0: Με το δεξί θέλει να ξεκινήσει στους ομίλους του Basketball Champions League το Περιστέρι που υποδέχεται στο κλειστό γυμναστήριο Ανδρέας Παπανδρέου την γερμανική Bamberg Jumbles στις 7.30. Τηλεοπτική κάλυψη από Magenta Sport 4. Πρεμιέρα για Μύκονο και Ηρακλή στο FIBA Europe Cup στις 7. Οι πρωτάριδες Κυκλαδίτες υποδέχονται την Νεύτσι Μπακού στο κλειστό γυμναστήριο της Άνω Μεράς, ενώ μία ώρα αργότερα ο Γυραιός κοντράρεται στη Βόρεια Μακεδονία με την MZT Σκοπίο. Το πόλο ανδρών Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 7 το Ανόβερο στη Γερμανία για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Για τον πρώτο αγώνα του Βαλκανικού Κυπέλου, η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού αντιμετωπίζει στις 6 την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στα Σκόπια. Κάτοικος Βαρκελόνης μέχρι το 2030 θα είναι ο Ραφίνι, ο οποίος έχει συμφωνήσει με την Μπαρτσελόνα για την επέκταση του συμβολέου, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρωμανό. Στους αγώνες που ρίχνουν την αυλή της αγωνιστικής του Nations League στις 5 Καζακστάνης για Φερόε, 10 παρατέταρτο Κροατία, Ισπανία, Αγγλία, Τσεχία, Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία, Σκωτία, Σλοβενία, Αλβανία, Σαν Μαρίνο, Εστονία, Ισλανδία, Λευκορωσία, Φιλανδία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία και Μολδαβία, Σλοβακία. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα πάμε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Γιώργος Ιωάννου, ο Νίκος Κατσάτσος, ο Παναγιώτης Φλεγοτόμος και τελευταία άφησε την κυρία μας την Αντριάννα Πουλιού. Ο Πάνος Πουρνάρας είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-59-43 και στο 215-215-59-43 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε όσα εσείς θέλετε. Ξαναλέω τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-59-43 και 215-215-59-43. Μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943 όπου στέλνει τα μηνύματά σας τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω το Viber 6939-943-943.

Εβδομάδα πρωταθλήματος είναι αυτή που έχουμε μπροστά μας. Το Σαββατοκύριακο με τον ντέρμπι Ιωνίων να ξεχωρίζει. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο γήπεδο Γιώργιος Καρεσκάκης την ερχόμενη Κυριακή. Οι δύο ομάδες προετοιμάζονται. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα έχει στη διάθεσή του και τον Ταμπόρδα και τον Κοντούρη. Επίσης, ο Τετέι, να πούμε ότι χθες πήρε μία μέρα άδεια και επέστρεψε σήμερα στις προπονήσεις. Αντίθετα, δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Γιάκοπ Νίστρουπ ο Λιβάη Γκαρσία, όπου τα νέα χθες δεν ήταν ενθαρρυντικά. Μετά τις εξετάσεις, οποίες έκανε ο επιθετικός από το Trinidad και τον Μπάκο, διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί θλάση και θα μείνει εκτός για 2 με 3 εβδομάδες. Είναι ένας τραυματισμός που έβγαλε ο Λιβάη Γκαρσία με την εθνική του ομάδα. Αυτά που φοβούνται οι σύλλογοι όταν στέλνουν τους παίκτες τους να παίξουν στις εθνικές τους ομάδες, ειδικά όταν παίκτες πηγαίνουν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και κάνουν πολύ μεγάλα ταξίδια και γενικότερα υπάρχει μια μεγαλύτερη κόπωση. Ο Λιβάη Γκαρσία έχει και ένα ιστορικό με τους τραυματισμούς. Μέχρι στιγμής, καλά να είναι το παιδί, δεν είχε βγάλει κάτι. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το διάστημα το οποίο θα απουσιάσει 2 με 3 εβδομάδες από τις υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός δεν έχει κάποια απουσία αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένας προβληματισμός στον Ολυμπιακό για τον Φρόιλερ, από την άποψη ότι ο Φρόιλερ έχει παίξει συνεχόμενα παιχνίδια και σήμερα το βράδυ η Ελβετία παίζει και πάλι με τα Σκόπια, όπου ο Φρόιλερ θα είναι πάλι βασικός. Έχει παίξει σε όλα τα παιχνίδια ο Ρέμο Φρόιλερ και προφανώς καταλαβαίνουμε ότι θα υπάρχει κάποια κόπωση, όπως είναι αναμενόμενο. Επίσης μιλάμε και για ένα παίκτη που είναι πλέον 34 ετών, κλεισμένα βαδίζει για τα 35 του χρόνια. Έχει παίξει συνεχόμενα 90 λεπτά, ενώ πριν είχε παίξει με τον Ολυμπιακό συνεχόμενα παιχνίδια ως βασικός και τα δύο τελευταία παιχνίδια που ήταν και πάρα πολύ καλός με Γιαγκελόνια και Λεβαδιακό σε 3 ημέρες έπαιξε 2-90 λεπτά. Οπότε όταν επιστρέψει στο Ρέντι πρέπει και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού να δουν την κατάσταση του Φρόιλερ. Αν είναι καλά και σε βαθμό ετοιμότητας τέτοιο που θα μπορέσει να ξεκινήσει, φυσικά θα βρίσκεται στην αρχική δεκάδα του Ολυμπιακού. Να θυμίσω ότι είναι ο παίκτης ο οποίος στους τελευταίους 2 αγώνες με Γιαγκελόνια και με τον Λεβαδιακό έχει δώσει σάριθμες ασίστ για νίκες του Ολυμπιακού με γκολ στα τελευταία λεπτά και των 2 αναμετρήσεων. Από εκεί και πέρα, έχουμε στο μπάσκετ έχουμε κάποια θεματάκια τα οποία αξίζει να αναλύσουμε. Αρχικά ήταν αρνητική η απάντηση των μετόχων της EuroLeague στην πρόταση του NBA για εξαγορά της λίγκας. Δεν νομίζω ότι υπήρχαν πολλοί που περίμεναν διαφορετική εξέλιξη. Δεν θα άφηνε η EuroLeague 2 δισεκατομμύρια, να πούμε, ήταν η πρόταση. Δεν θα άφηνε η EuroLeague τώρα το NBA να μπει χωρίς να υπάρχει κάποιο μεγάλο θέμα στη Λίγκα. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα στη Λίγκα αυτή τη στιγμή. Αντιθέτως, η EuroLeague τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να κάνει βήματα μπροστά και οι ομάδες οι οποίες συμμετέχουν φυσικά στην κορυφαία Λίγκα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή κάνουν βήματα μπροστά. Οπότε απάντησαν αρνητικά και χωρίς να το σκεφτούν και ιδιαίτερα. Επίσης, να πούμε ότι εγκρίθηκε η αύξηση των ομάδων από 20-24. Όσο περνάνε τα χρόνια, οι ομάδες γίνονται όλο και περισσότερες. Να θυμίσω ότι όταν είχε ξεκινήσει αυτός ο τρόπος διεξαγωγής της Ευρωλίγκας από τη σεζόν 2016-17, οι ομάδες ήταν 16. Στην συνέχεια έγιναν 18. Τα τελευταία 2 χρόνια, φέτος και πέρσι, έγιναν 20 και θα γίνουν 24. Αυτό σημαίνει πως η κανονική διάρκεια από την επόμενη σεζόν, από τη σεζόν 2027-2028, θα έχει 46 αγωνιστικές. Καταλαβαίνουμε ότι βέβαια είναι πάρα πολύ επίπονο το πρόγραμμα, ότι είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια, ότι πάει να γίνει κάτι παραπάνω από ένα πρωτάθλημα. Δηλαδή, όσο περνάνε τα χρόνια, βαδίζει όλο και περισσότερο στο δρόμο του NBA. Καθώς όσον αφορά την κανονική μονοδιάρκεια, η Ευρωλίγκα θα έχει σχεδόν διπλάσιους αγώνες από πολλά πρωταθλήματα, παραδείγματος χάρη το δικό μας, έτσι. Αυτό το γεγονός ότι θα αυξηθούν οι ομάδες από 20-24 δίνει τη δυνατότητα και στις δύο ελληνικές ομάδες που δεν είναι αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα. Φυσικά μιλάω για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, να αυξήσουν τις πιθανότητες τους για να μπουν στην Ευρωλίγκα. Έχουν καταθέσει και οι δύο τις προτάσεις τους. Έχουν θέσει γερές υποψηφιότητες και θεωρώ πως την επόμενη σεζόν θα είναι 2 από τις 4 ομάδες οι οποίες θα μπουν. Συν να δούμε και το τι θα γίνει με τις υπάρχουσες ομάδες. Πόσες και αν θα φύγει κάποια και κάποια άλλη αν μπει. Είναι 12 οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν όλες οι ομάδες αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα 20 εγγυημένο συμβόλαιο. Αυτό το έχουν μόνο οι μέτοχοι της Ευρωλίγκας. Οπότε θα αλλάξουν κάποια πραγματάκια την επόμενη σεζόν. Να θυμίσω πως η συνεδρίαση αυτή έγινε στο κόμμα της Ιταλίας. Έδωσαν το παρόν και οι αδερφοί Αγγελόπουλοι.
Χθες έδωσε το παρόν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Σήμερα όμως, παρά το γεγονός ότι ήταν στο κόμμο, δεν έδωσε το παρόν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Το Παναθηναϊκό εκπροσώπησε ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Βασίλης Παρθενόπουλος, ο Γιώργος Αθανασίου και η Μαργαρίτα Θάνου. Κάθε ομάδα είχε από περίπου 2-3 ανθρώπους, μπορεί και παραπάνω. Κάποιες άλλες ομάδες βέβαια είχαν από έναν. Παραδείγματος χάρη, ο Ολυμπιακός είχε 4. Είχε και τους αδερφούς Αγγελόπουλους, είχε και τον Γιώργο Σκινδύλια, είχε και τον Νίκο Λεπενιώτη. Άλλες ομάδες όπως η Φενέρμπαχτσε επέλεξε να εκπροσωπηθεί μόνο από τον general manager της ομάδας, τον Ντέρι Αγιανέρ. Αλλά ήταν μια πολύ σημαντική συνεδρίαση που πάρθηκαν αποφάσεις και βλέπουμε και το μέλλον, γιατί το τελευταίο διάστημα, για τα τελευταία χρόνια θα έλεγα, με την ιδέα του NBA Europe ήταν αρκετά θολό το τοπίο. Από εκεί και πέρα στα μπασκετικά έχουμε σήμερα αγώνες, όχι για την Ευρωλίγκα αλλά για το Euro Cup, για το BCL και για το FIBA Europe Cup. Αρχικά να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ παίζει με την Μπόσνα Σαράγεβο στη Βοσνία στις 8.30 το απόγευμα. Δεν θα παίξει ο Μοντεγιούνας και ο Χουγκάς. Ο Χουγκάς είναι τραυματίας. Ο Μοντεγιούνας δεν είναι έτοιμος, καθώς τις προηγούμενες ημέρες ολοκληρώθηκε η μετακίνησή του στον δικέφαλο του Βορρά. Ξαναλέω, 8.30 είναι προγραμματισμένη η αναμέτρηση Μπόσνα Σαράγεβο ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα παίζει και το Περιστέρι στο BCL που υποδέχεται την Μπάμπερξ στις 7.30. Η Μύκονος παίζει για πρώτη φορά στην ιστορία της στην Ευρώπη στις 7. Παίζουν με την Εύση Μπακού στο κλειστό γυμναστήριο της Άνω Μεράς. Ενώ στις 8 ο Ηρακλής θα παίξει με την Μίζη Τατάφ Σκοπίων. Αυτή είναι η αγώνη σήμερα όσον αφορά το μπάσκετ. Ξεκινάει και ο Ολυμπιακός στο Πόλο Ανδρών, όπου αντιμετωπίζει στις 7 στη Γερμανία την ομάδα του. Αντιμετωπίζει στις 7 στη Γερμανία το Ανόβερο. Είναι η πρεμιέρα του Champions League στο Πόλο Ανδρών. Από εκεί και πέρα, αυτά είναι όσον αφορά τα αγωνιστικά στο σημερινό πρόγραμμα της ημέρας. Υπάρχουν αγώνες φυσικά και για το Nations League, όπου είναι οι τελευταίοι αγώνες για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Από εκεί και πέρα, οι παίκτες θα επιστρέψουν πίσω στις ομάδες τους. Να δούμε ποιους αγώνες έχουμε. Ξεχωρίζουν οι δύο αγώνες για την πρώτη κατηγορία: Αγγλία, Τσεχία και Κροατία, Ισπανία. Στις 10 παρατέταρτο είναι και τα δύο παιχνίδια. Να θυμίσω πως ο Λόβρο Μάγκερ έμεινε εκτός αποστολής από την Κροατία. Αντιθέτως, ο Γιάκιτς του ΠΑΟΚ είναι στην αποστολή των Κροατών που θέλουν να αντιδράσουν. Γιατί τις προηγούμενες ημέρες υπέστησαν μια πολύ βαριά ήττα. Έχασαν 7-0 εντός έδρας από την Αγγλία. Νωρίτερα είχαν δεχθεί και 4 γκολ από τους Ισπανούς. Δεν τους έχει πάει καλά των Κροατών αυτό το Nations League. Πάρα πολλά τέρματα, 11 γκολ στα τελευταία δύο μάτς. Και μιλάμε φυσικά για μια ομάδα η οποία στα τελευταία δύο όπου πριν από 4 χρόνια έχει φτάσει μέχρι τα ημιτελικά του Μουντιάλ, έτσι. Και μια ομάδα η οποία έχει μπει στις κορυφαίες δυνάμεις, ειδικά ευρωπαϊκές, τα τελευταία χρόνια, το 2018 και έπειτα. Την ίδια ώρα, 10 παρατέταρτο, Ελβετία, Σκόπια και Σκωτία, Σλοβενία. 5 η ώρα νωρίς είναι αυτό το μάτς, Καζακστάν, Ισια Φερόε. Και στις 10 παρατέταρτο διεξάγονται οι υπόλοιπες αναμετρήσεις: Αλβανία, Σαν Μαρίνο, Εστονία, Ισλανδία, Λευκορωσία, Φινλανδία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία και Μολδαβία, Σλοβακία. Αυτές είναι οι σημερινές αναμετρήσεις για το Nations League. Υπάρχει όμως μια πιο σημαντική αναμέτρηση, αυτή της Εθνικής Ομάδας των Ελπίδων, και θα εξηγήσουμε αμέσως γιατί είναι τόσο σημαντική αυτή η αναμέτρηση. Χθες μας έγινε το χατήρι, θα έλεγα, να ιτηθεί η Πολωνία, μιλάω πάντα για την Under 21, για την Εθνική Ελπίδων, από την Ιταλία με ένα βαρύ σκορ, με το 6-2. Αυτό γιατί αφορά εμάς. Μπορεί να μην είναι στον όμιλό μας οι συγκεκριμένες ομάδες, αλλά έχει να κάνει με την ομάδα η οποία θα τερματίσει στη δεύτερη θέση και θα έχει συγκεντρώσει ήδη τους περισσότερους βαθμούς, όπου θα έχουμε τυχόν ισοβαθμία σήμερα της Ελλάδας με την Πολωνία, και από εκεί και πέρα μετράει η διαφορά των τερμάτων. Ολοκληρώθηκε λοιπόν εκείνο το group, όπου ήταν αυτό που μας ένοιαζε, για τον καλύτερο δεύτερο της προκριματικής φάσης. Δεύτερη τερμάτισε η Πολωνία με 27 βαθμούς και τα τέρματα 28-8. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει 24 βαθμούς και τα τέρματα της είναι στο 28-6. Δηλαδή είμαστε στο... αλλά τώρα θα τα μπερδέψουμε λίγο τα πράγματα, γιατί δεν μετράν οι αγώνες με τις τελευταίες ομάδες των ομίλων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για την εθνική μας ομάδα των Ελπίδων δεν μετράν οι δύο αγώνες με την Μάλτα, και αντίστοιχα για την εθνική ομάδα της Πολωνίας
δεν μετράνε οι δύο αγώνες με την Αρμενία. Πώς διαμορφώνει τώρα η κατάσταση? Η Πολωνία σε 8 αγώνες πήρε 21 βαθμούς. Η εθνική μας ομάδα των Ελπίδων σε 7 αγώνες έχει 18 βαθμούς. Που σημαίνει ότι αν κερδίσουμε σήμερα τη Βόρεια Ιρλανδία, θα πάμε και εμείς στους 21. Θα ισοβαθμίσουμε τους Πολωνούς. Μιλάμε πάντα για τις δεύτερες καλύτερες ομάδες των προκριματικών. Είναι στο 27 τα τέρματα της Πολωνίας, στο συν 13. Η εθνική μας ομάδα είναι στο συν 12 αυτή τη στιγμή, 18-6. Που σημαίνει ότι αν κερδίσουμε με 2 γκολ διαφορά, θα τερματίσουμε πάνω από τους Πολωνούς και θα είμαστε η εθνική ομάδα που θα προκριθεί ως καλύτερη δεύτερη στην τελική φάση του Euro Under 21 που θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Σερβίας και της Αλβανίας. Να πούμε ότι η τελευταία φορά που η εθνική μας ομάδα έπαιξε σε Euro, εθνική ελπίδων ξαναλέω πάντα, ήταν το 2002, έχουν περάσει 24 χρόνια από τότε, μέχρι του χρόνου που θα γίνει το επόμενο Euro, δηλαδή θα συμπληρωθούν 25 χρόνια. Οπότε τι θέλουμε? Σήμερα Βόρεια Ιρλανδία Ελλάδα στις 7, το δείχνει και η ΕΡΤ2 Sport για όποιον θέλει να το παρακολουθήσει. Η εθνική μας ομάδα να κερδίσει με 2 γκολ διαφορά και πάνω την Βόρεια Ιρλανδία.

2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. 69-39-9-43-9-43 είναι το Viber του σταθμού όπου στέλνει τα μηνύματά σας.

Ο Τζόρνταν λέει: καλησπέρα, φίλε μου Θέμη. Σπουδέ αναμετρήσει την Κυριακή για τον 8ο όμιλο τη ΓΑΜΑ Εθνική. Ξεχωρίζουν αυτέ τη προοδευτική με τον Ιωνικό Νίκαια και του Εγάλεο με τον Εθνικό Πειραιό, λέει ο φίλο ο Τζόρνταν. Ναι, όπω τα λε, Τζόρνταν, μάλιστα ήδη είχαμε ντέρμπι τι προηγούμενε αγωνιστικέ. Την Κυριακή είχαμε το Απόλλων Σμύρνη προοδευτική 1-0 κερί ο Απόλλωνα. Έχουμε ντέρμπι κάθε εβδομάδα στον όμιλο. Είναι πάρα πολλές ιστορικές ομάδες. Είναι ένας όμιλος όπου παίζουν το Εγάλεο, ο Απόλλων Σμύρνης, η Δόξα Βίρωνα, που για αυτή είναι μια ομάδα με πάρα πολύ κόσμο, ο Εθνικός, ο Ιωνικός. Μην αδικήσω και τις υπόλοιπες ομάδες. Η Προοδευτική φυσικά, η οποία βέβαια δεν έχει μπει καλά στο πρωτάθλημα, καθώς μετράει δύο ήττες από Δόξα Βίρωνα και Απόλλων Σμύρνης, χωρίς να έχει πετύχει μάλιστα και γκολ. Είναι πάρα πολλές οι ομάδες και μιλάμε και για ομάδες οι οποίες έχουν στόχους. Δεν είναι απλά ιστορικές ομάδες οι οποίες συμμετέχουν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Μιλάμε για ομάδες οι οποίες θέλουν να πρωταγωνιστήσουν και να επιδιώξουν την άνοδο και πάλι στις επαγγελματικές κατηγορίες στην Super League 2. Πραγματικά νομίζω ότι είναι τα τελευταία χρόνια με διαφορά ο πιο ενδιαφέρον όμιλος στη ΓΑΜΑ Εθνική. Και να δούμε πώς θα συνεχίσουν οι ομάδες. Αυτή τη στιγμή οι τρεις ομάδες είναι που έχουν το απόλυτο, δηλαδή το 2-2. Είναι το Εγάλεο, ο Απόλλωνος Σμύρνης και η Δόξα Βίρωνα.

Όσον αφορά τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, υπάρχει από σήμερα μία μεγάλη συμφωνία. Αυτό έχει να κάνει με την συμφωνία που άρχισε πάει Παναθηναϊκός με την Allianz. Μιλάμε για κορυφαίο ασφαλιστικό ομίλο παγκοσμίως. Πολλοί θα έχετε ακούσει το όνομά της, αν δεν ξέρετε την εταιρεία, από τα γήπεδα της Bayern Μονάχου και της Juventus. Η Bayern Μονάχου Allianz Arena λέγεται το γήπεδό της και της Juventus Allianz Stadium. Οπότε καταλαβαίνουμε για τι κολοσσό μιλάει ο Παναθηναϊκός. Θα διαφημίσει τη συγκεκριμένη εταιρεία στην φανέλα του. Δεν έχει γίνει γνωστό το deal όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα της συμφωνίας, αλλά μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη συμφωνία και για έναν κολοσσό πραγματικά που συνεργάζεται μόνο με μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Οπότε είναι κάτι θετικό για τον Παναθηναϊκό, τον ποδοσφαιρικό. Να πούμε για κάτι αρνητικό για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, γιατί από χθες έχουν ξεσπάσει φίλαθλοι του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Κυκλοφόρησαν χθες τα εισιτήρια των Πρασίνων για το παιχνίδι με την Fenerbahçe στο Telekom Center Athens και δικαίως οι αντιδράσεις ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Αν δει κάποιος τις τιμές των εισιτηρίων, θα δει ότι ξεκινάνε αρχικά από 45 ευρώ στο πάνω διάζωμα και φτάνουν μέχρι τα 90 ευρώ στο πάνω διάζωμα, ξαναλέω. Οι τιμές στο κάτω διάζωμα και πίσω από την μπασκέτα ξεκινούν από τα 100 ευρώ. Δηλαδή μιλάμε για έναν πατέρα, ας πούμε, που θέλει να πάει με το παιδί του. Δεν μιλάω τώρα να έχει και δεύτερο παιδί. Θέλει να πάρει το παιδί του να πάει στο γήπεδο. Σου λέει να κάτσω κάπου οικονομικά, αλλά να βλέπουμε και κάτι. Μην πάμε και κάτσουμε πάνω-πάνω στο Θεό. Να πάει να κάτσει πίσω από την μπασκέτα και να πληρώσει τώρα 200 ευρώ να πάει με το παιδάκι του να δίνει έναν αγώνα της EuroLeague. Γενικότερα όσον αφορά και την αγορά, από άποψη προσφοράς και ζήτησης. Φέτος δεν γεμίζει το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο τελικό Center Athens παρά την επιστροφή του Ομπράντοβιτς. Γι' αυτό δεν σημαίνει ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού δεν είναι δίπλα στην ομάδα. Είναι και με το παραπάνω και το έχει δείξει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Αλλά όταν οι τιμές έχουν φτάσει στο Θεό, και όπως χαρακτηριστικά σχολίαζαν και φίλοι του Παναθηναϊκού, δεν είμαστε στο Μονακό, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι, ο μέσος άνθρωπος, οικογενειάρχης ή ένας νεαρός ή οποιασδήποτε ηλικία τέλος πάντων, δεν έχει αυτό σημασία να δίνει 100 ευρώ να πάει να δει ένα παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Και μιλάμε για ένα παιχνίδι, έτσι. Ένα παιχνίδι της Ευρωλίγκας. Μετά δεν θα γεμίσει πάλι το γήπεδο και είναι απολύτως λογικό. Σύνει ότι υπάρχουν και άλλες κουβέντες για το πόσο καυτή είναι πλέον η ατμόσφαιρα κλπ. Αυτό βέβαια είναι άλλο κομμάτι. Το θέμα είναι ότι το οικονομικό νομίζω ότι απολύτως λογικά ξεσπούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Γιατί μιλάμε για ακραίες τιμές και πάρα πολλοί κόσμος που θέλει να είναι δίπλα στο πλευρό του μπασκετικού Παναθηναϊκού δεν μπορεί λόγω των οικονομικών, έτσι. Και νομίζω είναι απολύτως κατανοητό και λογικό. Κάτι πρέπει να αλλάξει αυτό το κομμάτι από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Να δούμε αν θα εισακουστούν όλα αυτά τα οποία λέγονται από τον κόσμο της ομάδας και να αλλάξουν κάτι όσον αφορά τις τιμές, γιατί δεν γίνεται έτσι να συνεχίσει το πράγμα. Ο Παναγιώτης λέει: Θέμη, καλησπέρα. Όταν βγει ο Σάκης, πες να μας κάνει προγνωστικά Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ευχαριστώ, λέει ο Παναγιώτης. Παναγιώτη, δεν ξέρω αν τα ζητά, γιατί θες να παίξεις τα ίδια, θες να παίξεις τα αντίθετα, έτσι. Ο Πάνος λέει: Θεμάρα, ωραία μπαλίτσα από τη Δοξάρα. Πάνος από Δόξα Βίρονα. Αεκάρα, γεια σου, ρε Πάνο, να σε καλά, φιλαράκι. Πρώτη θέση η Δόξα Βίρονα στον 8ο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Καλή επιτυχία, εύχομαι και στην συνέχεια. Δεν έχω παρακολουθήσει κάτι όσον αφορά τα παιχνίδια της Δόξα Βίρονα, να σας πω την αλήθεια. Έχω δει απλά τα αποτελέσματα τα οποία έχει φέρει, που μέχρι στιγμής είναι τα καλύτερα δυνατά, ειδικά το εκτός έδρας διπλό κόντρα στην προοδευτική, την πρώτη αγωνιστική, και με κάποια άνεση θα έλεγα μετά το 0-2 που είχε διαμορφωθεί από το πρώτο ημίχρονο. Να σε καλά, ρε Πάνω από Δόξα Βίρονα, αεκάρα. Και να συνεχίσεις να βλέπεις ωραία μπαλίτσα και από τις ομάδες σου.

Σήμερα το βράδυ στις 2 θα έχουμε και την τελευταία παράσταση, το The Last Dance, όπως συνηθίζεται να λέγεται με ξένους όρους, του Λιονέλ Μέση με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντίνης, ενός ποδοσφαιριστή ίσως του κορυφαίου όλων των εποχών. Σίγουρα, όχι σίγουρα, γιατί για κάποιους δεν είναι σίγουρα, για μένα τουλάχιστον του κορυφαίου της γενιάς του. Ένας παίκτης ο οποίος ειδικά τα τελευταία χρόνια στα γεράματα, συσσαγωγικά πάντα έτσι, στα ποδοσφαιρικά γεράματα, κατάφερε να κατακτήσει τα πάντα με την Εθνική Ομάδα της Αργεντινής στο Μουντιάλ του 2022 και δύο Κόπα Αμέρικα το 2021 και το 2024, αλλά και ένα φιναλίσιμα το 2022 όταν είχε παίξει η Αργεντινή με την Ιταλία. Σήμερα στις 2 το βράδυ, Αργεντινή Μπενίν, είναι ο τελευταίος αγώνας του Λιονέλ Μέση με την φανέλα της Αλμπισελέστε. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να σκεφτούμε το τι θα γίνει το βράδυ, το πόσο σπουδαίος είναι αυτός ο αγώνας, το πώς ο κόσμος της Εθνικής Αργεντινής θα αποχαιρετήσει τον Μέση. Ένας παίκτης που όταν αφήσει την Εθνική Ομάδα της Αργεντινής, δηλαδή σήμερα το βράδυ που θα είναι ο τελευταίος του αγώνας, νομίζω ότι η Αργεντινή τα επόμενα χρόνια δεν θα έχει καμία σχέση με αυτήν που γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια, με τον Λιονέλ Μέση να καθοδηγεί την ομάδα του Σκαλόνι. Πάμε να περάσουμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε σε περίπου 3 λεπτάκια. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. 69-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε για το δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Είστε συντονισμένοι στον Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Για να κλείσουμε το θέμα για με το αντίο του Μέση και να περάσουμε σιγά σιγά στις γραμμές. Να πούμε 2 η ώρα, ξαναλέω, Αργεντινή Μπενίν. Το γήπεδο εδώ είναι το Monumental, το οποίο φυσικά θα είναι κατάμεστο. Όσον αφορά βέβαια την αποστολή του Μπενίν, να πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα από τους ανθρώπους της ομάδας, αλλά και από τον κόσμο της Αργεντινής. Από τον κόσμο της Αργεντινής, γιατί δεν επιλέχθηκε ένας πιο εμπορικός αντίπαλος για το αντίο του Μέση. Αυτό έχει να κάνει με τα τηλεοπτικά δικαιώματα και το γεγονός ότι η Ομοσπονδία της Αργεντινής εκμεταλλεύεται ουσιαστικά αυτό το παιχνίδι για να κερδίσει όσο το δυνατόν περισσότερα έσοδα. Όσον αφορά την Ομοσπονδία του Μπενίν, η ομάδα της Αφρικής έκανε 23 ώρες για να φτάσει στην Νότια Αμερική. Μάλιστα, πάνω για πάρα πολλά παράπονα: ότι το ξενοδοχείο είναι κάκιστο, ότι δεν υπάρχει ζεστό νερό, ότι η σάουνα δεν λειτουργούσε. Μάλιστα, ήταν τόσο μεγάλη ταλαιπωρία του ταξιδιού, όπου ένας από τους αναλυτές της ομάδας του Μπενίν έφτασε στο σημείο να λιποθυμήσει. Επίσης, να πούμε ότι ο καλύτερος παίκτης του Μπενίν, ο Μουνιέ, πλήρωσε μόνος του ξενοδοχείο, γιατί δεν ήθελε να λείψει από το παιχνίδι, αλλά δεν μπορούσε να μείνει υπό αυτές τις συνθήκες, και ταξίδευσε με την υπόλοιπη αποστολή και πλήρωσε από την τσέπη του δικό του ξενοδοχείο για να μείνει κάπου καλύτερα. Ξαναλέω, το 2 η ώρα το βράδυ είναι η επίσημη ώρα έναρξη του αγώνα της Αργεντινής με τον Μπενίν στο αντίο του Λιονέλ Μέση από την εθνική ομάδα της Αλμπισελέστε. Ένα παιχνίδι κιόλας το οποίο μπορούμε να παρακολουθήσουμε κι εμείς εδώ στην Ελλάδα από την ΕΡΤ 2 Sport. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Πάμε να ξεκινήσουμε την πρώτη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
1: Μετά από καιρό βγαίνω πρώτο σε φίλο. Θα μα δώσει ένα καφέ, λέω κάτι να φορά και δικά. Τι κάνει.
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι.
1: Έχει αδυναμία. Καλά, φίλο. Στη δουλειά έχει αδυναμία με το Μέση,
0: Εντάξει, νομίζω ότι αξίζει μια ειδική αναφορά, έτσι. Το αντίο του είναι τώρα.
1: Εννοείται, αλλά εντάξει, αυτό που βγάζει, δεν συμφωνώ εγώ, πως είναι ο μεγαλύτερος παίκτης όλων των εποχών. Αυτό δεν το δέχομαι.
0: Για πολλούς είναι. Της γενιάς του θεωρώ πως είναι σίγουρα, έτσι. Υπάρχει αυτό το δίλημα με τον Ρονάλντο, αλλά εγώ ψηφίζω Μέση προσωπικά.
1: Εντάξει, δεν είχε δει Μαραντόνα γι' αυτό. Αν έχει δει Μαραντόνα.
0: Ναι, σου λέω για τη γενιά του λέω τώρα σίγουρα.
1: Ναι,
0: και ένας από τους κορυφαίους όλων των εποχών.
1: Ναι, ρε παιδί, δεν το ξέρω. Αλλά εγώ πάντα ήμουν με τον Μαραντόνα, γιατί εντάξει, ήταν το καράβι. Νομίζω ότι αυτό ένα παγκόσμιο έχει πάρει ο Μέση.
0: Ένα παγκόσμιο το 22. Και άλλους δύο χαμένους τελικούς φέτος.
1: Με τη Γαλλία.
0: Με τη Γαλλία το 22. Ναι. Και άλλους δύο χαμένους τελικούς με τη Γερμανία το 14 και φέτος την Ισπανία.
1: Και νομίζω όταν πέθανε ο Μαραντόνα πήρε, για όχι.
0: Ναι, όταν πέθανε ο Μαραντόνα και μετά, ναι.
1: Γι' αυτό το πιάλι δεν θα έπαιρνε ποτέ. Το λέω εγώ υπεύθυνο.
0: Εντάξει, τώρα αυτό δεν ξέρω τι σχέση
1: έχει. Εντάξει, μπορείς, τροφή για σκέψη, δεν θα έπαιρνε ποτέ. Όσο Μαραντόνα, νομίζω ότι πέρασε 60 χρόνια κάπου και 59-60 χρόνια. Ότι θυμάμαι. Λοιπόν, να πω το θέλουν προγνωστικά, θέλουν να πάρουν λεφτά. Οπότε,
0: ναι, ζητάει ο κόσμος προγνωστικά από Σάκη, να αρχίσει να δώσει τα φώτα.
1: Από τον Παναγιώτη.
0: Ο φίλος ο Παναγιώτης, ναι.
1: Ο Παναγιώτης είναι μάγκας. Ο Παναγιώτης, κοίταξε τώρα, ο Ολυμπιακός θα του παίξει δίπλα να πάρει λεφτά. Είναι γάτα, γιατί εδώ πέρα έχει πολλούς ακροατές πανέξυπνους, πάρα πολλούς. Εγώ ακούω όλους αυμούς. Πάντα και λόγω της δουλειάς μου. Εδώ πέρα ο Παναγιώτης, αν ο Ολυμπιακός το παίξει διπλό. Λογικά για να πάρει λεφτά. Τώρα θα συγχωρηθεί δικά και άλλα τα λεφτά μου το παίξει τρία πόδος έχει. Πρωτοπόρος έχει τρία πόδος.
0: Και το βλέπω εδώ και παραπάνω από τρία πόδος. 3.45, 3.40.
1: Με τρία το ξαγωγήσουμε, με τρία. Λοιπόν, κοίταξε τώρα, αυτά είναι δώρα Θεού αυτά. Δεν τα βρίσκεις εύκολα αυτά, αν το ξέρεις. Είναι από πάνω από το Θεό αυτά. Τώρα δεν ξέρω αν φέρει διπλό-διπλό, αλλά θα το παίξω διπλό σκέτο για να πάρω να είμαι σίγουρος.
0: Να είσαι και σίγουρος, ναι, να πας safe.
1: Ναι. Δεν μου λες τι, με τον μπάσκετ κάτι άκουγα, και για τη φανέλα αυτή είναι η εταιρεία, μάλλον η κομπανία, που να το πούμε, με τη φανέλα του Παναθηναϊκού που ζητάει αυτή που έχει τη και αυτά, καλά θυμάμαι.
0: Όχι, δεν ξέρω αν έχει χορηγίες. Ήδη πάντως έχει δώσει το όνομά της στα γήπεδα της Μπάγκερ Μονάχου και της Γιουβέντους. Ο Παναθηναϊκός θα βάλει στη φανέλα του την Allianz, μάλλον στο μανίκι θα το βάλει, όχι κεντρικό χορηγό. Έχει άλλη στοιχηματική εταιρεία κεντρικό χορηγό.
1: Τώρα για να προτιμήσω στην Ευρώπη έχει την Μπάγκερ, είπες. Έχει πολλές, δεν
0: είναι. Έχει τα γήπεδα της Bayern και της Juventus. Τώρα και με άλλες ομάδες έχει συνεργασίες, πιο μικρές έτσι.
1: Νομίζω και τη City.
0: Η City πάντως στο γήπεδο είναι το Etihad, όχι το Allianz. Τώρα από εκεί πέρα δεν ξέρω αν έχει κάποια χορηγία στη φανέλα και λοιπά.
1: Α, μπορεί, εντάξει, μπορεί να έχει βάλει αυτή, πάντως έχει μεγάλη, κάπου τη διάβασα, έχει μεγάλες. Λοιπόν, άλλος χαιρετισμός στον Νεόφυτο που δεν έχει πει ποτέ για να Παναθηναϊκό στον Νεόφυτο, γιατί ο Νεόφυτος είναι ωραίος φίλος. Στον άλλο με ότι Φεράρι, το φίλο όπως τον είπαμε.
0: Θοδωρής.
1: Θοδωρής είναι εντάξει, Θοδωρής είναι μάγκας μεγάλος, αλλά εντάξει, δεν ξέρω, μπορεί να αλλάξει τον μπάσκετ, Θοδωρής δεν πει ακολουθεί. Μπορεί να γίνει και Παναθηναϊκός κάποτε, θα είναι και επιθυμία
0: μου. Το λέω λίγο δύσκολο αυτό.
1: Α, χαιρετισμούς στο φίλο το μεγάλο, τον Άρχοντα, ένας είναι. Ένας είναι που μας λέει και μπατήρια, κάπου Ρουμάνες, ο φίλος ο μεγάλος, ο, δεν θα πω το όνομά του τώρα, εντάξει, λοιπόν.
0: Μπατήρια σε είπε.
1: Μας λέει μπατήρο, λέει για τον πρόεδρό μας. Ο Χάρης, μωρέ, για τον Χάρη.
0: Α, ναι, ο φίλος, ναι. Ο Χάρης, ναι.
1: Ο Χάρης είναι φίλος, ο Χάρης θα έρθει κάτω τόσο... Και θα βλέπει εκεί και το...
0: Θα κάνετε δουλειές εκεί στο Βοτανίκο.
1: Ναι, ο Χάρης είναι παλιός έμπρας ο κομμάτι, είναι μάγκας μου. Λοιπόν, άντε, χαιρετισμού σε όλους. Α, στον Μπίλι πάει τάξη. Ας ακούει ο Μπίλι. Μπίλι, αύριο πάω Πάτρα, μπορώ να περάσω. Λοιπόν, και στην αποστολία σε όλο τον κόσμο. Χαρά και υγεία.
0: Πάνω απ' όλα, Σάγκη, πάνω απ' όλα.
1: Υγεία.
0: Να είσαι καλά, Σάγκη, καλή συνέχεια σου έχουμε. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας 69-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Να πούμε ότι εν ώψη του αγώνα της ΑΕΚ με τον Όφη το ερχόμενο Σάββατο, στις προπονήσεις των κριτικών επέστρεψε ο Θανάσης Ανδρούτσος μετά τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα. Εκτός παραμένει ο Σιέλης, ο οποίος είχε χάσει και άλλα παιχνίδια φέτος στην αρχή της χρονιάς. Δύσκολο να παίξει το Σάββατο ο Κύπριος Στόπερ.

Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, για πρώτη φορά συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης για τη φετινή σεζόν το Κυρίλ Ντεσπότοφ, ο οποίος αντιμετώπιζε πρόβλημα τραυματισμού. Έκανε ένα μέρος της προπόνησης, όπως ένα μέρος της προπόνησης έκαναν και Ντέγκο Κώστα και ο Γιαννούλης και ο Ελιστόν. Το έχουν αρκετούς τραυματίες στην ομάδα του ΠΑΟΚ, οι οποίοι αναμένεται σιγά σιγά να μπουν και αυτοί στην εξίσωση. Να πούμε ότι συνεχίζονται και οι διαπραγματεύσεις με τον Μιχαηλίδη, ο οποίος είχε απαντήσει αρνητικά στην πρώτη πρόταση που του είχε κάνει ΠΑΟΚ για την ανανέωση του συμβολέου του. Πιστεύω ότι και πρέπει ο ΠΑΟΚ να κρατήσει τον Μιχαηλίδη. Δεν εννοείται να χάσει ένα δικό του παιδί ως ελεύθερο το ερχόμενο καλοκαίρι. Για ένα παιδί όπου όποιος και να έρθει, όποιος αριστερό στόπερ και να έρθει, εν τέλει παίζει αυτός. Επίσης μιλάμε για έναν Έλληνα παίκτη σε πολύ καλή ηλικία, αριστεροπόδαρο στόπερ, όπου δεν το βρίσκεις και συχνά αυτό. Και πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ στο τέλος θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει για να μπορέσει να κρατήσει τον Γιάννη Μιχαηλίδη στην Τούμπα και να μην τον χάσει ως

0: Για πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη Σαμέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Λοιπόν, καταρχάς να δηλώσω προπονητής Ξερόλας και δεν κάνω και αγρανάπαυση. Αγρανάπαυση θα κάνω όταν έρθει εκείνη η ώρα.
0: Εντάξει, όταν έρθει η ώρα όλοι θα κάνουμε την αγρανάπαυση μας.
1: Λοιπόν,
0: τώρα από εκεί και πέρα ό,τι δηλώσουμε είμαστε, Βασίλη.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, όχι, δεν δικαιούμαι να δηλώσω και προπονητής και Ξερόλας.
0: Ο καθένας σου λέει ό,τι θέλει.
1: Έτσι, την Παρασκευή τι ανάλυση σου έκανα?
0: Τώρα δεν θυμάμαι αναλυτικά και την ανάλυση που μου έκανες, που είναι αλήθεια.
1: Με τα τρία χαπ.
0: Την Παρασκευή.
1: Με τα τρία χαπ.
0: Α, ναι, μπράβο, είχες πει ότι θα ήταν καλύτερο να παίξεις με τρία χαπ, ναι.
1: Ναι, να δίνουμε βοήθειες ο ένας, ξέρω εγώ, από αριστερά, ο άλλος από δεξιά κτλ. Μάξε ο Γιωβάνοβιτς και το έκανε στο δεύτερο ημίχρονο και πήραμε το Χ.
0: Βελτίωση για την εικόνα της Εθνικής και θα μπορούσε να είχαμε πάει και ακόμα καλύτερα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Όλα αυτά επειδή ο Γιωβάνοβιτς άκουσε Βασίλη από Μέγαρα.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Στην εκπομπή του Παλιούρα, έτσι.
0: Έτσι,
1: όχι αλλού.
0: Μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Εννοείται.
1: Ελπίζω οι φίλοι τώρα να στείλουν εκατοντάδες μηνύματα. Έτσι, ανεβάζω, θέλω και ποσοστά, έτσι, κανόνισε.
0: Άμα πάμε καλά, κάτι θα κάνουμε.
1: Λοιπόν. Σχετικά με τα παιχνίδια τώρα, έτσι. Σου είχα πει με την Ολλανδία, για μένα το ισοπαλία ήταν σαν ήττα, έτσι όπως ήρθε, μετά το 2-0.
0: Εντάξει, άμα πριν το παιχνίδι σου έλεγαν να έρθει ισοπαλία το παιχνίδι, θα το αγοράζαμε, έτσι. Αλλά όντως όταν να σε φορίζει το 89, σου μένει μια

0: μία ισοπαλία και μία νίκη.
1: Άμα πάρουμε μία ισοπαλία και μία νίκη, θα βγούμε πρώτοι σε αυτό το σενάριο.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, το θέμα είναι θα μπορέσουμε να δερματίσουμε αίτητη το Nations League. Με την Ολλανδία εκτός έδρας νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Μακάρι.
0: Άμα με ακούσει ο Γιωβάνοβιτς, θα πάνε τα αποτελέσματα έτσι.
1: Μακάρι, άμα πάρουμε το χ με την Ολλανδία θα είναι.
0: Που μου λέει διπλό τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Λοιπόν, ευκαιρία είναι. Πώς έχει ο Άσος.
1: 2-20, κάτσε από το τώρα. 2-20 εκεί.
0: Περίπου, έτσι, ωραία. Όλοι πάνε να παίξουμε Άσο. Είπε ο Σάκης να πούμε διπλό τον Παναθηναϊκό.
1: Παίξτε εδώ όλοι, άστο να παίξει ο Ζάκης διπλό το Παναθηναϊκό, να έρθει εκεί το παιχνίδι, να πάτε όλοι καλά.
0: Να πάμε όλοι καλά, ακριβώς. Και εδώ που τα λέμε, εκεί το βλέπω το παιχνίδι, έτσι.
1: Εντάξει, για ένα ντέρμπι αιωνίων νομίζω ότι πάντα ξεκινάει την ισοπαλία, έτσι.
0: Όχι, όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι και οι ομάδες τώρα, πρώτο παιχνίδι μετά από τόσο μεγάλη διακοπή, θα ψάχνονται και οι δύο ομάδες.
1: Είναι ότι ο Παναθηναϊκός, αν πάρει χ στο Καρεσκάκι, θα παραμείνει πρώτος με. Θα έχει και 5 βαθμούς διαφορά από τον Ολυμπιακό. Θα μειωθεί βέβαια πιθανότητα διαφορά από τους υπόλοιπους. Ο Ολυμπιακός δεν θα αφήσει τον Παναθηναϊκό να το ξεφύγει πολύ, ούτε θα πλησιάσει, αλλά θα είναι σε μια απόσταση 5 βαθμούς που είναι και πολύ μεγάλη.
0: Δηλαδή,
1: έχει πιθανότητες πολλές στο χ.
0: Είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο εδώ που τα λέμε. Εντάξει. Ας το πούμε, βολεύει σαν πρώτο παιχνίδι. Να μην υπάρχουν γκρίνιες, μουρμούρες.
1: Δεν θα αφήσει, πιστεύω, κανέναν δυσαρεστημένο σε μεγάλο βαθμό. Έτσι, ότι θα υπάρχουν μουρμούρες, δεν θα υπάρξουν.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Βέβαια, το θέμα είναι το πώς άρχισε αυτό το χ. Έτσι. Ελπίζω να μην έχουμε τίποτα φάσεις όπως με την Ολλανδία, κάνα 2-3 γκόλα κυρωμένα και τέτοια πράγματα. Θα γίνει χαμός εκεί πέρα.
1: Εντάξει, θα τα δούμε. Το θέμα είναι τι θα μετρήσει στο τέλος, Βασίλη.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Και δηλαδή βάλα 4 γκολ, αλλά αφού ήταν 2 γκολ offside, δεν πρέπει να γινωθούν, τι να κάνουν.
0: Αυτό μετράει. Και θα πω και κάτι. Ακούω τους ρεπόρτερ. Τεράστιο άγχος που θα λείψει ο Πουέρτα, παράδειγμα, ή που θα έρθει μάλλον ο Πουέρτα, ας πούμε, ξέρω εγώ, την Πέμπτη και θα έχει μόνο. Ναι. Εντάξει, ρε παιδιά. Ο Ολυμπιακός είναι, δεν έχει άλλους παίχτες.
1: Κοίταξε,
0: παράδειγμα, δεν έχει τον Έσε. Που νομίζω ήταν στο Ρέντι αυτή, έτσι.
1: Και ο Έσε και ο Σιπιόν ήταν στο Ρέντι, ναι. Ο Πουέρτα και ο Φρόιλερ, οι οποίοι όμως είναι βασικοί στα τελευταία παιχνίδια. Ο Φρόιλερ έχει παίξει 3-90 λεπτά ήδη και πιθανότητα θα παίξει και σήμερα 4-90 λεπτό. Και ο Πουέρτα έχει παίξει 83 λεπτά στην ήττα της Κολομβίας από την Παραγουάη πριν από 3 ημέρες. Και θα παίξει και σήμερα τα ξημερώματα 3 παρατέταρτο Κολομβία-Περού. Πιθανότητα θα παίξει και σήμερα. Επίσης και το υπερατλαντικό ταξίδι, Βασίλη, όπου κουράζει πολύ τους παίκτες.
0: Εγώ λοιπόν, αν θα ήμουν τώρα, πάμε τώρα Αλγουαθίλ. Καλά τον είπα, έτσι.
1: Ναι, καλά το είπες.
0: Λοιπόν, άμα θα ήμουν Αλγουαθίλ.
1: Ναι.
0: Ποιος παίκτες προπονούσα στο Ρέντι, 20 μέρες, αυτός άπολα.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι πάντα απαραίτητο. Γιατί δεν είναι πάντα? Γιατί αυτοί οι παίκτες όμως που προπονούσες στο Ρέντι δεν έχουν αγωνιστικό ρυθμό. Ενώ οι άλλοι παίκτες μπορεί να έχουν αγωνιστικό ρυθμό. Δηλαδή έκαναν τρεις εβδομάδες να παίξουν αυτοί οι παίκτες.
0: Ναι, με υπερατλαντικό το ταξίδι δεν πάνε να έχει αγωνιστικό ρυθμό να είναι τούρμπο.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο. Είναι και ο Φρόιλερ, ο οποίος δεν έχει παρατλαντικό ταξίδι, είναι ένα ταξίδι μερικών ωρών, αλλά θα παίξει και έπαιξε συνεχόμενα παιχνίδια.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο αυτοί θα πούνε. Λοιπόν,
1: να το δούμε.
0: Εγώ ξεκινούσα με. Εντάξει, ξέρω ότι δεν θα γίνει, αλλά εγώ λέω ότι θα έκανα. Με Έσε και Σιπιόνι, γιατί είναι λίγοι παίχτες αυτοί. Για τον Παναθηναϊκό. Με ποιο παίζουμε, τι είναι.
1: Προφανώς και όχι.
0: Λοιπόν, στην άμυνα, εντάξει, πάνω κάτω θα είναι Σάλιακας, πιστεύω, Τικινησιάν, ξέρω εγώ, Μπρούνο. Ποιος θα είναι. Ο Μπρούνο πρέπει να κάνει και αυτός μεγάλο ταξίδι, ε.
1: Εντάξει, είναι πιο μικρό σχέση με τους άλλους, αλλά έχει αυτό το ταξίδι εδώ, έχει, ναι.
0: Λοιπόν. Ρέτσο με Πυρόλα ή Κάρμο, θα δούμε τώρα πως θα είναι. Σιπιόνι Έσε μπροστά, πίσω από τον, πως θα είπαμε, Μάριους, τον Φορτούνι, αριστερά Ρόκα που είναι μια χαρά, και από δεξιά τον μπορεί και ο Μπέιλι, δεν ξέρω τι γίνεται, είναι εντάξει από φυσική κατάσταση.
1: Ο Μπέιλι τώρα αυτό το διάστημα που ήταν στο Ρέντι δούλευσε αρκετά την φυσική του κατάσταση. Θα δούμε τώρα σε τι κατάσταση θα είναι με την
0: επανέλαξη. Έχει το Ζώτα, παράδειγμα, μπορεί να βάλει πίσω από τον Τέλη.
1: Ο Ζώτα πιστεύω ότι σίγουρα θα ξεκινήσει. Ο Ζώτα θεωρώ ότι σίγουρα θα ξεκινήσει. Γιατί και ήταν πάρα πολύ καλό στα προηγούμενα παιχνίδια και ήταν και στο Ρέντι όλο αυτό το διάστημα. Οπότε δούλεψε με τον.
0: Οπότε λοιπόν συνέφιασα την 11. Λοιπόν, Σάκη, μέχρι 5-0, παίχτω over και χωρίς γκολ.
1: Α, τα δούμε.
0: Λοιπόν, έγινε.
1: Έγινε, να είσαι καλά, Βασίλη. Για καλή συνέχεια. 2-10-2-20-59-43.

και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας 69-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Μιας και έπιασε στην 11 του Ολυμπιακού ο Βασίλης τα Μέγαρα, να πούμε ότι ο Γιάρεμτσου χθες σκόραρε στην ήττα της Ουκρανίας από την Ουγγαρία. 2-1 έχασε η Ουκρανία εντός έδρας από την Ουγγαρία. Ο Γιάρεμτσουκ είχε μπει αλλαγή στο 60 λεπτό της αναμέτρησης και πέτυχε γκολ στο 83. Μάλιστα ισοφάρισε, το έκανε 1-1, αλλά μετά από 2 λεπτά η Ουγγαρία πέτυχε κι άλλο γκολ και πήρε την νίκη με γκολ στο 85 λεπτό από τον Τσίνγκερ.

Δηλώσει ενώπιση του αυριανού αγώνα του Άρη με την Μπούργος έκανε προπονητή τη ομάδα ο Βασίλης Πανούλης. Δεύτερη αγωνιστική Eurocup θα παίξει αύριο ο Άρης. Να θυμίσω πως σήμερα παίζει τη δεύτερη αγωνιστική του Eurocup ο ΠΑΟΚ. Στο σχόλιο, το αρχικό σχόλιο του Βασίλη Σπανούλη ήταν πως πρέπει να πάρουμε ένα καλό μάθημα μετά την καλή εμφάνιση με την Λεμάνη για 3 δεκάλεπτα. Παρουσιαστικά είμαι σωστή στην καρδίτσα, αλλά μετά παίξαμε αλαζονικά και το πληρώσαμε. Πρέπει να το αφήσουμε πίσω και να ετοιμαστούμε για το αυριανό παιχνίδι. Πολύ σημαντικό. Το πρώτο στο γήπεδό μας. Είχαμε πολύ κόσμο στην καρδίτσα. Υπάρχει ελπίδα, όραμα, πάθος, αλλά δεν τα μετουσιάσαμε μέσα στο μάτς. Η χρονιά είναι μεγάλη, δεν υπάρχει απογοήτευση. Είναι ολοκένουργια ομάδα. Όλα τα πράγματα στη ζωή και στον αθλητισμό γίνονται για κάποιο λόγο, τόνισε ο Βασίλη Σπανούλη. Αυτό θα είναι το πρώτο παιχνίδι του νέου Άρη εντός έδρας. Το πρώτο παιχνίδι που θα έχει τον κόσμο στο πλευρό του ως γηπεδούχος, καθώς ο κόσμος του Άρη ήταν και στα άλλα δύο μάτς τα οποία έδωσε η ομάδα, και ειδικά στο μάτς με την Καρδίτσα που ήταν σαν να έπαιζε εντός έδρας ο Άρης. Θα δούμε λοιπόν τι θα κάνει και ο Άρης αύριο κόντρα στην Μπούργος. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε από σήμερα εμείς στην ελληνική ομάδα. Πάμε να διαβάσουμε το μήνυμα του Κώστα, ο οποίος λέει Χ και σκορ 1-1 την Κυριακή στο ντέρμπι, λέει ο φίλος ο Κώστας. Και το λέω πάρα πολύ πιθανό, ο Κώστα, και πιο πιθανό από αυτά τα οποία ανέφεραν νωρίτερα οι φίλοι και ο Βασίλης και ο Σάκης.

Για πάμε να δούμε την ανακοίνωση της EuroLeague μετά την συνεδρίαση στο κόμμα της Ιταλίας. Μάλιστα υπήρχε και μια φωτογραφία με όσους συμμετείχαν. Δεν υπάρχει αυτή τη φωτογραφία ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Καθώς ξαναλέω σήμερα, παρά το γεγονός ότι ήταν στο κόμμα της Ιταλίας, δεν έδωσε το παρόν στην συνεδρία της EuroLeague. Λοιπόν, αναλυτικά η ανακοίνωση της EuroLeague. Οι σύλλογοι μέτοχοι της EuroLeague συναντήθηκαν την 3η 6 Οκτωβρίου στο Τσερνόμπιο της Ιταλίας προκειμένου να συζητήσουν και να ευθυγραμμιστούν ως προς βασικές στρατηγικές αποφάσεις σχετικά με το μέλλον της συλλογικής τους ιδιοκτησίας. Ο πρόεδρος της EuroLeague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και εξήρε το έργο που έχουν επιτελέσει οι σύλλογοι τις τελευταίες δεκαετίες, το οποίο έχει οδηγήσει σε πρωτοφανή ανάπτυξη, ενδιαφέρον και δυναμική για το ευρωπαϊκό μπάσκετ συλλόγων. Η συνάντηση συνεχίστηκε με παρουσίαση από το διευθύνοντα σύμβουλο της EuroLeague, Τσους Μπουένο, ο οποίος ενημέρωσε για την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε σχέση με τον εγκεκριμένο στρατηγικό οδικό χάρτη και το δεκαετές επιχειρηματικό πλάνο, καθώς και για τις βασικές στρατηγικές προτεραιότητες. Σε αυτές περιλαμβάνονταν η προτινόμενη μετατροπή των υφιστάμενων δεκαετών αδειών που κατέχουν οι 13 σύλλογοι μέτοχοι σε καθεστώς franchise, καθώς και οι ευκαιρίες επέκτασης που προκύπτουν από πολλαπλές δεσμευτικές προσφορές που έχουν ληφθεί από κορυφαίους επαγγελματικούς συλλόγους. Όσον αφορά τη μετατροπή σε franchise, οι ιδιοκτήτες των συλλόγων που παρευρέθηκαν συμφώνησαν να προχωρήσουν τη διαδικασία μετατροπής των υφιστάμενων δεκαετών αδειών σε καθεστώς franchise για τους 13 συλλόγους μετόχους της PFS, η Μπασκόνια, η ΣΕΣΚΑ Μόσχας, η Αρμάνι Μιλάνο, η Μπαρτσελόνα, η Μπάγερν, η Φενέρ, η Βιλερμπάν, η Μακάμπι Τελαβίβ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η Ρεάλ και η Ζαλγκύρης. Επέκταση στο franchise, οι σύλλογοι συμφώνησαν να συνεχίσουν τη διαδικασία για την αύξηση του αριθμού των franchise. Οι ιδιοκτήτες των συλλόγων ανέθεσαν στο Διοικητικό Συμβούλιο να συνεχίσει τη διαδικασία αξιολόγησης και να παρουσιάσει μια τελική εισήγηση προς έγκριση μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Αυτή ήταν η ανακοίνωση της

0: Για πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είστε, κύριε Θανάση, ναι.
1: Με πίσω και στον κήπο. Τι κάνεις, καλά.
0: Όλα καλά, κύριε Θανάση, εσείς τι κάνετε.
1: Πάντα καλά, πάλι καλά και μου να σημάζω καλά. Να πούμε και εσείς οι δύο κοπετούλες. Να πούμε τα ποδοσφαιρικά μας.
0: Βεβαίως.
1: Και να πούμε ότι όλα καλά πήγαν με την Εθνική. Και πάρα πολλοί κόσμος και πολλοί δημοσιογράφοι και δημοσιογράφοι και μεγάλοι σε ηλικία και εμπειροί κατά καιρούς λέγανε ότι ο Γιωβάνοβιτς δεν είναι πετυχημένος έστω από, το από τον αποκλεισμό που κάναμε τότε και τα έκανε πολύ, δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό. Όμως όλοι τα λένε αυτά γιατί πρέπει να τα πούνε όταν δεν πάει καλή ομάδα. Όταν όμως πάει καλά η ομάδα, οφείλουμε να πούμε ότι αυτή τη φορά πήγε πάρα πολύ καλά. Δεν είμαστε εναντίον του Γιωβάνοβιτς. Μια χαρά τα πήγε και μπράβο του. Δηλαδή, να σας πω κάτι, ένας μεγάλος δημοσιογράφος και στην ηλικία μεγάλης απεντάρης είναι, αυτά έλεγε χθες ότι και εγώ το έχω κριτικάρει, λέει, άσχημα. Αλλά τώρα οφείλω να πω ότι αλλάζω γνώμη. Και πάλι μια χαρά ο άνθρωπος. Ιστορία FM βγαίνει, κατάλαβε, σου λέω, δεν θέλω να πω ονόματα, έτσι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, Θεέ μου, καταλαβαίνεις.
0: Καταλαβαίνω, κύριε Θανάση, ναι.
1: Εντάξει, λοιπόν, αυτά γίνονται λοιπόν από όλο τον κόσμο και όταν φαινόταχες εσύ τότε στους πολίτες, στον κόσμο, μετά τον αποκλεισμό που πάθαμε τότε, το 80% ήταν να του Γιωβάνοβιτς.
0: Σωστά.
1: Δεν σημαίνει ότι τώρα δεν είμαστε υπέρ του, υπέρ του είμαστε και βέβαια, και τα πήγε μια χαρά.
0: Απλά νομίζω, κύριε Θανάση, ότι αυτό δείχνει ότι οι προπονητές μετά την πρώτη αποτυχία, αν έχουν δείξει δείγματα ότι μπορούν όντως να προσφέρουν, γιατί είχε δείξει η Εθνική του Γιωβάνοβιτς δείγματα ότι μπορεί να βελτιωθεί, πρέπει να στηρίζονται ακόμα και σε μια ενδεχόμενη αποτυχία. Και όχι με την πρώτη αποτυχία να τους κρεμάμε στα μανταλάκια.
1: Εντάξει, αγόρι μου, ήταν, η αποτυχία ήταν φοβερή τότε.
0: Ήταν φοβερή. Αλλά είχε δείξει η Εθνική την πρόταση όλα πάρα από τον Γιωβάνοβιτς. Εννοείται, δεν είπε κανείς αντίθετο, κύριε Θανάση.
1: Να λέμε και την αλήθεια, να μην λέμε. Εμείς κριτικάρουμε κάθε παιχνίδι. Κριτικάρουμε κάθε θεσμό που ήταν τότε στο παγκόσμιο κύπελο. Δεν είμαστε να πούμε, εντάξει, μετά άμα πάει κάτι καλά, πέσει στέκεις. Όταν δεν πάει καλά να στέκεις, θα το πούμε. Δηλαδή λέμε ότι το Ρέτζιο χθες προχθές το λάθος ήταν λάθος. Δεν πάει να όμως να είναι ένας παιχταράς. Τι σημαίνει αυτό. Έχει δει το, πώς λέγεται το θέμα αυτό στο Manchester United, ο Μακιντάι, πώς λέγεται αυτό στο Σέντερμπακ.
0: Μαγκουάιρ.
1: Μαγκουάιρ, ναι.
0: Άμα έχει πρόβλημα τον Μαγκουάιρ, θα έχουμε πρόβλημα πάντω, κύριε Θανάση.
1: Α, δει τι λάθη κάνει αυτός.
0: Αυτός, παρόπως παίζει τη Μάση Ιουνέα, α πούμε.
1: Από εδώ και εγώ. Και εγώ από εδώ. Και όμως που παίζει στη Μάση Ιουνέα. Έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε τώρα για τον Ολυμπιακό.
0: Κύριε Θανάση, ναι. Να πάμε πρώτα σε διαφημίσεις, να περιμένετε λίγο στο
1: δωμάτιο.
0: Και να επιστρέψουμε να έχουμε την ηρεμία μας. Πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Πουρναρά και επιστρέφουμε σε λιγάκι.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: αντιμετωπίζουν ως απομηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τζακμπάνι.

0: ασφαλιστών.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κύμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3 στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε γορτοδαστική έκταση στην περιοχή Γαλήνη του Δήμου Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Ισχυρές είναι οι πυροσβεστικές δυνάμεις του σημείου. Στην Αθήνα σήμερα το βράδυ, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, φρούριο Αθήνα, ενώ σε ισχύ τίθενται από σήμερα έως και την 5η στις 6 το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων. Αύριο Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του Αμερικανού ομολογού του. Στη συνέχεια, ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Την ανάγκη.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Πανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τον συγγραφέα Ντάνιελ Μέντελσον στο πλαίσιο του συνεδρίου Διάλογου για την Αθήνα που διοργανώνει η εφημερίδα Το Βήμα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η ενοποίηση των γλυπτών του Παρθενώνα στο Μουσείο της Ακρόπολης είναι τόσο επίκαιρο θέμα και πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια μοναδική περίπτωση, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση από την δίωξη οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έκανε απάτες κατά του ΙΕΦΚΑ, προκαλώντας ζημία στο δημόσιο. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 μέλη της οργάνωσης. Τις καταστροφές στην Κρήτη από την κακοκαιρία καταγράφουν από χθες ειδικά κλιμάκια που βρίσκονται στο νησί. Σήμερα Τρίτη συνεδριάζει η αρμόδια κυβερνητική επιτροπή προκειμένου να αποφασίσει την αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων και των πληστηριασμών για τους πληγέντες. Τρεις νεαροί συνελήφθησαν μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο Παγκράτη, λίγο πριν από τη μία τα ξημερώματα. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, ένας 19χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, καθώς φέρεται να είναι το άτομο που πυροβόλησε. Ένας 20χρονος και ένας 18χρονος κατηγορούνται για συνέργεια, ενώ συνολικά οι εμπλεκόμενοι είναι 6. Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Σήμερα οργανώνονται πανεθνικές διαδηλώσεις για την Εθνική ημέρα των σχολείων. Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι αναμένεται να συμμετάσχουν στη διαδήλωση στο Παρίσι περίπου 20 με 40.000 διαδηλωτές. Την ίδια ώρα πάνω από 5.000 είναι οι συλλήψεις. Στον καιρό έθριο σήμερα ο καιρός στη χώρα, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασία, σε άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Πάμε να περάσουμε και πάλι στον κύριο Θανάση. Ναι, κύριε Θανάση.
1: Έλα, γουέρ μου. Λοιπόν, οπότε μια χαρά η εθνική μας και περιμένουμε τώρα 13 και 16 μηνές άλλα δύο αποτελέσματα. Που πιστεύω και εκεί θα πάμε καλά. Σίγουρα θα τα καταφέρουμε και δεν θα χάσουμε σε κανένα παιχνίδι. Στην Ολλανδία δεν θα χάσουμε και εδώ με τη Σερβία πρέπει να την κερδίσουμε. Πρέπει να την κερδίσουμε.
0: Η Σερβία θα είναι για διάφορα τελευταία αγωνιστική. Η Σερβία θα είναι για διάφορα τελευταία αγωνιστική. Βέβαια αυτό σημαίνει.
1: Ναι.
0: Πώς μπορεί να είναι και επικίνδυνη, βέβαια, κύριε Θανάση.
1: Να είναι.
0: Επικίνδυνη.
1: Εντάξει. Θα μας είναι και εμείς επικίνδυνοι, άμα θέλουμε τους βαθμούς. Και είμαστε. Πρέπει να κερδίσουμε να πούμε, είναι απαραίτητο. Και εμείς θα παίξουμε μια ωραία μπάλα. Γιατί αν τα παλιά αυτά είναι καλά και παίξει ο Τσόης, παίξει ο Καρέζας, παίξει ο πολύ καλός προφέσιο Ιωαννίδης. Παίξει που κατά εμέ πρέπει να είναι βασικός ο Κοστούλας. Βασικό, και ο Ιωαννίδης βασικός φυσικά.
0: Και βέβαια δεν χωράει όλοι, κύριε Θανάση. Δεν μπορεί να είναι και ο Κοστούλας βασικός και ο Ιωαννίδης και ο Παυλίδης.
1: Εντάξει, ξέρω τι λες, καταλαβαίνω. Και ο Παυλίδης, όλοι αυτοί γίνεται καλά.
0: Γιατί έχουμε πάρα πολλές επιλογές. Βέβαια το θέμα είναι πώς θα τους αξιοποιήσει ο Γιωβάνοβιτς, όπως τους αξιοποιήσει και στο πρώτο παιχνίδι με την Σερβία που τους έκανε.
1: Δεν θέλω να κρίνω και δεν θέλω να πω λόγια και ορισμένοι φίλοι αυτοί θα λένε να είσαι Ολυμπιακός, θα λένε για κρίνω. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, όποιος είναι να παίξει, να πάει καλά η εθνική μας. Να μου, εγώ μιλάω πάντα σαν φίλο τη εθνική. Εντάξει, αγόρι μου. Και ήθελα να πω, όσοι είναι Ολυμπιακό τον τέρμι μεθαύριο, εντάξει. Έχουμε, πιστεύω, Ολυμπιακός, τώρα που έχει μείνει οι παίκτες αυτοί, ο Μπέλη εδώ και κάποιοι άλλοι που μείναν και δουλέψαν τον Γιωβάνοβιτς, με τον Γιωβάνοβιτς λέω, με τον Ιμανόλο, πώς το λένε.
0: Με τον Ιμανόλο Λουγκάφιλ,
1: ναι. Ναι, εντάξει, να πάνε όλα καλά και να επικρατήσει στο καρεσιάκι του Βαθνεκού.
0: Όταν δούμε την Κυριακή.
1: Εγώ και πρέπει. Συνεχεία σήμερα το πρωί, να σου πω κάτι που εγώ δεν το ήξερα.
0: Ναι.
1: Μείνα να κάνει στο χωριό. Και εκεί που συμβάζει πολλοί παράγοντες της ομάδας των Αγίων Θεοδόρων Θέμη εκεί σε αυτό το μέρος. Οι Άγιοι Θεοδόροι αυτή τη στιγμή έχουν τρεις νίκες, τρία παιχνίδια στο ξεκίνημα, τρεις νίκες έχουν. Προθέσεις κερδίσανε εκτός έδρας το Γαλατάκι εδώ, μια περιοχή της Κορυφίας, έτσι. Την άλλη φορά την πρόπερα βγαίνει Κυριακή ή Σάββατο, γιατί πάντα Σάββατο μέσα είχαν κερδίσει 5-0 την Ελλάς Βέλου. Και την πρώτη αγωνιστή είχαν κερδίσει πάλι εκτός έδρας.
0: Άρα πάει καλά η ομάδα, πάει για
1: πάει καλά. Τρεις επαγγελία. Το Σάββατο που μεθαύριο, 4 η ώρα, θα πάω και θα γίνει ντέρμπι εδώ στο Ισοδόρος. Θα είμαι στο γήπεδο. Πάντα βλέπω την ομάδα εδώ, την τοπική, τη δικιά μας. Και τι φέτος έχουν γίνει φοβερές μεταγραφές και έχουν πέσει χρήματα. Εντάξει.
0: Καταλαβαίνω, κύριε Θανάση.
1: Αρκετά.
0: Και καλή επιτυχία έχουμε στην ομάδα. Πολύ καλά.
1: Εσύ δεν ξέρω τι θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Και όπως έχει κουβέντα με διάφορους φίλους, εντάξει, πιο πολύ, ας πω την αλήθεια, είναι και Ολυμπιακή. Και συγκουβέντα, πιάσαμε για το πόλο, για το ένα και το άλλο. Και εγώ δεν το ήξερα. Και μου λέει, βρε Θανάση, μου λέει, στο πόλο μου λέει ο Ολυμπιακός, είναι ανίκητος. Έχει λέει, στα. Πώς μου το είπε, έχει λέει 63 λέει νίκες. Μηδέν ο Παναθηναϊκός.
0: Είναι αλήθεια
1: αυτό που είπε.
0: Αλήθεια.
1: 63 νίκες μόνο και δεν έχει καμία ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, 63 η τελευταία φορά που κέρδισε ο Παναθηναϊκός ήταν το 2001, αν δεν κάνω λάθος.
1: Καλά τα λέει. Όχι, δεν έβαλε του λέω. Αποκλείδω του λέω. Άκου μου λέει τι σου λέω. Έχει 63 νίκες στο πόλο έναντι του Παναθηναϊκού. Και έχει μου λέει 163 νίκες με 0 ήττα συνέχεια. Συνέχεια με πολλές ομάδες, με όλες ομάδες δηλαδή γενικά, σε όλο το πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, είναι υπερδύναμη στο πόλο Ολυμπιακός.
1: Υπερδύναμη είναι. Τι λένε παιδί μου, μπράβο, είναι. Γιατί το πόλο είναι ένα άθλημα παγκοσμίου, ευρέω, γνωστό να πούμε. Αλίμονο. Είναι από τα καλύτερα, μέσα πέντε. Δεν είναι το. Τι είναι το πόλο, είναι πρώτα το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, μετά είναι το πόλο, δεν είναι.
0: Μετά είναι το βόλι σίγουρα, κύριε Θανάση.
1: Βόλι.
0: Όσον αφορά τα ευρωπαϊκά δεδομένα, έτσι, κάθε χώρα τώρα έχει το δικό της. Δηλαδή, άμα πας Αμερική, Ινδία κλπ. Είναι άλλα τα. Άλλες οι προτεραιότητες. Αλλά εδώ στην Ευρώπη, εμείς που είμαστε, είναι πρώτο το ποδόσφαιρο, μετά είναι το μπάσκετ και μετά είναι το βόλεϊ. Και από εκεί και πέρα ακολουθούν
1: χάτμπολ και βόλεϊ. Προχθές που είδα τα κορίτσια του Ολυμπιακού που παίζανε με μια ομάδα από την Ισπανία που κερδίσανε. Αυτό ήταν ευρωπαϊκό σούπερ κάπ.
0: Ευρωπαϊκό σούπερ κάπ, ναι.
1: που κερδίσαν και πήραν το ευρωπαϊκό,
0: Ναι.
1: Και χωρίς Αντζοβιακό έχουν γίνει και παγκόσμιες, πρωταθλήτριες παγκόσμιες.
0: Παγκόσμιες και ευρωπαϊκές ήταν, δεν παίζουν.
1: Σε άλλη φορά έχουν γίνει παγκόσμιες, καλή φορά.
0: Σαν Ολυμπιακός.
1: Σαν Ολυμπιακός,
0: όχι, δεν υπάρχει τέτοια διοργάνωση να γίνουν.
1: Α, δεν υπάρχει τέτοια.
0: Το ευρωπαϊκό. Πήρανε και.
1: Πήρανε και παγκόσμια. Στο πόλο, εθνική.
0: Την εθνική είναι.
1: Α, σαν εθνική έχουμε γίνει παγκόσμια. Πρωταθλήτρια, σαν εθνική γυναίκες.
0: Ναι.
1: Μεγάλη δουλειά. Εντάξει. Θέλω να στείλω χαιρετήματα σε όλους τους φίλους, τους καλούς. Όσοι είναι όλοι τους συλλεβέντες, καλοί άνθρωποι. Έτσι να υπάρχει μια ηρεμία. Και στο Βασίλη, το φίλο μας από τον Πλαταμόνα, στον Γιώργο από τον Λονδίνο, στο πώς το λένε, από τον Μενίδη, τον κύριο αυτό το καλό που μιλάει πάντα ωραία.
0: Το Γιώργο,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Και τον Γιώργο που είχε από παγαλάκια και τόσο εξαιρετικός, έχει να πάρει καιρό. Δεν ακούω. Να πάρει και ψυχή τη χώρα. Ξέρει πολλά. Και στην καλή κοπέλα από τη Θεσσαλονίκη,
0: την Αποστολία,
1: να είναι καλά το κορίτσι να πούμε.
0: Να είστε καλά κύριε Θανάση, καλή συνέχεια, έχουμε μεγάλο απόγευμα.
1: Σε ευχαριστώ, για χαρά, για χαρά.
0: Γεια σας. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, εσύ είσαι.
2: Έλα, εσύ Θέμη, ρε Παρπαθανάση, μεταξύ τα αστέρα θα σας αφήσω και θα βάλω τιμωρία να γράψει. Παγκόσμιος υπερπροταθλητής είναι ο Ολυμπιακός και αναρωτιέσαι ποιος είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στον κόσμο, ρε Παρπαθανάση. Και ας το γράψα, σε παρακαλώ, μην ξανακάνεις τέτοια λάθη. Για το πόλο δεν ήξερες ότι τους ρίχνουμε σε κάθε αγώνα, τους ρίχνουμε πρατσάκια.
0: Λοιπόν, καλά, άστα πρατσάκια, νίκες ρίχνουν την πρατσάκια.
2: 25 χρόνια έχουν να κάνουν, δεν έχουν πάρει και πρωτάθλημα ούτε σε άντρες ούτε σε γυναίκες. Ρε Παρπαθανάση. Είσαι και Ολυμπιακός τώρα, λέγονται αυτά. Λοιπόν, και εγώ γιατί τους λέω ψεύτες που έχουν στον ύμνο παντοτινή πρωταθλητή σε όλα τα σπορ. Το νούμερο ένα σπορ στην Ελλάδα είναι το πόλο που έχει φέρει τα περισσότερα ευρωπαϊκά.
0: Ναι, είναι νούμερο ένα σπορ στην Ελλάδα το πόλο τους. Έχει τη μεγαλύτερη απήγηση στον κόσμο το πόλο.
2: Τι είναι, Θέμη, δεν καταλαβαίνω.
0: Έχει τη μεγαλύτερη απήγηση στον κόσμο το πόλο, με διαφορά.
2: Λοιπόν, και σε αυτό δεν έχουν όχι νίκη ούτε τίτλο. Και στον τίτλο όμως λένε παντοτινή. Λοιπόν, άστα τώρα μην επαναλαμβάνουμε. Και τον Παπαθανάση τα λέω έτσι τώρα. Για να είμαστε συνεννοημένοι. Λοιπόν, λένε αυτό. Δεύτερο. Είπα εχθές, Θέμη, βγήκε κάποιος, θέλει να με βάλει φυλακή εχθές και συμφώνησες και εσύ. Έτσι.
0: Και ποιο πράγμα.
2: Εγώ, για αυτά που είπα για το...
0: Ναι, διαφώνησα μαζί σου. Εννοείται πως διαφώνησα.
2: Το πίτο γύρω δολοφόνο. Λοιπόν.
0: Για ποιον?
2: Το πόσο λένε, ρε παιδί μου, αυτό που τον άφησε ο προπονητής,
0: ναι.
2: Που τον άφησε να τον ξεκουράσει. Αυτά, πρόσεξε να δεις, όταν λέει κάποιος, εγώ ακούω σένα π.χ. έτσι τι λες, ναι. Ακούει τον Νικολακόπουλο και αναπαραγάγω ή στέκομαι σε αυτά που λέει ο Νικολακόπουλος, όχι σε αυτά που λες εσύ.
0: Καλά, ο καθένας ό,τι θέλει ακούει και ό,τι θέλει εστερνίζεται. Εγώ δεν λέω ποτέ ότι πρέπει να λέτε αυτά που λέω εγώ.
2: Ναι, παιδί μου,
0: όχι σε συμφωνία, όχι σε διαφωνία.
2: Το μυαλό μου, όταν είπα, ας πούμε, αυτά τα άκουσα.
0: Όταν έχεις παράπονα την Εθνική Ελπίδων, η οποία θα προκριθεί, ας πούμε, από ό,τι είναι τα πράγματα σε τελική φάση γύρω μετά από 25 χρόνια, γιατί δεν παίζει ο Φίλης.
2: Εγώ είπα αν θα προκριθεί ή δεν θα προκριθεί. Εγώ είπα ότι έχεις ένα ταλέντο, τον έχεις τον Αποστολάκη.
0: Ναι.
2: Έκανε μια σχέση με τον Κούμα.
0: Μια χαρά παίξει και ο Κούμας.
2: Μια χαρά παίξει.
0: Και επίσης παίζουν και σε άλλες θέσεις, έτσι.
2: Ποιος μια χαρά, ποιος είναι.
0: Και οι δύο δεν παίξει μια χαρά είναι.
2: Ωραία, εντάξει,
0: ρε Θεέ. Χαρή, τι θες να κάνουμε τώρα, δηλαδή να ρίξεις έναν άλλο ποδοσφαιριστή για να ανεβάσεις έναν ποδοσφαιριστή τον οποίο έχει πάρει Ολυμπιακός. Δηλαδή, τι μου καταλαβαίνω, ειλικρινά.
2: Να μην υποβαθμίσεις το δικό μου θέλω, έτσι.
0: Υποβάθμισα εγώ ποτέ τον Αποστολάκη.
2: Ναι, όταν μου λες ότι μια χαρά παίξει και ένα και ο άλλος.
0: Ναι, μια χαρά είναι και οι δύο. Και ο Γκούμας πέρσι έκανε τρομερό πρωτάθλημα.
2: Ο Τούλας κάνει 40 εκατομμύρια και ο Τούλας κάνει 4.
0: Ναι, και ο Κουλιεράκης κάνει 15 και ο Ρέτσος 7. Τι πάει να πει αυτό, ο Ρέτσος έπαιζε βασικός. Και ο Κουλιεράκης κάνει 15 και ο Ρέτσος 7. Λέω, ο Ρέτσος έπαιζε βασικός.
2: Ο Κουλιεράκης εξακολουθείς και τον λες, ο Κουλιεράκης έχει παίξει 30 λεπτά όλα κιόλα. Δεν είχε αγωνιστικό ρυθμό. Έτσι, λοιπόν. Και ο Ρέτσος έκανε κάποια στιγμή 22 που λύθηκε. Λοιπόν, δεν εξετάζουμε τώρα. Μην πας από το ένα στο άλλο.
0: Ούτε σε πάω το ένα στο άλλο. Στο ίδιο θέμα σε πάω, αλλά δεν γίνεται και τα δικά μας, δικά μας, τα δικά σας, δικά μας.
2: Το βράδυ λέει η Εθνική θέλει νίκη αυτή η Μητσιρικάδης, πως το λένε,
0: 7 η ώρα. 7 η ώρα με τη Βόρεια Ιρλανδία, ναι.
2: Θα μου περιέβη να κάτσω να το ρε. Εγώ δεν τον ήξερα τον Αποστολάκη και τον είδα και πάω πλάκα. Και λέω, και κύριε φίλε, παντού. Παντού, λοιπόν, ή τώρα που είπατε, που είπε ο Παπαδονές για το πόλο των γυναικών, το Σάββατο, άκουσα και ήθελα μάλιστα να βγω στον κύριο Δημοσθένη να του δώσω συγχαρητήρια, είχε ένα μετάδοση το πόλο των γυναικών και γυρίζω την αμαρτωλή ΕΡΤ, η οποία δεν είχε τίποτα, για τα μάτια του κόσμου στο τέλος, την ΕΡΤ που την πληρώνω, αναγκάστηκε να το αναφέρει, με πίκρα και πόνο. Ότι πήρε το Ευρωπαϊκό Ολυμπιακός. Δεν είχα απέτηση από το σταθμό του Αλαφούζου εκεί, ούτε απλή αναφορά δεν έγινε. Έτσι, για το Ευρωπαϊκό. Και για τα μάτια του κόσμου, η ΕΡΤ το ανέφερε μετά και βγάλει και την ΕΡΤ που την πληρώνουμε και πρέπει να τη μεταδώσει η ΕΡΤ τον αγώνα αυτό, ναι, και όχι ο Ελλάδα FM. Έτσι. Αλλά είναι τέτοιο το πείρο του που έχουν για τον Ολυμπιακό, παντού να το υποβαθμίσουν και να τα κρύψουν όλα. Λοιπόν. Αυτά, για χαρά.
0: Γεια σου, Χάρη, να είσαι καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Μιχάλη, με τι κάνεις?
0: Γεια σου, Μιχάλη, καλά εσύ?
3: Είσαι καλά, γόρι μου?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Δόξα, το θέλω εδώ, στα έχουν και τίποτα και τα λοιπά, ξέρεις.
0: Δεν σε ακούω καλά, Μιχάλη, είναι λίγο πιο κοντά.
3: Λέω στα γνωστά, δεν κουνιέται τίποτα, τραλαλά, τραλαλά και τα ξαναγυρίσαν όλοι και είμαστε μέσα στην τρέλα.
0: Ναι. Τι να κάνουμε?
3: Όχι, μόνο, τι να κάνουμε. Στην ζωή λέει και όποιος δεν τη ζει πικρά μετανοεί, λέει μια παροιμία.
0: Και καλά λέει η παροιμία.
3: Και καλά λέει η παροιμία, τώρα, γιατί δεν θα έπαιρνα έτσι καλώς, δεν θέλω να παίρνω. Δεν θέλω να παίρνω γιατί μάλλον είμαι ενοχλητικός και δεν θέλω να γίνω ενοχλητικός.
0: Γιατί ποιον ενοχλείς?
3: Φαίνεται κάποιος ενοχλό. Τέλος πάντων, πήρα όμως για ένα λόγο.
0: Μιχάλη, το έχω πει αυτό και άλλες φορές. Δεν είναι. Οποιοδήποτε μπορεί να ενοχλεί κάποιος. Τι πάει να πει αυτό? Ο καθένας λέει την άποψή του. Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε, έτσι. Και επιχειρήματα να πούμε, να διαφωνήσουμε ή να συμφωνήσουμε.
3: Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα να πω έτσι με πάρα πολύ προσοχή και σε σένα, πρώτα σε σένα. Δεν ξέρω ο Χάρης τι προβλήματα έχει. Δεν είναι για τον. Δεν κρίνω τον άνθρωπο, δεν το ξέρω τον κύριο, προς Θεού. Παρ' όλα αυτά, παρακολουθώ τελευταίες μέρες κάθε φορά ό,τι έκανε και παλιότερα και το κάνει. Εντάξει, ξέρουμε, είναι αντιπαραθυναϊκός, είναι οτιδήποτε δικό του θέμα. Βαραρή, πήρει κάθε μέρα, μία μας λέει ψεύτες, μία μας λέει το ένα, μία μας λέει το άλλο, μία μας λέει το άλλο. Και στο λέω με αγάπη, επειδή υποτίθεται θέλουμε να αλλάξουμε την εκπομπή και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, άμα θες λίγο, πες να βάλει λίγο φρένο στους χαρακτηρισμούς. Εγώ δεν λέω να μην παίρνει τηλέφωνο, δεν έχω κανένα δικαίωμα, έτσι. Αλλά λίγο με τους χαρακτηρισμούς του. Και εγώ δεν γουστάρω τον Ολυμπιακό, αλλά δεν έχω γυρίσει ποτέ να πω ο οπαδός της Τρούπας. Και άμα το πω έτσι,
0: είναι άλλο,
3: θα γυρίσει
0: και
3: θα μου πει και θα γυρίσει, επέτρεψέ μου και πες μου ό,τι θες. Θα γυρίσει να πεις, Μιχάλη, δεν είναι σωστό αυτό που λες. Επειδή δεν είναι σωστό αυτό που λέω, δεν μπορεί να βγει ο Χάρης και να λέει τώρα οι ψεύσεις και οι παπατσίδες και τώρα μιλάμε πιο πολύ έτσι για να λέμε κιόλας. Είναι ο ύμνος τους αυτός και είναι το άλλο έτσι και είναι το άλλο αλλιώς.
0: Ούτε εμένα μ' αρέσει
3: είναι πολύ εύκολο να το κάνουμε ring. Σ' ακούω.
0: Ναι, ούτε εμένα μ' αρέσει ο χαρακτηρισμός του Χάρη. Είπε ότι θεωρεί ότι σε αυτό το κομμάτι ο ίδιος Παναθηναϊκού λέει ψέματα. Προφανώς θα υπάρχουν για αντίθετες απόψεις και είναι απολύτως λογικό. Δεν συμφωνώ με αυτό που λέει ο Χάρης, αλλά τέλος πάντων, okay. Τώρα τον...
3: Εγώ μόνο γι' αυτό πήρα. Δεν πήρα γιατί το άκουγα τώρα. Εντάξει, να μου πεις, σε πειράζει? Ναι, ρε φίλε, με πειράζει. Γιατί είμαι 60 χρονών. Μα θέλω να σας το πω έτσι και δεν γουστάρω τον άλλον απέναντι να μου μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Γιατί μπορώ να του μιλήσω και εγώ με αυτόν τον τρόπο. Και να σου πω και το άλλο. Όπως και ο Χάρης μπορεί να πέρασε κάποτε από τη θύρα 7 και εμείς περάσαμε κάποτε από τη 13 και μπορεί κάποτε να. Αλλά τώρα στα γεράματα, μαζέψου ρε Χάρη. Το κάθε Χάρης. Μαζευτείτε. Αν θέλετε, γιατί βγαίνουν και γκρινιάζουν και μας λένε τοξικούς, τους μισούς που μπορεί να παίρναμε τρεις άνθρωποι που είμαστε Παναθηναϊκοί και μας κόψατε, γιατί πειράχτηκε ο κάθε Χάρης, το σέβομαι.
0: Κάτσε, αλλά... Μιχάλη, περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Ποιος σας έκοψε,
3: ποιος σας έκοψε.
0: Εγώ περίμενε, να λέμε πράγματα τα οποία ισχύουν.
3: Παρακαλώ.
0: Ποιος σας έκοψε. Ποιος σας έκοψε.
3: Ποιος σας έκοψε.
0: Ναι.
3: Είπα, ήμασταν 2-3 Παναθηναϊκοί.
0: Ναι.
3: Ξέρω πολύ καλά τι λέω, που πέραμε τηλέφωνο στην εκπομπή.
0: Ναι.
3: Η μισή κοπή καλέ. Γιατί τη μία μπορεί να άρεσε κάτι που είπε ο ένας Παναθηναϊκός. Το καταλαβαίνω.
0: Όχι, την άλλη φορά έχεις να... έξω το που λες.
3: Ναι, ένα λεπτό. Τι έκανε ο Παναθηναϊκός. Εγώ καλά έκανε και τους έκοψε.
0: Δεν κόπηκε κανένας για τον Παναθηναϊκό, όπως δεν κόπηκε και κανένας για τον Ολυμπιακό, Μιχαλή. Εδώ κάνεις λάθος, φίλε. Όπως έχουν κοπεί και οι Ολυμπιακοί, όχι, για τον Παναθηναϊκό δεν κόπηκε κανένας. Ο ένας κόπηκε και οι δύο βασικά κόπηκαν επειδή είχαν χαρακτηρισμούς στον αέρα προς, είτε προς συναδέλφους είτε προς άλλους ακροατές οι οποίοι είναι απαράδεκτοι. Γι' αυτό και όταν τους ζητήθηκε... Ναι.
3: Συμφωνώ.
0: Όπως το ίδιο έγινε και με αντίστοιχο Ολυμπιακούς οι οποίοι δεν σεβόντουσαν τον άνθρωπο που καθόταν εδώ πέρα και γι' αυτό κόπηκαν. Δεν κόπηκε κανένας επειδή είναι Ολυμπιακός, επειδή είναι Παναθηναϊκός.
3: Άλλο. Συγχώρεσε με. Το τι έγινε ακροατής με εσένα, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Αλλά για να φτάσει να.
0: Μιχάλη, σε έχασα λίγο. Σταθεροποιήσου τώρα λίγο. Γιατί δεν σε ακούμε. Μιχάλη, εδώ. Όχι, αν θέλει να ξαναγαλέσουμε, Μιχάλη, να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Ο Τόλης 7 λέει Παλιουράκο, γεια σου, όσο ήταν υπέρ του με τη Λίμπαρ. Άλλο τόσο είναι και με τον Γιωβάνοβιτς. Οι φίλοι συνακροατές, να δεις αν αρπάξουμε καμιά 3-4 θα ξεσαλώσουν. Πρόλεψη για τον τέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 3-1. Μόνο ο θρύλος, λέει ο Τόλης 7. Γεια σου, ρε Τόλη, να είσαι καλά. Εντάξει, είμαστε γενικότερα οπαδοί της υπερβολής, θα έλεγα. Δηλαδή, όταν μια ομάδα πηγαίνει καλά και την υποστηρίζουμε, πετάμε στα σύννεφα. Όταν μια ομάδα κάνει μια αποτυχία, είμαστε να φύγουν όλοι και πάει λέγοντας, έτσι, ισοπεδωτικοί. Θα τα δούμε. Ο Γιάννη, λέει, ο Χάρης έλεγε το Γιωβάνοβιτς και πόσοι παίξαν να παίξουν από τις παιδες και τις ελπίδες ποιοι ανεβαίνουν πάνω, τέλος πάντων δεν είναι λόγος αυτός να του κάνει κάποιος μήνυση και αν θέλουν να έχουν αποδεκτικά στοιχεία ας πάρουν και αυτή τηλέφωνο, όχι μόνο να λένε να βγαίνουν και να λένε ότι βγαίνουν συνέχεια τα ίδια άτομα, ας πάρουν και αυτή τηλέφωνο να δούμε τι καλό έχουν να μας πούνε, λέει ο Γιάννης. Και δεν μίλησε κανένας για μήνυση επειδή κάποιος έκανε κριτική σε προπονητή, αυτό δεν είναι μηνύσιμο, έτσι, αυτή είναι μια απλή κριτική.

0: Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε τον Μιχάλη αρχικά και μετά να πάμε και στις άλλες γραμμές. Έλα, Μιχάλη.
1: Έλα, γόρι μου. Και κάτι άλλο που θέλω να πω. Πάρα πολλά συγχαρητήρια σε αυτή την ομαδάρα που έχουμε στο. Παρόλο που ξέρεις, το έχω δηλώσει ότι εγώ δεν είμαι φαν του ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Πόσο πολύ γούσταρα προχθές καθόμουν και τους έβλεπα. Παρόλο που δεν παίξανε μεγάλο παιχνίδι, εννοώ επιθετικά όσο μπορούσα να καταλάβω. Παρόλα αυτά, πόσο πολύ γούσταρα που έβλεπα όλα αυτά τα παιδάκια εκεί μέσα και τι παλεύανε.
0: Ναι, έκανε ο καθένας κατάθεση ψυχής, Μιχαλή. Και όλοι μαζί ήταν μια ομάδα και γι' αυτό πήραν και το αποτέλεσμα. Δηλαδή τους έλεγες πως έπεφταν με αυταπάρνηση πάνω στην μπάλα και γι' αυτό πήραμε και το αποτέλεσμα, έτσι.
1: Ναι, έχω μια ελπίδα ότι μπορεί μετά από το 2004 με πολύ ωραία πράγματα από αυτά τα παιδιά. Σαν να μας φέρουν δηλαδή κάποιες επιτυχίες.
0: Γιατί, μακάρι.
1: Μετά το 2004.
0: Εντάξει, όχι, μετά το 2004 για μια δεκαετία ήμασταν ψηλά, δηλαδή πηγαίναμε σε διοργανώσεις μέχρι και το 2014. Από εκεί και πέρα μας πήρε κάτω βόλτα και ειδικά υπήρχαν και κάποια χρόνια που είδε εντελώς κάτω βόλτα. Δηλαδή να χάνουμε τα νησιά Φερόε, να φέρουμε σοπαλές με το Λιχτενστάιν κλπ. Πρέπει να επιστρέψουμε σε μεγάλη διοργάνωση, έχουμε όλα τα φόντα. Οι άλλες ομάδες που πάνε σε μεγάλες διοργανώσεις δεν νομίζω ότι έχουν κάτι παραπάνω από εμάς. Δεν μιλάω για τις κορυφαίες ομάδες, για τις 5, 6, 7 αυτές που είναι, ναι, αλλά για τις υπόλοιπες. Δηλαδή, ας πούμε στο Μουντιάλ, τώρα είδαμε, ας πούμε, πήγε η Βοσνία. Δεν θεωρώ ότι η Βοσνία έχει μεγαλύτερο ταλέντο από εμάς. Έτσι. Όχι, δεν θεωρώ ότι η Σκωτία που πήγε ήταν καλύτερη ομάδα από εμάς. Αντιθέτως. Και ειδικά για το Euro που είναι και πιο βατό να πας, νομίζω ότι θα πρέπει, επιβάλλεται να είμαστε εκεί.
1: Ναι, ναι, και μακριά όλοι δίθεν οπαδοί από αυτή την ομάδα και μην πειράζεται, παιδιά, τον προπονητή. Αφήστε επιτέλους αυτή την ομάδα να έχει με τα καλά του και με τα κακά του ένα προπονητή και να την παλεύει. Αυτό το πράγμα κάθε λίγο και λιγάκι φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος, φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος. Μόνο κατάρα είναι για την ομάδα.
0: Η αλήθεια αυτή είναι. Και επίσης ο Γιωβάνοβιτς είχε δείξει και στην αρχή ότι μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο και να πάρει αποτελέσματα με την ομάδα, με το διπλό στην Αγγλία, με τη Σκωτία που πήραμε για εκεί διπλό και ανεβήκαμε στην κορυφαία κατηγορία του Nations League. Είχαμε την αποτυχία να μην περάσουμε στο Μουντιάλ, σίγουρα. Αλλά του δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία και πολύ καλά έκανε για μένα γιατί του δόθηκε δεύτερη ευκαιρία.
1: Ναι, και να τον αφήσουν ήσυχο και μακριά τα οπαδικά από την εθνική ομάδα.
0: Μια κουβέντα είναι αυτό, Μιχάλη.
1: Να κρατήσω στο κεφάλι τους. Και κάτι άλλο τελευταίο για την ομάδα μου, τον Παναθηναϊκό, το μπάσκετ. Τώρα θα μιλήσω σαν οπαδός, χωρίς να... για την ομάδα θα μιλήσω, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τώρα που γύρισε ο Θείος, είναι ο Βράδοβιτς, για όσους δεν θυμούνται. Τώρα που θυρίζει ο Θείος, έχω μια ελπίδα, είναι δική μου ελπίδα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω φέτος τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Φέτος εννοώ σε αυτή τη χρονιά έτσι.
0: Τι σεζόν.
1: Κλείνοντας το Μάιο. Έχω την εντύπωση όμως ότι από του χρόνου ο Παναθηναϊκός θα τρομοκρατήσει στην Ευρώπη όπως έκανε πριν μερικά χρόνια. Ο τύπος Δανάρη δεν παίζεται.
0: Εντάξει, είναι κορυφαίος έτσι. Εννοείται.
1: Είναι σε άλλο level και εύχομαι να ξυπνήσει. Θα πω κάτι για έναν Έλληνα αθλητή ο οποίος έχει πολύ μεγάλο για μένα ταλέντο. Απλά όπως όλα τα παιδιά θέλουν και αυτοί να κάνουν το κομμάτι τους. Εύχομαι κάποια στιγμή και να ξυπνήσει λίγο το κεφάλι του, να το κουνήσει ο Αβδάλας. Μπορεί τεράστιο ταλέντο. Και αν τώρα δεν περάσει, δεν κάνει τίποτα στο NBA, δεν μπορέσει να κάνει το επόμενο βήμα, να γυρίσει τρέχοντας πίσω και να καθίσει υπό τη σκιά αυτού του ανθρώπου και να του μάθει 10 πράγματα. Για μένα θα είναι αν ο Αβδάλας γυρίσει στο Παναθηναϊκό και μείνει με αυτόν τον άνθρωπο, πιστεύω ότι θα είναι το επόμενο γκάρ από θέση 1 έως 3. Είμαστε εξασφαλισμένοι, το παιδί παίζει και τις 3 θέσεις, δεν ξέρω αν τον έχεις παρακολουθήσει.
0: Βεβαίως να παρακολουθήσει, ναι.
1: Παίζει και τις 3 θέσεις. Μιλάμε που θα ήταν τεράστια επένδυση για την εθνική.
0: Συμφωνώ και θεωρώ ότι θα είναι ένας από τους πρωταγωνιστές τα επόμενα χρόνια της εθνικής ομάδας. Μιλάμε για ένα παιδί μόλις 20 χρονών, έτσι.
1: Έτσι, με τεράστιο ταλέντο. Δεν υπάρχει το ταλέντο. Νομίζω. Τέλος πάντων, ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, Μιχάλη. Για όσους δεν το γνωρίζουν, να πούμε κιόλας ότι ο Αβδάλας μαζί με τον Σαμοντούροφ είναι στο κολέγιο της North Carolina. Πάμε που είναι η γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε Θέμη.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε.
2: Τι κάνεις, αγόρι, πώς είσαι?
0: Όλα καλά, εσύ τι κάνεις, χαιρόμαστε.
2: Καλά είμαι και εγώ. Καλό μήνα να έχεις όλες μια υγεία και εσύ και οι συνεργάτες και οι ακροατές, επίσης οι ακροατές που ακούνε στο σταθμό. Θέλω να μιλήσω και εγώ για την εθνική, τίποτα από τα που είναι και πιο πρόσφατο γεγονός. Νομίζω ότι χάθηκε μια ευκαιρία από την Αθηνική με τους στομάτους με τους Ολλανδούς στη Τούμπα.
0: Ναι, αν είχαμε κρατήσει τη νίκη θα ήμασταν τώρα καβάλα στα άλογα, η αλήθεια είναι.
2: Ναι, ναι. Γιατί με τους Γερμανούς δεν νομίζω ότι είχαμε τύχει να πάρουμε αυτό το παιχνίδι. Οι Γερμανοί ήταν πολύ καλύτεροι μας σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.
0: Εντάξει, στο δεύτερο ημίχρονο τη ισορροπήσαμε κάπως, αλλά δεν απειλήσαμε ιδιαίτερα, ναι.
2: Όχι, δεν είχαμε εκεί τόσο πολύ επιθετικότητα. Με τους Ολλανδούς νομίζω ότι αν προσέχαμε λίγο μπορούσαμε να πάρουμε και τους τρεις βαθμούς από εκεί. Τώρα για τη συνέχεια νομίζω ότι η Εθνική αν δεν χάσει την Ολλανδία και δει στο σερβέρ νομίζω ότι θα περάσει.
0: Όχι, θα περάσει σίγουρα έτσι. Αν φέρει σοπαλία με την Ολλανδία για κερδίσει του σερβού, είμαστε σίγουρα στι πρώτε δύο θέσει και το πιο πιθανό πρώτη θέση.
2: Εγώ το κάνω το σενάριο να κερδίσουμε και τα δύο παιχνίδια, αλλά αυτό το βλέπω δύσκολο για την Ολλανδία να κερδίσει εκεί έξω.
0: Εννοείται.
2: Εκεί είναι λίγο δύσκολο, γι' αυτό μιλάω σίγουρα με τη λογική. Αν και στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει λογική, αλλά εγώ μιλάω σίγουρα με τη λογική αυτή τη στιγμή. Τώρα να πάω και στο, πριν πάω στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Αυτό που μου κάνει εντύπωση αυτό το καιρό είναι αυτές οι καταστροφές που έγιναν από την κακοκαιρία στην Κρήτη ειδικά.
0: Ναι.
2: Και το αναφέρω επειδή πραγματικά και εκείνοι οι άνθρωποι πέρασαν πάρα πολύ μεγάλο.
0: Και πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις.
2: Και είναι κάτι που είναι ανθρώπινο να αναφέρεται κάποιος σε τέτοιου είδους γεγονότα που είναι πάρα πολύ σοβαρά, γιατί καταστραφήκανε δρόμοι, κατέβαινε από το βουνό, όχι χύμαρο να σου πω έτσι, από ποτάμι, θάλασσα, όπως δεν μπορώ να το ερμηνεύσω αυτό το πράγμα που έβλεπα στις οθόνες μου. Τα σπίτια, τα ζωάκια που έχουν, γιατί υπερστηρίζουν την ανθρώπη, οι άνθρωποι
0: σωστά,
2: και η παραγωγή. Παράγουν και χωράφια που έχουν καλλιέργειες και αυτά καταστραφήκανε. Δηλαδή ένα απέραντο, μια απέραντη έφοδος, θα το πω έτσι, κυριαρχία του νερού που υπήρχε εκεί πέρα. Ακόμα και από το λιμάνι που είδα των Χανίων έβγαινε το νερό τη θάλασσα έξω. Δηλαδή τρομερό αυτό που είδα. Φοβερή κακοκαιρία με πολλούς ανέμους και πολύ ένταση νεροποντή που έριξε εκεί στην Κρήτη. Και εύχομαι οι άνθρωποι να τους δώσουν κουράγια από το σταθμό σας και να μπορέσουν να ανακάμψουν από όλο αυτό που τους βρήκε και να μην τους ξαναβρει και τέτοιο γεγονός.
0: Μακάρι να μην τους ξαναβρει ποτέ. Αλέξανδρε, μείνε λίγο στη γραμμή να πάω διαφημίσεις για λιτάκι και να γυρίσουμε.
2: Βεβαίως, εντάξει. Βεβαίως,
0: πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771 Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίες.

0: αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύτε.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Σου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε και πάλι στον Αλέξανδρο για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Έλα, Αλέξανδρο.
1: Ναι, εγώ μου ευχαριστώ κιόλας που παρέλαβα κιόλας. Ήθελα να συνεχίσω με την Κρήτη, μια και άρχισα αυτό το θέμα πριν. Ότι στο επίκεντρο της κακοκαιρίας ήταν ειδικά ο Μυλοπόταμος εκεί στο Ρέθυμνο. Εκεί η Αράπετρα, η Σιτία, τα Χανιά, το Ηράκλειο, ήταν δηλαδή περιοχές οι οποίες πραγματικά θέμα βουλιάξανε στη ολεξία. Δηλαδή οι δρόμους να ανοίγουν, πώς να το πω τώρα, δηλαδή η σεισμική δόνη ήταν όταν ένα βομβαρδιζότανε. Και εκεί νομίζω θα έχει λιγότερες.
0: Ναι, κοσμογονικές τώρα καταστροφές.
1: Πραγματικά ολική καταστροφή, να το πω με μια κουβέντα αυτό που είδα στους δέξτες μου. Και επειδή είναι κάτι πολύ στενάχωρο, εύχομαι στους ανθρώπους εκεί και γενικά σε κανένα μην τύχουν τέτοια είδους πράγματα, γιατί είναι πάρα πολύ άσχημα και για τον τόπο τους, αλλά και γενικά για τη χώρα να βλέπεις τις εικόνες στους δέξτες σου. Και πάμε τώρα στον Ολυμπιακό, να ξεφύγουμε λίγο από αυτό το στενάχωρο πράγμα. Ο Ολυμπιακός νομίζω ότι δόθηκε ευκαιρία στον Μανόλ, εισαγωγικά ευκαιρία, γιατί λείπανε όλοι οι διεθνείς, όπως στις άλλες μεγάλες ομάδες. Αυτός που είχε πάση περιπτώσει του Ρέντι να δουλέψει ο άνθρωπος, να δουλέψει λίγο με τον Μάριους, ειδικά τον Μαντιμαντή που είχε εκεί πέρα, και τον Μπέιλι να επανέλθουν αυτοί με τον Ρωστά. Νομίζω και εκεί ήταν όλο το μυστικό, να μπορέσει να επαναφέρει αυτού, να του φέρει σε μια τάξη, σε μια ισορροπία για να φανούν έτοιμοι στο τέρμι με τον Παναθηναϊκό που έρχεται την προσεγγή Κυριακή. Βέβαια καλό θα ήταν και τους διεθνείς, αλλά αυτό δεν ήταν εφικτό να συμβεί. Αλλά του δώσει και μια ευκαιρία, ας πούμε, να ανεβάσει και μικρούς από την δεύτερη ομάδα.
0: Είναι, για να βγουν και προπονήσεις, έτσι ήταν και ποσοτικό το θέμα. Καλά, βέβαια και ο Παναθηναϊκός είχε διεθνείς αρκετούς, οπότε
1: ισχύει ο νόμος. Ναι, γι' αυτό είπα ότι και όλες οι άλλες ομάδες είχαν διεθνείς έξω και αυτό, αλλά η Τριγκίδα Ολυμπιακός ήταν καινούργια ομάδα με καινούργιο προπονητή, μπορεί να κάνει προετοιμασία ο ίδιος, γι' αυτό δεν θα περισσότερο έμφαση στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι οι υπόλοιπες ομάδες δεν έχουν το ίδιο θέμα, έτσι.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Νομίζω όμως ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή αυτό που έχει να κάνει είναι να βάλει μια τάξη στην ομάδα του και μετά να δει την Κυριακή τι μπορεί να κάνει με τον Παναθηναϊκό. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι προγραμμή, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι σε καλή κατάσταση φέτος. Καλούς παίχτες. Ελπίζω να γίνει ένα ωραίο παιχνίδι και φυσικά η ευχή μου να κερδίσει η ομάδα μου, αλλά να το αξίζει και να κερδίσει, όχι το θέλω μόνο εγώ, έτσι. Θα είναι και καλύτερη από τον Παναθηναϊκό, αν είναι εφικτό αυτό στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ναι. Αυτό καλά, προφανώς. Αλέξανδρε, τι θα θέλεις, Ολυμπιακός, εσύ, οπότε θα θες να κερδίσει η ομάδα.
1: Εννοείται, η ευχή μου είναι να κερδίσει η ομάδα μου.
0: Εννοείται να δούμε ένα ωραίο ντέρμπι και να χωρίς παρατράγουδα, θα πω εγώ.
1: Αλλά όμως θέλω χωρίς παρατράγουδα ήσυχο να γίνει το παιχνίδι. Ωραίο παιχνίδι να κυφθεί άμα και από τις δύο ομάδες και να κερδίσει ο καλύτερος ή ο τυχερότερος, γιατί χρειάζεται και τύχη στο ποδόσφαιρο.
0: Εννοείται, υπάρχει και τύχη. Γι' αυτό είναι το άθλημα που αγαπάμε λίγο παραπάνω, γιατί δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος.
1: Εγώ έχω πάντα να γίνει ένα παιχνίδι χωρίς φασαρίες. Αυτό έχουμε κατά κύριο λόγο.
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Να γίνει ένα ρόλο παιχνίδι, να το ευχαριστούν και ο παρελθόν ομάδων και να κερδίσει αυτός που είναι πιο τυχερός ή πιο ικανός εκείνη τη στιγμή.
0: Να είσαι καλά, Αλέξανδρε, χάρηκα που το είπαμε.
1: Και εγώ να είσαι καλά, Θεέ, σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου. Καλό απόγευμα.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Καλό απόγευμα, να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Ναι.
0: Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Δεν ακούω καθόλου όμως. Δεν σε ακούω καθόλου, Θέμη.
0: Τώρα με ακούς κάπως καλύτερα? Δεν με ακούς καθόλου?
2: Δεν ακούω τίποτα.
0: Αν είναι εύκολο να ξανακαλέσεις, δεν ξέρω αν...
2: Έγινε.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Θέμη, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Ο Γιάννης από το Πασαλιμάνι είμαι.
0: Γεια σου, Γιάννη.
3: Ήθελα να πω δύο πραγματάκια, καταρχήν για την εθνική.
0: Ναι.
3: Εγώ είμαι της άποψης, καταρχήν αγαπά πάρα πολύ την εθνική, όπως νομίζω και κάθε νοήμων φίλαθλος και οπαδός, έτσι, για να το ξεκαθαρίσω. Απλά λίγο σοκάρομαι όταν βλέπω ημίχρονα, όπως ένα που έκανε με την Ολλανδία και ένα που έκανε με τη Γερμανία,
0: ναι,
3: οποία δεν μπορούμε να περάσουμε ούτε τη σέντρα. Συγγνώμη που θα το πω, αλλά λίγο μου θυμίζει η κατάσταση αυτή. Καταρχήν αναγνωρίζω την άνοδο του ελληνικού ποδοσφαίρου, τα παιδιά που σκέφτονται, που παλεύουν, ότι είναι μια από τις καλύτερες φωνές που έχει βγάλει η εθνική. Με γυρίζει όμως αρκετά πίσω, με γυρίζει στην εποχή, δεν θυμάμαι ποιο μοντιάλ ήταν, το 86 ήταν, το Μπαχρέιν ή το Κουβέιτ ήταν, που όταν πέρναγαν τη σέντρα, σηκωνόντουσαν αυτοί με τις κελευδίες και πανηγυρίζαν.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια. Γιάννη, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και ποιον αντίπαλο είχαμε απέναντί μας, έτσι. Γιατί και η Γερμανία και η Ολλανδία είναι παγκόσμιες υπερδυνάμεις, δεν είναι κάποια ομάδα στα μέτρα μας.
3: Όταν θέλουμε να είμαστε στην πρώτη κατηγορία του Nation League όμως, πρέπει να μπορούμε να κρατήσουμε και 5 δευτερόλεπτα, αλλά ούτε 5 δευτερόλεπτα μέτρα καθόλου, Και πραγματικά σου λέω τις περισσότερες φορές δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε την μπάλα ούτε 5 δευτερόλεπτα.
0: Είναι αλήθεια, αυτά τα ημίχρονα υπήρχαν. Ήταν το πρώτο ημίχρονο με τη Γερμανία, ήταν το δεύτερο ημίχρονο με την Ολλανδία και το πρώτο ημίχρονο με τη Γερμανία πάλι.
3: Με γύρισαν πολλά χρόνια πίσω, επειδή είμαι και παρακαλώς. Με γύρισαν στις δεκαετίες του 70, που πραγματικά δηλαδή η Ελλάδα έπαιζε και ο στόχος της ήταν να μην φάει 5, να μην φάει 6, να μην φάει 7.
0: Ναι, βέβαια η διαφορά μου, Γιάννη, αυτή τη φορά είναι ότι η Ελλάδα έπαιρνε αποτελέσματα, έτσι. Δηλαδή η άμυνα που έκανε ήταν. Ήταν άμυνα, ρε παιδί μου. Δηλαδή χρειάζεται και η άμυνα. Με την άμυνα πήραμε ολόκληρο Euro. Επίσης, πέρα από Γερμανία, Ολλανδία κλπ. Ας πούμε στην κορυφαία κατηγορία του Nations League παίζει και η Κροατία που έφαγε εντός έδρας 7 γκολ, την Αγγλία παράδειγμα.
3: Συμφωνώ, θα το ξαναπώ ότι έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα πρόοδου. Δεν το συζητάμε καθόλου. Ήταν ο φτωχός συγγενής της Ευρώπης από τα Φερόε, χάναμε. Και τώρα κοντράρει τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες. Όμως λίγο αυτό το πράγμα πρέπει να το δούμε για να μην γυρίζουμε έστω και για να μην στην υποτροπή αυτή. Το καταλαβαίνω να πιεστούμε, το καταλαβαίνω ότι θα δεχτούμε κόλ, ότι θα υπάρξουν μαζικές επιθέσεις. 5 δευτερόλεπτα να κρατήσουμε την μπάλα. Νιώθω ότι με αυτήν την εθνική τη συγκεκριμένη, και γι' αυτό το έχω απαιτήσει από τη συγκεκριμένη εθνική, ότι μπορούμε να το κάνουμε. Να πω κάτι άλλο που ήθελα. Άκουγα προηγουμένως τον Μιχάλη, τον γνωστό Μιχάλη, ο οποίος με εξέπληξε αρνητικά άλλη μια φορά. Έτσι. Άκουγα.
0: Γιάννη, δεν σε είπα για το. Δεν σ' άκουσα τι είπε για τον Μιχάλη, ότι.
3: Λέω τον Μιχάλη που με εξέπληξε αρνητικά άλλη μια φορά με αυτά που έλεγε.
0: Γιατί.
3: Και δεν του απάντησε τίποτα ότι. Στην ουσία κατηγορούσε το Χάρη και την ουσία είπε τον Ολυμπιακό ομάδα της Τούμπας. Αυτό το πράγμα είπε.
0: Είπε ότι και εγώ δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ τις χαρακτηρισμούς.
3: Άρα το είπε εκείνη την ώρα. Λοιπόν, Μιχάλη μου, ο Ολυμπιακός είναι ομάδα του Λιμανιού, της Πέσας και της Λεβεδιάς. Δεν είναι ομάδα της Ζωροδοκίας. Δεν είναι ομάδα κολλητή με τη Χούλια. Είναι ομάδα της Μπέσας και της Λεβεδιάς. Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Για Ζωροδοκία ο Ολυμπιακός δεν έχει πάει ποτέ. Η δική σου ομάδα έχει πάει, Μιχάλη μου. Επίσης ο Μιχάλης, εγώ έχω αρχίσει ήδη και τρέμω δηλαδή, έκανε την πρόβλεψη ότι από του χρόνου θα τρομοκρατηθούμε όλοι. Και επειδή είμαι Έλληνας και νιώθω ότι είμαι και εγώ Ευρωπαίος επειδή είμαι Έλληνας, έχω αρχίσει και τρομοκρατούμε ήδη. Δηλαδή,
0: εντάξει, ότι θα τρομοκρατηθούν οι ομάδες αθλητικά, μιλάμε
3: έχω,
0: πάντα.
3: Έχω υπόψη μου ανέβηκε η πίεση ότι θα τρομοκρατηθεί η Ευρώπη. Ο Μιχάλης, αν δεν κάνω λάθος, και πιστεύω ότι το θυμάσαι, είναι τόσο καλές οι προβλέψεις του. Σου θυμίζω ότι η πρόβλεψη είχε κάνει πριν από την Ευρωλίγα. Πριν από το Final Four, όποια ομάδα περάσει είχε πει από το παιχνίδι Βαλένθια Παναθηναϊκός, θα πάρει και την Ευρωλίγκα. Το ίδιο είναι και η πρόβλεψη ότι θα τρομοκρατηθεί η Ευρώπη από τον Παναθηναϊκό. Άσε να τα δούμε, Μιχάλη μου, και τα ξαναλέμε. Η πρώτη του πρόβλεψη πάντως ήταν στον Κουβά, εντελώς. Ούτε η Βαλένθια το πήρε, ούτε ο Παναθηναϊκός.
0: Θα τα δούμε στην πορεία, θα δικαιωθεί.
3: Έτσι, απλά από σένα περίμενα, επειδή είναι βαρύ αυτό και δεν ξέρω γιατί περνάει έτσι, η τρούμπα, η λέξη τρούμπα είναι συνυφασμένη με κακές στιγμές.
0: Ναι, προφανώς.
3: Το να λέει λοιπόν, εγώ δεν λέω τίποτα, δεν λέω ότι δεν είναι ομάδα.
0: Προφανώς και είπε, και όπως προφανώς είπε και ο Χάρης, και δεν μπορώ να καταλάβω πώς ακόμα και μια τόσο ήρεμη ημέρα που δεν έχει τίποτα πρέπει να βγει κάποιος να πει κάτι ειλικρινά. Γιάννη, δεν έχω. Τι να σχολιάσω τώρα. Είπε ότι ο Χάρης αρχικά έκανε ένα χαρακτηρισμό ο οποίος ήταν. Δεν χρειαζόταν καθόλου. Και βγήκε ο Μιχάλης, έκανε για αυτό την αντίδρασή του που κι αυτή ήταν. Δεν χρειαζόταν καθόλου. Είχε αντίδραση αυτό το κομμάτι που είπε και έχει δίκιο στο που λες. Και τέλος πάντων, ακόμα και μια τόσο ήρεμη ημέρα, καταφέραμε τώρα να ακούμε.
3: Όχι, εγώ δεν κατάφερα κάτι.
0: Δεν μιλάω για σένα, Γιάννη. Δεν ανέφερα το όνομά σου. Δεν είπα για σένα. Είπα για τους προηγούμενους φίλους. Δεν είπα για σένα.
3: Εγώ απλώς με φύγει ως Πειραιώτη να ακούω αυτές τις κουβέντες, έτσι. Και είναι άλλο να λέει κάποιος η ομάδα από τους αφελόγους που είναι μια συνοικία των Αθηνών και άλλο να λέει η ομάδα της Τρούμπας. Εγώ
0: δεν είπα ακριβώς αυτό, Γιάννη, και λέω Αλέξανδρε. Αλλά μην κολλήσω τώρα σε αυτό. Τέλος πάντων.
3: Ωραία,
0: Ναι. Πάμε παρακάτω. Δεν να είσαι καλά, Γιάννη.
3: Απλά, ναι. Απλά μου χτύπησε πολύ άσχημα, ναι. Και γι' αυτό το αναφέρω. Καλό
0: απόγευμα. Το κατανοώ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
4: Γεια σου, Θεμή. Κώστας από Ήλιο.
0: Γεια σας, κύριε Κώστα.
4: Τι κάνεις?
0: Όλα καλά, εσύ τι κάνετε?
4: Καλά. Κοίταξε.
0: Εσείς
4: να...
0: είχατε πάρει πριν και δεν έβγαινε η γραμμή?
4: Όχι, όχι. Κάποιος άλλος πρέπει φίλοι. Να είχε πάρει.
0: Ναι.
4: Άκουσε με. Τι γίνεται. Τώρα εδώ που τα λέμε, ένας ύμνος όταν λέει σε όλα τα σπορ παντοτινέ και δεν έχει πάρει τίτλους περισσότερους από κάποιον αντίπαλο παρά μόνο σε ένα αγώνισμα στο μπάσκετ. Βέβαια αυτός ο ύμνος βγήκε ενώ υπήρχε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι και.
4: Ναι. Δεν λέει αλήθεια. Πρέπει να το πούμε, έτσι. Γιατί όταν
0: βέβαια λέει... θα μπορέσει να βγει και ένας φίλος του Παναθηναϊκού και πολύ καλά θα κάνει και θα πει να την δεις. Άλλη άποψη και θα πει ότι
4: θέλει να τελειώσω και πες μου ό,τι θες.
0: Ναι. Okay, για πάμε.
4: Ο ύμνος του Ολυμπιακού λέει θρύλε των γηπέδων.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, και ξέρεις από τι ονομάστηκε θρύλος?
0: Ναι, από την ομάδα του Μπούκοβι, ναι.
4: Όχι, γιατί ονομάστηκε λέω θρύλος, ξέρεις?
0: Γιατί?
4: Γιατί όταν είχε έρθει η Σάντος το 61, η πανίσχυρη τότε Σάντος. Γιατί ονομάστηκε λέω θρύλος, ξέρεις?
0: Γιατί?
4: Γιατί όταν είχε έρθει η Σάντος το 61,

0: 63, 26 Οκτωβρίου του 63, έπαιξε με μια πολωνική ομάδα τη Ζαγκλεμπιέ. Την ξέρεις?
1: Βεβαίως. Και τώρα πρώτη κατηγορία, να κάνω λάθος.
0: Ναι. Αν έχεις ακούσει ένα τραγούδι που λένε στον ύμνο το Ολυμπιακό, Ολυμπίγιακε, πόσες φορές ενίκησες Σάτος και Ζαγκλεμπιέ. Με τη Ζαγκλεμπιέ βέβαια ήταν στο κύπελο UEFA και είναι η πρώτη ελληνική ομάδα που πέρασε στους 16 του UEFA. Κάτσε και βρες το στο ίντερνετ και διαβασέ το. Κέρδισε λοιπόν στη Βιέννη τη Ζαγκλεμπιέ με 2-0.
1: Ναι.
0: Με γκολ του Σιδέρη και... Κάτσε να το δω και θα σου πω.
1: Ναι, πάμε παρακάτω, δεν πειράζει, θα το βρούμε στην πορεία, ναι.
0: 2-0. Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα και τον έχουν βγάλει θρύλο από αυτά τα παιχνίδια. Και ο Τζίνης έβαλε το δεύτερο γκολ στο 65. Ναι. Γιατί το έχω μπροστά μου και το βλέπω. Το θυμάμαι, εγώ ήμουν πιτσιρικάς, εγώ είμαι γεννημένος στο 60. Λοιπόν, όλα αυτά που σου λέω όμως είναι καταγεγραμμένα. Οι Ολυμπιακοί που βγαίνουν και σου λένε καταγεγραμμένα πράγματα. Όπως βγήκε ο Σάκης και είπε ότι το βλέπω το παιχνίδι διπλό και 3-0.
1: Ο, δεν είπε 3-0, διπλός και το είπε.
0: Είπε δεν θα το παίξω διπλό γιατί φοβάμαι.
1: Ναι, είχε είπε να το παίξει και το διπλό.
0: Διπλό δεν το είπε.
1: Διπλό είπε, δεν είπε 3-0.
0: Ωραία, με συγχωρείς. Λοιπόν, αλλά ας σκεφτεί ότι παίζει με μια ομάδα που παρόλο όταν ο ένας δεν είναι σε καλή κατάσταση ή ο άλλος, ποτέ αυτά τα ντέρμπι δεν έχουν αυτή την κατάληξη που πρέπει τις περισσότερες φορές.
1: Καλά, προφανώς είναι ειδικά τα ντέρμπι Ιωνίων, αλλά δεν μπορεί ένας Παναθηναϊκός να πει ότι πιστεύει ότι θα κερδίσει η Κυριακή.
0: Γι' αυτό όμως που σου λέω,
1: ναι,
0: για τους ύμνους, για τα αποτελέσματα, όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα.
1: Ναι, αλλά ξαναλέω, είναι κακό να πει ένας Παναθηναϊκός ότι πιστεύω ότι η ομάδα μου θα κερδίσει την
0: Κυριακή. Όχι, κακό δεν είναι. Δεν είναι κακό, δεν είπα ότι είναι κακό. Αλλά ξέρεις τι, μην τα ρίχνουμε συνέχεια στο χάρι. Και ο χάρις πολλές φορές μπορεί να γίνεται λίγο υπερβολικός. Αλλά από αυτά που λέει ότι το 63-0 στο Πόλο είναι αλήθεια. Πώς θα το κάνουμε
1: δηλαδή?
0: Δεν πείραξε
1: κανένα το 63-0 στο Πόλο.
0: 63-0 λέω στο Πόλο.
1: Ναι, δεν πείραξε κανένα ότι ο Χάρης είπε ότι είναι 63-0 στο Πόλο. Πείραξε ο χαρακτηρισμός που έκανε ο Χάρης.
0: Το Μιχάλη όμως το πείραξε. Ότι όταν βγαίνει λέει ο Χάρης και λέει το ένα και αυτό λέει εμένα λέει με πειράζει. Δηλαδή άμα σε πειράζει η αλήθεια.
1: Ψεύτες σχολίασε. Δεν είπε το 63-0 στο Πόλο. Δεν ανέφερε πουθενά το Πόλο. Για το χαρακτηρισμό σχολίασε. Δεν είπε για το Πόλο να...
0: Ναι, και μετά είπε αυτός ότι η ομάδα της Τρούμπας. Δεν το λέω ότι είναι ομάδα της Τρούμπας. Είναι σαν να το πει, Θέμη μου.
1: Ναι, το τέλος πάντων.
0: Τώρα, τι κάνει νιάου στα κεραμίδια, τώρα εντάξει. Εφόσον λοιπόν, όπως είπε, ότι είμαστε όλοι μεγάλοι, έτσι, ας αλλάξουμε και λίγο. Εν τω μεταξύ, ο Χάρης έχει και ένα καλό, που τα λέει, ναι μεν πλησαφώς και λίγο στο αστείο.
1: Ναι.
0: Ενώ είναι μερικοί που βγαίνουν.
1: Και λένε γιατί λέει τώρα, τέλος πάντων, δεν θα πω στη διαδικασία εδώ αν φταίει ο ένας ή ο άλλος. Από το τίποτα τώρα δεν έχει δημιουργηθεί.
0: Δεν είπα εγώ ότι φταίει, αλλά είπε ο Μιχάλης ότι επειδή είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, καλά είναι να χαλαρώσουμε λίγο. Και το είπε και για τον.
1: Ναι, το θέμα είναι να το κάνουμε και στις πράξεις.
0: Για τον Χάρη, έτσι. Ωραία, να χαλαρώσουμε. Αλλά όταν ξεκινάς εσύ και την κλάς, δεν μπορεί ο άλλος την άλλη μέρα να είναι χαλαρός, το θυμάται και στη λέει. Και ο ένας τελικά τη λέει στον άλλον.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι. Όταν εσύ μου την πεις τη μία μέρα λοιπόν, ναι, έστω και να μου πεις ότι είναι για καλαμπούρι, θα κοιτάξω κι εγώ να βρω κάτι να στην πω την άλλη μέρα.
1: Άμα είναι για καλαμπούρι καλό είναι. Τώρα άμα είναι να βγάζουμε κόντρες, παιδιά, τι να πω, γύρω εγώ στα δεξιά.
0: Να σου πω κάτι. Κοίταξε να δεις. Ό,τι και να λέμε, Εγώ είδες, σου είπα σήμερα δύο γεγονότα. Ένα που συνέβη το 61 τον Ιούλιο, 4 Ιουλίου, και ένα που συνέβη 26 Οκτώβριο.

0: Σεπτέμβριο του 1963. Ψάξε και βρες τα.
1: Μα τα ξέρω τα λόγια.
0: Αν είναι ψέματα, αυτά που σου λέω.
1: Είπε, κύριε Κώστα, σα είπε κανένα ότι είναι ψέματα. Τα ξέρω τα γεγονότα αυτά. Δεν είναι. Ωραία, πού θέλει να καταλήξετε.
0: Όχι, θέλω να πω ότι του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Και το λέω επειδή είμαι Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός τα επιτεύγματα που έχει κάνει ο Ολυμπιακός δεν θα τα κάνει ποτέ.
1: Στο ποδόσφαιρο είναι πιο επιτυχημένη ομάδα ο Ολυμπιακός, ναι. Ωραία. Δεν νομίζω ότι διαφωνούν
0: ποτέ.
1: Αυτό κάποιοι.
0: Δεν θα τα κάνει. Ούτε στο μπάσκετ υπάρχει περίπτωση αυτός ο Παναθηναϊκός να κερδίσει με 42 πόντους διαφορά τον Ολυμπιακό.
1: Εντάξει, έχει κάνει άλλα επιτεύγματα
0: με τον Ολυμπιακό.
1: Έχει, είναι η ομάδα με τα περισσότερα πρωταθλήματα με διαφορά, υπερδιπλάσια. Είναι η ομάδα που έχει πάρει τα περισσότερα
0: πρωταθλήματα.
1: Ούτε αυτά θα τα κάνει τώρα.
0: Μεταξύ μας έχει φάει μία φορά 42 και άλλη μία φορά 35. Εγώ αυτό λοιπόν δεν το ξεχνάω, ρε φίλε μου.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Και αυτά καταγεγραμμένα είναι, δεν είναι κανείς αντίθετο. Αλλά
0: μπράβο.
1: Είναι πιο δύσκολο να πάρει 40 πρωταθλήματα παρά να κερδίσει ένα παιχνίδι με 42 πόντους.
0: Δεν τα ξεχνάω εγώ αυτά. Έτσι. Ήρθε, είχε πάρει το ευρωπαϊκό και ήρθε στην Ελλάδα και έχασε με 35 πόντους το πρωτάθλημα. Είναι έτσι.
1: Ναι, έτσι είναι. Το 1986.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, αυτά έχω να πω.
1: Έγινε, Κώστα, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.
1: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Και καλά να περνάς.
1: Γεια σας, γεια σας. Πάμε από όνειρά μου, καλησπέρα.
2: Τι έλεγα, σήμερα καλά πάνε τα πράγματα, αλλά βλέπω ότι γυρίσαμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
1: Έτσι ακριβώς, κύριε Γιώργο. πόσο να αντέξουμε κι εμείς, δηλαδή, εντάξει, τώρα τα καταλάβουμε τα παιδιά.
2: τώρα τι έγινε. Με τη Ζαγλεμπιέ, εντάξει τώρα να πούμε και εμείς οι Αγίες, τι έγινε, κερδίσαμε τη Ρεάλ και τα λοιπά. Εντάξει, από εκεί βγήκε. Τέλος πάντων, ευτυχώς άρχισε πάλι να δουλεύει το κανονικό, ο κανονικός ρυθμός και ησυχάζουμε εμείς οι Αγίες για αρκετό καιρό.
1: Ω, μια χαρά είστε εσείς, οι καλύτεροι.
2: ελπίζω να συνεχιστεί αυτό. Για να μας αφήσουν εμάς ησυχούς.
1: Μέχρι να έρθουν τα ντέρμπι, κύριε Γιώργο, θα έρθουν τα ντέρμπι, θα σας πιάσω και σας, μην αγχωρέστε.
2: Καθόλου τίποτα. Όσον αφορά, μπορεί να μου πεις, εχθές ο Κώστας είναι από το Γάλλο, είναι, και έκανε μια παρατήρηση πολύ σωστή για τον εθνικό ύμνο μες στο παιχνίδι με τη Γερμανία.
1: Ο Γιάννης νομίζω ήταν, ο Γιάννης.
2: Ο Γιάννης. Μπράβο ρε Γιάννη. Μπράβο ρε Γιάννη. Ακριβώς αυτό πήρα να πω. Μα είναι δυνατόν, κύριε Αλαφούζο, κύριε Παναθηναϊκέ Βασελτώση, να μεταδίδει ο σταθμός σου.
1: Για μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Δεν κολλάει πουθενά ο Αλαφούζος. Ο Αλφα και η Νόβα μετέδιναν τους αγώνες.
2: Ο Αλφα ήταν...
1: Ο Αλφα και η Νόβα, ναι.
2: Ωραία. Λοιπόν, συγγνώμη, λάθος.
1: Δεν πειράζει.
2: Αλλά η σημασία ποια είναι.
1: Ναι.
2: Ότι όχι κι αν ήτανε, για ποιο λόγο να μας πούνε, δεν ακούστηκε ο εθνικός ύμνος. Και την ώρα εκείνη βγήκανε, γιατί έχω πει, υπάρχουν δημοσιογράφοι και δημοσιογραφάκια, διότι εδώ δεν καταλαβαίνουν ένα πράγματα. Εκεί την ώρα που ακούγεται ο εθνικός ύμνος, βρήκες εσύ να πεις, εάν θα παίξει αυτός ή αυτό το σύστημα πρέπει να παίξει η Ελλάδα ή αυτό εκείνο ή ο προπονητής έκανε. Άλλη ώρα δεν έχεις να τα πεις.
1: Δεν το θυμάμαι αυτό, κύριε Γιώργο, θέλω να σου πω την αλήθεια, αλλά δεν νομίζω ότι θα έγινε αυτό. Δεν το έχω δει ποτέ να γίνεται. Δηλαδή την ώρα της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου να μιλάει ο δημοσιογράφος και να λέει τις εντεκάδες. Το λέω λίγο δύσκολο. Είστε σίγουρος ότι έγινε αυτό?
2: Δεν έγινε.
1: Ρωτάω, είστε σίγουρος, δεν το έχω δει, δεν το θυμάμαι. Στην αρχή αν ακούστηκε.
2: Εγώ είπα, γι' αυτό ρώτησα ποιος το είπε αυτό.
1: Ο Γιάννης το είπε. Ο Γιάννης.
2: Ωραία, φαίνεται σοβαρός άνθρωπος ο Γιάννης, δεν είναι
1: γιατί. Δεν είπε, συντήστο,
2: ναι. Και είπε ότι αυτό και έδωσε και στοιχεία μάλιστα. Και είπε ότι είναι δυνατόν. Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή. Τι είναι αυτή, τι είναι. Συνδυάζει βλακίες με τα. Άσε με την άλλη, πέταξε λέει την μπάλα, πετάνε λέει, κάνουμε μακρινές μπάλες. Άσε μαγόρε με τους εξυπνάδες τώρα, τους πυρόπουλου τώρα, που βρέθηκε να μας γυρίσει τώρα να μιλάει αλλά μπουρνέζικα τώρα και το έχουν μιμηθεί όπως εχθές.
1: Κύριε Γιώργο, έχω ξαναπεί, οι δεύτερες μπάλες είναι ποδοσφαιρικός όρος και στα ποδητήρια, ένας προπονητής, αυτό τον όρο χρησιμοποιεί.
2: Να σου πω κάτι. Όρος, τι είπες, ποδοσφαιρικός.
1: Όρος.
2: Όρος. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε τότε και πολιτικούς όρους. Ναι. Και στη γλώσσα να πούμε στοιχεί ότι υπάρχει μια ιδιαιτερότητα να λέμε ό,τι γουστάρουμε ο καθένας.
1: Μα στον γραπτό λόγο δεν θα πάνε να γράψει ποτέ δεύτερες μπαλιές. Ωραία, πείτε μου, δηλαδή πώς θα λένε εγώ τις δεύτερες μπαλιές. Μα δεν είναι μπαλιές. Οι δεύτερες μπάλες είναι όταν γίνεται μια μεγάλη, που μεγάλη και αυτός είναι ποδοσφαιρικός όρος, μια μακρινή μπαλιά και παίρνει ένας ας πούμε την κεφαλιά, ποιος θα πάει μετά στην μπάλα. Αυτό είναι οι δεύτερες μπάλες.
2: Όταν λέει η δεύτερη μπάλα, τι εννοεί, θα με τριγάνε στο βραδιάτικο.
1: Πετάνε και μια δεύτερη μπάλα μέσα, κύριε Γιώργο, και πώς είναι.
2: Πού είναι η δεύτερη μπάλα, η πρώτη πού είναι. Ορισμένα πράγματα, όσο και να θέλετε να τα απλοποιήσετε, δεν απλοποιούνται, όπως και να το κάνουμε. Όλη η Ευρώπη, για να είναι έτσι τώρα, λέει, χρησιμοποιούν ελληνικές λέξεις. Όλοι αυτοί οι Εγγλέζοι, Γερμανοί, Ιταλοί και τα λοιπά βαλανίδια τρώγανε όταν εμείς χτίζαμε Παρθενώνες. Λοιπόν, τι μας πούνε τώρα, θα γυρίσουν να μας πούνε τώρα τα μάσκα, μας αλλάξουν τη γλώσσα.
1: Το θέμα είναι και κάνουμε σήμερα, βέβαια, κύριε Γιώργο, και να κλείσουμε αυτό σιγά σιγά, κύριε Γιώργο, για να πάω να κλείσω την εκπομπή.
2: Τι σιγά σιγά.
1: Σιγά σιγά να κλείσουμε.
2: Εντάξει,
1: τελειώσαμε
2: ακόμα 5 παρά.
1: Έχω να διαβάσω κανένα 15 μηνύματα. Πρέπει να κλείσω την εκπομπή. 3 λεπτά έχω, κύριε Γιώργο.
2: Αναλέγονται όμως. Γιατί να μην ακούγονται. Μας κάνουν τώρα, μας κουμπάνε τα δάχτυλα τώρα. Αυτοί που κάποτε τρώγανε βαλανίδια, μας πούνε μιλάνε για την Ελλάδα. Καραγκιόζιδες όλοι.
1: Εντάξει, αφήστε τους Ευρωπαίους. Τώρα θα πούμε άλλη φορά, κύριε Γιώργο.
2: Θέματα είναι. Θέματα είναι, τι φοβάμαι.
1: Κύριε Γιώργο, δεν είπα ότι φοβάσαι, πρέπει να κλείσω σιγά σιγά την εκπομπή. Έχω 2,5 λεπτά. Εντάξει.
2: Εντάξει,
1: θα τα πούμε άλλη στιγμή.
2: Εργοστασιακές
1: ρυθμίσεις. Ναι, ακριβώς. Κάστε καλά, κύριε Γιώργο. Γεια σας. Γεια. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματα και να κλείσουμε σιγά σιγά την εκπομπή. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα, κύριε Γιώργο. Εγώ είπα ότι έκανε δηλώσεις υπεύθυνος της Νόβα στο post game μετά το αγώνα στο κανάλι του Αλφα. Πάντως, αυτό που είπα ισχύει για τον εθνικό ύμνο. Καλησπέρα και πάλι, λέει ο Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη. Ο Αντών λέει: καλησπέρα, Θέμη. Εγώ είμαι Πανάθα. Αλλά όχι ψεύτης που μας είπε ο Χάρης, νομίζω αυτό θες να γράψεις, Αντών. Να είσαι καλά πάντως, φιλαράκι μου. Ο Δημήτρης λέει: Θέμη, καλά σου, λέει ο Μιχάλης. Στην εκπομπή βγαίνει 90% Ολυμπιακοί που είναι τοξικότατη και δεν λέτε τίποτα. Αυτός ο Χάρης λέει: είναι άρρωστος. Αν πεις καμιά φορά, απαγορεύεται να πεις κάτι για την άλλη ομάδα, θα εξαφανιστεί. Όλο ο μίσος και ο ουρβαγάνδα, λέει ο Δημήτρης. Η αλήθεια είναι ότι ασχολείται αρκετά τον Παναθηναϊκό ο Χάρης. Είναι μια από τις κύριες ασχολίες του. Η αλήθεια αυτή είναι. Ακόμα και σε μέρες οι οποίες είναι ήρεμες, ασχολείται με τον Παναθηναϊκό. Η αποστολή Αλία Θεσσαλονίκη Γαβρίνα, θέλω να πω: σας παρακαλώ, σταματήστε τη μιζέρια. Το μόνο που μας χωρίζει είναι μια ομάδα, σε όλα τα άλλα είμαστε ενωμένοι. Θέλω να δώσω χαιρετίσματα στον νεόφυτο κύριο Γιώργο Χάρη Βασίλη και θέλω να πω: Σάκη, την Κυριακή θα πληγωθείς. Βλέπω θρύλος, πάω 3-1, λέει η αποστολία. Γεια σου, αποστολία, να είσαι καλά. Ο Λευτέρης λέει: ο Θεός ότι έκανε στην Παρτιζάν θα κάνει και στον Παναθηναϊκό. Καλησπέρα, Θέμη, λέει ο Λευτέρης. Εντάξει, άλλο Παρτιζάν, άλλο Παναθηναϊκός, Λευτέρη, θα τα δούμε. Ο Εζεκία λέει: Θέμη, γνώμη για Παυλίδη και Ζαφίρη στην Εθνική. Καλά πήγαν και οι δύο. Βέβαια, ο Ζαφίρης, όσο περνάνε τα χρόνια, περίμενα μια καλύτερη άνοδο του Ζαφίρη. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια που παίζει στη Σλαβία κουβαλούσε και περισσότερο την μπάλα. Δηλαδή θεωρούσα ότι αυτός ο παίχτης θα μπορούσε να κάνει και άλλα πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Πλέον έχει γίνει ένας καθαρός χαφ που βγάζει πολύ ένταση στο παιχνίδι του, αλλά δεν είναι αυτός ο χαφ ο οποίος θα κουβαλήσει όσο πολύ την μπάλα και θα βγάλει την ομάδα μπροστά. Αυτό θα μπορούσε να το κάνει και σε καλύτερο βαθμό και είναι ένας από τους κύριους λόγους που η εθνική μας σε αυτά τα ημίχρονα που αναφέρομαι και νωρίτερα με τον φίλο που μιλάγαμε δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα. Αλλά σε γενικές γραμμές ήταν καλή και από το στούντιο. Παυλίδης μπορεί να μην έβαλε γκολ, αλλά έκανε πάρα πολλές βρώμικες δουλειές. Γεια σου, Εζεκίαλ, φιλαράκι μου. Ο Σπύρος λέει: καλησπέρα, Θέμη από Κατάκολο. Καλή εκπομπή και χαιρετίσματα στους γνωστούς Σύγκαυρους. Γεια σου, Σπύρο, να είσαι καλά, φίλε. Ο Τριαντάφυλλος λέει: Θέμη, καλησπέρα. Πόσο δίκιο έχει ο Κελεμπίας, λέει ο Τριαντάφυλλος. Ο Ανδρέας, να είσαι καλά, Ανδρέα. Τα χαιρετίσματα μου και εμένα. Ο Χάρης λέει καλησπέρα Θέμη, χαρά στην υπομονή σου, αυτό μόνο, καλή συνέχεια φίλε μου. Γεια σου ρε Χάρη, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πολύ. Ο Μάνος λέει ότι επειδή η Εθνική Ελλάδος 4 θετικά αποτελέσματα δεν έγινε και Βραζιλία ούτε Κούδα έχει, ούτε Δωμάζο, ούτε Δελικάρη, και δεν ξέρω αν θα τους έχουμε ξανά αυτούς τους παίκτες παντός. Μάνο, και τα πάει μια χαρά, λέει. Εννοείται πως θα πηγαίνει μια χαρά. Μεγάλα παιδιά, λέει, αλλά ό,τι συμβαίνει στην πολιτική, το ίδιο ισχύει για το ποδόσφαιρο. Ποτέ δυστυχώς δεν θα αλλάξει η χώρα, λέει ο Μάνος, και η αλήθεια είναι αυτή. Η πικρή αλήθεια είναι αυτή, Μάνο. Πάντως, όσον αφορά τα τέσσερα αποτελέσματα, παιδιά, λέω με τους Κροάτες που έφαγαν 7 γκολ από τους Άγγλους. Φανταστείτε να έπαιζε Ελλάδα-Γερμανία 0-7. Τι θα λέγαμε, δηλαδή αν κρινιάζουμε τώρα, τι θα κάνουμε σε εκείνη την κατάσταση. Και μιλάμε για μια Κροατία η οποία τα τελευταία χρόνια δίνει το παρόν σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις και φτάνει και μακριά έτσι. Ο Σπύριος λέει: ο Κώστας μπήκε ίντερνετ να βγει την Ζαγκλέμπιε, να βγει στο ράδιο, να το πει Έλληνος μεγάλοι άνθρωποι και ο ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκός. Αυτά έχουν γίνει πολύ βαρετά. Παίζει το Σουκού προοδευτική Ιωνικός. Αυτά είναι ντέρμπι που ξέρουν οι παλιοί, λέει ο Σπύριος. Γεια σου, ρε Σπύριο, όντως δερμπάρα προοδευτική Ιωνικός. Ο Τάκης λέει: Θέμη, καλησπέρα. Οι φίλοι μας Ολυμπιακοί έχουν την απέτηση να μας ειρωνεύονται και εμείς να λέμε ευχαριστώ. Φίλοι, είστε μακριά ανοιχτωμένοι. Και κάτι άλλο, καλύτερα να χάσω έναν αγώνα 40 πόντους και 35 παρά να έχω χάσει 40 αγώνες. Αυτά, φίλοι μου, λέει ο Τάκης. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Μείνετε συντονισμένοι.
3: Super Sport 104.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
3: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
4: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
5: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
2: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.

καλώς ήρθατε εδώ στον Super Show 104. Είναι μεσοβδόμαδα, Τετάρτη. 7 έχουμε. Κύριε Δάσο. 7, 7 Οκτωβρίου 2026. Τι λέτε, ρε παιδιά. Εάντε, εγώ περιμένω πώς και πώς τα Χριστούγεννα, δηλαδή είναι η εποχή μου. Ρε παιδί μου, δεν έχει έτσι πράγμα. Είναι η καλύτερη περίοδος του χρόνου, τα Χριστούγεννα. Δεν είναι τα δώρα, εννοείται, έτσι. Είναι αυτό το mood ολόκληρο το οποίο βιώνει, ζεις. Ελπίζω να το ζήσουμε καλά και φέτος, ξέρω εγώ. Θα δούμε. Λοιπόν, τι γίνεται, τι έχουμε. Επιστρέφουμε στα της μπαλίτσας. Επιστρέφουμε σιγά σιγά. Τελειώσανε τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων εχθές βράδυ. Με ανατροπή. Α, τελείωσε. Σήμερα ήταν, ήταν τώρα το κίνημα. Α, ήταν. Έντο ήταν, εντάξει. Τελευταίο ταγκό, έτσι, με σόου στο ιστορικό φιλικό 3-0. Μα ποιον κέρδισε 3-0, το Μπενίν, εντάξει. Τιμητικό το 3-0, γιατί κανονικά μπορεί να του ρίξουν 8-10 τώρα, δηλαδή, τις ομάδες. Εν πάση περιπτώσει. Στο Μονουμεντάλ, την ιστορική έδρα της River Plate. Ο Λιονέλ Μέση είπε το αντίο στην Εθνική Αργεντινής με τον έτσι πιο ηχηρό τρόπο. Έκλαψε ο κόσμος. Είναι προφανώς κάτι το ίδιο συμβαίνει, διότι ο Μέση είναι ο Μέση, έτσι. Δεν συζητάμε. Πέτυχε ένα γκολ, το νούμερο 126 με την Εθνική Αργεντινής. Μοίρασε δύο ασίστ επί της Αφρικανικής ομάδας. Τον Μπενίν θα πρέπει να είναι όχι περήφανο ότι έπαιξε αυτό το φιλικό, είναι ιστορία ολόκληρη, παιδί μου. Πάντως το βιντεάκι που έβλεπα με τον Μέση στην αποστολή, στο λεωφορείο μάλλον, έκλαιγε, ναι, έκλαιγε. Έκλαιγε και έκλαιγε και πολύ κιόλας. Είχε χαμός γύρω από το Μονουμεντάλ, χαμός πραγματικά, στο αντίο του Λιονέλ Μέση. Εντάξει, ο Μέση είναι ο Μέση, δεν σταματάει το ποδόσφαιρο, σταματάει με την Εθνική Αργεντινής. Τα κέρδισε όλα, προφανώς, έτσι, δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Είτε είσαι φαν του Μέση, είτε όχι, δηλαδή δεν μπορεί να μη σου αρέσει. Αν ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο, δεν μπορεί να σου αρέσει ο Μέση, έτσι, δεν συζητάμε καν. Ο Μέση, ο οποίος ήταν συνοδευόμενος από τους γιους του, βούρκωσε στον εθνικό ύμνο. Ο Σκαλόνι το ίδιο, προπονητής της Αργεντινής. Γενικά ήταν ένα, νομίζω, αντίο αντάξιο

πούλγκα, πυροτεχνήματα, δεν χρειάζεται τώρα να πω. Αυτά είναι κλασικά, θα γινόντουσαν. Μεγάλη βραδιά για τον ίδιο, ο οποίος συνεχίζει πλέον σε επίπεδο συλλόγων με την ομάδα του Μαϊάμι. Από εκεί και πέρα, εντάξει, τώρα θα δούμε. Με πέναλτι το βάλε το γκολ του, το οποίο πέτυχε στο χτεσινό παιχνίδι. Και η αλήθεια είναι, όταν σκόραρε, προκάλεσε σεισμό στο Μονουμεντάλ. Εντάξει, ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για το Μέση, γιατί η Αργεντινή απέτυχε στο Μουντιάλ να κάνει το repeat. Όμως η δύσκολη χρονιά είναι ξεκάθαρα με ένα μόνο συμβάν, ότι έχασε τον πατέρα του. Οπότε αυτό από μόνο του δεν είναι καθόλου διαχειρίσιμο. Οπότε ναι, να τον ευχαριστήσουμε για όλα όσον αφορά την εθνική Αργεντινής, και να τον περιμένουμε να δούμε όταν θα κρεμάσει οριστικά τα παπούτσια του, γιατί και εκεί θα είναι ένα τεράστιο φινάλε. Είμαστε ευλογημένοι, το έχω ξαναπεί, αυτή η γενιά ζήσαμε δύο απίστευτους ποδοσφαιριστές. Ο ένας επιστρέφει, ο άλλος έφυγε από την εθνική, ο άλλος επιστρέφει στην εθνική, ζητώντας, έγραψε μια επιστολή απολογίας ουσιαστικά προς το έθνος της Πορτογαλίας για την εθνική ομάδα, μιλάω για τον Κριστιανό, αφήνοντας αιχμές για τον Ζεσούς. Το σίγουρο είναι ότι ο Κριστιανός στην εθνική θα ξαναπαίξει, τώρα σε τι παιχνία κλπ. Θα δούμε στο Μαρόθυρο του Νοεμβρίου ή κάτι διαφορετικό. Αλλά αυτούς τους δύο παίχτες θα μας λείψουν πάρα πολύ, γιατί ένα χρόνο, δύο max. Ειδικά ο Κριστιανό είναι και στα 41, δεν ξέρω. Καλημέρα Τόμι Σωμόνη, εμένα μου αρέσει το καλοκαίρι, πόσες μέρες έχουμε για καλοκαιρινές διακοπές. Χαχα, γεια σου Τόμι, καλημέρα. Εντάξει, το καλοκαίρι, εμένα το καλοκαίρι δεν μου αρέσει, να σου το πω έτσι. Είναι η εποχή που δεν μου αρέσει καθόλου, δεν μπορώ αυτό το πύρουλο, ειδικά στην Κύπρο. Αν ζούσα σε άλλη χώρα μπορεί, αλλά στην Κύπρο δεν το μπορώ αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί, ακούγεται κάπως, δεν μου αρέσει το καλοκαίρι. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Η καλύτερη εποχή είναι ο χειμώνας. Και τώρα αυτές τις μέρες είναι ωραία πραγματάκια. Καλημέρα στο Σωτήρη. Γεια σου Σωτήρη, καλημέρα. Δεν διαβάζω έτσι μηνύματα, ρε Σωτήρη, καλημέρα. Μιχαλάκης, καλημερούδια. Αδερφέ, μόνο από ΕΛ πάμε για το 5 στα 5 μέχρι τις 12-11. Έτσι το βλέπεις. Να δω τι έχει το ΑΠΟΕΛ μέχρι τη διάρκεια. Να δούμε την αισιοδοξία του Μιχάλη. Ένα λεπτό. Να δούμε τι έχει το ΑΠΟΕΛ ως πρόγραμμα. Πού να το βρω τώρα αυτό. Λοιπόν, να το βρούμε από το site της ΚΟΠ. Να δούμε το πρόγραμμα του ΑΠΟΕΛ μέχρι 12-11. Γιατί 12-11, να σταματήσει εκεί το σερί των 5 στα 5. Ένα λεπτό, ρε Μιχάλη, να σε πιάσω μέσα. Γιατί ό,τι μου έγραψε από μηνύματα το προηγούμενο διάστημα πήγε κουβά. Ειδικά με τις μεταγραφές του ΑΠΟΕΛ. Κουβά, οπότε μην κουβαδιάσουμε τον κόσμο. Λοιπόν, πέμπτη αγωνιστική, το ΑΠΟΕΛ με τη Σαλαμίνα, γνωστό. Έκτη αγωνιστική πάει Παφιακό με την Πάφο. Μετά υποδέχεται την Ομόνια 29, μάλιστα. Αυτό είναι στην 7η αγωνιστική. 8η αγωνιστική, 30 Οκτωβρίου, παίζει με την Ομόνια Ραδίπου, okay. 9η αγωνιστική, 6 Νοεμβρίου, παίζει, μέχρι τη διακοπή μιλάμε πάντα, με την ομάδα του Άρη Λεμεσού. Άρα, okay. Το Παφιακό είναι το πιο δύσκολο, προφανώς. Για να σε δω, ρε, με την πρόβλεψή σου. Λοιπόν, βράσει τον Μπακασέτα από τις Μπακασέτα, για να μπω τον άλλον με ζάλιστη τα μηνύματα, και ευτυχώς δεν υπάρχει τίποτα, να σε κάνω και πώς το λένε, να νιώθεις άβολο ότι δεν ήρθε αυτός ο παίκτης στην Κύπρο για το ΑΠΟΕΛ. Μπακασέτα το ξέρανε και τα πουλιά εδώ περνάνε πάνω από το σταθμό, ήταν γνωστό θα έρθει το ΑΠΟΕΛ. Τι άλλο έχουμε, καλημέρα, λίγη δύο assist και ένα γκολ. Ο Μέση είναι τύπα 3 assist, μπορεί να πάει 3. Δεν ξέρω, 2 assist είναι. Εντάξει, αφού είναι 3-0, έβαλε το γκολ με το πέναλτι και 2 assist. Λοιπόν, καλημέρα Ομόνια, είναι Χρήσανθος. Γεια σου Χρήσανθε, καλημέρα και στον Αντώνη Πάρχο, Ομόνια και Λίβερπουλ. Καλώς τα παιδιά. Αγωνιστική ξεκινάει από μεθαύριο, έτσι, Παρασκευή έχουμε ματσάκι. Γκαρμιώτισα Ομόνια Λευκοσίας είναι το μάτς στο Παφιακό. Όσοι θέλετε να εκδράμετε στην όμορφη Πάφο. Και επειδή έχουμε και μεγάλο κοινό και εκεί, χαιρετίσματα και στην Πάφο. Παντού δηλαδή, δεν είναι μόνο στην Πάφο, παντού μας ακούτε και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Κίνηση δεν θα σας πω τίποτα. Είναι η κλασική κίνηση της Λευκοσίας αυτή την ώρα. Με έτσι μποτιλιάρισμα στα φώτα του
του καλησπέρα, αρκετά, αρκετό μποτιλιάρισμα, αρκετό μποτιλιάρισμα και όχι λίγο. Λοιπόν, καλημέρα, το Αποέλ, ναι, παίζει 8 Νοεμβρίου στα γενέθλιά του, με τον Άρη, με αυτό το παιχνίδι. Είναι Κυριακή 8 Νοεμβρίου, στα γενέθλια του Αποέλ θα παίξει με τον Άρη στο Γασιπή, θα φορέσει επαιδιακή φανέλα εννοείται και είναι και η τελευταία, μάλλον τα τελευταία μάτς εκείνη τη μέρα, έχει ανόρθωση Ομόνια, ντέρμπι νωρίς το Αντώνης Παπαδόπουλος, 4 το απόγευμα είναι το μάτς αυτό. Από Ελλάρης και Πάφος Ομόνια 29. Αυτά τα μάτς είναι που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα, γιατί πάμε σε διακοπή πάλι λόγω εθνικών ομάδων και ξαναεπιστρέφουμε 21 Νοεμβρίου. Αυτή είναι η κουβέντα. Οπότε, ναι, 063, καλημέρα. Το Αποέλ θα παίξει κανονικά στα γενέθλιά του 8 Νοεμβρίου. Έτσι, αυτή είναι η κουβέντα όλη. Για να δούμε τώρα, είμαι περίεργος να δω σε τι κατάσταση θα είναι οι ομάδες όσον αφορά την επιστροφή τους, γιατί δεν μπορεί να μην έχουν επηρεαστεί, όσο και να λέμε κάπως, κάτι να έχει επηρεάσει. Δεν ξέρω, πιστεύω, μπορεί να έχω λάθος, δεν ξέρω. Έρχεται ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός με τη Μακάμπη, ρωτάει ο φίλος ο Παναγιώτης. Η απάντηση είναι ναι. Και το λέω διότι η Μακάμπη ξεκινάει τα παιχνίδια εδώ στην Κύπρο, θα παίξει με Ρεάλ, είναι δύο ουραγοί, κουλούρια, δεν έχουν κερδίσει ακόμα. Τι γίνεται ρε, η Ρεάλ που είναι και φαβορή κιόλας για να πάει στο Final Four, τρίτο φαβορή, τέταρτο στη διοργάνωση, τώρα τέλος πάντων νωρίς ακόμα. Έρχεται ο Ολυμπιακός, τώρα δεν έχω τις ημερομηνίες, νομίζω το ένα είναι... είναι τον άλλο μήνα. Μακάμπι Ολυμπιακός. Μακάμπι Ολυμπιακός είναι 17 Νοεμβρίου, το βρήκα. Και με τον Παναθηναϊκό είναι 7 Ιανουαρίου. Σε αυτά τα μάτς, οι οπαδοί των ξένων ομάδων, μιλάμε για Σπύρος Κυπριανού, έτσι λέμε σώ, θα έχουν 1500 εισιτήρια. Εντάξει, είναι ελάχιστα τα εισιτήρια για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τόσο των οπαδών του Ολυμπιακού όσο και του Παναθηναϊκού. Ετοιμαστείτε. Πάντως, ετοιμαστείτε. Γιατί οι αιώνιοι έρχονται στην Κύπρο για μεγάλα παιχνίδια με την Μακάμπι Τελαβίβ. Επίσημα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα, το φυσιοθεραπευτή, Ομονιάκα, Ρεάλ και Παναθηναϊκός. Ωραία, τριάδα ομάδων, 20. Το Ομονιάκα το ήξερα, το άλλο δεν το ήξερα, ούτε τη Ρεάλ ούτε τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, άλλο, τι άλλο έχουμε, τίποτα. Break. Έχουμε 78 μέρες, 16 ώρες, 56 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα για τα Χριστούγεννα. Θα σας το λέω κάθε μέρα αυτό, έτσι για να μην νομίζετε ότι δεν το έχω πρόχειρο ανά πάσα στιγμή το αντίστροφο. Κύριε Μιχάλη, ο άσος που μου δίνεις για το πρωτάθλημα Κύπρου, να φας μεγάλο κουβά. Γι' αυτό πρόσεχε μην το ακουμπήσεις αυτό τον άσο. Να είναι μεγάλος ο κουβάς. Επιστρέφουμε.

0: Super Sport 104.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
3: Super Sport 104.
4: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
5: Η προσφορά είναι υπόθεση όλων μας. Ο Όμιλος Υπεραγορών ΜΑΣ ενώνει δυνάμεις με τον Πασικάφ και στηρίζει το πολύτιμο έργο του για τους ανθρώπους με εμπειρία καρκίνου και τις οικογένειές τους. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, 200 κουμπαράδες προσφοράς σας περιμένουν στα 58 καταστήματα ΜΑΣ Παγκύπρια. Μια μικρή προσφορά από τον καθένα μας μπορεί να γίνει μεγάλη δύναμη για όλους μας. Την προσπάθεια στηρίζουν οι εταιρείες PIP, GK Activa, SESA, Signway και Pharmacas. Όμιλος Υπεραγορών ΜΑΣ. Για όλους μας υπάρχει ελπίδα.
4: Eurobank World Elite Mastercard. Μια κάρτα, ο κόσμος όλος στα χέρια σου. Αποκλειστικά προνόμια, εμπειρίες που ξεπερνούν το αναμενόμενο. Ταξίδια που ανοίγουν νέους ορίζοντες και πρόσβαση σχεδιασμένη γύρω από τον δικό σου τρόπο ζωής. Eurobank World Elite Mastercard. Απόκτησε την σήμερα μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
6: Mercedes-Benz GLB Hybrid. Το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη σε άκρη πανοραμική οροφή, τελευταίας γενιάς συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια υψηλού επίπεδου εμπειρία. Απόκτησε την GLB Hybrid με το GLB Exclusive Benefit αγοράς. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Περισσότερα σε κάθε διαδρομή. Ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για προκατασκευασμένα αυτοκίνητα.
7: Smart, γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο τον Οκτώβριο. Jacobs Gold 200 γραμμάρια 6,95. 7 Days Croissant 70 γραμμάρια 65 cent. Gliss Sabouane 400 ml 2,50. Palette βαφή μαλλιών 2,60. Smart, έξυπνα και οικονομικά.
5: Σούπερ τιμές υπεραγορών ΜΑΣ μέχρι και 18 Οκτωβρίου. ΜΑΣ Best Brand, τα λαχανικά μας φασολάκι 1 κιλό, 2,29 και επιπλέον cashback 20 cent. ΜΑΣ Best Brand, ραβιόλες χωριάτικες 500 γραμμάρια, 2,49 και επιπλέον cashback 30 cent. ΜΑΣ Best Brand, λιοχώρι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 6,99 και επιπλέον cashback 50 cent. ΜΑΣ, και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
8: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό «Πελεσίλ Plus». Το «Πελεσίλ Plus» με τεχνολογία «Cool Paint» και με δίκτυο ηλιακής ανακλαστικότητας SRI 107 αποτρέπει τη θέρμανση της ταράτσας και σας εξοικονομεί ενέργεια και χρήματα. Πελέτικο. Be a creator.
9: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
10: Το Epic One είναι και φθινοπωρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut. Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Καλημέρα, πληροφορίες μέρας, ώρας και τόπου για Super Cup Handball. Λέω 6.78. Καλημέρα λοιπόν, Super Cup Handball. Κυριακή 7 η ώρα, Κίτιον, Σαμπιάνκο Ανόρθωσης, Παρνασσός Τροβόλου. Είναι το Super Cup του Handball αυτή την Κυριακή, 11 του μήνα, 7 η ώρα στο Κίτιον. Είναι η αναμέτρηση. Καλημέρα, η Ανδρέα Ηρακλής Γερολάκου. Γεια σου, Ανδρέα μου, λέει καλημέρα. Και επειδή είσαι μεγάλος γουρίς, κάνει τη μετάδοση στο ΑΕΛ Ηρακλής Γερολάκου κύπελο. Πέρκι γίνεται ένα ποδοσφαιρικό θαύμα. Εντάξει, τα κύπελα, ρε παιδιά, οι ομάδες της πρώτης κατηγορίας με τη δεύτερη έχουν τεράστια βαντάζ από τη στιγμή που η δεύτερη κατηγορία αναγκάζεται να παίξει με 6 Κύπριους. Όταν η πρώτη κατηγορία έχει 2 Κύπριους και οι άλλοι όλοι είναι, πώς το λένε, ξένοι, που εκεί ξεκινάει το όλο θέμα. Είναι άνισος ο αγώνας. Πραγματικά άνισος ο αγώνας. Και κάποια στιγμή πρέπει να τα αλλάξει αυτό η Ομοσπονδία. Οι ίδιες οι ομάδες βασικά, αφού δεν το καταλαβαίνουν. Εντάξει, την πρώτη κατηγορία να το καταλάβω, του συμφέρει. Η δεύτερη κατηγορία όμως δεν μιλάνε τίποτα. Δηλαδή δεν. Οκ. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά και δεν είναι και καλό. Γιατί επαναλαμβάνω, έχει θέματα σε αυτό το κομμάτι. Μ' άρεσε το μήνυμα του Πάμπου. Γεια σου, Πάμπου μου, καλημέρα. Λέει, έχουμε τα τζάμπο να μας θυμίζουν τα Χριστούγεννα, τώρα θα σε έχουμε και σένα με αγάπη. Γεια σου, Πάμπου, καλημέρα. Έχεις δίκιο. Να σας το θυμίζω κάθε μέρα. Ή τουλάχιστον να προσπαθώ να το θυμηθώ κι εγώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο πρωτοσέλιδα εφημερίδας. Αλήθειας Χαραυγής, Πολίτη και Φιλελευθέρου. Βλέπω μια εφημερίδα για πρώτη φορά μιλάει για σκροκέρδια στα καύσιμα. Πώς και. Η αλήθεια λέει, εκτός ελέγχου για σκροκέρδια, μάταια προσπαθούσαν οι βουλευτές να εξετάσουν τις τιμές των καυσίμων. Σιγά μου βγάλει τ' άκρη. Μέλη της Επιτροπής έθεταν ερωτήματα σε τρεις κρατικές υπηρεσίες, αν και πώς ελέγχουν αν υπάρχει σκροκέρδια, αλλά δεν παίρνουν απαντήσεις. Γιατί δεν μπορούν να το βρείτε. Δεν υπάρχει ο μηχανισμός ελέγχου. Οι αρμόδιοι δεν παρουσίασαν τη φόρμουλα με την οποία διαμορφώνουν την τιμή των καυσίμων, ούτε προσδιορίσαν την επιβάρηση στον καταναλωτή σε φόρους και πληρώνουν οι μη πω τώρα ποιοι. Όπως τόνισαν οι αγαπημένοι μας βουλευτές, οι οποίοι αντιλαμβάνεστε νυχθημερών φροντίζουν για το καλό του κυπριακού λαού, δεν έχει απαντηθεί, λέει, ούτε το ερώτημά τους πόσα κερδίζει η κυβέρνηση από τη φορολογία με την τεράστια φετινή αύξηση τιμές των καυσίμων. Και επειδή είναι ποσοστιαία η φορολογία, καταλαβαίνετε τι κέρδη έχουν βγει στο παζάρι. Και λέει, υπήρχε αντιδράσεις από τους βουλευτές, προκάλεσε η αναφορά από υπηρεσιακούς παράγοντες, δηλαδή δημόσιους υπαλλήλους, σε χαμηλές και αποδεκτές τιμές σε σχέση με την Ευρώπη. Αφού δεν είναι. Ρε παιδιά, για όνομα του Θεού αυτό το πράγμα, αφού δεν ισχύει, υπάρχει ανομία σε αυτό το θέμα. Άλλο στην Ευρώπη που έχει χίλια πράγματα, μπορεί να πάρει ποδήλατο, μπορεί να πάρει το μετρό, μπορεί να πάρει λεωφορεία, μπορεί να πάρει το τραμ. Εδώ πέρα δεν έχουμε τίποτα. Τίποτα. Και μην πείτε ότι έχουμε λεωφορεία τώρα. Γίνεται μια προσπάθεια, ok, φιλότιμη, αλλά λεωφορεία όπως στην Ευρώπη δεν υπάρχουν. Παρετάτε. Λοιπόν, αυτό είναι το κεντρικό θέμα της αλήθειας. Μια χαρά το βλέπω. Αν πεις εκεί θα μείνουμε στο μια χαρά, γιατί δεν πρόκειται να γίνει και κάτι. Πιστεύετε? Ψηφίζω όχι. Θανάτωση γάτου δια πυροβολισμού. Σύλληψη 2 18χρονων και ενός 16χρονου στην Πάφο. Κατά την νεκροτομή που διενεργήθηκε προχθές στο ζώο, διαπιστώθηκε ότι έφερε 13 σφαίρες πυροβόλου όπλου. Μάλιστα. Τι τους κάνεις τώρα αυτούς τους τρεις, τους ανόητους, γιατί περί ανόητων πρόκειται? Πώς μεγάλωσαν έτσι αυτά τα παιδιά, που πάνε και σκοτώνουν με 13 σφαίρες ένα γάτο? Δηλαδή, βάλτε το λίγο στο μυαλό σας. Μέσα τι οικογένεια είναι αυτή που τους μεγάλωσε και τους έκανε έτσι, ας πούμε, να σκοτώνουν με ψυχρό το γατάκι, το φτωχό, με 13 σφαίρες πυροβόλου όπλου. Τι να πω. Δύο 18χρονοι, ένας 16χρονος. Η καταγγελία έγινε από έναν 56χρονο που εντόπισε νεκρό το γάτο του, γιατί ήταν ιδιοκτησία ενός κυρίου. Τι να σας πω. Τι να σας πω πραγματικά. Λοιπόν, πάμε στη Χαραυγή. Η ακρίβεια ανεβαίνει, η κυβέρνηση παρακολουθεί. Το ΑΚΕΛ ζητά μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Νοικοκυριά και επιχειρήσεις πιέζονται από τις αυξήσεις. Ότι η κυβέρνηση, το κράτος βγάζει πάρα πολλά λεφτά από τα καύσιμα είναι μια πραγματικότητα. Ότι υπάρχει έτσι μια. Η μόνη λύση είναι να δούμε την τιμή του πετρελαίου να πέφτει μόνο με τη φορολογία, να αφαιρεθεί μεγάλο ποσοστό της φορολογίας. Είναι η μοναδική λύση. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Δεν βλέπω κάτι άλλο.
Ο πολίτης, λέει, σφίγγει ο κλοιός της ενεργειακής κρίσης, υποπίεση και ο αγροτικός τομέας. Στο τραπέζι μια ευρωπαϊκή απάντηση. Ο Τραμπ είπε στους Ευρωπαίους, διαθέστε τα μέρος των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, καυσίμων που έχετε, για να πέσουν οι τιμές. Προς το παρόν η κυρία Φόντερ Λάιεν δεν το πράττει αυτό. Η Μακάμπη κάνει έδρα της στην Κύπρο, πήρε τελικά το ναι. Θα έχει μέχρι και 5.000 οπαδούς. Είναι αδιευκρίνηστη όμως η αστυνόμευση και εμπλοκή των αγώνων από τις Ισραηλινές υπηρεσίες ασφάλειας. Δεν υπάρχει θέμα οι δικοί μας εδώ να κάνουν κουμάντο. Είναι οι ασφάλειες οι κρατικές του Ισραήλ που θα κάνουν κουμάντο. Και θυμηθείτε το, αυτό μπορεί να μην βγει προς τα έξω, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση σε ένα τέτοιο σκηνικό και με όλα αυτά που γίνονται το τελευταίο διάστημα να μην έχουν τον πρώτο λόγο οι Ισραηλινοί όσο αφορά την ασφάλεια των αγώνων. Αυτό είναι δεδομένο. Σε συνεργασία με τους δικούς μας εδώ. Τώρα ποια συνεργασία θα δούμε σε πιο, όσο αφορά πιο βαθμό. Αντιλαμβάνεται, μάτς τώρα με Φενέρ, Μπεσίκτας και Ανατολού, να θες το γήπεδο να σε σκανάρουν 10 φορές. Ο Φιλελεύθερος λέει κόκκινες γραμμές για τους διορισμούς. Ποιες προτάσεις έδωσε το Υπουργείο Παιδείας, γιατί απορρίπτουν οι εκπαιδευτικοί. Πρεμιέρα σήμερα για το Κυπριακό FBI. 150 μέλη, λέει, στη νέα ΔΑΟΕ ΙΚΑΝ. Διεύθυνση ανάλυσης πληροφοριών. Οκ. Για να δούμε. Cyprus FBI. Παμπορίδης κατά πάντων. Μπήκε ο Παμπορίδης μοιράζοντας ευθύνες σε Αβέροφ και Ανίτα και μίλησε και για παρασκήνιο υπουργοποίησης Χριστοδουλίδης στο ΙΠΕΞ και για την υποψηφιότητα του με το ΑΚΕΛ. Περί υποψηφιότητας με το ΑΚΕΛ. Οκ. Πάμε και στα αθλητικά πρωτοσέλιδα να δούμε τι παίζει και εδώ. Σούπερ Σπορ, αλήθεια, θέμα για το ΑΠΟΕΛ, πιο δυνατή στον αιώνα. Το ΑΠΟΕΛ αλλάζει σελίδα, χτίζει την επόμενη μέρα και θέλει να φτάσει στα γενέθλια των 100 ετών, πιο δυνατό για μια νέα εποχή. Κεντρικό θέμα. Χαραυγοί αλλάζουν το χειροκρότημα. Οι διεθνείς μας πέτυχαν τον πρώτο μικρό στόχο, τώρα θα ετοιμαστούν για τα παιχνίδια του Νοεμβρίου, τα δύσκολα παιχνίδια του Νοεμβρίου. Οκ. Γήπεδο του Πολίτη. Άναψε η φλόγα της ελπίδας. Η εθνική ανδρών έδειξε ικανή για ψηλότερα βγάζοντας ενθαρρυντική εικόνα. Και goal news. Απ' τη νίκη στην πρόκληση, η επιτυχία επί της Λετωνίας. Κεντρικό θέμα και εδώ η εθνική. Μια χαρά. Αυτό το JJ Cabriel μας έχουν ζαλίσει. Πόσο ο ντόρος, ρε παιδί μου, γύρω από αυτό το πιτσιρικά. Ο πατέρας του είναι ο Τζο Κέρουιλ, είναι πρώην διεθνής με την Ιρλανδία. Η μητέρα του είναι Ελληνοκύπρια. Ο μικρός είναι 16 ετών, παίζει με το K18 της Manchester United. Πάει εξαιρετικά καλά, 29 γκολ έχει πετύχει και 4 assist. Θέλει να αποκτήσει κυπριακό διαβατήριο από 1η Ιανουαρίου. Και γίνεται μια μάχη τώρα για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, όπου τον θέλει η Real, η Barça, η Bayern και η Paris. Και αν ο Κύπριος Γκάμπριελ, γιατί Κύπριος είναι κατά το ίμιση, υπογράψει σε ομάδα εκτός Αγγλίας, η United θα πάρει ένα πολύ μικρό ποσό, 300.000 ευρώ, που είναι πάρα πολύ μικρό ποσό για παίχτη ο οποίος θεωρείται ότι μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα τα επόμενα χρόνια. Όλη αυτή η διαδικασία θα γίνει μάλλον σύντομα. Και να δούμε αν μπορούμε να τον πείσουμε το μικρό να έρθει να παίξει εθνική Κύπρου. Να δούμε. Σωτηράκης θα κάνει ταξίδι ωραίο, θα πάει στην Καλαμάτα την ερχόμενη Κυριακή να δει το γιο του. Σωτηρί, μιλάμε για αυτές είναι εμπειρίες. Παίζει μπάλα εννοώ. Καλημέρα Άλκη και στον Ιχολύπτη, στον κύριο Τάσο από την Παναγιώτα. Γεια σου Παναγιώτα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο αναλυτικά. Για πάμε να δούμε τι παίζει.

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για το παιχνίδι με την Ομόνια Ραδίπου, η οποία είναι αίτητη, θυμίζω, και πολύ καλή αμυντικά. Η ΑΕΚ προφανώς είναι καλύτερη ομάδα. Τώρα θα δούμε αν μπορεί να εξαργυρώσει το momentum και της κορυφής, έτσι, γιατί η ΑΕΚ είναι στην πρώτη θέση. Θέλει να παραμείνει στην πρώτη θέση. Θα δούμε γενικά πώς θα πάει αυτό το παιχνίδι. Μια ΑΕΚ η οποία έχει κάποιες επιστροφές, θα είναι πιο γεμάτη με την επανέναξη του πρωταθλήματος, αλλά σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω, αυτό που θα πω ισχύει για όλες τις ομάδες. Πρέπει να δούμε την κατάσταση των ομάδων και το πώς θα διαχειριστούν αυτή την επιστροφή στις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Τρεις εβδομάδες, μια πρωτόγνωρη διακοπή για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, δεν υπήρχε ποτέ στο παρελθόν κάτι τέτοιο, έτσι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Άρα να περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει όλη αυτή η διαδικασία. Και ισχύει για όλους, πραγματικά για όλους. Στην ΑΕΚ, όπου αναβάλλω η προσοχή είναι στραμμένη στο συγκεκριμένο παιχνίδι, είναι έξω ο Αμίν, ο Τσακών, για την αναμέτρηση με την Ομόνια Αραδίπου. Προχωράμε. Η δεύτερη της παρέας στην κορυφή είναι η ΑΕΛ, η οποία παίζει με την Ομόνια 29 εντός έδρας το παιχνίδι αυτό. Και εδώ είναι φαβορή η ομάδα της Λεμεσού. Το τίτλο του φαβορή, εννοείται, όποια ομάδα και αν τον έχει, καλείται να τον επιβιώσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν υπάρχει κάτι λιγότερο ή περισσότερο. Εντάξει, η ΑΕΛ βασικά έχει αμφίβολο τον Ζόκε, από ό,τι έχω δει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο στους υπόλοιπους. Θα δούμε γενικότερα πώς θα πάει όλη η διαδικασία, γιατί και η ΑΕΛ με νίκη παραμένει στην κορυφή, κάτι το οποίο θα φέρει, έτσι, πολύ ικανοποίηση στο στρατόπεδο των γαλαζοκυτρίων της Λεμεσού. Υπάρχει, έτσι, αντίδραση στην ΑΕΛ για την απόφαση του εφετίου, και εν πάση περιπτώσει ο Καφού θα λείψει για τους επόμενους 6 αγώνες. Η ΑΕΛ έχει καλέσει τον κόσμο σε συσπήρωση και γεμάτο γήπεδο. Η προετοιμασία συνεχίζεται και θα δούμε πώς θα πάει όλη η διαδικασία. Ο Μονιάκα επέστρεψε σε ρυθμούς πρωταθλήματος φουλ τώρα, γιατί έχουν επιστρέψει και οι διεθνείς. Εντάξει, η Ομόνια έχει και παιχνίδι την ερχόμενη εβδομάδα με την Τσέλη, έτσι, στη Σλοβενία, το θυμίζω αυτό. Την ερχόμενη Πέμπτη, οπότε δεν υπάρχει άλλος στόχος πλην της νίκης με την Καρμιώτισσα στο Παφιακό και μετά αποτελέσματος, αν μπορέσει να πάρει αποτέλεσμα στην Σλοβενία απέναντι στην Τσέλη, που θα είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά μετά την νίκη της πρεμιέρας απέναντι στην Θέλτα Βίγκο. Σε αυτή την κτηνοδία στην Παφό, 18χρονος, ο οποίος σκότωσε τον γατάκι που σας είπα πριν, είναι εθνοφρουρός. Μάλιστα. Έχει και αυτό τη σημασία του. Έχει και αυτό τη σημασία του. Είναι ντροπή, δεν ξέρω. Καταλήξαμε ζώα οι άνθρωποι. Δεν ξέρω τι. Σωτηρία δεν υπάρχει βασικά. Ό,τι γλιτώσουμε. Ή μάλλον ο σώζον εαυτό σωθήτω. Επιστρέφοντας τώρα της Ομόνιας. Ο Μπέρκ έχει ουσιαστικά από σήμερα θα δει όλους τους διεθνείς να είναι πίσω. Κάποιοι μπορεί να αργήσουν λόγω αποστάσεως κλπ. Αλλά οι περισσότεροι θα είναι πίσω. Παραμένει εκτός επιλογών ο Άιτινγκ. Οπότε βασικά με μόλις 2 προπονήσεις σήμερα και αύριο ο Μπέρκ θα αξιολογήσει την κατάσταση των διεθνών, θα διαχειριστεί την όποια καταπώνηση που δεν ήταν τεράστια για τους περισσότερους διεθνείς της Ομόνιας και θα δούμε. Ο Μπάλκοβιτς παραδείγματος χάρη χθες ήταν στο Σκωτία Σλοβενία, Πάγκο, δεν μπήκε στο γήπεδο καθόλου. Σλοβενία κέρδισε με ανατροπή, άσος ημίχρονο διπλό τελικό. Μιχαλάκια, από αυτά που σας αρέσουν. Λοιπόν, αυτά για την Ομόνια. Δεν έχει κάτι άλλο.

Κατεβαίνουμε, πάμε προς τα κάτω. Πάφος. Πάφος, όπου εντάξει, είναι πληγωμένος ο εγωισμός της Πάφου με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν στο πρωτάθλημα και μετά την οδυνηρή ήττα από την ΑΕΛ με 2-0 την προηγούμενη αγωνιστική. Πάφος παίζει, θα παίξει στο κατάμεστο Αντώνης Παπαδόπουλος με την ανόρθωση, γιατί είναι γεμάτο το γήπεδο από τη στιγμή που δεν υπάρχει θέμα μη προσέλευση οπαδών και για τις δύο ομάδες. Η διακοπή έχει δώσει χρόνο στον Ρικάρντο Σαπίντο να κάνει τη δουλειά που χρειάζονταν στις προπονήσεις. Όποιοι διεθνείς υπήρχαν έχουν επιστρέψει. Η Πάφος νομίζω έβγαλε ένα βιντεάκι χτες, το είδα, κάπου το είδα, από την προπόνηση με τον Σαπίντο να στείλει έτσι τα δικά του μηνύματα. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό το παιχνίδι με την ανόρθωση, γιατί η ανόρθωση γενικά στην έδρα της είναι πολύ σκληροτράχυλη, αν και φαβορεί είναι η Πάφος για ευνόητους λόγους. Εν τούτης, η ανόρθωση και πέρσι και φέτος το είδαμε στα ντέρμπι, όταν παίζει δηλαδή με ομάδες του Βεληνικού της, δεν είναι εύκολος αντίπαλος, του αντίον θα έλεγα. Άρα να περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει αυτό το κομμάτι με την Πάφο. Να έχει τον Κορέα, ο οποίος τρέχει να προλάβει την αναμέτρηση, να επιστρέφει ο Μπρίτο και ο Μαμάντοφ.

Στον Απόλλωνα περιμένουμε να δούμε τις αυξημένες πιθανότητες να προλάβει ο Λιούμπιτς την επιστροφή των Γκασπάρ και Μπράουν, ένας Απόλλωνας ο οποίος ήταν πολύ πιο γεματός με την επανέναξη του πρωταθλήματος. Δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό το σκηνικό, ούτως ή άλλως το πρωτάθλημα το έχουμε ξαναπεί, αλλά νομίζω τώρα αρχίζει να μετράνε πράγματα στον Απόλλωνα όταν θα είναι γεμάτη ομάδα. Εντάξει, ο Απόλλωνας είναι φαβορή με τον Ύψωνα, μεγάλο φαβορή. Δεν ξέρω αν δεν μπορέσει να κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Θα είναι αποτυχία. Δεν μπορώ να το πω έτσι, αλλά θα είναι αποτυχία, ρε παιδί μου. Είναι φαβορή ο απέναντι στον Ύψωνα, ο οποίος ψάχνεται. Είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει πάρει ούτε ένα βαθμό. Να δούμε. Να δούμε πώς θα πάει. Ο Απόλλωνας, επαναλαμβάνω, έχει επιστροφές και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον coach Λοσάδα.

0: Από τον Παναγιώτη και τον Φώτη μόνο από ελ. Καλώς τα παιδιά, καλημέρα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Στον Απόλλων νομίζω δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όχι. Ένα λεπτό να δω και το... και το Messenger. Λοιπόν, ωραία, προχωράμε. Γενικά πάντως είμαστε σε μια διαδικασία όπου λίγες προπονήσεις έχουν απομείνει. Να δούμε την πληρότητα των ομάδων. Να δούμε και αν σε αυτό το διάστημα έγινε το απαραίτητο recovery, όπως λέμε, ή εν πάση περιπτώσει η απαραίτητη αποθεραπεία για ποδοσφαιριστές οι οποίοι είχαν αντιμετωπίσει προβλήματα. Όλα αυτά θα φανούν στο γήπεδο, γιατί τώρα εγώ μπορώ να σας λέω ότι π.χ. στον Απόλλωνα θα υπάρχουν 3-4 επιστροφές, αλλά αυτό πρέπει να το δούμε πρακτικά όταν ανακοινωθεί η αποστολή για τον αγώνα με τον Ήψον. Αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες. Έτσι, ούτε μόνο για τον Απόλλωνα, γενικά ισχύει για όλους. Άρα, ναι, να περιμένουμε να δούμε. Η αγωνιστική, θυμίζω και το ξαναλέω, ξεκινάει την Παρασκευή με το Καρμιό της Ομόνια και ολοκληρώνεται βράδυ Δευτέρας με το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Ομόνια Ραδίπου στην κοινή έδρα των δύο ομάδων στο ΑΕΚ Αρένα. Στο ενδιάμεσο έχουμε πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια συγγνώμη, παιχνίδια τα οποία θα δείξουν ποιες μπορεί να είναι οι πιθανές ανακατατάξεις, γιατί δεν μπορώ να το αποκλείσω αυτό, στον βαθμολογικό πίνακα μετά το πέρας της πέμπτης στροφής. Απλά πράγματα. Δεν βρέχει σήμερα, καλημέρες. Να το πω γι' αυτό. Δεν ξέρω αν θα έχουμε κάνει. Νομίζω δεν θα έχουμε βροχούλες σήμερα. Πάντως το σκηνικό για βροχή δεν φαίνεται κάτι τέτοιο από το πρωί. Οπότε ναι, μια χαρά. Και έχουμε και ντέρμπι Ιωνίων στην Ελλάδα. Τώρα θα τα πούμε στη συνέχεια για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Την ερχόμενη Κυριακή αυτή η αναμέτρηση. Οπότε να περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει και αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, σχεδόν είναι 30 λεπτά μετά τις 7. Κύριε Τάσο, ακούς, είναι 7:29, άκου τι θα κάνουμε τώρα. Έχουμε 50 δευτερόλεπτα για να πάμε στις 7:30 και να βάλουμε break διαφημιστικό. 30 δευτερόλεπτα, κατεβαίνουν σαν την αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα, 29, 28. Ο πρώτος που θα πάρει τηλέφωνο στο 77-77-10-20 θα κερδίσει μια τσαντάρα της Αχναγάλ, έτσι για το καλό της ημέρας. Λοιπόν, ο πρώτος που θα πάρει τηλέφωνο στο 77-77-10-20 θα τσιμπήσει μια τσαντάρα της Αχναγάλ για να γέμισαν οι γραμμές. Βέβαια, διάλεξε μια γραμμή αφού ήταν ταυτόχρονα όλα. Να δούμε ποιος είναι, για να δούμε σε ποιον θα δώσουμε το δώρο και να δούμε και από πού μας ακούει. Παρακαλώ. Ναι.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Το όνομά σου λίγο χαμηλό στο ραδιόφωνο, γιατί αντιλαμβάνομαι εσύ στον δρόμο.
1: Ναι, Βαλάντη.
0: Βαλάντης, γεια σου Βαλάντη, καλημέρα. Ναι. Πού σε πετυχαίνουμε?
1: Δουλειά, Λάρνακα.
0: Είσαι στο δρόμο?
1: Στο δρόμο, στο ναι. Δρόμο.
0: Κίνηση?
1: Α, τίποτε, χαλαρά.
0: Ωραία, αυτό μου αρέσει. Διότι είναι και να πάμε και χωρίς νεύρα, ρε παιδί μου, να πάμε χωρίς άγχος στη δουλειά. Το πρωί πάμε που πάμε, τουλάχιστον
1: ένα λίγο πιο...
0: 5 λεπτά.
1: 5 λεπτά στο δρόμο.
0: Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, Βαλάντη, τι ομάδα είσαι?
1: Ομόνια.
0: Πάμε γήπεδο ή όχι?
1: Εννοείται.
0: Και εκτός και εντός?
1: Όχι, εκτός, μόνο εντός.
0: Μόνο εντός, γασιπί. Οκ. Μια χαρά. Ευρωπαϊκά?
1: Ναι, πάμε.
0: Πάμε. Okay. Και κάνα ταξιδάκια μαλάχι?
1: Τώρα Ιταλία.
0: Α, παρά. Θέλετε να πάτε όλοι με τη Γιουβέντους? Πώς είναι να πάτε στο γήπεδο? Πες μου να
1: δω. Τώρα να δούμε ευρώ εισιτήριο.
0: Εκεί είναι το θέμα. Η Γιουβέντους έβγαλε μια ανακοίνωση που λέει όσοι πάτε για να πάρετε εισιτήριο με κυπριακό διαβατήριο, δεν μπαίνετε στο γήπεδο.
1: Ναι, τώρα
0: να δούμε. Α, δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, Βαλάντη, έχεις κερδίσει το δώρο της Αχναγάλ. Μείνε στη γραμμή να δώσεις το τηλέφωνό σου στον Τάσο και να έρθει το δώρο να σε βρει μέσα στις επόμενες μέρες σπίτι σου.
1: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ, καλημέρα, μένεις στη γραμμή. Λοιπόν, ο πιο γρήγορος ήταν ο κύριος Βαλάντης. Εμείς θα πάμε σε break και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 7:30.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας. για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
5: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
6: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά. Πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους. Καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
7: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
8: Ονειρεύεσαι το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτισήματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
9: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
10: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
11: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
13: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
12: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
13: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
12: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
14: Ένα deal, τόσες επιλογές. Deal on fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken burger, cheeseburger, nugget burger ή hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. Deal on fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
15: Flame grilled tastes better. Μα τι σφυρίζει!
16: Εσύ αδιάφορα. Εν ακούεις, μπαίνει αέρας που παντού. Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Εν να βάλουμε νέα ενεργειακά κουφώματα, κλιματιστικά, LED φώτα, μέχρι και βρύσιμες αισθητήρα θα βάλω.
17: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με το Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
18: Στο κλίμα για τα πιο νόστιμα σπιτικά πιάτα. Έως και Δευτέρα 12 Οκτωβρίου βρείτε κατσαρόλες, τηγάνια, ταψιά, πιατοθήκες, ποτήρια και όλα τα αγαπημένα σας σκεύη μαγειρικής σε τιμές από 20 μέχρι 30% πιο κάτω. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
19: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
20: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
21: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
20: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
22: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
24: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε στα και 39 πρώτα λεπτά. Με είπαμε κινησούλα. Ναι, το λέω κινησούλα, θα το πω σούλα. Σάρα, κινησάρα αυτή την ώρα. Λοιπόν, άρα υπομονή. Τα έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Κατάντα γραφική, αλλά αυτό είναι. Τι να κάνω τώρα, δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό. Συνεχίζουμε στα του πρωταθλήματος και στα της ειδησιογραφίας. Είχαμε φτάσει μέχρι τον Απόλλωνα. Ομόνοια Ραδίπου και Ομόνοια 29 ετοιμάζονται αμφότερες για τα παιχνίδια της επανέναξης. Ομόνοια Ραδίπου παίζει Δευτέρα. Κυριακή παίζει 29 με την ΑΕΛ στην Λεμεσό. Εντάξει, δεν έχω κάτι καινούριο για τα αγωνιστικά νέα. Να δούμε πώς θα διαχειριστούν την επιστροφή τόσο ο Σατσιάς όσο και ο Μπούης. Την ίδια ώρα που ο Άρης ετοιμάζεται για επιστροφή στα νικηφόρα αποτελέσματα. Αυτός είναι ο στόχος. Παίζει γάσιπι με τον Ολυμπιακό. Καθόλου εύκολο παιχνίδι, έτσι προφανώς. Για την ελαφρά ταξιαρχία. Μιλήσαμε χθες με τον Κώστα Παπαδόπουλο. Τα έχουμε πει πώς είναι τα δεδομένα στον Άρη, όπου ο coach ο Ράτσκοφ καταστρώνει πλάνο χωρίς Σαρφό και Γιαγκό, ενώ επιστρέφει ο Χάμπος ο Χαραλάμπος για την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Λοιπόν, Σαλαμινάκα, ξέρω, έχει, νομίζω ετοιμάζει το Φιλιώτη βασικό. Θα παίξει στο δεξί άκρο της άμυνας για το παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ. Αυτό είδα από το ρεπορτάζ τουλάχιστον. Πέρα από τον Κομφέ, ο οποίος λείπει εδώ και καιρό, δεν υπάρχει άλλο αγωνιστικό πρόβλημα για τη Νέα Σαλαμίνα. Έτσι. Θα δούμε και ο Ολυμπιακός με την επιστροφή του Πρόκοπ πόσο μπορεί να βοηθήσει στην μεσαία γραμμή, το δεκάρι ουσιαστικά. Στον Ολυμπιακό που δούλεψαν και εδώ ο Κωστή με τους παίχτες του στην επαναφορά της ομάδας σε αγωνιστικούς ρυθμούς σε αυτό το διάστημα της επιστροφής. Να δούμε τι και πώς. Λοιπόν, πάμε στα ΑΠΟΕΛ. Τα πρώτα χρήματα από το επενδυτικό σχήμα του κυρίου Λιασί φαίνεται ότι είναι πρώτων πυλών. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Παρά το όσα έχουν ακουστεί και λοιπά, ο Σάββας Λιασί μέχρι τώρα δεν έχει βάλει ούτε σέντ στο ΑΠΟΕΛ. Και αυτό νομίζω επιβεβαιώνεται και με μια συνέντευξη που έδωσε ο Κωνσταντίνος Πετρίδης, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος είναι εμπλεκόμενος των επιτροπών του ΑΠΟΕΛ. Είπε ότι θεωρώ ότι θα μπουν λεφτά πριν την υπογραφή της συμφωνίας. Άρα δεν λεφτά δεν έχουν μπει ακόμα, με αυτά που λέει ο κύριος Πετρίδης. Τα τελικά έγγραφα βρίσκονται πάρα πολύ κοντά στην οριστικοποίηση. Υπάρχουν συγκεκριμένα έτσι, έξοδα τα οποία θα πρέπει να πληρωθούν μέσα στον Οκτώβριο, εννοείται μισθοδοσία, φόρος εισοδήματος, κάποιες δόσεις. Γενικά είναι ένα μεγάλο ποσό το οποίο θα πρέπει να καλυφθεί μέχρι το φινάλε ημερολογιακά του 2026. Γι' αυτό και το επόμενο διάστημα έχουν πολύ μεγάλη σημασία αυτές οι υπογραφές, έτσι για να μπουν τα πρώτα χρήματα από πλευράς Λιασί. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε, δεν ξέρω αν θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση. Αυτό όμως που έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι ο Φωτίου, ο Χάρης Φωτίου είναι αυτός ο οποίος τραβάει όλο το κουπί τους τελευταίους μήνες στο οικονομικό, με την τεράστια συνδρομή του κόσμου μέσω της αγοράς των εισιτηρίων διαρκείας, μέσω της πλατφόρμας ή οποιονδήποτε άλλο, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο έχουν συνδράμει οικονομικά, είναι μια πραγματικότητα. Έτσι, αυτή είναι η όλη κουβέντα. Άρα περιμένουμε να δούμε τα επόμενα βήματα και την επίσημη ή μη επίσημη είσοδο Σάββα Λιασί στα του ΑΠΟΕΛ. Αγωνιστικά η ομάδα έχει ένα μάτσο το οποίο είναι μονόδρομος νίκης από τη στιγμή που έχει χαθεί πάρα πολύ έδαφος. Είναι στην τελευταία τετράδα ομάδων του ΑΠΟΕΛ. Είναι στην 11η θέση με 4 βαθμούς. Μια νίκη, μια ισοπαλία, 2 ήττες. Με τη Νέα Σαλαμίνα το διατυμπανίζουν σε όλους τους τόνους ότι δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα πλην της νίκης. Είναι διαθέσιμος ο Καρίγιο, τον οποίο θα τον δούμε. Είναι διαθέσιμος ο Μαντσίνη. Ο Λαΐφης κάνει ατομικό πρόγραμμα, θα περιμένουμε να δούμε την κατάστασή του. Αύριο νομίζω θα ξεκαθαρίσει. Και αξιολογείται και η κατάσταση του Μαρκίνιος, περιμένοντας να δούμε αν θα προλάβει το δεδομένο το συγκεκριμένο παιχνίδι ή όχι. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία υπάρχουν στο ΑΠΟΕΛ. Και του Μαρκίνιος, περιμένοντας να δούμε αν θα προλάβει το δεδομένο το συγκεκριμένο παιχνίδι

Πάμε στην ανόρθωση. Η ανόρθωση με όπλο τον κόσμο της περιμένει την αναμέτρηση με την Πάφο μετά τη δικαίωση από το εφετείο. Απέναντι στην Πάφο, είπα και νωρίτερα, η ανόρθωση ένα πράγμα θα επιδιώξει, να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις που έχει γενικότερα στα ντέρμπι από πέρσι. Η εμφάνιση απέναντι στο ΑΠΟΕΛ προφανώς και αποτελεί οδηγό για το μάτς του το Σάββατο. Σάββατο παίζουνε. Κάλστρεμ, Σάτιν και Εμφανίφ κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν, ενώ ο Μπέργστρομ χρειάζεται ακόμα χρόνο όσον αφορά το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο Κάλστρεμ φαίνεται έχει πιθανότητες, αλλά ακόμα δεν είναι σίγουρος. Άρα να περιμένουμε να δούμε όντως αν θα είναι διαθέσιμος, όπως και η Σάτιν και Φανίφ, γιατί είναι παίκτες οι οποίοι με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν στην ανόρθωση, δηλαδή με το περιορισμένο ρόστερ, η ομάδα, όλες οι απουσίες μετρούν διπλά και τριπλά. Άρα να περιμένουμε να δούμε το σκηνικό πώς θα εξελιχθεί και ποιες ήταν οι επιλογές του κυρίου Μαέστρου, του κυρίου Ελ Μαέστρου.

Κάρμιος έχει δύσκολο παιχνίδι, πάρα πολύ δύσκολο μάτς με την Ομόνια την Παρασκευή. Έτσι αυτό το παιχνίδι στο Παφιακό. Καλή είναι η Καρμιώτισσα. Θα κάνει ζημιές. Εγώ έτσι το βλέπω μέσα στο πρωτάθλημα. Είναι μια ομάδα η οποία έχει καλό υλικό, αλλά έχει πάρα πολλές απουσίες σε αυτό το μάτς. Άρα η Ομόνια δικαιολογημένα είναι πολύ μεγάλη. Ούτως ή άλλως είναι φαβορή η Ομόνια. Αλλά είναι το πιο μεγάλο φαβορή για νίκη αυτή την αγωνιστική σύμφωνα με τις τιμές που δίνουν οι εταιριούλες. Να το δούμε να επιβεβαιώνεται. Θα το δούμε. Δεν ξέρω. Πάντως η Καρμιώτισσα έχει πάρα πολλές απουσίες για αυτό το παιχνίδι. Και ο Ύψωνας να περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει η κουβέντα. Δηλαδή δεν είναι κακός ο Ύψωνας των αντίον, αλλά με 0 βαθμούς δεν πας πουθενά. Μάλλον πας κάπου στη δεύτερη κατηγορία, αν δεν αρχίσεις να παίρνεις βαθμούς. Άρα είναι ένα παιχνίδι που έχει με τον Απόλλωνα, πάρα πολύ σημαντικό. Γενικά δεν υπάρχει παιχνίδι μη σημαντικό. Για τον Ύψωνα που είναι τελευταίο στη βαθμολογία, τέτοιες αναμετρήσεις έχουν ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Έτσι, γιατί ψάχνει από κάπου τον πρώτο βαθμό βαθμούς. Αυτά είναι τα νέα των 14 ομάδων της πρώτης κατηγορίας σε μια αγωνιστική οποία, επαναλαμβάνω, την περιμένουμε με τεράστιο ενδιαφέρον για να δούμε και πώς θα πάει όλη η κουβέντα, ποια φαβορεί ή όχι μπορούν να κερδίσουν, αλλά κυρίως την κατάσταση των ομάδων. Επαναλαμβάνω, μην ξεγελιέστε ότι κάποια παιχνίδια έχουν φαβορεί. Ναι, ισχύει αυτό, αλλά είχαν τρεις εβδομάδες οι ομάδες να παίξουν. Δεν είχαν τους απαραίτητους αγωνιστικούς ρυθμούς. Σε πάρα πολλές ομάδες λείπαν πάρα πολλοί παίχτες και αυτό από μόνο του δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο. Όσο και να λέμε ότι σε κάποια μάτς η διαφορά δυναμικότητας, παραδείγματος χάρη στο Ομόνια Καρμιώτισσα ή στο Απόλλων Ύψωνας, είναι πολύ μεγάλη. Πρέπει να το δούμε και μέσα στο γήπεδο. Μέσα σε όλα επιστρέφει και η δεύτερη κατηγορία, την οποία την αγαπάμε. Έχει έτσι ωραίο πρόγραμμα, έχει ενδιαφέροντα παιχνίδια. Η δεύτερη κατηγορία, η οποία είναι στην τρίτη στροφή, τα παιχνίδια το Σάββατο, 3:30 το σύνολο των αναμετρήσεων, ΑΕΠ Πολεμιδιών Ερμής Αραδίπου, με ΜΕΑΠ Εθνικός Άχνας, ΑΠΕΑ Σπάρτακος Κητίου, Αναγέννηση Δερίνιας Διγενής Ακρίτας Μόρφου, Χαλκάνωρας Δόξα Κατοκοπιάς, Αγία Νάπα Ένωση Νέων Παραλιμνίου και Ασύλ Ηρακλής Γερολάκου. Και το βραδινό, δεν ξέρω αν είναι τηλεοπτικό, ΠΑΕΚ Κερίνιας Ακρίτας Χλωρακάς, είναι στις 7 αυτό το μάτς. Αυτό είναι το μενού στη δεύτερη κατηγορία. Έτσι, τα μάτς τα οποία είναι στο πρόγραμμα.

0: κάνουμε κανένα βόλτα στην Ευρώπη, τίποτα, πώς το βλέπεις. Α, πάμε.
1: Το ένθετο Ελλάδα και Διεθνή φέρνει κοντά σας η Hyundai με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Νέο Kona, πιο τολμηρό, πιο δυναμικό, έτοιμο για κάθε περιπέτεια από 24.900 ευρώ.
2: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη

0: ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
1: Και η Hyundai ως επίσημος συνεργάτης σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
0: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
1: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
2: Στην Ελλάδα έχει μια είδηση, έριξα πολύ γέλιο χτες, διότι λένε ότι θα κατεδαφίσουν τον παράνομο τζόγο. Γατάκια, τα που είναι σαν τη Λερναία Ίδρα, ο παράνομος τζόγος. Εντάξει, κάνανε μηνύσεις σε 18 influencers, μοντέλα και τράπερ. Υπάρχει συγκεκριμένος τράπερ ο οποίος προωθεί, η αλήθεια είναι, μαύρα φρουτάκια, αυτά που λέμε τέλος πάντων παράνομα καζίνο κλπ. Και κρύπτο καζίνο. Αλλά τώρα ακούστε, έχει πονταρίσματα σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ. 1,8 δις. Το 25, δεν βάζουν το 25, το 26 δεν το έχουν βρει ακόμα. 900.000 άτομα στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο δηλαδή, ένα στους 10 Έλληνες, έπαιξε απαγορευμένα παιχνίδια σε κρυπτοκαζίνο και παράνομα site. 15.000 site στο σελίδες οι οποίες φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια είναι στη μαύρη λίστα της, του κράτους, και 3.600.000 ακόλουθοι είναι στο Instagram σε αυτούς τους influencers και μοντέλα, τρομάρα τους δηλαδή, μοντέλα, τα οποία προωθούν τα φρουτάκια. Αλλά το πρόστιμο, παιδιά, παίξαν εδώ ένα σχεδόν 2 δισεκατομμύρια και πας και βάζεις πρόστιμο 50.000 ευρώ. Τι να σου κάνει δηλαδή, κόφτε τον άλλο, σου λέει εντάξει, 50.000 ευρώ να πω φυλακή και 5 μήνες, ένα χρόνο και θα βγω έξω και θα έχω τα εκατομμύρια μου. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι υπάρχει μια τεράστια, έτσι λένε, όχι λένε, είναι μια τεράστια διαδικασία για τα παράνομα στοιχήματα, τα οποία να δούμε πώς θα πάει όλη η διαδικασία. Στην Ελλάδα χτες υπήρχε πολύ σημαντικό ραντεβού στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα είπε με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, δύο άντρες οι οποίοι το τελευταίο διάστημα δεν είχαν και τις καλύτερες σχέσεις. Όλο αυτό το σκηνικό έγινε στη σύσκεψη υπό τον Έλληνα Πρωθυπουργό για το Γεώργιος Καραϊσκάκης. Το νέο Καραϊσκάκη θα χωράει 53.000 θεατές. Φαίνεται ότι το όλο project παίρνει σάρκα και οστά. Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει η ιδιωτική επένδυση. Θα κοστίσει περίπου από 230 έως 250 εκατομμύρια ευρώ και αυτό που έχει λεχτεί από τον Ολυμπιακό είναι ότι δεν θα επεμβανηθεί η τσέπη του Έλληνα φορολογούμενου. Τεράστιο project, έχω δει τις μακέτες. Θα είναι όντως εντυπωσιακό γήπεδο, θα είναι το πιο σύγχρονο στην Ελλάδα, έτσι όπως τουλάχιστον φαίνεται από τις μακέτες, το νέο Καραϊσκάκη, το οποίο θα μπει στην διαδικασία χτισήματος άμεσα από τη στιγμή που η κυβέρνηση έχει πει ότι θα βοηθήσει με κάθε τρόπο να περάσουν οι αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες και να προχωρήσει αυτό το project. Τώρα, ποδοσφαιρικά, είπαμε, έχουμε Super Derby, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, την Κυριακή είναι αυτό το παιχνίδι, το κλάσικο της Ελλάδας στο Γεώργιος Καραϊσκάκη. Να δούμε πώς θα πάει όλη η διαδικασία. Η ΑΕΚ παίζει δύσκολο παιχνίδι με τον Όφη. Λόβρο Μάγερ ξεκούραστος θα γυρίσει, γιατί ούτε χθες έπαιξε στη νίκη της Ισπανίας απέναντι στην Κροατία. Στον Παναθηναϊκό βρήκαν έναν 18χρονο, λέει, Γαλλοκαμερουνέζο, Εντζιμπάμ, που θα κάνει μπαμ. Άκουρε, ο Εντζιμπάμ θα κάνει μπαμ. Το ανακάλυψε ο Φίσας, επένδυση λέει για τον Παναθηναϊκό. Τετέι έτοιμος στο Φάληρο, βασικός και ο Σίριλ Ντέσσερς. Ο Παναθηναϊκός είναι σε σούπερ, ήταν σε σούπερ κατάσταση πριν από την διακοπή. Να δούμε τώρα πώς και τι, γιατί είναι ένα ντέρμπι το οποίο έχει τεράστια αντιπαλότητα, κόντρα, εχθρότητα κλπ. Ντεσπόντοφ έτοιμος για επιστροφή σιγά σιγά όσο αφορά την επιστροφή του στα του ΠΑΟΚ. Σπουδαίος παιχτούρα για μένα ο Ντεσπόντοφ, το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Τι άλλο έχει στην Ελλάδα? Η Ευρωλίγκα είπε όχι στην οικονομική πρόταση του NBA. Και είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί σε ενευθέτω χρόνο, το επόμενο διάστημα αντιλαμβάνομαι, γιατί δεν έχει κλείσει τόσο εύκολα αυτό το θέμα. Οπότε να περιμένουμε να δούμε. Γενικά είναι ένα θολό το τοπίο από αυτά τα οποία διάβασα, τουλάχιστον για την επόμενη μέρα της Ευρωλίγκας αλλά και της πιθανής εξαγοράς του project από το NBA ή του παράλληλου τρεξίματος των δύο project. Δεν νομίζω ότι χωράει η Ευρώπη και NBA και Ευρωλίγκα, ειδικά η Ευρωλίγκα έχει μαζέψει όλο τον αφανγκατέ, αλλά η Real και η Φενέρ καλοβλέπουν το NBA, οπότε να περιμένουμε να δούμε αν θα τραβήξουν μαζί τις ομάδες ή αν θα μείνει ως έχει το φόρμα της Ευρωλίγκας. Με επέκταση βέβαια, γιατί πάμε από τις 20 στις 24 του χρόνου και την μεθεπόμενη χρονιά για 28.

Λοιπόν, τι άλλο είχαμε, μισό λεπτό να δω. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε χθες δύσκολα στο Σαράγεβο της Μπόσνα για το Euro Cup 75-72 στο τέλος. Απέδρασε απέναντι στην Μπόσνα. Περιστέρι Μπάμπερ 93-87 και MZT Σκοπίων Ηρακλής 59-64 και Μύκονος Νεύτσι Μπακού για το Euro Cup 78-58. Σήμερα παίζει η ΑΕΚ για το Euro Cup με την Σαλόν. Το παιχνίδι είναι στις 7 στην Σαν Ελαρίνα στα Λιώσια και την, όχι την ίδια ώρα, μία ώρα αργότερα στις 8 στο Αλεξάνδριο ή στο Νίκ Γκάλης Χόλ όπως λέγεται. Ο Άρης παίζει με την Ισπανική Μπούργος. Είναι 8 η ώρα αυτό το παιχνίδι.

Τώρα, μπαλίτσα, εχθές παιχνίδια τα οποία είχαμε για το Nations League. Ολοκληρώθηκε αυτή η καμπάνια των ομάδων στο Nations League. Οπότε αποτελέσματα: Κροατία-Ισπανία 1-2, Αγγλία-Τσεχία 3-0, Σκωτία-Σλοβενία 1-2, Ελβετία-Σκόπια 3-0, Αλβανία-Σαν Μαρίνο 2-1, Λευκορωσία-Φιλανδία 1-0, Καζακστάν-Φαρόε 2-2 και Μολδαβία-Σλοβακία 0-4. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία είχαμε χτες βράδυ στο Nations League. Επιστροφή σε εθνικές ομάδες κλπ. Στο παράθυρο του Νοεμβρίου, από 9 μέχρι 20, μέχρι 19, κάπου είναι 10 μέρες και κάτι είναι η διακοπή, η καινούργια, η οποία θα είναι, επαναλαμβάνω, τον Νοέμβριο για εθνικές ομάδες, για τις δύο τελευταίες αγωνιστικές του Nations League.

Πάμε σιγά σιγά για να συμπληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα στο φίλο μου το Θανάση το Ρισβάνη. Γεια σου ρε παίχτη, καλημέρα. Λοιπόν, και αυτό στην παρέα μας, πρωινός έτσι τύπος ο Θανάσης. Καλημέρα γενικότερα σε όλη, καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα που είναι συντονισμένη κάθε μέρα εδώ στο πρωινό του Super Sport. Το κάνουμε πάρα πολλά χρόνια, δεν ξέρω πόσα χρόνια θα το κάνουμε ακόμα. Ρε Τάσο, πόσα χρόνια λες ακόμα. Πώς αντέξουμε. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Είναι αυτή. Πώς αντέξουμε. Ναι. Είμαστε ok. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα. Θα θυμηθούμε όλη την επικαιρότητα αμέσως τώρα μέσα από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων το οποίο έρχεται. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής έχουμε πολύ πράγμα να συζητήσουμε σε λίγο.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
3: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη ΜΣΜ Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
0: Super Sport 104.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
4: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσιπ και Έννη.
5: Καλησπέρα, αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Άλκης Μπότσο. Στην τελική ευθεία οι ομάδες για την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Ο Σέγε στην ΑΕΚ δεν υπολογίζει Αμίν Τσακών και ο Λιβάν εν ώψη του παιχνιδιού με την Ομόνια Ραδίπου. Στην ΑΕΛ η προσοχή είναι στραμμένη στην αναμέτρηση με την Ομόνια 29. Αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Ζόκε. Επιστροφές εν ώψη με Μιλοσάβλεβιτ να είναι διαθέσιμο όπω και ο Κονσεϊσάο. Στην Ομόνια σε ρυθμούς προπονήσεων και εδώ με τον Μπέρκ να περιμένει σήμερα τους τελευταίους διεθνείς. Δύο προπονήσεις απομένουν για την αναμέτρηση με την Καρνιώτισσα την Παρασκευή στο Παφιακό. Παραμένει εκτός επιλογών ο Άιτινγκ. Στην Πάφο τρέχει να προλάβει το παιχνίδι με την ανόρθωση ο Κορέα. Επιστρέφει ο Μπρίτο και ο Μαμάντοφ. Στον Απόλλωνα έτοιμοι Γκασπάρ και Μπράουν για την αναμέτρηση με τον Ήψον. Αυξημένες πιθανότητες να προλάβει και ο Λιούμπιτς. Στο Αποέλ στην διάθεση του Νίκο Παπαδόπουλου είναι Καρίγιο και Μαντσίνη. Ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Λαΐφης. Αξιολογείται η κατάσταση του Μαρκίνιος. Στην ανόρθωση Κάλστρεμ, Φανίφ και Σάτιν κάνουν αγώνα δρόμου εν ώψη Πάφου. Δύσκολα θα προλάβει ο Μπέρκστρομ το συγκεκριμένο παιχνίδι. Πλάνο χωρίς του Σαρφό και Γιαγκό καταστρώνει ο Ράτσκοφ στον Άρη για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Επιστρέφει ο Χάμπος Χαραλάμπου στην συγκεκριμένη αναμέτρηση. Λίγησαν και τα τσιμέντα στο κατάμεστο Μονουμεντάλο. Λιονέλ Μέση είπε το αντίο στην Εθνική Αργεντινής με τον πιο ηχηρό τρόπο. Σε φιλικό με τον Μπενίν, η Αργεντινή κέρδισε 3-0 με γκολ του Μέση και 2 ασίστα από τον Πούλγα. Τελευταίο σόου για τον Λιονέλ Μέση. Πέτυχε το γκολ νούμερο 126 με την Εθνική Αργεντινής. Με το κλίμα από νωρίς να ήταν συγκινησιακά φορτισμένο, με τον Μέση να κλαίει στο δρόμο βλέποντας χιλιάδες κόσμου να περικυκλώνουν το πούλμαν της Αργεντινής στο δρόμο για το Μονουμεντάλ, με εκρήξεις αγάπης και λατρείας καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Η αναμέτρηση μάλιστα ξεκίνησε με μισάωρη καθυστέρηση, αφού τα σόου δεν σταματούσαν πριν από την έναρξη του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Στην Ελλάδα ένα βήμα πιο κοντά είναι το νέο Καραϊσκάκη, αφού η κυβέρνηση Μητσοτάκη είπε το ναι για το όνειρο του Ολυμπιακού, το οποίο ετοιμάζεται να γίνει πραγματικότητα. Το νέο γήπεδο θα είναι χωρητικότητας 53.000 θεατών. Εχθές έγινε η συμφωνία και το deal με στην συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη και Βαγγέλη Μαρινάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στην αγωνιστική δράση με το ντέρμπι κόντρα στους πράσινους του Παναθηναϊκού. Το ντέρμπι των Ιωνίων είναι την ερχόμενη Κυριακή στο Καραϊσκάκη. Στην ΑΕΚ με γεμάτες μπαταρίες επιστρέφει το δίδυμο Γιώβιτς και Μάγερ για την υποχρέωση, την αγωνιστική υποχρέωση που έχει η ομάδα εν ώψη του σε επανέναρξη του πρωταθλήματος με τον Όφι. Δεινοπάθησε αλλά απέδρασε με διπλό από το Σεράγεβο ΠΑΟΚ στο EuroCup χθες βράδυ, επικρατώντας 75-72 της Μπόσνα Σεράγεβο. Σήμερα παίρνει σειρά η ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει την Σάλλον στις 7 στην Σάνελ Αρένα στο Λιώσια, ενώ στις 8 ο Άρης παίζει με την Μπούργος Ισπανίας στην Νικ Γκάλης Αρένα. Nations League χθες βράδυ, τελευταία αγωνιστική για το παράθυρο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Τα αποτελέσματα: Κροατία-Ισπανία 1-2, Αγγλία-Τσεχία 3-0, Σκωτία-Σλοβενία 1-2, Ελβετία-Σκόπια 3-0, Αλβανία-Σαν Μαρίνο 2-1, Λευκορωσία-Φιλανδία 1-0. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Smart. Γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές. Για όλο τον Οκτώβριο. Μάτζι κοτόπουλο 120 γραμμάρια 1,20. Έρις ρύζι γλασέ 1 ευρώ το κιλό. Φα. Sour gel 750 ml 2,60. Περουόλ 56 πλήσεις 8,25. Smart. Έξυπνα και οικονομικά.
7: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
8: Απάντηση.
7: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
8: Απάντηση.
7: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
8: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
7: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
8: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
7: Ταβέρνα η απάντηση.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
10: Δράκι, αναράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Lidl Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
11: Μην περιμένεις ούτε τη ζέστη, ούτε το κρύο. Κάνε το σπίτι σου άνετο κάθε εποχή με κλιματιστικά Midea. Ανακάλυψε το Midea Solunar με τεχνολογία AI Eco Master και Wi-Fi για έξυπνη άνεση και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Και τώρα στην Electroline εποφελήσουμε έκπτωση έως 200 ευρώ. Midea και Electroline. Η σωστή θερμοκρασία κάθε εποχή. Μάθε περισσότερα στο electroline.cy.
12: Electroline. Έλα στο αύριο. Όταν η ποιότητα συνδυάζεται με ιδιαίτερο design, τότε μιλάμε για Bucati και πάμε Πετρολίνα. Bucati. Η τέχνη του ιταλικού σχεδιασμού σε μια συλλογή μαχαιριών για την κουζίνα σου. Με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας 10 ευρώ σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni, μαζεύεις αυτοκόλλητα μέσω My Petrolina App και κάνεις δικά σου τα αγαπημένα μαχαίρια Bucati με έκπτωση μέχρι και 78%. Η προσφορά διαρκεί μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Petrolina.com.cy.
13: Η τηλεοπτική σου εμπειρία αναβαθμίζεται με Primetel Entertainment TV. Ανακάλυψε το με 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και αν θέλεις να συνεχίσεις, κάνε το με μόνο 9,90 το μήνα. Κατέβασε το Primetel TV App στη smart τηλεόραση ή στο κινητό σου και απόλαυσε δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Primetel. Let's connect.
14: Ρε Γιώργο, άκου τον παλιό. Χρειάζεσαι επαγγελματικό που αντέχει. Η δουλειά τώρα είναι σοβαρή. Δεν σηκώνει αστεία. Θέλει χώρο. Θέλει δύναμη. Χρειάζεσαι Fiat Ducato. Γιατί το Ducato σηκώνει και τα δύσκολα. Πρακτικό και οικονομικό. Από 10 έως 17 κυβικά. Θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο. Από μόνο 25.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
15: CIC Automasters.
16: Τα πάντα με 39 και 99 ευρώ
17: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
18: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
19: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
20: Οι πελάτες εκτιμούν την καλή εξυπηρέτηση. Πρόσφερε άμεση, φιλική και αποτελεσματική υποστήριξη και δώσε αξία με προσωπικές πινελιές στις αλληλεπιδράσεις μαζί τους.
21: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
0: Super Sport 104.
22: Η
1: εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian. Χορηγός εκπομπής Primetel Entertainment TV με δεκάδες κανάλια για αθλητικά και ψυχαγωγία. Δύο μήνες δωρεάν δοκιμή και μόνο 9,90 στη συνέχεια. Primetel. Let's connect.
3: Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια? Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για δύο μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, 10 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρες, καλημέρες. Πάμε να ακούσουμε, να δούμε τα δεδομένα που υπάρχουν για τον καιρό. Πάμε στο ένθετό μας, προσφορά της GCA Elegant Homes και παρέα με τον Τάσο Ιεροδιακόνου.
1: Ώρα για τον καιρό. Καιρός για σπίτι. Καιρός για GCA Elegant Homes. Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει. Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
0: Τάσο, καλημέρα, καλό πρωινό.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό. Μια χαρά είμαστε για σήμερα.
0: Τι λέει?
2: Ο καιρός, εντάξει, ο καιρός έχει κάποιες πιθανότητες για βροχές σήμερα, αλλά είναι πιο τοπικά, πιο περιορισμένα και σε ορεινά, μη ορεινά και ίσως και λίγο πιο κάτω σε περιοχές του εσωτερικού, αλλά περιορίζεται η αστάθεια. Βροχές, δεν θα μιλήσω για καταιγίδα. Έντονη βροχόπτωση που μπορεί να σου δώσει δεν σημαίνει ότι ονομάζεται καταιγίδα. Πρέπει να πληρεί και άλλες προδιαγραφές. Οπότε θα έχουμε τοπικά κάποιες βροχές μεσημέρι προς απόγευμα και σήμερα, όχι παντού. Η θερμοκρασία κοντά στους 27-28 βαθμούς εσωτερικών και παράλια από 16 έως 22 εκεί περίπου πάνω στα ορεινά τμήματα, ενώ από την αύριο Πέμπτη μειώνεται ακόμα περισσότερα στάθια, θα βγάλει κάτι πάρα πολύ τοπικό στα βουνά, αλλά είναι πολύ πιο τοπικό ακόμα. Η θερμοκρασία σιγά σιγά να σημειώνει μια σταδιακή άνοδο, να προσεγγίζει και τους 29 βαθμούς την Πέμπτη. Ενώ την Παρασκευή και το Σάββατο θα προσεγγίσουν και τους 30 βαθμούς. Άρα ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία το επόμενο διάστημα. Δεν αναμένονται βροχές το τρίμηνο Παρασκευή Σαββατοκυριακή, άρα ηλιοφάνεια, ανεφώσεις παροδικά στις ημέρες. Οπότε αν μπορούμε να κάνουμε και τις βόλτες μας, δεν αναμένεται επίσης ούτε ισχυρών πεδίων ανέμων. 2-3 και παροδικά ως 4 μποφόρ. Μια αλλαγή η οποία φαίνεται είναι για την επόμενη εβδομάδα. Για πτώση θερμοκρασία σταδιακά και να δούμε την πιθανότητα για στάθεια με βροχές. Οπότε δείχνει και ότι η άλλη εβδομάδα θα κάνει ένα διάλειμμα και μετά θα επανέλθουν και πάλι ξανά βροχές και πτώση θερμοκρασίας. Απλά περιμένω να δω λίγο μια αποκομμένη ψυχρή λίμνη στην ώρα την ατμόσφαιρα που θα παρουσιαστεί. Θα εμφανιστεί στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης και Μεσογείου, να δω κατά πόσον θα είναι σε μια θέση και ευνοϊκή
0: δηλαδή
2: θέση.
0: Χρονικά πού το προσδιορίζεις, μεσοβδόμαδα?
2: Ναι, μεσοβδόμαδα. Δηλαδή μπορεί να αρχίσεις από τη Δευτέρα πιο τοπικά να έχεις κάποιες βροχές και μέσα σε άλλη εβδομάδα, δηλαδή και μέσα του μήνα, να έχεις κάτι περισσότερο. Απλά αυτό είναι ακόμα νωρίς, έχουμε ακόμα μια εβδομάδα για το...
0: Πάντως έχει βροχούλες μέχρι τώρα ο Οκτώβριος. Αυτό είναι αλήθεια.
2: Βασικά έχουμε βροχούλες, συνεχίζεται αυτό το καλό... Η καλή πορεία που είχαμε από πέρσι, όταν έχουμε μια καλή συχνότητα με βροχές, έχει βρέξει και παντού, και να πενέψω και λίγο και το σπίτι μου. Μέχρι στιγμής τα μυναλάγια για Σεπτέμβρη και μέχρι και τώρα τον Οκτώβρη είναι εξαιρετικά. Είναι οι ημερομηνίες είναι εκεί και είναι και αναφορά μου που έλεγα ότι μέσα στο πρώτο δεκαήμερο θα έχουμε και τα πρωτοβρόχια και έχει βρέξει παντού και είναι παρουσιασμένο και πάνω στους χάρτες. Εντάξει, θα δούμε συνέχεια πώς θα εξελιχθεί. Εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε βροχές και το επόμενο διάστημα το Οκτώβριο.
0: Άσο, καλή δουλειά.
2: Αυτά. Έγινε. Καλή συνέχεια και θα πούμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά. Χορηγός.
1: Ώρα για τον καιρό. Καιρός για σπίτι. Καιρός για GCA Elegant Homes. Ονειρεύεσαι το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει. Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
0: Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τη Στέλλα Σάβα να δούμε τι υπάρχει στην άλλη πλευρά της επικαιρότητας. Ακρίβεια, κρίνια γενικότερα και όχι μόνο. Και αυτό το δυσάρεστο περιστατικό στην Πάφο με το εθνοφρουρό να σκοτώνει εμψυχρό ένα γατάκι. Στέλλα, καλημέρα.
3: Καλημέρα και καλημέρα και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε από αυτό το αποτρόπαιο περιστατικό.
0: Εντάξει,
3: λεπτομέρειες προκαλούν φρίκη κατά εμένα.
0: Πες τις λεπτομέρειες, πες το.
3: Ένας γάτος ενόχλησε τρεις νεαρούς. Το άτυχο ζώο, να σου πω ότι είχε στο σωματάκι του 13 σφαιρίδια πυροβόλου όπλου.
0: Μάλιστα.
3: Έτσι. Έγινε μια καταγγελία ενώπιον της αστυνομίας την Κυριακή 4 του Οκτώβρη.
0: Ναι.
3: Την προηγούμενη μέρα ο ιδιοκτήτης του ζώου, ένας 56χρονος, εντοπίσε έξω από το σπίτι του νεκρό το γατάκι του.
0: Mm-hmm.
3: Και ο ίδιος σοκαρισμένος είδε αυτό το φρικτό θέαμα. Και σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση Πάφου, εξασφαλίστηκε μαρτυρία από ένα βίντεο κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης
0: mm-hmm.
3: που πρόδωσε το όχημα των τριών νεαρών δραστών. Μέσω αυτού του κυκλώματος εντοπίστηκε η ιδιοκτήτρια του οχήματος και σύμφωνα με τα όσα ακολούθησαν οδηγεί το αυτό το όχημα από 18χρονο συγγενικό της πρόσωπο εθνοφρουρό.
0: Mm-hmm.
3: Αρχικά η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 18χρονου και στη συνέχεια εξασφαλίστηκε μαρτυρία και για άλλους δύο νεαρούς, πάλι ηλικίας 18 και 16 ετών, οι οποίοι συνέβαλαν στην πράξη αυτών των αδικημάτων.
0: Ήταν άλλη παρέα, ναι.
3: Ναι, ναι. Πρόκειται για τρεις νεαρούς, οι οποίοι ήταν μέσα στο αμάξι. Πήρα μαζί τους όπλο και σε κάποια στιγμή, όπως δείχνει και η εικόνα από το κλωστό κύκλωμα παρακολούθησης, κατέβηκαν από το αυτοκίνητο και πυροβόλησαν με μανία το γατάκι.
0: Mm.
3: Διέρχονταν από το συγκεκριμένο δρόμο οι νεαροί, αντιλήφθηκαν την παρουσία του γάτου και στη στιγμή ο γάτος διασταύρωνε το δρόμο και μαζί όλοι αποφάσισαν να το πυροβολήσουν το γατάκι. Διερευνώνται σοβαρά δικήματα εναντίον τους, είναι διαπράξη κακουργήματος, πλημελήματος, παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου κυνηγετικού όπλου, έτσι, και κρυφτικών υλών μαζί εντοπίστηκαν.
0: Δεν έχουμε σωτηρία, το αντιλαμβάνεσαι έτσι με αυτά που ακούμε κάθε μέρα.
3: Αναμένεται να καταχωριστεί άμεσα ενώπιον του δικαστηρίου για εκδίκαση συγκεκριμένη υπόθεση. Να σου πω ότι το όπλο το οποίο είχαν μαζί τους οι νεαροί ανήκε στον παππού του 18χρονου, ο οποίος έφυγε από την ζωή και το πώς κατέληξε στην κατοχή του διερευνάται. Είναι κάτι το οποίο διερευνάται προφανώς. Το πήρε από το σπίτι, το είχε στην κατοχή του το έδωσαν. Εντάξει. Τέλος πάντων, Αλκή, δεν ξέρω τι σκέφτηκαν εκείνη τη στιγμή τρεις νεαροί. Δεν ξέρω εάν το έκαναν για πλάκα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα για πλάκα. Δεν φταίει το ζώο για την πλάκα του καθενός, ούτε για τα θέματα του καθενός. Και αλίμονο δηλαδή να είμαστε στην ηλικία των 18, ενέτη 2026, και να μην γνωρίζουμε, ή των 16, και να μην γνωρίζουμε το αγάπη που πρέπει να δίνουμε στα ζώα και το σεβασμό. Δεν ζούμε στην εποχή του Μεσαίωνα, ούτε στην εποχή του 80.
0: Δεν το αντιλαμβάνονται κάποιοι και γίνονται αυτά και πόσα τέτοια έχουν γίνει και δεν τα ξέρουμε. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουν γίνει και να...
3: Εντάξει, πλέον όμως τα θέματα που έχουν να κάνουν με την κακοποίηση των ζώων είναι ποινικά δικήματα και αυτό είναι το θετικό στις εποχές που ζούμε. Αποτελούν ποινικά δικήματα και τιμωρούνται. Τιμωρούνται άλλοι.
0: Ναι.
3: Τώρα να πυροβολήσουν 13 φορές με κυνηγετικό όπλο ένα γατάκι χωρίς να σου στέξεις τίποτα, απλά επειδή ξημέρωσε μια μέρα. Ούτε, γιατί έχω διαβάσει διάφορα ότι στην Ανεμελιά των Τζινιώτης δεν έχουν να κάνουν αυτά. στο να οπλίζεις το χέρι σου και να πατάς σε σκανδάλι για ένα ζώο, ένα πλασματάκι που δεν σου έχει κάνει τίποτα, δεν σου έφτιαξε τίποτα, δεν, ούτε πλάκα είναι, ούτε ανεμελιά των νιάτων. Υπήρξαμε και εμείς νέοι και δεν αποτελεί καμία δικαιολογία. Και πολύ ορθώς κατά την άποψή μου, η αστυνομία προχώρησε και στη σύλληψή τους και στο αδικήματα τα οποία διερευνά εναντίον τους. Λοιπόν, να σου πω και μια άλλη ιστορία με 10 κουκουλοφόρους που είχαν μαχαίρι και στήθαν ενέδρα σε διανομέα φαγητού. Mm-hmm. Μάλιστα το κάψαν και τη τσάντα. Ήταν στη Λάρνακα που έγινε αυτό χθες το βράδυ.
0: Mm-hmm.
3: Ήταν γύρω στις 11:30. Οδηγούσε τη μοτοσυκλέτσα των διανομέα φαγητού σε περιοχή της Λάρνακας. Προσεγγίστηκε από αυτή την ομάδα των 10 ατόμων. Είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα τους και οι 10 με κουκούλα. Του ανέκοψαν την πορεία. Πρόταξαν μαχαίρι εναντίον του. Αποτέλεσμα, ο 49χρονος να τραπεί σε φυγή. Εγκατέλειψε και τη μοτοσυκλέτσα αλλά και την σκηνή. Και αργότερα εντόπισε την μοτοσυκλέτσα σε άλλη περιοχή ο παραπονούμενος και σε κοντινή απόσταση εντόπισε και την τσάντα μεταφοράς φαγητού να καίγεται. Μέσα στη τσάντα, όπως είπε ο παραπονούμενος, είχε αποθηκευμένα χρηματικό ποσό και διάφορα προσωπικά του έγγραφα. Με τον Τάιντ Λάρνακα να συνεχίζει τις εξετάσεις. Να σου πω επίσης για αυτή την άγρια επίθεση, μιας και πήραμε αυτές τις υποθέσεις για τον διανομέα φαγητού που είχαμε στην Λεμεσό, που είδαμε όλοι από το Road Report CY αυτό το βίντεο. Η αστυνομία δεν έχει συλλάβει τα πρόσωπα τα οποία φαίνονται στο βίντεο να ξυλοφορτώνουν άγρια τον διανομέα φαγητού. Mm-hmm. Τους έχει πάρει μόνο μια ανακριτική κατάθεση. Χθες ο κύριος Λευτέρης Κυριάκου μας είπε στην εκπομπή ότι διερευνώνται αδικήματα εναντίον τους. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρουμε γιατί δεν έχουν συλληφθεί, καθώς είναι φως φανάρι ότι ξυλοφόρτωσαν τον νεαρό διανομέα φαγητού. Mm-hmm. Και όποια και αν ήταν η αιτία, δεν υπάρχει καμία μα καμία δικαιολογία. Ψάχνουν τον αλλοδαπό η αστυνομία, σύμφωνα τώρα με δικές μας πληροφορίες. Ο Αλλοδαπός έχει επικοινωνήσει ήδη με μια δικηγόρο στη Λεμεζό και θέλει να καταγγείλει στην αστυνομία την όλη κατάσταση. Τώρα αν είναι παράνομος, αν είναι νόμιμος στη δημοκρατία, είναι κάτι που θα διερευνηθεί, θα φανεί. Αν είναι παράνομος, προφανώς θα έχει και αυτό στις συνέπειες του, αλλά έτερο εκάτερο.
0: Έτερο όπως το λες.
3: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αν είναι παράνομος στη δημοκρατία θα απελαθεί. Παρ' όλα αυτά δεν νομιμοποιεί κανέναν να ανοίγει την πόρτα και να χτυπάει κάποιον με αυτόν τον τρόπο. Έδωσαν κάποιους ισχυρισμούς οι συγκεκριμένοι, mm-hmm. ότι τους έχει κόψει τον δρόμο και ότι βιάζονταν να πάνε σε μια κλινική στη Λεμεσό.
0: Αυτό το είδα. Αυτό όταν βιάζεσαι,
3: αλλά,
0: σταματάς να κατέβεις να χτυπάς τον άλλον.
3: Ναι. Αυτό. Έχω να πάρω το παιδί μου στην πολυκλινική και έχω όρεξη και έγνοια να κατέβω κάτω. Αυτό είναι στην κρίση του καθενός. Αλλά να σου πω όμως τι ισχυρίστηκε το αλλοδαπό πρόσωπο,
0: ναι.
3: στον δικηγόρο του, που είμαστε στη θέση να γνωρίζουμε,
0: ναι.
3: ότι είχαν ατύχημα λίγο πριν αυτό το περιστατικό,
0: ναι.
3: Είχαν ατύχημα με τη μοτοσυκλέτσα, δηλαδή...
0: με τον Τελιβερά.
3: Ναι, του χτύπησαν τη μοτοσυκλέτσα και ο ίδιος πήγαινε από πίσω τους γιατί ήθελε να του πληρώσουν τη ζημιά.
0: Άρα
3: αυτό λέει αυτός,
0: λογικό.
3: Αυτό λένε οι άλλοι.
0: Αν ισχύει αυτό, λογικό.
3: Το ερώτημα, Άλκη, για μένα είναι γιατί η αστυνομία δεν προχώρησε στη σύλληψή τους και έμεινε μόνο στην ανάκρισή τους.
0: Ήξερα.
3: Γιατί δεν προχώρησε στη
0: σύλληψή
3: τους. Και
0: φαίνονται πρόσωπα καθαρά έτσι.
3: Ακριβώς. Δηλαδή, δηλαδή να κατέβει κάποιος εμένα, να χτυπήσει εμένα με τέτοιον τρόπο και απλά θα τον ανακρίνουν. Αλλά με χτυπούσε εμένα, θα ήταν ή εμένα ή τον οποιονδήποτε,
0: οποιονδήποτε
3: ή εσένα,
0: ναι,
3: Ελληνοκύπριο εννοώ, θα ήταν φαντάζομαι σε προσωποκράτηση τώρα τα πρόσωπα που. Με χτύπησαν θα με χτυπούσαν εμάς τους Ελληνοκύπρους σε δημόσια θέα. Έτσι και δεν είναι θέμα ότι υποστήριξη αλλοδαπών ή ρατσισμού. Είναι θέμα του δίκαιου.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό είναι το
0: Ισχύει.
3: Θέμα. Για να είμαστε και σωστοί.
0: Ισχύει.
3: Και βλέπουμε ότι οι επιθέσεις κατά των Τελιβεράδων έχουν καταντήσει μάστιγα. Και έχουν ξεφεύγουν κιόλας. Βλέπεις εχθές με 10 κουκουλοφόροι, μαχαίρια. Δεν ξέρω τι γίνεται και πώς μπορεί αυτό το πράγμα να σταματήσει. Είναι άλλο το κομμάτι της παράνομης μετανάστευσης για το οποίο γίνεται δουλειά. Έτσι δηλαδή βλέπουμε επιχειρήσεις, βλέπουμε απελάσεις. Με βάση και τα επίσημα στοιχεία της κυβέρνησης και του Υπουργείου Μετανάστευσης, έχουν μειωθεί πάρα πολλοί οι ροές και έχουν αυξηθεί πολλοί απελάσεις των παράνομων μεταναστών. Ναι, ναι. Προφανώς και υπάρχουν χώροι όπου υπάρχει, ας πούμε, συγκέντρωση προσώπων παράνομων μεταναστών. Προφανώς και υπάρχουν κακές συμπεριφορές, τις κακίσαμε αρκετές φορές, ή καταλήψεις σε πολυκατοικίες όπως αυτή που λέγαμε στη Λάρνακα, ναι, σε χώρους, ναι, ναι, ναι, σε παράλληλες πόλεις και όχι μόνο. Τις κακίζουμε, τις συζητάμε. Αλλά εντάξει, δεν σημαίνει αυτό ότι θα πρέπει να δικαιολογούμε την βία.
0: Την
3: βία ή να δίνουμε συγχώρο χάρτη σε κάποιους Ελληνοκύπριους που έτσι τους την έδωσε, άνοιξαν την πόρτα και χτύπησαν κάποιον.
0: Αυτοί οι θήτες, τι ράτσα είναι, τι εθνικότητας?
3: Κύπροι.
0: Κύπροι.
3: Ναι, ναι.
0: Και οι δύο.
3: Ναι, από ό,τι ξέρω δεν είμαι και 100% σίγουρη. Λοιπόν, αυτά τώρα θα σε πάρω μια στιγμή να μέσα αστυνομικά, θα σε πάρω και λίγο για τις νέες φυλακές τις οποίες δρομολογούνται να γίνουν στον Άγιο Σωζόμενο. Ναι. Είχαμε δει τις αντιδράσεις των κατοίκων εκεί, των γειτονικών, ναι, των γειτονικών δήμων. Είχαμε δει και ο κύριος Πιτσαράς, που είναι ο δήμαρχος Λατσών, να ήταν έντονα αντιδραστικός ως προς το ότι δεν ενημερώθηκαν για την πρόθεση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Κωνσταντίνου Φιντηρή, να κάνει εκεί το πλάνο για νέο σοφρονιστικό ίδρυμα. Θες να σου πω ότι ο κ. Φιντηρής συναντήθηκε με τους δημάρχους των περιοχών γύρω από τον Άγιο Σωζόμενο. Δεν καταλάβαμε πού κατέληξαν, πάντως διαβουλεύτηκε μαζί του. Για πρώτη φορά τα είπαν χθες, μετά την εξαγγελέα για την ανέγερση των νέων φυλακών εκεί. Ο Μαθιάτης, ο οποίος ήταν η πρώτη επιλογή, αποδείχθηκε τελικά ότι δεν μπορεί να γίνει, καθώς θα πρέπει εκεί να γίνουν υποδομές στο οδικό δίκτυο, οι οποίες εκτός του ότι θα είναι χρονοβόρες, θα στοιχίζουν και περισσότερο μέσα σε όλο αυτό το έργο που θέλει να κάνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Είναι ένα τεράστιο έργο με πολύ κόστος, το οποίο θα συστηματοδοτήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό το κόστος. Έβγαλε μια ανακοίνωση το Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι συναντήθηκε με τους δημάρχους και θα έχουμε σήμερα και τον κύριο Πιτσαρά να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, δηλαδή τελικώς αν αυτά που άκουσα συνενούν, αν δεν συνενούν, γιατί ναι, θέλουμε νέο σοφρονιστικό ίδρυμα, γιατί θα γλιτώσουμε πάρα πολλά κακώς έχοντα που συμβαίνουν εντός των κεντρικών φυλακών, το οργανωμένο έγκλημα που οργανώνεται μέσα από τις κεντρικές φυλακές, καθώς έχουμε κτίρια τα οποία είναι παλαιωμένα. Έτσι ενδεικτικά να πούμε ότι δεν υπάρχει ούτε εισιτή πόρτα, ας πούμε, ηλεκτρική στις κεντρικές φυλακές. Υπάρχει μια ανεξέλεκτη κατάσταση ως προς τη χρήση κινητών τηλεφώνων. Τα μεγαλύτερα εγκλήματα οργανώνονται μέσα από τις κεντρικές φυλακές. Πρόσωπα μέσα από τις κεντρικές φυλακές. Απειλούν κόσμο έξω, Άλκη. Απειλούν κόσμο έξω. Ναι.
0: Είναι παγκόσμιο.
3: Και είναι δεμένα τα χέρια της αστυνομίας για όλο αυτό που συμβαίνει στις κεντρικές φυλακές. Και ο μόνος τρόπος να λυθεί, να μειωθεί, όχι να λυθεί, είναι να έχουμε ένα νέο σοφρονιστικό ίδρυμα με νέα κτίρια εξυγχρονισμένα για να μπορεί να είναι πιο ελεγχόμενη η κατάσταση από πολλές απόψεις. Και θα έχουμε σήμερα στην εκπομπή και τον κύριο Πιτσαρά, που εκπροσωπεί τους γειτονικούς δήμους του Αγίου Σωζόμενου στη Λευκοσία, να μας δώσει έτσι...
0: Είναι ο Λατσιών, έτσι.
3: Ναι, αλλά είναι δίπλα από τον Άγιο Σωζόμενο. Δεν ξέρω πόσες κοινότητες συναντήθηκαν χθες με τον κύριο Φιντηρή. Θα το μάθουμε σήμερα πόσες είναι οι γειτονικές κοινότητες. Να μάθουμε για να καταλάβουμε το τι ακριβώς συμφώνησαν, αν συμφώνησαν ή αν υπάρχει πρόσφορο έδαφος για να προχωρήσουν οι κεντρικές φυλακές. Πάντως να υπενθυμίσουμε το στόχο του κύριου Φιντηρή, που το έχει πει αρκετές φορές, ότι θέλει, είπε, μέχρι το να αποχαιρετήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, να έχει μπει ήδη ο θεμέλιος λίθος για τις κεντρικές φυλακές, να έχει μπει ήδη ο θεμέλιος λίθος και να ξεκινήσουν οι εργασίες. Γιατί αν δεν ξεκινήσουν, λέει, οι εργασίες, πολύ φοβάται ότι μπορεί να μείνουν στάσιμες.
0: Λοιπόν,
3: μακάρι. Καλό έργο.
0: Ο 687 για αυτούς με το γατάκι στην Πάφο φυλάξει πάνω από 5 χρόνια, πρόστιμο τουλάχιστον 10.000 ευρώ και να μην πω τίποτα άλλο. Ο Πέτρος λέει, επειδή είμαστε άχρηστος λαός, εναέριες φυλακές είναι η μοναδική λύση. Λοιπόν, και ο Γιάννος λέει ότι οι δύο τύποι που ξυλοκόπησαν το Ντελιβερά είναι Ουκρανοί, υπήκοοι, δεν είναι Κυπραίοι.
3: Θα το μάθουμε για να το παρέλθουμε σίγουρα αύριο. Ναι.
0: Λοιπόν, τι άλλο. Αστυνομικά είχε πολύ πράγμα.
3: Τι άλλο. Στα του Δημοκρατικού Συναγερμού Άλκης, χθες μίλησε ο Γιώργος Παμπορίδης. Και από τη δική μας εκπομπή.
0: Για πες πώς το... πολύ επίθεση στο Χριστοδουλίδη, ρε παιδί μου, δηλαδή δεν ξέρω. Θα να συσπυρώσει τη βάση να πει ότι εδώ είμαστε...
3: Όχι μόνο, μίλησε και για σε εμάς, είπε και για παιχνίδια του Αβέρο Πνεοφύτουσα, ναι. Τα οποία δεν θέλει να μπει στη διαδικασία. Μίλησε για ένα παρασκήνιο του Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Νίκο Αναστασιάδη για να αφήσουν έξω τον Χάρη Γεωργιάδη από τον Υπουργείο Εξωτερικών, mm-hmm. όταν ο Νίκος Αναστασιάδης ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αλλά, σε εμάς είπε, σε εμάς Άλκη είπε κιόλας ότι ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Παρεμβάσεις υπήρχαν ανέκαθεν και από εκδότες κλπ. Και όταν τον ρώτησε αν υπάρχει, αν έχει συγκεκριμένα έτσι στοιχεία να δώσει, αναφέρθηκε την περίοδο που ήταν και ο ίδιος στο επιτελείο του Ιωάννη Κασουλίδη γενικότερα και είπε η ευθύνη είναι στους πολιτικούς που ανέχονται, όχι από εκδότες γενικότερα, παρεμβάσεις. Εγώ τον πήρα ένα βήμα παρακάτω και λέω ότι η ευθύνη προφανώς είναι στους πολιτικούς, όχι που ανέχονται, που μπαίνουν σε αυτή το αλυσβερίσι. Mm. Του πάρε εσύ αυτό, πάρε εσύ εκείνο. Εντάξει. Τώρα
0: η πρακτική αιώνων αυτό τώρα, δεν θα το αλλάξουμε.
3: Αυτό το ναι, αλλά να μην μας το λένε κιόλας με τα μούτρα μας αλκύνες και είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα.
0: Αυτό το ξέρουμε. Και αν μας το πούνε, περίμενε, σε σόκαρε.
3: Όχι, δεν με σόκαρε, Με σοκάρει η κοινικότητα την οποία παραδέχονται κάποια πράγματα.
0: Προτιμώ να είναι κοινική για να ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε. Διότι το καταλαβαίνουμε αυτό, τα ξέρουμε πράγματα.
3: Ναι, αλλά δεν ακολουθείτε και να με ακούλπα μετά. Είναι, αφού και εμείς τα κάναμε και αυτοί τα έκαναν, τι θέλουμε τώρα. Κάπως έτσι είναι.
0: Έτσι είναι, αυτή είναι για μένα η κοινικότητα. Ό,τι κάνανε οι άλλοι, κάνουμε και εμείς. Ή το τούμπαλιν, τέλος πάντων.
3: Λοιπόν, ο Γιώργος Παμπορίδης, επί της ουσίας αυτό που μας είπε εμάς χθες, ήταν θεωρεί ότι η δική του υποψηφιότητα για το χρήσμα του Δημοκρατικού Συναγερμού μπορεί να είναι εκλέξιμη και θεωρεί ότι είναι μια υποψηφιότητα η οποία ενώνει τον Δημοκρατικό Συναγερμό και είναι μακριά από αυτή την κόντρα και την εσωστρέφεια που έχει ξεσπάσει, δηλαδή μεταξύ της υφιστάμενης ηγεσίας και της προηγούμενης ηγεσίας του Δημοκρατικού Συναγερμού, Ανίτα Δημητρίου, Αβέρο Πνεοφύτου. Επίσης λέει ότι πρέπει επιτέλους ο Δημοκρατικός Συναγερμός να μιλήσει ανοιχτά μεταξύ του, γιατί έχει βάλει κάτω από το χαλί όλες τα προβλήματα και τις πληγές του 23. Και εκτιμά, αυτό που τον ρωτήσαμε για το ΑΚΕΛ, γιατί την προηγούμενη, στον συνάδελφό μου τον Ανδρέα τον Δημητρόπουλο, είχε πει ότι το ΑΚΕΛ και το Δημοκρατικό Συναγερμός μπορεί και να ταυτίζονται σε κάποιες στιγμές στο Κυπριακό και είχε δεχτεί έτσι έντονο κριτική από αρκετούς συναγερμικούς. Τον ρώτησα σε τον κύριο Παμπορίδη εάν ο εχθρός του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι ο Χριστοδουλίδης ή το ΑΚΕΛ κατά κάποιο τρόπο έτσι και είπε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα μπορούσε να κάνει υπέρβαση αφήνοντας να νοηθεί ίσως για τη δεύτερη Κυριακή αν δεν περάσει υποψήφιος του κόμματος. Ο στόχος, είπε βεβαίως, είναι να περάσει η υποψήφιος του Δημοκρατικού Συναγερμού και μάλιστα υπενθύμησε τη στάση του Νίκου Αναστασιάδη στην εκλογή του Τάσου Παπαδόπουλου που είχε πει ο Νίκος Αναστασιάδης τότε ότι μπορούμε να κάνουμε την υπέρβαση για να μην βγει ο Τάσος Παπαδόπουλος. Βέβαια αυτό δεν το συμμερίζονται όλοι στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Να υπενθυμίσω ότι η Σάβη Ορφανίδα από το δικό μας στούντιο που βούρκωσε για να μην βγει το ΑΚΕΛ στην εξουσία, έτσι.
0: Βέβαια, εδώ είναι εντελώς διαφορετικό το. Γι' αυτό χθες με πήρε ένας φίλος μου τηλέφωνο, ο ΑΚΕΛικός που συζητούσαμε, καλός φίλος, και μου λέει τώρα να δεις που ο Παμπορίδης δεύτερο γύρο θα ψηφίσει το Μαυρογιάννη ή όποιον...
3: Όχι, είπε όχι για τον Άντρε Μαυρογιάννη, τον έχω ρωτήσει.
0: Άρα ποια είναι η υπέρβαση.
3: Μα δεν ξέρουμε σίγουρα αν ο κ. Μαυρογιάννης είναι υποψήφιος του ΑΚΕΛ. Είπε ότι εάν λέει υποψηφιότητα του ΑΚΕΛ είναι μια υποψηφιότητα που δεν θα είναι καθαρά κομματική, δηλαδή του ΑΚΕΛ, θα μπορούσε, όχι να το σκεφτείτε, να το έβλεπε και ο Δημοκρατικός Συναγερμός διαφορετικά. Και στην ερώτηση μου εάν θα στήριζε Ανδρέα Μαυρογιάννη, είπε όχι, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης θεωρώ ότι είναι ένα πρόσωπο που προέρχεται από το ΑΚΕΛ. Αυτό είναι.
0: Καλημέρα, Άλκη. Έχουμε κάποιο νεότερο για το κυκλοφοριακό μετά την ανάλυση της Νέας Υπουργού. Λέει ο Πόλης, καλυτέρευσαν τα πράγματα στη Λεμεσό. Τι να κάνει.
3: Όχι πολύ μου.
0: Όχι πολύ μου. Ορίστε, άκουσα. Ο Πέτρος λέει ο
3: Παγκορίδης. Μπορώ να πω ότι είναι χειρότερα από ποτέ.
0: Λοιπόν, χειρότερα από ποτέ. Το άκουσε ο Πόλης. Λοιπόν, ο Πέτρος λέει: ο Παμπορίδης υπέγραψε την καταδίκη του με το που είπε για υπέρβαση. Εξάλλου, τίποτα δεν ενώνει συναγερμό και ΑΚΕΛ. Λοιπόν...
3: Να πω κάτι: αυτό δεν το έχει πει μόνο ο Γιώργος Παμπορίδης. Και ο κύριος Γιάννης Καρούσος, μιλώντας και χθες σε συναδέλφους, είπε ξεκάθαρα ότι ο εχθρός του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι ο Νίκος Χριστοδουλίδης.
0: Ναι.
3: Και είπε και άφησε να νοηθεί ακόμα και για το δεύτερο γύρο. Άρα υπάρχει μια τάση στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Βέβαια ο στόχος όλων είναι ο δικός τους υποψηφίου.
0: Με το μυαλό, πες μου πώς θα αντιμετωπίσουν το 1/3 του συναγερμού που θα ψηφίσει Χριστοδουλίδη στο δεύτερο γύρο.
3: Πες να κάτσουμε να δούμε ποιος θα περάσει ο δεύτερο γύρο.
0: Ναι, όσο λέω, σε ένα σενάριο λογικό, ας πούμε, που λες ότι μπορεί να περάσει ο πρόεδρος, ο νυν πρόεδρος. Αφού το 1/3 του συναγερμού ψηφίσει Χριστοδουλίδη, δηλαδή τι είναι, είναι μυστικό του κράτους και δεν το ξέρουμε, για να μην πω παραπάνω, να το 1/3.
3: Είναι σήμερα κλιαλκή, ότι συζητάμε για το Φεβρουάριο του 2028.
0: Κατάλαβες, αφού τι θα γίνει ποιος αύριο. Εμείς, λέμε, αφού τα ανοίξαν μόνοι τους το.
3: Ναι,
0: το
3: δεν
0: θέμα.
3: Ξέρουμε τι θα γίνει αύριο, τι μπορεί να συμβεί, ας πούμε, στον τόπο ή στον καθένα από αυτούς ή στον καθένα από εμάς. Και συζητάμε για το Φεβρουάριο του 2028 και θα γίνει την επόμενη εβδομάδα.
0: Αυτό δεν είναι καλό, διότι πόσο να το συζητάτε αυτό το θέμα. Καμιά, ο κόσμος θα βαριθεί, θα κλείσει τηλεοράσεις, δηλαδή θα πει άντε από εδώ πέρα. Να συζητάς 1,5 χρόνο για προεδρικές. Είναι αστείο αυτό το πράγμα.
3: Εν τω μεταξύ, είχαμε και νέα δήλωση του Αβερόβνεφη του χθες. Στο ραδιόφωνο του Άστρα.
0: Ότι, να τις υπερβάσεις κάτω, τον βλέπεις. Πάει προς τα εκεί, στον Άστρα σιγά σιγά. Ναι, για πες.
3: Δεν το έχω κάνει αυτή τη σκέψη. Που είπε ότι κλείθηκε να σχολιάσει το γεγονός ότι ζήτησε το έντυπο από τον Δημοκρατικό Συναγερμό για να συμπληρώσει αυτές τις υπογραφές και λέει δεν αλλάζει κάτι, είπε ο Αβερόφνοφη του, επειδή ζήτησα το έντυπο, η υποψηφιότητά μου είναι για την κοινωνία.
0: Πάλι έτσι γιουβέτσι.
3: Ναι, ορίζει ο Αβερόφε.
0: Να μας τρελάνει ο Αβερόφε.
3: Δεν ξέρω ότι θα κάνει ίσως μια πανηγυρική είσοδο 26 Οκτωβρίου στη γραφεία της Πινδάρου, μια πανηγυρική απουσία. Τι να πω, θα το αφήσει πιστεύω μέχρι την τελευταία στιγμή. Του αρέσει έτσι το.
0: Ναι, το σοου. Είναι
3: εγώ που διαμορφώνω.
0: Το σοου. Και του αρέσει και το σοου. Λοιπόν, κλείνουμε. Σου λέω ότι έχει 78 μέρες, 15 ώρες και 21 λεπτά για τα Χριστούγεννα για να έχουμε να συζητάμε για κάτι διαφορετικό. Οπότε καλή εκπομπή σήμερα.
3: Αντιμαζόμαστε σιγά σιγά.
0: Βέβαια. Αύριο θα συζητήσουμε την κόντρα της Βύση με τον Καρβέλα.
3: Α, έχω άποψη.
0: Έχεις άποψη, αύριο.
3: Αύριο.
0: Κράτα για να συζητήσουμε. Ούτως ή άλλως δεν πρόκειται να σταματήσει γιατί πλακώνονται και έχει
3: πόσο ενδιαφέρον. Λυπηρό όμως είναι αυτό.
0: Α, λυπηρό.
3: Πόσο λυπηρό.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και για τις δύο πλευρές.
3: Έτσι.
0: Λοιπόν, ωραία. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.

0: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μένεις πάμε.
4: Αδύνατο, coach, κολλάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Super Sport 104.
7: Πάνε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
8: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
7: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
8: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
9: Η τηλεοπτική σου εμπειρία αναβαθμίζεται με Primetel Entertainment TV. Ανακάλυψε το με 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και αν θέλεις να συνεχίσεις, κάνε το με μόνο 9,90 το μήνα. Κατέβασε το Primetel TV App στη smart τηλεόραση ή στο κινητό σου και απόλαυσε δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Primetel. Let's connect.
10: Ανακοίνωση Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου, ΚΕΠΑ. Συνεχίζονται με μεγάλη επιτυχία τα δωρεάν προγράμματα ψηφιακών δεξιοτήτων σε πολλά διαφορετικά, χρήσιμα και ενδιαφέροντα θέματα, όπως χρήση έξυπνου κινητού, εφαρμογές γραφείου, τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργία ιστοσελίδας και ηλεκτρονικού καταστήματος και ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε όλες τις πόλεις και σε περιοχές εκτός των αστικών κέντρων και ειδικά μαθήματα για άτομα ηλικίας 55 χρονών και άνω. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 80 61 96 και στείλει στο σελίδα του ΚΕΠΑ με τη χρηματοδότηση του Υφυπουργείου Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
11: Μην περιμένεις ούτε τη ζέστη ούτε το κρύο. Κάνε το σπίτι σου άνετο κάθε εποχή με κλιματιστικά Midea. Ανακάλυψε το Midea Solunar με τεχνολογία AI EcoMaster και Wi-Fi για έξυπνη άνεση και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Και τώρα στην Electroline επωφελήσουμε έκπτωση έως 200 ευρώ. Midea και Electroline. Η σωστή θερμοκρασία κάθε εποχή. Μάθε περισσότερα στο electroline.cy.
12: Electroline. Έλα στο αύριο.
13: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
14: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν. Είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
15: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
14: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
16: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
17: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες, γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η πρόσφορα ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
18: Το
15: νέο Dolphin G DMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin G DMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
18: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
19: Η περιέργεια σε καλεί σε νέους δρόμους. Λες, θα την ακολουθήσεις? Γνώρισε το νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Με νέα δυναμική SUV σχεδίαση, αναβαθμισμένη. Τι λες, θα την ακολουθήσεις? Γνώρισε το νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Με νέα δυναμική SUV σχεδίαση,

0: μαγειρικής σε τιμές από 20 μέχρι 30% πιο κάτω. Στα πολυκαταστήματα Κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Ένα deal, τόσες επιλογές. Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better.
2: Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια. Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για 2 μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut. Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian. Χορηγός εκπομπής Primetel Entertainment TV με δεκάδες κανάλια για αθλητικά και ψυχαγωγία. 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και μόνο 9,90 στη συνέχεια. Primetel. Let's connect.

0: Επιστρέψαμε, δίνουμε συνέχεια. Θα έχουμε αρκετά θέματα ακόμα μέχρι τις 10 ούτως ή άλλως. Καλημέρα κύριε Βοιαζή.
1: Καλημέρα Αρκή, καλημέρα κύριε Τάσο.
0: Να βάλουμε στην παράμεση τον Γιάννο.
1: Άνω τον Γιάννο.
0: Βάλουμε και τον Γιάννο. Γιάννο καλημέρα, καλημέρα στον Γιάννο Παπαγιάννου.
2: Καλημέρα Αντρέα, καλημέρα Αρκή, καλημέρα και στις αγροτές.
0: Τι γίνεται?
2: Μια χαρά.
0: Καρύο ενδεκαδάτος.
2: Νομίζω ναι.
1: Ναι.
2: Θα είναι καλύτερο.
1: Έτσι φαίνεται, ναι.
2: Με τον Αγγελόπουλο. Από ό,τι φαίνεται.
0: Α, με τον Αγγελόπουλο. Ο life is the...
2: Life is the, νομίζω, δύσκολα πάρα.
0: Θα μην δούμε δίδυμο Καρύγιο Ντέγκενε.
1: Τι έχει ο life is ακριβώς, Γιάννο?
2: Είναι μυϊκό το πρόβλημα.
1: Α, μυϊκό.
2: Είναι μυϊκό το πρόβλημα. Εντάξει, υπάρχουν ακόμη κάποιες μέρες μέχρι το Σάββατο. Όμως με τα δεδομένα που υπάρχουν μπροστά μας είναι δύσκολο.
0: Καλά, Γιάννο, γιατί να μην δούμε Ντέγκενε, πώς το λένε, Καρύγιο.
1: Όσες φορές δοκιμάστηκε, δεν ήξερα. Πήρε τον πίσω και ψυχολογικά είναι πίσω.
0: Ο Αγγελόπουλος να δέσει τώρα. Να το δούμε.
2: Πάντως το φιλικό με την Κράσαβα, στο πρώτο μέρος ήταν Αγγελόπουλος Καρύγιο και στο δεύτερο μέρος Γιαννακού Ντέγκενε. Νομίζω ότι θα δούμε.
0: Το Γιαννακού Ντέγκενε δεν παίζει, οπότε ναι, μάλλον πάει προς το άλλο που λες.
2: Και αμφιβολίες υπάρχουν και με τον Μαρκίνιους, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα του, όμως δεν πήγε. Προπονείται κανονικά, δεν πήγε σε φουλ ρυθμούς, έτσι είναι και αυτός οι δύο παίκτες που πιθανόν να απουσιάσουν, όμως θα περιμένουμε να δούμε μέχρι και το Σάββατο το τι θα γίνει με τους δύο ποδοσφαιριστές, όμως πιστεύω ότι ειδικά του είπε ο Λαΐφη, από τη στιγμή που δεν αγωνίστηκε καθόλου με την εθνική και υπάρχει αυτό το μικρό πρόβλημα, το πιο πιθανό είναι...
0: Να είναι πάγκο ή εντελώς έξω?
2: Είτε πάγκο, δεν τον βλέπω να ξεκινάνε δεκάδα.
0: Άλλο για δεκάδα. Εσύ αποστολή τον βλέπεις?
2: Νομίζω δύσκολο.
0: Νομίζω. Άρα μπορεί να είναι εντελώς έξω.
2: Θα περιμένουμε να δούμε κατά πόσο θα προλάβει αποστολή ή όχι. Το ίδιο ισχύει και για τον Μαρκίνιος.
0: Ο Μαντσίνη.
2: Ο Μαντσίνη αγωνίστηκε, θα είναι αποστολή.
0: Είναι okay, τώρα, αποστολή, ναι.
2: Εντεκάδα νομίζω... Νομίζω δύσκολα θα δούμε.
0: Εντάξει, έχουμε μέρες ακόμα, δεν κάτσουμε από Τετάρτη να λέμε για παιχνίδι της Κυριακής, αλλά...
2: Και Σαββάτο.
0: Σαββάτο, sorry, ναι. Αλλά εντάξει...
1: Το σημαντικό ότι θα έχει αυξημένες επιλογές ο προπονητής.
2: Θα έχει αυξημένες επιλογές, Σιμματσίνη και Καρύγιο, όπως και να κάνουν, είναι πολύ σημαντικό.
0: Και ο Πιέρος που μετράει αντίστροφα, έτσι, γιατί εντάξει...
2: Αντίστροφα, είναι... μέσα Νοεμβρίου.
0: Μέσα Νοέμβρη να είναι full, ναι. Ναι.
2: Μέσα Νοεμβρίου. Εντάξει, νομίζω ότι όσον αφορά την εντεκάδα, εντάξει, νομίζω ότι θα έχουμε αρκετές διαφοροποιήσεις. Σίγουρα θα έχουμε έναν νέο κεντρικό αμυντικό δίδυμο,

0: Λοσκαρίου, που θα δούμε το πώς θα λειτουργήσουν, ειδικά τα βλέμματα θα είναι στον Καρίο. Ο Ζελένικα αγωνίστηκε στο φιδικό με την Κράσαβα για 68 λεπτά όταν πέρασε ο Πέλετς. Θα δούμε αν θα υπάρξει κάποια διαφοροποίηση και στη θέση του τερματοφύλακα. Θα δούμε πρώτη φορά στην εντεκάδα τον Ζελένικα. Από εκεί και πέρα...
1: Θα παίξει αυτός δηλαδή?
0: Είτε ο Μπέλετς θα παίξει είτε ο...
1: Καλά, ο Μπέλετς είναι χαρά το τελευταίο διάστημα. Εγώ δεν βλέπω λόγο τον Μπέλετς να τον αφήσει έξω.
2: Είναι στα τελευταία παιχνίδια ο Μπέλετς ήταν πολύ καλός.
1: Και ήταν και κορυφαίος σε κάποια παιχνίδια.
0: Ήταν πάρα πολύ καλός. Απλώς αυτό που λέω είναι ότι κάποτε θα μπει στην εξίσωση και ο Ζελένικα.
1: Εντάξει, κάποτε. Έχει κύπελο κάποια στιγμή το απάντησε στο κύπελο.
0: Πιθανό,
1: ναι. Στο κύπελο. Ένας να μας πει γιατί δεν υπολογίζεται ο Γκαρσία, αριστεροπόδαρος που παίζει και center back.
2: Τον πρέπει να το απαντήσει ο προπονητής.
1: Ναι, Γιάννο, έχεις καμιά άποψη?
0: Το είπα αρκετές φορές ότι από τη στιγμή που ο Σταφυλίδης όσον αφορά σταρτικά στα περισσότερα παιχνίδια μέχρι τώρα στις αγωνιστικές υπέβαιζε σε αρκετά λάθη όσον αφορά τα αμυντικά του καθήκοντα, ότι υπάρχει και ο Γκαρσία που αποκτήθηκε για να βοηθήσει στο αριστερό άκρο. Όπως φαίνεται ότι επιμένει ο κύριος Παπαδόπουλος μέχρι στιγμή στον Μέδο Σταφυλίδη. Θα περιμένουμε να δούμε αν θα πάει και την ευκαιρία του και ο Γκαρσία. Κάποια στιγμή θα την πάρει και αυτός. Είναι ένας παίχτης έμπειρος, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στο αριστερό άκρο, που είναι η φυσική του θέση, και μπορεί να δώσει και λύσεις και στο κέντρο της άμυνας. Είναι κάποιοι παίχτες που περιμένουν τις ευκαιρίες τους για να αγωνιστούν.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ο Πιέρος λέει αργή, λέει ο 066. Θα είναι τόσο γρήγορα έτοιμος.
0: Έτσι έχει πληροφορία. Οι εκτιμήσεις δεν είναι μέσα Νοεμβρίου. Θα δούμε. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι με τη Σαλαμίνα πολύ σημαντικό για τα ΠΟΕ που πρέπει να το κερδίσει απαραίτητα. Υπήρξε αυτή η διακοπή. Ο κ. Παπαδόπουλος δούλεψε με τους παίχτες που είχε στον Αρχάγγελο. Υπάρχει πλέον απαρτία αυτές τις μέρες. Και όλοι ευελπιστούν ότι στο παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα το ΑΠΟΕΛ θα επανέλθει στις επιτυχίες. Που είναι επιτακτικό και να μην ξεχνάμε ότι σε αυτό το παιχνίδι θα απουσιάζεται και ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι, είναι τιμωρημένος.
0: Που είναι τιμωρημένος, θα είναι εκτός με Σαλαμίνα και Πάφο. Και θα είναι στον πάγκο ο βοηθός του Νίκος Καραπετάκης.
1: Όχι, μια χαρά αυτό. Δεν είναι πρόβλημα η απόσυρση των προπονητών. Ένας ακροατής λέει, φίλε, το πρόβλημα με τον Μπέλετς είναι ότι δεν παίζει με τα πόδια καθόλου. Οι ομάδες ξεκινούν από τερματοφύλακα την ανάπτυξη. Ο Ζελένικα ξέρει να παίζει με τα πόδια? Ρωτάει.
0: Πάντως κάποιες πληροφορίες που είδε ότι ο Ζελένικα χρησιμοποιεί τα πόδια. Ναι.
2: Παιδιά, οι τερματοφύλακες πρώτα πρέπει να παίζουν καλά με τα χέρια. Εάν χρησιμοποιούν και τα πόδια, είναι επιπρόσθετο προσόν. Εάν παίζει με τα πόδια και είναι αδύνατος με τα χέρια,
1: και το και ό,τι πάει μέσα το γράφει.
2: Ναι.
1: Σκέψου να είσαι παιχταράς με τα πόδια και μπορεί να πιάσει τίποτα.
0: Ο τερματοφύλακας που ήταν εξαιρετικός σε όλα ήταν ο Μπόι Βάτερμαν.
1: Εντάξει, ο Βάτερμαν ήταν ο πρώτος που έγραψε.
0: Και με τα πόδια.
2: Και με τα πόδια και με τα χέρια.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Αντί Αγγελόπουλου, ας βάλει Γκαρσία, λέει ο 132.
2: Μα ο προπονητής είναι εκεί για να μην τον. Κάτι βλέπει περισσότερο ο προπονητής.
1: Καλά, αυτό το λέμε για άλλες ομάδες και για άλλους παίκτες, οι οποίοι όταν τους βλέπεις τελικά μπαίνουν μέσα και πώς το λένε, εκθέτουν τους προπονητές.
2: Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής πέρασε μεγάλο χρονικό διάστημα τραυματισμού.
1: Δεν διαφωνώ, δεν λέω για τον Γκαρσία, λέω για γενικά. Γενικά.
0: Και έχω την άποψη εγώ ότι οι παίχτες τους, οι παίχτες θα πρέπει να παίζουν στη φυσική τους θέση. Σαν ο Γκαρσία είναι στο αριστερό άκρο.
1: Αριστερό μπακ.
0: Αριστερό άκρο, ναι, αριστερό μπακ. Από τη στιγμή που υπάρχουν κεντρικοί αμυντικοί και είναι διαθέσιμος

0: γη και είναι διαθέσιμος ο Αγγελόπουλος εκεί που θα χρειαστεί για αυτό το χρόνο προσαρμογής του ήρθε από τον εθνικό.
1: Ρώτησα, αφού δεν έπαιζε εκεί πέρα.
0: Γι' αυτό λέω ότι στην Καρμιώνη, και στην Καρμιώνη, πήγε το ανοιχτό και στην Καρμιώνησσα, διευέστρεψε. Χρειάζεται υπομονή στο ποδόσφαιρο. Διότι κάποιοι ποδοσφαιριστές θέλουν τον χρόνο.
2: Μα πού να την βρούμε την υπομονή στην Κύπρο.
1: Απλό, για να δούμε υπομονή.
2: Στο ποδόσφαιρο.
1: Πες κανένα ανέκδοτο καλύτερα, λοιπόν, θα είναι πιο ωραία. Υπομονή.
0: Υπομονή λέω για κάποιους ποδοσφαιριστές που χρειάζονται τον χρόνο τους για να δείξουν την αξία τους.
1: Ναι, οι ποδοσφαιριστές βγάζουμε... να κάνουν υπομονή, αλλά πόσο γαϊδουρινή υπομονή
0: να μην,
1: δεν έχουν.
0: Να μην βγάζουμε γρήγορα συμπεράσματα για κάποιους παίχτες που ακόμη δεν. Πήραν τον απαιτούμενο χρόνο για να αγωνιστούν. Είναι νωρίς ακόμη. Όταν θα έχουμε ένα αρκετό μεγάλο δείγμα, τότε θα μπορούμε να βγάλουμε πιο ασφαλή συμπέρασμα.
2: Το από συμπληρώνει 100 χρόνια.
1: Ξέρεις, λέει, ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη τον έβγαλαμε. Γιάννη τον βαφτίσαμε.
2: Είμαι το Γιάννη που
1: χωρίζει. Όχι το Γιάννη, λέω γενικά αυτό που λέει με τους προβλήματους ποδοσφαιριστές. Ο Ελλάς, όπου περίμενε, πριν πεις αυτό. Είδες το podcast του Πετρίδη. Του Κωνσταντίνου.
0: Ναι, το είδα.
1: Γιάννο,
0: ναι,
1: το είδες.
0: Το είδα, ναι.
1: Άρα ο Λιασίς δεν έχει βάλει φράγκο ακόμα.
0: Δεν έχει βάλει φράγκο. Όμως αυτό το λέγαμε εδώ και καιρό.
1: Ναι, αλλά άλλο, το ξέρω, αλλά επειδή ήταν άλλη περιραίους ατμόσφαιρα, ότι μπορεί να έχει βοηθήσει κλπ. Ναι, ναι, ναι,
0: όχι, όχι. Αφού εντάξει, το είπαμε πολλές φορές ότι. Διότι υπήρχε η περίπτωση του Γιάννη.
2: Δηλώνει ξεκάθαρα ο Κωνσταντίνος.
1: Ναι, ναι, υπολογίζω ότι ελπίζω ότι το επόμενο διάστημα θα μπουν τα πρώτα χρήματα.
0: Είπε ότι έρχονται εξελίξεις. Εκτός Οκτωβρίου πιθανόν να έχουμε και συμφωνία.
1: Είπε ότι θεωρώ ότι θα μπουν λεφτά πριν την υπογραφή της συμφωνίας.
0: Ναι, αλλά η συμφωνία είναι εντός του μηνός, είπε.
1: Του Οκτωβρίου.
0: Του Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Έτσι όλα συνηγορούν ότι τον deal είναι πολύ κοντά. Και με αυτές τις εξελίξεις ότι αναμένεται η άμεση εμπλοκή του επενδυτικού μήνου του κ. Γιατί. Έτσι να περιμένουμε.
2: Γιατί το ΑΠΟΕΛ τώρα με τα εκατοντάχρονα του. Χρειάζεται, ρε παιδί μου, επιτέλους μια οικονομική σταθερότητα.
0: Νομίζω ότι με τις εξελίξεις που γνωρίζουμε και που έρχονται είναι πάρα πολύ κοντά.
1: Ξεφούρνιστα, αφού τα ξέρεις.
0: Όχι, αφού είναι γνωστά τα δεδομένα ότι είναι πολύ κοντά η συμφωνία, αυτό που είπε και ο Γιώργος Πετρίδης χθες, το podcast, ότι είναι πάρα πολύ Κωνσταντίνος Πετρίδης, ότι είναι πάρα πολύ κοντά η συμφωνία, όμως πριν πέσουν υπογραφές δεν μπορούμε να κανείς να είναι απόλυτα 100% σίγουρος, όμως είπε ότι δύσκολα μπορεί να διαφοροποιηθεί το σκηνικό. Και ότι αναμένεται η άμεση εμπλοκή του κύριου Γιατί οικονομικό.
2: Γιατί έχει καιρό που λέγεται ότι είναι κοντά, κοντά, κοντά.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό λέμε πάντα, περιμένουμε να επιβεβαιωθεί αυτή η εξέλιξη.
1: Οκ. Λοιπόν, καλή δουλειά.
0: Ευχαριστώ, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Μια σημαντική κουβέντα αυτή που είπε ο Πετρίδης εχθές στο podcast. Οπότε να περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει η διαδικασία, γιατί φαίνεται ότι έχουν γίνει κάποια σοβαρά βήματα το τελευταίο διάστημα, όχι μόνο τώρα, είναι καιρό που γίνονται. Πάρα πολύ προσεκτικό το ΑΠΟΕΛ με τις κινήσεις που κάνει ο Χάρης Οφωτίου στο θέμα Λιασί.
2: Εντάξει, και όσο να είναι, άμα το είπε ο Κωνσταντίνος Πετρίδης, είναι βαρύ.
1: Ο Πετρίδης είναι εμπλεκόμενος στην διαδικασία, γιατί είναι και στην επιτροπή του Τριμελής.
2: Ναι, ναι,
1: είναι στην επιτροπή, ναι. Λοιπόν, οπότε νέα για Σάββα Λιασί 132, τα είπαμε, νομίζω τα έχεις ακούσει. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε για την τρίτη ώρα της εκπομπής.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
3: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter

0: SIM. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη, Scooter SIM.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Super Sport 104. Το ένθετο Ελλάδα και Διεθνή φέρνει κοντά σας η Hyundai με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Νέο Kona, πιο τολμηρό, πιο δυναμικό, έτοιμο για κάθε περιπέτεια από 24.900 ευρώ. Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
3: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Agip & Eni.

0: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Επιστρέφουν σήμερα και οι τελευταίοι διεθνείς στην Ομόνοια. Δύο προπονήσεις απομένουν για το παιχνίδι με την Καρνιώτισσα. Παραμένει εκτός επιλογών ο Άιτινγκ. Αμίν Τσακών και ο Λιβάν δεν θα ενισχύσουν το πλάνο τους Αιγαίες στην ΑΕΚ εν ώψη Ομόνοια Σαραδίπου. Διαθέσιμοι οι Μιλοσάβγεβιτς, Αλμέιδα και Κονσεϊσάο στην ΑΕΛ εν ώψη Ομόνοιας 29ης Μαΐου. Αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Ζόκε. Αγώνα δρόμου κάνει ο Κορέλια στην Πάφο προκειμένου να προλάβει το παιχνίδι με την Ανόρθωση μέσα Ιμπρίτο και Μαμάντοφ. Έτοιμο πόλεμοι Γκασπάρ και Μπράουν στον Απόλλωνα για το παιχνίδι με την Κράσα Βαενή. Αυξημένες οι πιθανότητες να προλάβει ο Λιούμπιτς. Στη διαθέση του Νίκου Παπαδόπουλου, η Καρίγιο και Μαντσίνη στον Αποέλ. Ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Λαΐφης, αμφίβολος ο Μαρκίνιος. Ερωτηματικό η Κάρλστρεμ και Σατίν στην Ανόρθωση ενώ ψηπάφου δύσκολα θα προλάβει ο Μπέρκστρομ. Πλάνο χωρίς του Σαρφό και Γιανγκό καταστρώνει ο Ράτσκοφ στον Άρη για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Επιστρέφει ο Χαραλάμπους. Πρεμιέρα στο FIFA Europe Cup για ΑΕΚ και Κεραυνό. Η ΑΕΚ υποδέχεται στις 7 στο Κίτιον τη γερμανική Fitness First Würzburg Baskets και την ίδια ώρα ο Κεραυνός Στροβόλου φιλοξενεί στο στάδιο Κώστας Παπαέλληνας την εσθονική MBC Πάρνου ζωντανά και οι δύο αναμετρήσεις από την Cita Vision. Με ιδανικό τρόπο έκλεισε την καριέρα του στην Εθνική Αργεντινής ο Λιονέλ Μέση. Ο 31χρονος στάρ έχει γκολ και πέναλτι και δύο ασίς στη φιλική νίκη με 3-0 επί του Μπενίν στο κατάμεστο Μονουμεντάλ. Τα χθεσινά αποτελέσματα στο Nations League. Καζακστάν, νησιά Φαρόε 2-2, Αγγλία Τσεχία 3-0, Κροατία Ισπανία 1-2, Ελβετία Βόρειος Μακεδονία 3-0, Σκωτία Σλοβενία 1-2, Αλβανία Άγιος Μαρίνος 2-1, Εσθονία Ισλανδία 0-0, Λευκορωσία Φινλανδία 1-0, Λουξεμβούργο Βουλγαρία 0-2 και Μολδαβία Σλοβακία 0-4. Ο ΠΑΟΚ πέρασε δύσκολα με 75-72 από την έδρα της Μπόσνα για το 2-2 στο Eurocup. Στις 7 η ΑΕΚ υποδέχεται την Σανόλ Βιλπάζ για τον Basketball Champions League και στις 8 ο Άρης την Σαν Πάμπλο Μπούρκος για το Eurocup. Απόψε για την Ευρωλίγκα στις 9.45 Paris BC Villeurbanne. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport104.com ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Καλημέρα στα σπορ».
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ψήνεσαι για ένα Big Green Egg που θα κάνει το barbecue σου αξέχαστο. Ο Super Sport 104 και το Hopi October Street Fest by Moondogs σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Big Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ δώρο από τα καταστήματα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του supersport104.com, συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Και όχι μόνο, με τη συμμετοχή σου απολαμβάνεις 20% έκπτωση στο φαγητό στο Hopi October Street Fest by Moondogs. Το ψήσιμο στο Big Green Egg ξεκινάει και το μεγάλο δώρο σε περιμένει.
2: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
3: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
2: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
3: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
2: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
1: Super Sport 104 Live Link. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο Super Sport 104 θα εκπέμπει ζωντανά από το Hopi October Street Fest στον χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moon Dogs σε ένα απολαυστικό 2ωρο Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 παρέα με τον Μάκη Νικολάου και τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. 52 ζηθοποιίες, 350 διαφορετικές ετικέτες μπύρας. 11ο Hopi October Street Fest. Είσοδος δωρεάν.
4: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σε σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
6: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Το Pelesil Plus με τεχνολογία Cool Paint και με δείκτη ηλιακής ανακλαστικότητας SRI 107 αποτρέπει τη θέρμανση της ταράτσας και σας εξοικονομεί ενέργεια και χρήματα. Pelletico. Be a creator.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή είναι μία προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
7: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
8: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
10: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Έχουμε αρκετά θεματάκια ακόμα να συζητήσουμε. Τι άλλο, τι έχει. Πότε έχει η Ευρωλίγκα, αύριο.
1: Αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Φενέρμπαξε.
0: Πρώτη ήττα ή.
1: Και... Γιατί ήττα.
0: Ξέρω εγώ, ρωτώ.
1: Εντός έδρας, όχι, αλίμονο.
0: Ναι.
1: Εντός έδρας, βέβαια, αλίμονο. Είναι στο πρόγραμμα η νίκη.
0: Η Φενέρ δεν είναι καλή.
1: Πολύ καλή. Mm. Θεωρείται η τρίτη ομάδα η Φενέρ. Okay. Είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Φενέρ. Πολύ καλή. Αρνητική έκπληξη μέχρι τώρα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ξεκίνησε με τρεις ήττες. Ξέρεις, πήρε προπονητή αυτόν της Βαλένθια. Που έκανε
0: πέρσι. Το περσινό, ναι, ναι.
1: Τρομερό. Και η Βαλένθια ξεκίνησε με τρεις νίκες. Η Βαλένθια, η οποία έχει το σόρς αυτόν τον κοντό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τρομερός.
0: Ναι, ναι.
1: Βρήκαν τον εαυτό του. Ναι. Αλλά η Ρεάλ, εντάξει, να επανέλθει. Είχε τρία παιχνίδια εκτός έδρας. Δύσκολα. Και. Εντάξει, το μπάσκετ, όταν βρεθεί στη μέρα σου, μπορεί ήδη και όπως προχτές ο Ολυμπιακός που ιτήθηκε από την Βίρτους Μπολόνια, η οποία είναι πολύ κατώτερη ομάδα του Ολυμπιακού. Εντάξει, έχει μεγάλο ενδιαφέρον, πολύ ψηλό το επίπεδο της Ευρωλίγκα. Παίζει και ο Άρης σήμερα στο πιο κάτω επίπεδο με την Μπόρατς. Χθες ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε να φάνταστα.
0: Τρεις πόντους.
1: Ναι. Ναι, το παρακολουθώ το μπάσκετ.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι και το ποδόσφαιρο μας. Παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός την Κυριακή. Εντάξει, αλλά πρωτίστως μας ενδιαφέρει Κύπρος.
0: Ναι.
1: Πρωτίστως μας ενδιαφέρει.
0: Έχει ένα τροχαίο στη Ριζοηλιά, μου λέει ο 478, και είναι εμπλεκόμενο, όχι σοβαρό, αλλά είναι εμπλεκόμενο παίκτη μια ομάδα. Εντάξει, δεν είναι κάτι σοβαρό όμως. Mm. Οπότε, οκ. Okay. Ο 358 λέει: ποια ομάδα από την παραδοσιακή εξάδα θα χάσει βαθμούς. Θεωρητικά το πιο. Όχι θεωρητικά. Η παραδοσιακή εξάδα είναι από ΑΕΛ Ομόνοια, ΑΕΚ, ΑΕΛ Απόλλων και Ανόρθωση. Σε αυτούς τους έξι το πιο outsider είναι η Ανόρθωση.
1: Ναι.
0: Έτσι με την Μπαφ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα, αν θα χάσει βαθμούς ή όχι, πού να το ξέρω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Η Ανόρθωση, η οποία έχει δύσκολο παιχνίδι και πάλι με την.
0: Ναι, αλλά το ξαναλέμε, είναι outsider, δεν σημαίνει τίποτα άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω ποια ομάδα θα χάσει βαθμούς. Κάποια να κερδίσουν όλοι, ξέρω. Όλοι.
1: Η Ομόνοια παίζει με την Καρμιώτες. Ναι. Το παιχνίδι είναι Παρασκευή, γιατί η Ομόνοια θα έχει.
0: Ευρωπαϊκό.
1: Ευρωπαϊκό. Ναι, έχει δύσκολο πρόγραμμα η Ομόνοια τώρα. Όχι δύσκολο, πολλούς αγώνες.
0: Κυπάφος τα ίδια.
1: Ναι, κυπάφος. Παίζει με την Καρμιώτες. Το σούπερ φαβορί, ξέρω εγώ, γίνει καμιά.
0: Η Καρμιώτες έχει πολλές απουσίες.
1: Έχει πολλές απουσίες σε αυτό το παιχνίδι. Μάλιστα.
0: Κάτσα βάλουμε στην παρέα μας, αφού μιλάμε για Ομόνοια, βάλουμε στην παρέα μας τον Ανδρέα Χρήστου, είναι στην τηλεφωνική γραμμή για το ρεπορτάζ της Ομόνοιας. Ανδρέα, καλημέρα.
1: Έλα, Ανδρέα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλο φαβορί η Ομόνοια και καλύτερη ως ομάδα και θέλει να εκμεταλλευτεί και τις απουσίες του αντιπάλου. Πώς το βλέπεις το μάτς?
2: Σίγουρα είναι φαβορή η Ομόνοια, μια ομάδα που πάει και πάει για τίτλο, δεν μπορεί να μπαίνει σε κάποιο παιχνίδι έτσι, με τις ομάδες του λεγόμενου κάτω διαζωμάτους και να μην είναι το φαβορή. Ήταν και σε καλή κατάσταση πριν τη διακοπή. Στόχος είναι προφανώς να επιστρέψει ομαλά πίσω στη δράση. Με δύο προπονήσεις ουσιαστικά γεμάτες σήμερα θα έχει όλους τους παίκτες στην διάθεση τον κύριο Μπέρκ. Οπότε σήμερα και αύριο δύο προπονήσεις για να ετοιμάσει το πλάνο του. Η λογική λέει ότι θα πάει έτσι με μια γεμάτη ενδεκάδα από τους λεγόμενους βασικούς, αλλά έχει και πολλές επιλογές, οπότε δεν μπορούμε να είμαστε και σίγουροι. Και θα
1: να περιμένουμε έτσι κάποιες εκπλήξεις από τον κύριο Μπέρκ, γιατί θα έχει 6 παιχνίδια στις επόμενες 22 μέρες.
2: Ναι, 6 παιχνίδια παίζει Παρασκευή και μετά Πέμπτη, οπότε συνήθως όταν έχει πάνω από 4 μέρες ο κύριος Μπέρκετ δεν κάνει μεγάλο rotation.
1: Δηλαδή βλέπεις κανονική ενδεκάδα και την Παρασκευή, ίσως και την Πέμπτη.
2: Ίσως και την Πέμπτη, γιατί μετά θα ακολουθήσει η Δευτέρα Ολυμπιακός, Πέμπτη Μπεσίκα, Δευτέρα ΑΕΚ. Θα είναι 7 μέρες 3 παιχνίδια μετά.
0: Και δυνατά παιχνίδια, έτσι.
2: Οπότε γι' αυτό λέω ίσως να δούμε πιο κανονικές εισαγωγικά ενδεκάδες αυτά δύο παιχνίδια που έρχονται με Καρμιώτισσα και Τσέλη εκτός εδράς για να πάρει το καλύτερο δυνατό η Ομόνοια, την νίκη με την Καρμιώτισσα και ένα καλό αποτέλεσμα στο στη Σλοβενία.
1: Έχει και πολλές επιλογές τώρα η Ομονία. Πάρα πολλές επιλογές.
2: Το κανονική εισαγωγικά, όποιος και να παίξει, μπορεί να είναι ειδικά από τη μέση και μπροστά.
1: Ναι.
2: Όποιος και να αγωνιστεί, θεωρείται βασικό. Αν πούμε ότι στην άμυνα είναι η τετράδα κλειδωμένη, ποιοι είναι οι βασικοί. Από εκεί και πέρα δεν μπορείς να υπολογίσεις ποιον μπορεί να διαλέξει, αλλά και με το παιχνίδι έχει παίξει.
1: Ξέρω, το κουβεντιάσαμε μαζί με τον Άρκη που το έχουμε κουβεντιάσει, ότι να στηριχθεί πολύ στην αμυντική του γραμμή φέτος ο κύριος Μπέρκ.
2: Ήδη έχει στηριχθεί.
1: Ήδη.
2: Έχει βρει έτσι την τετράδα του την καλή που λέμε. Είναι κάτι που συνηθίζει να το κάνει ο κύριος Μπέρκ, να μην αλλάζει τουλάχιστον την αμυντική του γραμμή. Μπορεί και βρήκε παίκτες, έχω ξαναπεί, και οι τέσσερις που είναι θεωρούνται βασικοί, Μπάρκοβες, Ντουβέρν, Κουλιμπαλί και Σάτκα, μπορούν να παίξουν στόπερ ακόμη και αυτοί που αγωνίζονται στα άκρα, οπότε έχουν πάρα πολύ καλές αμυντικές ικανότητες, αλλά βοηθούν και στο επιθετικό παιχνίδι, κυρίως ο Ντουβέρν. Και έχει βρει μια πολύ καλή ισορροπία αμυντικά και δύο τερματοφύλακες πλέον, οπότε δεν έχει πρόβλημα να ξεκουράζει τον Φαπιάνο. Οπότε σε αυτό το κομμάτι ήδη έχει δείξει τη δουλειά και στο γήπεδο, νομίζω, η Ομόνια, και είναι πάντα πολύ σημαντικό για μια ομάδα που θέλει να πάει μέχρι τέλος. Νομίζω όλα ξεκινάνε από την αμυντική γραμμή. Όταν έχει και τόση ποιότητα μπροστά, θεωρώ σε κάποια στιγμή θα ρολάρουν και όλοι οι ποδοσφαιριστές.
1: Ναι. Το είχαμε ξανασυζητήσει ότι δίνουν μεγάλο στήριγμα, μεγάλη βοήθεια οι δύο μέση, ο Ανδρέου και ο Μάριτς, στην λειτουργία της ομάδας. Όταν χαθεί η μπάλα, αμέσως αυτοί οι δύο θα τρέξουν, θα αναχτίσουν την μπάλα και πάλι.
2: Ναι, γι' αυτόν τον λόγο μπορεί και ο κύριος Μπέρκ να χρησιμοποιήσει κάποια πιο επιθετικά σχήματα μπροστά και με δύο παίκτες μπροστά.
1: Το κάνει, ναι.
2: Του δίνουμε αυτή τη δυνατότητα και είδαμε και με τον Μπράουερ να τον δοκιμάζει και ως οχτάρι και ως δεκάρι στο παιχνίδι με την Κρασάβα. Ένας παίκτης που του δίνει το κάτι διαφορετικό. Αλλά Μάριτς και Ανδρέου, θεωρώ, το είπαμε ξανά, είναι σε σταθερότητα και σε απόδοση οι κορυφαίοι μέχρι στιγμής της Ομόνιας. Είναι πολύ σταθερή η απόδοσή τους και εξαρτώνται πολλά από αυτούς τους δύο.
1: Το θέμα είναι πού θα χωρέσουν όλοι αυτοί, διότι ο Ακιντόλα φαντάζομαι θα πάρει φανέλα βασικού πλέον.
2: Από τη στιγμή που ο Ακιντόλα δεν έχει και δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρώπη, θεωρώ στα παιχνίδια προαθλήματος το λογικό είναι να ξεκινά από αυτόν η μεσοεπιθετική γραμμή και ένας παίκτης που θέλει και έτσι έξτρα χρόνο συμμετοχής για να βρει τα πατήματα, το έπαιξε μόλις σε δύο παιχνίδια, οπότε θεωρώ και με την ποιότητα που έχει, ήρθε στο μεγάλο όνομα, από αυτό θα ξεκινά, αλλά υπάρχουν και άλλοι προσφαιριστές που μπορούν να δώσουν πράγματα εκεί.
1: Αλλά ξέρεις, η Ομόνια συνήθως τα παιχνίδια που ξεχωρίζει ιδιαίτερα, που κάνει καλύτερες εμφανίσεις, οφείλονται στην καλή παρουσία του Ευάντρο κατά κύριο λόγο.
2: Δημιουργικά
1: ασφαλώς.
2: Δημιουργικά, απόλυτα. Είδαμε και τον τρόπο που και οι ασίστ του είναι όλες, αυτό που λέμε, κόβουν την άμυνα στα δύο. Το έχει κάνει και κυρίως με τον Διονύη, έχει συνδυαστεί σε πολλά παιχνίδια, οπότε είναι ένας παίκτης κομβικός για το επιθετικό παιχνίδι της Ομόνιας και αυτόν τον λόγο την περσινή χρονιά δεν έβγαινε σχεδόν καθόλου. Φέτος το ξεκούρασε σε ένα δύο παιχνίδια ο κύριος Μπέρκ, οπότε πλέον πάει έτσι και αυτός πιο ξεκούραστο στη χρονιά, γιατί έχει και άλλες επιλογές για χρησιμοποίηση ο κύριος Μπέρκ. Μπορεί να ήταν εντυπωσιακή χρονιά, όμως ήταν λιγότερες επιλογές. Να δούμε και φέτος πώς θα πάει.
1: Ναι, πράγματι, είναι περισσότερες οι επιλογές φέτος.
2: Οι επιλογές σίγουρα
1: είναι περισσότερες.
2: Το θέμα είναι να βρουν τη χημεία και τη θεωρώ περισσότερο.
0: Εντάξει, είναι σε καλό μου σημείο έτσι μετά από τόσα παιχνίδια. Δεν μπορεί να πεις ότι έχει να πούμε κάτι διαφορετικό. Είναι σε καλό σημείο η χημεία. Πολύ καλό θα έλεγα. Ειδικά για κάποιους παίκτες οι οποίοι ήρθαν φέτος, που εκεί είναι το ζητούμενο. Εντάξει, δεν μιλάμε για τους παλιούς.
2: Ναι, ακριβώς. Ήρθαν αρκετοί παίκτες, όμως έδωσε χρόνο συμμετοχή σε όλους και παίκτες που ήθελαν να σωματωθούν. Το έχει κάνει. Περιμένει, θεωρώ, περισσότερο ότι πάμε ξανά από τους εξτρέμ, σίγουρα όλους τους εξτρέμ να πάρει γκολ, γιατί στην επιθετική
1: δεν παίρνει.
2: Ναι,
1: δεν παίρνει. Δεν παίρνει τίποτα.
2: Είναι το μοναδικό, έτσι θα έλεγα, κομμάτι που πρέπει να δουλέψει και να βρει τη λύση ο κύριος Μπέρκ, γιατί από εκεί και πέρα δουλεύει, βγάζει πάρα πολλές ευκαιρίες η Ομόνοια σε κάθε παιχνίδι, ακόμη και στις καγές της μέρες.
1: Ναι, ναι, αλλά ένα από τα, από τα σύνα, από τα μεγάλα πλεονεκτήματα της ήταν ότι έπαιρνε πολλά γκολ από τους εξτρέμ, δηλαδή από το Σεμέδο είδαμε πόσα επήρε, από τον, ακόμα και από τον Λοΐζου στο πρώτο εξάμηνο που ήταν. Δεν ήταν στο πρώτο εξάμηνο,
2: ήταν ναι, προκριματικά.
1: Στα προκριματικά. Mm. Ναι, ναι.
2: Από τον Γιώβη ναι. Πήρε στο πρώτο μισό πάρα πολλά γκολ. Ναι. Είχε πάρει και από άλλους. Και ο Ευάντρο είχε σκοράρει και ο Τάνκοβιτς από τον Ιανουάριο και μετά.
1: Ναι.
2: Ήταν όλη η μέρος του, έτσι, του σκοραρίσματος. Και ναι, σίγουρα πρέπει να αναπληρώσει τα γκολ που έχασε από ο Μαέκε Σεμέδο από όλους τους προσφέρειστες. Δεν περιμένουμε να το κάνει από δύο μόνο παίκτες. Γι' αυτό τον λόγο χρειάζεται.
1: Μα πώς πάει εκεί που βρίσκεται, μαθαίνεις κάτι, διαβάζεις κάτι?
2: Βλέπω, ξεκίνησε κάπως άσχημα πρώτα 3-4 παιχνίδια, δεν έβαλε κάποιον γκολ. Στη συνέχεια τραυματίστηκε, έμεινε για κάποια παιχνίδια εκτός και επέστρεψε με γκολ πρόσφατα. Πριν από δύο παιχνίδια, δεν κάνω ένα παιχνίδι και εντάξει, θέλει, δεν έχει βρει ακόμη το ρυθμό του, είναι γεγονός.
1: Ο Σεμέδο τον βρήκε?
2: Ο Σεμέδο πάει εξαιρετικά, ξεκίνησε με 4 γκολ στα πρώτα 3 παιχνίδια, δεν κάνω λάθος.
0: Αυτός είναι αραβικά μοιράτα, έτσι.
2: Ναι. Ναι. Είναι λίγο πιο χαμηλό το επίπεδο σε εκείνο τα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι στιγμής, τέλος πάντων.
1: Μάλιστα. Συνεχίζει να σκοράρει ο Σεμέδο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Έχουμε κάτι άλλο για Ομόνοια?
2: Αυτά για την Ομόνοια. Ο κόσμος περιμένει, εντάξει, έχει 2.000 εισιτήρια για το παιχνίδι με την Καρνιώτισσα. Θα πάρουν όλη την Ανατολική.
1: 2.000, α?
2: Να κάνουμε μια εκδρομούλα.
0: Έχει και πολύ κόσμο στην Πάφο ούτως ή άλλως η Ομόνοια, αλλά δεν υπάρχει θέμα να μην τα...
2: Ναι, έχει πάρα πολύ κόσμο και θα δούμε και μετά. Θα περιμένουν και περίπου 500 οπαδούς να κάνουν το ταξίδι στη Σλοβενία. Έχει έτσι πολύ καταξίδια για τον κόσμο της Ομόνοιας στο επόμενο διαστήμα.
1: Μάλιστα. Λεφτά υπάρχουν.
2: Ο κόσμος που
0: ο κόσμος εννοείς. Εντάξει, τώρα για να πας Πάφο, Λευκοσία, Πάφο και να γυρίσεις, να θες 80 ευρώ βενζίνη. 60.
2: Ήταν ένα ταξίδι στην Αθήνα πιο
0: παλιά. Ποιο φτιάχνει να πας στην Αθήνα με αεροπλάνο από το να πας στην Πάφο με το αυτοκίνητο όπως πάει τώρα?
1: Έτσι.
0: Βάλτε κάτω. 150 χιλιόμετρα, πόσο είναι? 150 χιλιόμετρα. Είναι τόσο.
2: Είναι. Εντάξει, έχει αρκετούς στην Πάφο, οπότε θα έχει.
0: Να έχει κόσμο, δεν συζητάμε ότι θα είναι γεμάτη κερκίδα, αλλά εντάξει. Ο Παύλος λέει να δούμε ποιος αγώνας θα γίνει το μπαμ το Σαββατοκύριακο. Ψάχνει τώρα το μπαμ.
1: Άτσι.
0: Όλοι το μπαμ.
2: Σίγουρα πάντα υπάρχουν και αυτά στο παιχνίδι. Στην Ομόνοια θέλουν να αποφύγουν αυτήν την παγίδα. Τι έχω δει την Καρνιώτισσα, έχει κάποιους παίκτες καλούς. Θεωρώ ότι σε παιχνίδια με ομάδες όπως την Ομόνοια θα δυσκολευτεί γενικότερα. Δεν έχει πολύ ταχύτητα, αυτό έχω προσέξει. Αν έχει και απουσίες.
1: Έχει απουσίες, μου έλεγε ο Αλκής. Έχει απουσίες η Καρνιώτισσα.
2: Απουσιάζουν κάποιοι βόσμοι.
0: Έχει απουσίες.
2: Ναι,
0: έχει απουσίες. Καταχτσίδης είναι έξω. Κάποιους αμφίβολους. Έχει προβλήματα.
2: Ταχτσίδης είχε κάνει καλά παιχνίδια. Τον είχα δει και με την 29η Μαΐου. Μπορεί να είναι πιο αργός παίκτης, όμως ήταν στο κέντρο.
1: Ξέρει μπάλα, ήταν αρήμον, έπαιξε σε ψηλό επίπεδο ο Ταξίτης.
2: Ναι,
1: στην Ιταλία και τα χρονιά.
0: Yes. Αντρέα, καλή δουλειά. Καλημέρα.
1: Είναι ο Ταξίτης που ήταν ματωμένος με την...
0: Θύμισε μου.
1: Αγγελική,
0: Ηλιάδη.
1: Ναι,
0: νομίζω αυτός είναι. Ρε, ψάχνετε όλοι τον μπαμ, αλλά τον μπαμ δεν ξέρουμε που θα γίνει. Αν θα έχει μπαμ κιόλας, περιμένετε να δούμε. Έπο η Ατζήλε, Κυριακή, αν δέρω το γάβρο, τελειώνει το πρωτάθλημα, λέει ο 411.
1: Όχι ρε παιδιά, για το όνομα του Θεού. Τελειώνει το πρωτάθλημα από την πέμπτη αγωνιστική.
0: Έκτη αγωνιστική να τελειώσει το πρωτάθλημα, δεν υπάρχει πουθενά.
1: Ναι. Πολύ καλός ο Παναθηναϊκός, το είπαμε, αλλά ο Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός. Ξέρετε, έδωσε 70 εκατομμύρια για μεταγραφές ο Ολυμπιακός. Είπε χταράδες. Έχει έναν καλό προπονητή τώρα ο Ολυμπιακός. Αλίμονο, να γίνει μεγάλη μάχη Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, ΑΕΚ κατά κύριο λόγο. δεν ξέρω, βλέπω περισσότερο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό φέτος. Πήρε το ΙΑΕΚ να έχετε το Champions.
0: Πολύ μας, πολύ σας.
1: Ουι.
0: Το πήρατε πάλι μετά από τρία χρόνια.
1: Μετά από πριν τρία χρόνια πήρε το πάλι. Τώρα πήρε να παίζει Champions. Δεν έχει το βάθος που έχουν οι άλλοι δύο.
0: Τώρα, και πέρσι έτσι λέγανε.
1: Όχι, πέρσι εγώ έλεγα.
0: Γιατί είχε πέρσι βάθος η ΑΕΚ.
1: Εγώ πέρσι σου έλεγα από την αρχή για τον Νίκολη ότι τον προπονηταράς.
0: Προπονηταράς
1: και το...
0: Ναι, για τον ίδιο προπονηταρά έχουμε πάλι.
1: Ναι, εντάξει. Μα είπα είναι μέσα και η ΑΕΚ. Αλλά έτσι η δική μου εκτίμηση έτσι δίνω ένα κλικ περισσότερο σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Αυτή είναι η άποψη.
0: Okay.
1: Όχι ότι η ΑΕΚ είναι έξω προς Θεού. Ο ΠΑΟΚ νομίζω είναι λίγο πιο κάτω.
0: Έχει όμως επιστροφές και γυρίζει και ο Ντεσπόντορ.
1: Ναι.
0: Εντάξει. 4-11 έκανε και το σενάριο.
1: Συν 8
0: λέει. Ένα από την απουσία. Συν 8 από τον Ολυμπιακό, συν 7 από την ΑΕΚ. Δεν είναι τον όφη. Ναι, ναι, με αυτό το πλευρά είμαστε. 4-11 δεν κερδίζει τον όφη.
1: Ο Όφι έγινε ο φωνέας των γιγάντων.
0: Ναι,
1: έγινε ο φωνέας των γιγάντων. Νίκησε τον Ολυμπιακό, νίκησε ΝΑΕΚ, νίκησε ΜΠΑΟΚ.
0: Νίκησε, έκανε τις νίκες του.
1: Έκανε,
0: του χρόνου πάλι.
1: Ξέρεις αυτός ο Αντρούτσος που συζητήθηκε, ήταν παίχτης του Ολυμπιακού.
0: Το ξέρω.
1: Ήταν παίχτης του Ολυμπιακού.
0: Δεν ξέρεις ποιος παίχτης του Ολυμπιακού. Το Λόλι τον θυμάσαι, το με την αφάνα το μαλλί, ένα μαλλί έτσι, ένα μικρό, τον είχε βάλει και... Και Ευρώπη και Ευρώπη. Ναι, παιδί μου, ήταν πολύ καλός παίχτης και τον δώσανε, έφυγε, πήγε Ζάκυνθο. Έτσι ξαφνικά.
1: Δεν το θυμάμαι
0: καθόλου. Λέω το βλέπω.
1: Έχουν ένα μικρό τώρα που συζητάνε πολύ ο Φίλης.
0: Μα το Φίλη, αλλά πού να τους βάλει ο Ολυμπιακός, δεν έχει χώρο.
1: Δεν είχε και πέρυσι κάτι παιχταράδες, χαθήκαν. Ο Πνευμονίδης, ο άλλος, ο Λατσικούλας, ήταν μόνο ένας στην μεσαία γραμμή. Λατσικούλας, ο Μπάκουλας εντωθήκε. Ο Μπάγκουλας, ο Μενασάλος εδώ και στον Αστέρα.
0: Έχει πάρα πολλούς παίκτες στο Ολυμπιακό. Δηλαδή και αριθμητικά και πρακτικά δεν χωράνε πουθενά.
1: Πού να τους
0: αξιοποιήσεις όλους.
1: Και ο Παναθηναϊκός έβαλε κάποιους μικρούς. Ο Μπινιάρης. Πού να παίξει τώρα ο Μπινιάρης. Παίζουν τους παίκτες που
0: έχει. Ο Παύλος από σήμερα έπαιξε ανόρθωση, Παναθηναϊκό, όφηχη 2 διπλή ευκαιρία. Για την Κύπρο δεν ξέρω το αν όλα πάφος, αλλά τα άλλα δύο...
1: Καλή τύχη φίλε μου, είναι δικαίωμα του καθενός να...
0: Καλύτερα εισφορά στο παγκάρι ρε Παύλο, όφηχη 2.
1: Όφηχη 2, εσύ κάνει το χείρε.
0: Έχει 2. Μόνο 500 εισιτήρια δικαιούμαστε με τη Μακάμπη στο Σύριο Κυριακίδης. Τι είναι αυτό τώρα, δεν κατάλαβα.
1: Μακάμπη Παναθηναϊκός, να γίνει χαμός.
0: Ναι, στο Σύριο
1: Κυριακής.
0: Στο Σπύριο Κυριανού. 132 αποφάσισε. Στείλε μας το γήπεδο ή το παιχνίδι. Γιατί ένα από τα δύο. Δεν είναι 500 εστέρια, είναι 1500.
1: Ιανουάριο. Η Παναθηναϊκή επειδή δεν πήγαινε καλά.
0: Όχι 250 το ένα. Να τόσο είναι.
1: Πόσο?
0: Ναι. Ναι. Ποιο παιχνίδι? Ναι, αλλά πού μπήκες να το δεις? Εντάξει, εκεί είναι μαύρη αγορά από ό,τι θέλουν βαράνε. Α, της Μακάμπη? Εντάξει, ακονομήσει η Μακάμπη.
1: Μα τόσα ακριβά τα εισιτήρια.
0: Δεν κατάλαβα, δηλαδή να πάρεις τη Μακάμπη η Ευρωλίγκα.
1: Ούτε να με...
0: Ούτε
1: τον Παναθηναϊκό να πατώ. Ούτε τον Ολυμπιακό, ούτε...
0: Θα σου πω, διαπίστευση. Διαπίστευση.
1: Σου πω κιόλας, δεν υπάρχει λόγος να ταλαιπωρηθώ, να πάω να... Ας εποφοβάμαι κιόλας.
0: Ο 4-11 που είναι συνάδελφός του Παναθηναϊκός,
1: ναι.
0: Λέει πω η Ατζή μου του χρόνου θα πάρουμε το Μαυροπάνο, η Πανάθα Champions League και στο νέο γήπεδο.
1: Okay. Μάλιστα. Μαυροπάνος μάλιστα. Είναι κεντρικός αμυντικός.
0: Ναι.
1: Είναι.
0: 383.
1: Αυτό είναι το Ολλανδικό δίδυμο του Παναθηναϊκού. Έφτιαξε ένα καλό.
0: Καλή. Εντάξει.
1: Πάει πολύ καλός. Ο άλλος δυνατός. Εντάξει. Και ο Κασάπης, αλλά εντάξει.
0: Τα παιχνίδια της Basket League και ιδίως του Παναθηναϊκού που μπορούμε να τα δούμε στην Κύπρο. Δεν ξέρω ποιος θα πάρει τα δικαιώματα. Τα έχει ο Sport FMGR, είναι στην Ελλάδα. Να το κλείσουνε. Να είναι,
1: για τον Παναθηναϊκό ρωτάτε τον Τάσο. Να απευθύνεστε στον Τάσο.
0: Τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού.
1: Ακόμα και το μπουκαλάκι που πίνει τον καφέ του.
0: Είναι πράσινο.
1: Ναι, είναι πράσινο.
0: Τάσος. Εντάξει, είναι δωρεάν για λίγες μέρες. Μα μέχρι το Δεκέμβριο, είσαι σίγουρος? Δεν ξέρω, εντάξει.
1: Τάσο, θα πας κανένα παιχνίδι του Παναθηναϊκού? Στον μπάσκετ. Ή εδώ ή εκτός. Δύσκολο, δύσκολο.
0: Ο Παύλος πάντως λέει, αν κερδίσω, αν κερδίσω το κουπόνι, win την ανόρθωση, win τον Παναθηναϊκό και όχι και δύο, θα μας πάρει για μεσημεριανό φαγητό τον Νοέμβριο. Μάλιστα, δεχόμαστε.
1: Που στην Ερμού?
0: Εδώ, στην Κύπρο. Ο Παύλος είναι εδώ, στην Κύπρο.
1: Α, εδώ. Τι είναι εδώ, στην Κύπρο?
0: Ναι, όχι, που να σε πάρει στο Ρέντιο, στο Ρέντζενσι, στην Πάρνηθα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν.
1: Τι είναι, να πάρει τόσα λεφτά να πάμε για ένα μεσημεριανό φαγητό?
0: Ναι, διότι αν του πιάσει έτσι. Πόσο να πάει, να 20 είναι 4. 3,80.
1: Μα να νικήσει ο Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Μα είναι τόσο.
0: Πόσο είναι, 2,5?
1: Με αυτού σε ακούγα, σε ένα κουμπί.
0: Όχι, όχι, είναι τόσο. Απλά είναι πολύ ψηλά Ολυμπιακό. Είναι 2,20 ο Ολυμπιακό. Πάμε αμέσω τώρα.
1: Δεν ξέρω αν 4.
0: Σωπά, είναι 3,80, περίμενε. Ένα λεπτό. 3,50. Έπεσε, ήταν 3,50. 3,50. Η ανόρθωση είναι 6. Πόσο είναι η ανόρθωση? 7. Άρα 3. Πρέπει να στα βάλω όλα τώρα, ρε
1: παιδί. 22,5.
0: Ένα λεπτό, ένα λεπτό να βρω και την διπλή ευκαιρία. Ένα λεπτό. Πάνω από 50 στον αυτό που
1: 50 στον. Αν το παίξει 30 ευρώ, πάρει 1500 ευρώ.
0: Περίμενε. Ποιο είπαμε θέλει το άλλο, έχει δει ότι είναι.
1: Τον όφι.
0: Τον όφι. Ένα λεπτό. Πού είναι ο όφι?
1: Ένα με έναν 3 στον.
0: Όχι, παραπάνω. Παραπάνω. Λοιπόν. Η τριάδα του κυρίου. Περίμενε να απαντήσω στον κύριο Πάπα.
1: 22 και μισό.
0: Ναι. Είναι 4 ο όφι, άρα 96 το 1 η τριάδα.
1: Όχι, το χιδίο 4.
0: 4-10.
1: Είναι 100 στο. 30 ευρώ, 3.000 να τη βγάλεις με ένα φαγητό.
0: Πήγαινε, βρες κανέναν Άγιο Παύλο εκεί, καμιά εκκλησία, βάλεις τον παγκάρι μέσα να.
1: Παύλο, είμαστε μαζί σου.
0: Εντάξει. Επιστρέφουμε.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 9:30.
3: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, αστάθειας και αναταράξεων, λαμβάνει χώρα η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Στην ατζέντα των επαφών, κρίσιμα ζητήματα όπως η ενέργεια, η άμυνα, η περιφερειακή ασφάλεια, η διασυνδεσιμότητα, οι επενδύσεις και η τεχνολογία. Στο τραπέζι των συνομιλιών θα βρεθούν παράλληλα οι ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις, με την Αθήνα να επιδιώκει να αναδείξει το ρόλο της Ελλάδας ως σταθερού και αξιόπιστου στρατηγικού εταίρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Σύνοδος των ηγετών των 9 μεσογειακών κρατών Med9 πραγματοποιείται στο Split της Κροατίας. Θύμα ληστείας έπεσε 49χρονος διανομέας φαγητού χθες βράδυ στην επαρχία Λάρνακας. Φέρεται να δέχθηκε επίθεση από 10 κουκουλοφόρους, οι οποίοι ανέκοψαν την πορεία της μοτοσυκλέτας του και πρόταξαν μαχαίρι εναντίον του, με αποτέλεσμα ο 49χρονος να τραπεί σε φυγή τρέχοντας. Ο παραπονούμενος εντόπισε την μοτοσυκλέτα του αργότερα σε άλλη περιοχή της Λάρνακας, ενώ σε κοντινή απόσταση εντόπισε την τσάντα μεταφοράς φαγητού να καίγεται. 3 χρόνια συμπληρώνονται από την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023, που οδήγησε στον θάνατο περίπου 1.200 Ισραηλινών. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται ο Ισραηλινός στρατός με αφορμή την επέτειο. Την ίδια ώρα, εκδηλώσεις μνήμης πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρο το νότιο Ισραήλ, ενώ νέες Ισραηλινές επιδρομές στη λωρίδα της Γάζας προκάλεσαν θανάτους Παλαιστινίων. Οι μαζικότερες κινητοποιήσεις σημειώθηκαν σε όλη τη Γαλλία για τις ελλείψεις προσωπικού και τις συνθήκες στις σχολικές αίθουσες. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων εναντίον διαδηλωτών που είχαν αποκλείσει την πρόσβαση σε λύκεια της χώρας, καθώς μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς κατέκλυσαν τους δρόμους. Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, αλλά σύντομα θα καταστεί τοπικά μερικώς συννεφιασμένος και τις απογευματινές ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό ή τα νοτιοανατολικά. Η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Απόλαυσε τη ζωή με World Class. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Και τώρα, με το World Class Weeks, βρες εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands μέχρι 7 Οκτωβρίου. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το World Class δωρεάν σήμερα. Super Sport 104 Live Link. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο Super Sport 104 θα εκπέμπει ζωντανά από το Hopi October Street Fest στον χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moon Dogs σε ένα απολαυστικό 2ωρο Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 παρέα με τον Μάκη Νικολάου και τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. 52 ζηθοποιίες, 350 διαφορετικές ετικέτες μπύρας. 11ο Hopi October Street Fest. Είσοδος δωρεάν. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut. Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian. Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε στο τελευταίο κομμάτι. Σε λίγο θα έχουμε στην παρέα μας τον Μάριο Χαραλάμπους, τον προπονητή. Να συζητήσουμε διάφορα. Παλιό βετεράνο παίκτη. Πάει το βετεράνος, δεν κατάλαβα. Τι είναι.
1: Βετεράνος,
0: έτσι λέγεται. Ξέρω εγώ, το λένε αλλιώς. Όχι.
1: Επειδή έτσι, σε
0: σκέψη
1: μου είναι πάντα μικρός ο
0: Μάριος. Τώρα να τα πούμε σε 2-3 λεπτά. Αυτό είναι αλήθεια. Θα συζητήσουμε περί Απόλλωνα και όχι μόνο. Λοιπόν, ο Παύλος έριξε τον οβολό του 3 ευρώ. Μπράβο ρε Παύλο. Κάνεις ολόκληρη ιστορία. Καταρχήν πώς θα μας ταΐσει εμένα και το Μποιατζή.
1: 300 ευρώ που να μας κάνει.
0: Ε, Παύλο, για όνομα του Θεού δηλαδή. Εντάξει, όμως ξέρει, να σου πω κάτι ενδόμηχα, καταλαβαίνει ότι είναι κουβά στο δελτίο. Δηλαδή σου λέει, άντε 3 ευρώ από ό,τι το πιασα. Είναι ο κουβά, αχνοφαίνεται από το βάθο. Να ξεκουβαδιά σίγουρα η ΑΕΚ, τα άλλα δύο δεν ξέρω.
1: Κάμε σου τόση διαφήμιση, τόση ανάλυση.
0: 3 ευρώ. Εντάξει, οκ.
1: Λοιπόν. Όχι,
0: όχι, όχι. Δεν προτρέπουμε τίποτα. 3 ευρώ. Αλλά μην κάνεις τόσο θόρυβο για 3 ευρώ. Δηλαδή είναι. Εντάξει, αν πεις καλύτερα για να γλιτώσει τον κουβά.
1: Ναι,
0: εσένα βλέπει. Έγινε και βγήκαν όλα τα παπαγάκια και κάνουν πολιτική ανάλυση τώρα η κυρία Σύση, ας πούμε. Ό,τι να είναι. Ναι, ναι, έγινε και του πολιτικού ρεπορτάζ. Άσπα. Ωραία είναι. Έχουν χάσει. Ναι, έχουν χάσει πολύ, δεν μπορώ. Είναι πολύ τρικαδόρικα. Αυτό είναι ένα περίπαγμα όλοι, να τους περιπέζεις, δεν είναι το καλύτερο. Μην πεις δεν περιπέζεις. Όταν έρχονται εκλογές σου έρχονται 37 και σου λένε ψήφισέ μας, ψήφισέ μας. Α, εντάξει ρε, ναι, σε όλους ναι λες, τι θα τους πεις. Τους λες σε κανέναν όχι.
1: Ναι.
0: Λες όχι.
1: Ναι.
0: Ένα στους 10. Ένα στους 10. Μάλιστα. Ένα στους 10. Οι άλλοι στους άλλους 9 λες βέβαια. Όλη η οικογένεια. Δαγκωτώ. Θα πάρεις 5 ψήφους από την οικογένεια. Δεν το λέγατε παλιά. Όχι ρε, εμείς το λέμε δαγκωτώ. Τέλος πάντων.
1: Άρα... Ο Καρβέλας
0: έχουμε τις αγωδίνες στα άγρια μας.
1: Αυτά τα χρήματα ρε.
0: Μα είναι τα χρήματα μόνο.
1: Εμείς
0: δεν έχουμε πρόβλημα. Εδώ
1: τσακώνονται με τα χρήματα.
0: Τόσα κατά
1: τον
0: ίδιο
1: και ένας
0: και
1: ο άλλος τσακώνονται
0: με τα χρήματα. Τι θα κάνουν. Ο Καρβέλας θέλει τον box του στο ΑΚ. Πάει εδώ. Στο ποδόσφαιρο πάει, στο μπάσκετ δεν ξέρω. Στο μπάσκετ δεν ξέρω. Το πόσο τον έχω δει πολλές φορές.
1: Λοιπόν, ήταν πολύ φανατικό. Ο Πάριος, ο Κόκοτα.
0: Ναι. Βίγκη λόγω δωμάζου. Α, και ο Χριστάκης. Οκ. Ναι, ξέρω ποιος είναι. Την Κανάρα. Η Κανάρα. Όχι ο Κανάρης.
1: Είναι αυτό που
0: έγινε
1: στο σχολείο.
0: Αυτό έγινε. Το σουξέτο ήταν αυτό. Κι άλλο ένα ήταν, δεν θυμάμαι το άλλο. Αλλά το σουξέτο μεγάλο ήταν αυτό. Από Κανάρα σε Κανάρα. Πετάω. Ναι. Ετάσου να πάρουμε τον κύριο Μάριο Χαραλάμπους. Α, το πάρουμε. Να δούμε περί Απόλλωνα και τι άλλο θα συζητήσουμε. Ξέρεις, με κάθε έναν που έχουμε καλεσμένο, δεν ξέρεις τι θα συζητήσει. Η ατζέντα είναι μεγάλη. Yeah. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Είναι. Ο Παύλος με το κουπόνι φάντασμα μας στέλνει νέο μήνυμα, λέει αν κερδί, αν, όχι, έπρεπε να πάρετε συνέντευξη του Ομπίκου που είναι στην Κύπρο. Που ήταν στην Κύπρο. Ήτανε το πρόγραμμα. Έπρεπε να πάρουν ο Παπαμοησαίος, είναι δουλειά του αυτά με τους παλέμαχους. Ξέρεις ποιον έχει ο Παπαμοησαίος αύριο. Παλέμαχο. Το Μάρι. Να πεθάνω. Βέβαια είμαι παλέμαχος. Παίζει στο Παλαιχώρι. Ξέρεις τώρα. Ναι, να πάω σε, όχι τώρα, σε τρεις ομάδες. Ναι. Καλημέρα μόνο μόνη από η Ατζής δεν ακούγεται. Φτιάξτε τα μικρόφωνα. Ακούγεται. Δεν τον έχεις το πηγάδι για να λένε ότι κάνουμε σαμπότα.
2: Γιατί. Το φτιάξε ο Τάσος. Εντάξει. Έλα.
0: Ίσον στο πηγάδι. Ήσουν στο πηγάδι για τα προηγούμενα 2,5 λεπτά.
2: Έτσι, πήγε το χαμένα και η Σύση και.
0: Τίποτα όλα.
2: Πήγα χαμένα.
0: Κουβά μαζί με τον Παύλο. Κουβά μαζί με τον Παύλο. Καλά, είναι μια φορά σου κλείσα μικρόφωνο, σιγά. Έγινε και τίποτα. Πάμε, είναι πάνω. Πάμε. Πάμε συνέντευξη τη ημέρα. Χορηγό έχουμε. Πάμε για συνέντευξη τη ημέρα. Σε δευτερόλεπτα να ακούσουμε χορηγό και να πάμε στο Μαρέ Φαραλάμπου. Σε πολύ λίγο.
3: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
4: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
5: Γιατί το λες αυτό?
4: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε, πάρτι?
5: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
4: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
6: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε στην παρέα μας το βετεράνο, άκου βετεράνο.
2: Βετεράνο,
0: εγώ το απορρίπτω να δεν βετεράνο. Ούτε εγώ το
2: απορρίπτω. Εμάρε, περνούμε πολύ ωραία εδώ, κόπιασε, να σου αρέσει πολύ.
7: Το ξέρω, ρε Αντρέα, αλλά εκόφηκε λίγο μακριά.
0: Είναι αλήθεια αυτό.
2: Μου είπε βετεράνος και του λέει, ωραία, είμαι βετεράνος. Εμένα στη σκέψη μου ο Μάριος είναι νεαρός, ρε, έχει νεανικός τύρε, νεανική σκέψη, ρε, μπορώ να τον πω
0: βετεράνος. Τι είναι, σημαίνει ότι πρέπει να είναι 80 χρονών, δεν σημαίνει έτσι πράγμα.
7: Βετεράνος. Αντρέα, πάντως,
0: του αρέσει το βετεράνος.
2: Πες του.
7: Ναι, πάντως άρεσε μου και εμένα τον που είπες. Είσαι καλεσμένος μου για ψάρι.
2: Μάλιστα, είδες.

0: 9 έπρεπε να έχει κάνει εγχείρηση.
1: Ήταν δυνατός παίχτης πολύ.
0: Ναι, στο ναι ήταν. Ήταν κορυφαίος, ήταν από τους παίχτες που ξεχώρισαν με την παρουσία του.
2: Έχεις εποχές δύσκολες,
1: και την πρώτη. Και την πρώτη θητεία του ήταν.
0: Ναι, και την πρώτη είναι εντάξει, και τη δεύτερη και στο ΑΠΟΕΛ νομίζω.
1: Και στο ΑΠΟΕΛ έπαιξε, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς είσαι Μάρη, πού σε βρίσκουμε τώρα?
0: Είμαι εξαιρετικά. Τώρα ποδοσφαιρικά πουθενά, αλλά εντάξει.
1: Σου λείπει αυτό?
0: Βεβαίως, βεβαίως. Γίνεται. Μα όταν εμείς είμαστε εκτός ποδοσφαίρου, τότε εκεί πρέπει να είναι στο ποδοσφαίρο, Ανδρέα μου. Με όλον τον σεβασμό. Με όλον τον σεβασμό.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Όταν εμείς. Ναι. Και. Εντάξει, μια και έφερε το η κουβέντα. Η απόφαση μου ήταν να μην ασχοληθώ με ομάδες, διότι είχα άσχημη εμπειρία πέρσι, το έγινε ΑΕΣ Ζαγακίου. Είπα να ενδιαφερθώ για έναν κλιμάκιο εθνικής.
1: Okay.
0: Και είχα και διαβεβαιώσεις. Και είμαι ο μόνος διεθνής, να πω το παράπονο μου τώρα. Είμαι
1: να,
0: ο μόνος
1: πεις, διεθνής, να το πεις.
0: Είμαι ο μόνος διεθνής με τόση προσφορά, Ανδρέας, ξέρεις καλύτερα από όλους. Διατέλεσα και αρχηγός της Εθνικής Κύπρου. Να μην πάω ελπίδο νέων και αν την τόσο με τις συμμετοχές μπορεί να πάνω που 100.
1: Ναι.
0: Και δεν μου δώσαν μία φορά μια εθνική, ξέρω εγώ, νέων, ελπίδων.
1: Δικαιολογημένο το παράπονο.
0: Μα και σε κάθε κλίτσε, σε κάθε όποτε έχει
1: θέσεις,
0: κάνω το ενδιαφέρον μου. Φίλε, ποτέ. Ποτέ. Είναι απίστευτο. Και υποτίθεται ότι όλοι, όλα τα παιδιά που προσφέραν και παίξαν και με διπλώμα, είμαι προλάινσες προμονητής. Επιάν κατά καιρούς μια ευκαιρία. Δώστε μου ρε και μια ευκαιρία. Δείτε με αν δεν. Δείτε με.
1: Μάλιστα.
0: Φίλε ποτέ.
1: Ένα
0: πίστευτο. Εν το παράπονο μου. Φίλε ποτέ.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δεν ξέρω ειλικρινά. Ποιος αποφασίζει τι, με τι κριτήρια. Τι, δεν ξέρω. Και υποτίθεται έχω άντε μια πορεία προπονητική. Έχω μια αλφα πορεία προπονητική. Δώστε μου ρε μια ευκαιρία για μένα, δώστε, αν δεν καμνώ, εντάξει.
2: Άρα είναι, το νιώθεις και πρόκληση. Το
0: νιώθεις
2: και πρόκληση για σένα.
0: Και είπα ότι δεν θα ασχοληθώ με ομάδες, διότι είχα έτσι τρίτες, τέταρτες.
1: Αν πάρω και εγώ μια εθνική, νέο ρε παιδί μου, νέο.
0: Φίλε ναι, ακριβώς, Ανδρέα τούτο, και υποτίθεται ότι είχα υποσχέσεις. Να με πω, είχα, λέω ότι Μάρια είναι άξιε, να σου λόγω με. Φίλε τίποτε. Τίποτε. Ένα απίστευτο. Δεν ήξερα. Τι πώς λειτουργούν. Είναι η πικρία μου μεγάλη.
2: Όχι, καλά κάνεις και δεν εκφράζεσαι. Υπάρχει θέμα. Γενικά τις εθνικές πώς τις βλέπεις και την Ανδρών κυρίως αφού πήγαμε εκεί την κουβέντα.
0: Μόνον η εντάξει, οι υπόλοιπες νομίζω ότι κανένας δεν τις παρακολουθεί. Να συμφωνείτε μαζί μου παιδιά. Από εκεί και κάτω νομίζω ότι δεν
2: έχουν... παρακολουθούν αυτοί που πρέπει, ναι.
0: Αυτοί που πρέπει,
2: δεν ξέρει, ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Μα αφού παίζει ελπίδων ή νέων, αφού πάνε 50% άτομα συγγενείς στο ποδοσφαιριστό, δεν έχουν και την κατάλληλη προβολή ίσως. Και είναι κρίμα και για τους προπονητές και για τους ποδοσφαιριστές. Η βιτρίνα είναι η Ανδρών, κακά τα ψέματα, η βιτρίνα είναι η εθνική Ανδρών.
1: Καταφέραμε τα δύο νίκες όσο να είναι με μετρά το αποτέλεσμα. Ναι.
0: Εντάξει, μπορεί να μην ήταν η απόδοση που θα συζητείτε, όμως το αποτέλεσμα και οι βαθμοί είναι εκεί, Ανδρέα. Δηλαδή είμαστε πολύ κοντά στο στόχο.
1: Ναι. Έδωσε ένα άλλη διάσταση στην εθνική ο Edwards.
0: Μπράβο. Ναι, Ανδρέα μου.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Ήταν και συζήτηση που είχαμε με κάτι φίλους. Ποδοσφαιρόφιλους εχθές και καταλήξαμε ότι τούτος ο ποδοσφαιριστής έδωσε έτσι το κάτι άλλο στην εθνική και μπράβο σε εκείνους που τον ανακάλυψαν και τον έφεραν.
1: Ναι. Κάνει τη διαφορά.
0: Ναι,
1: σας πω έναν ωραίο που μου είπε κάποιος εχθές. Ρε με αυτό σου Edwards, σαν να είναι μαθητής της έκτης του δημοτικού και παίζει με παίχτες, με μαθητές της τρίτης του.

0: δημοτικού στο διάστημα.
1: Έτσι πάει. Έτσι, α.
2: Έτσι πάει.
1: Φαίνεται ότι έχει ποδοσφαιρική παιδεία, φαίνεται το παιδί και μπράβο του. Τι ηλικία είναι η Ανδρέα?
0: Μα 28, εκεί στα 28.
2: Α, ο Εντόνς
0: εκεί
2: πέρα.
0: Νομίζω είναι εκεί στα 28, αλλά έπαιξανε σε Τότεναμ, έπαιξανε σε Σπόρτι
1: Γλυσσάμπρο.
0: Με το Γιόκερες, εκεί ήταν
2: μαζί με το Γιόκερες.
0: Τώρα η Μπέρλι θα πάνε σε αρκετά χρήματα να τον πάρει.
1: Μπορεί να αργήσαμε να τον ανακαλύψω.
0: Ναι.
1: Να σου πω, όταν, έτσι πάνω στην κουβέντα, όταν ήμουν, επειδή να κάνω το study visit στην Αγγλία, στην QPR,
0: ναι.
1: Και επειδή άσχησε εγκαταστάσεις. Ανδρέα, ξέρεις τόσους Κύπριους βρήκα στις ακαδημίες, στην K23, στην K17, Κυπρέους.
0: Είναι στα υπέρ της Ομοσπονδίας που έστρεψε πλέον το ενδιαφέρον της σε αυτόν τον τομέα. Γιατί να σταματήσουμε να φτάμε τους 35-36 χρόνια να κυπροποιούμε. Νέα παιδιά υπάρχουν πολλοί στην Αγγλία. Εάν ψάξουμε προηγούμενο να βρούμε και άλλους έπλας. Και ο Τσαρούλας ήταν καλός.
2: Και ο Τσαρούλας ήταν καλός, ναι.
1: Ναι. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν και άλλα παιδιά που μπορούν να έρθουν.
0: Και ο Έκτορ
1: Κυπριανού. Και ο Έκτορας, και ο Έκτορας του Κυπριανού. Ναι, ο Έκτορας, ναι, ήταν καλός, ναι.
2: 508 λέει ο λόγος που δεν έπαιξε πιο γρήγορα εθνική ο Έντορτς είναι γιατί περίμενε κλίση από την εθνική Αγγλίας. Κοίταξε, στις ομάδες Αγγλίας έπαιξε όλες τις εθνικές. Και με πολύ επιτυχία έβαλε γκολ σε όλες. Και Ελπίδων και K20 και K19 και K18, K17, K16, όλες. Όλες.
1: Άρα έχει υποδομή.
2: Λοιπόν, Απόλλωνας, τι βλέπεις, πώς θα βλέπεις την επανέναρξη και με έτσι.
1: Θεωρώ ότι θα είναι καλύτερος με τις επιστροφές των ποδοσφαιριστών που θα επανέλθουν. Νομίζω ο Λιούμπιτς και ο Μπράουν θα επανέλθουν. Άρα θα κλείσει εκεί το θέμα που είχε, διότι τα αμυντικά είναι τα βασικά αμυντικά χάρτη.
0: Ο Μπράουν του ευγήκε να απορώ γιατί ο Άρης τον άφησε να ελευθερώνει αυτόν τον παίχτη.
2: Καλός παίχτης. Εντάξει, το πλάνο του Άρη έξω.
0: Ναι.
1: Θεωρώ, εντάξει, στον Απόλλωνα να κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά, αυτό που θεωρώ ότι ζητά και ο Λοσάδα. Δηλαδή, είναι ομάδα που πιέζει, είναι ομάδα που τρέχει ο Απόλλωνας και του βγαίνει, μπορεί να το κάνει. Στον Άρη ίσως να τους ζητούσαν να παίρνει την μπάλα, ναι, να παίρνει την μπάλα από τα στόπερ, να δημιουργήσει, που δεν μπορεί, δεν το έχει. Όμως αυτό που μπορεί το κάνει και, και πολύ καλά.
0: Το βλέπεις τον Απόλλωνα έτσι για πολύ μεγάλα πράγματα?
2: Όχι, για πρωτάθλημα.
0: Πρωτάθλημα, που είναι τη λέξη πρωτάθλημα.
1: Όχι, θεωρώ ότι δεν μπορεί. Να
0: κυκλοφορήσεις στη Λεμεσόν να τα ακούσεις.
1: Εγώ θεωρώ, εγώ είμαι ειλικρινής, είναι η ομάδα μου, για όνομα του Θεού.
0: Οι άλλοι είναι περισσότερο απολωνίστες από εσένα.
1: Εγώ θα πω την άποψη μου. Θεωρώ ότι
2: μακάρι να διαψευθείς, έτσι.
1: Είναι μακάρι να διαψευθώ, αλλά θεωρώ ότι και η ΑΕΚ είναι καλύτερη, η φετινή ΑΕΚ. Θεωρώ ότι είναι καλύτερη ποιοτικά από τον Απολλώνα. Αν θεωρήσουμε ότι είναι Ομόνια, είναι Πάφος Ομόνια ΑΕΚ, ο Απόλλωνας ίσως να είναι τρίτος, τέταρτος εκεί.
2: Ευρώπη δηλαδή.
1: Ναι, η Ευρώπη θεωρώ ότι είναι δεδομένη.
0: Αλλά για τίτλο έτσι δίνεις ένα προβάδισμα στην Ομόνια και...
1: Ομόνια Πάφος θεωρώ ότι είναι...
0: Γιατί το Αποέλ δεν το αναφέρεις?
1: Το Αποέλ... Δεν μου έδειξε μια σταθερότητα, δεν με έπεισε ακόμα.
0: Τώρα θα κρυθεί το Αποέλ.
1: Ακριβώς, δεν μου έχει δείξει ότι μπορεί να διεκδικήσει πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι χρειάζεται χρόνο. Όμως οι τρεις ομάδες που προανάφερα θεωρώ ότι είναι πιο πίστικες σαν ομάδες.
0: Ομόνια, Πάφος και ΑΕΚ.
1: Θεωρώ ότι αυτές οι τρεις, ναι.
0: Βλέπεις την ΑΕΚ ότι είναι πιο δυνατή.
1: Η ΑΕΚ θεωρώ ότι είναι πιο όρημη. Και επιτέλους, εντάξει, επειδή όλοι ξέρουμε ότι γίνεται αρκετή δουλειά σε αυτή την ομάδα, με μια σταθερή διοίκηση, σοβαρό πρόεδρο, οικονομικά θεωρώ ότι είναι πολύ καλά σαν ομάδα. Είναι καιρός να κάνει και το βήμα το παραπάνω, δηλαδή να διεκδικήσει μέχρι τέλους. Αν και πάντα διεκδικά και στο τέλος κάπου τα χαλά, νομίζω ότι Είναι καιρό να διεκδικήσει μέχρι τέλους.
0: Έχει περισσότερο βάθος φέτος και αυτό θα την βοηθήσει.
1: Ναι, θεωρώ, ναι. Και έπαιρνε περισσότερο ενθουσιασμό.
2: Αυτό βοηθάει, αλλά εντάξει, δεν είναι ζητούμενο. Ήθελες να είσαι στην Ευρώπη. Δηλαδή,
0: εμείς
2: φτάσουμε τώρα στην άλλη πλευρά να λέμε ότι ευτυχώς δεν είμαστε στην Ευρώπη. Είναι πλήγμα για την ΑΕΚ ότι δεν είναι στην Ευρώπη.
1: Η Ευρώπη είναι η ανάσα για όλα τα σωματεία. Βέβαια.
2: Σιγά μην θέλουν οι ομάδες τους τίτλους στην Κύπρο. Προτιμούν την Ευρώπη που παίρνουν.
1: Χίλιες φορές. Συμφωνώ απόλυτα.
2: Πείτε μου, είναι καλύτερα τα 20 εκατομμύρια π.χ. που μπορεί να πάρει στο Europa League, άστο Champions League.
1: Ναι, ναι.
0: Η πρωταθλήτρια πλέον έχει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα.
2: Τι αυτό.
0: Η πρωταθλήτρια έχει πολύ μεγάλο.
2: Ναι, αλλά η Ευρώπη είναι το ζητούμενο. Ευρώπη είναι το
1: η Ευρώπη είναι και άλλοι έγκλοι προς το έξω, σε βλέπουν, σε μαθαίνουν. Είναι
2: πολλά πράγματα.
1: Και τα λεφτά
2: που...
1: και όλα.
0: Εξεχώρισες κανένα δύο παίχτες έτσι, από αυτές τις προεσαγωνιστικές.
1: Ναι, ένα. Μου άρεσε του Άριο Βίνγκερ, ο ξαθός, δεν ξέρω το όνομα του.
0: Βίντο, πώς λέγεται αυτό.
2: Ναι.
1: Μου άρεσε εξαιρετικά.
0: Ναι.
1: Αυτός ο
0: ξαθός.
1: Και εντάξει, και ο Κονομής, φίλε, με εξέπληξε θετικά. Μπράβο στο παιδί. Μπράβο, χίλια μπράβο και, και σε αυτούς που τον έφερα στον Απόλλωνα. Το παιδί αξίζει συγχαρητήρια και πένους.
0: Έχει έτσι ένα ασίγαστον πάθος, έτσι το βάζει πολύ μέσα αυτόν το
1: μπράβο πάθος. Μπράβο του φίλε, μπράβο. Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα, διότι δεν πάει να κάνει κάτι το αυτό που δεν μπορεί. Ό,τι μπορεί δίνει, εχθές έπαιξε μπακ δεξής, τα έδωσε όλα. Αμυντικό χαφ θα παίξει, κεντρικός αμυντικός θα παίξει και είναι πολυτέλεια και πολύ σημαντικό εργαλείο για τον κάθε προπονητή.
2: Ναι. Αυτό τον Παζέ, για τον Παζέ λέει του Άρη.
0: Όχι, είναι ένας Βραζιλιάνος παιδί.
1: Ένας Γουίνγκερ, τι είναι, δεν
2: παιδιά, Γουστάβο Παζέ, ναι, αυτός
1: είναι. Ναι, πολύ καλός.
2: Και τον Βέρτον.
0: Τον Βέρτον.
2: Τον
1: Βέρτον. Δεν ξέρω το όνομα. Είναι εντυπωσιακό. Είναι γρήγορος, πολύ γρήγορος.
0: Ναι. Τον Παζέ είναι δύο.
2: Γιατί έχει δύο Βραζιλιάνους. Ο ένας είναι δεξιά, ο άλλος αριστερά.
0: Και οι δύο.
2: Εντάξει, αυτό.
0: Αριστερά ο Βέρτον. Ναι, πράγματι. Έδειξε πολύ καλά στοιχεία αυτός. Ναι. Είναι γεγονός.
1: Είναι πολύ καλός, ναι.
2: Μάρι, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση.
1: Να είστε καλά, παιδιά. Χάρηκα, Αντρέα. Η πρόσκληση μου ισχύει, παιδιά. Η πρόσκληση μου ισχύει όποτε θέλετε.
2: Είσαι και εσύ λίγο μακριά, αλλά θα το δούμε.
1: Να είστε καλά, παιδιά.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Να είστε καλά. Αύριο το πρωί πάλι μαζί.
0: Δεν προσκλήσεις.
3: Ακούτε Super Sport 104. Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian. Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
5: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
6: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.

Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Το παράπονο του για το γεγονός ότι η Ομοσπονδία δεν του έδωσε την ευκαιρία να αναλάβει ως προπονητής κάποιας εθνικής ομάδας εξέφρασε ο παλέμαχος Άσος του Απόλλωνα, Μάριος Χαραλάμπους, μιλώντας στο σταθμό μας. Επιστρέφουν σήμερα και οι τελευταίοι διεθνείς στην Ομόνοια. Δύο προπονήσεις απομένουν για το παιχνίδι με την Καρμιώτισσα. Παραμένει εκτός επιλογών ο Άιτινγκ. Αμίν Τσακών και ο Λιβάν δεν θα ενισχύσουν το πλάνο του ΣΕΓΕΣ στην ΑΕΚ εν ώψη Ομόνοιας Ραδίπου. Διαθέσιμοι Μιλοσάβγεβιτς, Αλμέιδα και Κονσεϊσάο στην ΑΕΛ εν ώψη Ομόνοιας 29ης Μαΐου. Αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Ζόκε. Αγώνα δρόμου κάνει ο Κορέα στην Πάφο προκειμένου να προλάβει το παιχνίδι με την Ανόρθωση. Μέσα Ιμπρίτο και Μαμάντοφ. Ετοιμοπόλεμοι Κασπάρ και Μπράουν στον Απόλλωνα για το παιχνίδι με την Κράσαβα. Αναμένεται να προλάβει ο Λιούμπιτς. Στη διάθεση του Νίκου Παπαδόπουλου, Ικαρίγιο και Μαντσίνη στον Αποέλ. Ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Λαΐφης, αμφίβολος ο Μαρκίνιος. Ερωτηματικό η Κάλστρεμ και Σατίν στην Ανόρθωση ενώ ψηπάφου δύσκολα θα προλάβει ο Μπέρκστρομ. Πλάνο χωρίς τους Σαρφό και Γιανγκό καταστρώνει ο Ράτσκοφ στον Άρη για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Επιστρέφει ο Χαραλάμπους. Πρεμιέρα στο FIFA Europe Cup για ΑΕΚ και Κεραυνό. Η ΑΕΚ υποδέχεται στις 7 στο Κίτιον τη γερμανική Fitness First Würzburg και την ίδια ώρα ο Κεραυνός Στροβόλου φιλοξενεί στο στάδιο Κώστας Παπαέλληνας την εσθονική MPC Παρνού. Ζωντανά και οι δύο αναμετρήσεις από την Sita Vision. Με ιδανικό τρόπο έκλεισε την καριέρα του στην Εθνική Αργεντινή. Ο Λιονέλ Μέση, ο 31χρονος σούπερστάρ, είχε γκολ με πέναλτι και 2 ασίστ στη φιλική αναμέτρηση με 3-0 επί του Μπενίν στο κατάμεστο Μονουμεντάλ. Σε καλό επίπεδο ετοιμότητας βρίσκεται ο Μπέιλι στον Ολυμπιακό. Στον ΠΑΟΚ ανεβάζει ρυθμούς ο Ντεσπόντοφ. Στις 7 η ΑΕΚ Αθηνών υποδέχεται την Σαλόν Βίλπας για τον Basketball Champions League. Και στις 8 ο Άρης την Σαν Πάμπλο Μπούρκας για το Euro Cup. Απόψε για την Ευρωλίγκα στις 9.45 Παρίν Πισί Βιλερμπάν. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχήρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κυπρού.

0: ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροαματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φθείρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
3: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
4: Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
5: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας. Super Sport 104 Live Link. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Super Sport 104 θα εκπέμπει ζωντανά από το Hopi October Street Fest στον χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moon Dogs σε ένα απολαυστικό 2ωρο Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 παρέα με τον Μάκη Νικολάου και τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. 52 ζυθοποιίες, 350 διαφορετικές ετικέτες μπύρας. 11ο Hopi October Street Fest. Είσοδος δωρεάν.
6: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlesat.digital ή στο 22 000 737.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
7: Πανέτοιμοι!
0: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
7: Dua Lipa!
0: Μπάρτσα ή Liverpool?
7: Μπάρτσα!
0: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και τώρα η εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα. Φτάσαμε, ήρθαμε. Και αρχίζουμε κανονικά.
1: Ακούτε, ρε!
0: Και για το φίλο που ζήτησε την ψαροταβέρνα της Ανίτας και του Φούλη. Γιατί δεν την άκουσε, να την βάλουμε σε λίγο να την ακούσεις, φίλε μου.

Για το φίλο μας τον Ολύμπιο που δεν άκουσε την ψαροταβέρνα. Άκου τη φίλε μου. Ψαροταβέρνα που επιένω Αβέροφ με την Ανίτα.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Μα τι σφυρίζει!
2: Εσύ αδιάφορα. Εν ακούεις, μπαίνει αέρας που παντού. Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Εν να βάλουμε νέα ενεργειακά κουφώματα, κλιματιστικά, LED φώτα, μέχρι και βρύση με αισθητήρα θα βάλω.
3: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με το Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
4: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
5: Πανέτοιμοι!
4: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
5: Dua Lipa!
4: Μπάρτσα ή Liverpool?
5: Μπάρτσα!
4: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας ψυγείο οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 350 ευρώ και πάρτε ένα καινούριο ψυγείο No Frost, πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Ψυγεία No Frost από 299 ευρώ. Γιατί το παλιό σας ψυγείο έχει αξία.
4: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
7: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Μας Best Brand Σολομός Νορβηγίας 500 γραμμάρια 9,89 και επιπλέον cashback 40 cent. Μας Best Brand Μωρομάντιλα με Hills Malloys 3x64 φύλλα 3,29 και επιπλέον cashback 30 cent. Mr. Grand Ανθρακούχο ποτό 6x330 ml επιλεγμένα είδη 2,49 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
8: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
9: Να είσαι ενεργός στα social media όπου βρίσκεται το κοινό σου. Εστίασε στη δημιουργία περιεχομένου που τους προσφέρει αξία και αλληλεπιδράσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη.
10: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δικτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η ώρα είναι 10:30.
12: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
13: Είτε μέσα στο γήπεδο.
14: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
13: Είτε έξω από αυτό.
15: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα?
16: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
13: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Και επειδή μας το ζήτησαν το επόμενο τραγούδι κάτω στο κουρίο, ο κύριος Πέμπη Τσαμαντάς το στέλνει στον φίλο του τον Χριστάκη τον Βαρνάβα, στο φίλο του τον Πανάη από το Φαρμακά. Τον εξάδερφό του τον αγαπητό μας τον κύριο Γιαννάκη Φιλίππου. Γεια σου κύριε Γιαννάκη Φιλίππου, τι κάνεις? Ένα ακούσατήπες. Μην ακούεις κανέναν. Ακούστε τραγουδάρα.

0: Πάμε να δούμε ποιο φίλο έχουμε στις τηλεφωνικές γραμμές. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Έλα. Έλα. Έλα.
1: Πώς είσαι, θα καλά, καλημέρα.
0: Α, Παναγία μου, ρε Άντρε, κοντ, σε κατάλαβα.
1: Πάτε να κάνουμε κάτι. Πάτε να ήταν κάτι θυμία, που με ακούει καλά.
0: Τώρα πώς είσαι, είσαι καλά.
1: Πολύ καλά.
0: Ακούεις την εκπομπή μας.
1: Ναι. Θα ήθελα να αφιερώσω όλα τα τραγούδια του, των αγώναν του, Πανικού, του αείμιστου του Μαυκούρα. Ήθελα να Μαυκούρα όλα τα τραγούδια.
0: Ας τον εγγονόν του Μαυκούρα.
1: Έχει τα λαγκολόν του Μαυκούρα.
0: Μάλιστα.
1: Αφιερώνουν τα όλα από μένα και να του να το ευχηθώ καλή να χύμουν να είμαι μαζί τους τη Λέμεσο, το χωριό τη Λέμεσο, το Παραμάλι.
0: Α, να πάτε στο Παραμάλι.
1: Ναι.
0: Α, να πάνε να κάτσετε στο φίλο μου τον Αφιεροσούλα.
1: Οκ. Ναι. Να καλημερίσω τα δυο σου, την υφέ σου, τα γονάκια σου.
0: Μάλιστα. Και το άλλο το εγγονάκι μου να έρθει σε και τρεις ημέρες.
1: Α, πολύ ωραία. Θα ήθελα να πω το κάτι τελευταίο. Τι υπολογίζει τι για τον αγώνα Καρμιώτης Αποέλ για την Παρασκευή.
0: Όχι, Καρμιώτης Ομόνια.
1: Α, ναι, ναι, με συγχωρείτε.
0: Ρε Αντρέ, κύριε κουμπάρε, Καρμιώτης Ομόνια.
1: Εν τότε μου θέλω να πω, με συγχωρείτε που είπα να τον αντώ Καρμιώτησα μόνια.
0: Νομίζω ότι ρε κουμπάρε να εσφάει Καρμιώτησα.
1: Τότε μου λάλλω τη
0: γονά. Πιο δυνατή ομόνια, ναι.
1: Τότε τη φορά να μπει με στα μάρη η Καρμιώτησα.
0: Μάτια η Καρμιώτησα δεν και μπαίνει μες στο αρμάρι, μες στο πλοίο που μπαίνει.
1: Αν δεν είναι το αντίθετο.
0: Έχει ένα πλοίο για με παλιό και πάσουν και μπαίνουν μέσα.
1: Δηλαδή,
0: όχι, έναν πλοίο που βούλιαξε για μέσα στη θάλασσα και άμα θέλουν να μπουν μέσα, αντί να πάνε να γυρεύκουν αρμάτκα, μην ίσκουν για μέσα.
1: Το πλοίο.
0: Ναι, μέσα στο πλοίο. Άρα η Καρμιώτησα μπαίνει μέσα στο πλοίο.
1: Ναι, το αντίφερο.
0: Ναι,
1: μπορεί. Όταν μία παλίτσα μπαίνουμε μέσα στα μάρι.
0: Όχι, από ελίστες να μπαίνουμε μέσα στα μάρι για 6 μήνες συνέχεια. Όχι, okay,
1: σεβαστό.
0: Όχι, σεβαστό, ναι, αφού, είναι αφού ακόμα δεν ήρθε ο επενδυτής σας. Πότε είναι αρθεί ούτως ο επενδυτής σας.
1: Από να έρθει.
0: Εντά που γίνησκεται. Αφού ακόμα δεν ήρθε ο επενδυτής σας. Πότε είναι αρθεί ούτως ο επενδυτής σας.
1: Από να έρθει.
0: Εντά που γίνησκεται.
1: Μου γίνησκεται,

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και στο φίλο μας τον Ρίκο στην Αθιένου που θέλει να αφιερώσει στον κύριο Φιάκου έναν τραγούδι τούτο. Την Πασιά μου το δάλει. Γιατί είναι κατσελάρης λέει. Σ' όλους τους κατσελάριες και στον Νίκο τον Καλένο. Και στο φίλο μας τον Στυλιανό τον Παντζαρό.

0: μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή. Στο e-business Οκτωβρίου διαβάστε «Οι κότες και τα χρυσάυγα». 13 εκπρόσωποι της κυπριακής πτηνοτροφίας μιλούν για τις δύο αγορές κοτόπουλου και αυγού με οικονομικό μέγεθος πέραν των 110 εκατομμυρίων ευρώ. Capital.com. Built for better decisions. Αφιερώματα. Brands made in Cyprus από τη Χαραλαμπίδης Κρίστης, Νικοσία Real Estate και Moving Cyprus. E-business. Από 4 Οκτωβρίου στα περίπτερα και δωρεάν σε digital έκδοση.
2: Πέψη. Πέψη. Πέψη.
3: Τι λες, παραμιλάς?
2: Πέψη.
3: Θέλεις ένα ψυχτικό?
2: Πέψη.
3: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
2: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψη.
3: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
4: Πέψη και Ιός Λίμιδεθ. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
0: Super Sport 104 Live Link. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Super Sport 104 θα εκπέμπει ζωντανά από το Hopi October Street Fest στον χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moon Dogs σε ένα απολαυστικό 2ωρο Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 παρέα με τον Μάκη Νικολάου και τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. 52 ζυθοποιίες, 350 διαφορετικές ετικέτες μπύρας. 11ο Hopi October Street Fest. Είσοδος δωρεάν.
5: Δράκοι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carob Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Lidl Κύπρου και Allwin. Carob Awards. Εισιτήρια στο more.com.
6: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
7: Πανέτοιμοι!
6: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
7: Dua Lipa!
6: Μπάρτσα ή Liverpool?
7: Μπάρτσα!
6: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε?
9: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
8: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
9: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
1: Super Sport 104. Η ώρα είναι 11.
10: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim, sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
3: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
4: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Καυστική ανακοίνωση σχετικά με την παραχώρηση του Σπύρος Κυπριανού στη Μακάμπι Τελαβίβ εξέδωσε η ομάδα πετόσφαιρας της ΑΕΛ. Ο ΚΟΑ οφείλει να εξηγήσει με ποιον τρόπο αποφασίστηκε η διάθεση του σταδίου χωρίς προηγουμένως να διασφαλιστούν πλήρως οι ανάγκες των ομάδων που τον χρησιμοποιούν. Και η ΚΟΠΕ οφείλει επιτέλους να λειτουργήσει ως ομοσπονδία που προστατεύει τα σωματεία της, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Γεμίζει το οπλοστάσιο του Μπέρκ στην Ομόνια με τους τελευταίους διεθνείς να επιστρέφουν σήμερα. Παραμένει εκτός επιλογών ο ITING. Αμίν Τσακών και ο Λιβάν δεν θα ενισχύσουν το πλάνο του ΣΕΓΕ στην ΑΕΚ εν όψη Ομόνια Σαραδίπου. Ο Μάρτιν στην ΑΕΛ θα έχει στη διάθεσή του τους Μιλοσάβγεβιτς, Αλμέιδα και Κονσεϊσάου εν όψη Ομόνιας 29 Μαΐου. Αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Ζόκε. Αγώνα δρόμου κάνει ο Κορέα στην Πάφο προκειμένου να προλάβει το παιχνίδι με την Ανόρθωση, μέσα Ιμπρίτο και Μαμάντοφ. Έτοιμο πόλεμο Γκασπάρ και Μπράουν στον Απόλλωνα για το παιχνίδι με την Κράσαβα, αναμένεται να προλάβει ο Λιούμπιτς. Συνεχίζεται η δουλειά στον ΑΠΟΕΛ εν όψη Νέας Σαλαμίνας, διαθέσιμη Καρίγιο και Μαντσίνη, ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Λαΐφης, αμφίβολος ο Μαρκίνιος. Ερωτηματικό η Καλστρέμ και Σατίν στην Ανόρθωση εν όψη Πάφου, δύσκολα θα προλάβει ο Μπέρκστρομ. Εκτός η Σαρφό και Γιανγκό στον Άρη για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, επιστρέφει ο Χαραλαμπούς. Πρεμιέρα στο FIFA Europe Cup για ΑΕΚ και Κεραυνό. Η ΑΕΚ υποδέχεται στις 7 τη γερμανική Fitness First Würzburg και την ίδια ώρα ο Κεραυνός φιλοξενεί στο στάδιο Κώστας Παπαέλληνας την εσθονική BC Παρνού. Ζωντανά και οι δύο αναμετρήσεις από την Cita Vision. Σε καλό επίπεδο ετοιμότητας βρίσκεται ο Μπέιλι στον Ολυμπιακό. Στον ΠΑΟΚ ανεβάζει ρυθμούς ο Ντεσπόντοφ. Στις 7 η ΑΕΚ Αθηνών υποδέχεται την Σαλόν Βίλπας για τον Basketball Champions League. Και στις 8 ο Άρης στη Σαν Πάμπλο Μπούρκος για το Eurocup. Απόψε για την Ευρωλίγκα στις 9.45 Παρίν Πισί Βιλερμπάν. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.

0: Super Sport 104.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Super Sport 104.
1: Το Σατυρικό Θέατρο παρουσιάζει σε παγκύπρια πρώτη το βραβευμένο έργο της Lucy Prebble, The Effect, σε σκηνοθεσία Εβίτας Ιωάννου. Δύο νέοι ερωτεύονται κατά τη διάρκεια μιας κλινικής δοκιμής για ένα αντικαταθλιπτικό φάρμακο. Είναι όμως αυτό που αισθάνονται αληθινός έρωτας ή αποτέλεσμα των παρενεργειών της φαρμακευτικής αγωγής. Πρεμιέρα 15 Οκτωβρίου στην κάτω σκηνή του Σατυρικού Θεάτρου. Πληροφορίες και εισιτήρια satirikothéâtre.com. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
2: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αυτή τη φορά πάμε παρέα με ένα ολοκένουργιο Suzuki Ignis Hybrid. Η εκπομπή Πάμε Παρέα και ο όμιλος εταιριών Αλφα Τρικομίτη, αντιπρόσωποι της Suzuki, σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε ένα Suzuki Ignis Hybrid Manual 1,2 αξίας 18.000 ευρώ. Και πώς μπαίνουμε στην παρέα? Πανεύκολα. Στείλε SMS στο 6600 ή κάλεσε 932-210 και μπες στην κλήρωση. Πάμε παρέα με Suzuki. Suzuki Ignis Hybrid. Μπορεί να είναι το δικό σου. Χρέωση 2,03 ευρώ ένα SMS συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή τηλεφωνώντας τον αριθμό 900-32210. Χρέωση 2,03 ευρώ να κλείσει από σταθερό ή 2,28 ευρώ να κλείσει από κινητό συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
5: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω τον παλιό σας φούρνο οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 100 ευρώ και πάρτε έναν καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Εντυχιζόμενοι αερόθερμοι φούρνοι από 199 ευρώ. Γιατί ο παλιός σας φούρνος έχει αξία.
6: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Το Pelesil Plus με τεχνολογία Cool Paint και με δίκτυ ηλιακής ανακλαστικότητας SRI 107 αποτρέπει τη θέρμανση της ταράτσας και σας εξοικονομεί ενέργεια και χρήματα. Pelesil. Be a creator.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 11:30.
9: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, αστάθειας και αναταράξεων, λαμβάνει χώρα η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Στην ατζέντα των επαφών κρίσιμα ζητήματα όπως η ενέργεια, η άμυνα, η περιφερειακή ασφάλεια, η διασυνδεσιμότητα, οι επενδύσεις και η τεχνολογία. Στο τραπέζι των συνομιλιών θα βρεθούν παράλληλα οι ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις, με την Αθήνα να επιδιώκει να αναδείξει το ρόλο της Ελλάδας ως σταθερού και αξιόπιστου στρατηγικού εταίρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Σύνοδος των ηγετών των 9 μεσογειακών κρατών Med9 πραγματοποιείται στο Split της Κροατίας. Θύμα ληστείας έπεσε 49χρονος διανομέας φαγητού χθες βράδυ στην επαρχία Λάρνακας. Φέρεται να δέχθηκε επίθεση από 10 κουκουλοφόρους οι οποίοι ανέκοψαν την πορεία της μοτοσυκλέτας του και πρόταξαν μαχαίρι εναντίον του με αποτέλεσμα ο 49χρονος να τραπεί σε φυγή τρέχοντας. Ο παραπονούμενος εντόπισε την μοτοσυκλέτα του αργότερα σε άλλη περιοχή της Λάρνακας, ενώ σε κοντινή απόσταση εντόπισε την τσάντα μεταφοράς φαγητού να καίγεται. 3 χρόνια συμπληρώνονται από την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023 που οδήγησε στον θάνατο περίπου 1.200 Ισραηλινών. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται ο Ισραηλινός στρατός με αφορμή την επέτειο. Την ίδια ώρα εκδηλώσεις μνήμης πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρο το νότιο Ισραήλ, ενώ νέες Ισραηλινές επιδρομές στη λωρίδα της Γάζας προκάλεσαν θανάτους Παλαιστινίων. Οι μαζικότερες κινητοποιήσεις σημειώθηκαν σε όλη τη Γαλλία για τις ελλείψεις προσωπικού και τις συνθήκες στις σχολικές αίθουσες. Η αστυνομία έκανε χρήση κρυγόνων εναντίον διαδηλωτών που είχαν αποκλείσει την πρόσβαση σε λύκεια της χώρας, καθώς μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς κατέκλυσαν τους δρόμους. Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, αλλά σύντομα θα καταστεί τοπικά μερικώς συννεφιασμένος και τις απογευματινές ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό ή τα νοτιοανατολικά. Η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Super Sport 104.
11: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

το φίλο μας το Chris εκεί στο Τραχονίτη, στο φίλο μας το Ζαχαρία. Στη Φωτεινή. Στην Οξάνα. Στον Αντώνιο.

Και φτάνουμε έτσι σιγά σιγά στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να είστε καλά. Να έχετε καλό υπόλοιπο, να προσέχετε. Χαιρετίσματα πάνω στα παιδιά στον Κουμπαρί. Και καλή όρεξη.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Ένα deal, τόσες επιλογές. Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
5: Flame Grilled Tastes Better.
6: Όταν η ποιότητα συνδυάζεται με ιδιαίτερο design, τότε μιλάμε για Bucati και πάμε Πετρολίνα. Bucati. Η τέχνη του ιταλικού σχεδιασμού σε μια συλλογή μαχαιριών για την κουζίνα σου. Με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας 10 ευρώ σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni, μαζεύεις αυτοκόλλητα μέσω My Petrolina App και κάνεις δικά σου τα αγαπημένα μαχαίρια Bucati με έκπτωση μέχρι και 78%. Η προσφορά διαρκεί μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. petrolina.com.cy.
7: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
8: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
9: Στο e-business Οκτωβρίου διαβάστε «Οι κότες και τα χρυσάβγα». 13 εκπρόσωποι της κυπριακής πτηνοτροφίας μιλούν για τις δύο αγορές κοτόπουλου και αυγού με οικονομικό μέγεθος πέραν των 110 εκατομμυρίων ευρώ. Capital.com. Built for better decisions. Αφιερώματα. Brands made in Cyprus από τη Χαραλαμπίδης Κρίστης, Νικοσία Real Estate και Moving Cyprus. E-business. Από 4 Οκτωβρίου στα περίπτερα και δωρεάν σε digital έκδοση.
10: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 12.
11: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
12: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράσι. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
3: Ακούτε Super Sport 104.
11: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
6: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni.
13: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Το ποσό των 43.000 ευρώ, το οποίο ήταν τα καθαρά έσοδα από τη συναυλία του Σάγκη Ρουβά που διοργάνωσε το ΑΕΚ Cares, δόθηκε στον Παζικάφ, όπως έγινε γνωστό στη σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη. Στα αγωνιστικά Αμίν, Τσακών και Ολιβάν δεν υπολογίζονται εν ώψη Ομόνια Σαραδίπου. Γεμίζει το οπλοστάσιο του Μπέρκ στην Ομόνια, με τους τελευταίους διεθνείς να επιστρέφουν σήμερα. Δύο προπονήσεις απομένουν για το παιχνίδι με την Καρμιώτισσα, παραμένει εκτός επιλογών ο Άιτινγκ. Συνεχίζεται η δουλειά στον Αποέλ εν ώψη Νέας Σαλαμίνας, διαθέσιμοι Καρίγιο και Μαντσίνη, ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Λαΐφης, αμφίβολος ο Μαρκίνιος. Αγώνα δρόμου κάνει ο Κορέγια στην Πάφο προκειμένου να προλάβει το παιχνίδι με την Ανόρθωση, μέσα Ιμπρίτο και Μαμάντοφ. Αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Ζόκες στην ΑΕΛ εν ώψη Ομόνιας 29 Μαΐου. Ετοιμοπόλεμοι Γκασπάρ και Μπράουν στον Απόλλωνα για το παιχνίδι με την Κράσαβα, αναμένεται να προλάβει ο Λιούμπιτς. Ερωτηματικό η Κάλστρεμ και Σατίν στην Ανόρθωση εν ώψη Πάφου, δύσκολα θα προλάβει ο Μπέρκστρομ. Εκτός η Σαρφό και Γιανγκό στον Άρη για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, επιστρέφει ο Χαραλάμπους. Πρεμιέρα σήμερα στο FIFA Europe Cup για ΑΕΚ και Κεραυνό. Η ΑΕΚ υποδέχεται στις 7 στο Κίτιον τη γερμανική Fitness First Würzburg και την ίδια ώρα ο Κεραυνός Στροβόλου φιλοξενεί στο στάδιο Κώστας Παπαέλληνας την εσθονική MBC Πάρνου. Ζωντανά και οι δύο αναμετρήσεις από την Cita Vision. Σε καλό επίπεδο ετοιμότητας βρίσκεται ο Μπέιλι στον Ολυμπιακό. Στον ΠΑΟΚ ανεβάζει ρυθμούς ο Ντεσπόντοφ. Στις 7 η ΑΕΚ Αθηνών υποδέχεται την Σαλόν Βίλπας για τον Basketball Champions League και στις 8 ο Άρης την Σαν Πάμπλο Μπούρκος για το Euro Cup. Απόψε για την Ευρωλίγκα στις 9.45 Παρίμπιση Βιλερμπάν. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί η εκπομπή 12 στα σπορ.
14: Super Sport 104.
15: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
16: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
17: Epic One, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
18: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
16: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
19: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
20: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει,
21: πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.

Χαίρετε, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, εκπνοή 12 στα σπορ μαζί σας, το δίωρο το μέχρι τις 2, Τετάρτη 7 του Οκτώβρη, ακούτε Σούπερ Σπορ 104, στο μικρόφωνο ο Μάκης Νικολάου, Τάσος Μιχαλίδης, σύρροι του ήχου, χαιρετούμε τον κοσμό όλο, γεια σου Τάσο μου. Έχουμε ετοιμάσει και σήμερα αρκετά θέματα. Είπε το αντίο ο μεγάλος μέσα στην Εθνική, ο κορυφαίος των κορυφαίων. Θα ακούσουμε και ένα απόσπασμα έτσι ηχητικό στη συνέχεια από τον κόσμο, 85.000 των Buenos Aires, που το κατέκλυσε το γήπεδο 2,5 ώρα το πρωί, έγινε το φιλικό ανάμεσα στη Αργεντινή και το Μπενίν, 3-0 το αποτέλεσμα. Ο τελευταίο ταγκό για τον μεγάλο Μέση στην εθνική ομάδα, 208 συμμετοχές, 126 γκολ. Ευχαριστούμε τον μεγάλο Μέση για αυτά που έχει κάνει. Θα πούμε, κάνουμε ένα αφιέρωμα στην συνέχεια. Έκλαψε όλη η Αργεντινή στο αντίο του μύθου. Ο Μέση λοιπόν χόρεψε το τελευταίο ταγκό στο τελευταίο παιχνίδι με την εθνική ομάδα της χώρας του.

0: Solo decirle que los quiero, lo voy a extrañar. Y soy un agradecido a Dios, como dije, de ser argentino. Orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
1: Ήταν οι τελευταίες δηλώσεις που έκανε, με νιώθει περήφανος που είναι Αργεντίνος και που φόρεσε την φανέλα εθνικής Αργεντινής. Φρόντισε στο τελευταίο του παιχνίδι ο Πούλκα να πετύχει έναν γκολ με πέναλτι, να έχει ένα δοκάρι και να δώσει και δύο ασίστα, άλλα δύο γκολ που πέτυχε ο Ταμέντι και ο Πας, ο Μέση, ο οποίος έχει συμβόλαιο με την Σουίτερ Μαϊάμι μέχρι το 2028. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί, αν θα μείνει εκεί μέχρι το 2028 ή αν θα τελειώσει με τη μεγάλη του αγάπη την Μπαρτσελώνα. Στα δικά μας τώρα, όπου οι ομάδες μας συνεχίζουν την προετοιμασία τους, εντατικές προπονήσεις εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan, πέμπτη αγωνιστική, το πρόγραμμα να το δώσουμε. Καρμιώτισσα Ομόνια Λευκοσίας Παρασκευή στις 7 ο Στέλιος Κυριακίδης. Το Σάββατο 2 αναμετρήσεις Κασαβαϊνή Ύψωνα Απόλλων στις 6 στο Αμόσου Επιστροφή και μία ώρα αργότερα στο Γασιμπή από ΕΛ Νέα Σαλαμίνα. Την Κυριακή Ανόρθωση Πάφος στο Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος με κόσμο, αφού έπεσε η ποινή της ανόρθωσης των δύο αγωνιστικών. Το μάζι είναι στις 6 ώρα την Κυριακή. Στις 7-2 αναμετρήσεις στο Αλφα Μέγα ΑΕΛ Ομόνοιας 29 Μαΐου και Ολυμπιακός Άρης στο Γασιπί, και η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 12 του Οκτωβρίου στις 7 στην Αρένα ΑΕΚ Ομόνια Αραδίπου. Θα ασχοληθούμε την καραθόσφαιρα σε πολύ λίγο, καθώς η ΑΕΛ έκανε πολύ μεγάλη νίκη. Η ομάδα της Κάλλιας Παπαδοπούλου, την οποία θα έχουμε πρώτη φιλοξενούμενη στην εκπομπή μας, κέρδισε στην πρεμιέρα στο ENBL εκτός έδρας την βουλγάρικη Spartak Plevel με 79-61. Πολύ σημαντικό ως φίλο αγώνα πήρε η ομάδα της Λεμεσού. Την κυρία Παπαδοπούλου σε λίγο να την έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Ενώ έχουμε απόψε πρεμιέρα στο FIFA Euro Cup για ΑΕΚ και Κεραυνό, η ΑΕΚ υποδέχεται στις 7 στο Κίντιον τη γερμανική Fitness First Würzburg, και την ίδια ώρα ο Κεραυνός στο κήπεδο Κώστας Παπαέλληνας στο Στρόβολο θα παίξει με την εστονική BC Πέρμου. Και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την Cita Vision. Αφού μιλούμε για μπάσκετ, στην Ελλάδα στις 7 Καθηνών υποδέχεται την Σαλόν Βίλπας για τον Basketball Champions League. Στις 8 ο Άρης του Σπανούλη θα παίξει εντός με την Σαν Πάπλο Μπούρκος για το Euro Cup, ενώ θα έχουμε και Ευρωλίκα με τον γαλλικό εμφύλιο στις 14 στο Παρί Βιλερπάν.

0: Και καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας την προπονήτρια της μπασκετικής ΑΕΛ στους άντρες, την κυρία Κάλια Παπαδοπούλου. Χαιρετώ, καλό μεσημέρι και πολλά συγχαρητήρια για το διπλό στην πρεμιέρα της ομάδας σας, της ΑΕΛ, στην Βουλγαρία, σε αυτή την διοργάνωση του NBL.
1: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές που μας ακούνε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα συγχαρητήρια.
0: Τώρα να μας πείτε πώς η ομάδα, τι έδειξε στο γήπεδο, ποιοι ήταν οι παράγοντες, τι κάνατε καλά και πήρατε το ροζ φύλλο αγώνα στην πρεμιέρα αυτής της προσπάθειας σας.
1: Καταρχήν να πούμε ότι η ομάδα πρώτη φορά συμμετέχει στην EMBL. Είχαμε την ευκαιρία να παίξουμε και στο EuroCup μετά την κατάκτηση του κυπέλου, αλλά αποφασίσαμε να πάμε σε μια διοργάνωση η οποία θα ήταν πιο βατή στα δικά μας μέτρα. Η Spartak Pleven ήταν τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που συμμετείχε σε αυτή τη διοργάνωση, οπότε ξέραμε από την αρχή ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα η οποία είχε στόχο να μας κερδίσει, γιατί αυτοί είχαν παίξει και την προηγούμενη αγωνιστική όπου είχαν κάνει μια εμφαντική νίκη στην Νορβηγία απέναντι στη Φίλιγκεν. Είναι μια ομάδα, την προηγούμενη χρονιά είχε τρεις συνεχόμενες νίκες στην έδρα της, οπότε βασίζεται στον παράγοντα έδρα. Αλλά μετά την πρώτη αγωνιστική του Super Cup, όπου η ομάδα μας δυστυχώς για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είχε κατέβει στο γήπεδο, κρατήσαμε τα τελευταία 2,5 λεπτά που η ομάδα έκανε μεγάλο comeback και είχαμε πει στα παιδιά ότι έτσι πρέπει να ξεκινήσουμε τον αγώνα και έτσι πρέπει να τον τελειώσουμε και να μην έχουμε τόσα μεγάλα κενά διαστήματα στο παιχνίδι μας. Οπότε θεωρώ ότι για 40 λεπτά είχαμε την ίδια στοχοπροσύλωση, το ίδιο πλάνο το οποίο τα παιδιά αποφάσισαν να ακολουθήσουν με απίστευτη συγκέντρωση και αυτό καταφέραμε να κερδίσουμε.
0: Ναι. Τώρα είπετε ότι πιο βατή αντίπαλη γι' αυτό παίζει σε αυτή τη διοργάνωση. Έτσι.
1: Πιο βατή στα δικά μας μέτρα.
0: Ο στόχος
1: της φετινής. Η στόχη της φετινής χρονιάς ήταν να μπορέσουμε να καταφέρουμε 2 με 3 νίκες στην έδρα μας και να δούμε τι άλλο μπορούμε να παλέψουμε εκτός έδρας. Η Πλέβεν ήταν ένας αγώνας που ξέραμε ότι αν καταφέρουμε να κερδίσουμε ακολουθώντας 2 παιχνίδια στην έδρα μας, έχουμε 2 συνεχόμενες αγωνιστικές στη Λεμεσό, οπότε ξέραμε ότι εκεί με τη βοήθεια του κόσμου ότι η ομάδα μπορεί να φτάσει στο αποτέλεσμα. Τώρα απλά η εκτός έδρας νίκη δημιουργεί προσδοκίες σίγουρα και ενθουσιασμό στην ομάδα για να δούμε παιχνίδι με παιχνίδι και αν μπορούμε, γιατί περνάνε 4 ομάδες από κάθε όμιλο, αν καταφέρουμε να προκριθούμε στην επόμενη φάση. Ναι. Αλλά πρέπει να μείνουμε προσγειωμένοι.
0: Ήθελα να μας πείτε, να μάθει και ο κόσμος που δεν γνωρίζει αυτή την European North Basketball League. Είναι πόσοι όμιλοι?
1: Ναι, είναι πολύ, είναι 2 όμιλοι, είναι πολύ οργανωμένη ομάδα. Διοργάνωση να πούμε. Ναι. Ναι, είναι πολύ οργανωμένη. Πέρσι συμμετείχαν 27 ομάδες, φέτος συμμετέχουν 18 ομάδες, είναι 2 όμιλοι των 9. Και περνάνε 4 πρώτοι από κάθε όμιλο και γίνονται μετά 4 ζευγάρια, 2 ζευγάρια και ο τελικός.
0: Ζευγάρια μέσα έξω. Οι επόμενοι ναι. 8 ομάδες, 4 αγώνες, να το πω πρώιμη τελικά. Είναι νοκάουτ ή μέσα έξω?
1: Είναι μέσα έξω.
0: Μέσα έξω. Εσείς τι, από αυτή τη διοργάνωση το κέρδος σας είναι οι εμπειρίες?
1: Το κέρδος μας ήταν η συμμετοχή, γιατί ο κόσμος της ΑΕΛ έχει μάθει όπως ξέρετε τον παλιό, έχει μάθει όπως ξέρετε τον παλιό καιρό, αλλά υπάρχει πρόγραμμα το οποίο από την μέρα που ανέλαβα και με τη βοήθεια του Μάικλ του Λοζίδη στήσαμε ένα πρόγραμμα ότι η ομάδα θα κάνει σταδιακά βήματα προς τα μπροστά και όταν θα είμαστε έτοιμοι, εντάξει παίξαμε στη Βαλκανική Λίγκα αλλά πολύ πιο χαμηλό το επίπεδο σε σχέση με αυτό που αντιμετωπίζουμε σήμερα, τότε η ομάδα θα μπορεί να αντεπεξέλθει, γιατί μην ξεχνάτε έχουμε και την Κυπριακή διοργάνωση, οπότε τα παιδιά να παίζουν back-to-back παιχνίδι δεν είναι και το πιο εύκολο, οπότε θέλει απίστευτη διαχείριση, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να μείνουμε προσγειωμένοι για να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και στις 2 διοργάνωσεις.
0: Ναι, είναι και θέμα της διαχείρισης από εσάς που είστε η προπονήτρια και οπωσδήποτε το ρόστερ που έχετε.
1: Ναι, γιατί ας πούμε τώρα παίζουμε τη Δευτέρα με το ΑΠΟΕΛ, ξεκινάει το πρωτάθλημα στην Κύπρο. Δηλαδή 12 παίζουμε με τα ΠΟΕΛ, 17 παίζουμε μαζί με το Παραλίμνη και 21 με την Φίλινγκεν στην έδρα μας. Είναι τρία παιχνίδια σε 10 μέρες που ήδη παίξαμε άλλα δύο. Δεν έχουμε τόσο βαθύ ρόστερ, παρόλο που έχουμε πάρει έκτο παίχτη για την Ευρώπη, τον Μακλούρ, μόνο για συμμετοχή στην Ευρώπη. Θέλει διαχείριση, θα έρθει η κούραση, θα έρθουν κάποιοι μικροτραυματισμοί, οπότε και αυτό λέω ότι κάναμε μια καλή νίκη, αλλά πρέπει να την εξαργυρώσουμε κάνοντας δύο νίκες στην έδρα μας στις επόμενες δύο αγωνιστικές στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
0: Είναι πολύ σημαντικό η νίκη, η ψεσινή, και να έρθουν ακόμα δύο νίκες να κάνει το 3-3. Με ποιες ομάδες παίζετε, Λεμεσό?
1: Παίζουμε μαζί με την Φίλινγκεν την Νορβηγική και μαζί με, με ομάδα από την Εσσονία, την Αλεξέλα.
0: Πόσες ομάδες είναι στον όμιλο, είπετε?
1: Είναι 9 ομάδες.
0: Και θα δώσετε πόσα μάτς?
1: Θα δώσουμε 8 παιχνίδια.
0: 8. Και είναι 4-4.
1: Με 3 ή με 4 νίκες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι διπλοί αγώνες.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μονή αγώνες τώρα.
0: Ναι. Σαν τη league phase.
1: Ναι.
0: Το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ναι.
0: Και...
1: οπότε θα δώσουμε 8 παιχνίδια. Με 3 νίκες μπορεί και να περνάμε στην τετράδα. Με 4 νίκες πιθανόν να είναι σχεδόν σίγουρο. Αλλά έχουμε ομάδες από το Βουκουρέ, η ρουμάνικη ομάδα από το Βουκουρέστι, η Άνβιλ από την Πολωνία, η Γκρόνιγκεν από την Ολλανδία. Είναι πολύ πολύ καλές ομάδες. Και η Πλέβεν ήταν η τέταρτη ομάδα που ακόμη είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα, γιατί βλέπουμε ότι η Αλεξέλα από την Εσθονία δεν υπάρχει ξένος καλοσφαιριστής στο ρόστερ.
0: Mm-hmm.
1: Είναι όλοι ντόπιοι και έχουν κάνει ήδη δύο νίκες. Οπότε μπορούμε να υποτιμήσουμε κάποια ομάδα.
0: Σωστό.
1: Αλλά θέλω να πιστεύω ότι αν είμαστε όλοι υγιείς και με τον κόσμο στο πλευρό μας, μπορούμε να καταφέρουμε κάποια πράγματα τη φετινή χρονιά.
0: Όταν, κύριε Παπαδοπούλου, έγινε η κλήρωση και είδατε τις αντιπάλους μέσα έξω, τι είπατε για το στόχο σας?
1: Είχαμε κάνει μια ανάλυση με τον συνεργάτη μου, τον Βασίλη τον Τασία, και μετά μαζί με τον πρόεδρο, ο οποίος μου είχε πει ότι στόχος είναι να παλέψουμε στη φετινή χρονιά, να κάνουμε 2 με 3 νίκες στην έδρα μας και θα ήταν πολύ ευχαριστημένος. Οπότε αντιλαμβάνεστε μετά τη χθεσινή νίκη, παρόλο που ο κόσμος μπορεί να νομίζει ότι ήταν μεγάλη ή ο αντίπαλος δεν ήταν καλός,
0: mm-hmm.
1: αλλά ο αντίπαλος ήταν πολύ καλός, απλά εμείς ήμασταν σε πολύ καλή εμφάνιση χθες και από το πρώτο λεπτό μέχρι το 40 η ομάδα πάλευε, γιατί είχαμε πει ότι αν καταφέρουμε να πάρουμε και διαφορά, μπορεί να τη χρειαστούμε σε ισοβαθμία στο τέλος.
0: Το κλειδί ψες ήταν η στοχοπροσήλωση και τι άλλο?
1: Η άμυνα.
0: Η άμυνα.
1: Ήταν το κλειδί για την νίκη μας, γιατί κρατήσαμε 24 πόντους. Μια ομάδα που δεν είχε βάλει ποτέ 61 πόντους σε παιχνίδι της. Είναι μια ομάδα που σκοράρει στα ελεύθερα τρίποντα. Είναι μια ομάδα που τρέχει, έχει πολλά επιθετικά rebound, άρα πολλές κατοχές. Και την κρατήσαμε 24 πόντους στο ημίχρονο. Και θεωρώ ότι αν δεν χαλαρώναμε στα τελευταία 3 λεπτά του αγώνα, μπορεί και να σκόραραν 50 πόντους, που ήταν κάτι απίστευτο για την άμυνα μας σαν ομάδα.
0: Ναι. Μας είπετε για το πρόγραμμα τις επόμενες μέρες που ακολουθεί.
1: Ναι.
0: Πιεστικό σίγουρα, αλλά το γνωρίζετε από τη στιγμή που είπατε να παίξετε σε αυτή την διοργάνωση. Είναι και χώριες διοργανώσεις. Εκεί είσαστε για να δώσετε τους αγώνες.
1: Ακριβώς. Ξέραμε το βαθμό δυσκολίας και θέλαμε να παλέψουμε όσο πιο πολύ μπορούμε και στις δύο διοργανώσεις, γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε το Κυπριακό Πρωτάθλημα, ούτε κανένας μας εγγυάται ότι θα είμαστε τρίτοι όπως ήμασταν πέρσι. Μπορεί να έρθεις μετά από ένα ανεπιτυχή αγώνα στο εξωτερικό, σε 3 μέρες να έχεις αγώνα στην Κύπρο, και μπορεί ένα παιχνίδι το οποίο να θεωρούσες ότι μπορούσες να το κερδίσεις, η ομάδα να παρουσιαστεί κατώτερη των δυνατοτήτων. Εννοείται ότι υπάρχει και δικαιολογία, και να χάσει ένα αποτέλεσμα το οποίο από την αρχή είχαμε πει ότι πρέπει να κερδίσουμε.
0: Πάμε τώρα στις χώρες διοργανώσεις, και αφού το δώσε στροφή, ανέφερες για το θέμα του πρωταθλήματος.
1: Ναι, ναι.
0: Χάθηκε το Super Cup, έτσι?
1: Χάθηκε το Super Cup. Είμαι ευχαριστημένη από το τέλος,
0: mm-hmm.
1: γιατί αν είχαμε ακόμη ένα λεπτό, πιστεύω ότι θα το κερδίζαμε το παιχνίδι.
0: Κατ' επίθεση φοβερή που κάνατε.
1: Ναι. Αν σκεφτείτε ότι το σκορ ήταν 78-62-30 πριν την λήξη του παιχνιδιού, και η ομάδα σκόραρε 21 πόντους σε 2,5 λεπτά, ήταν φοβερή ανατροπή, mm-hmm. Και αυτό κρατήσαμε ότι αυτή είναι η ομάδα φέτος, αλλά ήταν λογικό. Είμαστε μια νέα ομάδα, υπήρχαν κενά διαστήματα, είχαμε αλλαγή σε ψηλό παίχτη που είχε έρθει μια εβδομάδα πριν, οπότε εκεί πέρα είχαμε έτσι κάποια θέματα. Όμως η ΑΕΚ είναι πολύ εμπειρή ομάδα, πιο παίχτες πιο συμπαγείς, παίχτες που ξέρανε ο ένας τον άλλο, και νομίζω ότι εκεί μας φίλησαν στην αρχή και εμείς νομίζω ότι δώσαμε λίγο παραπάνω έμφαση στο παιχνίδι, ότι πρέπει να πάρουμε τον τίτλο, και νομίζω ότι αυτό μας άγχωσε και γι' αυτό ήμασταν αναποτελεσματικοί στην αρχή του παιχνιδιού.
0: Και ο Σοφή, πέστε το αθλήτε και για εσάς, με ήττα ή με όμικρο, ή όταν είναι τους συνεργάτες σας, ναι, για το φετινό πρωτάθλημα, θα είναι πιο δύσκολο, θα είναι πιο ανταγωνιστικό?
1: Σίγουρα πιστεύω ότι θα είναι πιο ανταγωνιστικό. Βλέπουμε, επειδή προσθέθηκε ο πέμπτος ξένος, και πιστεύω ότι θα υπάρχουν πολλά δύσκολα παιχνίδια. Νομίζω ότι τα ΒΟΕΛ θα είναι πολύ καλό. Πήρε πολύ έμπειρους και καλούς ξένους καλωσφαιριστές. Υπάρχει και χώριο υλικό. Η Ένωση Νέων Παραλυμνίων πιστεύω και είναι δυνατή στην έδρα της. Η Ανόρθωση, ο Απόλλωνας, ο Αχιλλέας, ο Διγενής. Νομίζω ότι θα δούμε πιο ανταγωνιστικά παιχνίδια, γιατί ΑΕΛ, ΑΕ και Κεραυνός έχουν ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οπότε κάπου μπορούν να παραπατήσουν λόγω κούρασης, λόγω συνεχόμενων παιχνιδιών. Νομίζω ότι όλες οι ομάδες μπορούν να κάνουν την έκπληξη τη φετινή χρονιά.
0: Μας πείτε και κάτι για τον μακαριστό, τον θρύλο της ΑΕΛ, τον Δημήτρη Παλάλα.
1: Σίγουρα, να σας πω, αιώνια του μνήμη. Προσωπικά του αφιερώνω ότι η χθεσινή νίκη, το σκεφτόμουν χθες το βράδυ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα μου λείψει, θα μας λείψει σε όλους. Ήταν πάντα πίσω από τον πάγκο της ΑΕΛ. Ήταν πάντα η φωνή της λογικής μέσα στο οικοδόμημα της ΑΕΛ. Ένας άνθρωπος ενωτικός, ένας άνθρωπος που πρόσφερε με αγνότητα στην ΑΕΛ και γενικότερα στον αθλητισμό, και νομίζω ότι η οικογένειά του πρέπει να είναι πολύ περήφανη για τον άνθρωπο που είχαν δίπλα του, Δημήτρη Παλάλα.
0: Φαίνεται θα δούμε και Ευρωλίκα, κύριε Παπαδοπούλου, στην πόλη σας. Αν τελικά είναι όλα οκ, Μακάμπι Τελ Αβίβ.
1: Ελπίζω να έχω μόνιμο εισιτήριο στο κήπεδο. Είναι ωραία παιχνίδια.
0: Τεράστιες ομάδες θα έρθουν, ναι.
1: Κρατάω μόνο το 7 Ιανουαρίου Μακάμπι Παναθηναϊκός, γιατί είμαι Παναθηναϊκός.
0: Για να μου πεις Μακάμπι Παναθηναϊκός, ναι, εντάξει.
1: Ναι, θα ήθελα να δω τον Παναθηναϊκό όπως και τις άλλες ευρωπαϊκές ομάδες. Οπότε βολεύει με προπόνηση και με επίσημα παιχνίδια της ομάδας. Θα είμαι εκεί.
0: Από ό,τι μας λέχθηκε χθες, στόχος είναι, αν πει το OK η Ευρωλίγκα, να ξεκινήσει αυτή η αναμετρήση, να ξεκινήσουν τη Μακάμπη 22 του Οκτώβρη. Στόχος είναι, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν. Και όλα πάνε καλά με την Βασίλισσα, τη Ρεάλ. 22.
1: Ναι, θα είναι μεγαλύτερο. Παίζουμε 21 εμείς ευρωπαϊκό. Οπότε ίσως και 22 να είναι ρεπό.
0: Να το δεις,
1: ναι, ίσως 22 να είναι ρεπό, εκτός αν είναι κάποιο παιχνίδι που θα είναι πολύ κοντινό, που πρέπει να μην είναι ρεπό. Αλλά ναι, αν όλα πάνε καλά και γίνει αυτό το παιχνίδι, θα ήθελα με μεγάλη χαρά να το παρακολουθήσω, γιατί είναι μια ευκαιρία να δούμε και ψηλό επίπεδο μπάσκετ και πρωταγωνιστές, μεγάλους αθλητές στο κύριο της Κύπρου.
0: Σας ευχαριστώ, συγχαρητήρια, καλή συνέχεια και στην Ευρώπη και σε χώρες και οργανώσεις, κύριε Παπαδοπούλου.
1: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Όσο ένα λεπτό, να πούμε κάτι και για το διαγωνισμό αλλά και για το live link. Πρώτα για το live link, θα έχουμε ο σταθμός μας Super Sport 104 το ερχόμενο Σάββατο, θα εκπέμπει ζωντανά από την Mundox Bar εκεί στην Λευκωσία για το 11ο Mundox Bar and Grill Hobby October Street Fest. Επιστρέφει λοιπόν αυτό το Fest το Σαββατοκύριακο για 11η χρονιά με περισσότερες από 350 ετικέτες μπίρας από 52 ζυθοποιία. Θα υπάρχουν επιλογές για street food καθώς και διαγωνισμοί, και θα είμαστε εκεί 4 με 6 το απόγευμα, ενώ έχουμε και τον μεγάλο διαγωνισμό από τον Super Sport 4 και το Mundox Bar and Grill, δώρο ένα Peak Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ, και θα μπορείτε να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό. Αυτό είναι προσφορά από τα καταστήματα Food House. Μπέστε στην ιστοσελίδα του Supersport 104, να βρείτε το άρθρο του διαγωνισμού και συμπληρώσετε την φόρμα συμμετοχής με ένα κλικ. Και όχι μόνο, με τη συμμετοχή σας μπορείτε να πάρετε 20% έκπτωση στο φαγητό στο 11ο Mundox Hobby October Street Fest. Έχουμε και διαγωνισμό για την φανέλα της ΑΕΛ. Θα κάνουμε κλήρωση στην εκπομπή μας της ποδοσφαιρικής ΑΕΛ την 3η 13 του Οκτώβρη. Μηνύμα στο 2024 με την ένδειξη ΑΕΛ και όνομα επίθετο. Πάμε διαφημίσεις.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Μα τι σφυρίζει!
2: Εσύ αδιάφορα. Εν ακούεις, μπαίνει αέρας που παντού! Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Εν να βάλουμε νέα ενεργειακά κουφώματα, κλιματιστικά, LED φώτα, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα θα βάλω.
3: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με το Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
4: Copy October Street Fest στο Moondogs Bar and Grill και Rabbit Hop. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moondogs η μπύρα έχει την τιμητική της. 350 μπύρες από 17 χώρες από 52 διαφορετικά breweries, εκ των οποίων τα 30 είναι craft, συνθέτουν το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στην Κύπρο. Ζωντανές συναυλίες, παιχνίδια, διαγωνισμοί και street food. Είσοδος ελεύθερη. Copy October Street Fest, η επιτομή της μπύρας.
5: Οργή επικοινωνίας, Omega Channel και Super Sport 104.
6: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Μας Best Brand, τα λαχανικά μας φασολάκι 1 κιλό, 2,29 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand, ραβιόλες χωριάτικες 500 γραμμάρια, 2,49 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας Best Brand, γιοχώρι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 6,99 και επιπλέον cashback 50 cent. Μας, και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
7: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
8: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Κράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο, σταθερά, χωρίς άγχος. Γκράβε, η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
9: Super Sport 104.
10: Η ώρα είναι 12:30.
11: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
12: Είτε μέσα στο γήπεδο.
13: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
14: Αδύνατο, coach, πονάω.
12: Είτε έξω από αυτό.
15: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα. Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
12: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Super Sport 104.
16: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
0: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
17: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή 12 στα Sport, το μικρόφωνο Μάκης Νικολάου. Είστε συντονισμένοι στο Super Sport 104, στην ηχοληψία ο Τάσος ο Μιχαηλίδης. Θα περάσουμε σε πολύ λίγο στο ρεπορτάζ του αθλητριάς Ομόνιας, εν όψη του αγώνα με την Καρνιώτισσα. Η προετοιμασία εντατικοποιείται. Επέστρεψαν οι διεθνείς, επιστρέφουν οι διεθνείς. Παιχνίδι είναι την Παρασκευή 7 η ώρα στο Στέλιος Κυριακίδης. Έχουν οριστεί και οι διαιτητές του πρώτου αγώνα της αγωνιστικής. Ο Αντώνης ο Κωνσταντινίδης θα διευθύνει την αναμέτρηση. Βοηθή του θα είναι ο Κυριάκος Σοκράτους και ο Σάββας ο Ευαγγελίδης. Τέταρτος ο Κωνσταντίνος ο Φελάς. Στο VAR θα είναι ο Μάριος ο Αντωνίου και βοηθός ο Γιώργος ο Κοντεμενιώτης και παρατηρητής διαιτησίας ο Παναγιώτης ο Γερασίμου. Ανδρέας Χρήστου, ρεπόρτερ των Πρασίνων, του Τριφυλλιού είναι μαζί μας. Γεια σου Ανδρέα.
1: Καλό μεσημέρι Μάγκη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Μάλιστα. Ανέφερα το ζητήριες που μου ορίστηκαν από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου για το παιχνίδι της Ομόνιας στην επανάληψη του προαθλήματος, πέπτει αγωνιστική με την Καρνιώτισσα στην Πάφο. Από σήμερα απαρτία στο Ηλίας Πούλος.
1: Ναι, περιμένουν ουσιαστικά και τους Σάρκα και Μπάρκοβες σήμερα να επιστρέψουν. Θα μπορέσει ο κύριος Μπέκ τουλάχιστον να κάνει μία-δυο προπονήσεις με όλους τους υποσφαιριστές για να καταφέρει να καταστρώσει το πλάνο για την επανέναρξη του προαθλήματος την Παρασκευή απέναντι στην Καρνιώτισσα.
0: Ένα υπούλο πονηρό παιχνίδι με την έννοια ότι είναι μετά από μια τόσο μεγάλη διακοπή και δεν ξέρεις και την κατάσταση των διεθνών που επιστρέφουν τώρα.
1: Ακριβώς αυτό είναι το θέμα.
0: Και ο αντίπαλος δεν ξέρεις, όλοι οι αντίπαλοι πρέπει να τους σέβονται οι ομάδες μας τον άλλο.
1: Ακριβώς και πάντοτε σε τέτοιες διακοπές όλες οι ομάδες επηρεάζονται, κάποιες αρνητικά, κάποιες θετικά. Είναι ομάδες που μπορεί να είναι σε φόρμα και να χάσουν αυτή την καλή απόδοση που έχουν, οι ομάδες που τις χρειάζονται για να βρουν τα πόδια. Στην Ομόνια ήταν σε καλό φεγγάρι. Η Ομόνια είστε από δύο πολύ σημαντικές νίκες και η νίκη επί της ΣΕΡΤ, αλλά και με την Κρασάβα που έδωσε τη συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και πήρε το τρίποντο. Οπότε θέλει να συνεχίσει σε αυτούς τους ρυθμούς και να βάλει ακόμη περισσότερους παίκτες σε ερώτηση να δει γιατί έρχονται πολύ δύσκολα παιχνίδια, σε ποια κατάσταση βρίσκονται και να μπορέσει να διαχειριστεί αυτό το δύσκολο κομμάτι αγώνων που ακολουθεί.
0: Φυσικά ξέρει ο κύριος Μπέκ δηλαδή για την κατάσταση των παιχτών που επιστρέφουν, γιατί θέλω να πάρω την κουβέντα μας στο τι θα κάνει. Δεν ξέρω τι πιστεύεις εσύ. Είναι Καρνιώτισσα και μετά έχει ένα παιχνίδι κλειδί στην League Face του Europa. Αυτό με την Τσέλιε την επόμενη εβδομάδα, 15 του Οκτώβρη, στην Σλοβενία. Φυσικά αυτό που προέχει είναι το μας πρωταθλήματος.
1: Ναι, νομίζω από τους διεθνείς της Ομόνιας σε γενικές γραμμές, πέρα από τον Φαμπιάνο που έπαιξε σε 4 παιχνίδια και έτσι για αλλιώς το πρωτάθλημα αγωνίζεται ο Καμίσκι, οπότε θα έλεγα ότι ίσως να ήταν και κάτι που να το γνώριζε ο κύριος Μπερ. Δεν επιβαρύστηκαν τόσο σε αγωνιστικά λεπτά οι υπόλοιποι προσφέρειες. Είναι καλή διαχείριση και από τον κύριο Μάτσκι και από τις άλλες ομάδες. Δεν αγωνιστήκαν πάρα πολλά λεπτά, οπότε θεωρώ σε αυτό το κομμάτι, αφού είναι και υγιείς οι παίκτες, επιστρέφουν υγιείς, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Θα έλεγα ότι τα παιχνίδια τώρα υπάρχει και με αρκετές μέρες από το παιχνίδι της Παρασκευής μέχρι την Πέμπτη. Θεωρώ θα δούμε ενδεκάδες σε λογικά πλαίσια, χωρίς πολλές αλλαγές, αυτό θέλω να πω. Και ακολούθως θα ακολουθήσει μετά τη Τσέλια το rotation, όταν θα αγωνίζεται ουσιαστικά κάθε τρεις μέρες.
0: Ναι, έχει και...
1: Γι' αυτό περιμένω έτσι περισσότερο έτσι ορθολογικές ενδεκάδες σε αυτά τα δύο παιχνίδια που έρχονται.
0: Είναι μετά πολύ δύσκολες οι εβδομάδες, γιατί υπάρχει 22 Οκτώβρη παιχνίδι στο Europa με την πολύ δυνατή, για μένα πιο δυνατή τύπος της Ομόνιας, η Μπενφίκα στη Λευκοσία. Και είναι και το πρωτάθλημα, είναι ο Ολυμπιακός, είναι η ΑΕΚ.
1: Ολυμπιακό, Δευτέρα, Πέμπτη με Φίγα και Δευτέρα κανένα.
0: Μα, τρία παιχνίδια, ναι, πολύ δύσκολα.
1: Είναι σε 7 μέρες, τρία πολύ απαιτητικά παιχνίδια και θα προηγηθούν και το παιχνίδι και το ταξίδι με τη Τσέλια στη Σλοβενία. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι, γι' αυτό περιμένω σε αυτό το σε αυτούς τους αγώνες να δούμε έτσι τη διαχείριση που θα κάνει ο κύριος Μπέρκ. Σίγουρα έχει πολύ περισσότερες επιλογές, οπότε όποιον και να δούμε μέσω επιθετικά θεωρώ δεν μπορεί να αποτελεί έκπληξη αυτή τη στιγμή για την Ομόνοια. Είναι όμως παίκτες, για παράδειγμα ο Κιντόλα που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρώπη. Mm-hmm. Θεωρούμε δεδομένο ότι θα το βλέπουμε στο Κυπριακό πρωτάθλημα από εκεί και πέρα.
0: Και ο Καμίσκης στο πρωτάθλημα θεωρώ.
1: Θα μοιράζει ο κύριος Μπέρκ, ναι, θα δούμε αν και εφόσον αλλάξει σε κάποια στιγμή αυτό, αλλά μέχρι στιγμή δεν είχα λεπτό βέβαια τερματοφύλακα. Και από τη στιγμή που δουλεύει όλο αυτό το κομμάτι, θεωρώ αμυντικά η Ομόνοια έχει βρει έτσι μια πάρα πολύ καλή χημεία.
0: Έχει και το ρόστερ είναι και πολύ μεγάλο πάντως.
1: Συγγνώμη.
0: Και το ρόστερ λέω είναι πολύ μεγάλο που έχει φέτος η Ομόνοια.
1: Ακριβώς, γι' αυτό λέω μεσοεπιθετικά. Οι επιλογές μπορούν να ανταποκριθούν σε κάθε είδος αγώνα και σε κάθε, ανάλογα και με τον αντίπαλο, κάθε φορά βέβαια.
0: Ο κόσμος που διψά για ποδόσφαιρο, έτσι. Το όλο των ομάδων, δεν μόλις Ομόνοιας, η Ομόνοια που έχει και 2.000 εισιτήρια πάρει για την Ανατολική του προς Κυριακίδης.
1: Ακριβώς, πήρε όλη την Κερκίδα ουσιαστικά σχεδόν, οπότε αναμένεται μεγάλη προσέλευση στο... Και ακολουθεί και ο ταξίδι στη Σλοβενία, εκεί όπου θα είναι περίπου 500 οπαδοί της Ομόνοιας. Και λιγότερο όλοι νομίζω πέθυνησαν να υποσφαιρώ σε επίπεδο συλλόγων. Και έτσι και ο κόσμος των ομάδων ανυμοπονεί πάρα πολύ και ο κόσμος της Ομόνοιας, καθώς έρχονται έτσι πολύ πολύ σημαντικά παιχνίδια σε Κύπρο αλλά και Ευρώπη.
0: Είπες για περίπου 500 φίλους της θα έχει στη Σλοβενία. Υπάρχει κάποια εκτίμηση που μπορεί να γίνει για το μάτς στην Πάφο με την Γαρνιώτισσα?
1: Νομίζω δεν εξαντληθούν όλα πολύ και να γίνει το σορτάζ. Υπάρχουν αρκετοί οπαδοί και στην Πάφο της Ομόνοιας, οπότε θα είναι έτσι μεγάλη προσέλευση. Θεωρώ όχι πάνω από 2.500 θα είναι στο στάδιο Στέγιος Κυριακίδης. Θα δούμε πώς θα κάνουν το Θεοταξία από η Λευκοσία για πολλές πόλεις.
0: Mm-hmm. Δεν μπορούμε για να μην μιλήσουμε για το μεγάλο παιχνίδι με την Γιουβέντους, γιατί χτες έτσι κάνοντας μια περιδιάβαση στο διαδίκτυο, στη ιστοσελίδα της Γιουβέντους, είχαν φύγει μέχρι χτες από πλευράς Ιταλών γύρω στις 27-28.000 εισιτήρια.
1: Εντάξει, είναι ένα κομμάτι που απασχολεί έτσι πάρα πολύ.
0: Μιλώ μόνο της Γιουβέντους,
1: Ναι, ναι, η Ομόνοια είναι καθορισμένα τα 2.100 εισιτήρια, τελειώνει η προθεσμία την Παρασκευή για να όσοι ενδιαφέρονται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον θα πρέπει να πληρούν και κάποια κριτήρια και με την privilege και με τα τι πακέτα έχουν, τους αγώνες που έχουν πάει, αν έχουν εισιτήριο διαρκείας, οπότε είναι και αυτό ένα κομμάτι που πρέπει να θα ξεκαθαρίσει έτσι καλύτερα την ερχόμενη εβδομάδα, πόσοι θα εκφράσουν ενδιαφέρον και αν υπάρχει πιθανότητα να πάρουν και άλλη εισιτήρια που έχουν, οπότε θα δούμε, αλλά από πλευράς Γιουβέντους μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει κάποια απάντηση ότι προτίθενται να δώσουν περισσότερα εισιτήρια. Θεωρώ αν μείνει σε αυτά επίπεδα η προπόνηση, ίσως να ανοίξει αυτή η κουβέντα όσο πλησιάζει το παιχνίδι.
0: Μα το ενδιαφέρον για αποφύγους της Ομονίας λέγεται είναι πάνω από 5.000.
1: Το ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ ψηλά. Σε επίπεδα Manchester United, δηλαδή είχαν πάει 5.000 οπαδοί σε εκείνο το παιχνίδι και περισσότεροι, οπότε κάπου εκεί κοντά. Είναι πολύ σκοπό. Και... έκλεισαν, αρκετοί περιμένουν. Είναι ένα θέμα που απασχολεί, γιατί και η Ομόνοια δεν μπορεί να κάνει κάτι.
0: Είναι 2% συν αυτά που θα πάρει 300-400 πόσα θα πάρει κατηγορίας Α και από εκεί πέρα δεν ξέρω αν. Αν ζητήσει και δώσει η Γιουβέντους εισιτήρια από τους δικούς του χώρου δικών τους.
1: Η Ομόνοια να κάνει μια επαφή με τη Γιουβέντους δεν πήρε ακόμη κάποια απάντηση, οπότε αυτό δεν προκύπτει κάτι διαφορετικό. Έχει ήδη κάνει προσπάθειες για να επικοινωνήσει με τους Ιταλούς, έχουν μια πάγια πολιτική, δεν δίνουν περισσότερα εισιτήρια.
0: Ακριβώς.
1: Αν δεν υπάρχει σορτάζ στις υπόλοιπες κερκίδες.
0: Το ρεπορτάζ εδώ τελειώνει.
1: Ναι, εντάξει, μια σημείωση να πούμε δεν έχει ξένο στο ΒΑΣ στην Ομονία, να δούμε αν αλλάξει κάτι.
0: Α, ναι, έχεις δίκιο, διότι ακούστηκε ότι μάλλον έρχονται, αλλά έχεις δίκιο. Ναι, τώρα είδα και ο Ζήτης για το αναφέραμε.
1: Ναι, ναι, ναι, Ομόνια ίσως να γίνει σε κάποια σημαντικά παιχνίδια, δεν ξέρω, να το είναι ένα κομμάτι που θα το παρακολουθήσουμε έτσι. Και στην Ομόνια το βλέπουν έτσι κάπως διαφορετικά αυτό το κομμάτι. Νομίζω έχουν εκφράσει την πεποίθηση ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα και όχι απλά να
0: έρχονται. Και πολλές ομάδες το έχουν πει, ναι.
1: Και πολλές από παντού, γι' αυτό το λέω. Mm-hmm. Γι' αυτό το... Θα το δούμε γι' αυτό το κομμάτι.
0: Σε ευχαριστώ, Άντα, καλή δουλειά. Πάσε καλά. Γεια σου. Bye.

0: Βάζουμε στην παρέα μας τον συνάδελφο από τη Λεμεσό, Παύλο Πελεγκάρη, για το ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Να πω, Παύλο, ότι ο συνάδελφος ο Τάσος ο Μιχαηλίδης έχει διαβάσει στο διαδίκτυο ότι 3,1 δις είδαν το παιχνίδι του Αργεντινή Μπενίν τα ξημερώματα, το αποχαιρετιστήριο του Μέση με την Εθνική.
1: Καλό μεσημέρι, καλά.
0: Γεια σου, Παύλο, συγγνώμη.
1: Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Αλίμονο να ήταν αντίθετα. Δεν αποτελεί είδηση. Λεωνέλ Μέση είναι αυτός. Τι μας ευτυχείς που η γενιά μας τον ζήσαμε ενώντας, παρακολουθώντας πάρα πολλές στιγμές αυτού του σπουδαίου ποδοσφαιριστή.
0: Όντως. Πάμε στον Απόλλωνα. Προετοιμάζεται για τον Αγώνα Σαββάτου 6 ώρα στο Αμόχωστο Επιστροφή με την Κάσα Βαϊνή.
1: Ναι, θα ξεκινήσω από το κομμάτι των εισιτηρίων. Ναι. Έχει πάρει 1.200 εισιτήρια ο Απόλλωνας για τις ανάγκες των φίλων και οπαδών του για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Από χθες το απόγευμα έχει ξεκινήσει η διάθεση. Πριν 3-4 λεπτά πρωτού βγούμε αέρα, είχα επικοινωνία με τα γραφεία της εταιρείας εκεί στην Αγίου Ανδρέου και μου έχουν πει ότι ήδη έχουν φύγει 450 εισιτήρια. Είμαστε Τετάρτη ακόμα μάγει, οπότε θεωρώ ότι τα 1.200 θα εξαντληθούν από τους φίλους και οπαδούς του Απόλλωνα, θέλοντας να βρεθούν στο στάδιο Αμόχωστος και να στηρίξουν την προσπάθεια της ομάδας τους στην επανέναρξη του πρωταθλήματος μετά από 3 εβδομάδες. 5η αγωνιστική με αντίπαλο την Ενίξουνα Κράσαβα. Ένα παιχνίδι το οποίο στη μνήμη μας έρχεται τον τεβούτο του Ερνάντο Σαβαμάκη. Ήταν 20 του Δεκέμβρη του 25, κάθισε για πρώτη φορά στον πάγκο του Ιδενολεύκου Μαργεντίνος τεχνικός. 0-1 νικηφόρο ήταν τον τεβούτο με ίδιο αντίπαλο την Κράσαβα, έτσι μάνα Κράσαβα. Εντάξει, περιμένουμε στην Απόλλωνα ότι η ομάδα τις όποιες δυσκολίες θα συναντήσει θα μπορέσει να αντεπεξέλθει και να μπει στην επανάληψη του παθήματος με το δεξί, όπως λέμε, μετά την τελευταία ισοπαλία 2-2 στο δεύτερο της τέταρτης αγωνιστικής κόντρα στον Αποέλ στο στάδιο Αλφαμέγα. Θυμίζω για τους φίλους ακροατές που μας ακούνε. Από αγωνιστικής πλευράς στο Ραμάκι τα χαμόγελα έχουν επιστρέψει στο Κολόσσι, αφού η τεχνική ηγεσία θα έχει σαφώς περισσότερες επιλογές για αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι. Όπως είδαμε και στο φιλικό του περασμένου Σαββάτου, αγωνίστηκαν και 45 λεπτά Μόρκαν Μπράουν και Γκασπάρ, αντιστοίχως. Στη συνέχεια αγωνίστηκε για μισή περίπου ώρα ως αλλαγή ο Άλαν Όσμπολτ, ενώ προπονείται κανονικά, όπως μάθαμε, και ο Ιβάν Γιούπιτς, ο Αυστριακός, που μπορεί να έμεινε εκτός αποστολής από το φιλικό που έχω προαναφέρει, όμως έχει ξεπεράσει το πρόβλημά του και όλα δείχνουν ότι θα είναι στην αποστολή του Σαββατιάτικου αγώνα στο στάδιο Αμόγουστος, ακόμα δηλαδή μια επιλογή στην διάθεση του Ερνάντο Σάδα, που επαναλαμβάνω θα έχει πολύ περισσότερες επιλογές από ό,τι είχε στα 4 συνολικά πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος, έτσι. Και ήταν τέρπι και τα 4, όπως θα θυμούνται οι φίλοι ακροατές μας μάγοι. Θέλουν νίκη στον Απόλλωνα, κόντρα στην Ύψουνα Κράσαβα. Από εκεί και πέρα θα ακολουθήσουν τα παιχνίδια με μια Σαλαμίνα στο στάδιο Αμόχωστος και Καρνιώτισσα εκτός. Και ο αγωνιστικός Οκτώβριος για τον Απόλλωνα θα ολοκληρωθεί στις 31 του μήνα με τον ντέρμπι απέναντι στην Πάφο FC, την οποία ο Απόλλωνας θα φιλοξενήσει στις 31 Οκτωβρίου.

0: υπονομή και δικαιώνονται οι άνθρωποι του Απόλλωνα που τον ενένταξαν στο δυναμικό της ομάδας. Έκανε το δρομολόγιο Λευκωσία Λεμεσός από τον Ολυμπιακό στον Απόλλωνα ως πεντάχρονος άσος. Δικαίωσε και τον ομοσπονδιακό τεχνικό για την κλίση στην εθνική ομάδα, όπως είπε σχόραλε ο Λεωνίδας Κονομής. Και πλέον και ο Μαλεκίδης και ο Κονομής και ο Ανδρέας έχουν επιστρέψει στο Κολόσι, μπήκαν στις προπονήσεις για το Σαββατιάτικο παιχνίδι του πρωταθλήματος, έτσι.
1: Έχει να διορθώσει αρκετά πράγματα ο Απόλλωνας στο σύγχρονο πρωταθλήματος. Βλέπω τις σταριστικά εδώ καταρχάς. Πάει για να κερδίσει πρώτη φορά εκτός. Έχει δύο ισοπαλίες. Έτσι.
0: Ναι, πολύ σωστά.
1: Η νίκη ήταν, ναι, ήταν εντός. Ναι. Και τρεις ισοπαλίες είναι στους 6 βαθμούς. Ναι. Έχει δεχθεί 5 γκολ και βάλει 7. Πρέπει να διορθώσει έτσι την αμυντική λειτουργία.
0: Να θυμίσω από τα 5 γκολ τα 3 από την άσχη δουλειά.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει η τεχνική ηγεσία να το διορθώσει. Πρέπει να δουλέψει και μεσοαμυντικά. Θεωρώ, Μάκη, ότι οι επιστροφές Μόρκαν Μπράουν και Γιούμπιτς και Γκασπάρ θα συγκλίνουν σε αυτό το κεφάλαιο που μόλις έχουμε αναφερθεί.
1: Μην ξεχνάμε και έπαιζαν εκεί, είναι στο κέντρο. Ήταν και οι δυο τους, ο Λιούπιτς μαζί με τον Μόρκαν Μπράουν και
0: ακριβώς,
1: η χημεία που υπάρχει.
0: Ήταν εξαιρετική μέχρι να τραυματιστούν. Θυμίζω, ο Γιούμπιτς έβαλε ένα πολύ ωραίο γκολ 7 Αυγούστου κόντρα στην νορβηγική Μπραν. Δεν στάθηκε όμως ικανό να δώσει πρόκληση στον Απόλλωνα τότε. Και ήρθε ο τραυματισμός του 22 Αυγούστου στο τελευταίο φιλικό πριν την έναρξη του βαθμίματος με τη Νέα Σαλαμίνη. Σωστά για Αυγούστος. Να λοιπόν που η Δήρα το φέρνει να επανέλθει σε αγώνα που θα γίνει στο Σάγιο Αυγούστος ο Αυστριακός Μάξ.
1: Μάλιστα. Σίγουρα έχει να πω το λόγο. Απόλλωνας είναι το φαβορί, καλύτερα όμως να το αποδείξει.
0: Ναι, γιατί πρέπει να το, γιατί όλες οι μεγάλες ομάδες, όχι μόνο οι μεγάλες, όλες οι ομάδες, κακά τα ψέματα, μετά από 3 εβδομάδες διακοπή, είναι το μεγάλο ερωτηματικό, Μάκη, πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες.
1: Βέβαια. Έτσι. Ισχύει. Έτσι. Ισχύει.
0: Γιατί λέμε ότι στην περίπτωση του Απόλλωνα ήταν πολύ καλή διακοπή για τους τραυματίες που είχε πολλούς 6-7 στο σύνολο και αποθεραπεύτηκαν αρκετοί εξ αυτών και έχουν επανέλθει. Όμως δεν ξέρουμε τον βαθμό ετοιμότητας όλης της ομάδας. Έτσι. 20 μέρες τώρα δεν είναι λίγο το διάστημα που διεκόπη το πρωτάθλημα.
1: Ανεξάρτητα αν παίζει με την τελευταία ομάδα του πρωταθλήματος που είναι στην τελευταία θέση με 4 ήττες, με 2 γκολ υπέρ 10 κατά, όμως καλείται να είναι προσεκτικός για να πάει την νίκη.
0: Ακριβώς, αν δεν παίξεις σοβαρά, αν δεν παίξεις δυνατά, μπορεί από αυτά τα παιχνίδια να την πατήσεις και ο Απόλλωνας πολλάκι στο πρόσωπο παρελθόν την έχει πατήσει σε αυτά τα παιχνίδια, σε τέτοια παιχνίδια μάτς.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ Παύλο.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης καλό υπόλοιπο, να σε καλά. Διαφημιστικά μηνύματα και θα επανέλθουμε με άλλα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για τη δεύτερη ως εκπομπή 12 στα Σπορ.
2: Super Sport 104.

0: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
2: Eurobank World Elite Mastercard. Μια κάρτα, ο κόσμος όλος στα χέρια σου. Αποκλειστικά προνόμια, εμπειρίες που ξεπερνούν το αναμενόμενο. Ταξίδια που ανοίγουν νέους ορίζοντες και πρόσβαση σχεδιασμένη γύρω από τον δικό σου τρόπο ζωής. Eurobank World Elite Mastercard. Απόκτησε την σήμερα μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
3: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο

0: Κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Linglong Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Linglong Sportmaster.
1: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
2: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
1: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
2: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
1: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
3: Η προσφορά είναι υπόθεση όλων μας. Ο Όμιλος Υπεραγορών ΜΑΣ ενώνει δυνάμεις με τον Πασικάφ και στηρίζει το πολύτιμο έργο του για τους ανθρώπους με εμπειρία καρκίνου και τις οικογένειές τους. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, 200 κουμπαράδες προσφοράς σας περιμένουν στα 58 καταστήματα ΜΑΣ Παγκύπρια. Μια μικρή προσφορά από τον καθένα μας μπορεί να γίνει μεγάλη δύναμη για όλους μας. Την προσπάθεια στηρίζουν οι εταιρείες PIP, GK Activa, SESA, Signway και Pharmacas. Όμιλος Υπεραγορών ΜΑΣ. Για όλους μας υπάρχει ελπίδα.
4: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας στεγνοτήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 180 ευρώ και πάρετε ένα καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Στεγνοτήρια ρούχων 9 κιλών από 439 ευρώ. Γιατί το παλιό σας στεγνοτήριο έχει αξία.
0: Super Sport 104 Live Link. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Super Sport 104 θα εκπέμπει ζωντανά από το Hopi October Street Fest στον χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moon Dogs σε ένα απολαυστικό 2ωρο Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 παρέα με τον Μάκη Νικολάου και τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. 52 ζηθοποιίες, 350 διαφορετικές ετικέτες μπύρας. 11ο Hopi October Street Fest. Είσοδος δωρεάν.
5: Η περιέργεια σε καλεί σε νέους δρόμους. Τι λες, θα την ακολουθήσεις? Γνώρισε το νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Με νέα δυναμική SUV σχεδίαση, αναβαθμισμένα συστήματα ασφάλειας, με προηγμένη τεχνολογία και συνδεσιμότητα, είναι έτοιμο να σου προσφέρει μοναδικές εμπειρίες. Νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what next. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
6: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
7: Απάντηση.
6: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
7: Απάντηση.
6: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
7: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
6: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
7: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
6: Ταβέρνα η απάντηση.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
9: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
11: Εάν δεν έχεις ήδη, φρόντισε να έχεις ένα εύχριστο και responsive website. Μπορεί να είναι η πρώτη εικόνα που θα έχουν οι πελάτες σου για την επιχείρησή σου.
12: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
13: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
14: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Κράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Κράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
15: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Το Pelesil Plus με τεχνολογία Cool Paint και με δίκτυ ηλιακής ανακλαστικότητας SRI 107 αποτρέπει τη θέρμανση της ταράτσας και σας εξοικονομεί ενέργεια και χρήματα. Pelesil. Be a creator.
16: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Η ώρα είναι μία.
18: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
19: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
20: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
21: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Αλτσιπιένη.

0: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τους διαιτητές του αγώνα της Καρμιώτισσας με την Ομόνοια στο Στέγιος Κυριακίδης για την πέμπτη αγωνιστική. Διαιτητής Αντώνης Κωνσταντινίδης και VAR Μάριος Αντωνίου. Την χθεσινή νίκη της ΑΕΛ την αφιερώνω στον Δημήτρη Παλάλα, έναν άνθρωπο που προσέφερε με αγνότητα τόσα πολλά στην ομάδα και τον αθλητισμό. Ανέφερε στον σταθμό μας η προπονήτρια της καλαθοσφαιρικής ομάδας της Λεμεσού, Κάλια Παπαδοπούλου. Μετά το χθεσινό διπλό κόντρα στη Βουλγάρικη Μπίση Σπάρτακ Πλέβεν στο European North Basketball League. Συνεχίζεται η δουλειά στον ΑΠΟΕΛ εν όψη Νέας Σαλαμίνας, διαθέσιμη Καρίγιο και Μαντσίνη, ατομικό πρόγραμμα, ακολουθεί ο Λαΐφης, αμφίβολος ο Μαρκίνιος. Στην ΑΕΚ Αμίν Τσακών και Ολιβάν δεν υπολογίζονται εν όψη Ομόνοια Σαραδίπου. Αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Ζόκε στην ΑΕΛ εν όψη Ομόνοιας 29 Μαΐου. Αγώνα δρόμου κάνει ο Κορέγια στην Πάφο προκειμένου να προλάβει το παιχνίδι με την Ανόρθωση, μέσα Ιμπρίτο και Μαμαντόφ. Ετοιμοπόλεμοι η Γκασπάρ και Μπράουν στον Απόλλωνα για το παιχνίδι με την Κράσα Βαενή. Αναμένεται να προλάβει ο Λιούμπιτς. Ερωτηματικό η Κάρλστρεμ και Σατίν στην Ανόρθωση ενώ ψηπάφου. Δύσκολα θα προλάβει ο Μπέρκστρομ. Εκτός η Σαρφό και Γιανκό στον Άρη για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Λευκοσίας επιστρέφει ο Χαραλαμπούς. Πρεμιέρα σήμερα στο FIFA Europe Cup για ΑΕΚ και Κεραυνό. Η ΑΕΚ υποδέχεται στις 7 στο Κίτιον τη γερμανική Βίρσμπουργκ και την ίδια ώρα ο κεραυνός Στροβόλου φιλοξενεί στο στάδιο Κώστας Παπαέλληνας την εσθονική PC Περνού. Ζωντανά και οι δύο αναμετρήσεις από την Sita Vision. Σε καλό επίπεδο ετοιμότητας βρίσκεται ο Μπέιλι στον Ολυμπιακό. Στον ΠΑΟΚ ανεβάζει ρυθμούς ο Ντεσποντόφ. Στις 7 η ΑΕΚ Αθηνών υποδέχεται την Σαλόν Βίλπας για τον Basketball Champions League και στις 8 ο Άρης την Σαν Πάμπλο Μπούρκος για το Euro Cup. Απόψε για την Ευρωλίγκα στις 9.45 Παρί BC Βιλερμπάν. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής 12 στα σπορ.
1: Ακούτε Super Sport 104.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
3: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
1: Η εκπομπή 12 στα σπορ είναι μια προσφορά της Graves Cyprus.

0: Και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, δεύτερο της εκπομπής 12 στα Σπορ, η συντονισμένη στο Super Sport 104, παρουσίαση επιμέλεια Μάγκη Νικολάου, Στέφανο Στεφάνου στην ροή του ήχου. Και να πάμε τώρα στην Κρανιώτισσα, η ομάδα των πολεμιδιών, η οποία ετοιμάζεται για το παιχνίδι με την πρωταθλήτρια Ομόνοια στο Στέλιος Κυριακίδης. Είναι μαζί μας ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας, ο φίλος μας ο Άριστος ο Παναγίδης. Άριστε μου, γεια σου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι από τη Λεμεσόμαχη.
0: Πρώτα θα θέλω να ξεκινήσουμε από την εκδήλωση, ήταν πάρα πολύ έτσι, σημαντική αυτή η πρωτοβουλία που πήρατε, με φιλανθρωπικό, για φιλανθρωπικό σκοπό, να μας πεις τι ακριβώς λέχθηκε εκεί και τι και γενικά το έργο που θα έχετε να επιτελέσετε με, το, με συμπαίχτες, με το όνειρο, μια ευχή.
1: Ακριβώς, συμπαίχτες το όνειρο λέγεται. Χθες βράδυ είχαμε την παρουσίαση, θέλετε, την επίσημη παρουσίαση της συνεργασίας. Είναι μια πρωτοβουλία στην οποία δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία, θα έλεγα. Το κεντρικό μήνυμα, όπως είπες και εσύ, είναι γίνε συμπαίχτης το όνειρο, δώσε assist σε μια ευχή. Η ιδέα ξεκινά ουσιαστικά από το ίδιο το ποδόσφαιρο. Είναι κάτι που είπαμε και χθες το βράδυ. Τον γκολ, Μάκη, πάντα πιστώνεται σε έναν ποδοσφαιριστή. Πίσω από αυτό όμως κρύβεται μια ομάδα.
0: Έτσι, ομαδικό άθλημα το ποδόσφαιρο.
1: Ακριβώς, κάποιος τρέχει, κάποιος δίνει την τελική πάσα, την assist, όπως λέμε. Και αυτή τη φιλοσοφία θέλουμε να μεταφέρουμε και στην κοινωνία, για να πραγματοποιηθεί η ευχή ενός παιδιού. Χρειάζεται μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων. Εντάξει, θέλουμε αυτή η συνεργασία να είναι μια όμορφη καμπάνια. Έχουμε θέσει ένα συγκεκριμένο και μετρήσιμο στόχο, τη συγκέντρωση 50.000 ευρώ μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου, ώστε να στηριχθεί το όνειρο, μια ευχή, και την υλοποίηση ασφαλώς περισσότερων παιδικών ευχών. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας φιλόδοξος στόχος και δεν περιμένουμε ασφαλώς από έναν άνθρωπο να δώσει πολλά. Θέλουμε πολλούς να δώσουν από κάτι. Και αν καταφέρουμε, Μάγκη, να δημιουργήσουμε μια μεγάλη ομάδα από πολίτες, φιλάθλους, επιχειρήσεις αλλά και οργανισμούς, πιστεύουμε ότι μπορούμε να φτάσουμε ίσως και σε μεγαλύτερο στόχο. Να πω ότι παρουσιάσαμε επίσης και το λογοτυπό του συμπαίχτες στο όνειρο, το οποίο θα αποτελεί την ταυτότητα της προσπάθειας και θα μας συνοδεύει ασφαλώς σε όλες τις δράσεις που θα ακολουθήσουν. Χθες βράδυ ήταν σημαντικό, διότι είχαμε δίπλα μας ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, φίλους, χορηγούς, βουλευτές, δημάρχους, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, και πιστεύουμε ότι μέσα από αυτή την προσπάθεια θα δώσουμε μια μεγάλη βοήθεια και προβολή στο σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε αυτή, θα έλεγα, η συνεργασία. Αν θέλετε να αναφερθούμε επιγραμματικά στις δράσεις.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Βασικά, ήδη η συνεργασία αποτυπώνεται, όπως έχουμε πει, μέσα από τη φανέλα της ομάδας, παραχωρώντας ουσιαστικά την πιο προβεβλημένη και εμπορικά σημαντική θέση της φανέλας του ενώνυρο, μια ευχή. Αυτό το έχουμε αναφέρει ήδη. Ποιος μπορεί τώρα να συμμετέχει στην προσπάθεια? Μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Καρνιώτης σας δημιουργήθηκε η επιλογή «Δώσε assist σε μια ευχή», μέσω της οποίας οποιοδήποτε πολίτης, φίλαθλος, επιχείρηση μπορεί να συνεισφέρει απευθείας σε αυτή την προσπάθεια. Και το τονίζω αυτό, ότι δεν υπάρχει μικρή assist. Κάθε βοήθεια είναι σημαντική.
0: Έτσι.
1: Υπάρχει επίσης, Μάκη, σύνδεση με τα εισιτήρια των αγώνων.
0: Δηλαδή?
1: Από κάθε εισιτήριο που αγοράζει φίλος της Καρνιώτης σας για τους εντός έδρας αγώνας, ένα ευρώ θα πηγαίνει στο ένα όνειρο, μια ευχή. Επίσης θα υπάρχουν δύο αγώνες αφιερωμένοι στην πρωτοβουλία, όπου αναμένεται να φιλοξενήσουμε και παιδάκια. Δύο λοιπόν εντός έδρας αγώνες.
0: Είμαι φίλη της, η μια εισιτήρια εσάς των κυπεδούχων δηλαδή.
1: Ναι, και στους αγώνες με τον Απόλλωνα στις 25 Οκτωβρίου, αλλά και σε ένα δεύτερο που θα ανακοινωθεί, από όλα τα εισιτήρια όλων των φιλάθλων και των δύο ομάδων, ανεξάρτητα βασικά από το ποια ομάδα υποστηρίζει ο φιλάθλος, θα προσφέρεται και πάλι από κάθε εισιτήριο ένα ευρώ στο σύνδεσμο. Και εδώ στέλνουμε και, θέλουμε να στείλουμε και ένα μήνυμα ότι η προσπάθεια ξεπερνά τα χρώματα, αν θέλετε.
0: Βεβαίως. Τέτοιες εκδηλώσεις που γίνονται αυτού του χαρακτήρα, δεν υπάρχει θέμα ομάδας. και χρώματος.
1: Ακριβώς. Στους δύο αυτούς αγώνες θα υπάρχουν και έτσι αναμνηστικές φανέλες οι οποίες θα πωλούνται έξω από τα στάδια. Πάλι με τα έσοδα να πηγαίνουν. Ένα μεγάλο χριστουγεννιάτικο πάρτι παιδικό θα ετοιμάσουμε. Λεπτομέρειες θα ανακοινώσουμε εννοείται στην πορεία. Εν ολίγης αυτά μάγει και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε όσο το δυνατό περισσότερη στήριξη και από τον κόσμο.
0: Μακάρι. Κάνουμε και εμείς κάλυμα και συγχαρίζει αυτή την πρωτοβουλία και αυτή την εκδήλωση. Πάμε τώρα στο αγωνιστικό. Έχετε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι στο Στέλιος Κυριακίδης την Παρασκευή 7 η ώρα στο πρώτο παιχνίδι της πέμπτης αγωνιστικής με αντίπαλο την Πρωταθλήτρια Ομόνοια.
1: Εντάξει, ασφαλώς γνωρίζουμε την ποιότητα της Ομόνοιας αλλά και το βαθμό δυσκολίας της αναμέτρησης. Από εκεί και πέρα, Μάκη, θα κοιτάξουμε τη δική μας ομάδα. Ακριβώς, θα πάμε να μπούμε στο γήπεδο για να το παλέψουμε, να ακολουθήσουμε το πλάνο της τεχνικής ηγεσίας, οι ποδοσφαιριστές και ασφαλώς να διεκδικήσουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε από το συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Έχετε τρεις ομπαλίες ως τώρα και μία ήττα. Έχετε μαζέψει τρεις βαθμούς τέσσερα παιχνίδια.
1: Ακριβώς, έχουμε πει ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Ναι, ακριβώς, από αυτή τη συγκομιδή. Ήμασταν ικανοποιημένοι όμως από την προσπάθεια. Είδαμε βελτίωση παιχνίδι με παιχνίδι. Ωστόσο, θα μπορούσε να πάρουμε έτσι, κάποια τουλάχιστον νίκη.
0: Παραπάνω πόντους, βαθμούς να το πω έτσι.
1: Ακριβώς, να το πούμε με αυτόν τον τρόπο. Είναι ξεκάθαρη αυτή η θέση μας. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε έναν μπροστά μας πολλές αγωνιστικές και θα διεκδικήσουμε τους βαθμούς που μας αναλογούν ασφαλώς μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κύριος Γαρπόζης, να μας πεις, είσαστε μια χαρά, δεν έχετε, είστε κομπλέ πλήρης.
1: Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε ότι μέσα από την περίοδο της διακοπής θα είχαμε τις επιστροφές και περισσότερες επιλογές στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας.
0: Αλλά
1: δυστυχώς ήμασταν λίγο ατυχεί σε αυτό το κομμάτι. Αρχικά να πω ότι επιστρέφουν μετά από καιρό και αυτό είναι θετικό ο Θέμης, ο Θεμιστοκλέος και ο Θεοδόσης ο Κύπρου. Μπαίνουν στην αποστολή. Εντάξει, δυστυχώς είχαμε δύο τραυματισμούς του Μάλκομ και του Ταχτσίδη, οι οποίοι τρέχουν να προλάβουν. Εδώ θα απουσιάζει και ο Νασίμο Ουαμού από το
0: Ταχτσίδη, το μεγάλο σας όνομα.
1: Ακριβώς, εντάξει, είναι σημαντική η απουσία του Παναγιώτη. Απλά, Μάγκη μου, δεν θέλουμε να στεγόμαστε
0: στις απουσίες. Όχι, την ιστορία που λέμε τη γράφουν οι παρόντες.
1: Ακριβώς, αυτό είναι. Θα παλέψουμε με όσους δηλώσουν παρόντες. Υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη στους ποδοσφαιριστές. Αυτό πρέπει να θέλω να το τονίσουμε. Και δεν έχει νόημα να μιλάμε συνεχώς για αυτούς που δεν θα είναι εκεί. Απλά, θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτούς που είναι διαθέσιμοι. Εντάξει, πάντα είναι σημαντικό όταν υπάρχουν, αντιλαμβάνομαι αυτό που είπες και εσύ, ότι όταν υπάρχουν αποσίες, πόσο μάλλον ποδοσφαιριστών που θεωρούνται.
0: Υπάρχουν παίχτες κλειδιά.
1: Ναι. Ακριβώς. Είναι σημαντικές. Ωστόσο, θα πάμε την Παρασκευή να αγωνιστούμε και θα διεκδικήσουμε.
0: Κόντρα στα προγνωστικά. Και σαν outsiders.
1: Ναι.
0: 2.000 εισιτήρια πήρε η Ομόνοια για την Ανατολική. Το τονίζουμε. Ναι. Ανατολική.
1: Ακριβώς. Έχει στη διάθεση τις 2.000 εισιτήρια. Είναι Ανατολική κερκίδα. Οι φίλοι της Καρμέλισσας θα βρίσκονται στη Δυτική. Έχει ξεκινήσει και η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων. Ενώ την ημέρα του αγώνα θα λειτουργήσουν και εκδοτήρια έξω από το στάδιο.
0: Ευχαριστώ, καλή επιτυχία. Καλή συνέχεια, άτσιτε.
1: Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια και σας.
0: Ευχαριστώ. Πριν περάσουμε στον επόμενο μας φιλοξενούμενο, να αναφέρω ότι έχουμε πάρει μια δελτίο τύπου ανακοίνωση από την ΑΕΛ, καθώς έχει υπογράψει νέο συμβόλαιο με τον κατοχήτρο της Λεμεσού, ο Νταβόρ Στασκόφσκι, μέχρι το 2029. Μιλάμε για επέκταση συνεργασίας μέχρι αυτή την χρονιά. Ο Νταβόρ αποτελεί σημαντικό μέρος, αναφέρει η ανακοίνωση της ΑΕΛ, και επέκταση της εργασίας εντάσσεται στον αγωνιστικό σχεδιασμό της ομάδας για τα επόμενα χρόνια.

0: Μένουμε στην Λεμεζό. Φυσικά αυτές οι δύο ομάδες δεν θα χρησιμοποιούν το Τσίριο για έδρα. Τώρα πάμε στην ομάδα της, του Ύψουνα, την Κλάσσα Βαϊνή. Προηγούμενος μιλούσαμε με την Καμιώτισσα των Πολεμιδιών. Ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας του Ύψουνα, Χριστόφορος Μιχαηλούδης, είναι μαζί μας. Χαίρετε, καλό μεσημέρι φίλε Χριστόφορε.
1: Καλό μεσημέρι Μάκη. Σε θέμα και στους ακροατές. Να πω μια ιστορία αυτό το Τσίριο.
0: Καλά, δεν πέστε τη λέξη.
1: Διότι όσες φορές ακούσαμε ότι είμαστε κοντά να πάρουμε άδεια, τελικά.
0: Ακούμε. Καταρχάς, να μας πεις και για την επιστολή που στείλατε, απολογία στην επιστολή στο Αμποέλ για το φιλικό που κάνει, αυτό που έχει γίνει στον Αρχάγγελο με τον Τσικρίνσκι και τον βοηθό του.
1: Εντάξει, καταρχάς δεν είναι ο Τσικρίνσκι ο βοηθός του, ο Τσικρίνσκι είναι
0: ο
1: βοηθός προπονητής,
0: ναι, βοηθώ,
1: με
0: ναι.
1: τον μάνατζερ του ήταν,
0: ναι, ναι. Ναι,
1: με τον μάνατζερ. Εντάξει, Μαγκή,
0: τι κάνει, ακριβώς τι έγινε δηλαδή.
1: Να σας πω κάτι, καταρχήν να πούμε ότι
0: για τελειώνει το θέμα.
1: Όταν το παιχνίδι με την Ομόνοια τελείωσε, προπονητής της ομάδας, ο πρώην προπονητής ο Ιβάν Στοϊκοβιτς, στις δηλώσεις του στην δημοσιογραφική διάσκεψη μετά το παιχνίδι, είπε ότι είναι στη διάθεση της ομάδας, για το καλό της ομάδας, και έθεσε τον εαυτό του για να της ομάδας αν θα παραμείνει όχι.
0: Ο κύριος Στοϊκοβιτς.
1: Αντιλαμβανόμενος και ο ίδιος ότι η ομάδα δεν έχει καλή εικόνα, έχει 0 βαθμούς, ούτε στα φιλικά έδειξε κάτι. Και ο άνθρωπος όταν του ανακοινώθηκε ότι θα διακοπεί συνεργασία, το δέχτηκε, όπως προανέφερα και όλος αντιλήφθηκε ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο, μαζί με τον γυμναστή της ομάδας και τον αναλυτή, συμφωνήσαμε, έφυγαν. Ο βοηθός ο κ. Τσικρίσκι όμως δεν αποδέχεται την πρόταση της ομάδας για διακοπή του συμβουλέου, και μαζί με τον μάνατζερ του επιμένουν ότι δεν αποδέχονται αυτή τη διακοπή της συνεργασίας. Τώρα, από τη στιγμή που αποφάσισε η ομάδα να πορευτεί με άλλο προπονητή και όχι με αυτούς που είχε πριν, και τα ενίδια πήγε πριν ο κύριος Ρούμο, πήγαμε το Σάββατο στην Λευκοσία στον Αρχάγγελο να αντιμετωπίσουμε τον ΑΠΟΕΛ σε ένα φιλικό παιχνίδι και κλεισμένον των θυρών.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι σημαντικό που λέω, είναι και κλεισμένον των θυρών. Είδαμε τον κύριο Τσικρίσκι με τον μάνατζερ του, τον όχι, ο Σεφτιούκ, είναι ποδοσφαιριστής, ο οποίος εκείνη την ώρα έκανε προφέρμανση στο γήπεδο. Διότι ήταν περίπου μισή ώρα, 30 πριν από την άρξη του φιλικού. Ο προπονητής, ο μάνατζερ ο Πάγκοφ, είναι και ο μάνατζερ του ποδοσφαιριού Σεφτιούκ, αλλά και του κύριου Τσικρίσκη.
0: Και τους δύο.
1: Μάλιστα. Μπήκαν στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαγγέλου, βρήκαν ανοιχτή την πόρτα, μπήκαν μέσα. Εντάξει, δεν γνώριζαν ίσως ότι δεν έπρεπε να βρισκόντουσαν εκεί, γιατί ίσως να μην ήξεραν και κλεισμένο το φύλλο το παιχνίδι. Πήγαν άνθρωποι του ΑΠΟΕΛ, τους υπέδειξαν ευγενικά να αποχωρήσουν και τους εξήγησαν και τους λόγους ότι δεν πρέπει να είναι εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Και ο μάνατζερ ο κύριος Πάγκοφ, ο οποίος με απότομο τρόπο δεν το δέχτηκε αυτό και δημιουργήθηκε εκεί επεισόδιο για πολλά λεπτά, και ήταν κάτι σίγουρα που μας έκανε να νιώσουμε πολύ άσχημα, διότι φιλοξενηθήκαμε στον χώρο του ΑΠΟΕΛ και άνθρωποι σε εισαγωγικά δικοί μας δημιούργησαν αυτά τα προβλήματα εκεί και έγινε τόση φασαρία.
0: Ναι.
1: Στείλαμε και επιστολή στον ΑΠΟΕΛ απολογίας. Ανασημείωσα ότι και ο ποδοσφαιριστής του Σεφτιούκ, βλέποντας εκεί το επεισόδιο, έφυγε από τον χώρο που έκανε το θέμα στη ομάδα και πήγε να πάρει και αυτός τον λόγο εκεί και ανεπλάγει εκείνος το επεισόδιο. Άρα θεωρείται και εκείνος...
0: Άρα γίναν τρεις η παρέα.
1: Ναι, θεωρείται και εκείνος πλέον ότι έπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα. Στάληκαν και οι επιστολές προς αυτούς και τους δόθηκε διορία 24 ώρων, στάθηκαν αμέσως επιστολές και τους δόθηκαν 24 ώρες για να απαντήσουν για το περιστατικό. Έχουν απαντήσει και πλέον επόμενες μέρες θα τους καλέσει η πειθαρχική όργανα της ομάδας για να αποφασίσουν πλέον την τύχη τους. Όπως ο Σελεκτής είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, εκτός ομάδας προς Ερνά μέχρι να διευθυνθεί όλο αυτό το ζήτημα. Και πλέον οι νομικοί μας σύμβολοι επεξεργάζουμε και ανάλαβαν αυτή την υπόθεση.
0: Πάμε τώρα
1: είναι σίγουρα αλληλεγγύο. Πήγαμε σε ένα, στον Αρχάγγελο, μας φιλοξένησε το ΑΠΟΕΛ, οι άνθρωποι του εκεί, και να γίνονται αυτά τα πράγματα και να δημιουργείται ένα
0: στάδιο
1: στον χώρο της ομάδας που σε φιλοξένησε.
0: Σωστό. Πάμε τώρα στο επόμενο παιχνίδι. Είσαι στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα με 4 ήττες και με 2 γκολ υπέρ 10 κατά και παίζεται και ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με μια μεγάλη ομάδα, τον Απόλλωνα, το οποίο φιλοξενείται στο γήπεδό σας, την προσωρινή έδρα, να το πω έτσι, αμόχωστος επιστροφή, εκεί θα παίζεται, 6 ώρα Σάββατο.
1: Ευχαριστούμε. Εντάξει, ίσως η διακοπή αυτή μάγκη μου να ωφέλεσε, διότι ήρθε και ο προπονητής, είχε περισσότερες μέρες να δουλέψει με την ομάδα. Κάποιοι μικροτραυματισμοί ποδοσφαιριστών ξεπεράστηκαν λόγω αυτής της διακοπής, οι οποίοι ξεκουράστηκαν και έκαναν και τις τελευταίες προπονήσεις. Η ομάδα είναι πλήρης. Απέναντι σε μια ομάδα με πρωταγωνιστικούς στόχους, αντιλαμβανόμαστε και ξέρουμε τον βαθμό δυσκολίας. Από εκεί και πέρα θα προσπαθήσουμε και εμείς για το καλύτερο. Χρειάζεται βαθμούς η ομάδα και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι του Σαββάτου.
0: Και έχετε δώσει και 1200 εισιτήρια στην ομάδα του Λεμεσού, έτσι.
1: Εντάξει, θέλω να πω ότι εκτός από την νότια κερκίδα που θα έχουν οι φίλοι του Απόλλωνα, οι εισιτήρια θα υπάρχουν διαθέσιμα και στην κεντρική κερκίδα και στη θέση των VIP. Είμαστε η ομάδα που είμαστε φιλόξενοι, ομάδα με όλους που έρχονται εκεί, άρα θα μπορέσουν να, όποιος θέλει να πάρει και εισιτήριο για την κεντρική μας εξέταση.
0: Περίμενε, οπαδοί δηλαδή του Απόλλωνα θα μπορούν να πάρουν και στα boxes και στην κεντρική?
1: Ναι, θα είναι διαθέσιμα.
0: Ας το κομμάτι, της κεντρικής, όπως τα δημοσιογραφικά δεξιά αντιλαμβάνουν.
1: Όταν βγαίνει στην κερκίδα αριστερά.
0: Αριστερά, την άλλη πλευρά δηλαδή.
1: Να. Μιλούμε για την κεντρική, τη δυτική, μιλούμε για τη δυτική εξέδρα. Είναι όταν βγεις στην κερκίδα, όταν βγεις στο γήπεδο αριστερά.
0: Από την άλλη πλευρά.
1: Αν μην θυμίσαι με το περιστατικό με τον πόλη του...
0: Εντάξει τώρα, και με πάμε.
1: Όπως μπαίνεις στο γήπεδο και στην κερκίδα και βγαίνεις και βλέπεις μπροστά σου το γήπεδο από την δυτική, η αριστερή και η κερκίδα.
0: Αριστερά θα είναι φιλοξενούμενη.
1: Φιλοξενούμενη θα είναι στην νότια, όπως είπες πριν, και θα μπορέσει και οποιοςδήποτε θέλει να πάρει εισιτήριο και στα VIP απέναντι, αλλά και στην κεντρική εξέταση.
0: Ωραία. Ευχαριστώ και καλή επιτυχία.
1: Εγώ ευχαριστώ, Μάγκη μου.
0: Γεια σου. Break.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Πανίκο! Άκου το μαλλιό! Οι δουλειές σου μεγαλώνουν. Στην αρχή είπες, θα μου φτάσει. Τώρα όμως, η δουλειά μεγάλωσε. Μαζί και οι ανάγκες σου. Πάρε Fiat Scudo. Περισσότερος χώρος για εργαλεία, υλικά και όλα όσα χρειάζεσαι και για την επόμενη δουλειά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει! Από μόνο 23.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
2: CIC Automasters.
3: Στο κλίμα για τα πιο νόστιμα σπιτικά πιάτα. Έως και Δευτέρα 12 Οκτωβρίου βρείτε κατσαρόλες, τηγάνια, ταψιά, πιατοθήκες, ποτήρια και όλα τα αγαπημένα σας σκεύη μαγειρικής σε τιμές από 20 μέχρι 30% πιο κάτω. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό, ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
4: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
5: Ψήνεσαι για ένα Big Green Egg που θα κάνει το barbecue σου αξεχαστό. Ο Super Sport 104 και το Hobby October Street Fest by Moondogs σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Big Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ δώρο από τα καταστήματα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του supersport104.com, συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Και όχι μόνο, με τη συμμετοχή σου απολαμβάνεις 20% έκπτωση στο φαγητό στο Hopi October Street Fest by Moondogs. Το ψήσιμο στο Big Green Egg ξεκινάει και το μεγάλο δώρο σε περιμένει.
6: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σε σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών παρακεταμόλης και ιβουπροφένης εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
8: Η τηλεοπτική σου εμπειρία αναβαθμίζεται με Primetime Entertainment TV. Ανακάλυψε το με 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και αν θέλεις να συνεχίσεις, κάνε το με μόνο 9,90 το μήνα. Κατέβασε το Primetime TV App στη smart τηλεόραση ή στο κινητό σου και απόλαυσε δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Primetime. Let's connect.
9: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
10: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
12: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
13: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε, χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
14: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Η ώρα είναι 1:30.
16: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, αστάθειας και ανακατατάξεων λαμβάνει η χώρα η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Η ατζέντα των επαφών του είναι ευρεία και περιλαμβάνει κρίσιμα ζητήματα όπως η ενέργεια, η άμυνα, η περιφερειακή ασφάλεια, η διασυνδεσιμότητα, οι επενδύσεις και η τεχνολογία. Στο τραπέζι των συνομιλιών θα βρεθούν παράλληλα οι ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις, με την Αθήνα να επιδιώκει να αναδείξει το ρόλο της Ελλάδας ως σταθερού και αξιόπιστου στρατηγικού εταίρου των ΗΠΑ στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Συναντάται το πρωί με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η Σύνοδος των ηγετών των 9 Μεσογειακών κρατών, ΜΕΝΤΕ9, πραγματοποιείται στο Σπλίτ της Κροατίας. Η επόμενη συνάντηση του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουρμαν υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών θα πραγματοποιηθεί στις 13 Οκτωβρίου η ώρα 3 το απόγευμα, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμιώτης. Στόχος μας, ανέφερε χαρακτηριστικά, παραμένει η επίτευξη ουσιαστικής προόδου στην προσπάθεια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων εντός του συμφωνημένου πλαισίου, μια προσπάθεια στην οποία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών παραμένει προσωπικά προσιλωμένος. Θύμα ληστείας έπεσε 49χρονος διανομέας φαγητού χθες βράδυ στην επαρχία Λάρνακας. Σύμφωνα με τα υποδιερεύνηση στοιχεία, ο 49χρονος προσεγγίστηκε από 10 κουκουλοφόρους οι οποίοι ανέκοψαν την πορεία της μοτοσυκλέτας του και φέρονται να πρόταξαν μαχαίρι εναντίον του, με αποτέλεσμα ο 49χρονος να τραπεί σε φυγή τρέχοντας. Ο παραπονούμενος εντόπισε τη μοτοσυκλέτα του αργότερα σε άλλη περιοχή της Λάρνακας, ενώ σε κοντινή απόσταση εντόπισε τη τσάντα μεταφοράς φαγητού να καίγεται. Το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εξέδωσε σήμερα διάταγμα κράτησης 2 ημερών εναντίον του 18χρονου και 16χρονου που συνελήφθησαν χθες για διευκόλυνση ανακρίσεων σχετικά με υπόθεση θανάτωσης γάτου με 13 σφαιρίδια πυροβόλου όπλου. Για την ίδια υπόθεση τελεί υπό τετραήμερη κράτηση ακόμη ένα πρόσωπο ηλικίας 18 ετών. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 που οδήγησε στο θάνατο περίπου 1.200 Ισραηλινών. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται ο Ισραηλινός στρατός με αφορμή την επέτειο. Την ίδια ώρα, εκδηλώσεις μνήμης πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρο το νότιο Ισραήλ, ενώ νέες Ισραηλινές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας προκάλεσαν θανάτους Παλαιστινίων. Οι μαζικότερες κινητοποιήσεις σημειώθηκαν σε όλη τη Γαλλία για τις ελλείψεις προσωπικού και τις συνθήκες στις σχολικές αίθουσες. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων εναντίον διαδηλωτών που είχαν αποκλείσει την πρόσβαση σε λύκεια της χώρας, καθώς μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς κατέκλυσαν τους δρόμους. Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, αλλά σύντομα θα καταστεί τοπικά μερικώς συννεφιασμένος και τις απογευματινές ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό ή και τα νοτιοανατολικά. Η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχείρο ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
14: Μένεις εδώ. Στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
0: Το Epic One είναι κύφθινο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
19: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Επανήλθαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Να πούμε και για το live link που θα έχουμε ο σταθμός μας το ερχόμενο Σάββατο 4 με 6 για το Edition Moondogs Bar & Grill Hobby October Street Fest, το οποίο πιστεύει με περισσότερες από 350 ετικέτες μπίρας από 52 ζυθοποιία. Παραλία θα υπάρχουν επιλογές εκεί για street food καθώς και διαγωνισμοί. Ενώ έχουμε και τον μεγάλο μας διαγωνισμό με δώρο από τα καταστήματα Food House, ένα Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ. Σου πες πω λοιπόν και το Moondox Beer Festival σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε αυτό το μεγάλο δώρο. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του Super24, βρες τον αριθμό του διαγωνισμού και συμπλήρωσε την φόρμα συμμετοχής με ένα κλικ και με τη συμμετοχή σας απολαμβάνετε 20% έκπτωση στο φαγητό στο Moondox, το 11ο Hobby October Street Fest 3 και 4, το ερχόμενο Σάββατο Κυριακό στην Λευκοσία. Και έχουμε και το διαγωνισμό της φανέλας της ΑΕΛ, προσφορά του σωματείου της Λεμεσού. Φανέλα λοιπόν, μήνυμα στο 2024 με την ένδειξη ΑΕΛ, όνομα, επίθετο, κλήρωση την 3η 13 του Οκτώβρη στην εκπομπή 12 στα Σπορ. Δημοσιογραφική διάσκεψη, κυρίες και κύριοι, για τον απολογισμό της πρώτης χρονιάς δράσεων του κοινωνικού προγράμματος της ΑΕΚ iCares δόθηκε στην Λάρνακα σήμερα στην αίθουσα διασκέψεων του ΑΕΚ Arena. Εκεί ήταν ο Θεόδωρος Τσολάκης, θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μάγκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πραγματοποιήθηκε στις 11.30 ώρα η δημοσιογραφική διάσκεψη για τον απολογισμό της πρώτης χρονιάς δράσεων του κοινωνικού προγράμματος ΑΕΚ Care, συγκεκριμένα Community Awareness Responsibility Engagement Support, τα αρχικά του ΑΕΚ Care. Από εκεί και πέρα έγινε η παρουσίαση των δράσεων που προγραμματίζονται για μια περίοδο. Και στη δημοσιογραφική διάσκεψη μίλησα η Ανδρέας Παυλίνης, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΕΚ, από εκεί πέρα η Πάολα Καραπατάκη, μέλος της οικογένειας Καραπατάκη, η κόρη του κύριε Ανδρέα Καραπατάκη, η Ραφέα Σαραούλη, διευθύντρια της SLA Development, χορηγού του Μειονικού Προγράμματος, και ο Χριστόφορος Στυλιανή, υπεύθυνος marketing της ΑΕΚ. Η διάσκεψη ξεκίνησε με προβολή βίντεο μέσα από το οποίο παρουσιάστηκαν οι δράσεις και πρωτοβουλίες που ΑΕΚΕΑΣ κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου λειτουργίας του, καθώς και προσπάθεια παρατηρήθηκε μέσα από τις εργασίες και τη δράση κοινωνικής προσφοράς. Με κάποια σημαντικά τα οποία κράτησα εγώ είναι γεγονός ότι από την εκδήλωση της ΑΕΚ που έγινε με τη συναυλία του Σάκη Ρουβά πριν από λίγο καιρό στο βασίλειο, τα καθαρά έσοδα που ήταν κοντά στις 43.000 ευρώ δόθηκαν όλα στον Πασικάτσαν. Από μία πέρα έγινε αναφορά από την Πάολα Καραπατάκη, η οποία είπε ότι ο πρώτος χρόνος ήταν μόνο η αρχή. Είμαστε περήφανοι για τα όσα πετύχαμε για τον πρώτο χρόνο, αλλά θέλουμε ακόμη περισσότερο. Είμαστε ενθουσιασμένοι για όλα όσα έρχονται. Η ΑΕΚ θέλουμε να είναι περήφανοι για όσα κερδίζεται εκτός γηπέδου, όχι μόνο εντός γηπέδου. Θέλουμε μια ΑΕΚ που θα είναι περήφανη για όσα προσφέρει γενικότερα στην κοινωνία, γιατί η οικογένεια είναι η οικογένεια και μαζί με την οικογένεια μας μεγαλώνει και η ευθύνη να προσφέρουμε. Από εκεί και πέρα κάποιες ερωτήσεις που έγιναν προς τον κύριο Παυλίδη ήταν για το πού μπορεί να φτάσει αυτό το πρόγραμμα. Είπε ότι θέλει να γίνει μια μόνιμη κοινωνική ευθύνη αυτό το πράγμα, δηλαδή να μην είναι μόνο κάποιες δράσεις, αλλά να γίνει μόνιμο για την Λάρνακα. Την ίδια στιγμή που κάναμε και εμείς την ερώτηση για τη στήριξη που νιώθει από τους φορείς της Λάρνακας και γενικότερα αν νιώθει στήριξη από τους αρμόδιους φορείς. Σε αυτό σημείο ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Λάρνακας, τον Ευάλ Λάρνακας, αλλά και γενικότερα όλους τους φορείς, γιατί νιώθουν ότι τους στηρίζουν έμπραχτα. Και γενικότερα θα γίνει μια πολύ καλή δημοσιογραφική διάσκεψη και σε θέμα προσέλευσης, γιατί έχει γεμάτη η αίθουσα του ΑΕΚ Αρένα, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν αφορά μέσα το ποδόσφαιρο, αφορά το κοινωνικό έργο μιας ομάδας.
0: Έτσι ακριβώς, πράγμα στους ανθρώπους.
1: Είναι επιτυχία για την ΑΕΚ που έχει καταφέρει να γεμίζει μια αίθουσα δημοσιογραφική και σε πράγματα τα οποία δεν αφορούν το ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Αυτά δηλαδή από τη διάσκεψη και από την πολύ καλή αυτή ενέργεια, πρωτοβουλία που κάνει εδώ και καιρό η ΑΕΚ για κοινωνικό σκοπό. Παιχνίδι τη Δευτέρα. Εκ των πρωτοπόρων ΑΕΚ.
1: Παιχνίδι τη Δευτέρα. Υπάρχουν και αγωνιστικά θέματα τα οποία προκύπτουν και υπάρχει ενημέρωση για τον Μπραϊάν Ολιβάν, ο οποίος δεν θα είναι στη διάθεση του Ρουμπέν Τζελιές. Συγκεκριμένα είχε τραυματιστεί το ίδιο το θυμικό με τον Απόλλωνα και τελικά δεν θα φτάσει το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα εκτός από το συγκεκριμένο μάτς θα είναι άλλοι δύο ποδοσφαιριστές που ήταν γνωστοί, Τσακών και Αμίν. Από εκεί και πέρα εντάξει το αριστεράκρο είναι η σίγουρη λύση με τον Κώστα Βιλέα, ο οποίος θα πηγαίνει εξαιρετικά μαζί γενικότερα με την φανέλα της ΑΕΚ. Και νομίζω ακόμη και ο Μπράιαν να ήταν διαθέσιμος, ο Κώστας Τηλέας δύσκολα πρέπει να την πάει την κατά του Ρουβέτσο Ιέφτε, δεν είχε φανεί γενικότερα που έχει με την φανέλα της σωμάδας συναμών.
0: Αυτά, έχουμε κάτι άλλο από τη ρεπορτάζ ΑΕΚ?
1: Όχι, δεν προκύψει κάτι άλλο από πλευράς της ΑΕΚ και η προετοιμασία συνεχίζεται με σκοπό η ΑΕΚ να πάρει το ζητούμενο που είναι τρεις βαθμοί στο παιχνίδι με την Ομόνια Ραδίτσα.
0: Δευτέρα έτσι το παιχνίδι είναι.
1: Ακριβώς, δευτέρα.
0: Ευχαριστώ Θεόδωρε. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.

Ακόμα μερικά λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, να δώσουμε και τα αποτελέσματα των αγώνων του Nations League που έγιναν χθες. Ήταν το τελευταίο κομμάτι της τέταρτης αγωνιστικής όσον αφορά το παράθυρο Οκτωβρίου. Έγιναν αγώνες και τον Σεπτέμβρη, τέσσερις αγωνιστικές συνολικά, και θα έχουμε το μέσα Νοεμβρίου τα τελευταία δύο παιχνίδια της φάσης των ομίλων σε όλες τις κατηγορίες. Ψες, για την πρώτη κατηγορία είχαμε τους αγώνες Αγγλία-Τσεχία 3-0 και Κροατία-Ισπανία 1-2. Τελείωσαν με 10 οι Κροάτες. Δεν καταλαβαίνουν οι Φούρια Δρόχαστα από τίποτα. Πέτυχαν άλλη μια νίκη, ομάδα του Λεφέντε. Ο Πέρισιτς άνοιξε το σκορ για τους Κροάτες, όμως η Εθνική Ισπανίας κατάφερε να πάρει την νίκη, καθώς είχε ισοφαρίσει με τον Μερίνο στο 61. Στο 79 αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη ο Ιβάν Πέρισιτς, ο οποίος είχε ανοίξει το σκορ για τους Κροάτες, και στο 88 και πάλι ο Μερίνο χάρισε την νίκη στην Ισπανία. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, μιλούμε για την πρώτη κατηγορία, η Αγγλία δεν είχε, θα λέγα, ιδιαίτερο πρόβλημα. Κέρδισε 3-0 την Τσεχία, αυτόν γκολ του Σουφάλ στο 27, και η σκόρη μηχρόνου με γκολ πιο άλλου του Χάρι Κέιν στο 40, με τον τρίτο γκολ να έρχεται για τα τρία λιοντάρια από τον Χάρι Κέιν και πάλι. Και η βαθμολογία αυτού του ομίλου μετά από 4 παιχνίδια, το απόλυτο Ισπανία, 12 γκολ υπέρ 5 κατά. Την καλύτερη επίθεση στον όμιλο έχει η δεύτερη Αγγλία με 14 γκολ υπέρ και καλύτερη άμυνα 3 κατά. Είναι στους δεύτερη θέση με 9 βαθμούς. Η Κροατία έχει 3 και η Τσεχία κανένα. Πάμε τώρα στην δεύτερη κατηγορία. Ελβετία Βόρεια Μακεδονία 3-0 και Σκωτία Σλοβενία 1-2. Όσον αφορά το παιχνίδι της Σκωτίας, η οποία προηγήθηκε με τον Κρίστη, όμως ο Μάτκο στο 56 και ο Στουρμ στο 71 χάρισαν την νίκη στους Σλοβένους, μεγάλο διπλό. Η Ελβετία συνέτριψε 3-0 την Βόρεια Μακεδονία με γκολ του Ρίτερ λίγο πριν από το φινάλι του πρώτου ημιχρόνου, ενώ ήρθαν τα γκολ μαζεμένα τα άλλα δύο με τον Μαζαμπί στο 74 και τον Εντόι στο 81. Η Ελβετία, η οποία είναι στην κορυφή του ομίλου έχοντας το απόλυτο από τις λίγες ομάδες που έχουν μάξιμου βαθμούς στα 4 παιχνίδια. Η Σλοβενία κάνει σημαντικό βήμα με το διπλό επί της Σκωτίας για τη δεύτερη θέση, είναι ήδη σε αυτή τη θέση με 7. Οι Σκοτσέζοι έχουν 4 και η Βόρεια Μακεδονία τελευταία χωρίς βαθμολογικό κέρδος. Και είχαμε και αρκετά παιχνίδια για την τρίτη κατηγορία του Nations League. Καζακστάν Φαρόε 2-2, Αλβανία Άγιος Μαρίνος 2-1, Εσθονία Ισλανδία 0-0, Λευκορωσία Φιλανδία 1-0, Λουξεμβούργο Βουλγαρία 0-2 και Μολδαβία Σλοβακία 0-4.

που αναφερόμαστε τώρα, η Αλβανία 4 αγώνες 9 η βαθμού μάζεψε, Λευκορωσία και Φιλανδία έχουν από 7, ο Άγιος Μαρίνος είναι στην τελευταία θέση χωρίς βαθμό. Τέταρτος όμιλος, Ισλανδία 8 βαθμοί, Εσθονία 6, Βουλγαρία 4, Λουξεμβούργο 3. Είναι ένας ανοιχτός θα λέγα όμιλος. Σε αυτήν την τρίτη κατηγορία, τέταρτον γκρουπ. Και ακόμα σε ένας όμιλος, αναφέρουμε τώρα την βαθμολογία του ομίλου αυτού.

Θα τα είπαμε και να τις ομίλουν, ναι. Και δράση ξανά θα έχουμε τον Νοέμβριο. Η εθνική μας ομάδα, η οποία θα αντιμετωπίσει στις 12 του Νιόβρη στο Ερεβάν την Αρμενία, και θα ολοκληρώσει αυτή την προσπάθεια στις 15 του μήνα. Θα φιλοξενήσει στο Αλφα Μέγα την πρωτοπόρο του ομίλου, το Μαυροβούνιο, και είμαστε στη δεύτερη θέση. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να πάρουμε και την πρώτη θέση, 3 βαθμοί διαφορά. Αρμενία-Κύπρος 12 του Νιόβρη, την ίδια μέρα Τουρκία-Βέλγιο, Ιταλία-Γαλλία, Τσεχία-Ισπανία, Αλβανία-Φιλανδία, Άγιος Μαρίνος-Λευκορωσία, Αγγλία-Κροατία-Μαυροβούνιο-Λετωνία, 13 του επόμενου μήνα Μολδαβία-Καζακστάν-Σλοβενία-Ελβετία-Ολλανδία-Ελλάδα-Ντέρπι κορυφής. Οι ομάδες είναι στην πρώτη θέση με 8 βαθμούς, δεν είναι πρώτη κατηγορία, έτσι η Ελλάδα. Ανδόρα Γιβραλτάρ επίσης την ίδια μέρα, όπως Λουξεμβούργο, Εστονία, Σερβία, Γερμανία, Σκωτία, Βόρεια Μακεδονία, Σλοβακία, Φερόε, Λίχτενστάιν, Αζερβαϊτζάν, Βουλγαρία, Ισλανδία. Θα γίνουν αγώνες στις 14 του μήνα, στις 15, και η τελευταία ημέρα διεξαγωγής αγώνων της φάσης των ομίλων του Nations League θα είναι στις 17 του μήνα. Άρα θα έχουμε αγώνες για 5 μέρες συνεχόμενες. Θα γίνουν 2 αγωνιστικές για τις 4 κατηγορίες του κυπέλλου εθνών, από τις 12 μέχρι τις 17 του Νιόβρη. Θα υπενθυμίσουμε, ανάμεσα στο συμβόλαιο με τον Νταβόρ Τασκόφσκι μέχρι το 2029, τον Μακεδόνα Μέσο, ενώ έχουμε υποχρεώσεις, πρεμιέρα για ΑΕΚ και Κεραυνό απόψε στο FIFA Europe Cup, και οι δύο αγώνες θα γίνουν στη χώρα μας και θα δοθούν από τα κανάλια Citavision. Στο Gideon την γερμανική Fitness First Würzburg θα αντιμετωπίσει η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, και την ίδια ώρα στο Στρόβολο ο Κεραυνός θα φιλοξενήσει την εστονική BC Πέρνου. Καλή επιτυχία στις ομάδες μας. Παίζει και η ΑΕΚ Αθηνών εντός με την Σαλόν Βίλπας για τον Basketball Champions League, και για το Euro Cup ο Άρης θα φιλοξενήσει την Σαν Μπάπλο Μπούρκος, και μάτς Ευρωλίκας θα έχουμε απόψε. Αρχίζει η τρίτη αγωνιστική, καθώς στις 14 η Παρί θα αντιμετωπίσει την Βιλερπάν στον γαλλικό εμφύλιο.

και θα τελειώσουμε με κάποια φιλικά παιχνίδια που έγιναν το πρωί. Είπαμε για το αποχαιρετιστικό παιχνίδι, το τελευταίο ταγκό, τελευταία παράσταση του Μέση. Αργεντινή Μπενίν 3-0, Κολομβία Περού 2-0, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Καναδάς 1-0 και με

κλασικό 1002. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Μάγκη Νικολάου στην παρουσίαση, Στέφανος Στεφάνου είναι στην ηχοληψία. Και από δυο μας, καλό υπόλοιπο, καλή ακρόαση εκπομπές που θα ακολουθήσουν. Έχουμε διαφημίσεις τώρα. Αθλητικό δελτίο με την Αναστασία Πέτρου, καλώς όρισες. Και στη συνέχεια η εκπομπή Game Time. Μόλις έχω πάρει τώρα ένα δελτίο τύπου να το διαβάσουμε πριν κλείσουμε. Η Φόρμουλα 1 μεταφέρεται στη Σιγκαπούρη, φίλες και φίλοι, με το Marina Bay Street Circuit να φιλοξενεί από τους πιο απαιτητικούς αγώνες του πρωταθλήματος. Η δράση ξεκινά την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 3 και 4 με το Sprint Qualification που θα καθορίσει τη σειρά κίνηση για το Sprint. Το Σάββατο 10 του μήνα, 10 Οκτωβρίου στις 12 παρατέταρτο, οι οδηγοί επιστρέφουν στην πίστα για το Sprint, ενώ στις 3 και 45 το απόγευμα ακολουθούν οι κατατακτήριες δοκιμές. Και την Κυριακή 11 του Οκτώβρη στις 2 το μεσημέρι θα έχουμε Φόρμουλα 1 pre-race show και στις 2 και 40 το Mega Channel θα μεταδώσει ζωντανά και αποκλειστικά το Grand Prix της Σιγκαπούρης. Να είστε καλά, σας χαιρετώ, γεια σας.

0: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
1: Το Epic One είναι κύφθινο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
2: Epic One, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
3: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
1: Το Epic One είναι κύφθινο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
4: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
5: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
6: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Grave χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
7: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Smart, γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο τον Οκτώβριο. Jacobs Gold 200 γραμμάρια 6,95. 7 Days Croissant 70 γραμμάρια 65 cents. Gliss Sabouan 400 ml 2,50. Παλέτ βαφή μαλλιών 2,60. Smart, έξυπνα και οικονομικά.
9: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
10: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως, σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά. Πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
11: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
12: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
13: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
12: Τώρα. Μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
7: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η ώρα είναι 2.
15: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
16: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη ΜΣΣΜ Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
17: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
9: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι.
18: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ταβόρ Στραβκοφσκι μέχρι το 2029. Στα αγωνιστικά αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Ζόκε εν ώψη Ομόνιας 29 Μαΐου. Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τους διαιτητές του αγώνα της Καρμιώτισσας με την Ομόνοια στο Στέγιος Κυριακίδης για την πέμπτη αγωνιστική. Διαιτητής Αντώνης Κωνσταντινίδης και VAR Μάριος Αντωνίου. Το Σάββατο στο Αμόχωστο, στον πάγκο της Κράσα Βαενή, θα βρίσκεται ο Γκιγιέρμο Ρόμο. Επιμένει να μην αποδέχεται διακοπή συνεργασίας ο Τσιγκρίνσκι, ανέφερε στο σταθμό μας ο Χριστόφορος Μιχαηλούδης. Για τη συνεργασία της Καρμιώτισσας με το Ένα Όνειρο, Μία Ευχή, μίλησε στον σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας, Άριστος Παναγίδης. €1 από κάθε εισιτήριο θα πηγαίνει για φιλανθρωπικό σκοπό, ανέφερε μεταξύ άλλων. Συνεχίζεται η δουλειά στον ΑΠΟΕΛ εν όψη Νέας Σαλαμίνας. Διαθέσιμη η Καρίγιο και Μαντσίνη, ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Λαΐφης, αμφίβολος ο Μαρκινιός. Στην ΑΕΚ Αμίν Τσακών και Ολιβάν δεν υπολογίζονται εν όψη Ομόνοια Σαραδίπου. Αγώνα δρόμου κάνει ο Κορέγια στην Πάφο προκειμένου να προλάβει το παιχνίδι με την Ανόρθωση μέσα Ιμπρίτο και Μαμάντοφ. Έτοιμο πόλεμοι Γκασπάρ και Μπράουν στον Απόλλωνα για το παιχνίδι με την Κράσα Βαενή αναμένεται να προλάβει ο Λιουμπίτς. Ερωτηματικό η Κάρλστρεμ και Σατίν στην Ανόρθωση ενώ ψηπάφου δύσκολα θα προλάβει ο Μπέρκστρομ. Εκτός Ισαρφό και Γιανγκό στον Άρη για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό επιστρέφει ο Χαραλάμπους. Πρεμιέρα σήμερα στο FIFA Europe Cup για ΑΕΚ και Κεραυνό. Η ΑΕΚ υποδέχεται στις 7 στο Κίτιον τη γερμανική Βίτσμπουργκ και την ίδια ώρα ο Κεραυνός Στροβόλου φιλοξενεί στο στάδιο Κώστας Παπαέλληνας την εσθονική MBC Πέρνου. Ζωντανά και οι δύο αναμετρήσεις από την Cita Vision. Σε καλό επίπεδο ετοιμότητας βρίσκεται ο Μπέιλι στον Ολυμπιακό Πειραιός. Στον ΠΑΟΚ ανεβάζει ρυθμούς ο Ντεσποντόφ. Στις 7 η ΑΕΚ Αθηνών υποδέχεται τη Σαλόν Βίλπας για τον Basketball Champions League και στις 8 ο Άρης την Σαν Πάμπλο Μπούρκος για το Euro Cup. Απόψε για την Ευρωλίγκα στις 9.45 Παρί MBC Βιλερμπάν. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport104.com ακολουθεί η εκπομπή Game Time.
13: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη, supersport104 μένεις εδώ.
19: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
20: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι?

0: 100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
1: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε πούμε και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
2: Εγώ και είμαι άνθρωπος της
1: παρέας. Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Για συγγνώμη. Μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
4: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Game Time στον Super Sport 104 κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 2 με 4 το απόγευμα.
5: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί.

Γυρεύκω να βρω ρε κουμπάρε μια τελεία για να μπω ρε φίλε. Δεν βρίσκω. Τον τα ηλισκούμπρια παίρνουν το σώνο τώρα. Μου το σάπιο σαν τον David Hasselhoff ορμό στην παραλία και σούρνο για σωσίβιο τη θεία μου.

0: Είπα μου ποτέ να μην επεμβαίνω μες τα ρεφρέν και γι' αυτό να μιλώ. Και καλά κάνω, ναι, έτσι μου είπαν. Λοιπόν, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον Supersport 104 και στην εκπομπή Game Time. Εδώ σήμερα παρέα με τον Μιχάλη τον Χαϊλή. Γεια σου αδερφέ.
1: Καλό απόγευμα αδερφέ.
0: Τι είναι δε, όλα καλά.
1: Ακούω το τραγούδι μου βάλε ο Στέφανος και διαρωτούμε. Έξω είδεν ότι να βρέξει ουγιάσε, να μαθέψει παραλία λαλή.
0: Να βρέξει.
1: Ναι, μάζεψε, κατά τσιπάει.
0: Μακάρι ρε φίλε, μακάρι να βρέξει ένα κατάλαβα, τι θέλουμε άλλο.
1: Εμείς να πάμε παραλία ρε Στέφανε.
0: Εμείς να πάμε παραλία εμείς. Λοιπόν, ευχαριστίες σε EcoCableNet και McDonald's. Θα πάθετε πλάκα, κάθεστε μη σηκωθείτε. Με το EcoSmile ενεργοποιείτε την αντλία καυσίμων χωρίς καν να κατεβείτε από το χυμά σας. Σας γεμίζουν το ρεζερβουάρ και πληρώνετε στο BK Fee μέσω του ψηφιακού σας πορτοφολιού. Με λίγα λόγια τα κάνετε όλα μέσα από το EcoSmile. Δεν χρειάζεται να περιμένετε στο ταμείο ή στον χρηματοδέχτη. Θα αφήσετε τέτοια εφαρμογάρα να σας ξεφύγει. Κατεβάστε την σήμερα κιόλας. Τα κάνει όλα και συμφέρει το EcoSmile. Λοιπόν, 77-77-10-20, ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Το 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά πάμε γραμμές να μην περιμένει ο κόσμος και θα τα πούμε στη συνέχεια. Χαίρετε.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλώς το φίλο μου τον Αντρίκο.
1: Γεια σου συνάδελφε.
2: Γεια σου συνάδελφε. Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά εσύ?
2: Πολύ καλά.
0: Μπράβο.
1: Έχει κανένα νέο να μας πεις, Ανδρέα μου?
2: Βασικά ναι, έχω.
1: Μπράβο, πέμα.
2: Βασικά το παιχνίδι της Ομόνια με την Κανιώτισσα που θα πέσωσε με την Αβράνη Κανιώτισσα με το ΒΙΑΛ ενάνει ο Κωνσταντινίδη.
0: Ο διαιτητής.
2: Ναι, sorry, ο διαιτητής.
0: Και ο Μάριος ο Αντωνίου ΒΙΑΛ.
2: Sorry. Αυτό ήθελα να πω και το άλλο που ήθελα να πω και τελευταίο βασικά ο 2030 που γονάχει Ολυμπιακούς αγώνες να συμμετέχουν στα χώρη.
1: Μπράβο.
0: Μάλιστα. Μπράβο ρε Ανδρέα. Είσαι ευκαιβασμένος πάντα ρε. Πάντα έτσι να είσαι.
2: Εννοείται.
0: Να είσαι καλά Ανδρέα.
1: Έτσι.
0: Να είσαι καλά συνάδελφε, καλό να πω για καλό υπόλοιπο. Γεια σου, γεια. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς, θα τα πάρουμε έναν τα πράγματα. Να πούμε ότι το ετήσιο Moondox Barrel Grill Copy October Street Fest επιστρέφει αυτό το Σαββατοκυριακό για 11η χρονιά με περισσότερες από 350 τικέτες μπύρειας με 52 ζυθοποιία. Παράλληλα υπάρχουν επιλογές για street food καθώς και διαγωνισμοί και ο Supersport 104 το ερχόμενο Σάββατο θα εκπέμπει ζωντανά με 2 live link από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα με τους Μάκη Νικολάου και Κωστάκη Κωνσταντίνου. Και όσοι πιστοί προσέλθετε, διότι πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τους λάτρεις της μπίρας να πάνε να δοκιμάσουν. Ήμουν πέρσι και πραγματικά αυτό που συνάντησα ήταν απίστευτο. Λοιπόν, και έχουμε και διαγωνισμό επί τούτου.
1: Το μεγάλο το διαγωνισμό.
0: Το μεγάλο το διαγωνισμό.
1: Θες να κάνεις το barbecue σου αξέχαστο, ο Supersport 104 και το Moondox Beer Festival σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Big Green Egg Meteor αξίας 1.495 ευρώ δώρο από τα καταστήματα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του Supersport 104, βρες το άρθρο του διαγωνισμού και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής με ένα κλικ. Και όχι μόνο, με τη συμμετοχή σου απολαμβάνεις 20% έκπτωση στο φαγητό σου στο Moondox Hoppy October Street Fest. Να πούμε ξανά, να μπείτε στην ιστοσελίδα του Supersport 104, να βρείτε το άρθρο και να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής για να διεκδικήσετε αυτή την μαγευτική αξίας 1.495 ευρώ barbecue για να ψήνετε έτσι ωραία και απολαυστικά.
0: Τι λέει, σκέφτω πολύ μεγάλο δώρο. Αναλογιστεί κανείς ότι αυτό το Big Green Egg Medium αξίζει 1.495 ευρώ. Okay. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλο δώρο και αξίζει στους λάτρεις του μπαρπεκιού να μπουν να ακολουθήσουν τις οδηγίες για να μπουν στην κλήρωση και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα καταστήματα Food House και βεβαίως το Moondox. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα έγινε μια πολύ μεγάλη κουβέντα, ξέρω αν ήσουν εσύ εδώ, για τις κατίνες και τις τιμές που υπάρχουν και υποσχέθηκα ότι θα έψαχνα το θέμα. Λοιπόν, το έψαξα το θέμα και θα πρέπει να πω ότι έχουν ενημερώσει ότι θα πρέπει πρώτα αυτοί που ο κόσμος ουσιαστικά που έχει παράπονο με τις τιμές των κατίνων στα γήπεδα, θα πρέπει να γίνει επιστολή προς το γήπεδο, στη συγκεκριμένη περίπτωση επειδή μιλούσαμε για το ΓΑΣΥΠ, να γίνει μια επιστολή στο ΓΑΣΥΠ και η επιστολή αυτή να σταλεί και στον ΚΟΑ για να αρχίσει έρευνα μετά από καταγγελία, διότι αντιλαμβάνεστε, χωρίς καταγγελία ο οργανισμός δεν μπορεί να κάνει έρευνα. Εξ όσων κατάλαβα από μια συζήτηση που είχα, οι τιμές δεν ελέγχονται από τον οργανισμό, γι' αυτό θα πρέπει να γίνει μια επιστολή στον οργανισμό, στον ΚΟΑ στη συγκεκριμένη περίπτωση, για να δουν και ήδη πώς προχωρούν, διότι χωρίς καταγγελία δεν μπορούν.
1: Κανονικά είναι προβλεπόμενο να είναι αναρτισμένες οι τιμές.
0: Είναι προβλεπόμενο να είναι. Yeah. Μα οπουδήποτε πας, οι τιμές είναι προβλεπόμενο να.
1: Ναι, αλλά αν είναι αναρτισμένες, άρα είναι
0: Ναι, αλλά δεν ελέγχονται, ρε φίλε. Δεν μπορεί να σου πουλά έναν, ξέρω εγώ, το αναψυκτικό τώρα τα 4 ευρώ.
1: Okay.
0: Θυμάμαι, ας πούμε, ένα παράδειγμα που μου είπαν προχθές. Yeah. Λοιπόν, έχουμε γραμμή. Χαίρετε.
2: Καλό απόγευμα.
0: Γεια σου, Ολίδια. Παύλο μου. Γεια σου, Παύλο.
2: Είσαι μόνος σου σήμερα?
0: Είμαι εδώ μαζί με ο Μιχάλη τον Χάιλη.
1: Καλό απόγευμα, Παύλο.
2: Το Μιχάλη τον Χάιλη που ήταν ποδοσφαιριστής.
1: Έκαμνα και ο ποδοσφαιριστή.
0: Και ο ποδοσφαιριστή και το διαιτητή.
2: Ναι, διαιτητή. Εγώ αυτή που έδωσα ποδοσφαιριστή της ΕΠΑΣ που σου
1: ξέρω. Όχι, πιέσαι άλλο Χάιλη. Εκείνος είναι ο Χριστάκης ο Χαϊλής που και εκείνος έγινε και διαιτητής στην πορεία. Και ήταν και εξαιρετικός ποδοσφαιριστής στην ΕΠΑ στο Μεσογειακό.
2: Ήταν καλός παίκτης. Πολλοί διαιτητές που έλεγα του Θεοδόρου ότι δικαιώθηκα κατά το ίμιση στην αποφάση της διαστηγής. Είπα ότι να δικαιωθεί στο θέμα ότι να παίξει με κόσμο η ανορθωσή, αλλά είπα ταυτόχρονα ότι να μείνει η ποινή με το. Με τους φιλάθρους να μην πάθει στο ο επόμενο παιχνίδι, δικαιώθηκα κατά το ίμιση.
0: Εντάξει, πού βασίζεις όμως αυτήν τη σιγουριά σου?
2: Να σου πω κάτι. Καταρχήν με μου πόσο χρόνο είσαι και να σου πω.
0: Είμαι άνω των 50.
2: Είσαι άνω των 50. Λοιπόν, εγώ πρώτα, έτσι για να πληροφορηθείς κάτι, ο πατέρας μου διετέλεσε τις περιόδους που το 78 μέχρι το 82 πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας.
0: Ποιος είναι ο πατέρας σου, πώς το
2: λέτε? Ο Αντρέας Ορυρής,
0: μάλιστα.
2: Λοιπόν, και τότε πρόεδρος της δικαστικής ήταν ο Λάμπρος ο Πελεκάνος. Mm-hmm. Λοιπόν, και δικαιούτουν ο κόσμος να πάει να δει τις δικαστικές.
0: Αφού επειδή και εγώ σε δικαστικές αίθουσες.
2: Ναι, τότε ήταν ελεύθερο τότε, απλά κάτσε ήσυχο.
0: Να σου πω κάτι, εμένα έβαλα μέσο να πάω. Πραγματικά που σου λέω, εμένα μου άρεσε τόσο πολύ να πηγαίνω στην αίθουσα της δικαστικής, διότι μου άρεσε πολύ η αγόρευση. Από μικρός μου άρεσε να τα ακούω τα πράγματα.
2: Να σου πω, ο Πελεκάνος ήταν απόλαυση πολύ βιέμος. Πραγματικά σου λέω, ήταν απόλαυση. Αλλά πάντα ήταν υπέρ των διαιτητών. Δεν ξέρω, είτε καλή είτε όχι, ήταν υπέρ των διαιτητών. Τέλος πάντων. Και βάλε τα μετασωματεία, δηλαδή οι κουβέντες του ήταν αυτό που λες, άκου να δεις, ξέρεις τη διαμόρφωση του Αντώνης Παπαδόπουλος. Επειδή στο παιχνίδι εκείνο, ναι μεν είχαν φωτοβολίδες επικίνδυνες, αλλά δεν έπαιζαμε στο χορτάρι οι φωτοβολίδες. Δεν έπαιζαμε στο χορτάρι, ξέρεις, και όπου είναι επικίνδυνο να σκάσει τον τερματοφύλακα να τραβάει και ο τερματοφύλακα.
0: Εντάξει, έπαιζαμε.
2: και εντιαμέ που εστηρίχθηκε η ανόρθωση. Και η δικαστική, μάλλον το εφετείο, επήρεν το σαν πακέτο το θέμα, δηλαδή και, με, και το θέμα της τιμωρίας της έδρας και το θέμα της μετακίνησης των οπαδών στο μάτς με την Ομόνια 29 Μαΐου. Και ας πω κάτι ειλικρινά, εγώ θέλω να πάω στην οργανωμένη μας στο, με την 29 Μαΐου. Αν είμαι ειλικρινής, η οργανωμένη. Γιατί υπάρχει κόντρα. Υπάρχει κόντρα μεταξύ της σειράς 9 και το, διότι η Ομόνια η κανονική είναι πολλά λίγη της σειράς 9 πλέον. Της, ας το πούμε του...
0: αφού είναι η θύρα 9 που αποσπάστηκε από την Ομόνια.
2: Ναι. Πολλά λίγη. Νομίζω το κλιμάκιο της Λακατάμιας μόνο έμεινε. Νομίζω. Τέλος πάντων. Και βλέπεις ότι στηρίχτηκε φαίνεται είχε καλούς δικηγόρους.
0: Μα το είπα και χθες ότι στην ανόρθωση είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι από τους δικηγόρους που ανέλαβαν την υπόθεση.
2: Και να σου πω και μια πληροφορία που έμαθα που την Αγγλία, που έναν συγγενή μου που είναι στην Αγγλία, έχει 10% η ανόρθωση, 10% όμως μόνο,
0: να κερδίσει την υπόθεση.
2: Με το cash, 10% όμως, πολλά λίγες πιθανότητες. Αλλά
0: με το cash.
2: Ναι, με το cash, ναι.
0: Τι εννοείς με το cash?
2: Με τη που εντυπωρημένη.
0: Για απαγόρευση μεταγραφών εννοείς.
2: Ναι. Έχει 10% και ο λόγος που έχει στο γίνοντο 10% γιατί τον τελευταίο καιρό η ανόρθωση συμμορφώθηκε σε πολλές
0: Έτσι το πράγμα δεν συμμορφωθεί. Για μένα δέξει και πάλι επιχειρηματολογία και η αγόρευση.
2: Αλλά κοιτάξτε, εγώ ήμουν σίγουρος ότι να πέσει για το θέμα της έδρας. Ότι να το κερδίσει. Ήμουν 100%. Αλλά για τούτο είπα μου 10%. Ξέρεις το ότι είχαμε και Κυπρίων δικηγόρων μες στο ΚΑΣΚ κάποτε. Ξέρω αν είναι ακόμα, νομίζω δεν είναι. Ο Χρήστος Γεωργιάδης,
0: ο
2: οποίος ήταν δικηγόρος, καλός δικηγόρος στη Αμοχωστιανό στη Κεντρεύη στη Λεμεσό και έκαμε και ένα μικρό διάστημα πρόεδρος της ανόρθωσης μετά από το θέμα με τους...
0: Για συγκεκριμένο που
2: μιλήσατε. Ναι, ο Χρήστος Γεωργιάδης, ναι. Δεν ξέρω όμως τώρα, δεν νομίζω τώρα να είναι όμως στην Επιτροπή του ΚΑΣΚ.
0: Μα πόσο χρόνο ο Χρήστος Γεωργιάδης?
2: Ο Χρήστος Γεωργιάδης είναι πιο μεγάλος μου σίγουρα, εγώ είμαι του 62 γεννημά. Ο Χρήστος Γεωργιάδης πρέπει να είναι του 59 ή 60 γεννημά. Παίζει βόλεϊ στην Αχαιών Αχτή, αμοχός του.
0: Ναι.
2: Ο θυμούμε τον. Νομίζω είναι του 59-58. Τώρα, άρα θα γίνει το παιχνίδι μεταξύ φιλάθλων και ξέρεις. Αλλά αν έπαιζε του χωρίς φιλάθλους θα έλεγα ότι η Πάφου είχε το πλεονέκτημα. Τώρα όμως η ανωτερότητα της Πάφου, διότι έχει ανωτερότητα, εξισώνεται με την έδρα, διότι ξέρεις η έδρα της ανόρθωσης, πολλά δυνατή.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, να παίξουν και με ψυχολογία, να παίξουν.
2: Ναι,
0: το φαβορήν, κακά τα ψέματα, είναι η Πάφος. Έχει παραπάνω ποιότητα, έχει παραπάνω εμπειρία, τούτα ούλα φαίνονται. Είναι έδρα όμως.
2: Αλλά πολλά θα ήθελα να μου στο Καραϊσκάκι την Κυριακή. Αλλά
0: εντάξει, okay.
2: Ξέρεις το ότι έτυχε και πια δυο φορές
0: στο Καραϊσκάκι.
2: Το 89 που επιτρέπετουν είχαν το 30% οι φιλοξενούμενοι τότε. Ένα παιχνίδι, αν το θυμάσαι, εντάξει, ήσουν μικρός. 3-4 για 4 Παναθηναϊκός. Και φωνάζαν ο κόσμος, το ντέρμπι είναι στημένο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ήταν 0-0 το ημίχρονο, έβαλαν ο ένας κόλλης, ο χάρητον ο άλλος. Ήταν επί εποχής Σαγιαρέλη στον Ολυμπιακό.
0: Και
2: μετά έναν άλλον παιχνίδι ήβρεν μας κάποιος φίλος, κάποιου φίλου μου στην Αθήνα μέσω της Vodafone και ο εισιτήρια και πήγαμε σε γίνοντο 0-3 που κερδίσε ο Μαθναϊκός με τον Μπέρκ, με βάλε και ο γόλ ο Σουηδός. Είμαστε ένα παιχνίδι 3-0 και κερδίσε ο Μαθναϊκός.
0: Στο Καραϊσκάκι, αλλά έτσι λόγω θα πέρα. Αν εξαιρέσεις πόσα να σου πω τώρα, την τελευταία δεκαετία που ήταν πολύ κάτω ο Παναθηναϊκός.
2: Πολλά κάτω.
0: Πάντα τα. Εντάξει, αλλά και την δεκαετία, δηλαδή τα παιχνίδια Παναθηναϊκού Ολυμπιακού ήταν τέρπι, παιδί μου.
2: Εν
0: το αιώνιο τέρπι. Έναν αιώνιο τέρπι υπάρχει.
2: Και πράγματι. Βέβαια, όπως στην Κύπρο, Ομόνια, από ελ, στη Αγγλία ποιο είναι το Ιόνιον Ντέρμπι.
0: Ρωτάς με Λίβερπουλ Μάτσεστερ. Εγώ αυτό θεωρώ το Ιόνιον
2: Ντέρμπι.
0: Μάτσεστερ United, όχι η
2: City. Βεβαίως, βέβαια.
0: Όπως είναι η Ρεάλ με την Μπαρτσελόνα. Κάθε χώρα έχει το Ιόνιον Ντέρμπι.
2: Λοιπόν, καλό. Πότε έρχεται το άσο το παιδί.
0: Δευτέρα θα είναι.
2: Μάλιστα. Εντάξει, καλό να πω.
0: Γεια σου Παύλο μου, γεια σου, να είσαι καλά. Πήρε μας πίσω πολλά ο Παύλος.
1: Ναι. Ξεκινούμε με 5-0, 5 στα 5 ο Παναθηναϊκός.
0: Τι 5-0?
1: 5 στα 5, 5-0 εννοώ 5 νίκες.
0: Μα πού στο...
1: Στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα, μα επέκτηκαν 5 αγωνιστικές, ναι. Μάνι.
1: Επειδή έπινες στο ΠΑΣ και τα αλλάξε ρωτήσει ο Ολυμπιακός.
0: Όχι, ναι, αλλά εντάξει, αρκέψε πολλά καλά ο Παναθηναϊκός, φαίνεται... Θα σου πω τώρα αυτό που λένε όλοι ότι εσιώνωσε ριάλια ο Αλαφούζος, διότι κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια
1: ναι.
0: Διάλευτα ο Αλαφούζος. Αλλά φέτος έκαμε ποιοτικές μεταγραφές.
1: Έκαμε, όντως.
0: Δηλαδή έφερε πίσω τον Ουνάι, ρε φίλε.
1: Ναι,
0: για όνομα
1: με,
0: του. Ένας παίχτης που μιλά της μάπας, ας πούμε. Αλλά να σου πω κάτι, και ο προπονητής του αρέσκει μου, του Παναθηναϊκού.
1: Καλώς.
0: Είναι ένας προπονητής χαμηλών των, εν τον εξεράμε καλά.
1: Αφομοιώσα γλίωρα, πιστεύω, τσίνα που θέλει ο Νίστρουπ, οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού και δείχνουν
0: Νίστρουπ,
1: ναι. Μες στο γήπεδο και εντάξει, επειδή ξανά συνέβηκε και με τον Γιωβάνοβιτς να ήταν στο συνεγγιά και να το χάσει, εγώ επειδή είμαι και Παναθηναϊκός, ήθελα να λέω μεγάλα λόγια.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, όταν κάνεις χρόνια να πιάσεις ένα πρωτάθλημα, πρέπει να το πιάσεις ουσιαστικά, πρέπει να το ακουμπήσεις για να το πιστέψεις. Αλλιώς δεν το πιστεύεις. Λοιπόν, πάμε, διαφημίσεις, μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
4: Μα τι σφυρίζει!
5: Εσύ αδιάφορα. Εν ακούεις, μπαίνει αέρας που παντού. Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Εν να βάλουμε νέα ενεργειακά κουφώματα, κλιματιστικά, LED φώτα, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα θα βάλω.
6: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με το Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
7: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
8: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
9: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crash? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited, μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Εδώ παίζονται όλα.
11: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 2:30.
13: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
14: Είτε μέσα στο γήπεδο.
15: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
16: Αδύνατο, coach, πονάω.
14: Είτε έξω από αυτό.
17: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
18: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
14: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
20: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
21: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
22: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε εδώ. Δεύτερο μισό της εκπομπής σήμερα, Game Time. Ευχαριστίες όπως πάντα σε Echo Cable Net και McDonald. Ήξερες ότι το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max της Cable Net σου δίνει και δωρεάν συνδρομή HBO Max και 200 λεπτά προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απεριόριστα data λεπτά και SMS? Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις, τέτοιο πλάνο κινητής δεν παίζει πουθενά. Μόνο με 25 ευρώ τον μήνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο cablenet.com.cy ή κάλεσε το 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα Cablenet.

0: πολύ όρεξη ο κύριος Στεφάνου σήμερα.
1: Και τριαντάφυλλο. Τριαντάφυλλο. Μάλιστα. Έχει πολλούς που τους αρέσει και είναι διαχρονικός ο τριαντάφυλλο. Να μου τους ξεσηκώσεις μες στο αυτοκίνητο. Είχαμε τίτλους τέλους, έψες κύριε Βολίβιε.
0: Τίτλους τέλους.
1: Ναι.
0: Πού?
1: Από την Εθνική Αργεντινή.
0: Α, εντάξει ρε φίλε.
1: Του Λεονέλ Μέση.
0: Φίλε,
1: ζούμε σε μια εποχή που βλέπουμε έναν ποδοσφαιριστή που ίσως και να μην υπάρξει άλλος. Αν και πολλοί συγκρίνουν τον με τον Ρονάλτο, θα μπω στη διαδικασία να κάνω έτσι σύγκριση. Εγώ απλά να πω ότι ήταν πολλά συγκινητικό χτες το παιχνίδι και πολλά συγκινητικά και τα λόγια του. Εντάξει, έφτασε το τέλος της εποχής του. Συνεχίζει όμως ποδοσφαιρικά να παίζει στην Αμερική. Όσο βαστούν τα κότσια του, και πιστεύω ότι βαστούν εγώ.
0: Γιατί να μην βαστούν τα κότσια του, δηλαδή, δεν καταλάβω.
1: Όχι μόνο διακρίνεται, πάει πάρα πολύ καλά. Και κάτω.
0: Μπράβο του πάντως.
1: Ναι.
0: Μπράβο του πάντως. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σημάδεψε το σύγχρονο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Και για να μην μας πούν τώρα για τον Ρονάλτο, μαζί με τον Ρονάλτο.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Δηλαδή, ξέρεις, υπάρχουν και κάποιοι που είναι με τον Ρονάλτο και δεν μπορούν να ακούσουν κάτι άλλο.
1: Εντάξει, είναι πιο σεμνός. Μια μεγάλη διαφορά. Είναι πιο σεμνός, πιο ταπεινός, να το πω πιο σωστά.
0: Mm-hmm.
1: Ο Μέση και η πορεία του μέχρι σήμερα. Σύντου ότι μες στο γήπεδο έκαμε πράγματα και θαύματα και με Μπάρτσα και τώρα στην Αμερική και με Αργεντινή.
0: Δεν μου τον ρόλο μας έβαλε τώρα, έκανα Αργεντινή.
1: Που το σπάω στα ρολόγια. Don't cry for me, Argentina. Οκ. Να συγκινηθούμε, η αλήθεια ότι τα λόγια ήταν πολλά συγκινητικά. Είπαν ότι αγαπούμε την Αργεντινή. Μένουμε πάντα δίπλα της ενωμένη και στα δύσκολα ακόμα πιο ενωμένη για να πετύχουμε όσα πετύχαμε και εμείς μέχρι σήμερα κλπ. Και σε κάποια φάση είπε δεν θέλω να φύγω από το γήπεδο. Τόσο συγκινημένος ήταν. Βάρτο, δυνάμωστο να το ακούσουμε.

0: Να πιάμε το κλάμα ρε Στεφάνε.
1: Είπαμε ότι έκλαψα ρούλι εχθές.
0: Λοιπόν, ο φίλος 376, γεια σας φίλε, να κοπιάσετε την Κυριακή στο event μας Liverpool Manchester City. Μαζευόμαστε για μια βραδιά γεμάτη ποδόσφαιρο, παγωμένες μπύρες και δυνατή ατμόσφαιρα. 11 Οκτωβρίου 6:30 σε μια γνωστή, δεν μπορούμε να πούμε στον αέρα το όνομα της μπειραρίας, αλλά θα πούμε Σταυρού 66 Στρόβολος. Δωρεάν νάτσος για κάθε τραπέζι, κληρώσεις για εμφάνιση της Liverpool και άλλα δώρα.
1: Είναι ωραία προσφορά και μαγαζί που κινείται καλά.
0: Και να με κάνουν τώρα να πω έρχομαι φίλε μου επειδή είναι της Liverpool ας πούμε.
1: Και εγώ το ίδιο, θα συμφωνήσω μαζί σου.
0: Είσαι με την Liverpool, Χαίλη.
1: Χρόνια τώρα.
0: Που τον καιρό που ήταν τα πέτρινα χρόνια.
1: Η μόνη ομάδα που αλλάξα, ξέρεις ποια ήταν.
0: Ποια?
1: Όταν ήταν ο Σαββίδης στην ΑΕΚ Αθηνών, ήμουν με την ΑΕΚ. Και όταν πήγαινε ο Μιχάλης στον Παναθηναϊκό μετά τον Ηρακλή, που τότε έμεινα, επειδή έγινε της ίδιας ηλικίας μαζί μου ο Μιχάλης Κωνσταντίνου, είμαι Παναθηναϊκός από τότε.
0: Καλά, αν πήγαινε κάποιος άλλος παιχταράς που την Κύπρο στον Ολυμπιακό και έκαμε την καριέρα που έκαμε ο Κωνσταντίνου να πάει με τον Ολυμπιακό.
1: Όχι, όχι, μίλω εκ των υστέρων. Έτυχε να γνωριστούμε σε προεθνική με τον Μιχάλη τον Κωνσταντίνου και στην πορεία που εξελίχθηκε τόσο πολλά, στήριζα τον με τον τρόπο μου υποστηρίζοντας την ομάδα που ήταν τον Παναθηναϊκό. Μετά είναι πια με τον Ολυμπιακό, όχι, με ρωτήσεις.
0: Α, οκ.
1: Ο 132 λέει τον Cry for me Cyprus. Θέλεις να πούμε δυο λόγια για την εθνικάρα μας που την, εγώ λέω ότι την αδικήσαμε, γιατί δεν την αδικήσαμε όταν είχαμε καυστηριάσει κάποια πράγματα εγώ προσωπικά που είχαμε δει. Η αλήθεια είναι ότι το ότι επάλεψαν μέχρι το 95 με την γκολάρα του Edwards να μας διά την νίκη, τούτον για μένα δείχνει πολλά θετικά σημάσια. Mm-hmm. Και με τις δηλώσεις Κάστανου και των λοιπών παιδιών ότι πλέον υπάρχει μια οικογένεια, εκείνο που μηνίσκει είναι η ομοιογένεια, να αφομοιώσουν μια τακτική, ένα σύστημα, μια ανάπτυξη σωστή και να έχουν το πάθος ως το τέλος, γιατί έχουμε ακόμα δύο παιχνίδια σημαντικά και τέλειωσαν τίποτε.
0: Ναι, έχουμε τον Νιόβρη.
1: 12 του Νιόβρη.
0: Να σου πω κάτι. Καταρχάς θα πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στην ΚΟΠ για το ότι κατάφερε να φέρει στην, και να αγωνίζεται στην, με την Εθνική Κύπρο τον Edwards.
1: Ναι, ναι. Δυο γκολ, 4 δοκάρκα. Τι άλλο να πει σε 4 μάτς.
0: Εντάξει, ρε φίλε. Τι να πεις, παιχταράς ο άνθρωπος. Δηλαδή καταλάβεις το αμέσως το ποιόν του ποδοσφαιριστή. Το ότι έχει γίνει το τσαμπουκά, το ότι παλεύει τα παιχνίδια μέχρι ο τελευταίο δευτερόλεπτο. Ξέρεις, αυτό είναι και το πώς αντιλαμβάνονται το ποδόσφαιρο στην Αγγλία. Δηλαδή και στην Αγγλία και 2-0 να είσαι στις καθυστερήσεις, παλεύκουν το. Και πολλές φορές που έτσι μπεις σε βαθμό ομάδες. Που έκαναν ανατροπές και τούτον έτσι το έφερε το ποδά. Μακάρι αυτήν τη λογική να την ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι διεθνείς μας.
1: Πού δικαιώθηκα, θυμάσαι, με τον Edwards μετά το παιχνίδι το 0-0 με την Λατβία,
0: με τη Λετωνία
1: το 0-0 το πρώτο,
0: ναι. Πού?
1: Στο ότι είπα σου να τον χρησιμοποιήσεις σαν, πίσω από το center for σαν 10.
0: Okay.
1: Δημιουργά φάσεις που τα πλάγια. Σκέφτομαι πίσω από το center for και έδειξε το ότι δικαίωσε μας.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι όμως. Τα εύσημα πάνε και στο Τσαρούλα. Δηλαδή ήταν εξαιρετική η μπαλιά που έβγαλε στον Edwards. Από κοντά πέρασε την μπάλα ανάμεσα σε
1: δύο. Διάμεσα από δύο παίχτες, ναι. Όντως.
0: Πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
1: Μακάρι να συνεχίσει έτσι.
0: Μακάρι να έχουμε κι άλλους Τσαρούλε, κι άλλους παίχτες διεθνείς που να κάνουν τη διαφορά.
1: Έχουμε Χάμπον, ο οποίος που παίζει στον Άρη, ο οποίος είναι εκτός. Και είμαι σίγουρος ότι, επειδή επανέρχεται, αν δεν κάνω λάθος, με τον Άρη, είμαι σίγουρος ότι θα είναι στις επόμενες κλήσεις του Ομοσπονδιακού. Είναι ένας παίχτης κλειδί για μένα. Πάρα πολύ καλός και εξελίξιμος. Και θα βοηθήσει και ο Χάμπος.
0: Μιχάλη μου, το λέω και θα το ξαναλέω. Αυτή η γενιά που έχουμε αυτή τη στιγμή μπορούν και έχουν υποχρέωση να οδηγήσουν την Κύπρο στο πιο ψηλό σκαλοπάτι. Ναι. μας αξίζει ως Κύπρος να αγωνιζόμαστε στην τρίτη κατηγορία. Μπορούμε να εξασφαλίσουμε πρόκριση στη δεύτερη κατηγορία. Δεν το καταλάβω. Δηλαδή, κάποτε πρέπει να έχουμε απαιτήσεις από αυτήν την εθνική ομάδα.
1: Και να σου πω και ένα θετικό που να μας φέρει τούτη νική. Με το Μαυροβούνιο να έχει γεμάτο το Κασιπί. Αν μένει γεμάτο, σίγουρα να έχει 7-8 χιλιάδες. Εν καλόν το ότι ήρθε καπάκι του την νική, η μια πίσω από την άλλη, και ο κόσμος που στο πρώτο μάτς ήταν 3.500, στο δεύτερο πλησιάζαν τις 3, μπορούμε και έχουμε τις δυνατότητες για παραπάνω κόσμο, και είμαι σίγουρος ότι στα παιχνίδια που έρχονται στην έδρα μας ο κόσμος θα είναι παρόν, γιατί πλέον το φωνάζει η απόδοση της εθνικής.
0: Nice. Λοιπόν, επειδή εγώ δεν κρυφκούμαι, θα πω του φίλου μου του Ανδρέα του Καρβέλα που μου έστειλε ένα μήνυμα, ένα ναι με κεφαλαία γράμματα, κύριε Καρβέλα.
1: Φυγιά μου στον Καρβέλα μου.
0: Αλφαμέγα που είναι να παίξει Κύπρος.
1: Να, okay.
0: Να σου πω την αλήθεια, ρε, 132, δεν θυμάμαι τώρα που θα δώσει τα άλλα δύο παιχνίδια. Ναι,
1: okay.
0: Ευδηλωμένα τα γήπεδα, να το ψάξουμε μέσα στην Ομοσπονδία. Okay.
1: Εντάξει, όπου και να παίξει.
0: Να το πούμε. Εντάξει, η προσέλευση, ειδικά στο τελευταίο παιχνίδι προχτές, ήταν απογοητευτική του κόσμου. Δηλαδή, παίζει η εθνική ομάδα 2.000 κόσμος, ρε φίλε.
1: Και μετά που νίκη.
0: Και μετά που νίκη, τελείως απογοητευτική. Έχω την εντύπωση ότι στη Λεμεσόν πάει περισσότερος κόσμος.
1: Μπορεί.
0: Ούτε στη Λάρνακα φαίνεται να πηγαίνει.
1: Κάποτε είχαμε οργανωμένου.
0: Ναι, είχαμε οργανωμένη μερίδα οπαδών, οι οποίοι ταξίδευαν και στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Και ένας από αυτούς ήταν και ο συνάδελφος ο Μάριος ο Χατζηστυλής.
1: Αλήθεια.
0: Που ήταν μέσα, ναι.
1: Okay.
0: Τώρα εντάξει, δεν υπάρχει αυτή η οργανωμένη μερίδα των οπαδών. Τουλάχιστον εξ όσων αντιλαμβάνομαι, έχει καιρό να ακούσω κάτι. Λοιπόν. 77-77-10-20 είναι ανοιχτές οι τηλεφωνικές μας γραμμές. Κοπιάστε όσοι θέλετε στο 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Να πούμε στο μεταξύ ότι η Φόρμουλα 1 μεταφέρεται στη Σιγκαπούρη με το Marina Bay Street Circuit να φιλοξενεί έναν από τους πιο απαιτητικούς αγώνες του πρωταθλήματος. Η δράση ξεκινά την ερχόμενη Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου στις 3:15, με το Sprint Qualification που θα καθορίσει την σειρά εκκίνησης για το Sprint. Την επόμενη, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 11:45 το πρωί, οι οδηγοί επιστρέφουν στην πίστα για το Sprint, ενώ στις 3:45 ακολουθούν οι κατατακτήριες δοκιμές που θα καθορίσουν την σειρά εκκίνησης του Grand Prix. Όλα οδηγούν την Κυριακή 11 Οκτωβρίου με τους Φρίξο Μασούρα και Δημήτρη Ιόκα να υποδέχονται τους τηλεθεατές στις 2 το μεσημέρι στο Formula 1 Pre-Race Show με όλη την απαραίτητη ενημέρωση, τις τελευταίες εξελίξεις και όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε πριν από την εκκίνηση. Στις 2:40 ακριβώς το Omega Channel θα μεταδώσει ζωντανά και αποκλειστικά το Singapore Grand Prix. Πάμε γραμμές, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
2: Πάλι ο ίδιος.
0: Ποιος ίδιος? ο τραγουδιστής. Είμαστε καλά εσύ?
2: Εγώ καλά.
0: Λοιπόν, σήμερα θα μου τραγουδίσεις. Σήμερα θα μου πεις μια ιστορία.
2: Μια ιστορία.
0: Ό,τι ιστορία θυμάσαι, που ποδόσφαιρο.
1: Τραγουδιστάρα σου την
0: πει. Όχι τραγουδιστάρα μου, να μας πει μια ιστορία που ποδόσφαιρο ο άνθρωπος.
2: Να μου λασώ, ποτέ εν κατεχώ τίποτε.
0: Α, εν κατεχείς τι, εν κατεχείς που ποδόσφαιρο.
2: Όχι.
0: Είναι τα ομάδα αν είσαι.
2: Είναι τα ομάδα αν ήμουν με τον πεζοπορικό.
0: Τι αθήμασαι από τον πεζοπορικό, ξανά έπιες να τον δεις.
2: Έπιεννα, αφού έπαιζε μέσα, μέσα συγγενή μου, μέσα έπιεννα. Έπαιζε ο Λάμπρου, έπαιζε παλιά θεματοφύλακας ο Βάσος.
0: Ένας ερωτήσω κάτι. Όταν έρθει ένας νεαρός, ο οποίος δεν έφτασε τον πεζοπορικό, να θυμίσουμε τον πεζοπορικός και η ΕΠΑ ενώθηκαν και δημιουργήθηκε η ΑΕΚ.
2: Ναι.
0: Και ρωτήσεις τι ήταν ο πεζοπορικός, τι ομάδα, τι θα του πεις έτσι για να καταλάβει τι ήταν ο πεζοπόρικος.
1: Ο Πιολάς.
0: Ο Πιολάς της Λάρνακας.
1: Έτσι.
2: Ο Πιολάς, δεν μπορούσα να του πω. Ήταν μια ομάδα, πολλά καλή ομάδα. Έλυσε μπέχτη μέσα που είχε λάθος. Επέζαν όλοι για την ομάδα του, για την φαρέλα τους.
1: Σωστό.
0: Μάλιστα, έγινε.
2: Εσένα ποια είναι η ομάδα σου?
0: Εγώ έχω πολλές ομάδες. Εμένα η ομάδα μου είναι η Λίβερπουλ, είναι ο Ολυμπιακός Πειραιός, είναι η Ενάδα Γιουδομετίου.
1: Στην Κύπρο είναι η Ενάδ.
0: Βεβαίως.
1: Οκ.
0: Να σε καλά, ευχαριστούμε. Και άλλη ημέρα να μας τραγουδήσεις. Διότι δεν μας παίρνει ο χρόνος. Να σε καλά.
2: Ξέρεις πόσο χρόνο είμαι?
0: Είπες μου την περασμένη φορά. Ξαναθύμεις μου. Θύμεις μου.
2: 84
0: άκου. Να τα εκατοστήσεις.
2: Επίσης φίλε μου και εσύ.
0: Να σε καλά.
2: Άντε, γεια σας.
0: Γεια σου, γεια. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
3: Γεια σας.
0: Καλώς τον Άσημο.
1: Καλά βοήμα.
3: Φίλε, έχουμε να κάνουμε ένα σύνδεσμα φιλάθρων της Ενάδα Αγίου Δομετίου.
0: Ναι.
3: Και επειδή άκουσα το βάλεις με την Ενάδα, να σε γράψω μέλο.
0: Φίλε μου, άρχισες, διότι σύνδεσμο φιλάθρων Ενάδα Αγίου Δομετίου έχει που το 1990 που υπάρχει. Ήρθες δεύτερος.
3: Από σου πω, η Ενάδα Αγίου Δομετίου, ρε φίλε, είναι που κάνει πολύ κοκακόλα μέσα.
0: Που είναι η Coca-Cola μέσα, όχι ρε, είναι που την άλλη μερκάνη για να τα γιούδε με τη, είναι που την λεωφόρο μπροστά, που πιένες παλιά, που πιένες στο παλιό νοσοκομείο.
3: Περίμενε ρε.
1: Που πιένες προς το διχάλιν το είδε με τύπο, εκεί, ή ένα.
3: Ναι ρε, ένα λεπτό, περιμένε ένα λεπτό. Πού είναι η Coca-Cola στο να γιούδε με τύπο, έχει κάνει φώτα. Άμα είναι στρίψεις που είχαμε αριστερά.
0: Α, εσύ μιλάς για το κλειστό, το γήπεδο.
3: Το γήπεδο φίλε, γιατί εγώ ρε
0: φίλε, ήταν το παλιό γήπεδο, το νέο το γήπεδο. Τώρα δυστυχώς δεν ανήκει στην ΕΝΑΔ, ανήκει στο Δήμο Λευκοσίας.
3: Okay. Φίλε, ας πω γιατί θυμώ το χώρο για με, ήμουν στρατιώτης για με. Αν προχωρήσεις είσαι από το γήπεδο, είσαι μια σκοπιά.
0: Ναι.
3: Εντάξει. Φίλε, έκανα θαύματα με την σκοπιά.
0: Όχι και τίποτα, τα πράγματα δεν είναι αγκέτα στον αέρα, ρε Μιχάλη.
3: Γιατί φοβούμε τίποτα, ρε φίλε.
0: Όχι ρε φίλε, αλλά εντάξει.
3: Όχι και τίποτα,
0: τα πράγματα δεν είναι αγκέτα στον αέρα, ρε Μιχάλη.
3: Γιατί φοβούμε τίποτα, ρε φίλε.

0: Ο Μιτσής, έχετε επικοινωνία μαζί του, ξάφηκε εδώ για μένα να κοδεύετε.
1: Γιατί είναι κατάλαβα, ο Μιτσής μια χαρά είναι, έμαθε να αλλάσει πάνες, να πίνει νερό το μωρό, να πίνει γάλα, να μπουκάμνει, να φτιάχνει το γάλα.
2: Ο Μιτσής μια χαρά είναι, και η Μιτσά μια χαρά είναι.
0: Άσυλα, εμείς που μιλάμε πίσω, κατά την επεισόδια. Τέλος
1: πάντων. Έγινε.
0: Έκανα το χαμαλέ μου, ήρθα στο σπίτι μου, είπα τα δικά μου.
1: Καλόν ύπνο τώρα, δημόσια υπάλληλε.
0: Thank you, φίλε, να σε καλά.
1: Γεια σου, γεια. Του 172 θα το απαντήσω. Όσο τζας με σπρώχνετε, ρε, δεν θα ακούσετε που μένα ποτέ.
2: Μα έλα σου πω, είναι κακό.
1: Είναι κακό. Να σου απαντήσω στο διάλειμμα. Πάμε, διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο, επιστρέφουμε.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
4: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας
3: Καραλάμπους. Δράκι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Lidl Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
5: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε που είμαι και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς στοιχεία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο, το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
6: Εγώ γιατί είμαι άνθρωπος της Μαρίας.
5: Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
7: Στέλιο, άκου τον παλιό. Η δουλειά θέλει χώρο. Μια δουλίτσα είπες ότι πήρες και τα εργαλεία δεν χωράνε. Άστα αυτά. Πάρε Fiat Doblo. Ευρύχωρο, ευέλικτο, με χώρο φόρτωσης έως 4,4 κυβικά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει. Από μόνο 18.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
3: CIC Automasters.
8: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
9: Το Σατυρικό Θέατρο παρουσιάζει σε παγκύπρια πρώτη το βραβευμένο έργο της Lucy Preble, The Effect, σε σκηνοθεσία Εβίτας Ιωάννου. Δύο νέοι ερωτεύονται κατά τη διάρκεια μιας κλινικής δοκιμής για ένα αντικαταθλιπτικό φάρμακο. Είναι όμως αυτό που αισθάνονται αληθινός έρωτας ή αποτέλεσμα των παρενεργειών της φαρμακευτικής αγωγής? Πρεμιέρα 15 Οκτωβρίου στην κάτω σκηνή του Σατυρικού Θεάτρου. Πληροφορίες και εισιτήρια satirikothéâtre.com. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
3: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα.

0: σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
1: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε! Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
2: Το Epic One είναι και φθηνό πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39.99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 Δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
3: Imperial Plus. Τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
4: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Echo.
5: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Το Pelesil Plus με τεχνολογία Cool Paint και με δίκτυ ηλιακής ανακλαστικότητας SRI 107 αποτρέπει τη θέρμανση της ταράτσας και σας εξοικονομεί ενέργεια και χρήματα. Πελέτικο. Be a creator.
8: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 3.
10: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
11: Goal! Με την ομάδα το Scooter Sync, δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sync.
12: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
13: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
14: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσι και Ένι.

0: Αθήτη ενημέρωση στο μικρόφωνο ο Πολυβιός Αλεξάνδρου. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Νταβόρ Στρασκόφσκι μέχρι το 2029. Στα αγωνιστικά αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του ΖΟ και εν όψη Ομόνιας 29 Μαΐου. Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τους διαιτητές του αγώνα της Καλμιώτισσας με την Ομόνια στο Στέλιος Κυριακίδης για την πέμπτη αγωνιστική. Διαιτητής ορίστηκε ο Αντώνης Κωνσταντινίδης και VAR ο Μάριος Αντωνίου. Το Σάββατο στο Αμοχωστός στον πάγκο της Κρασαβαίνη θα βρίσκεται ο Γκιγέρμο Ρώμο. Επιμένει να μην αποδέχεται διακοπή συνεργασίας ο Τσιγκρίσκι, ανέφερε στο σταθμό μας ο Χριστόφορος Μιχαηλούδης. Για τη συνεργασία της Καλμιώτισσας με το Ένα Όνειρο Μία Ευχή μίλησε στον Supersport 104 εκπρόσωπος τύπου της ομάδας Άριστος Παναγίδης. Ένα ευρώ από κάθε εισιτήριο θα πηγαίνει για φιλανθρωπικό σκοπό, ανέφερε μεταξύ άλλων. Συνεχίζεται η δουλειά στο ΑΠΟΕΛ εν όψη Νέας Σαλαμίνας, διαθέσιμη Καρίγιο και Μαντσίνη. Ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Λαΐφης, αμφίβολος ο Μαρκίνιος. Στην ΑΕΚ Μιντσάκον και Όλιβαν δεν υπολογίζονται εν όψη Ομόνια Σαραδίπου. Αγώνα δρόμου κάνει ο Κορέιρα στην Πάφο προκειμένου να προλάβει το παιχνίδι με την Ανόρθωση μέσα Ιμπρίτο και Μαμάντοφ. Ετοιμοπόλεμη Γκασπάρ και Μπράου στον Απόλλωνα για το παιχνίδι με την Κράσαβα αναμένεται να προλάβει ο Λιούμπιτς. Ερωτηματικό η Κάρλστρεμ και Σατίν στην Ανόρθωση ενώ Ψιπάφου δύσκολα θα προλάβει ο Μπέκστρομ. Εκτός της Αρφό και Ιαγκό στον Άρη για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό επιστρέφει ο Χαραλάμπους. Πρεμιέρα στο FIFA Euro Cup για ΑΕΚ και Κεραυνό. Η ΑΕΚ υποδέχεται στις 7 στο Κύριο την γερμανική Würzburg. Και την ίδια ώρα ο Κεραυνός Τροβόλου φιλοξενεί στο στάδιο Κώστας Παπαέλληνες στην Πάρνου από την Εσθονία. Ζωντανά και οι δύο αναμετρήσεις από τη Cita Vision. Σε καλό επίπεδο ετοιμότητας βρίσκεται ο Μπέιλι στον Ολυμπιακό Πειραιός. Στον ΠΑΟΚ ανεβάζει ρυθμούς ο Ντεσπόντοφ. Στις 7 η ΑΕΚ Αθηνών υποδέχεται την Σαλόν Βίλπαρς για τον Basketball Champions League και στις 8 ο Άρης την Σαν Πάμπλο Μπούργκος για το Euro Cup. Στην Ευρωλίγκα στις 9.45 Παρί Βιλερπάν. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχέρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί εκπομπή Game Time.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
3: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: σε τούν την εκπομπή ακούεις από, όχι θα ακούμε Καζάντζιδη, από Βολάνη που ακούμε τώρα μέχρι Μαραβέγια. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ευχαριστίες σε Echo, CableNet και McDonald's, τους συνοδοιπόρους μας σε αυτή την εκπομπή. Υπάρχει πείνα και υπάρχει και η μεγάλη πείνα. Για να εξαφανίσεις την μεγάλη πείνα χρειάζεται πηγόντως τον Big Arch. Δύο μεγάλα ζουμερά μπιφτέκια από 100% βοδινό, λευκό τυρί τσέταρ, crispy onion, μαρούλι, αγκουράκι, τουρσί και την μοναδική Big Arch Sauce. Απόλαυσε τώρα τον Big Arch στα εστιατόρια McDonald's ή παρήγγειλε από το McDonald's App Big Arch. Silence your big hunger. Λοιπόν, επειδή αναφερθήκαμε προηγουμένως στον πεζοπορικό, όταν λέω το όνομα πεζοπορικός, ξέρεις ποιος μου έρχεται στο μυαλό?
1: Ουβε Μπιάλο.
0: Εκτός από τον Μπιάλο, εγώ θα σε πάω σε άλλον άθλημα.
1: Χριστάκης Χαϊλής που τον απρόαθα.
0: Καλαθόσφαιρα.
1: Α, καλαθόσφαιρα. Α, που... Αξιγή. Πόσους τίτλους είσαι?
0: Είχε πολλούς. Μεσορανούσε ο πεζοπορικός ένα διάστημα. Λοιπόν, Λουίς Άμστρονγκ.
1: Λουίς Άμστρονγκ. Επέξε και από έλογος ύστερα.
0: Ο Λουίς Άμστρονγκ. Όχι ρε, ενώ... Όχι, ο Λουίς Άμστρονγκ ήρθε πεζοπορικό και στρα έφυγε πιέν NBA.
1: Οκ.
0: Φίλε, ήταν ο κορυφαίος ξένος Αμερικάνος καλαθοσφαιριστής που αγωνίστηκε ποτέ στην Κύπρο. Και ήρθε κατα... όχι κατά λάθος. Ήρθε με ένα σκοπό στην Κύπρο. Διότι ήταν στο NBA, τραυματίστηκε, εντάξει, έμεινε αρκετό καιρό εκτός και ήρθε στην Κύπρο με σκοπό να πιάσει παιχνίδια στα πόδια του και να ξαναπάει πίσω. Και πήγαινε και έκαμε σπουδαία καριέρα.
1: Ναι.
0: Σπουδαία καριέρα. Okay. Αλλά μιλούμε για έναν καλαθοσφαιριστή που ήταν, δηλαδή έβλεπε στον Τζιλάρη Σαμάνα μου την παίχτες.
1: Δηλαδή περάσαμε.
0: Ντάρελ Άμστρονγκ, ναι ρε, με συγχωρείτε.
1: Ναι.
0: Ντάρελ Άμστρονγκ. Όχι, Λουίς Άμστρονγκ, ο 288. Λουίς Άμστρονγκ ενώ τραγουδιστής.
1: Οκ. Εντάξει, επειδή εγώ δεν το πω λόγα, έχω το μπάσκετ, αφήνω το πάνω σου. Αλλά περάσαν ονόματα και ονόματα που τούν την Νίσον Κύπρο τελικά.
0: Ήταν απίστευτο. Δηλαδή, τι να θυμηθείς, ας πούμε, ένας άλλος παιχταράς που μου άρεσε πολλά, ο Λεντέσμα. Έπαιζε στον Αχιλέα Γκάι Μακλείου.
1: Πού είσαι ο Ρος?
0: Ο Ντόν Ρος. Έπαιζε στην ΕΝΑΡ. Εδώ και εντύπωση το πρωτάθλημα, θα το ξεχάσω. Έριξε τρίποντον και θόρεν την κερκίδα.
1: Ναι.
0: Θόρεν την κερκίδα ο άνθρωπος.
1: Να πούμε πολύ μου ότι την Κυριακή, δεν ξέρω αν το ανέφερες ή γνωρίζεις το, είναι το Super Cup Handball.
0: Ναι.
1: Ανάμεσα στην Σαββιάκο Ανόρθωση των Παρνασσών Στροβόλου στο Κίτιον. Αν δεν κάνω λάθος, η ώρα 7.
0: Το Super Cup
1: στο Handball. Ναι.
0: Και μια και ο λόγος για το Handball, να πούμε ότι επιστρέφει μια παλαιότερη μεγάλη δύναμη του αθλήματος στην πρώτη κατηγορία, η Σπεστροβόλου. Άρα θα έχουμε και για μένα πολλά μεγάλες
1: μάχες.
0: Εντάξει. Η Ανόρθωση τα τελευταία χρόνια έχει ξεφύγει στο Handball. Μια και πιάμε το Handball. Έχει ξεφύγει.
1: Με τη σφραγιά της Σαββιάνκο.
0: Με τη σφραγιά της Σαββιάνκο, ναι. Προσπαθεί ο Παρνασσός να είναι εκεί. Αλλά και η Σπεστροβόλου, δηλαδή μιλούμε όταν είχα αρχίσει εγώ να ασχολούμαι με το handball αρχές της δεκαετίας του 90, ήταν δύο οι δυνάμεις, η Σπεστροβόλου και η Ανθούπολη.
1: Ναι.
0: Εγώ θυμάμαι πια ντέρπι μεταξύ των δύο στην Ανθούπολη σε ανοιχτό γήπεδο. Δηλαδή μιλούμε, έπεσε ξύλο του άλλου κόσμου. Όχι ξύλο με την έννοια του ξύλου. Αγωνιστικά. Αγωνιστικά. Διότι ξέρεις, το handball είναι άθλημα της δύναμης.
1: Ναι.
0: ήταν απίστευτα. Εντάξει, τώρα εξελίχθηκε το handball, αλλά άλλη γερυγίνη.
1: Πολλά θετικό είναι η επάνωδος της Πεστρομπούλης.
0: Πολλά θετικό είναι η επάνωδος με ανθρώπους που αποφάσισαν να, την, να επαναδραστηριοποιήσουν το τμήμα και προς τιμήν τους το έχουν φέρει μετά από ένα χρόνο στην πρώτη κατηγορία και μπράβο τους. Καντέμογλου, καλησπέρα σας. Τόνι Χάρης από ΕΛ. Βεβαίως, κύριε Καντέμογλου, ο Τόνι Χάρης συγκαταλάγεται στους μεγάλους καλαθοσφαιριστές. Μα να αρχίσουμε να λέμε τώρα καλαθοσφαιριστές ναι, της εποχής να μην σταματήσουμε. Ο 960 θα τη λένε και διπέστροβόλου τώρα. Φίλε, εγώ ξέρω εσπέστροβόλου, δεν ξέρω τώρα τι.
1: Ναι, επειδή διεσπέ έκλεισε.
0: Εντάξει,
1: το όνομα μπορεί να παραμείνει.
0: Το όνομα παραμένει το όνομα. Αφού πέρασα και τα μέσα στο στρόβολο που είναι το οίκημα του, έχεις πέστροβόλου πάνω.
1: Οκ.
0: Είχαμε μια συνέντευξη, μια συνέντευξη που αφορά το ΑΠΟΕΛ. Μίλησε ο πρώην υπουργός ο Κωνσταντίνος ο Πετρίδης, ο οποίος να υπενθυμίσω ότι είναι ο εκπρόσωπος του ΑΠΟΕΛ στην ΚΟΠ αυτή τη στιγμή για την επόμενη μέρα του ΑΠΟΕΛ.
1: Ήταν μέσα στην τετραμελής επιτροπή.
0: Είναι στην διαλύθηκε η τετραμελής επιτροπή. Είναι η τετραμελής επιτροπή. Αν και το τελευταίο, έχω την εντύπωση, δύο μήνες πλέον, επειδή προχώρησε πολύ η κουβέντα με τον Σάββα Αντολιάση, πλέον είναι τυπικός ο ρόλος ναι. της Επιτροπής, αλλά είναι εκεί οι άνθρωποι. Και έκαναν πολύ σημαντικό έργο, δηλαδή για να φτάσει σε αυτόν το σημείο το επενδυτικό φαν που εκπροσωπεί ο Σάββας Αντολιάσης και να βρίσκεται ουσιαστικά ένα βήμα του Αρχαγγέλου, δούλεψε πολύ αυτή η τετραμελής επιτροπή και πρέπει να τους δώσουμε και αυτούς τα έσημα, τα εύσημα. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος ο Πετρίδης, να πούμε ότι μίλησε στην εκπομπή Pinch of Politics, ένα podcast, και αναφέρθηκε εκτενώς στο επενδυτικό πλάνο του Σάββα Αντολιάση και στα βήματα που απομένουν μέχρι την οριστικοποίησή του. Όπως προκύπτει από τις τοποθετήσεις του, η διαδικασία βρίσκεται πλέον κοντά στην ολοκλήρωσή της, χωρίς να υπάρχει κάποιο σημαντικό εμπόδιο. Μάλιστα, το νέο επενδυτικό σχήμα προτίθεται να στηρίξει άμεσα την εταιρεία, διαθέτοντας κεφάλαια πριν ακόμη ολοκληρωθεί τυπικά η μεταβίβαση των δικαιωμάτων. Και είναι κάτι που λέμε εκτός των τελευταίων διάστημα. Ναι, ναι. Δηλαδή, η τυπική μεταβίβαση των δικαιωμάτων θα έρθει μετά την οριστική απόφαση από την UEFA για τη δεύτερη εταιρεία που ουσιαστικά γίνεται το Μάρτι.
1: Ναι, με τον νέο χρόνο.
0: Εντάξει, αλλά από τη στιγμή που έχει σταλεί επιστολή στην ΚΟΠ και η ΚΟΠ αναμένει πλέον την έγκριση της UEFA, αν το εγκρίνει αυτό και ουσιαστικά θα πει την απόφαση της πριν να είναι επίσημη, ρε παιδί μου. Δεν έχει πρόβλημα το επενδυτικό φαν να αρχίσει να βάζει από τώρα λεφτά. Ο κύριος Πετρίδης τα πράγματα αποκάλυψε πως το πλάνο δεν περιορίζεται στην κάλυψη των τρέχουσων υποχρεώσεων, αλλά περιλαμβάνει ευρύτερο σχεδιασμό. Στο επίκεντρο φαίνεται να βρίσκονται οι ακαδημίες, για τις οποίες έχουν ήδη υπάρξει επαφές με άλλον επενδυτικό φαν από την Γαλλία, το οποίο ειδικεύεται στα θέματα των ακαδημιών. Ενώ όπως είπε, στο πίσω μέρος του μυαλού του υπάρχει και το γηπεδικό. Το είπα πάρα πολλές φορές ότι για ποιο λόγο οι επενδυτές ενδιαφέρονται, τι κέρδος θα βγάλουν από τις ομάδες. Και το είπα πολλές φορές ότι ο πρώτος λόγος είναι το γήπεδο. Από αυτόν βγαίνουν έσοδα, εισραίουν έσοδα.
1: Σωστό, σωστό.
0: Και πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού του, είτε του Προέδρου της Ομόνιας, είτε τώρα του Σάββα Αντολιάση που ενδιαφέρεται στο ΑΠΟΕ, είναι το γήπεδο. Και είπαν ότι τα λεφτά από την οικογένεια Ιορδάνου είναι εκεί, δεν αλλάζουν. Το υπόλοιπο θα το βάλει το επενδυτικό φαν του Σάββα Αντολιάση και βεβαίως υπάρχει και η χορηγία από την κυβέρνηση, η οποία θα έρθει μέσω.
1: Να πούμε και ένα μεγάλο μπράβο στην οικογένεια Ιορδάνους που τηρεί μετά θάνατον του αείμνηστου κύριου Ιορδάνου, 1,5 χρόνο σχεδόν μετά το θάνατο του, τηρεί την υπόσχεση της και πλέον παίρνει το νερό στα βλάζια για να
0: μα
1: γίνει
0: όπως
1: το νέο γήπεδο.
0: Μα όπως είπε και παλαιότερα σε συνάντηση που είχε με τους δημοσιογράφους ο πρόεδρος της εταιρείας, ο Χάρης Οφωτίου, τα λεφτά έχουν κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό τα οποία χειρίζεται το σωματείο, δηλαδή δεν πήγα στην εταιρεία.
1: Ναι.
0: Τα χειρίζεται το σωματείο.
1: Εντάξει, αλλά με όλα όσα συνέβησαν τα τελευταία χρόνια στα διοικητικά του ΑΠΟΕΛ, αφεβάλλαν ακόμα και για τα λεφτά του γηπέδου. Ο ταλαιπωρημένος ΑΠΟΕΛιστας, να το πούμε την καλή την.
0: Εντάξει, αφεβάλλε ο κόσμος, ρε φίλε. Και δικαίως αφεβάλλε, ναι. Διότι δεν ξέρει, δεν γνώριζε, άκουεν άλλα, γίνονταν άλλα.
1: Μπράβο.
0: Έφτασε το ΑΠΟΕΛ σε ένα σημείο. Στην, πώς να το πούμε τώρα, στην άκρη του γκρεμού.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, το θετικό με είναι, όλα αυτά θα φιβάλεις.
1: Το θετικό είναι ότι μετά και την μετά που έφυγε ο τέλος πάντων ο Πετρίτσιο, ανάλαβε ο Χάρης Οφωτίου και μπήκε σιγά σιγά και το φαν στην εξίσωση, όλα βαίνουν καλώς και έρχονται σιγά σιγά να υλοποιούνται πράγματα μέσα σε πιο λίγο από ένα χρόνο. Φεβράριο να ξεκίνησε ο Χάρης Οφωτίου, στον οποίο θα δώσουμε και αυτόν τα εύσημα, γιατί κράτησε όσα μπορούσε να κρατήσει μόνος του αγέροχα εκεί.
0: Φίλε, κακά τα ψέματα, ο Χάρης Οφωτίου έκανε πάρα πολύ δουλειά. Και το εννοείται. Πιο σημαντικό, πέραν το οικονομικό, ξέρεις ποιο είναι για μένα, τι κατάφερε ο Χάρης Οφωτίου, να ανατρέψει όλη αυτή την αρνητική εικόνα που είχε.
1: Σωστό.
0: Ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ. Πολλά μεγάλων επιτεύγμαν αυτό.
1: Σωστό.
0: Με τον τρόπο του, με τον τρόπο τον οποίο έβγαινε στις διασκέψεις και μίλαν, το ότι έβγαινε από την καρδιά του αυτό που έλεγε, με το ότι δημοσιοποιούσε κάθε μήνα, αναδαχτά χρονικά διαστήματα να το πω, τα οικονομικά του ΑΠΟΕΛ, που επήγαν τα λεφτά, αυτόν το σεβάστηκε ο κόσμος.
1: Έτσι.
0: Αυτόν ήθελε ο κόσμος να ακούσει.
1: Αυτόν είχα πει και προηγουμένως. Είναι η αλήθεια ότι πλέον το ΑΠΟΕΛ γυρίζει τη σελίδα και αρχίζει πλέον να στηρίζεται σε καλύτερες βάσεις με ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά δείχνουν ότι θα το βοηθήσουν έμπρακτα με όλες αυτές τις κινήσεις που γίνονται σταδιακά. Και σημειώνοντας πολύ ότι και η αγωνιστική ομάδα του ΑΠΟΕΛ έχει στηθεί σωστά κατά το μεγάλο ποσοστό, υπάρχει ποιότητα και μπορεί να διεκδικήσει τους στόχους της, συμπεριλαμβανομένη και της, τώρα της διακοπής. Πιστεύω ότι το ΑΠΟΕΛ να επανέλθει και θα είναι σε καλύτερα πλέον, σε καλύτερο πλέον δρόμο.
0: Και απλά για να το κλείσουμε, αυτό που είπε ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος μίλησε και για τη νέα διοικητική φιλοσοφία, το αγωνιστικό budget και το δικό του ρόλο, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως δέχτηκε πρόταση να συμμετάσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο και το άφησε ανοιχτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είπε ότι μια τέτοια πρόταση είναι πρόκληση για τον ίδιο και πλέον αναμένουμε τις οριστικές εξελίξεις. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά. Επειδή ήρθα 2-3 μηνύματα για το γηπεδικό, είπε κατά λέξη είναι σίγουρα μέσα στις προτεραιότητες του επενδυτή. Ναι, ευελπιστώ όταν κλείσει η συμφωνία θα προχωρήσει και ο ΑΠΟΕΛ θα έχει το δικό του στολίδι. Δεν άλλαξε κάτι από πλευράς της οικογένειας Ιορδάνους. Υπάρχει δέσμευση, τα υπόλοιπα λεφτά θα τα καλύψει ο επενδυτής. Δικαιούμαστε και λεφτά από το κράτος. Αυτόν το τα υπόλοιπα λεφτά θα τα καλύψει ο επενδυτός. Ο επενδυτής είναι η όλη ουσία της κουβέντας.
1: Ναι, ναι.
0: Και όσον αφορά στον προϋπολογισμό, είπε ότι δεν ισχύει ότι θα έχουμε μνημόνιο και θα βάζουμε 2-3 εκατομμύρια. Ο σκοπός της επένδυσης είναι ο ΑΠΟΕΛ να βγαίνει η Ευρώπη. Αυτό ενδιαφέρει τον κάθε σοβαρό επενδυτή. Βλέπεις, δεν μιλά για τίτλο.
1: Ναι.
0: Δεν μιλά για τίτλο. Και χτίζουν σιγά σιγά.
1: Ναι.
0: Θα χτίσουν σιγά σιγά.
1: Πηγή εισοδημάτων είναι η Ευρώπη.
0: Ναι. Ο πρώτης το στόχος τα πρώτα χρόνια θα είναι η ομάδα να εξασφαλίζει την Ευρώπη. Εντάξει. Να στήσει κόκκαλο που λέμε, διότι δεν είναι να έρθει το επενδυτικό φαντζέ να βάλει αμέσως 20 εκατομμύρια των προϋπολογισμών και αμέσως κάνουμε πρωτάθλημα. Σιγά σιγά.
1: Ναι.
0: Και θα δούμε στη συνέχεια.
1: Άρα κύριο που λέει ότι δεν ισχύει ότι θα έχουμε μνημόνιο και θα βάζουμε 2-3 εκατομμύρια.
0: Να βάζει πολύ περισσότερα.
1: Μπράβο.
0: Να βάζει περισσότερα, δεν θα βάλει μόνο 2-3 εκατομμύρια.
1: Ναι, άρα...
0: Μα έτσι είπαν ποτέ ότι να βάλει 2-3 εκατομμύρια. Η συμφωνία από ό,τι θυμάμαι είναι θα βάζει τον χρόνο περίπου 2,5 με 3 εκατομμύρια στην εταιρεία που θα μείνει, την πρώτη την εταιρεία, ναι, που είναι τώρα, είναι ναι, η εταιρεία, ναι, μέχρι να εξοφληθεί το χρέος και θα γίνεται ένας προϋπολογισμός για να μπορεί η ομάδα να βγαίνει η Ευρώπη.
1: Είχαν βγει αριθμοί 11 στον προϋπολογισμό και 2 στην παγιά την εταιρεία μέχρι να εξοφληθούν τα χρέη.
0: Μα ποιος είπε αυτούς τους, εγώ θυμάμαι να είπαν.
1: Δημόσια δεν είπαν οτιδήποτε, απλά είχαν βγει στα site κλπ.
0: Εντάξει, ρε, ο κόσμος ό,τι θέλει λέει. Εντάξει, αν με ρωτάς εμένα πόσος προϋπολογισμός χρειάζεται για να βγει μια ομάδα Ευρώπη.
1: Μια ομάδα σαν το ΑΠΟΕΛ.
0: Γιατί, τι σαν το ΑΠΟΕΛ.
1: Τι σαν το ΑΠΟΕΛ που πρωταγωνιστούσαν κάθε χρόνο.
0: Φίλε, εγώ σου λέω μια ομάδα να διεκδικήσει έξοδο στην Ευρώπη. Όπως είναι τα σημερινά δεδομένα.
1: 15 εκατομμύρια.
0: Άρα πού είναι τα 11.
1: Ναι, ναι, δεν είσαι πολύ μακριά.
0: Και με 11 εκατομμύρια μπορείς να βγεις Ευρώπη. Η ΑΕΚ πόσο προϋπολογισμό έχει.
1: Τζαμέ. Δεν τζαμέ. Στα 15.
0: Ναι, όχι 11.
1: Όχι, τζαμέ στα 15.
0: Άρα και τούτοι που γράψαν 11 εκατομμύρια είναι λαθασμένοι. Ξεκάθαρο. Λοιπόν, 77-77-10-20. Όσοι θέλετε να μπείτε στην παρέα μας, αλλά πρέπει να πάμε και διαφημιστικό τώρα από ό,τι με βλέπει ο κύριος Στεφανός. Άρα θα επιστρέψουμε με το τρίτο μέρος της, με το τέταρτο μέρος της εκπομπής μας. Λοιπόν, αυτά για το ΑΠΟΕΛ. Υπάρχει κάτι άλλο? Είναι η κουβέντα που είναι και με την ενή ύψωνα, ρε παιδί μου. Δηλαδή,
1: ναι,
0: επειδή με ρωτάτε ρε παιδιά, όσοι θέλετε να ενημερωθείτε για το ρεπορτάζ που είναι αυτό που είπαμε τώρα με τις δηλώσεις του κυρίου Πετρίδη, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του σταθμού μας supersport104.com και να διαβάσετε τις δηλώσεις. Και μάλιστα η φωτογραφία, μια και κάναμε λόγος, είναι η τετραμελής επιτροπή που έτρεξε
1: τη διαδικασία,
0: για να έρθει το επενδυτικό φαν. Άλλη κουβέντα αυτή τώρα με το τι έγινε προχθές των Αρχάγγελων, και ήταν και ξεκάθαρος ο φίλος μου Μιχαηλούδης σήμερα. Λοιπόν, ο οποίος μίλησε σήμερα στο μάγιν τον Νικολάου και εξήγησε τι έγινε. Λοιπόν, το φιλικό διεξαγόντα χωρίς παρουσία κόσμου και ο βοηθός προπονητής Δημήτρο Τσικρίνσκι μαζί με τον μάνατζερ Άλεξ Πάνκοφ βρέθηκαν στο χώρο παρότι δεν είχαν δικαίωμα παρουσίας. Όταν τους έγινε σχετική υπόδειξη από τους ανθρώπους του ΑΠΟΕΛ, η συμπεριφορά τους δεν ήταν ενδεδειγμένη, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση της ομάδας. Και χθες είχαμε και την επιστολή της ομάδας του Ύψωνα που ουσιαστικά απολογήθηκε στους ανθρώπους της διοίκησης, αλλά και γενικότερα στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ, αλλά και στον κόσμο της ίδιας τους της ομάδας. Εντάξει, είναι ανεπίτρεπτα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή ήρθε ο Τσικρίνσκι αφού είναι έδειξε έργο, δηλαδή, η ομάδα δείχνει ότι.
1: Ναι, αλλά έχετε στο φιλικό είναι που γύρευκε. Αφού που τη στιγμή που πλέον χωρίζουν οι δρόμοι σας, το ας θα κάθεσαι
0: πάνω. Εν το δέχεται ο ίδιος.
1: Ας θα κάθεσαι πάνω στο συμβόλαιο σου να διεκδικήσεις τα λεφτά σου εν άλλον, και ας θα πάει σε ένα φιλικό που υπάρχει ήδη νέος προπονητής, και να επιμένεις να μπεις, γιατί ήταν και κλεισμένο το φιλικό. Και να υπάρχει μια συμπλοκή κλπ. Νομίζω ότι.
0: Εντάξει, το είπε και ο Γιώργος Μιχαηλίδης. Ο Τσικρίσκι αρνείται και δεν έχει αποδεχθεί την απόφαση για αποχώρησή του. Με το ζήτημα να παραμένει ανοιχτό, γιατί δεν ήταν που περίμενε, ήταν να πάει μέσα να απομακρύνει τον Ρώμο που τον πάγκο και να του πει εγώ είμαι ο προπόνητης, αφού σε θέλει δίκηση.
1: Πρωτόγνωρο.
0: Διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο, να επιστρέφουμε.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Πε-ψι. Πε-ψι. Πε-ψι.
2: Τι λες παραμιλάς?
1: Πε-ψι.
2: Θέλεις ένα ψυχτικό?
1: Πε-ψι.
2: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
1: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πε-ψι.
2: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
3: Pepsi και Yours Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Mercedes-Benz GLB Hybrid. Το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη σε άκρη πανοραμική οροφή, τελευταίας γενιάς συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια υψηλού επίπεδου εμπειρία. Απόκτησε την GLB Hybrid με το GLB Exclusive Benefit Αγοράς. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Περισσότερα σε κάθε διαδρομή. Ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για προκατασκευασμένα αυτοκίνητα.
5: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
6: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
5: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
6: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.
7: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Μας Best Brand Σολομός Νορβηγίας 500 γραμμάρια 9,89 και επιπλέον cashback 40 cent. Μας Best Brand Μωρομάντιλα με Hills Malloys 3x64 φύλλα 3,29 και επιπλέον cashback 30 cent. Mr. Grand Ανθρακούχο ποτό 6x330 ml επιλεγμένα είδη 2,49 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
8: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
9: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
10: Στο e-business Οκτωβρίου διαβάστε «Οι κότες και τα χρυσά αυγά». 13 εκπρόσωποι της κυπριακής πτηνοτροφίας μιλούν για τις δύο αγορές κοτόπουλου και αυγού με οικονομικό μέγεθος πέραν των 110 εκατομμυρίων ευρώ. Capital.com. Built for better decisions. Αφιερώματα. Brands made in Cyprus από τη Χαραλαμπίδης Κρίστης, Νικοσία Real Estate και Moving Cyprus. E-business. Από 4 Οκτωβρίου στα περίπτερα και δωρεάν σε digital έκδοση.
11: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η ώρα είναι 3:30.
13: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Για τις 13 Οκτωβρίου στις 3 το απόγευμα έκλεισε το επόμενο ραντεβού του Προέδρου Χρυσοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουρμαν. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι στόχος παραμένει η επίτευξη ουσιαστικής προόδου στην προσπάθεια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων εντός του συμφωνημένου πλαισίου, σε μια προσπάθεια στην οποία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών παραμένει προσωπικά προσιλωμένος. Πιάνει δουλειά το κυπριακό FBI για αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Στο Αρχηγείο Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε και επίσημα η πρώτη παρουσίαση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Επικεφαλής της θα είναι ο Χρήστος Ανδρέου. Επιμένουν στην απόφασή τους οι εκπαιδευτικές οργανώσεις και αύριο στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιήσουν διαμαρτυρία έξω από το Προεδρικό Μέγαρο για το σύστημα διορισμού. ΠΟΕΔΟ, ΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ διεμήνυσαν ότι η κινητοποίηση είναι μονόδρομος και τόνισε ότι ο Υπουργός Παιδείας δεν τους άφησε άλλη επιλογή. Κόλαφος είναι η έκθεση της ελεγκτικής υπηρεσίας για τον ΑΚΑΜΑ. Εντοπίζει σοβαρές αδυναμίες και τεράστιες αποκλίσεις στα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης των έργων. Απορρίπτει τα ευρήματα το Υπουργείο Γεωργίας. Συμπληρώνονται σήμερα 3 χρόνια από την φωνική επίθεση της Χαμάς σε μουσικό φεστιβάλ στο Ισραήλ. Η Ευρώπη παραμένει έτοιμη να συμβάλλει στην μετατροπή της εύθραυστης εκεχηρίας σε διαρκή ειρήνη, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το απόγευμα αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό ή και τα νοτιοανατολικά. Η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalive.com.cy.
15: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
18: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
19: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.

Έχει δοθεί εκκίνηση της πρώτης υποδρομίας. Έχει καλή εκκίνηση ο Μιστέρι Σαν, ο οποίος διεκδικεί την πρωτοπορία από τον Ρετ που πιέζει και αυτός και ο Άρνος εξωτερικά σε καλή θέση. Και η Βαρβάρα νικά τώρα με αγαπάκι επίσης να βελτιώνει θέση. Καθώς στην πρωτοπορία είναι ο Μιστέρι Σαν. Ο Άρνος θέλει να περάσει στην δεύτερη θέση. Εσωτερικά είναι ο Ρετ. Και πιο έξω τώρα στην τέταρτη θέση η Βαρβάρα Νίκα με Ρον Βίσλι. Στην εσωτερική μήνα πιο πίσω ο Αγαπάκη, η Λαπόλα μου. Τελευταία είναι η Κίλα με το Μίστερ Σαν να δει το ρυθμό στα 1,5 μήκο από τον Άρνο. Εσωτερικά πάντα καρπάζει ο Ρετ. Η Βαρβάρα Νίκα στην εξωτερική. Πιο πίσω είναι ο Ρον Βίσλι και τα υπόλοιπα άλογα. Με τον Άρνο να είναι στο μισό μήκο τώρα από τον Μίστερ Σαν. Πιο πίσω είναι ο Ρετ. Η Βαρβάρα Νίκα προσπαθεί κάπω να βελτιώσει θέση, ενώ πιο πίσω προσπαθεί και ο Αγαπάκη να βελτιώσει την θέση του. Καθώς ο Μίστερ Σαν εξακολουθεί και έχει το πλεονέκτημα, είναι στο ένα μήκο από τον Άρνο που τον ακολουθεί, ο Ρετ πιέζοντας στην τρίτη τέταρτη θέση μαζί με την Βαρβάρα Νίκα στην εξωτερική. Με τον Μίστερ Σαν να μπαίνει με πλεονέκτημα στην ευθεία, στο 1,5 μήκο από τον Άρνο. Πιο πίσω είναι ο Ρετ και ακόμη πιο πίσω η Βαρβάρα Νίκα. Μίστερ Σαν στην πρωτοπορία, ο Άρνο προσπαθεί στα τελευταία μέτρα να τον πιέσει στο μέσο του στίβου. Μίστερ Σαν και Άρνο που προσπαθεί να καλύψει. Ο Μίστερ Σαν έχει το πλεονέκτημα, ο Άρνο τώρα προσπαθεί και φαίνεται ότι έχει τι δυνάμει να τον καλύψει. Μίστερ Σαν και Άρνο στην εξωτερική. Μίστερ Σαν και Άρνο. Μίστερ Σαν και Άρνο. Πιο πίσω Βαρβάρα Νίκα. Και Ρετ.

0: άκου τώρα, ανθρώποι των 70 και των 80s που γεννηθήκαν και τις δεκαετίες που ακούν το τραγούδι τώρα, ήταν που τα λύσει. Ρε εσύ τόσα χρόνια να ακούσω το τραγούδι ρε παιδί.
1: The Art Company.
0: Μια προσφορά του Μιχάλη Χαϊλή.
1: Έτσι.

τραγουδάρες ρε παιδί μου, έβγαλε η δεκαετία του 80. Απίστευτο. 5-3-1-2-4. Άρα έχουμε και πεντακάστορα. 5-3-1-2-4. Η σειρά τερματισμού της πρώτης υποδρομίας. Όλες οι υποδρομίες θα μεταδοθούν από τον Super Sport 104. Υποδρομίες του σημερινού προγράμματος. Καταλάβω σε θέλει να το παίξεις ούλον το τραγούδι.

0: Είναι ωραία η Σουζάνα, από Βολάνη στη Σουζάνα, για να δούμε πού είναι να καταλήξουμε. Λοιπόν, 508, 2 εκατομμύρια στην παλιά εταιρεία που χρωστά 70+. Μόνο η τόκη είναι 2+ μύρια τον χρόνο. Μία τρύπα στο νερό. Μα ξέρει φίλε, καταρχάς είναι 70 εκατομμύρια το χρέος. Αν ήταν 70 εκατομμύρια.
1: Καθένας ό,τι θέλει αλλή.
0: Και είπα 2, είπα 2,5 με 3. Έτσι θυμάμαι να είπαν. Ελία δηλαδή να βάλει κάποιος άνθρωπος μια ή έναν επενδυτικό σχήμα 2,5 εκατομμύρια το χρόνο. Είναι δουλειά δική μας πως είναι η τόκη, όπως ασχολήθηκε κανένας με καμιά ομάδα. Μα γιατί το κάνετε το πράγμα δηλαδή δώρο, ας πούμε.
1: Η ουσία ότι ο Αποέλ πλέον βαδίζει σε πολύ καλύτερα ονομάτια που λέμε.
0: Εντάξει, θα φανεί. Λοιπόν, ευχαριστούμε Echo Cablenet και McDonald για την παρουσία του στην εκπομπή. Και να επαναλάβω τον μεγάλο μας διαγωνισμό. Θέλει να κάνεις τον barbecue σου αξέχαστο, Supersport 104 και το Moondogs Beer Festival. Σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Big Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ δώρο από τα καταστήματα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του Supersport 104, βρες το άρθρο του διαγωνισμού και συμπλήρωσε την φόρμα συμμετοχής με ένα κλικ. Και όχι μόνο, με την συμμετοχή σου απολαμβάνεις 20% έκπτωση στο φαγητό στο Moondogs 11 Hopi October Street Fest. Έχουμε γραμμή, χαίρετε.
2: Έλα φίλε μου.
0: Ρε καλώς το Γιαννάκη, τον πρόεδρο.
2: Έχω 3 θέματα να πω.
0: Μόνο.
2: Ναι.
0: Άντε.
2: Είπε η κυβέρνηση στο ΚΟΑ ότι θα σταθούν τα 3 γήπεδα, Σαλαμίνα και Δασάκη και Παπαδόπουλο. Πότε θα τα σταθούν, ζει.
0: Πότε να τα σταθούν. Ρωτάς με μένα, ρώτα την κυβέρνηση. Έτσι με κυβέρνηση εγώ.
2: Επειδή να στην εκλογές και να ακούσει εκεί, έτσι θα τα σταθούν.
1: Αν είσαι θα μπροστά, να πρέπει να περιμένουμε, πρόεδρε. Αν είπε θα τα σάσουμε, δεν θα πρέπει να περιμένουμε.
2: Επειδή είναι εκλογές στο 28, μάνα μου.
1: Ένα που τα 3 να σάσουν είναι να είμαστε happy.
2: Ναι, επειδή εντάξει του πω ότι είναι τα σάσει το παγόπουλο.
0: Ένα τα σάσει ρε Γιάννη, ένα τα σάσει.
2: Ναι, να μας πούν πότε, γιατί έχουν συμβουλή να μας πούσει.
0: Μα πρέπει να βρουν και τα λεφτά, ναι.
2: Να κόψω μου το πουλό του, που κάνουν πολλά.
1: Καλώς.
0: Πάμε στο επόμενο.
2: Στο επόμενο, πέσω εκεί τα με την Πάφο. Θέλω να κάνω καμίνι το Παπαδόπουλος. Κι αν υπέρθει καθίστα μες το ίδιο.
0: Και ήσυχα φρόνημα.
2: Και ήσυχα φρόνημα να έρουμε.
0: Nice.
1: Ωραίος ο πρόεδρος.
0: Και ο τρίτο.
2: Το τρίτο. Θα κάνουμε και ο Νίκες πιντωμένες.
0: Άτι. Άντε να δούμε. Αν είσαι προφήτης.
2: Ναι, θα κάνουμε τρεις νίκες, θα έρθουμε την Πάφο, την Ομόνια Μαρίου και την Ομόνια Λαρίππου, που είναι στο εσώ μας.
0: Άντε, και λαλούμε τ' αύριο.
2: Πάμε φίλε μου.
0: Γεια σου αγόρι μου, πάμε στον επόμενο, γεια σας.
1: Καλά απόγευμα.
0: Χαίρετε.
3: Καλό απόγευμα, Πολυβή.
0: Γεια σου κύριε Καγουλή.
3: Λοιπόν, κάνω ας πούμε την υπομονή του κύριου Γιαννάκη Παντελή. Συνέχεια. Συμμετείχε σε τόσες προεκλογικές εκστρατείες, τόσες προεκλογικές που ψήφισε τούτα ούλα και άκουε ότι είναι να κάνουν, είναι να κάνουν και δεν καταλάβαινε ακόμα ότι αυτές οι υποσχέσεις του Ζούλη πέρσι να πούν στην καρέκλα.
1: Γι' αυτό δεν το είπα και εγώ θα.
3: Εντάξει, το θα ευσπήραντος δεν ευλάστησε. Δεν κρύβαν και ο άνθρωπος έζησε εδώ στην έννοια για την ομάδα του, όπως είσαι και την έννοια ότι να πάει στο Βαρόσι, ότι να πάει στην Αμόχος, τον τελικά τίποτε που τούτα είναι γενικαστή και κάπου σπάζεις λίγο. Εντάξει, νομίζω τώρα ξεκινά και το αγαπημένο μας πρωτάθλημα. Παρασκευή έχουμε ένα αγώνα με την
0: Καρμιώτης. Καρμιώτης στα Ομόνια.
1: Καρμιώτης στα Ομόνια, Ιερό 7.
3: Το μόνο που θέλουμε ο καλύτερος να νικήσει και ένα καθαρό διαιτικό γκρουπ από το VAR σχετικά για όλους τους αγώνες ανοίξουν και λίγο πρόσωπο οι Κύπροι διαιτητές, κάποια αναβάθμιση, ότι πλέον το σπορ που ακολουθήσαν να διαιτεύουν και τούτα ούλα είναι άθλημα και δεν έχει καμία σχέση ούτε κομματικά, ούτε ιδεολογικά, ούτε τίποτε. Είναι αγάπη αθλήματος και ποδοσφαίρου. Όπως είναι για όλον τον κόσμο, είναι το πιο πολύ που βλέπουν πολύ πολύ πολύ στον κόσμο, δηλαδή από θεάτες. Για μένα τα λαούλευτος. Έγινε 17 μόνο να έχουμε. Εν κρίμαν και όλες οι ομάδες, εν κρίμαν και ο κόσμος.
1: Μακάρι κύριε Κακουλή μου να τους ωφέλησαν και τους διαιτητές η διακοπή, να κάνουν την περισυλλογή τους, να είδαν τα παιχνίδια που επέξαν, να είδαν τα λάθη τους και να μπουν τώρα στην πέμπτη αγωνιστική να διορθώσουν.
3: Κάποια στιγμή να ξεκινήσουν τα πράγματα, ξεκινήσουν γιατί 80% κοιτάζουν κομματικά, κοιτάζουν ιδεολογικά, κοιτάζουν ομάδες, κοιτάζουν τα. Η καλύτερη ομάδα να νικήσει, αγαπητέ. Δεν έχουμε θέμα. Αν η ομάδα με έμπαιξει και κατά τρόπο η διαιτησία να την προωθήσει, καλύτερα να μην την βλέπω. Εγώ θέλω να βλέπω το άθλημα, θέλω να βλέπω την ομάδα, να θαυμάσω και τις ομάδες τις άλλες. Εντάξει, όταν είμαι αντίπαλος με μια ομάδα, είναι 100% να υποστηρίξω την ομάδα μου. Είναι. Όλοι κάνουν το πράγμα. Το ίδιο και εγώ ζητώ, ας πούμε, από τους διαιτητές πλέον να βλέπω πιο επαγγελματικά και πιο καλά τα θέματα σε διαιτησία.
1: Ας ελπίσουμε ότι η επανέναρξη θα έβρει και τους διαιτητές σε καλύτερες διαιτησίες.
3: Θέλω να δώσω και τους χαιρετισμούς μου στο Lucky George, να ετοιμάζει πέτου, να ετοιμάζει τώρα να έβρει κόπεδο, να έβρει πράγματα.
0: Να κάνει πάντορα η μπρίκα, ήταν που...
3: Που τα τώρα ξεκινήσει, φίλε μου.
1: Τώρα αλλάσει πάνες προς το βάρο.
3: Εντάξει, άμα αλλάσει πάνες, δεν καλά και δάσει με κουβέντα. Λοιπόν, χαιρετίσματα, καλή συνέχεια και στους καλύτερους.
1: Καλό απόγευμα.
0: Χαίρετε, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Γεια σας.
4: Χαίρετε, καλό απόγευμα, Μπολίβια. Τι κάνετε?
0: Γεια σου, κύριε Μητροπάνο.
4: Ήταν μπορεί να σου πω, Μπολίβια. Εγώ σαν φίλος έχω κρεμάσει τα παπούτσια μου. Δεν με ενδιαφέρει πλέον για το ποδόσφαιρο, ούτε ενδιαφέρομαι, ούτε τώρα σήμερα είναι η τελευταία μέρα που ξεβαίνω στο σούπερ, ώσπου να πεθάνω δεν θα ξεβώ ποτέ μου στη ζωή μου να πω τίποτε.
0: Για ποιο λόγο να
1: μην σου κάναμε, κύριε Μητροπάνο?
4: Θα ξαναπώ και ωραίο, μπαρέ, έχω παράπονο και έτσι το παράπονο μου έχει 1,5 μήνα, σε εσάς ξεβαίνω, θα ξαναπώ, κρέμασα τα παπούτσια μου και τέλειωσα.
0: Να φκένεις σε μάσκαλο.
4: Ξέρω, νομίζω ότι... Ξέρεις, είμαι ένα δεν είμαι θέμα εγωιστής, είμαι μεγάλος άνθρωπος, ευγενής άνθρωπος. Έχω δουλέψει από 12 χρονών στην αγορά και είμαι σεβαστός. Είχα κατάστημα στα 22 μου χρόνια, είμαι ευγενέστατος άνθρωπος, πολιτικός άνθρωπος, ωραιότατος. Τέλειωσα, είπα ποιον, κανείμαι, φτάνει μέχρι ως εδώ. Ξέρω τα πάντα, αλλά είπα να σιωπώ, χωρίς δεν λέω τίποτε, ούτε για τις ομάδες, ούτε τίποτε. Η ομάδα μου να πηγαίνει καλά μόνο και τίποτε άλλο είναι εύκολο. Είναι να πω αγαπητέ Πολύβιε, ο άλλος και ποιος είναι ο φίλος μας.
1: Ο Μιχάλης ο Χαϊλής.
4: Ο Μιχάλης ο Χαϊλής και ο...
1: Ο Στεφάνος.
4: Α, είναι ο Στεφάνο, ο φίλος μας ο Στεφάνο. Εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει. Είναι να μπορεί να κάνουμε. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι είναι απογοητευτικό για λόγο. Εγώ έχω αποφασίσει πλέον να μην μιλώ με κανέναν.
0: Κύριε Μητροπάνο, άκω σου πω. Εμείς δαμε αγαπούμε σε, εκτιμούμε σε, χαρά μας να φκένεις να τα λαλούμε, που είπαμε εσύ απόφαση δική σου.
4: Ξέρω το Πολύβιε μου, ξέρεις ότι σε αγαπώ, σε εκτιμώ και σέναν και τον κύριο Χαϊλή και τον Στεφάνο εκεί, το καλό τον τηλεφωνητή μας, ωραιότατος άνθρωπος. Κάποτε ξέβηκα στη Ραμόνα και στον Ανδρέα. Φέτος μόλις αρχίσας ήμουν ο πρώτος που είχα μιλήσει, μόλις εξεβήκασε φέτος, που κάθε Δευτέρα είναι η ώρα 10 με 12 το βράδυ. Μιλώ, κάποτε μιλώ.
1: Μέσα από κάθε αρνητικό υπάρχει κάτι θετικό. Το θετικό του τη στιγμή είναι ότι μιλάτε μαζί μας. Άρα βλέπουμε μπροστά.
4: Μιλώ μαζί σας γιατί σας αγαπώ. Κοινό που αγαπώ και το νιώθω, μιλώ μαζί σας. Αν δεν σας αγαπούσα, δεν εξεύγεται να σας πω καλό απόγευμα, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα και καλές επιτυχίες στις ομάδες μου. Να σας πω κάτι το οποίο εσείς δεν πιστεύετε, πόση δύναμη έχετε εκεί. Επίστευα ότι η Κύπρος θα κερδίσει 1-0, 2-1, 2-1, που το γκολ που έβαλε ο παίκτης Κινός, παρακάλεσα, έχω δαμέ την Παναγία και μόλις την παρακάλεσα την Παναγία, λαλό η τελευταία φάση θα γίνει 2-1 και γίνει και 2-1. Ήταν θεματική δύναμη του Μητροπάνου του.
0: Κανένας
4: δεν το ξέρει. Λέω το δημοσίως ότι παρακάλεσα τον παίκτη που έκαμε σέντερ και έβαλε το άλλος. Όπως το έβαλε, ήταν το που βάλει ο Μέσης που έβαλε πάρα
1: πολύ. Ήταν πολλά ωραία.
4: Παρακάλεσα τον παίκτη που έκαμε σέντερ και έβαλε το άλλος. Όπως το έβαλε, ήταν το που βάλει ο Μέσης που έβαλε πάρα πολύ.
1: Ήταν πολλά

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Χαιρετίζουμε τον επόμενο φίλο.
1: Χαιρετίζετε με. Καλησπέρα πολύ.
0: Καλώς το φίλο μου τον Καντεύογλου.
1: Καλώς μεγάλος. Καλησπέριζω φίλο μου Χαϊρίν τον Λεβέν.
2: Γεια σου Καντεύογλου. Σε καλά φίλε μου.
0: Τα σ' αρέσκουν τα πράγματα.
2: Για να σε ανεβάσει.
1: Με τα λύπης μου τώρα. Άκουσα τον μάστρο μου που είναι ο αρχηγός να λαλείτε την κουβέντα. Άρα πρέπει να κρεμάσει τον Καντέμο όλου τα παπουτσιά του τώρα.
0: Όχι ρε κουμπάρε, κανένα δεν τα κρεμάσει τα παπουτσιά του.
1: Πρέπει να κρεμάσω και εγώ μετά την απογοητευτική δήλωση του μάστρου μου. Πρέπει να κρεμάσω εγώ τα παπουτσιά του τώρα. Και να δούμε πάνω στα αδόματα του τον Κάκτο. Ποιο είναι να βάλουμε, κοντεύκει λέει ο Στέφανος, αλλά τώρα να δούμε.
2: Ο Στέφανος, κοιτάξτε το κολλάνι.
0: Είναι η κουβέντα που λαλούμε, είναι κάμαν κόμμα δικών τους.
1: Ναι. Να μου καμιδρεύεις και άστε καλά.
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά φίλε μου, εσύ.
1: Λοιπόν, μα κάτι λάδες για κάτι ιστορία, να σου πω μια ιστορία που είναι πάρα μέσα στο στρατό. Επίαμε να φύγουμε σκαστία μου, έχουμε σκαστία μέσα στο σκορκιό. Έτσι ποιο που ήβραμε ρε.
0: Ποιον ήβραμε.
1: Καθημερινή. Το λογαγόμα ρε.
2: Εξού και τον Καντεύογλου.
0: Καλά ρε. Κι ο λογαγός αθυμάτουν πας στη διασκέδαση του όλοι ήταν να βγάλει σκοπιά και την ώρα.
1: Πέρα μου ρε κουμπάρμα που ευκένα βάλει ευκένα είναι έξω του τότε ρε.
0: Πέτου εδώ και μου διανυχτέρευσης σε ό,τι να θυμάσαι.
1: Πάμαστε και πέντε θεμάτε ένα σε ένα, να χωστήμαστε τον πέντε μου μαζεπιά. Το πρωί είναι για ο Χωσούλος. Αναφέρομαι ότι εμφανίστηκα μέσα στο σκορπιό.
0: Όχι, έπρεπε να του πεις, αναφέρομαι ότι με έπιασες τσακωτών μέσα στο σκορπιό.
2: Αναφέρομαι ότι βρεθήκαμε ψέσει στο σκορπιό κύριε Λοχαϊέ, πρέπει να του πεις.
0: Άρα, εγκάντε μου.
1: Άρα, δεν
0: είμαι καλή συνέχεια. Να σε καλά, φίλε μου, να σε καλά. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε κύριε Στέφανε. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε και σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσους μείνατε στην παρέα μας. Βεβαίως, από αύριο ουσιαστικά θα αρχίσει και η αντίστροφη μέτρηση για την πέμπτη αγωνιστική. Επιτέλους, να επιστρέψουμε ξανά στο πρωτάθλημα, στη δράση, να δούμε τα δικά μας παιδιά πώς πάνε.
2: Έτσι, να δούμε και τους διεθνείς πώς θα επανέλθουν με τις ομάδες τους. Είναι ένα θέμα και τούτο.
0: Το καλό είναι ότι δεν προέκυψε κάποιο πρόβλημα.
2: Όχι, όχι. Εκτός που τον Life είναι ο οποίος ούτως άλλως
0: ο Life ήταν από πριν, ναι. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ Μιχάλη μου και για τη σημερινή σου παρουσία.
2: Να είστε καλά.
0: Είπαμε τα αποτελέσματα της πρώτης υποδρομίας. Για τους φίλους των υποδρομιών, μείνετε συντονισμένοι με το Super Sport 104. Θα έχουμε ολόκληρο το σημερινό πρόγραμμα. Θα ακολουθήσει διαφημιστικό διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή. Δώσε πάσα με ο Στέλιον Παπαμόησιος.
3: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
5: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
6: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι και ντροπαλός. Ήθελα το κάταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι και ντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα

0: Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
2: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Super Sport 104.
4: Eurobank World Elite Mastercard. Μια κάρτα, ο κόσμος όλος στα χέρια σου. Αποκλειστικά προνόμια, εμπειρίες που ξεπερνούν το αναμενόμενο. Ταξίδια που ανοίγουν νέους ορίζοντες και πρόσβαση σχεδιασμένη γύρω από τον δικό σου τρόπο ζωής. Eurobank World Elite Mastercard. Απόκτησε την σήμερα μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
5: Η τηλεοπτική σου εμπειρία αναβαθμίζεται με Primetel Entertainment TV. Ανακάλυψε το με 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και αν θέλεις να συνεχίσεις, κάνε το με μόνο 9,90 το μήνα. Κατέβασε το Primetel TV App στη Smart τηλεόραση ή στο κινητό σου και απόλαυσε δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Primetel. Let's connect.
6: Μην περιμένεις ούτε τη ζέστη, ούτε το κρύο. Κάνε το σπίτι σου άνετο κάθε εποχή με κλιματιστικά Midea. Ανακάλυψε το Midea Solunar με τεχνολογία AI Eco Master και Wi-Fi για έξυπνη άνεση και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Και τώρα στην Electroline εποφελήσουμε έκπτωση έως 200 ευρώ. Midea και Electroline. Η σωστή θερμοκρασία κάθε εποχή. Μάθε περισσότερα στο electroline.cy.
7: Electroline. Έλα στο αύριο.
8: Όταν η ποιότητα συνδυάζεται με ιδιαίτερο design, τότε μιλάμε για Bucati και πάμε Πετρολίνα. Bucati. Η τέχνη του ιταλικού σχεδιασμού σε μια συλλογή μαχαιριών για την κουζίνα σου. Με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας 10 ευρώ σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni, μαζεύεις αυτοκόλλητα μέσω My Petrolina App και κάνεις δικά σου τα αγαπημένα μαχαίρια Bucati με έκπτωση μέχρι και 78%. Η προσφορά διαρκεί μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Petrolina.com.cy.
9: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
10: Συνεργάσου με άλλες επιχειρήσεις που έχουν παρόμοιο κοινό με το δικό σου. Μπορείτε να κάνετε cross promotion ή ακόμα και κοινές καμπάνιες.
11: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
12: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η ώρα είναι 4.
14: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
15: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση και ράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη ΜΣΣΜ Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
16: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
17: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni.
18: Αυτή η ενημερώση στο μικρόφωνο Μπορείος Αλεξάνδρου. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Νταβός Ντρασκόφσκι μέχρι το 2029. Στα αγωνιστικά αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του ΖΟΚ εν ώψη Ομόνιας 29 Μαΐου. Συνεχίζεται η δουλειά στο ΑΠΟΕΛ εν ώψη Νέας Σαλαμίνας. Διαθέσιμη Καρίγιο και Μαντσίνη. Ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Λαΐφης, αμφίβολος ο Μαρκίνιος. Στην ΑΕΚ Αμίν Τσακών και ο Λίβαν δεν υπολογίζονται εν ώψη Ομόνιας Αραδίπου. Αγώνα δρόμου κάνει ο Κορέια στην Πάφο προκειμένου να προλάβει το παιχνίδι με την Ανόρθωση μέσα Ιμπρίτο και Μαμάντοφ. Ετοιμοπόλεμην Γκασπάρ και Μπράουν στον Απόλλωνα για το παιχνίδι με την Κράσαβα. Αναμένεται να προλάβει ο Λιούμπιτς. Ερωτηματικό Κάστρεμ και Σατίν στην Ανόρθωση ενώ Ψιπάφου δύσκολα θα προλάβει ο Μπέξτον. Εκτός Ισάρφο και Γιάνκο στον Άρη για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό επιστρέφει ο Χαραλάμπους. Πρεμιέρα στο FIFA Euro Cup για ΑΕΚ και Κεραυνό. Η ΑΕΚ υποδέχεται στις 7 στο Κίλιον τη γερμανική Βίλτσπουργκ. Την ίδια ώρα ο Κεραυνός φιλοξενεί στο Κώστας Παπαέλληνα στην Εσθονική Πάρνου. Ζωντανά και οι δύο αναμετρήσεις από την Cita Vision. Σε καλό επίπεδο ετοιμότητας βρίσκεται ο Μπέιλι στον Ολυμπιακό Πειραιώς. Τον ΠΑΟΚ ανεβάζει ρυθμούς ο Ντεσπόντοφ. Στις 7 η ΑΕΚ Αθηνών υποδέχεται την Shalon Vilpas για τον Basketball Champions League. Και στις 8 Άρη στην Σαν Πάμπλο Μπούργκος για το Eurocup. Ο Μίκελ Αρτέτα υπέγραψε νέο τετραετές συμβόλαιο με την Άρσενα και θα βρίσκεται στον πάγκο μέχρι το καλοκαίρι του 2030. Απόψε στην Ευρωλίγκα στις 9.45 Παρί Βιλερπάν. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε μας».
19: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Σίτα, Σίτα Vision, ένα με σένα.
1: Σίτα Vision, λα λα λα λα λα λα.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
3: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
4: Υποστηρικτής της εκπομπής, τα Smart. Τώρα με δύο νέα Smart. Το νέο Smart στον Στρόβολο, στη Λεωφόρο Τσερίου 161 και το νέο Smart στην Παρεκκλησιά. Μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές και εξυπηρέτηση σε 19 Smart σε όλη την Κύπρο.

0: Καλά μέρημα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Στέλιος Παπαμουσίου, ο Στέφανος Στεφανό είναι κονσολάρχης και σήμερα η ημέρα Τετάρτη 7 του μηνός Οκτωβρίου, κύριε Στέφανε. 7 Οκτωβρίου είπα. Όχι, θα με κάνει λάθη ρε κοπέτσι. Κι ας το μικρόφωνο και όχι πολλά ο κόσμος να σου πει. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή, 23-24 μηνύματα. Μπορεί και σε ευχαριστήσει τους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγγιούς και τον υποστηριχτή μας στον Smart με τα 19 καταστήματα Παγκυπρίως. Είναι η δεύτερη κούρσα του, για να βάλουμε να βάλω κόσμο αμέσως ή να τρέχουν τώρα, να μην διακόψει ο κόσμο. Λοιπόν, εντάξει, έφυγε τώρα, φεύγει τώρα η δεύτερη κούρσα. Σε κάποια δευτερόλεπτα επιστρέφουμε στο 77-77-10-20.
1: Έχει δοθεί εκκίνηση της δεύτερης προδρομίας. Καλή εκκίνηση για τον Lord Voldemort και τη Μαρία Διπέστ, η οποία διεκδικεί και αυτή την πρωτοπορία. Έρχεται ο Lord Voldemort νωρίς να τοποθετηθεί δίπλα της. Είναι η Lady Χρύσο στην εσωτερική, που θα ψάξει την εσωτερική Lady Χρύσο για να οδηγήσει την προδρομία από την Μαρία Διπέστ. Lord Voldemort και ο πίσω Ferrari Power είναι πάρα πολύ πίσω. Η Grain πίσω είναι και ο Γέλοχος μαζί με τον Μαρμαρά. Σε καλό ρυθμό η Lady Χρύσο είναι μπροστά. Την Μαρία Διπέ στο κέντρο του Στίβου, που είναι στη δεύτερη θέση, ο Lord Voldemort. Ferrari Power σε καλή θέση. Έχουν ξεφύγει πάρα πολύ αυτά τα τέσσερα λόγα από τους υπόλοιπους. Με τη Lady Χρύσο στο ρυθμό της, 2-2,5 μίκια από την Μαρία Διπέ. Lord Voldemort θέλει τώρα να πλησιάσει τουλάχιστον τη δεύτερη Μαρία Διπέ. Η Ferrari Power στην εσωτερική, με τη Μαρία Διπέ κοντά στο 800. Να θέλει να κάνει επίθεση στην Lady Χρύσο. Τους δύο θέλει να ακολουθήσει ο Lord Voldemort. Ferrari Power είναι και αυτή υποπίεση, πλησιάζοντας το 600. Μαρία Διπέ δίπλα από την Lady Χρύσο. Lord Voldemort τώρα θέλει να πλησιάσει και πλησιάζει Ferrari Power λίγο πιο πίσω. Με την Μαρία Διπέ να κάνει επίθεση τώρα, να περνά στην πρωτοπορία. Θέλει να ακολουθήσει το ανέβασμα ο Lord Voldemort. Είναι στο 1,5 μήκος όμως, με τη Μαρία Διπέ να διατηρεί το πλεονέκτημα από τον Lord Voldemort. Πιο πίσω είναι η Lady Χρύσο, ακόμη πιο σε υπόλοιπα άλογα. Με τη Μαρία Διπέστ να μπαίνει πρώτη στην ευθεία, προσπαθεί ο Lord Voldemort να ξαναπλησιάσει τώρα. Είναι όμως στα 1,5 μήκος. Μαρία Διπέστ στην πρωτοπορία, Lord Voldemort τώρα κάνει τελική του προσπάθεια και φαίνεται ότι έχει τις δυνάμεις να ξαναπλησιάσει. Μαρία Διπέστ στην πρωτοπορία, Lord Voldemort στην εξωτερική που ξαναπλησιάζει, μάχη των δύο. Μαρία Διπέστ εσωτερικά, Lord Voldemort απ' έξω. Μαρία Διπέστ και Lord Voldemort. Μαρία Διπέστ έχει τις δυνάμεις. Μαρία Διπέστ θα κερδίσει τον Lord Voldemort, λέει τη Χρύσο και Ferrari Power.
0: Λοιπόν, αυτά από δεύτερη κούρσα στον Άγιο Δομετίο. Πάμε σε πρώτο φυρταδόν Ακροατή. Καλησπέρα.
2: Κύριε μου, καλησπέρα.
0: Καλώς τον Γεωργίο.
2: Να τονίσουμε ότι μια εβδομάδα μείνει η συνάντηση μας.
0: Μάλιστα.
2: Νομίζω ότι πράγμα το οποίο έτσι να κάνει και εσείς είναι ότι η συνάντηση τελειώδη.
0: Δεν γίνει για το δηλαδή και πολλά πράγματα. Έχει που καταρκούνται ρε.
2: Παλέμαχους ποδοσφαιριστές, τους οποίους πραγματικά δεν τους θυμάται κανένας, και το έπαινος μεγάλος εμπροσθεσίωνα, διότι είσαι μια εκπομπή στέλνια μου διαχρονικά που θυμάται όλους τους παλέμαχους ποδοσφαιριστές. Δόξα τω Θεών, είστε μου μια γενέμπνευση με το ετρό.
0: Άκου τον Μακάκι μου παρέμον να πει, ναι.
2: Εντάξει ρε φίλε, είστε μου γενέμπνευση με το ετρό και ευκάλλουμε ποδοσφαιριστές με την ιστορία του.
0: Μα επειδή είσαι ο Τατάς δικαιούσι.
2: Ναι, και ενταξαβλήσουν και τα γενιά μας. Ναι. Τώρα λοιπόν, να βγουν και κάποιοι άνθρωποι που ήταν στην αφάνεια τους ακόμια και πραγματικά πάρα πολύ που μου ρίχνουν το ευχαριστώ και δεν είναι κοφτή που το ευχαριστώ. Κοφτή με γίνηση και είναι ικανοποίηση που νιώθω στέλνιο. Είναι προσωπικότητες ξεχασμένες, προσφέραν πάρα πολλά των καιρών που το ποδόσφαιρο στην Κύπρο ήταν, τι να πούμε, τέλος πάντων, ενώ τώρα υπάρχουν τόσες ανεσείς, τότε οι άνθρωποι προσφέραν επί καταστάσεων πολλά άσχημα. Τώρα λοιπόν, 13 του μήνα σε μια εβδομάδα από σήμερα θα είμαστε στη Λέρνακα στο Δίνο, στην ταβέρνα Δίνο, να περάσουν ωραία.
0: Με μουσική.
2: Που για μένα έχουν ακόμα 3 ημέρες για συμμετοχή, όποιος θέλει και όποιος μπορεί να έρθει στο τέλος μου.
0: 96-24.
2: Μάλιστα, 23-49-70.
0: Εν το κύριε Γλώσσα του. Χαιρετώ ρε, χαιρετώ.
2: Έγινε καλή συνέχεια φίλοι μου. Bye.
0: Πάμε σε επόμενο κύριο Κυριάν, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας κύριε Στυλιανέ.
0: Καλώς το.
3: Η ωραία Πάφος σε χαιρετά.
0: Είναι η ωραία Πάφος, είναι βροχερή, είναι...
3: Όχι, είναι συννεφιασμένη.
0: Συννεφιασμένη Πάφος.
3: Σήμερα δεν είδαμε νερά, όμως να. Κατά που δείχνει απόψε μάλλον θα έχουμε.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν,
0: πρέπει σίγουρα... να πω πριν να πεις οτιδήποτε να πω κάτι.
3: Πες.
0: Πολλά σημαντικό είναι παραμένοντο που προηγουμένως που ήταν ο Αντωνίου, γιατί ήταν να κουρτιστεί και να ανοίξει κουβέντες και να πάει, τέλος πάντων. Επληροφορήθηκα από κάποιους φίλους μου στην ΠΑΦ. Έθα από ονόματα. Ότι στην κηδεία του Τάκη Χαραλά μου σέλαψε δια της απουσίας της ΙΚΟΠ. Ή αν εκπροσωπήθηκε, εκπροσωπήθηκε τυπικά, ας πούμε έτσι, ένα μόνο αυτό και λοιπά.
3: Προσωπικά σου είπα ότι μου σε...
0: Ας, πάλε προσωπικά πάλι. Αφού ένισε, ένισε, εντάξει, οκ.
3: Okay.
0: Εάν δεν εκπροσωπήθη γενικό στην κηδεία του Τάκη του Χαραλάμπους, το λιγότερο που μπορώ να πω είναι εντροπή τους. Πέραν του γεγονότος ότι δεν ξέρω αν ζητήσαν και να γίνει δεκτό, δεν νομίζω να μην γίνει δεκτό, μονόλεπτο σιγή στη μνήμη του ενός πρώην ομοσπονδιακού προπονητή σε επίσημον αγώνα της εθνικής μας, έπρεπε να γίνει. Ήταν ομοσπονδιακός προπονητής. Και στους άντρες, και ελπίδες, και νέους. Έπαιξε 25 χρόνια ποδόσφαιρο. Ήταν ο πρώτος τεχνικός διευθυντής πάνω στην κυρία Γκόπ. Λίγο σεβασμό, ρε. Καρεκλάρι έτσι πάνω. Λίγο σεβασμό, ρε, στον άνθρωπο, ρε. Αν έκαμετε κάτι που τούτα που είπα, και πείτε μου ότι έκαμαμε κάτι, καλώς. Αν δεν έκαμετε, είσαστε για τα κάτσαρα. Τελεία. Χαιρετώ, πάτερ.
3: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ένα σοβαριόνι στην Πάφο που ξέρω ότι ετοίμησε τον επάξια και με μαύρες φανέλες Ευαγόρας Παλικαρίδης παίζει στο αγωνιστικό της Πάφου. Μονόλεπτο σιγή στο παιχνίδι που παίξαν με την Ελπίδα.
0: Μάλιστα.
3: Το οποίο τους τιμά ιδιαίτερα. Τούτο ξέρω σίγουρα.
0: Μάλιστα.
3: Και απλός προπονητής τους είναι ο Βασίλης Νικολάου, ο δικός.
0: Ναι.
3: Ο πρώην επίσης ακρίδρα και προπονητής. Λοιπόν, να ευχηθώ καλή να αντάμωση για την ερχόμενη Τρίτη.
0: Μάλιστα.
3: Και επί τη ευκαιρία θα ήθελα τους πολλούς χαιρετισμούς μου σε κάποιον κοινοτάρχη, δεν ξέρω αν είναι, ένα φρίξος υπάρχει.
0: Ένα μαζί σας, ένα μαζί σας.
3: Α, εντάξει, εντάξει, τούτο με αρκεί.
0: Να είσαι καλά.
3: Με ηλία.
0: Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, φίλε μου.
0: Έλα, κακουλή μου, Λεβέντη.
4: Άκουσα προηγουμένως και ό,τι αναφέρθηκε για τον κύριο Ντάκη. Εγώ, μετά την εισβολή, είχα την τύχη να μετακινηθούμε στην Πάφο, στη θεία μου.
0: Ναι.
4: Έτσι, τα παιδικά μου χρόνια, λόγω ότι το γήπεδο ήταν στο γύρω από τα γυμνάσια, και γύρω από το σχολείο που επήγαινα, τον εγνώρισα, ήταν αστυνομικός στο επάγγελμα.
0: Ναι.
4: Αλλά ήταν και καλός άνθρωπος, εν ψυχή και καρδιάς. Και ό,τι έκανε, έκανε το γιατί το έθελε, και υπήρχε και πολλές πρωτοβουλίες.
0: Ναι.
4: Στην ομάδα την οποία αντιπροσωπεύε. Του τα ούλα, αν έκανε η ΚΟΠ για τέτοιο σφάλμα, είμαστε ένα αξί της τύχης μας, γιατί το τι μένει στον κόσμο είναι κάποιος ο οποίος έχει προσφέρει να τιμάται αναλόγως.
0: Αγγολέ μου, ήταν πέραν που παίχτησε το αγώνα πάνω από δύο δεκαετίες, πέραν από προπονητής όλων των εθνικών ομάδων, ομοσπονδιακός ο άνθρωπος, ήταν ο πρώτος τεχνικός διευθυντής της ΚΟΠ κλπ. Άρα είχε έναν image, έναν καθεστώς φοβερό για τα δεδομένα δεκαετιών 70-80 και αρχές 90 ακόμα στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Προσφέρει αρκετά και στις ομάδες και πάνω στην Ομοσπονδία και στους προπονητές και λοιπά. Οι προπονητές εκπροσωπηθήκαν ενώ σας είναι ένα προπονητή και κάποιοι άλλοι εκπροσωπηθήκαν και καλά έκαμα. Αλλά δεν μπορεί, εάν και εφόσον σε ψηλότατο επίπεδο πρέπει να εκπροσωπηθεί η Ομοσπονδία. Το ένα. Και το δύο, δεν ξέρω αν ζήτησε. Και είναι και ένα αποδεκτό. Μόνο νομίζω να ζήτησε μια μέρη αποδεκτό, αλλά μόνο λεπτό σιγή σε ένα παιχνίδι για μια χώρα την οποία υπηρέτησε και σαν προπονητή ένα άνθρωπο, μπορούσε να γίνει. Το λεπτό μπορούσε να γίνει. Μόνο λεπτό σιγή στην μνήμη του πρώην Ομοσπονδιακού μα προπονητή. Τέλος. όλες οι εθνικές ομάδες. Όλες οι εθνικές ομάδες στον κόσμο, όταν χάσουν κάποιον παίκτη ή κάποιον προπονητή ή κάποιον ξέρω εγώ που πρόσφερε αρκετά στην Ομοσπονδία, στη χώρα κλπ. Κάνουν μόνο από τη σιγή.
4: Πέραν αυτού, ήταν και καλός άνθρωπος, δεν φίλε.
0: Ασχέτον, κατάλαβες τι εννοώ. Το όλα τούτα που προσθέτει για να αξίζει μια μόνο από τη σιγή.
4: Για το όνομα του.
0: Και μια εκπροσώπηση σε ψηλότατο επίπεδο. Εδώ κάνουν κάτι υποτό, υποτούντες κάτι γκάλα, κάτι σούπα, πούμε και λοιπά και λοιπά και παρουσιάζονται προέδρια, αντιπροέδρια, αναπληρωτής, γραμματής, φαρισαίοι, το έναν το άλλο, παρουσιάζονται. Και από εκεί κάμερες και ιστορίες και λοιπά κάνουν ανακατοχές, κάνουν αυτά, κάνουν τους καλούς, κάνουν τις συμβούλια τους, κάνουν τα παρασκήνια τους, το ένα τα προσκήνια να μου κάνουν. Κάνουν. Κι άμα εγώ πρέπει να πάει να δώσει το παρόν, δεν μπορεί να πάει στο παρόν σου να τιμήσει έναν άνθρωπο. Αλλά σου πω είναι αλήθεια. Αφού παραπάνω, ρε, δεν ξέρουν την ιστορία κανενού, ρε. Ρε να τους πείσα ονόματα, κάποιον να τους πείσω ονόματα πάνω, που προσφέρατε προβοητή σαν προβοητή, σαν παίκτες ή σαν εφόροι ή οτιδήποτε άλλο, ένα μπορεί να ρωτήσω για ποιο είναι μοντούτο. Άντε, άστο, να μην νευριάσω άλλο έτσι, εν τέσσερις και κάρτο και να μην πω νευριασμένος. Χαιρετώ και μιλούμε. Εγκανονίσεις τις δουλειές σου.
4: Ναι, ναι, έκαμε τα ούλα.
0: Οκ. Χαιρετώ. Μα για μένα τις εγκανονίσεις έτσι που είναι ρωτήσει, να πει εγκανονίσεις, έντομα να πει, να μην έχει πατρία. Το λοιπόν να... Εκεί αποφεύγεις. Εστήρα μου εψές 12 μηνύματα. Οφείλω να το πω. Οι 7 ήταν ακροατές, οι άλλοι 5 ήταν έτσι απλώς ακροατές γνωστοί που φτιάχνουν και στον αέρα. Κάτι άλλοι 5 ακροατές, οι οποίοι δεν φτιάχνουν στον αέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Και είπα μου πραγματικά, ας πούμε, φίλε, τούτος ο Στέφανος εν αρχιγκαντέμις, διότι είχαμε κάποιες παραστάσεις προηγούμενους μήνες, προηγούμενα χρόνια που τέλος πάντων έτσι είδους καταστάσεις, αλλά ευτυχώς δεν τις έχουμε τώρα. Αλλά γίνεται 0 στα 13, ρε φίλε. Φίλε, έχεις 0 στα 13.
5: Χθες ήταν 1 στα 12.
0: 1 στα 13. Συγγνώμη, 1 στα 13, ναι. 1 στα 14, συγγνώμη, 1 στα 14.
5: 14 πιάμε.
0: Διότι αφού το Καζακστάν είναι κέρδισε, ρε.
5: Ισοπαλία, ναι,
0: ισοπαλία. Άρα είσαι κυπεδούχος, άρα είσαι φαβορί, ένα αποτυχία.
5: Πιάσαμε από έναν βαθμό, δεν είσαι παράπονο.
0: Να αποζεψες τη Ρουίνιπες, η Τσεχία.
5: Η Τσεχία, ναι. Επίαμε τους αδύνατους.
0: 3-0 τα σέφα.
5: 3 μόνο.
0: Και να μου σου είπα όμως την ίδια ώρα, ποια χώρα σου είπα να κερδίσει, εκτός...
5: Τη Σλοβενία που είπες.
0: Μέσα στη Σκωτία.
5: Έδερε νομίζω,
0: ναι. Έδερε. Το νομίζω μπορούσε να παραλείψεις. Συγχαρητήρια. Το νομίζω μπορούσε να παραλείψεις. Εντάξει. Δεν με ενδιαφέρει για μένα να βρίσκω τίποτε. Με ενδιαφέρει που πάεις, έρεξε και ο Λουτοβίκος και πάεις. Πάμε σε κόσμο και να σε νοικάσω μετά. Καλησπέρα.
5: Μόνο 12 άτομα σου στείλα μήνυμα όμως.
0: Οι 12 μήναν οξυπνίως ώρα 12.
5: Υποτιμητικό για την εκπομπή μας.
0: Όχι, όχι, όχι. 12 τα μεσάριχτα. Ένα μόνο να κάνουν οι άνθρωποι. Ένα μόνο να κάνουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κύριο φίλο μου, 318-96, να το πω εγώ καλύτερα, ρε φίλε, γιατί δεν φέρετε. Εγκανούσαμε και τον Σωτηρκάν και τον κύριο Παύλο Καρμιώδης. Να τους μεταφέρει ο Παράτσος, να ξεδούμε, να ξέρω τους ποιο τρέχω, μπορεί να είναι να τους μεταφέρει και να τους πάρει για τους φέρει. Εντάξει, κάμνη ψησικό. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κύριο, αν έχει 9 είπες μου και πιάνε 2. Ούσες.
5: Οι 2, ναι.
0: Μάλιστα. Αύριο έχουμε ρετρό, είπαμε, 3-6-5. Άρα το να δω αν έχει οτιδήποτε δωράκια, συνεχίζουμε. Αν διαφωνείς με και μου είπα προηγουμένως, πέμω διαφωνώ, αν, εκεί έχω πρόβλημα.
5: Για την κηδεία σου, θα πω κάτι, διάφωνο θέλω να πω, δεν έχω να προσθέσω κάτι.
0: Μάλιστα, okay.
5: Αφήνω το όπως το είπες.
0: Okay. Εντάξει. Λοιπόν, ο υψάχρονο να δω αν έχει κανένα από το, ξέρω, ας έχουν ευκαιρία. Να πάει στο 2-15, ας πούμε, αλλά δεν βρίσκω κάτι.
5: Εν και χρειάζομαι ευκαιρίες, τι εννοείς. Βάρτα για μένα, δούμε.
0: Αλλά Σαββατοκυρίακο, εντάξει, έτσι προέτρεξες εδώ και στα σχετικά σου. Εντάξει, έχεις την Ουγάντα, για τα μένα, όχι, να κάνεις ποτέ το... Όχι, ενισχύει, να μην πούμε τώρα για Ουγάντα και ιστορία και Ιράν και Ιράκ και καταστάσεις. Εντάξει, για όνομα.
5: Είμαστε φιλικά του,
0: όχι, παίρνει ένα πρωτάθλημα. Premier League. Απλώς έπρεπε ψάχνα τώρα να δω ήταν πόση. Εντάξει, πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε τι γίνεται και προχωρούμε παρακάτω. Για να σου πω, και έχουμε και το, να θυμίσουμε και την Παρασκευή Σαββατοκυριακό δεύτερο. Παρασκευή Σαββατοκυριακό δεύτερο. Όμε τι έχει. Επανέναρξη. Εντάξει, να έχει
5: επιτέλους.
0: Υπόψη.
5: Επιτέλους.
0: Να. Άρεσε μου τούτο. Ξέρεις πώς είπα, είναι το επιτέλους. Άρας πάντων. Λοιπόν, πάω σε κανένα μήνυμα και συνεχίζω.
5: Με τις εθνικές εδεγιώσαν. Τελειώσαμε.
0: Ο φίλος μου 199, κύριε Στέλιο, τούτος ο τόπος δεν έχει μέλλον, πάει στα Κουτουρού, αποδεδειγμένα, Αντώνης, χαιρετούμε. Χαιρετούμε, Αντώνη μου. Με τις εθνικές τελειώσαμε. Ο Γρηγόριος μου ήταν που κάνει, ο Γρηγόριος ενάντια την Τρίτη. Ξέρεις τον Γρηγόριο.
5: Που τη Λάρνα κάνω, όχι.
0: Νομίζω ήρθε στο στούντιο, ρε. Ο ξένης είναι εσύ.
5: Στο στούντιο.
0: Ήρθε, ναι, ήρθε μια ημέρα, νομίζω, με το μωρό. Ο ξένης
5: είναι εσύ.
0: Καλά, πω για να με φερτάει, Στέλιο, αν μπορείς όταν βγαίνει τις 2.000 από αδέρφια.
5: Α, εντό. Στην Ελλάς. Στην Ελλάς του 2000.
0: Α, στην Ελλάς του 2000 με το. Ναι, ναι, το αγαπάμε. Είναι ωραίο.
5: Κατσιμίχα με.
0: Ναι, ναι, εδώ που γράφει. Ναι, αφιερωμένο σε εσένα και την οικογένεια σου, Γρηγόριο. Μάλιστα.
5: Ωραίο τραγούδι, να το βάλουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Είδα και Κατσιμίχα μου έγραφε ένα αδέρφια Κατσιμίχα. Ξέρω και λέει, μετά το αθάνατο στέλνει. Και το αθάνατο στέλνει ο Καζαντζήτη. Εντάξει, οκ. Μάλιστα.
5: 9 υποδρομίες.
0: 9. Εντάξει. Ναι, είσαι ωραία. Είσαι τα ωραία πάση εσύ το Σαββατοκύριακο έτσι αλλιώς, ναι.
5: Όχι, δεν τα είδα.
0: Αφού δεν εννοώ που Κύπρο
5: όμως τι είναι.
0: Ναι, πέρα μου. Έχει ωραία πάση. Έχει ωραία. Ξέρεις, σε αυτήν την περίπτωση το άμα χάσεις κάτι καταλάβεις την αξία του. Μιλώ μικρό μεγάλο, να είσαι το... Αλλά είναι στο πόντι το που ελέγχθηκε. Έτω. Για πρώτη φορά μετά που πόσο καιρό είχε και 7 εβδομάδες διακοπή να σπέμπα. Για μια εβδομάδα. Άντε μια ένα Σαββατοκύριακο, οκ, ξέκινα. Και ο Σαββατοκύριακα,
5: εφάνηκε μας.
0: Όταν άρχισε και βράζε λίγο το σίδερο τώρα με τις αγωνίστικες και επέρασαν λίγο αντέρπι και έρχονται άλλο αντέρπι ωραία, φαίνονται.
5: Εντάξει, εφανορθήκαν και πολλά προβλήματα όμως.
0: Φαίνονται.
5: Εντάξει.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Προλαβαίνω να πω σε ακόμα έναν κύριο κυρία, να πάμε να πούμε ακόμα έναν καλησπέρα. Ελπίζω να μένω ο αρχικακούργος μόνο. Να πάρει μετά στις 4 ο αρχικακούργος. Λοιπόν, για το, να, πούμε τα, να πούμε μετά το πρόγραμμα ξανά. Νομίζω ξεκινά την Παρασκευή με Καρμιώτη της Ομόνια. Ναι, Καρμιώτη της Ομόνια την Παρασκευή. Εθέσε μέσα.
5: Όχι.
0: Αναστάσιος Μιχαηλίδης. Μάλιστα. Οκ. Okay. Εντάξει. Ένα λεπτό να το κάνω μήνυμα άλλο και να πάμε ένα λεπτό φορμαριστού οι φίλοι μας τραπούσκο. Αν έχει τίποτε στους δρόμους ενημερώνεται μας. Ένα μου το πρωί, πρωί είναι που το έναν άξιδε, τέλος πάντων. Άτσι, άστα με βάση. Έχουμε χαιρετισμούς κόκκινο τριμηθιά, αλλά μας λέει αν είναι προχερή ή όχι κόκκινο τριμηθιά, χαιρετισμούς κόκκινο τριμηθιά. Ένα είναι η Ελένη πάντα. Η Ελένη είναι κάθε Τρίτη, ρε. Ακούει καθημερινά, αλλά την Τρίτη είναι που πιάνει τηλέφωνο. Κατεβαίνουμε από το γήδο, έλα κύριε Στέλιο, μπαίνουμε ξανά να το πω αυτό. Μάλιστα. Η κάθε μια και ο κάθε ένας έχει το... Έχει την ώρα του, τις μέρες του, το ένα, το άλλο.
5: Εντάξει, απλώς στην Τρίτη είναι επειδή είναι τα προγνωστικά. Είναι οι διαγωνισμοί, είναι οι ταβέρνες.
0: Ναι.
5: Το ενδιαφέρον προφανώς, ξέρεις.
0: Είναι στα ύψη.
5: Θέλω να συμμετέχω.
0: Μάλιστα.
5: Και καλό του το, νομίζω γιατί όχι.
0: Εγώ ήρε, για όνομα του. Από που ξεμάθαμε όξι και το πρόγραμμα μας. Και τα ρετρό, και τα προγνωστικά μας, και το θυμούν μας, και τις καλοσύνες μας. Και τις φανέλες που διούμε και πολλά και διάφορα. Παρεμπιπτόντως έχουμε να έχουμε νόμου για να είσαι κάτι για φιλανθρωπικό σκοπό. Εντάξει, να το πούμε να λένε ώρα. Εντάξει, επιστρέφουμε.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Η τηλεοπτική σου εμπειρία αναβαθμίζεται με Primetel Entertainment TV. Ανακάλυψε το με 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και αν θέλεις να συνεχίσεις, κάνε το με μόνο 9,90 το μήνα. Κατέβασε το Primetel TV App στη smart τηλεόραση ή στο κινητό σου και απόλαυσε δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Primetel. Let's connect.
3: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Εκο.
4: Ψήνεσαι για ένα Big Green Egg που θα κάνει το barbecue σου αξεχαστό. Ο Super Sport 104 και το Hopi October Street Fest by Moondogs σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Big Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ δώρο από τα καταστήματα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του supersport104.com, συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Και όχι μόνο, με τη συμμετοχή σου απολαμβάνεις 20% έκπτωση στο φαγητό στο Hopi October Street Fest by Moondogs. Το ψήσιμο στο Big Green Egg ξεκινάει και το μεγάλο δώρο σε περιμένει.
2: Mercedes-Benz GLB Hybrid. Το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη σε άκρη πανοραμική οροφή, τελευταίας γενιάς συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια υψηλού επίπεδου εμπειρία. Απόκτησε τη GLB Hybrid με το GLB Exclusive Benefit αγοράς. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Περισσότερα σε κάθε διαδρομή. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για προκατασκευασμένα αυτοκίνητα.
4: Super Sport 104 Live Link. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο Super Sport 104 θα εκπέμπει ζωντανά από το Hopi October Street Fest στον χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moon Dogs σε ένα απολαυστικό 2ωρο Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 παρέα με τον Μάκη Νικολάου και τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. 52 ζυθοποιίες, 350 διαφορετικές ετικέτες μπύρας. 11ο Hopi October Street Fest. Είσοδος δωρεάν.
5: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
6: Hopi October Street Fest στο Moondogs Bar & Grill και Rabbit Hop. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moondogs η μπύρα έχει την τιμητική της. 350 μπύρες από 17 χώρες από 52 διαφορετικά breweries, εκ των οποίων τα 30 είναι craft, συνθέτουν το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στην Κύπρο. Ζωντανές συναυλίες, παιχνίδια, διαγωνισμοί και street food. Είσοδος ελεύθερη. Hopi October Street Fest. Η επιτομή της μπύρας.
7: Οργή επικοινωνίας Omega Channel και Super Sport 104.
8: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
10: στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
11: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
10: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
11: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
12: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η ώρα είναι 4:30.
14: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
15: Είτε μέσα στο γήπεδο.
16: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
17: Αδύνατο, coach, πονάω.
15: Είτε έξω από αυτό.
18: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
19: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
15: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
21: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του. Σε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Πάνκ Πρίος 77-77-10-20. Τηλεφωνική γραμμή 23-24. Τα δικά σας τα μηνύματα. Με εμπόρικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Papa John's και τον υποστηριχτή μας στα καταστήματα Smart. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία στο 77-77-10-20. Είναι έτοιμη για την τρίτη εντωμεταξύ, αν καταλάβα καλά. Α, εντάξει, έλα, εφύγαμε. Είναι πια ένα τηλέφωνο πάντως μετά από εκείνα που τοποθετήκα προηγούμενος, που σημαίνει ότι μάλλον είναι έτσι όπως τα είπα, κύριε Στέφανε. Εντάξει. Θύμινε, γράψια με Χρήστο Σαϊλάρνακα. Εντάξει, για να θυμηθώ κάτι, να του πάρω την τρίτη με το καλό. Εντάξει. Ευχαριστώ. Εντάξει, ρίγο μπάρε. Οκ. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Στέλιο μου.
0: Ποιος?
1: Ο Αντώνης.
0: Αντώνης.
1: Κάποτε τραβάσαι κανένα τραγουδάκι.
0: Ο Αντώνης από πού είσαι, ρε Αντώνη?
1: Από τον Μαζωτό.
0: Από τον Μαζωτό, ο φίλος μου, ρε. Μάλιστα.
1: Να μου κάνουμε στην καλά.
0: Είμαστε καλά, το ξέρει ο Θεός. Να μου πει, βρέχει ο Μαζωτός. Να μου πεις τραγούδι.
1: Να, ποιο θέλεις.
0: Μάντα τραγούδι. Ξέρω εγώ, ρε κομπαρέ, όποιο θέλεις, όποιο λαλείς καλύτερα και όποιο είναι πιο σύντομο, όποιο είναι πιο καλό, όποιο είναι βοηθά τη φωνή σου, ό,τι θέλεις. Καζαγκίδη, Στράτο Διονυσίου, Καζαγκίδη, ναι, εγκαλός. Πέμαστε έτσι να χαλαρώσουμε λίγο.
1: Το ξέρω καταστραφικά απ' το φιλοτίμο μου και τώρα κλαίω μοναχός με το παράπονο μου σε τούτη την καταστροφή. Κανείς δεν ήρθε να με δει. Δυο λόγια να μου πει. Χαράμισα το μέλλον μου, τα νιάτα τη ζωή μου. Μια πονή σκληρή καρδιά ήταν καταστροφή μου σε τούτη την καταστροφή. Κανείς δεν είναι. Then

0: σκορπισμένος περπατώ και η καρδιά στενάζει και το φτωχό μου το κορμί το τραϊτό μαράζει σε τούτην τη.
1: Να σε καλά, έβαλε, περίμενε, περίμενε να πεις γιατί είναι η τρίτη κούρσα και άμα το πεις και το φινάλε.
2: Και ο Δικέφαλος που είναι λίγο πίσω με το μικρό διαμαντή μπροστά, Αξιός είναι στη δεύτερη θέση, Εφροσύνη, και τρέχει απ' έξω πλέον η Θεσπρωτεία με τον Δικέφαλο να είναι στην τελευταία θέση. Πάντα στην πρωτοπορία μικρός διαμαντής, Αξιός, Εφροσύνη, που στην εξωτερική είναι μαζί με την Θεσπρωτεία, πιο πίσω είναι ο Δικέφαλος. Πάντα στην πρωτοπορία μικρός διαμαντής, ο Αξιός, η Θεσπρωτεία τώρα μαζί με την Εφροσύνη. Η Θεσπρωτεία θέλει να περάσει στην τρίτη θέση και κοντά πλέον στον Αξιό, με τον μικρό διαμαντή να δίνει το ρυθμό. Είναι στα δύο μήκη από τον Αξιό και την Θεσπρωτεία. Πιο πίσω είναι η Εφροσύνη, τελευταίος πάντο Δικέφαλος. Μικρός διαμαντής σταθερά στην πρωτοπορία, Αξιός είναι στη δεύτερη θέση με τη Θεσπρωτεία ένα μήκος πιο πίσω στην τρίτη. Πιο πίσω έμεινε η Εφροσύνη. Πάμε για τελευταίο 600. Πάντα μπροστά ο μικρός διαμαντής, Αξιός, υποπίεση, όπως και Θεσπρωτεία είναι υποπίεση. Πιο πίσω είναι και η Εφροσύνη, προσπαθεί κάπως να πλησιάσει. Με το μικρό διαμαντή να έχει πλεονέκτημα από τον Αξιό και την Θεσπρωτεία τώρα που προσπαθεί να περάσει αυτή στην δεύτερη θέση. Πιο πίσω είναι και η Εφροσύνη. Μικρός διαμαντής μπαίνει με πλεονέκτημα στην ευθεία. Προσπαθεί τώρα η Θεσπρωτεία που είναι στη δεύτερη θέση κάπως να καλύψει. Πιο πίσω είναι ο Αξιός, ακόμη πιο πίσω είναι η Εφροσύνη. Μικρός διαμαντής εξακολουθεί και έχει το πλεονέκτημα. Προσπαθεί η Θεσπρωτεία στην δεύτερη θέση, ο Αξιός πιο πίσω και η Εφροσύνη που συνεχίζει το ανέβασμά της. Καθώς ο μικρός διαμαντής είναι μπροστά, η Θεσπρωτεία κάνει την ίστατη προσπάθεια. Πιο πίσω είναι ο Αξιός και η Εφροσύνη. Ο μικρός διαμαντής θα κερδίσει, η Θεσπρωτεία, η Εφροσύνη και ο Αξιός.
1: Μάλιστα, αυτά από τρίτη κούρσα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε σε πάρα πολύ. Πήγαινε μισή που καλώς που να πει στο τραγούδι. Πήγαινε το ουίσκι. Να είσαι καλά.
0: Και εσύ,
1: σε ευχαριστώ, Λεβέντη μου, σε χαιρετώ. Μάλιστα, κύριε. Εντάξει, ρε, κάθε τόσο λέει με βάλει μας εδώ αυτό που κάνει τον πόνο του άνθρωπο. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και τα στέλια μας.
1: Ναι, ρε, Αντρεούδη.
3: Έχω να σας ενημερώσω. Η Μπαρσελόνα σήμερα έστειλε μήνυμα προς το Λιόνελ Μέση και προβέστε για το φίλικο να στέλνει με την αντικία κοινή να το ασκήσουμε προ κάτι το καλύτερο για να αφορεί να γίνει προπονητή σε καμία ομάδα το κάτι το καλύτερο.
1: Μπράβο, ρε Αντρέου, να σε καλά.
3: Ευχαριστώ, bye.
1: Bye, μόνο μου. Εντάξει, ρε, οι μεγαλύτεροι παίκτες και μεγαλύτεροι προβλές ανθρώποι έχουν συναισθήματα για όνομα τους. Έτσι και έτσι. Έθελε να πεις πω γήπεδο που εδοξάστηκες. Έκανες.
4: Είδες.
1: Είδα στιγμή ότι είναι εύκολο πράγμα.
4: Είναι εύκολο πράγμα. Εντάξει, ήταν το παιχνίδι, διακόπηκε στο 10ο λεπτό. Σιωστήκαν 80.000 άνθρωποι πάνω, ούλη της Αργεντινής. Χειροκροτήματα, πάρτε τα μένα, ξέρεις.
1: Είναι ο ποδοσφαιρικός θεός, εκείνο και ο Μαραντόνα, ρε. Ναι.
4: Ο ίδιος μίλησε έτσι για 3 λεπτά και μίλησε για τους Αργεντίνους, πόσο πολλά τους αγαπά, για τη φανέλα, για την ομάδα.
1: Έτσι.
4: Είπε πολλά πράγματα και κυρίως, εντάξει, την ώρα που μίλησε για τον πατέρα του, συγκινήθηκε.
1: Τελευταία ήταν ο προπονητής του, ήταν ο μέτωρας του, ήταν ο άνθρωπος.
4: Ήταν και η οικογένεια του για μέτα μωρά του, και εκείνοι συγκινηθήκαν, και η γυναίκα του κτλ. Ήταν πραγματικά, θέλεις να δεις, δεν ξέρω αν είδες σκηνές που την πόλη του στο Ροζάριο να μπω μαζί.
1: Που τον έκαναν το συλλαλητήριο.
4: Λαό θάλασσα, αγάλματα, AI, φανέλες που των ουρανών. Ήταν. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
4: Μέση είναι αυτός.
1: Σωστό, σωστό. Μάλιστα. Τώρα πιάνει σειρά ο Ρονάρτο.
4: Ναι, τώρα δούμε τούτος να μπούμε με την εθνική του.
1: Να μπούμε.
4: Έχω τσακωθήκαση με τον προπονητή, να μπούμε.
1: Εντάξει. Λίγο σεβασμό, εντάξει, με στη μέση είναι η αλήθεια.
4: Εντάξει, ποιον με ποιον είσαι.
1: Και θέμα, ρε φίλε.
4: Όποιο
1: κι αν είσαι, αν έχω την ευθύνη μια ομάδα, είσαι το νούμερο ένα, εδοξάστηκε, πρόσφερε, έκαμε, έτσι να με καπελώσει. Κατάλαβε τι εννοώ.
4: Ναι.
1: Εκεί να με καβεί, ότι έχω άλλο 25 παίχτες. Να πει, ρε φίλε, ξέρει, είμαι ο μοναδικό. Δεχτώ να σου κάνω χαρτίκα σου, να μην πάει. Οκ. Ναι. Okay. Να με χαλαρώ μαζί σου, εννοείται. Έθα σου εντολέ, ότι θέλει κάμερε, φίλε, στο κάτω-κάτω, με στο γήπεδο. Γέρμα. Αλλά σεβασμό. Ναι. Εσύ πρέπει να έχει το παραδείγμα.
4: Η ερώτησή μου ήταν, είσαι του Μέση ή είσαι του Ρονάλτο.
1: Φίλε, έχω σεβασμό και στου δύο. Άκουμε. Το λάθο ποιο είναι. Το λάθος είναι ότι ξεκινήσαν να συγκρίνουν. Γιατί πουλούσαν το πράγμα, παγκοσμίως εννοώ. Mm-hmm. Ωραία, Μέση, Ρονάλντο. Αφού είναι διαφορετική θέση τους καταρχάς.
4: Εν μέρη, ναι, διαφορετική.
1: Διαφορετική.
4: Διαφορετικό στυλ παιχνιδιού. Ναι, ναι, ναι.
1: Αρχίζαν και συγκρίναν τα κόλ, κιούσαν που είχαν συμπαίκτες, οι ντομάτες επίαν, να μου κάνουν κλπ.
4: Εντάξει, σημαντικά.
1: Η θέση τους, ναι, για τη θέση τους ήταν το νούμερο ένα, εννοείται.
4: Σωστά.
1: Και ήδη. Αλλά θα πω ποιος έξερε παραπάνω μπάλα, ας πούμε, ποιος είναι πιο δυνατό σούτ, ποιος είναι πιο κλήρος, ποιος έπρεσε παραπάνω επί της ουσίας. Ναι, εντάξει, διαφορετική παίχτε.
4: Διαφορετική. Εντάξει, κάποια πράγματα μπορείς να τα συγκρίνεις. Π.χ. όπως για παράδειγμα ποιος είσαι το πιο δυνατό σούτ.
1: Και ποιος ήταν μαλλιστερό άλμα και το κεφαλή. Ναι, εντάξει, ποιος έπρεπε να τις παραπάνω ασίστ.
4: Αθλητικός ο
1: Ρονάλντο. Οκ, να πεις ασίστ. Να πεις ποιος παραπάνω γκολ με το φάουλ. Να πεις ποιος επέτυχε πιο καθοριστικά γκολ. Ποιος κέρδισε περισσότερους τίτλους.
4: Όλα αυτά.
1: Όλα αυτά.
4: Ναι, ναι, εντάξει, μετρούν.
1: Διότι ο ένας πήγε στη United, ύστερα πήγε στη Real, ο άλλος ήταν στην Μπαρσελόνα. Πήγαν εννοώ στις μεγαλύτερες ομάδες του κόσμου. Ας πούμε για αγωνιστικά.
4: Βέβαια, ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Εκείνο ο Μαραντόνα, ο φτωχός που είπε μόνος του στην Νάπολη και σηκώνει εντροπιά μόνος του. Γι' αυτό μου είπα τον Μαραντόνα. Γι' αυτό μου είπα τον Μαραντόνα.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά εξακολουθώ για να είμαι τελείως σέβομαι και ως δύο παίχταρα, να το συζητώ, αλλά αν έβαλα highlights, ας πούμε, να δω κάποια πράγματα από δύο παίχτες που ήθελα να δω και να έχω πάντοτε, θα ήταν ο Ροναλτίνιο και ο Ρονάλτο το φαινόμενο.
4: Ναι.
1: Εντάξει, για μένα γίνει η top. Για μένα. Απόψη μου.
4: Εντάξει, οκ, okay, ναι, σεβαστό.
1: Okay.
4: Και για πολλούς.
1: Ναι, δεν ξέρω. Εντάξει, αλλά εντάξει, κολλήσανε επειδή είναι μια εποχή, μια χρόνια.
4: Ναι. Ήταν, ναι, ναι. Και είμαστε τυχεροί που το ζήσαμε.
1: Βέβαια.
4: Εντάξει, το νούμερο 10. Εντάξει.
1: Αλλά για να κάνουμε το Μέση με το Ζόνι, Σέτερφορ και το Ρονάλντο, Σέτερφορ, να κάνουμε το Μέση έξω δεξιά και το Ρονάλντο έξω δεξιά, και ή να του κάνουμε 9 ροδεκάριου και ένα συγκρίνο, α πούμε.
4: Ναι. Εντάξει, για να το κλείσω, νομίζω σαν ταλέντο, φυσικό ταλέντο, νομίζω ότι είναι προ το Μέση. Είχε το άνθρωπο.
1: Ότι να ξέρει μπάλα παραπάνω.
4: Φυσικών ταλέντων. Ενώ ας πούμε, θεωρώ ότι ο Ρονάλτο, παρόλο που μπεχταράς εννοείται και τα λοιπά, έφτιαξε το. Δηλαδή προσπάθησε το και έφτιαξε το για να φτάσει για που έφτασε.
1: Εννοείται ότι έπρεπε παραπάνω.
4: Ναι, ναι,
1: ναι. Πήρα, ναι, ναι, ναι, ναι, κατάλαβα το πώς.
4: Φυσικών ταλέντων.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Εντάξει, ήταν και τυχερός μες στην Μπαρσελόνα για χρόνια, είχε τους κορυφαίους στη θέση τους, όχι τους δύο τους κορυφαίους στη θέση τους, για μένα ήταν οι κορυφαίοι.
4: Τσαβίδι μου. Τσαβίδι Νιέστα.
1: Βέβαια. Συζητούμε τώρα, Τσαβίδι Νιέστα ρε.
4: Παναγιά μου.
1: Φοητσάρι.
4: Όντως.
1: Για μένα έχω πίσω μου Τσαβίδι Νιέστα ρε φίλε. Αντιλαμβάνεσαι ότι βοηθούμε αφάνταστα.
4: Ήταν και το θέμα ότι έπαιζαν πολλά χρόνια μαζί. Το δέσιμο της ομάδας που λέμε το δέσιμο, σημαντικό.
1: Του δεν μιλάω καμιά φορά. Που λέμε, ξέρει, ποια είναι η συμπαθία του σε μια χώρα και λοιπά. Ο καθένα δεν έχει συμπαθία. Εγώ, α πούμε, συμπαθώ το Ρεάλ. Οκ, παραδοσιακά. Αλλά, αν μου πει τώρα κορυφαίο δίδυμο, μεσαία γραμμή, κόφτε, ασίστε, πρόσφορα. Είναι Τσάβι Νιέστα, τέλο.
4: Σωστά. Συμφωνώ.
1: Παγκοσμίω.
4: Συμφωνώ.
1: Και είμαι απόλυτο. Καλησπέρα.
5: Γεια σα.
1: Ποιο κύριο.
5: Είμαι ο Μιχάλης από τον Άγιο Ελευθέριο.
1: Μαγαλάρε, πότε να τη σπουδάσει.
5: Εντάξει,
1: κάμε λακκόν υπομονή. Εντάξει, λαλή μου, ζητήσαμε, πρέπει να ζητήσουμε τρεις φορές, Στεφάνα, για να μας πει καλησπέρα. Μάλιστα.
5: Έχουμε τέλος πάντων.
1: Εντάξει, όποτε θέλεις, όποτε μπορείς, όποτε επιθυμείς, είσαι η πόρτα δαμένα ανοιχτή, έρχεσαι, παίρνεις τα φραπέ σου, βάλουμε τα σουβλάκια εμείς και προχωρούμε.
5: Φίλε, εγώ τώρα άκουσα να σπίπετε για κάποιον παίχτη και επειδή θέλω να μπουστάρω το, νομίζω εσύ που το είπες, για το Ροναστίνιο. Σαν το Ροναστίνιο δεν γεννήθηκε παίχτης, ούτε θα γεννηθεί ποτέ.
1: Είναι η άποψη μου, είπα την άποψη μου. Εγώ ξεκάθαρα.
5: Εγώ την άποψη μου λέω, αλλά θα την στηρίξω λίγο. Δηλαδή εγώ είδα κανέναν ποδοσφαιριστή όπως το Ροναστίνιο να παίζει ποδόσφαιρο και να έχει τη χαρά. Δηλαδή για λόγω του ήταν ένα θέαμα, μια ευχαρίστηση, ένα χόμπι. Πάντα του ήταν έτσι μες στο γήπεδο. Τώρα θυμούμε ποτέ, ξέρεις, να πιάνουν τα νεύρα, να πελανίσκει. Αρέσκεν του με τούτο που επρόσφερε. Εν έχει ξανά να... Και κάτι στην μειότητα που μου φκένουν τώρα από τίποτα, όσες φορές και να το δω, να μου τα βάλουν τα ίδια, δεν μπορεί να αφήσει το μάτι σου που πάνω του. Φορείς ένα πράγμα μοναδικό, ανεπανάληψον, δεν το θωρείς συχνά το πράγμα που ευκάλλει ο Ρονάλντο.
1: Σωστό.
5: Ήταν φυσικότατο.
1: Και ο Ρονάλντο το φαινόμενο μου, παρό δεν είμαι Βραζιλιάνος.
5: Άλλη θέση του ήταν...
1: Ναι, στις θέσεις τους, είπα, θέσεις τους. Ξεκαθάρισε ο καθένας.
5: Εμένα έρχεται ο Ροναστίνιο ότι ήταν πιο φανταζή και εκείνον που έφκαλε το άνοιγνιας του, το ευχαρίστηση του, που εγέλα μου, εθώρε που την άλλη, είναι επαθαρίσκε και που την άλλη. Τούτα ουλά, εμένα έχουμε για τον κορυφιόν τον Ροναστίνιο.
1: Χαίρε, κόπιαζε όπου θέλεις, να είσαι καλά.
5: Γεια σας, γεια σας.
1: Χαίρετο. Αθήνη, να σου πω κάτι. Πάμε σε επόμενο,
6: καλησπέρα. Καλησπέρα σας.
1: Ποιος κύριος?
6: Είχα τον αριθμό μας στο τηλέφωνο και επειδή σας άκουα, σκέφτομαι να το πατήσω, να σας διακόψω.
1: Είδες τον αριθμό μας στο τηλέφωνο?
6: Είχα τον αριθμό μας στο τηλέφωνο.
1: Άρα, είσαι τον αριθμό.
4: Άκουε μας.
6: Άρεσε μου η συζήτησή σας και να λέω άριστο και μετά να το τσιλήσω να
1: ναι, το προηγούμενο άκουε στην αρχή έχει επιτυχίες μία στις 14 ο κύριος Στέφανος, α.
6: Εγνωρίζω να πω εσύ με τρώτες και εγώ.
1: Μάλιστα, μία στις 14.
4: Γράφετε τα ρε παιδιά για μένα, γράφετε τα.
1: Και εμείς 13 στις 14, δηλαδή έχει μια επιτυχία να εμείς 13.
6: Και λοιπόν, θα έχει τιμητική πλακέτσα.
1: Μα για τον Στεφανό.
6: Ναι.
1: Μπορεί να τιμήσουμε τους κάχτους, αλλά μπορεί να ζηλέψουν κάποιοι. Μπορεί να αναπώντες.
6: Να μπορούμε να το κανόνιζε για την τρίτη.
1: Να τους την στείλουμε με το email.
4: Εσύ είπε ποιον είσαι, είσαι του Μέση ή του Ρονάλτο?
6: Εγώ είμαι του Μέση.
4: Μάλιστα.
6: Εγώ είμαι του Μέση, αλλά έχω αδυναμία στο Ροναλτίνιο. Έχω αδυναμία. Έτυχε να τον γνωρίσω τον Ροναλτίνιο. Όχι στα γήπεδα.
4: Στο Ρέμο.
6: Σε μπουζούκια.
4: Είμαι σίγουρος.
1: Ωραίο.
6: Έτυχε να τον γνωρίσω και να τον δω και στη σκία εδώ μια φορά, εντάξει. Έτσι που το θωρήσε ενήμερος και πολλά θέματα στην Κύπρο.
1: Ποιος?
4: Ο Ροναλτίνιο.
6: Ο Ροναλτίνιο, ναι.
4: Αρέσκει του η Ελλάδα, αρέσκει του, ναι.
6: Ναι, Ελλάδα, Κύπρος, ξέρει.
1: Μάλιστα.
6: Το λοιπόν, πανέτοιμη για την Τρίτη.
1: Βέβαια, το ερωτηματικό μπορούσε να παραλείψεις.
6: Okay,
1: να τα πούμε και πριν την Τρίτη με το καλό, εντάξει.
6: Ναι, να τα πούμε, ναι. Okay.
1: Χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, για Στέλιο.
1: Ποιος κύριος?
7: Ο Ανδρέας Ανόρθωση.
1: Μάλιστα.
7: Άκουσα που είπε ο Μητροπάνος προηγουμένως ότι θα ξαναβγεί στα κανάλια. Είναι που του συνέβη και... Ξέρεις τίποτε?
1: Όχι, ρε φίλε, ένα σχόλιο.
7: Ήταν με το προηγούμενο πρόγραμμα.
1: Ένα ασχολούμαι, ρε φίλε. Με άλλες εκπομπές δεν ασχολούμαι. Εγώ ασχολούμαι με την εκπομπή μου, με τον Στέφανο, μαζί σας, με τις εκδηλώσεις μας. Ένα ασχολούμαι. Έν και μπορώ να πω ότι είμαι ο επαϊόν περί όλων των εκπομπών.
7: Και όλων των... Ήταν το σήμα κατά τεθέν με το πρόγραμμα, αλλά δεν ήταν πώς συνέβη τώρα με τον Μητροπάνο και θα ξαναπκεί.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Ο καθένας που το φούρνον του όπως θέλει κατεβαίνει.
7: Ναι.
1: Αυτά.
7: Καλά.
1: Να σε καλά, Αντρέα μου, σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενον, καλησπέρα.
8: Έλα, κύριε Στέλιο.
1: Τσούπαρο στρατάρχης, λέμε σου, περιχώρονται και συνοικισμό να πάντων που ανακατώνται σε αυτήν ταύτην τη στιγμή στρατάρχη.
8: Είμαι δρόμον τρόδους. Εψέ στην Αργεντινή εδακρύσαν 85.000 οπαδοί στο Buenos Aires το τελευταίο παιχνίδι του Μέση, αλλά ο καλύτερος όλων των εποχών είναι γέννημα 30 Οκτωβρίου του 60 Λανού Αργεντινή Διέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Έπινε κόκα, έκαμε τα ούλα, έπιαν Μουντιάλ, Νάπολη, Μπαρσελόνα, Αργεντινή, ο κορυφαίος και από τον Πελέ και από τον Κρόιπ και από τον Ροναλντίνιο και από τον Ζιντάν και από τον Παμπάστε και από τον Ντιστέφανο και ο Ζέμπιο και Πλατινή και Σία. Ο Μέση έπαιζε τώρα. Αν έπαιζε τώρα ο Μαραντόνα είχε να πάει 500 εκατομμύρια και αλλάξει 10 ομάδες. Αλλά μετά τον Μαραντόνα στην Αργεντινή είναι ο Μέση. Και έχω να πω ότι η Σκουάντρα Τζούρα 2-2 με την Τουρκία, ισοπαλία με την Τρικολό Γαλλία στη Γαλλία, ξεκουράζεται και πάει τρένο με το Euro. Το ίδιο και η Ελλάδα 2-2 με Γερμανία και Σερβία. Και η Κύπρος έκανε τον κουράζεται και πάει τρένο με το Euro. Το ίδιο και η Ελλάδα 2-2 με Γερμανία και Σερβία. Και η Κύπρος

0: ένα παίχτε του Περσομαδικού.
1: Ναι, να σου πω μετά. Εντεκάδα.
0: Πρέπει να πω την Αργεντινή του Μέση του 22 ή του Καμερού.
1: Το Μέση του 22.
0: Το τελευταίο παιχνίδι του Μέση εχθές 3-0 έβαλε και πέναλτι. Ήταν το 10 του καλό μετά τον Μαραντόνα.
1: Έστραταρχε κατεβήκαν οι αμυγδαλές μου σπάταμες, έσπασες με πέτη.
0: Εξεκινώ τώρα.
1: Χατ.
0: Στο Κατάρ των τελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Αργεντινή 3, Γαλλία 3, έβαλε 2 γκολ ο Μέση, έναν τη Μαρία και έναν γκολ τον Τρικολό, ο Χίλιαν Εμπαπέ. Έπιανε ο Μέση το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο στην ιστορία του. Τα άλλα 2, 78, Αργεντινή στην Ολλανδία, 3-1 στην Ολλανδία, στον Πόνος Άιρες, στην Παλάση και το 86 στο Μεξικό, Αργεντινή 3, Γερμανία 2. Προπονητής Σκαλόνι έπαιξε η Αργεντινή με τη Σούπερσταν να μην γίνεται καλά. Μαρτίνες, Μολίνα, Ακούνια, Καλιαφίκο, Ουναμέντι, Φερνάντες, Δεβόλ, Μακάλιστε, Αρβάρες, Μέση, Ντι Μαρία, αύριο Καμερού η Κορέα.
1: Και τα δυο και την Παρασκευή είναι η Ιαπωνία.
0: Καλό απόγευμα.
1: Χαίρετο Στρατάρχη, επόμενος καλησπέρα. Ευχές σου, εντάξει. Χαίρετε παιδιά, ο πράσινος βασιλιά Λατσιά, συμφωνώ μαζί σου Στέλιος όσον αφορά το Ροναλτίνιο και το φαινόμενο. Ο φίλος μας 764 για μένα ήταν Ροναλτίνιο, ζητά Ροναλτό, φύκο με τη σφυρά μου, τους είπα φύκο. Μάλιστα. Ο Ροναλτίνιο ήταν Ροναλτό, φύκο, διαφορετικές θέσεις φυσικά.
2: Αρέσει και μου γεμένα ο φύκο.
1: Α?
2: Ο φύκο.
1: Θυμάσαι που είπε μου την Μπαρσελόνα και πήγαινε στη Ριάρ και πήγαινε... Έγεμωσαν του τα αυκά και πράγματα και ιστορίες μέσα στο καμνού.
2: Οκ.
1: Okay. Δίχασε την Βαρκελόνη με την...
2: Εντάξει.
1: Δήλωνε εμπιστώσεις στην αυτή και σηκώστηκε και φύγε. Μάνα μου. 120.000 που ήταν το τότε. Έλα από ένα Λουάνκα Ρεσπέρα για φύγουμε ένας που είναι μεγαλύτερος πιστός οπαδός. Παιχταράς Φρανσίσκο Τότι. Φρανσίσκο Τότι ο 005. Καλησπέρα από Πρισσίλες Πρισσίλες Πρισσίλες από 2017, έχει Ευρωλίγκα απόψε. Έβαλες μου κόσμο πάνω οι όοι. Καλησπέρα.
3: Έλα ρε Βέντη μου.
1: Ο Σωτηρκάς Ωμέγας.
3: Έλα ρε Βέντη μου ο Σωτηρκάς του.
1: Ένα εγκανόνισα να σας μεταφέρει ο Πάρης να βρεθείτε όμως στην παρεκκλησιά.
3: Εντάξει, Πάρης να μου πει.
1: Να σου πει που μπορεί να σου πει που να πάρει μαζί με τον Παύλο Καρμιό της Σαομόνια.
3: Α.
1: Εντάξει.
3: Ναι, εντάξει.
1: Για να σου πω που να πάρεις, για να σφαίρει να σπάρεις την Παρακρισιά να πάρεις.
3: Εντάξει, εντάξει. Ένα από την καλησπέρα μου πρώτα.
1: Καλά, με παιδί και ο Στέφαν.
3: Και ο Στέφαν για να πω γιατί για το να είναι στον Τάκη Χαραλάμπους που έφυγε πριν λίγες ημέρες. Και όσα είπες, συμφωνώ φίλε Στελάρα.
1: Είπα και ξαναλαλώ το και κλείω.
3: Σίγουρα.
1: Εάν δεν ζητήσαν να γίνει μονόλεπτη σιγή, για τα κάτσαρα, ναι. Το ένα. Εάν δεν εκπροσωπηθήκαν σε υψηλών επίπεδων, σε υψηλό επίπεδο στην κηδεία του ανθρώπου του ποδοσφαιράνθρωπου, εντάξει, είναι. Να μην πω γιατί μπορεί να πάω και για λίπελο. Να σε καλά, ρε Σωτήρκα.
3: Έγινε, έγινε.
1: Χαιρετώ.
3: Καλό
1: είναι. Ναι, να μιλήσουμε. Εντάξει.
3: Εντάξει, εντάξει.
1: Λοιπόν. Πάμε κάποια διαφημιστικά, πάμε σύντομα δευτείων ειδήσεων πέπτης από η Ματινής και επιστρέφουμε δεύτερη ώρα φορμαρισμένη, ενώ μεταξύ έχεις 9, είναι πιάνε τρεις κούρσες, είναι η τέταρτη όπου γεννάσαι, μέχρι τις 9, οκ. Μέχρι τις 9 κούρσες είναι ωραία, οκ.
4: Super Sport 104, μένεις εδώ.

0: Το περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Ένα deal, τόσες επιλογές. Deal on fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger.

0: ή hamburger, διάλεξε δύο μπέργκερ μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. Deal on fire με 5,90. Μόνο στα Burger King. Flame grilled tastes
1: better. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
2: Ρε Γιώργο, άκου τον παλιό. Χρειάζεσαι επαγγελματικό που αντέχει. Η δουλειά τώρα είναι σοβαρή. Δεν σηκώνει αστεία. Θέλει χώρο, θέλει δύναμη. Χρειάζεσαι Fiat Ducato. Γιατί το Ducato σηκώνει και τα δύσκολα. Πρακτικό και οικονομικό. Από 10 έως 17 κυβικά. Θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο. Από μόνο 25.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
3: CIC Automasters.
4: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας πλυντήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 120 ευρώ και πάρτε ένα καινούργιο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Πλυντήρια ρούχων 6 κιλών από 229 ευρώ. Γιατί το παλιό σας πλυντήριο έχει αξία.
5: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
6: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
7: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πουλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλες. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσείς ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ κύριε, τους λέω και σηκώθηκα και πάω. Εγώ μιλάω. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
8: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σε σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
10: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
9: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
10: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Valeo.
9: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
11: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
12: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Το Pelesil Plus με τεχνολογία Cool Paint και με δίκτυο ηλιακής ανακλαστικότητας SRI 107 αποτρέπει τη θέρμανση της ταράτσας και σας εξοικονομεί ενέργεια και χρήματα. Pelesil. Be a creator.
13: Super Sport 104.
14: Η ώρα είναι 5.
15: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
16: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
17: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
18: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Ατσιπιένι.
19: Αθήνα ενημερώσει στο μικρόφωνο Πολυβίο Αλεξάνδρου. Συνεχίζεται δουλειά στο Άμπορ ενώ ψινιά Σαλαμίνα, διαθέσιμη Καρίγιο και Μαντσίνη. Ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Λαΐφη, Αμφίβολο ο Μαρκίνιο. Η επιστροφή των διεθνών στο Ηλίας Πούλος δίνει δυνατότητα στο Χένιγκ Μπέρν να καταστρώσει το πλάνο του εν ώψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος κόντρα στην Καρμιώτισσα, αλλά και για το ευρωπαϊκό που ακολουθεί με την Τσέλιε στη Σλοβενία. Την επέκταση συνεργασίας της με τον Ταβό Στρασκόφσκι μέχρι το 2029 ανακοίνωσε η ΑΕΛ. Στα αγωνιστικά αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του ΖΟΚ εν ώψη Ομόνιας 29 Μαΐου. Στην ΑΕΚ Αμίν Τσακών και Όλιβαν δεν υπολογίζονται για τον αγώνα με την Ομόνια Ραδίπου. Αγώνα δρόμου κάνει ο Κορέα στην Πάφο προκειμένου να προλάβει το παιχνίδι με την Ανόρθωση μέσα Ιμπρίτο και Μαμάντοφ. Ετοιμο πόλεμη Γκασπάρ και Μπράουν στον Απόλλωνα για το παιχνίδι με την Κράσαβα αναμένεται να προλάβει ο Λιούμπιτς. Ερωτηματικό η Κάρστρεμ και Σατίν στην Ανόρθωση ενώ ψηπάφου δύσκολα θα προλάβει ο Μπέξτρο. Εκτός Ισαρφό και Γιάνκο στον Άρη για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό επιστρέφει ο Χαραλάμπους. Πρεμιέρα στο FIFA Euro Cup για ΑΕΚ και Κεραυνό. Η ΑΕΚ υποδέχεται στις 7 στο κήδιο τη γερμανική Βίτσπουκ. Την ίδια ώρα ο Κεραυνός Τροβόλου φιλοξενεί στο στάδιο Κώστας Παπαέλληνας την Εσσονική Πάρνου. Ζωντανά και δύο αναμετρήσεις από τη Σίτα Βίζιον. Σε καλό επίπεδο ετοιμότητας βρίσκεται ο Μπέιλι στον Ολυμπιακό Πειραιός. Στον ΠΑΟΚ ανεβάζει ρυθμούς ο Ντεσπόντοφ. Στις 7 η ΑΕΚ Αθηνών υποδέχεται τη Σάλον Βίλπας για τον Basketball Champions League και στις 8 Άρης της Σαν Παμπλο Μπούργος για το Eurocup. Ο Μικέλ Αρτέτα υπέγραψε νέο τετραετές συμβόλαιο με την Arsenal και θα βρίσκεται στον πάγκο μέχρι το καλοκαίρι του 2030. Απόψε στην Ευρωλίγκα στις 9.45 παρήβει Λεχπάν. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μια ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχίρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί η εκπομπή Δώσε Πάσα.
20: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Η εκπομπή Δώσε Πάσα είναι μια χορηγία της ΣΥΤΑ Βίζιο.
22: Είναι η στάρτη της Πορωνίας, έμεινε πίσω η Μόσχα που δεν είχε καλή εκκίνηση. Καλή εκκίνηση ο Χάρι Πότερ και ο Κάρσον Τζούνιορ έμεινε πίσω. Χάρι Πότερ στην πρωτοπορία, ο Ζορπάς ακολουθεί στην δεύτερη θέση. Πιο πίσω τώρα ο Κάρσον Τζούνιορ στην θέση. Μαζί όμως με τον καπετάν Μιχάλη Τζουλιάκη, Κουίν Δώρα και η Μόσχα που έμεινε πίσω. Χάρι Πότερ. Στο ένα μήκο από το Ζορπά. Κάρσον Τζούνιορ είναι στην τρίτη θέση. Εσωτερικά είναι ο καπετάν Μιχάλη Τζουλιάκη πιο πίσω. Πάμε για το τελευταίο 600. Πάντα μπροστά είναι ο Χάρι Πότερ με τον Ζορπά να τον καταδιώκει. Κάρσον Τζούνιορ είναι στην τρίτη θέση. Πιο πίσω Τζουλιάκη είναι πίσω ο καπετάν Μιχάλη στο σημείο αυτό. Για τελευταίο 400 με τον Χάρι Πότερ να έχει το πλεονέκτημα από το Ζορπά που πιέζει Τζουλιάκη. Προσπαθεί σταδιακά να βελτιώσει θέση πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα. Χάρι Πότερ μπαίνει με πλεονέκτημα στην ευθεία. Στα τρία μήκη 4 τον Ζορπά. Πιο πίσω Τζουλιάκη προσπαθεί είναι πίσω τα φαβορί πολύ πίσω. Χάρι Πότερ στην πρωτοπορία. Ζορπά σταθερά στη δεύτερη θέση. Τζουλιάκη πιο πίσω στην τρίτη. Χάρι Πότερ. 3-4 μήκη από τον Ζορπά. Κουίν δώρα κάνει φίνιση. Χάρι Πότερ. Πάει για να κάνει την έκπληξη της ημέρας. Πιο πίσω είναι ο Ζορπά. Κουίν δώρα. Καπετάν Μιχάλης. Πολύ πίσω το φαβορί ο Κάρσον Τζούνιορ.
20: Η εκπομπή Δώσε Πάσα είναι μια χορηγία της ΣΥΤΑ Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
23: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεπάσα Παντά από τον Super Sports 104 Ισπαν Κυπρίου σε 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24-4 τα δικά σας τα μηνύματα. Με εμπορικές ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Μπίτσα Παπαγιόνς και τον υποστηριχτή μας Smart με τα 19 καταστήματα Παν Κυπρίου. Τους ευχαριστούμε και τον Μάγκαν προκαταγωγικά. Πριν έχουμε τον Ρετρό 365, είναι χορηγός του ειδικού εθέτου. Κύριε Στέφανε, σεβόμαστε τους χορηγούς μας, τους υποστηριχτές μας. Εννοείται, ναι. Βέβαια. Πάνω απ' όλα τους ακροατές μας και ακροάτριες μας. Δεχτώ. Ήρθαν κανένα δυο μήνυματα να με σωθιαβάσω. Συγχαίρουσα για την νέα σου επιτυχία με την Αγγλία και τη Τσεχία.
1: Μάλιστα, ευχαριστώ.
0: Συγχαίρουσα για το Καζακστάν ο άλλος.
1: Έστειλα σας στο ταμείο να απευθείας.
0: Ναι, και ο άλλος ο αυτός είπε, εντάξει, να σου το πω όμως. Μεν του το πεις, αλλά πραγματικά που την ημέρα που διά προγνωστικά, εντάξει,
1: κόσμος κερδίζει.
0: Είδαμε ένας πριν μέρα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Είναι να πούμε ένας αρχοντάς που του είπε ο άλλος ότι που ήθελε την κόρη του Κόντε. Άκουσε λαϊ του, ο βοηθός του.
1: Τι είπε?
0: Άκουσε λαϊ του για άσπρο γάμο, λευκό γάμο. Λέει, μα λευκό γάμο θα κάνει και η τάδε. Μα είναι η τάδε. Έτρεξε, λέει, πού πάει. Λέει, το αν κάνουν λευκό γάμο, βάψε τα μαύρα.
1: Βάψε τα μαύρα, ναι.
0: Πάμε σε κόσμο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Στέλιο, καλησπέρα Στέφανη, Φίλιππος Ομόνια.
0: Καλώς στο φίλτατο μου και τονίζω τη λέξη φίλτατο.
2: Λοιπόν Στέλιο, για μένα καλύτερο παίκτης ήταν ο Μαραντόνα και ακολουθεί ο εραστής της μπάλας Ροναλντίνιο.
0: Α, Μαραντόνα και ακολουθεί ο?
2: Ροναλντίνιο, ο εραστής της μπάλας.
1: Ο εραστής της μπάλας.
0: Ο γητευτής. Ο γητευτής.
2: Ήταν, οι τρίπλες που έκαμε εκείνο το χαμόγελο του, ο τρόπος που
0: έπαιζε, ευχαριστούν. Ήταν ο μοναδικός παίκτης που έβαλε κόσμος πορτάρια και ευχαριστούν τον οι πορτάριες. Από χαμογέλαν
2: τους. Τέτοια ήταν η επαφή του με την Μπαμπάν.
0: Βέβαια.
2: Πρώτα πρώτα υποκλήθηκε τον Μπερναμπέου. Ελίον πράγμα να υποκλήθηκε.
0: Μπορεί να είναι ο μοναδικός παίκτης που χειροκροτήθηκε με τους οπαδούς της Ρεάλ.
2: Ναι. Αυτό μόνο του λέει πολλά.
0: Βέβαια. Εντάξει και τυχαία που σου είπα ρόλα αυτήν και το φαινόμενο μου. Για όνομα του Θεού. Παρότι είναι η Βραζιλία και ξέρεις το ότι είναι η Βραζιλία.
2: Ναι, ναι.
0: Τούτο δεν έχει σημασία όμως. Όπως λαλώ στην Ελλάδα όταν μιλώ για Δελικάρη για παράδειγμα, μιλώ για παιχταρά. Παρότι τη μεγάλη του την καριέρα την έχτισε στον Ολυμπιακό.
2: Ο Βασίλης
0: Χατζη Παναγίτη
2: στην Ελλάδα.
0: Ναι, εντάξει, ενώ μιλώ για αντίπαλο ενώ του Παναθηναϊκού, τον Ολυμπιακό. Αλλά ο Δελικάρης ήταν Δελικάρης. Δελικάρης. Ναι. Παίχταρος, μέγας. Έτσι είναι.
2: Έτσι. Είναι
0: παίχτος,
2: βαθύνει το
0: στίγμα
2: του.
0: Μάλιστα.
2: Που ευχαριστεί ο κόσμος να
0: τους χωρίζει. Έτσι είναι. Φορμαρίστου για την Τρίτη.
2: Βέβαια.
0: Okay. Μα
2: φέρω και το μάκι
0: μου. Βέβαια. Και ακόμα αυτό είπε μου.
2: Και ακόμα αυτό είναι να την πανίξει εντάξει.
0: Οκ. Έριξε ο πιένα. Κράτησα τέσσερις. Αμένε τι έχει που δουν το πρόστιμο Μπαρβάτο. Και ούτε βίαι αρπά ούτε τίποτε εγώ.
2: Άσε καλά στέλνιο μου. Οκ.
0: Χαιρετώ. Επόμενος καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Παπαμοϊσέος.
0: Καλώς τον εκλεκτόν Καντέμογλου.
3: Καντέμογλου οριτζινάλε πράσινη στίγρη.
0: Μάλιστα κύριε.
3: Το λοιπόν περίμενε και ο κύριος τον Στέφανο να τον δικάσουμε.
0: Ναι.
3: Είναι να πούμε ο άλλος ο κύριος ότι είπε ένα πριμέρα εν κανέναν άλλον έργο που θα όρεναν όπως ή δεν ξέρω. Δεν χάσα κανέναν επεισόδιο, είπε τίποτα για μια ομάδα.
0: Αφού έχει μια επιτυχία στις 14 ρε φίλε.
3: Έρεξα μου να πες τι να χαλάξαν και είπα μου εσύ και χαχάνα και αν να πάρουν μέσα.
0: Μάλιστα.
3: Εν ήφερε ομάδα και κοίταξε χτυπά την πόρτα και νομίζω να τον κάνω υπεύθυνο το κακή.
0: Μάλιστα.
3: Εν καλό παιδί όμως να πω έτσι.
1: Είμαι και εγώ δάμε.
3: Γεια σου κύριε Στέφανε.
1: Καλησπέρα.
3: Sorry φίλε, νομίζω είναι Παρασκευή. Κύριε Αγώτα Σάρας. τσίπαρες κακές.
0: Μάλιστα, χιουμοράκι είναι έγραψε τον Καντεμόγλου, μάλιστα.
1: Να αλλάξεις κατηγορία και εσύ, να πάεις χιούμορ.
3: Ναι, πάω χιούμορ. Το λέμε πιάτε, καλή συνέχεια και να μιλήσουμε αύριο.
0: Έγινε, να είσαι καλά φορμαρίστου. Χαιρετούμε. Ο φίλος μας ο 206, καλησπέρα σας. Ήθελα να μάθω τις προβλέψεις σας εχθές, να δω ποιος θα φάει σουβλάκια. Μάριος Ομόνια και Ύψωνα Μπαλουριώτησα. Εγγύη έβαλαμε εχθές, είπα ότι αν αδερή Σλοβενία και έδερε να γύρισε εδώ μες στη Σκωτία και ο κύριος Στέφανος είπε να κάνει έκπληξη η Τσίχα και φαίνεται 3-0 που είναι Αγγλία. Αυτή ήταν εχθές. Αλλά...
1: καλά, είναι έκπληξη.
0: Ναι, διότι μόνο τρία σα εγώ, πολύ υπολόγιζα, θα σα βάλει πέντε μετά από την τοποθέτησή σου για να με τελειώσει δικαίω. Επειδή αν τη έχει φτωχή, γιατί ρωτούν τα τριάρα. Χαλαρά. Τέλο πάντων.
1: Ναι, το θέμα με τα σουβλάκια ήταν για τα σκορ που δώσαμε χτε. Τα προγνωστικά για τα σκορ.
0: Αυτό λέω, ισχύει χτε. Ναι, ναι. Για να λέμε κουβέντε. Άντεξε ω τη Δευτέρα. Τρίτη.
1: Τρίτη.
0: Μπορεί να έχει παιχνίδι τη Δευτέρα στη Δευτέρα.
1: Οκ, okay. Δευτέρα, ναι. Δευτέρα.
0: Ναι. Καλησπέρα. Ποιος? Α, ναι, ναι, ένα λεπτό. Εμείνα με εμένα και ένα ακουάγω σαν να κόβει φωνή. Καλησπέρα.
3: Πρωταθλητές 26-27.
0: Μάλιστα, κύριε.
3: Καλησπερίζομαι.
0: Καλησπερίζομαι, λεβέντη μου.
3: Τι γίνεστε, είσαστε καλά?
0: Είμαστε καλά, θα με ακούεις με τον Στέφανο, εντάξει.
3: Ακούω σας, να απολαμβάνομαι σας κάθε μέρα.
0: Η αχαπαροσύνη της όλων της των μεγαλείων, εντάξει.
3: Πάω τώρα προς το cheating.
0: Έγινε προχερόσο, προχερή Λάρνακα.
3: Όλοι εσύ είναι φιασμένα όμως. Ντάξει. Προβλέπετε να βρέξει άλλο.
0: Εντάξει, τώρα να δούμε, μακάρι. Μακάρι.
3: Έτσι είναι.
0: Μάλιστα.
3: Ευτυχώς δεν πήγαμε σε ρυθμούς πρωταθλήματος.
0: Ναι.
3: Αν δούμε και την ΑΕΚ παίζει Δευτέρα.
0: Ναι.
3: Έτσι.
0: Μα με την Αραδί που είναι.
3: Με την αδίπου στο αρένα
0: και νομίζω είναι το μοναδικό δευτερκάτιο νομίζω, ναι.
3: Ναι.
0: Εντάξει, να δούμε με ενισχύ μας.
3: Ένα, το τελευταίο για καλύτερο.
0: Ναι, να δούμε με
3: ενισχύ. Έτσι είναι.
0: Μάλιστα, κύριε. Γεια σας. Να είσαι καλά. Χαιρετούμε. Επόμενος, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
4: Μαύρος Πάνθυρ.
0: Μαύρος Πάνθυρ. Μάλιστα.
4: Καλησπέρα, Στέφανε μου.
1: Καλησπέρα, Πάθυρα.
4: Να μου γίνεστε.
1: Πολύ καλά, εσύ?
4: Εγώ βλέπω τον καιρό που βρέχει.
0: Εντάξει, αφού είσαι στα ψηλά που να εσύ, λογικό.
4: Εγώ με πάνω χωρώ τα όλου βρέχει, ευχαριστούμε το.
0: Μάλιστα, έγινε που κάτω που δεν τράει τίποτε, ναι, όχι.
4: Ω, τσατιρούι μου είναι μια χαρά.
0: Μάλιστα.
4: Εγώ του και προδύο σύστημα.
0: Έχουμε μπαρεούλα τα καλά ρε. Ρε γίνησε μας την πυρηρία τώρα. Πρέπει να πάμε και πάμε να επισκεφτούμε ρε Στέφανα.
4: Όλα τα κοφόρα έχω τα.
0: Άκου.
1: Να πάμε.
0: Πρέπει να πάμε.
4: Με ρεύματα με τίποτε.
0: Για να μας πει, εννοείται ότι θα μας πει δημοσίως. Ένα πιάμε τηλέφωνο να ξεκινούμε.
4: Βέβαια.
0: Να για να κάνουμε μόνο ένα πάμε είναι incognito. Μάλιστα.
4: Θα δεις. Ο φίλος σας ήταν ο Στένι όπως τον Πάσιρα να σήλα.
0: Ποιος?
4: Ο μαύρος Πάσιρα είναι όπως τον Πάσιρα.
0: Πάσιλ, ναι.
4: Άξι, μου, πήρα
0: μαύρος, μαύρος Πάνθυρα, μαύρο Πάνθυρα, ξέρεις ποιον αποκαλούσα. Τον Εουσέμπιο.
4: Έτσι είναι.
0: Ναι, τον Πορτογάλο, τον Μπεχτερά, βέβαια.
4: Έτσι είναι τον αποκαλούσα. Μαύρος,
0: ναι, ο μαύρος Πάνθυρ.
4: Είχε ακόμα έναν παίχτη που ήταν μαύρος και χωνάζαν τον Πάνθυρα. Ένας που το Ιράν πως δεν ήταν. Κάπου από κίνδυνους τόπους. Ήταν ωραίος παίχτη και εκείνος.
0: Στο εξωτερικό.
4: Ναι, έπαιξε μέσα στη Βαλένθια και μέσα στη Ρεάλ νομίζω. Αλλά είναι μήνε.
0: Με αν πάει για το Σάντσες που λέει στον Μεξικανό.
4: Όχι, όχι. Δεν ξέρω για ποιον λόγο, έφυγε στη Ραβία, είναι στη χώρα του.
0: Α, μάλιστα. Για άλλος πάντα.
4: Ήταν ωραίο παιχτούι.
0: Μάλιστα.
4: Έγινε στέλνιο μου.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία Καϊσπέρα.
5: Καϊσπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος κύριος?
5: Ναυγερινός.
0: Ο, τον Ναυγερινό τον Μινιτσιώτη.
5: Ένα έμαθη στη φωνή μας.
0: Ένα τη μάθω ρε, ένα τη μάθω.
5: Τώρα που εδεγιώσαν έτσι εθνικές, θέλω να μου πεις μια γνώμη για την εθνική μας. Τις υπόλοιπες είδαμε, ντες, πάνω κάτω ξέρουμε, ντες. Για την εθνική μας λίγο, με την άποψή σου, εσύ είναι δική σου οπτική, πώς τα βλέπεις.
0: Για τα τελευταία χρόνια, από τις περιπτώσεις που θεωρώ ότι έχει πλάνο, κυνηγά το, έχει παίχτες που βγάλουν την εικόνα ότι παίζουν για τη χώρα, έχει σημασία να μου σου λέω, νοιάζονται, δρώνουν τη φανέλα, παθιάζονται και το για μένα είναι η πιο σημαντική νίκη που μπορούσα να δω που την ομάδα μου, που την παρακολουθώ εδώ και σχεδόν μισό αιώνα. Ενώ που τα παιδικά χρόνια που μπαίναμε στο ΚΑΣΥΠΗ, που τα μειχτή και λοιπά, μέχρι τώρα. Και σημαντικό.
5: Συμφωνούμε.
0: Θεωρώ ότι μπορεί να κάνει τις κοινικές και στο τέλος της ημέρας μπορεί να τερματίσει στην πρώτη θέση.
5: Κοίτα, είναι ένα κατόρθωτο. Θεωρώ ότι είναι ομάδες οι οποίες είναι το κυβικό μας, ας το πούμε. Είναι ομάδες οι οποίες, χώρες οι οποίες, sorry, οι οποίες είναι τόσο ψηλό επίπεδο, οι οποίοι προεσφοηθούμε, ας πούμε. Και όντως υπάρχει έναν πλάνο και θεωρώ ότι η εθνική συνεχίζει να παρουσιάζει τον πρόσωπο, εν να κερδίσει και τον κόσμο να σκητάει φορεί.
0: Ναι.
5: Γιατί λήφθηκε και το κομμάτι που την εθνική μας πιστεύω, γιατί ο Κυπρέος γενικότερα να πάει να στηρίξει, ας πούμε, την προσπάθεια της εθνικής, ας πούμε, που κάτι που δεν το κάνουμε. Τότε έχει δηλαδή για χρόνια δεν το κάνουμε.
0: Δεν το κάνουμε να σου πω κάτι, Αυγερνέ μου.
5: Ναι.
0: Ο κόσμος έχει μπαλάβος. Ο κόσμος έχει κρίση. Ο κόσμος έγιναν τα γήπεδα δεκαετίες του 70 και του 80, έστω και αν έξεραν ότι είμαστε το outsider, γιατί έπρεπε τους παίκτες μας να προσπάθει να κάνουν να πιάνουν. Ο κόσμος με τον, όταν ξεκίνησε την προσπάθεια να παμπώσει ο Χριστοδούλη, έκαναν το διπλό μες στην Ποσνία και λοιπά, και στερά με το Ισραήλ και παίζαμε μέχρι τελευταία αγωνιστική στο ΚΑΣΥΠΗ με την Ποσνία. Την διεκδικούσαμε να πάμε στα μπαράζ. Έκαμε ρεκόρ προσέλευσης όλων των εποχών σε μια διοργάνωση. Είχε μέσα όνορο το ΚΑΣΥΠΗ 17.000 κόσμο. Επίενε ο κόσμος. Επίενε. Μετά όμως που αρχίσαν κάτι προπονητές να έρχονται και κάτι πάνω από την κόπνα τους στηρίζουν μέχρι την 20η νύχτα. Και να τους κάνουμε έντον εγκριτή κάποιοι. Κάποιοι, λέω το κάποιοι, τονίζω η λέξη κάποιοι, γιατί είναι και δυο τρία άτομα. Εντάξει. Γιατί πολλοί είναι, εντάξει, άστερο κομπαρανικό, δεν πειράζει. Κρύψε να περάσουμε να κάνουμε τον αφεντικό που είναι κριτική, έτσι το σκάω. Να κάνουμε και σπίτι με ψουμί κριτική, είναι έτσι το σκάω, ρε φίλε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δουλειά δική του, με ενδιαφέρει.
5: Εντάξει, ναι.
0: Ποιοι είναι να πας να δούσει. Να παίζω με την Κολοπετινίτσα και να το κάνω ντερπία παράδειγμα, ή να παίζω με την, ξέρω εγώ, με την οποιαδήποτε ομάδα του Νάιο Μαρίνο οτιδήποτε για να χαούχουν να δέρω ένα μηδέ, είμαι ο Γιβραλτάρ. Τώρα όμως λέω σου ότι τα τελευταία έτσι ένα και χρόνια με το Μάντζιο κάλλη μου μια καλή εικόνα η ομάδα, περισσότερο σε ό,τι αφορά στο πάθος που έχει, το ότι έχει έναν πλάνο και ότι λέω κομπάρε βλέπω παίκτες που προσπαθούν, τούτο μάρκι. Σαν απλός οπαδός του της ομάδας τόσα έτη. Αυτά.
5: Ναι, μα ο Μάντσος είναι ένας προπονητής ο οποίος είναι πολύ διαφορετικός από τους προηγούμενους. Δηλαδή ένας προπονητής ο οποίος ζει με θέμα του, έθελε να κάνει πάντα εθνική, προσπάθησε στην Ελλάδα και λοιπά να την κάνει την Ελλάδα. Έχει ένα πλεονέκτημα ο Μάντσος με την κατάσταση, ας πούμε. Θεωρώ μπορούμε να...
0: Έχει προπονητές που βρίσκουν τη χημία με τους παίκτες. Συνεννοούνται. Έχει προπονητές που είναι το που σου λεύκο που πάει και έχει προπονητές από τον τους θεωρούν τον εαυτόν τους ότι ενώ κοντά στον Πάπα να πούμε ποδοσφαιρικά μαξί
5: ναι.
0: Και τους άλλους θεωρούν τους ότι από τον τους έτσι πλημίους. Αυτά.
5: Okay.
0: Σε χαιρετώ και τα λέμε.
5: Σ' αγαπούμε, ναι.
0: Εντάξει, έγινε.
5: Bye.
0: Λοιπόν, πάμε σε ακόμη έναν κύριο, κυρία, ή θέλεις, τι θέλεις. Θα πω έναν καλησπέρα, να πω εσύ για μένα, να πω εσύ για μένα. Πέμουν εδώ. Βλέπετε ρε φίλε, τα πράγματα δεν μπορεί να τα θρούλα.
1: Είναι για τη θέση στη FIFA που κατέχει Κύπρος. Είμαστε στο νούμερο 124.
0: Ναι.
1: Και παρόλα αυτά, παρά τις δύο νίκες και τη μία ανισοπαλία που κάναμε, πέσαμε στην θέση 125.
0: Εντάξει, okay. Διότι προηγηθήκαμε σε κάποιες ήττες και κάποιες αποτυχίες.
1: Ναι, ναι. Εντάξει.
0: Οκ. Okay. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία να δούμε τι γίνεται. Μα, ένα λεπτό να δω και το. Περίμενε, ρε φίλε, να δω. Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Είχε βρονίγκαν απόψε, ναι. Παίζει η ΑΕΚ, παίζει ο κεραυνός. Να πω κάτι για τον μπάσκετ μετά. Εντάξει, πάω διάλειμμα και επιστρέφω.
6: Super Sport 104.

0: Ζήστε την εμπειρία της Ita Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. Ita Vision. Ένα με σένα.
1: Ita Vision. Λα, λα, λα, λα, λα, λα.
2: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
3: Η περιέργεια σε καλεί σε νέους δρόμους. Τι λες, θα την ακολουθήσεις? Γνώρισε το νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Με νέα δυναμική SUV σχεδίαση, αναβαθμισμένα συστήματα ασφάλειας, με προηγμένη τεχνολογία και συνδεσιμότητα, είναι έτοιμο να σου προσφέρει μοναδικές εμπειρίες. Νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what next. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
4: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε! Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
5: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
6: Ανάμεικτα λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις ΑΜΕΓΑ. 700 γραμμάρια μόνο 2,49. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
7: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
8: Μα τι σφυρίζει!
9: Εσύ αδιάφορα. Ενακούεις, μπαίνει αέρας που παντού! Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Να βάλουμε νέα ενεργειακά κουφώματα, κλιματιστικά, LED φώτα, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα θα βάλω.
10: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με το Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
11: Το κλίμα για τα πιο νόστιμα σπιτικά πιάτα. Έως και Δευτέρα 12 Οκτωβρίου βρείτε κατσαρόλες, τηγάνια, ταψιά, πιατοθήκες, ποτήρια και όλα τα αγαπημένα σας σκεύη μαγειρικής σε τιμές από 20 μέχρι 30% πιο κάτω. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
12: Μην περιμένεις ούτε τη ζέστη, ούτε το κρύο. Κάνε το σπίτι σου άνετο κάθε εποχή με κλιματιστικά Midea. Ανακάλυψε το Midea Solunar με τεχνολογία AI Eco Master και Wi-Fi για έξυπνη άνεση και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Και τώρα στην Electroline εποφελήσουμε έκπτωση έως 200 ευρώ. Midea και Electroline. Η σωστή θερμοκρασία κάθε εποχή. Μάθε περισσότερα στο electroline.cy.
13: Electroline. Έλα στο αύριο.
14: Ονειρεύεσαι το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
15: Χαμόγελα. επωφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας. Super Sport 104 Live Link. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Super Sport 104 θα εκπέμπει ζωντανά από το Hopi October Street Fest στον χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moon Dogs σε ένα απολαυστικό 2ωρο Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 παρέα με τον Μάκη Νικολάου και τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. 52 ζυθοποιίες, 350 διαφορετικές ετικέτες μπύρας. 11ο Hopi October Street Fest. Είσοδος δωρεάν.
16: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
17: Απάντηση.
16: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
17: Απάντηση.
16: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
17: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
16: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
17: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
16: Ταβέρνα η απάντηση.
17: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
18: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
19: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
18: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
19: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
20: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Η ώρα είναι 5:30.
22: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
23: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Για τις 13 Οκτωβρίου στις 3 το απόγευμα έκλεισε το επόμενο ραντεβού του Προέδρου Χρυσοδουλίδη με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουρμαν. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι στόχος παραμένει η επίτευξη ουσιαστικής προόδου στην προσπάθεια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων εντός του συμφωνημένου πλαισίου, σε μια προσπάθεια στην οποία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών παραμένει προσωπικά προσιλωμένος. Πιάνει δουλειά το κυπριακό FBI για αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Στο Αρχηγείο Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε και επίσημα η πρώτη παρουσίαση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Επικεφαλής της θα είναι ο Χρήστος Ανδρέου. Επιμένουν στην απόφασή τους οι εκπαιδευτικές οργανώσεις και αύριο στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιήσουν διαμαρτυρία έξω από το Προεδρικό Μέγαρο για το σύστημα διορισμού. ΠΟΕΔΟ, ΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ διεμήνυσαν ότι η κινητοποίηση είναι μονόδρομος και τόνισε ότι ο Υπουργός Παιδείας δεν τους άφησε άλλη επιλογή. Κόλαφος είναι η έκθεση της ελεγκτικής υπηρεσίας για τον ΑΚΑΜΑ. Εντοπίζει σοβαρές αδυναμίες και τεράστιες αποκλίσεις στα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης των έργων. Απορρίπτει τα ευρήματα το Υπουργείο Γεωργίας. Συμπληρώνονται σήμερα 3 χρόνια από την φωνική επίθεση της Χαμάς σε μουσικό φεστιβάλ στο Ισραήλ. Η Ευρώπη παραμένει έτοιμη να συμβάλλει στην μετατροπή της εύθραυστης εκεχηρίας σε διαρκή ειρήνη, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το απόγευμα αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό ή και τα νοτιοανατολικά. Η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalive.com.cy.
20: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
24: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
15: Υποστηρικτής της εκπομπής, τα Smart. Τώρα με δύο νέα Smart. Το νέο Smart στον Στρόβολο, στη Λεωφόρο Τσερίου 161 και το νέο Smart στην Παρεκκλησιά. Μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές και εξυπηρέτηση σε 19 Smart σε όλη την Κύπρο.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή Δώσε Πάσα, πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίους, με φιλτάτους και φιλτάτες, και τον ζούμεντο και νοούμεντο. Εδώ στην εκπομπή Δώσε Πάσα, και ευχαριστώντας τους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Μπίτσα Παπαγιώργου. Α, κύριε Στέφανε, αύριο θα είσαι μαζί μου.
1: Αύριο. Τι είναι αύριο, πέπτει αύριο, να είμαι, ναι.
0: Άλλη είναι Παρασκευή.
1: Όχι.
0: Εδώ είναι Παρασκευή, να την Παπαγιώργου.
1: Α. Έχει πάρτι από την.
0: Εντάξει, ρε φίλε, δικαιώδη και ο Τασάρα, θα είναι και ο πλάσμα. Και τη Δευτέρα να πάνε εσύ σουβλάκια. Να είσαι μαζί μου η Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Οκ. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, να μου λέει ο φίλο μου, ο 4-4 ωραίο. Ευχαριστούμε τον υποστηρικτή μα καταστήμα Smart με τα 19 του καταστήματα στην Κύπρο. Του ευχαριστούμε για τον Μάγκα, τον χορηγό του ειδικού ενθέτου Ρετρό. Υπάρχουν ετοιμασίες 3.30-4.30-5. Είναι η πέμπτη κούρσα.
1: Η τετάρτη.
0: Από 3.30 πέμπτη. Πέμπτη, ναι. Α, okay. Λοιπόν, πάμε 77-77-10-20. Ο φίλος μου 4-4, τώρα το διαβάζω. Αν ένας παίκτης είχε τις μαγικές ικανότητες του Μαραντόνα, το Αλεξάνδριο των Ταλέντων του Μέση, την εκπληκτική γρήγορη ικανότητα σκοραρίματος του Ρονάλντο φαινομένου, τις ταχυδακτηλουργικές τρίπλες με την θετική ενέργεια και τη θετική, με τη θετική ενέργεια μέσα στο είπα πάντα του Ροναρτίνιου, τη σούπερ επαγγελματική αθλητική ζώνη και προμήθεια του Ρονάλτο και τη δύναμη στο σούτ του Ρομπέρτο Κάρλος, θα ονομαζόταν AI Super Football Player. Εμά ενούλα ότι ήταν μαζί σε ένα πράγμα.
1: Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό και δεν
0: είναι όλοι. Είναι υπερφύσικο. Λοιπόν, επάντως για τον Ροναλτίνιο, ο Ρονάλτο έχει που συμφωνούν αρκετοί.
1: Ναι, έρχονται μηνύματα. Ναι.
0: Μάνα μου, τους.
1: Ροναλτίνιο ειδικά.
0: Εκεί επηρεάζω τους.
1: Είναι αγάπητος, σίγουρα. Ο Ροναλτίνιο. Πολλά αγάπητος.
0: Χορευτής, ρε φίλε,
1: χορευτής. Είναι πραγματικά, ναι.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος, εντάξει.
1: Καλά το είπε ο προηγούμενος, εραστής της μπάλας.
0: Ναι.
1: Είναι
0: γητευτής,
1: όνομα και πράγμα.
0: Γητευτής. Μάλιστα. Ο Ρονάλτο μου, το φαινόμενο, ξέρεις ποιος... Για σέτε φορενό, ρε φίλε, για όνομα του, το πέντο συζητούμε, αλλά ξέρεις ποιο άλλος δύο πάω πολλά. Μου δεν ξένα είπατε. Πας στην τρίπλα και πας στο μπανα, άλλα μπανανές σου και πας στο τελείωμα και πας στο να σ' αφηγεί σύξυλο και λοιπά, άγαλμα,
1: να μαντέψω. Ανδρή. Ήταν να σου πω τον Ανδρή. Ήταν να σου το πω.
0: Και ψυχρός εκτελεστής Μάρκο Φαμπάστερ.
1: Μάλιστα.
0: Μεγάλος άδικος, στα 28 δεν ήταν Μάρκο Φαμπάστερ.
1: Ναι, σωστό.
0: Εντάξει. Ήταν στην τριάδα εκεί με τον Κούριτ, ξέρω εγώ, ιστορίες και λοιπά, ο Ολλανδί, κάμναν μαγικά πράγματα. Λέγαν κάποιοι για τη μοίρα μου, ρε μάμα, έχω τον Μπαρέζι και τον Μαρτίνι και έχω τον Ράικαρ, τον Κούριτ και τον Φαμπάστε. Μα δεν μπορείς να λέω, στην ίδια ενδεκάδα. Δεν μπορείς να λέω. Έχω τον καλύτερο επιθετικό του κόσμου, τον καλύτερο αμυντικό του κόσμου, τον καλύτερο μεσαίο του κόσμου. Δι θέλω άλλο. Μπερλουσκόνη. Εσύ να ξέρεις. Εχόρευκε είναι η μιλάμε όμως.
1: Μπερλουσκόνη ο... Πώς το λες ο...
0: Α?
1: Είναι που ήταν.
0: Μπερλουσκόνη, ο πρόεδρος της Μίλαν, ήταν και πρωθυπουργός.
1: Α, πρωθυπουργός, ναι. Ήταν και πρόεδρος της Μίλαν τότε.
0: Βέβαια, είχε και τη μοίρα, βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Και τηλεοπτικά και ιστορίες, μείνουμε ιστορία μεγάλη με τον Μπερλουσκόνη.
1: Πολλά τα σκάνδαλα του.
0: Μια χαρά ήταν, έφερε μπαιχταράδε ρε κουμπάρε, όταν και όπου διεπιάνε βράφια, εκεί που βιβάστηκε για ψευκές ή μοίρα ρε.
1: Όχι, μίλησε για την ομάδα, εντάξει. Για την προσωπική του ζωή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται στο 77-77-10-20, τηλεφωνική γραμμή 24-24, μην έβαλα καλή δεσπέρα. Να μου γίνει. Επέσε. Είναι με ροραντήριο. Πάμε στα επόμενα δευτερόλεπτα. Καλησπέρα.
2: Έλα στελάρα μου.
0: Σαλαμίς.
2: Αν το βρισκεί έκαμα τώρα μόλις έβαλα το ράδιο. Μπορεί τώρα μόλις έβαλα το ράδιο.
0: Να μου κάνεις.
2: Εκαχάρισαν τον κοκούλι.
0: Έκαμε στα σιούνι.
2: Έφυγε έξω και γύρω έβγαινε στο ράδιο. Δεν κατσίγαμε στο ράδιο. Να διπλά και αν ευκαιρία έκαμε. Α, έλα, ό,τι έλα, δά. Έψαξα το κουμπάρε.
0: Ναι, έκαμε στο κοκούλι. Δεν μου
2: είναι, δε.
0: Είμαστε εγκαλά, δοξάζει ο Θεός.
2: Ρε, εσύ είπανο.
0: Κάτι τι έκαμε.
2: Τώρα πάμε γύρω και ολόμα πράγμα και αν είσαι αγιά τα κάτω.
0: Εάντε να δούμε.
2: Λοιπόν, έπια και εγώ καλησπέρα μου.
0: Καλά έκαμε.
2: Νομίζω να σου πω έτσι.
0: Φορμαρίστο για την Τρίτη.
2: Ξεκινούμε Παρασκευή με πρωτάθλημα.
0: Ναι.
2: Δόξα το θεωρέστε και χωρίς μαπά, πράγματι είμαστε μπεχαμένοι.
0: Μάνα μου τώρα.
2: Ω, είμαστε μπεχαμένοι.
0: Χωρίς σαραμίνα κανά.
2: Έχουν παρεούλες, είναι σαραμίνα κανά, αλλά να ακούει να χωρίς την τηλεοράσεις όπως κοντές.
0: Να κάνεις ανακατοχές.
2: Ναι, όλα.
0: Μάλιστα.
2: Χάτε ρε κουμπάρε, μπαμπά.
0: Τσάω.
2: Τσάω, τσάω.
0: Είσαι σωστή ρε, κάνουν ανακατοχές ο κουμπάρας ο... Ο Σαλαμής, Σαλαμής, Σαλαμής.
1: Ο Τσοπαπαγάλος είναι μαζί σου.
0: Ποια μου?
1: Ο Τσοπαπαγάλος είναι μαζί σου.
0: Εμένα ελ. Ήταν ένα ωραίο Παπαγάλος το κότσο. Παρακαλώ. Έχει ένα λεπτό. Υπάρχουν ένα μας για εμπέπτη.
1: Τώρα ναι, πού γεννάσαι.
0: Να πάμε για εμπέπτη, να πάμε για ακροατή. Ή είναι τώρα με ανεμπίδους.
1: Νομίζω είναι έτοιμη η υποδρομία.
0: Ο πεισματάρης το νούμερο 10 είναι μόνο. Πέμπτη είπαμε, ναι. Σε σύνολο 9. Και ο Άκης από ελέγχει κάτω τώρα. Ναι, ρε, εσύ δικά του κανένα και ο άλλο κάτι τέτοιο. Ανακατώνεται.
1: Επί ένα τσουόπου μου, Μίτσες, ξέρεις.
0: Στον Άγιο το Μέδιο, μάλιστα. Θυμούμε την ατάκα την προηγούμενη, ρε, κουμπάρε, ειλικρινά, είναι άστα να κλάψει τα χαρά. Να πάω σε κόσμο, ρε, κουμπάρε. Καλησπέρα.
3: Καλό από ένα φίρταλε, κύριε Παραμοησίος.
0: Καλώς τον κομπάρο, τον Σοκράτη. Άκουσε ένα λόγο που δεν αφήσει και ξυπάστηκε τον άλογο. Τώρα δούμε αν ξεκινήσουν, περίμενε ρε Σοκράτη. Περίμενε
3: με αυτό. Τα άλογα είναι μαζί μας.
0: Τα άλογα είναι μαζί σας, άλογο πράγμα. Μάλιστα.
3: Σε εμείς άλογα είμαστε, κύριε
0: Παραμοησίος. Μα. Έγινε.
3: Είμαστε άλογα στην Κούρσαν του Δρομικού.
0: Εντάξει, τώρα ακούσουμε την πέμπτη Κούρσαν και συνεχίζουμε. Μην κλείσει.
4: Έχει αρέσει για την αγκόνισσα που θα πάει αμέσως στην πρωτοπορία. Ο Χάλας θέλει να είναι σε καλή θέση. Ψάχνουν περάσματα και ο Potterhead, πιο πίσω η Μεσιά στην εξωτερική. Στο μεταξύ, ακόμα είναι στο 1,5 μήκος. Εσωτερικά είναι και η Μουστα Σέντζερ σε καλή θέση. Ο Χάλας, πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα, εκ των οποίων η Μεσιά προσπαθεί να έρθει θέση μαζί με τον Potterhead, ακόμη πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα. Με την Αγκόνισσα να είναι στο 1,5 μήκος από Μουστα Σέντζερ που είναι στη δεύτερη θέση και την καταδιώκει. Η Μεσιά στην εξωτερική προσπαθεί και αυτή να κάνει ανέβασμα. Potterhead επίσης πιο πίσω προσπαθεί Φολέγανδρο. Στο μεταξύ, Αγκόνισσα μπαίνει πρώτη, αλλά έχει την πίεση τη Μουστα Σέντζερ. Ενώ και η Μεσιά τώρα εξωτερικά κάνει ένα πάρα πολύ καλό φίνιζ. Ενώ από την απότατη εξωτερική και η Φολέγανδρο κάνει ένα πολύ καλό φίνιζ. Μάχη με Μούστα Σέντζελ, Μεσιά και Φολέγανδρο στην εξωτερική που πλησιάζει όλους. Είναι στην πρωτοπορία η Μούστα Σέντζελ, Μεσιά προσπαθεί και Φολέγανδρο στην εξωτερική. Η Μεσιά θα περάσει και θα κερδίσει. Φολέγανδρο και ο πίσω, Μούστα Σέντζελ και είναι και ο Μουσταβέρ και ο πίσω και ο Potterhead για τις υπόλοιπες θέσεις.
0: Αυτά που πέφτει γούστα στον Άγιο του Μεδιαλά, ρε Σοκράτη.
3: Καλά από εμά, φίτρα την κυρία Παγκοσίου και στο σιεγάλι σου.
0: Ο κουμπάρος ο Στέφανος.
3: Γεια σου αγαπητέ Στέφανε.
1: Χαιρετώ.
3: Την επόμενη γούστα το πρώτο που θα γίνει ο άλογος Περικλής. Θα φάγαμε και έναν Περικλή εμείς.
0: Αναγκαλώθηκε, αναγκαλώθηκε ο Σοκράτης. Μάλιστα.
3: Εντάξει, αφού υπάρχουν και τα άλογα, δεν μου να πω.
0: Ναι.
3: Πες μου ο Παναγιώτης, θες αύριο ή σήμερα.
0: Σε ένα αύριο ρε Σοκράτη, να το επιβιώσουμε.
3: Εδώ διαφερόμαστε για δύο εβδομάδες πριν.
0: Άντε, τώρα κομπάρε Σοκράτη.
3: Εδώ με κάποιος τώρα θυμήθηκα.
0: Περίμενε ρε Σοκράτη, συνέχισε, πέ μου.
3: Ναι, ναι, εντάξει, για μας εγώ, ερυκτήσει με τρίο.
0: Πες είπα, Μακάμπι, εσύ, εντάξει, Ολυμπία Μιλάνο, 7, για αύριο μιλούμε, Μπάγερ Βίρτουν Μπολόνια. Παναθηναϊκός Φενέρμπαξε αύριο. 9 και 4.
3: Πολύ. Εντάξει, ευχαριστούμε τα παιδιά του που θέλουν να μάθουν εσύ. Σωματείων Περιεκτής Δημητρίου με τα δικά μας τα γεγονότα. Την Κυριακή 11 του μήνα το πρωί υπάρχει και ο Μάρος Αγαθακέτου του Δήμου τη Μεσού στη Λεμεσό σε καλά και πενταράκι για συμμετοχή. Σήμερα και το Σωματείο Περιεκτής Δημητρίου. Και το απόγευμα θα πάμε στο Καραϊσκάκιο στη Λευκοσία 30 χρόνια θεατροπική εκδήλωση από το παλιό Καραϊσκάκιο στο νέο Καραϊσκάκιο. 10 χιλιόμετρα συμβολικά Κυριακή από Γεμάν, όσες είναι συμμετέχει μαζί με το σωματείο μας. Τις 17 του μηνός έχουμε τους αγώνες του Βετεράνου στο Δανίτιο, οι ώρα 4 από Γεμάν, και μετά ετοιμαζόμαστε για τις εκδηλώσεις Εντάξει, η Αθήνα ακόμα λίγο για την Αθήνα που θα συμμετέχουμε και δημοσίως. Αποστολή μας ετοιμάζεται, μεγάλη αποστολή πάντε χρόνο. Και μετά τα υπόλοιπα να έχουμε και μια μεγάλη κοσμοσυλλογή στο 40χρονο μας σιγά σιγά να ετοιμάσουμε και θα σας ενημερώσουμε σαν Super Sports. Και ας το μερίδεις πρέπει κάποια στιγμή να μεταβούμε την ομάδα μας, να τιμήσουμε και εκεί το Σπύρο με 5 χιλιόμετρα. Είχαμε τα παιδιά εκεί στο Αστομερίδι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Αστυνομία Κύπρου, Υπουργείο Υγείας. Ευχαριστούμε την απάντηση για τη συνεργασία που έχουμε κάνει κύριε Παπαθέως, και την Παπαγιώους. Συνεργαζόμαστε με την απάντηση, έτσι να ξέρεις πολύ καλά. Και την Παπαγιώους στα 20 χρόνια το φίλο στον Ανδρέα.
0: Μάλιστα, άσε καλά, έχουμε παρασοκράτη.
3: Καλή δύναμη σε όλη την ομάδα.
0: Σε χαιρετώ. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο. Κυρία, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Ποιος κύριος?
5: Είμαι ο Χριστάκης από Λάρνακα Περικλής Δημητρίου, ο συνεργάτης του το κράτη που βίλα
0: τώρα. Ωραία, μάλιστα, μάλιστα.
5: Το λοιπόν, την Τρίτη, εντάξει, δήλωσε με ο Σοκράτης εμένα, να τα πούμε και από κοντά. Επειδή και επισκέφτηκα τον άνθρωπο νεκτές.
0: Ναι.
5: Εντάξει, να το ενημερώσεις Παρασκευή για άτομα και πράγματα.
0: Ενάρτη κι άλλα άτομα.
5: Όχι, που τη σκάλα, εγώ ακόμα ένας ο Σοκράτης και ακόμα ένας που είναι Λευκοσία. Εν τω μεταξύ, εγώ μπορώ να βοηθήσω, είμαι κατά μέσα στη γειτονιά του κέντρου εγώ.
0: Ναι.
5: Και κάποιος πόνι ξέρει, άμα δω και στο τηλέφωνο μου στον αέρα και έχω πρόβλημα.
0: Ναι.
5: Να με πιάει να το εγκαταλείψω ή να με ταλαιπωρηθεί.
0: Πέρα μου το τηλέφωνο σου.
5: 99.
0: Ναι.
5: 51. 44. 90.
0: Οκ. Ποιος είσαι πες μου.
5: Α.
0: Το όνομα σου.
5: Χριστάκης,
0: μάλιστα.
5: Έχω, δεν ξαναμίλησα πολλές φορές, έχω και ομάδες που υποστηρίζω, είμαι φίλαθλος οπαδός.
0: Ναι.
5: Έχω και ομάδες που υποστηρίζω. Εγώ είμαι με τη ΛΑΕΦ τώρα, αλλά είμαι 71, αλλά από τον καιρό μου 8 χρόνο ήμουν με τον Ολυμπιακό Λευκοσίας. Συμπαθώ το.
0: Μάλιστα.
5: Τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Μάλιστα. Τον Ολυμπιακό σου είμαι οπαδός του 64 χρόνια.
0: Ναι. Άλλο.
5: Στην Ελλάδα είμαι Ολυμπιακός.
0: Ναι.
5: Στην Ιταλία είναι Μίλαν.
0: Ναι.
5: Στην Αγγλία Manchester United.
0: Ναι.
5: Γερμανία Μπάγκερ. Τούτες ομάδες του Σαλόν που τον Τζόμου με τσίπτο υποστήριξε.
0: Μάλιστα.
5: Και η Ισπανία Ρεάλ.
0: Το συμφωνούμε και σε μια ομάδα. Δεν πειράζει. Οκ.
5: Το λοιπόν ένα τα... σε ξαπιώ την Παρασκευή.
0: Εντάξει.
5: Ένα τα πούμε και από κοντά την Τρίτη.
0: Εντάξει, σε ευχαριστώ.
5: Ένα μας δίνω στο βράδυ για μένα να βρεθούμε.
0: Οκ.
5: Θα
0: γνωριστούμε που κοντά. Bye. Ευχαριστώ για την εξυπηρέτηση. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
0: Ποιος κύριος?
6: Ο Ανδρέας.
0: Ο Ανδρέας μου, καλός μου, ρε το παφιτούι μου, ρε το παφιτούι μου. Πέ μου, Ανδρέα μου, καλέ.
6: Το παφιτούι είσαι το πιο παλιό, είδε στο ράδο.
0: Μάλιστα.
6: Εγώ έφτασα και οι Βραζιλίες του 58, 62, 66, 70.
0: Ναι.
6: Για μένα, δεν προσωπική αυτή. Και ο Ροναρτίνιο ήταν καταπληκτικός και ο Ροναρτίνιο το φαινόμενο και κάτι άλλο, του Αμπάστερ έχω κασέτα.
0: Ναι.
6: Του Γιόρτζ Μπέστ έχω κασέτα.
0: Μάλιστα.
6: Του άλλου του Γάλλου που έπαιζε στη United το 7.
0: Α, ο Καντονά, ο Ερικ Καντονά.
6: Ο Ερικ Καντονά που έγινε ναι. Το καράβι.
0: Ναι, με την Κρίστα Πάλας τότε.
6: Έχω γίνει κασέτα.
0: Ναι.
6: Αλλά μετά, μιλώ για το 70 τότε, ο Πελέ για μένα ήταν το κάτι άλλο.
0: Πελέ, μάλιστα.
6: Όπως έλεγα στην Ιταλία, το Ρίβα Ριβέρα Ματσόλα, που είναι η Σένια τότε, για μένα η Βραζιλία τότε ήταν το κάτι άλλο. Τώρα για τι άλλο θα πούμε, για την Ελλάδα που λέτε. Έφτασα εγώ το 65 έως το 70. Τη Σιδέρη, την Παπαϊβάνου, τη Δωμάζο, τη Λουκανίδη, τη Κούνελο.
0: Ποιος ήταν ο καλύτερος, κύριε, τον Παπα Μανουήλε, τον Παπα Μανώλη. Ο Κούνελος, ο Παπα Μανώλης.
6: Ναι, ο Ανδρέας.
0: Άλαιστα, παιχταρούι.
6: Είπα σας, ο καλύτερος μου παίχτης ήταν ο Τάκης Λουκανίδης. Μπράβο, ήμουν
0: ο πληρέστερος, ο πληρέστερος
6: παίχτης. Ήμουν αξίς που την Κουρία ενώ στα νύχια.
0: Μάλιστα.
6: Και πια στη Νέα Φιλαδέλφεια και συγκινήθηκα και κλάψα και μαράζωσα. Πολλές φορές. Και πιάζει στην Λεωφόρο και όντα.
0: Λεωφόρος άλλο μπράβο, να.
6: Οπωσδήποτε. Τώρα με τον Τάκη Χαραλάμπου στο Μακαρίτη. Εγώ από το 62 είπα σας, ήμουν στον Ευαγόρα. Ήταν 18 χρόνια και εγώ ήμουν 15. Ναι, περνάμε 3 χρόνια. γιατί είσαμε πολλά χρόνια μαζί. Ως που ήμουν καλά και πήγαινα στο Πάπο, τότε ήταν αόρτια από. Αν δεν κάμαν κάτι, μια... τι να μονατηρήσουν ενός δετούς ή που είπετε.
0: Εγώ δεν εκπροσωπηθήκα είναι στην κυρία ενός ποδοσφαιρανθρώπου για όλα δεν το συζητώ το πράγμα, δεν το συζητώ το πράγμα. Αν ήταν άλλη χώρα ήταν να πέσουν κεφάλια.
6: Εγώ ήταν μια γυναίκα μου στην τελευταία φορά που πέθανε ο Αττίκης. Οκ. Στον Άγιο Σπυρίδωνα στη Γεροσκήπου. Και ήρθε ένας και μου μίλησε και μου λέει Αντρέα κατάλαβες με ότι να είσαι ο Τάκης ο Αραδάμος. Ήρθε και μου μίλησε.
0: Βέβαια.
6: Διότι εγώ δεν έβλεπα.
0: Ναι.
6: Και συγκινήθηκα από τότε και η γυναίκα του ήταν και σημασία.
0: Πεζοδρόμιο όμως εντάξει τώρα, ναι.
6: Ωε, τέτοιος, ε.
0: Μάλιστα, εντάξει, οκ. Okay.
6: Τα παραπάνω έχει δραγμόνα, ξέρω γιατί. Ας τα ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να με ευχαριστάς, εν καθήκον μου ευχάρηκα ιδιαίτερος. Να σε καλά. Εμίλησα και με την κυρία σου, μια χαρά κυρία.
6: Ναι, μου το είπε.
0: Μιλήσαμε εχθές.
6: Τώρα
0: μιλήσαμε.
6: Μιλήσα τη Δευτέρα τη νύχτα με την Ραμόνα και τον Ανδρέα ναι. Για έναν παίκτη που έπεσε στο Εθνικό Πειραιός και δεν τον θυμήθηκα. Και μετά του πήγα και κοιμήθηκα, θυμήθηκα.
0: Ποιο?
6: Ο Χατζιωάννογλου.
0: Α, ο Τσίκ. Ο Τσάφ. Ναι, έτσι τον ελέγασαι. Χατζιωάννογλου βέβαια.
6: Ναι, πήγαν, ΑΚ, Εθνικός, 3-4. Και πάντα για 4.
0: Μάλιστα.
6: Και δεν θα το ξεχάσω ποτέ μου. Ήρθε από γήπεδο, ήταν η μοναγή φορά που είχε να κλάψω.
0: Ναι.
6: Το λοιπόν, να πούμε καλή εβδομάδα.
0: Να είσαι καλά για να μιλήσουμε.
6: Ναι, και οπωσδήποτε.
0: Εντάξει, Ανδρέα μου, σε ευχαριστώ.
6: Να περνάτε ωραία στα, αυτά που κάνετε.
0: Σε ευχαριστώ.
6: Και να μπορούσα να έρθω και εγώ.
0: Να είσαι καλά. Σε χαιρετώ.
6: Έγινε, καλή σαν νύχτα.
0: Πάμε σε ακόμη έναν κύριο, κυρία, καλησπέρα. Παρακαλώ. Τελευταία φορά. Παρακαλώ. Τελευταία φορά.

0: Το πίνω μου, ρε. Καλησπέρα.
1: Γεια κύριε Παύλο, εσύ.
0: Ποιος?
1: Ο Ζαχαρίας ο Αρσοσιάτης.
0: Ναι ρε Ζαχαρία.
1: Ετοιμαζόμαστε για την Τρίτη.
0: Μπράβο ρε, έτσι άσυ λεβέντης. Το ότι εκτιμάτε κάποια πράγματα σημαντικό. Μάλιστα κύριε.
1: Εντάξουν οι προέδροι και τώρα, ξέρεις το.
0: Ναι, ναι, ο ένας ευχήγαν τώρα στην γραμμή.
1: Έμαθες το.
0: Ο Χριστάκης.
1: Ότι εντάξει το πρόεδρος στην Λάρνακα.
0: Ναι.
1: Εντάξει ήταν και ο πρόεδρος.
0: Μάλιστα. Πόσοι είναι αυτοί εταιρικά?
1: 4 άτομα νομίζω.
0: Για πάνε να παίρνει όσο κράτη μαζί του, δηλαδή, και πώς στη Λάρνακα, πόσα άτομα να είστε?
1: Και ο Μίνης και ο Κύριος Βοντατή που λευκοζεί.
0: Α, οκ, οκ, εντάξει. Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων. Ένα σε μένει την τρίτα.
0: Οκ, καλά να μας την πω Θεό. Να είσαι καλά, σε χαιρετώ. Ο φίλος μου 270 λέει ένας που θαύμαζε ήταν ένας κύριος Αρτίλες. Ξέρεις το Αρτίλες, όχι?
2: Όχι.
0: Αρτίλες ήταν παιχταράς της Εθνικής Αργεντινής και πήγε Τότεναμ. Σπέρς, Μπεντινούς που λέει και ο
2: Τσουπα.
0: Πρέπει να πήγε μετά το παγκόσμιο κύπελλο του... Ο Αρτίλες έπαιζε... μετά το 78 ρε. Δεκαετία του 80, κάπου για μένα. Δεκαετία του 80. Θα ήταν σπουδαίος παίκτης. Είχαμε καλή καριέρα στη τότε. Ναι.
2: Εντάξει.
0: Ο 007 ο γνωστός παιχταράδες κύριε Στέλιο, υπήρχαν πολλοί σημεία σαν τον Τότι δύσκολο να βρεθούν. Έχεις απολύτως δίκιο. Δικό μας ο Τότι. Ξέρεις ότι αρνήθηκε, ήταν ο μοναδικός που αρνήθηκε πρόταση της Ρεάλ Μαδρίτης. Άνοιξαν το...
2: Γιατί είναι πια?
0: Δεν ήθελα να πει Ρώμα ρε, όταν μιλούμε να ανοιχτεί είναι επιταγή ρε. Ο Βάρεος αδέρης πάνω και έλα στην... Δεν έπει.
2: Τι είναι πια, ναι.
0: Ρώμα ρε, Ρώμα και ξερό ψωμί.
2: Κύριε λέεις.
0: Δεν κύριε λέεις, ωραία, ανοιχτήκε. Εν τω μεταξύ μάθει ακόμα ένα και πάω διάλειμμα, γιατί είναι αυτό από τρεις κουμέντες για το Ιωρά 6. Ήταν γείτονας με τον Αλεσάνδρο Νέστα. Γείτονες, ρε, στην ίδια γειτονιά.
2: Τότε.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Και ο ένας έγινε της ίδιας ηλικίας πάνω κάτω. Ο ένας έγινε αρχηγός της Ρώμα και όλος της Λάτσιο.
2: Μάλιστα.
0: Και ήταν παιχταράδες και ευκαιρία να πούμε και ο σκιό.
2: Ναι.
0: Ή έσω ότι σέβουμε όλους τους παιχταράδες, ασχετά με τη Λάτσιο ή οτιδήποτε.
2: Σωστό.
0: Τα νέανη στην Εθνική Ιταλίας. Πάω διανέμα και επιστρέφω.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Τα Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision.
2: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
3: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
2: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
3: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
4: Ανάμειχτα λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 700 γραμμάρια μόνο 2,49. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
5: Ανακοίνωση Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου, ΚΕΠΑ. Συνεχίζονται με μεγάλη επιτυχία τα δωρεάν προγράμματα ψηφιακών δεξιοτήτων σε πολλά διαφορετικά, χρήσιμα και ενδιαφέροντα θέματα, όπως χρήση έξυπνου κινητού, εφαρμογές γραφείου, τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργία ιστοσελίδας και ηλεκτρονικού καταστήματος και ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε όλες τις πόλεις και σε περιοχές εκτός των αστικών κέντρων και ειδικά μαθήματα για άτομα ηλικίας 55 χρονών και άνω. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 80 61 96 και στην ιστοσελίδα του ΚΕΠΑ με τη χρηματοδότηση του Υφυπουργείου Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: Πε-ψι. Πε-ψι. Πε-ψι.
7: Τι λες, παραμιλάς.
6: Πε-ψι.

0: Θέλεις ένα ψυχτικό?
1: Πέψη!
0: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
1: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψη.
0: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
2: Πέψη και Ιώς Λιμίδεθ. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
3: Eurobank World Elite Mastercard. Μια κάρτα, ο κόσμος όλος στα χέρια σου. Αποκλειστικά προνόμια, εμπειρίες που ξεπερνούν το αναμενόμενο. Ταξίδια που ανοίγουν νέους ορίζοντες και πρόσβαση σχεδιασμένη γύρω από τον δικό σου τρόπο ζωής. Eurobank World Elite Mastercard. Απόκτησε την σήμερα μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
4: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
5: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φθείρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Αφήσε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
6: Απόλαυσε τη ζωή με Gold Class. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Και τώρα, με το Gold Class Weeks, βρες εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands μέχρι 7 Οκτωβρίου. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το Gold Class δωρεάν σήμερα.
7: Στην Alpha Bank, οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
8: Πανίκο! Άκου το παλιό! Οι δουλειές σου μεγαλώνουν. Στην αρχή είπες, θα μου φτάσει. Τώρα όμως η δουλειά μεγάλωσε, μαζί και οι ανάγκες σου. Πάρε Fiat Scudo. Περισσότερος χώρος για εργαλεία, υλικά και όλα όσα χρειάζεσαι και για την επόμενη δουλειά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει! Από μόνο 23.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
9: CIC Automasters.
10: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
12: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
13: Προσπάθησε να αναδείξεις την επιχείρησή σου μέσω event marketing, giveaways ή ακόμα και τη δημιουργία μιας κοινότητας γύρω από το brand σου.
14: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
15: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η ώρα είναι 6.
17: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis ProPex Express.
18: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση και ράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
19: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
20: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσι Πιένι.

0: Αθλητική ενημέρωση στις 6 από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος. Πρεμιέρα στο FIBA Euro Cup για τις ομάδες μας ΑΕΚ και Κεραυνού. Σε λιγότερο από μία ώρα η ΑΕΚ υποδέχεται στις 7 στο Κίτιον τη γερμανική Βίλσπουργκ και την ίδια ώρα ο Κεραυνός Στρόβολου φιλοξενεί στο Κώστας Παπαλίνας την εσθονική BC Μπαρνού. Ζωντανά και δύο αναμετρήσεις από τη Συνταβίζιον. Καλή επιτυχία στις ομάδες μας. Επαναρχίζει σιγά σιγά και ο Μαραθώνιος με την διεξαγωγή της πέμπτης τροφής του Μαραθωνίου. Πρώτη χρονικά αναμέτρηση το Καρμιώτισσα Ομόνια. Σε ό,τι αφορά στην εθνική μας ομάδα, παρά τις δύο τελευταίες νίκες που έχει κάνει, έπεσε για μια θέση στην παγκόσμια κατάταξη, από το 124 πήγε στο 125. Σε καλό επίπεδο ετοιμότητας βρίσκεται ο Μπέιλι στον Ολυμπιακό. Στον ΠΑΟΚ ανεβάζει ρυθμούς ο Ντεμπόντοφ. Στις 7 η ΑΕΚ υποδέχεται την Σαλόν Βίρπας για τον Basketball Champions League και στις 8 Άρης την Σαν Πάμπλο Μπούρκος για το Euro Cup. Ο Μικέλ Αρτέτα επέγραψε νέο τετραετές συμβόλαιο με την Άρσεναλ και θα βρίσκεται στον πάγκο μέχρι το καλοκαίρι του 2031 για την Ευρωλίγκα στις 14 Παρί Βιλερμπάν. Για όλες τις τελευταίες αθλητικές εξελίξεις στο site του Super Sports του 104.
1: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή μας, κύριε Στέφανε.
1: Βέβαια.
0: Είπα μας.
1: Και... μας.
0: Α. Mm. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Μεγάλη κουβέντα το πράγμα. Σπανίως το λαλό. Το μας. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα. Πολύ και σε ευχαριστούμε μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώνης και τον υποστηρικτή μας Smart με τα 19 καταστήματα Παγκυπρίου. Να είναι καλά, τον καλωσορίζουμε. Και τον Μάγκαν, τον χορηγό του Δυτικού Ενθέτου Ρετρό. Αύριο έχουμε το 365. 365, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
2: Γιαννάκης ΠΑΕΚ.
0: Γιαννάκη, μα νόμιζα πως σου κάναμε κάτι, ρε φίλε. Έτσι σταμάτησε και είπε μας καλησπέρα. Ξέρω, ξέρω.
2: Έχουμε πολύ πίεση με τη δουλειά.
0: Να πω καμές.
2: Έχουμε πολύ πίεση με τη δουλειά.
0: Μάνα μου τώρα. Ναι, αλλά έκαμε σε ακόμα ένα λάθος. Έγινε δε Γιαννάκης ΠΑΕΚ. Είναι Γιαννάκης ΠΑΕΚ και Ρήνιας.
2: Έλεσαι άλλη.
0: Ναι, αλλά και Ρήνια να ακούγεται.
2: Αν ήταν Ομόνια, θα πω εσύ. Για να λείπω εσύ, για να βαρβάρα εσύ.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά να σου πω κάτι, επειδή ορισμένοι παρεξηγούν το γελά, εννοώ και κακώς, όταν λέμε σε κάποια χώρα, είπαμε, όταν λέμε Ομόνια σκέτο στην Κύπρο, είναι η Ομόνια Λευκοσίας. Όταν λέμε City σκέτο στην Αγγλία, είναι η Manchester City. Όταν λέμε United σκέτο στην Αγγλία, είναι η Manchester United. Όταν λέμε Real σκέτο στην Ισπανία, είναι η Real Madrid. Έτσι. Είτε το θέλουν κάποιοι, είτε δεν το θέλουν.
2: Ένα κάτι που θέλω να σου πω. Ένας ποδοσφαιριστής που ήταν ίνδαλμα και αγαπητός από πολλούς φιλάθλους.
0: Ναι.
2: Όχι ο πάλις, φιλάθλους. Νομίζω έκαναν τον έναν 30 μπόξο από το γήπεδο στην Ιταλία, ο Μπατιστούτα.
0: Όχι, ο Μπατιστούτα ήταν Αργεντίνος, Φιωρεντίνα κυρίως και Ρώμα και ο Μπατιγκόλ. Μπατιγκόλ.
2: Ναι.
0: Ναι, ναι, ήταν σπουδαίος παίκτης. Ναι, βέβαια, σπουδαίος ήταν.
2: Μια φάση μου, γιατί πάντα ήμουν φίλαθρος τώρα.
0: Ναι.
2: Έβλεπα ένα παιχνίδι παραλίμνην Ολυμπιακών Λευκοσίας και νομίζω κάτι αισθήσε του Ολυμπιακού τώρα, δεν είναι το γίνησε ο Γανό Παρίκος Ευσημιάλης.
0: Ναι.
2: Ευχάριαν τον Μπαντιάνο Κωστάκης ο Πιερίνης και ήταν ένα μέτρο πριν τον Δήμο τον τερματοφύλακα του παραλυμνιού.
0: Ναι.
2: Πάτησε το πόιν του και έκαμε ένα άλμα όπως που να πετάξε τον απλού.
0: Μάλιστα.
2: Και πετάχτηκε που πάνω για να μην του χτυπήσει. Ενώ δείχνηκαν το μπορεί να ήταν 60 υπέρ του Πανικού και 40 υπέρ του Λίμου.
0: Ναι.
2: Και έφταξε από τέλη τη φάση.
0: Ήταν και έντερε πάνω
2: Πανικός πόντε. Ούλον τον γήπεδο εκεικοκρότησε το.
0: Μάλιστα.
2: Και σπάνιες φορές να βρούμε τώρα έτσι παίχτες.
0: Βέβαια, ήταν και παίχταρας και γέντερε πάνω πάνω.
2: Κύριο, μου θέλω να ενημερώσω, γιατί είχαμε στην Κλεμισό, ας θέλουμε να πάει ειδικά καλά η ΑΕΛ, να πάψουν κίνα που εξέραν και κάμνα. Αν αρχίσουν να φερούν βαθμούς για τα ραξίες και ξέρω εγώ, ότι ευτίζαμε θα τα χαλάσουμε στην Κλεμισό.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί εγκρίμα, εγώ που πάω στο γήπεδο, όταν βλέπω, αφού ο ένας τον άλλο ξέρει το. Δεν μπορεί να δεις, πάνε ξέρω ποιο το φίλε. Αν λέω μπροστά μου, να βγάλω από το φτύνιο πάνω του κιούα της ομάδας, είναι από του πρόεδρου, εκεί το περίπου έκαμε την έσυγε τον τάδε μες στο γήπεδο ή έτσι αν το... Έγιναν τα πράγματα. Αν πράγματι αγαπάς την ομάδα σας, θα κάνεις τα πάντα, μακάρι να αναρθώσουν, μακάρι να ανοιξώσουν.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ πολύ.
2: Να τα έχουμε ή με την Ομοσπονδία ή με τις δικαστικές ή με εκείνο ή με το άλλο.
0: Σε χαιρετώ.
2: Να σε καλά. Καλό σου βράδυ.
0: Επίσης, πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ο φίλος του Στέφανου ρε κοπέκια.
1: Τζάκης.
3: Μάλιστα κύριε, ο Τζάκης ο...
0: Το στρατάρχη μου αναφέρεις είπες, ναι.
3: Είμαι υπεύθυνος για την ασφάλεια του στο γυρισμό. Και το υπογράφω.
0: Ναι, αλλά ποιος θα τον πάρει όμως.
3: Τον πάρει, ας θέλω να πάρουμε.
0: Τον πάρει ρε κουμπάρε, πάρτο ρε κουμπάρε, πάρτο ο στρατάχη να...
3: Κυρίες και κύριοι, έπρεπε στο τηλέφωνο μου να μου το στείλει σε μήνυμα το τηλέφωνο του Τσούπα.
0: Ναι, σημείωσα το εχθές, εντάξει, να σου αστείλω.
3: Στείλε μου το τηλέφωνο του Τσούπα, να μην μου να κάνουμε. Και γύρω πλάσμα του Θεού.
0: Άσυλ.
3: Και μπορώ να το... το showman της εκπομπής του και πρέπει
4: να το πω βέβαια, είναι ο showman μου, είναι τελείο, γίνεται η ατραξιόν μου.
3: Λοιπόν, είπα να πω και εγώ την καλησπέρα μου, κύριε Στέγιο.
4: Καλά έκαμες.
3: Για τις ομάδες μας, Νάπολη και Απόλλων, θα τοποθετηθώ την Παρασκευή. Το ακούω για την Παρασκευή, τις ομάδες μας.
4: Μάλιστα.
3: Και το τραγούδι που θέλω σήμερα να μου βάλεις, κύριε Στέγιο, αν μπορείς, να το αφιερώσω και στον πατέρα μου, τον Γιαννάκη, στο ο επισκέπτης του Στέγιου Γκατζατζίδη.
4: Μα να βάλουμε και ο Γκατζατζίδη σήμερα, ρε κουμπάρε.
3: Ή αύριο, όχι
4: πρόβλημα.
1: Έχουμε το ένα σίγουρα. Εντάξει, αρέσει και τον Τζάκι, να το αρέσει.
4: Τι είναι να βάλουμε?
1: Ναι, ναι. Γκατζατζίδη πάλι.
3: Ο Στέφανος πάντα, ο Στέφανος ξέρει να μπουζεί
4: το. Για να βάλουμε στη ρελά του 2000.
3: Είναι ωραίο. Αν το αφήσουμε αύριο.
4: Εντάξει, οκ. Αθήμις μας.
3: Λοιπόν, να μου στείλεις μήνυμα το τριβόν του Τσουπάρου.
4: Εντάξει, οκ.
3: Εντάξει, κύριε Στέγιο.
4: Έγινε,
3: σε ευχαριστώ.
4: Έγινε, μπεις.
1: Να πούμε μόνο για τους οδηγούς. Στο, παρατηρείτε μια τροχιά γίνηση στον αυτοκινητόδρομο Λευκοσίας Λεμεσού στην περιοχή Μονής με κατεύθυνση προς Λεμεσό.
4: Κίνηση εννοείς?
1: Κίνηση, ναι, λόγω πρέπει να έχει κάποιον accident. Και στην Πάφο, Λεμεσό προς Πάφο, στο ύψος του ζυγιστικού σταθμού Κουκλίων, έχουν κλείσει και οι δύο λωρίδες.
4: Πώς θέλει να πας, είναι να πετάσω ή να μεγαλώνω, έχει λίγο. Καλά, έχει στρατιωτική
1: ότι πας. Η κίνηση διοχετεύεται σε έναν αντίθετο ρεύμα. Δεν ξέρω. Απλά να προσεχτείτε, κρατάτε αποστάσεις στα δύο σημεία τούτα που αναφέραμε.
4: Μάλιστα. Παρακολούθησα το πράγμα. Έμπορα τα παρακολουθώ όλα. Επικεντρώνομαι στους ακροατές. Μπράβο, σε ευχαριστώ για το πράγμα. Και συγχωρώ σου άλλες αμαρτίες.
1: Αμαρτίες.
4: Αμαρτίες και αμαρτίες.
1: Τις δικές μου.
4: Σοβαροτάτες. Πάμε στο επόμενο, κύριο, κυρία. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Έφυγε. Εντάξει, επόμενα δευτερόλεπτα. Είναι να πω γίνε.
1: Είναι να πω γίνε.
4: Να πω σε κόσμο λίγο σου.
1: Ναι, να πάμε.
4: Έτσι. Πάμε σε επόμενο να δούμε τι γίνεται. Πάρα μου ρε, με τους παίκτες που στέλνω μου παίκτες να είμαι ωραίος ρε.
1: Να ζητάν.
4: Όχι, ναι, για το 82 που λέει ο 82-83 τότε. Μετά την κατακτησή του Μουντιάλ που την Ιταλία, που μας δηλαδή, στην Ισπανία.
1: Που σας, ναι.
4: Α?
1: Ναι, ναι.
4: Εντάξει, αν μένετε στο Ιταλία, Βραζιλία, πάρτε να το δεις.
1: Ποια δεκαετία τώρα, 80...
4: Αυτό είναι για το Μουντιάλ.
1: 82.
4: Ναι.
1: Πού να το δω, στη
4: Γεμόντια. Έχει τα, έχει για εγώ όλα.
1: Σε πληροφορώ, ήμουν αγέννητος.
4: Τον τα χιουμαράκια σου μπορεί να κάποια στιγμή να τα... Και εγώ το 58 ήμουν αγεννητός, αλλά άμα μου πού συνδέ τον Μπελέ, το πρώτο παγκόσμιο μου αυτόν στην Σουηδία, να το δω.
1: Εντάξει, και το 82 είμαι σίγουρος ότι βρίσκεις να δεις βίντεο ή ξέρω για το 58, χλωμών να βρεις.
4: Που έχει.
1: Έχει κάποια μαυροάσπρα φιλμάκια.
4: Ναι, ωραία. Και γκολ και λοιπά. Και είδα και την ιστορία του Πελέ και όλα τα σχετικά. Και εγώ και ο βιβλίο του Μαραντόνα, του Πλατινί και τον... Το λοιπόν, άμα Παναγία με ξέχασα τώρα, μπορεί να μας ακούσει ο κύριος Μακάκης πάλι και να με ανακατωθεί. Ότι πήρε αυτό το...
1: Μανία με τούτο.
4: Α, φανατικός θα κουράζει μας ο Μακάκης.
1: Φανατικός.
4: Έμαθα τον, ναι.
1: Ναι.
4: Ναι, ναι. Εντάξει.
1: Καλύστα.
4: Υπέπεσε σε έναν ατόπιμα να το συγχωρήσει, πέραν πέρασε.
1: Εντάξει, αφού.
4: Έκανα μια εξυπνάδα που δεν το υπέρναν και από δεν το υπέρναν. Εκτύπησε λάθος πόρτα.
1: Ναι. Ήταν παντελώς άστοχο.
4: Α?
1: Ήταν άστοχο.
4: Όχι άστοχο.
1: Δυστυχώς.
4: Μπορεί να ήταν και μέσα στους, πώς του λες, τους αξιωματούχους του άστοχους, Παγκυπρίος. Επεντάκτη όμως το πιντικλί να κάνει εξυπνά να πήγε λάθος επίθετο, να κατάλαβες. Κατά τη γνωστή την είναι αυτή, ότι πουλήσε για πνεύμα και πιάνει το σοβαρό.
1: Ναι, ναι.
4: Εντάξει, είπα το παπέζα σκουλιστή όμως. Τα κορκάδικα στα σοβέτια.
1: Νομίζω έκλεισε σου.
4: Αλλά συγχώρησα του.
1: Εντάξει.
4: Μετά που γίνω συγχώρησα, δεν πειράζει.
1: Δικαίωμά σου.
4: Ναι, να μην το συγχωρήσω, ρε.
1: Όχι, δικαίωμά σου, εσύ.
4: Που γεννή σε άκουτο.
1: Άκουτον.
4: Ναι, που γεννή σε άκουτο. Να ανακατωθεί, να πρέπει ευκαιρία.
1: Οκ.
4: Λοιπόν, ενή έχουμε 3,5, 4,5, 5, 5,5, 6, ενιαχτή. Α?
1: Ναι.
4: Εντάξει. Να πάμε και μετά να σου πω κάτι. Και μετά να πάμε να ακροατές.
1: Κοίτα, νομίζω ότι έχουμε ένα
4: δύο λεπτά. Ο σύμμαχος ο Παράτσος θα πήγε σε εκτεθειμένο σήμερα. Εν ευκαιρία να σε δικαιολογήσει για την νέα αποτυχία σου.
1: Μα έτσι είναι αποτυχία. Είναι επιτυχία για αυτούς που ξέρουν.
4: Θα σου πω ποια ομάδα μου θυμίζεις στα 14. Θα σου πω. Έθελ.
1: Να σου πω εγώ.
4: Ναι, ποια.
1: Θα σου πω.
4: Α, έθα πεις, διότι είναι έναν ντροπή. Άτε. Λοιπόν, καλησπέρα, έχουμε ένα από Αυγόρο, αλλά είναι η Αδαμαντήμα. Πού έπια ρε ο Αδάμος και ο αυτό ρε. Έχει τώρα όπως νυχτώνει γλύωρα, έχουν τις δουλειές τους. Εντάξει, μπορεί να βρίσκονται γέννηση, δεν έχουν ανάγκη να στείλουν χαιρετήματα στον άλλο. Λοιπόν, μην για καλησπέριζη, πάμε να έχει την κούρσα.
5: Της υποδρομίας και καλή κίνηση ο Μπλουακάλυπτος, ο οποίος διεκδικεί την πρωτοπορία όμως μαζί με την Γουιμπάινα, η οποία τρέχει στο ίδιο ύψος μαζί του. Συνέχεια είναι ο Τραχονίδης που είναι ένα τρίτος, η Μπρικάντη είναι στη συνέχεια με την Λευκαντή Ξελογιάστρα και ο καπετάνιος Αντάρης Μπλουακάλυπτος αναβάνει την πρωτοπορία. Τώρα είναι στα δύο μήκη μπροστά από τη Γουιμπάινα. Συνέχεια είναι ο Τραχονίδης, η Μπριγκάντε, η Λευκαντή, ο καπετάνιος Αντώνης και η Ξελογιάστρα. Περνούμε το μισό της διαδρομής με τον Μπλουακάλυπτο να βρίσκεται πάντα στην πρωτοπορία στα δύο μήκη μπροστά από τη Γουιμπάινα. Τραχονίδης κάνει την προσπάθεια και πλησιάζει το δεύτερο άλογο. Ενώ και η Λευκαντή βρίσκεται σε καλή θέση. Έμειναν πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα. Περνούμε το 500. Ο Μπλουακάλυπτος είναι στην πρωτοπορία. Είναι δύο μήκη μπροστά. Η Γουιμπάινα επιστρέφει στη δεύτερη θέση. Ενώ ο Τραχονίδης Λευκαντή ακολουθούμε. Μπλουακάλυπτο να είναι στην πρωτοπορία. Είναι δύο μήκη μπροστά από τη Γουιμπάινα. Τρία μήκη τώρα μπροστά. Η Λευκαντή κάνει το finish τώρα για να περάσει τρίτη. Έχω ξεχωρίσει δύο πρώτοι. Με τον Μπλουακάλυπτο να ελέγχει πλήρως το ρυθμό. Είναι πέντε μήκη μπροστά από τη δεύτερη Γουιμπάινα. Λευκαντή περνά τρίτη και η Ξελογιάστρα τέταρτη. Με τον Μπλουακάλυπτο δια περιπάτου πάει να κερδίσει πανεύκολα την υποδρομία. Γουιμπάινα στη δεύτερη θέση. Λευκαντή και Ξελογιάστρα στην πέμπτη θέση ο Τραχονίδης.
4: Εντάξει, αυτά από την κούρσα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία στο 77-77. Κανονίσαμε και ο Στρατάρχη, είναι χάρηκα τώρα με τον Ιάκωβο τον ταξίχη. Βοηθάτε αλλήλους. Λοιπόν, καλησπέρα.
6: Έλα, φίλου μου, καλησπέρα.
4: Καλώς στο σύμμαχο του Στέφαν.
1: Δεν είπε τίποτα άλλο, ναι.
4: Ναι, καλώς στο
6: Στέφανε μου, γεια σου.
1: Ρε, μα ακούες το σύνορα, Άντζο, τώρα έφυγες.
6: Όχι, ρε φίλε, κάνουμε κουγκρίδα με και... Άκουσα ότι είχες μεγάλες επιτυχίες, έπιασα μόνος.
1: Κοίτα, όχι. Έστειλα κόσμο να πιάει.
6: Α, έστειλες κόσμο, αν
1: ναι. Έστειλα πολύ κόσμο νομίζω, δεν ξέρω.
4: Άλιστα.
6: Πού το έστειλες.
1: Στα ταμεία.
6: Στο Βούρκο. Στο Λάκκο μου.
4: Η αλήθεια να λέγεται, μετά από εκείνο που είπε για τις Τσεχία ανεψές, ότι εντυρού ίντια μπορεί, ξέρω, εγώ περίμενα για να είμαι τελειός δίκαιος 5-0 ή 5-1. Τελικά 3-0 δεν σε πάει.
6: Περίμενε, δεν είναι να το δικαιολογήσω για το κύριο. Γιατί τα τυρούπια που κάναμε παλιά με το γάλα το καλό ήταν άλλα τυρικά. Τώρα με το pop που ανακαλύψασαν και τα ούλες κομπίνες που έβαλα έτσι για να ξέρετε το μεταξύ, μίλουμε και στο ράδιο. Του δεν ζουν οι κομπίνες που εσπάξαν τα ζώα του κόσμου και κάνουν στιγμή και τα χαλούμια και τα γάλα τα και γιατί την οτροφία με να στρέψουν που τελείωσε. Έχει σχέδιο στη Λιανέ μου για τον το θέμα.
4: Okay.
6: Θα το αναπτύξω.
4: Όχι, όχι, έμεινε στο παλιό.
6: Αλλά θα μείνω στο τυρούιν, ότι το τυρούιν πριν ήταν καλό, το τυρούιν τώρα είναι όπως και πιστεύατε.
4: Εντάξει, οκ. Μείνε στο μέλλον, εντάξει.
6: Εν το μαϊμού το λεγόμενο, το imitation.
4: Ναι, μάλιστα.
6: Δεν μπορώ να κάνω. Φίλε, μα άκουσα κάποιος και μίλησε να κρεμάσει γάνκια, ένα πουλαλί.
4: Εγώ δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν καταλάβω. Δεν μίλησε κανένα για τσιπρά.
6: Ναι.
4: Εμείς ασχολούμαστε με την εκπομπή. Δώσε πάσα 104 Παγκυπρίος.
6: Μάλιστα κύριε. Εμά πού άλλο να ασχολούμαστε. Αλλά κάτι έχει μια επικαιρότητα Παγκύπρια ότι κάποιος εκκρέμασε τα μικρόφωνα, τα γάντια, είναι που τα λίγα.
4: Εντάξει ρε κουμπάρε, καλό γραμμασμα, είναι έτσι που έφτιασε. Καλό γραμμασμα. Αυτά.
6: Άντε καλή συνέχεια.
4: Χαιρετώ καλό γκρι, χαιρετώ.
6: Έτσι πάει.
4: Ευχαριστώ μου. Κάμνη αξιοποιείται μεγάλο το αγρόκτημα του λέγουμε.
1: Ναι, όχι.
4: Σε κάμνη έργα ο Παράτσο.
1: Κάποιος λέει χαλό.
7: Καλησπέρα σας.
4: Ναι, καλησπέρα.
7: Ο κύριος Στέλιος.
4: Ναι.
7: Κύριος Στέλιος άρεσε μου πολλά τα λόγια του κυρίου Πάρη.
4: Ναι.
7: Που είπε για τα χαλούμια. Πραγματικά είναι η αλήθεια του που είπε.
4: Καλά, εντάξει, οκ.
7: και εγώ θα έχω να σου πω κάτι. Έναν κορμί και μια ψυχή εις το Θεό γνωστούμε. Εις δικός του ναός που μέσα κατοικούμε.
4: Μάλιστα κύριε. Μάλιστα.
7: Είμαστε καλός. Είμαστε εντάξει.
4: Μια χαρά είμαστε, δόξα και ο Θεός ο ύψιστος.
7: Έτσι ρώτησες με καμιά φορά εντάω παλασίδε.
4: Εντάμε ρε εσείς. Πέ μου πως θέλεις να σου πω και την ηλικία σου, θα σας πω εγώ.
7: Εντάξει, που το λιβάθηκα.
4: Λιβάθηκε. Και πόσο χρονών είπες μου?
7: 76.
4: Μάλιστα. Έχω δύο επιλογές σε κάθε χώρα, να σου πω αμέσως.
7: Πέμπουδες.
4: Είσαι ανόρθωσης για ΑΕΚ?
7: Όχι.
4: Να μου είσαι.
7: Έπαιξα το 64 μέσα στα εφτρά της Αρκή, της ΕΠΑΣ, και με το 70 έπια μεταγραφή στην Αρκή.
4: Άρα είσαι Αρκή?
7: Είμαι Αρκή.
4: Δίκαιος.
7: Και έκανα και 6 χρόνια πρόεδρος του Λιβαδιακού στα Λιβάθια.
4: Ναι.
7: Ναι.
4: Μα πότε είσαι πρόεδρος του Λιβαδιακού?
7: Το 87, 86 και μετά.
4: Μάλιστα. Άρα είσαι Ολυμπιακός Πειραιός, Μπαρσελόνα, Μάντσεστερ United και Λίβερπουλ, ήταν που είσαι?
7: Είμαι, τούτο που σου είπα, είμαι Μπαρσελόνα, Μαξιβέστο, Παναθηναϊκός και Ρώμα.
4: Παναγία μου. Αθάνατη.
7: Τούτος είμαι.
4: Αθάνατη. Παναθηναϊκός, Ρώμα και Μπαρσελόνα.
7: Και Manchester United.
4: Αφού είπατε Manchester United, και Μπαρσελόνα είπατε.
7: Ναι, τούτο αρκεί.
4: Δεν περίμενα το Παναθηναϊκό Ρώμα, περίμενα Γιουβέντους Ολυμπιακός Πειραιός.
7: Όχι.
4: Μάλιστα. Είσαι δικός μας τώρα, εντάξει. Οκ.
7: Καλώς όρισες. Να είσαι καλά.
4: Μα έφταρτη συντριτή στην παρέα μας με τον Πάρη.
7: Νομίζω όχι, διότι έκανα τελευταία μια εξήγηση και δεν μπορώ να πολλοκίνουμε.
4: Οκ.
7: Και εντάξει, καταλαβαίνω ότι θα βραβευτούν παίχτες που ξέρω, καλά θέμα.
4: Οκ, άστο για μένα, εντάξει. Ένιωσα να ανακοινώσα μένα ακόμα.
7: Εντάξει.
4: Οκ.
7: Εντάξει, στέκε μου χάρηκα που τα είπαμε.
4: Επίσης.
7: Και ξαναμιλούμε. Α, καλή νύχτα.
4: Καλή νύχτα. Κάτι θέλει να πεις?
1: Όχι, εντάξει, ακούω σας.
4: Ακούεις μας, μάλιστα.
1: Με προσοχή.
4: Αρέσκουν μου οι συνδυασμοί τους.
1: Ναι, έχει ωραία πράγματα, ναι.
4: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Εντάξει. Το ούλη με τη Ρώμα. Ούλη με τη Ρώμα.
4: Επειδή η Ρώμα συμπαθέστατη ομάδα.
1: Συμπαθέστατη, εντάξει. Είναι σε άλλες ομάδες της Ιταλία.
4: Έχει ρε φίλε. Και σε πούμε τις.
1: Πώς έγινε και ο ούλος κόσμος με τη Ρώμα?
4: Είναι ούλη με τη Ρώμα. Εσύ είσαι με τη Ρώμα ρε φίλε.
1: Όχι.
4: Αφού είσαι εσύ με τη Ρώμα, έτω.
1: Για τους ακροατές που μιλώ. Ποιος θέλει Ρώμα.
4: Οι ακροατές σέβονται με. Όπως τον παπαγάλο του κότσου. Αυτά. Το λοιπόν. Έχεις διάλειμμα? Εντάξει. Εντάξει, κάμε το και μετά. Μπορεί να του πίσω βάλουμε και το τραγουδί του. Ζήτησε τον Γρηγόριο μας. Έναν παρόν ο Γρηγόριος. Την τρίτη,
1: ναι.
4: Με παρέα. Εντάξει. Άτε.
8: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Ζήστε την εμπειρία της Ita Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. Ita Vision. Ένα με σένα.
1: Ita Vision. Λα, λα, λα, λα, λα, λα.
2: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά. Πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Φάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
3: Ένα deal, τόσες επιλογές. Deal on fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. Deal on fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
4: Flame Grilled tastes better.
5: Παιδική φροντίδα που εμπιστεύεσαι, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 14 Οκτωβρίου, νονού Φρίζο Γκρόου γάλα σε σκόνη νούμερο 3 από 1 μέχρι 3 ετών, 800 γραμμάρια, 19,50. Μπαϊοσόρους, βιολογικά σνακ 4x15 γραμμάρια, 2,29. Δέλτα Advance, παιδικό γιαουρτάκι, 2x140 γραμμάρια, 2,39. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
6: Mercedes-Benz GLB Hybrid. Το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη σε άκρη πανοραμική οροφή, τελευταίας γενιάς συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια υψηλού επίπεδου εμπειρία. Απόκτησε τη GLB Hybrid με το GLB Exclusive Benefit αγοράς. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Περισσότερα σε κάθε διαδρομή. Ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για προκατασκευασμένα αυτοκίνητα.
7: Η προσφορά είναι υπόθεση όλων μας. Ο Όμιλος Υπεραγορών ΜΑΣ ενώνει δυνάμεις με τον Πασικάφ και στηρίζει το πολύτιμο έργο του για τους ανθρώπους με εμπειρία καρκίνου και τις οικογένειές τους. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, 200 κουμπαράδες προσφοράς σας περιμένουν στα 58 καταστήματα ΜΑΣ Παγκύπρια. Μια μικρή προσφορά από τον καθένα μας μπορεί να γίνει μεγάλη δύναμη για όλους μας. Την προσπάθεια στηρίζουν οι εταιρείες PIP, GK Activa, SESA, Signway και Pharmacas. Όμιλος Υπεραγορών ΜΑΣ. Για όλους μας υπάρχει ελπίδα.
6: Η τηλεοπτική σου εμπειρία αναβαθμίζεται με Primetale Entertainment TV. Ανακάλυψε το με 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και αν θέλεις να συνεχίσεις, κάνε το με μόνο 9,90 το μήνα. Κατέβασε το Primetale TV App στη smart τηλεόραση ή στο κινητό σου και απόλαυσε δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Primetale. Let's connect.
8: Ψήνεσαι για ένα Big Green Egg που θα κάνει το barbecue σου αξεχαστό. Ο Super Sport 104 και το Hopi October Street Fest by Moondogs σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Big Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ δώρο από τα καταστήματα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του supersport104.com, συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Και όχι μόνο, με τη συμμετοχή σου απολαμβάνεις 20% έκπτωση στο φαγητό στο Hopi October Street Fest by Moondogs. Το ψήσιμο στο Big Green Egg ξεκινάει και το μεγάλο δώρο σε περιμένει.
9: Η περιέργεια σε καλεί σε νέους δρόμους. Τι λες, θα την ακολουθήσεις? Γνώρισε το νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Με νέα δυναμική SUV σχεδίαση, αναβαθμισμένα συστήματα ασφάλειας, με προηγμένη τεχνολογία και συνδεσιμότητα, είναι έτοιμο να σου προσφέρει μοναδικές εμπειρίες. Νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what next. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
10: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
11: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
10: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
11: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
12: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
13: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
14: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
15: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η ώρα είναι 6:30.
17: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
18: Είτε μέσα στο γήπεδο.
19: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
18: Είτε έξω από αυτό.
20: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
21: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
18: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
23: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
24: Σας ευχαριστούμε τον μεγάλο μας χορηγούς και τον υποστηριχτή μας στα καταστήματα Smart. Τους ευχαριστούμε και τον Μάγκα, τον χορηγό του ειδικού ενθέτου Ρετρό. Ήταν μέσα στο νου μου. Ρε μόλις μέσα στο νου μου τόσο πολύ οφοριακή. Ρε κομπάρι, είναι φοβερή περίπτωση. Έχουμε την επάθεια. Καλησπέρα, καλησπέρα. Δυο φορές καλησπέρα. Κύριε Στέλιο και κύριε Στέφανε. Είμαι και εγώ εδώ. Ένα πρόγραμμα του μπορεί. Ένα πρόγραμμα του μπορεί. Απίστευτο σαν. Είμαι και εγώ εδώ. Σας ακούμε να είναι λίπος, αλλά λόγω τρομερής κίνησης και
25: δυστυχήματα μέσα στους δρόμους.
24: Μέσα στους δρόμους.
25: Πάντα με καθυστέρηση.
24: Ναι, και δεν βρίσκω ούτε τώρα για καλησπέρα.
25: Τουλάχιστον έχουμε εσάς και απαραίαν και περνούν οι δύσκολες ώρες οδήγησης. Ο Θεός να σας έχει πάντα καλά. Ναι.
24: Μιχαλιό, χαιρετούμε. Να βάλετε την Ελλάδα στο 2000 τώρα ο του Καζαγκύρη και τους Κατσιμιχαίους ο κύριος Στέφανος σε λίγο. Χαιρετούμε και ο φορτηγά και μας τον Ανδρέα. Ευκήγεν οδηγός στο πρωταθλητής 2627, άκουσες τον, ναι. Το ρημόνο ο τάξι και μας ευκήγεν. Ο Σωτερικάς ευκήγεν, είπε μας καλησπέρα. Οι! Αν δεν μου κάνει έτσι ώρα ο Σωτερικάς. Απλώς η τραχανά, αν κάνει κουμπέ, ποιά δεν μου κάνει και κάτω.
25: Τώρα δεν ξέρω, είναι και βροχερή.
24: Ο Ευγενής.
25: Ο Ευγενής. Τι μπορεί να κάνει ο Ευγενής.
24: Τώρα ο Ευγενής, ας πούμε να μου κάνει.
25: Για πες.
24: Το πιο πιθανό. Μπορεί να είμαι στον δρόμο και δεν ευριάζει, μπορεί να έχει κίνηση, μπορεί να με πολλά ακούει, ξέρω, ιστορίες, μπορεί να μάλλον με κανέναν που τηλέφωνο. Το πιο πιθανό.
25: Μπορεί να πράγει και σπίτι και να μάει, ρε.
24: Όχι, ρε. Ευγενής είναι έτσι. Ευγενής είναι τον τόστιρ. Για όνομα του Θεού. Μάλιστα. Χαιρετίσματα από την Πάφο μας, από την Πάφο χαιρετίσματα. Ακούσαμε από την Πάφο εκπρόσωπους αρκετά καλούς, εντάξει να είστε καλά όλοι. Τουλάχιστον προηλίο δεν έβρεχε κάτω. Λοιπόν, πάμε ξανά 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Ο Κακουλής δίπλα μου να το ξαναπώ το πράγμα και βοηθάω πας στην γιορτή γενικώς για δεύτερη συνεχόμενη φορά και τον ευχαριστώ. Και ο Γιώργος Αντωνία που λέμε σωρομονία της. Εντάξει δίπλα μου. Συν κάποιους άλλους, 007 πανέτοιμος, δεν μπορούσε λόγω παρουσίας στο εξωτερικό τη δεύτερη φορά στη βραβεύση στη χειροκίνητη, αλλά στην έδρα του ήταν πανέτοιμος, με την παρέα του. Εντάξει, να ανακατωθείς μαζί με το 007.
25: Να ανακατωθώ.
24: Επέμα στην ώρα για να ξέρουμε να βγούμε έξω
25: για τσιγάρο. Για να φύγετε.
24: Να κάνουμε διάλειμμα. Εντάξει.
25: Την Τρίτη... Έχει κάποιες γιορτές.
24: Να μην την τρίτη.
25: Στις 13 την τρίτη. Έχει και κάποιες γιορτές, αν σε ενδιαφέρουν.
24: Τι.
25: η Χρυστάλλα, η Χρύσα, Αγαθονίκη, Φλωρεντία, Φλωρέντιος. Αυτή, Χρυσούλα.
24: Μάλιστα.
25: Τρίτη και 13.
24: Να το πούμε. Σε περισσότερα γιορτέ να με ενημερώνεις για να ευχόμαστε τον κόσμο. Εντάξει.
25: Και η Ευλαμπία το Σάββατο.
24: Μάλιστα.
25: Ξέρεις καμιά Ευλαμπία.
24: Εδώ που το τραγούδι μόνο.
25: Ναι.
24: Και έχει,
25: την Παρασκευή είναι ο Αβραάμ.
24: Έχει, Αβραάμ έχει.
25: Σήμερα αν είπες.
24: Σήμερα πώς έχουμε 7.
25: Ναι.
24: Δεν ξέρω ποιο είναι.
25: Ο Σέργιος.
24: Ο Σέργιος, του Αγίου Σεργίου, μάλιστα.
25: Και ο Πολυχρόνης.
24: Και ο Πολυχρόνης. Έχει Πολυχρόνη, μάλιστα. Λοιπόν, έτσι πολλά και ευλογημένα. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία, να θέλει να μας πει το καλησπέρα μας ή πάει να βάλεις να αφιερώσεις στο Γρηγόριο.
25: Ό,τι θέλεις.
24: Άτι, κανονίστε.

0: Προσιλώθηκα, ρε.
1: Τέλειο, ναι, ναι.
0: Α?
1: Τέλειο.
0: Ναι, είναι ωραίο. Να μου λέει, στην Ελλάδα στις 2000 γίνανε όλοι οι λαϊκοί τραγουδιστάδες.
1: Ναι.
0: Ένα μεγάλη αλήθεια, ρε κουμπάρε.
1: Τραγουδί μου ένωσε τη φωνή του Καζαντζίδη με τις φωνές της πιο πρόσφατες που ήταν του Βαρδί, Κατσιμιχαίη και λοιπά. Και η Γλυκερία τραγουδά μέσα.
0: Ναι, ναι. Ήταν ωραίο.
1: Πολλά ρωσή είναι απαντήμα.
0: Μάλιστα. Εσύ είσαι ο Παντή, ναι.
1: Συγγνώμη.
0: Είσαι μόνο Παντή.
1: Με ούλους είμαι. Ναι.
0: Με ούλους. Λάζει
1: για μουσική, ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, ρε, ναι, ενώ που ρωτάς ένα δημοσιογράφο είναι να πατανίσαι και με ούλες τις ομάδες.
1: Να σου πω, είμαι με τον Βαρδίν και είμαι με τον Καζαντζίδη. Τι να σου
0: πω. Να πεις την προτιμήσεις σου, ρε φίλε. Εγώ λαλώς, ας πούμε, αν με ρωτήσεις τραγουδιστές μου είναι τούλες Βοσκόπουλος, Στράτος Διονυσίου. Τι σημαίνει ότι έμπαω ότι χάρης Αλεξιών, Ταλάρα, Μόν, Παπα Κωνσταντίνου και λοιπά, ακούω τους. Αλλά αν είχα να πω για εξωτικό, εν τούτη, ας πούμε.
1: Είναι σαν να ρωτάς, προτιμάς να βλέπεις Μουντιάλ ή προτιμάς να βλέπεις Champions League. Δεν μπορώ να φτιάξω. Έτσι τα φτιάξω έχουν
0: την. Ναι, ανάμεσα σε 20 όμως να πει προτιμώ να δω Champions League και Mundial.
1: Εντάξει, αν μου λες να βλέπω Κύπρο ή Premier League. Ήταν να σου πω Premier League.
0: Ναι.
1: Πιο ψηλό επίπεδο, εννοείται και τα λοιπά. Εντάξει.
0: Αυτά. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται στο. Να το πω τη ζούμπα, λέει. Εντάξει, ξέρει ότι περιμένουμε με αγωνία το Σαββατοκύριακο.
1: Για τα σκορ.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Διότι έχει πάνω σου πλάκια και ιστορίες και καταστάσεις και πήρες παγωμένες απάντησεις.
1: Όχι να μου πεις όχι.
0: Εγώ. Δεσμεύτηκα δημοσίως και να πω όχι.
1: Εντάξει, οκ.
0: Καλά, ρε, γιος πώς θέλει, ας πούμε, στα κονιά ή στον Άγιον Επιφάνειον ή στον Ζήνον ή στον αδερφός του Δημήτρη είπε καλά σου δεν έπιε. Άμα γυρίζει, μην πάση.
1: Ναι, όχι. Μιλώ μεταξύ μας, που να χάσεις το στοίχημα.
0: Ούτε να το συζητάς. Είναι έχω ένα λόγο παραπάνω. Για όνομα του Θεού. Μα να σου δω μετά του ένα στα 15 την ευχαρίστηση ότι μια φορά ήταν να κερδίζει. Και να πει: Εγώ μου αρέσει να βάλω μαζί σου γιατί είσαι παταξί και με πήρε στο αυτό. Δεν το συζητά. Προτιμά μου κόψω το χέρι μου. Ο ένα σου δω την ευχαρίστηση. Δεν το συζητά. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία να δούμε να θέλει να πει καλησπέρα. Άρεσε μου 0-7 πολλά που είναι πανέτοιμο όμω. Σημαντικό τούτο. Σημαντικό. Λοιπόν, 3-13, τι θέλει ρε κουμπάρε. Δεν έχει ρε φίλε τίποτε, δεν έχει ρε φίλε τίποτε, δεν έχει, τίποτε δεν έχει. Από την Παρασκευή τα σπουδαία. Ορεκτικό είναι η Παρασκευή, κυρίως πια το Σαββατοκυριακό. Αυτά.
1: Και Δευτέρα είναι το Επιτόρπιο.
0: Ναι, ωραία, Δευτέρα πάντα έχει ωραία παιχνίδια. Πάντα έχει ωραία παιχνίδια, εννοείται. Λοιπόν, Κλήρου, καλησπέριση, μάλιστα. Εντύνα μου το καλό χωριό, νόμι που την Κλήρου. Κλήρου, καλησπέρα στην Κλήρου. Και τις περιοχές εκεί, Μητσερόνα που είναι καλησπέρα. Ρε μαμάκης, έπια την τηλέφωνο, είπε καλησπέρα ο μαμάκης. Εν μας είπε. Εν βρίσκω, δεν το που κάνει, ρε. Εν καλησπέρα μας είπε σήμερα.
1: Μας έφκουν ξύλα, διότι αρκετές χειμώνας.
0: Ναι, και να πάσει την ώρα 7 παρά 4.
1: Έτσι ώρα να τη γιώσουν.
0: Α, μάλιστα, καλησπέρα.
2: Πρώτα απ' όλα καλησπέρα στον καθηγητή.
0: Ποιος?
2: Πρώτα καλησπέρα στον καθηγητή.
1: Καλησπέριζω.
2: Στον Στέφανο τα 3 χρόνια που μπορεί αύριο αποτέλεσμα.
0: Καλά σου γνώμηση.
2: Μάκης Μητσορόμου έφυλε την τέταρτη προσπάθεια. Τώρα καθέρουν να ησυχά την τέταρτη προσπάθεια από καμά.
0: Μα γιατί μου το ρωτώ, γιατί είναι ευκαινού γραμμή, δεν έχουν πάρει.
2: Όχι, έφυγαινε, μίλαν κάποιος, έκλειζα, ύστερα ξαράπιαζα.
0: Εντάξει, οκ.
2: Επίετε διάλειμμα, ξαναπροσπάθησα μετά, ήταν φουλ.
0: Μάλιστα.
2: Ή ανάχομαι.
0: Ο Φίλιππος είπε ώρες που αρακατώνεται, πλασάρεται.
2: Ναι, εμείς δεν έχουμε τώρα, είναι η ώρα μας εμάς.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, έπια από την καλησπέρα μου.
0: Είπατε ότι 4 το πάει σε χρεωμένος και λέει μου ναι.
2: Μου λέει, ο Στέφανος τώρα, τι είναι εκατονέμενες μαπές.
0: Πέμω και σου.
2: Στέφανε μου.
1: Κοίτα, όπως έχω ξαναπεί, πει κανένας άλλος δεν τα βάλει μαζί του. Πρέπει κάποιος να το κάνει.
0: Μάλιστα, πρέπει κάποιος.
2: Εντάξει, είπα να πεις τη γνώμη σου, δικαιούσε ρε φίλε, όνομα του Θεού, είμαστε δημοκρατία, δεν και μαλλώνουμε.
1: Εντάξει.
0: Αλλά μια επιτυχία στις 14 ρε φίλε, είναι η...
2: ούτε και όπου λόγου τσιού να πω αποτελέσματα, με χαρκέσαι ότι μεγαλύτερο ρε Στεφάνε, αλλά τα πάντω πω.
3: Ναι, αλλά τους είναι, πρέπει να είναι η Ινταμπλάις, το ποια ομάδα να του μπορεί, κουμπάρε, τα νησιά του Πάσχα, ας πούμε, στο Μακόνιο Χάρτη.
2: Μα άκουσε την χώρα που είπε, ρε Στεφάνε, τρία πώς έφαγε η χώρα που είπε.
3: 3-0 δεν σε έφαγε.
1: Μόνο.
3: 3-0.
2: Δεν το θέλει καν, μπορεί να φάει πέντε.
3: Βέβαια φίλε, εδώ κάμα του χάρη να πάμε τα νησιά φαρό και πέζα εκτός έδρα και εμάς έδερε. Είναι να πάσουν πάλι ρε κουμπάρι.
1: Εφάμε κότσινι.
3: Μάλιστα.
2: Α, ναι.
3: Ναι, φάτε κότσινι, πάμε. Δεν άλλος πάντου.
2: Τώρα λοιπόν την αγάπη μου πανίκο να ακουστικά κονό μου, τον πανίκο μου Ινάσια μου, μίλησα μαζί τους, είναι έτοιμη την Τρίτη.
3: Ναι.
2: Ο πανίκο και ο Κύπρος μου.
3: Μάλιστα.
2: Να προσθούμε και που κοντά να μιλήσουμε.
3: Ναι, βέβαια. Εν τέσσερις είπες μου συνολικά που να έρθετε, ναι.
2: Ναι.
3: Okay. Ο φίλος μου 474 είναι μεταξύ, λέει ο Στέφανος θα βρει αποτελέσματα όταν η Κύπρος πάρει Euro.
2: καλή παιδί, δεν το παίρνουν τελειά στα άκρα.
3: Μάλιστα. Καλή νύχτα ρε μάγι μου.
2: Τώρα λοιπόν καλή συνέχεια.
3: Έγινε χαιρετό, επόμενος καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
3: Ποιον παιδάκι μου καλό.
4: Αλέξανδρος από Ελ Λίβερπουλ, Παναθηναϊκός Ρώμα.
3: Καλώς τον Αλέξανδρο μου, εκπαφορμόμενο. Τι κάνει λεβεντό παιδό μου.
4: Καλά, έπιασα τηλέφωνο να σας πω γεια. Και να πω καλή τύχη στο Αποέλ, στη Λίβερπουλ, στη Ρώμα. Ειδικά κύριε Στέφανε, αν ακούεις.
3: Αμάνε μου Αλέξανδρο μου, αγαπώ σε. Αγαπώ σε πολλά αγάπη μου, μπράβο.
1: Άρε Αλέξανδρε.
3: Έχει και το όνομα του γιού μου, ρε. Τι ήθελες άλλο τώρα.
1: Εντάξει, το ξέρω, ναι.
3: Είναι από τα κορυφαία ονόματα μου. Με Αλέξανδρα μου, σε ευχαριστώ, λεβεντό παιδό μου.
4: Ευχαριστώ εγώ.
3: Καλό βράδυ να έχεις.
4: Γεια.
3: Μάνα μου, το μωρούι μου, ρε.
1: Πιάσα μάτσο, ναι.
3: Πάμε σε ακόμη έναν κύριο ή πάμε ανάλογα.
1: Προλαβαίνουμε, νομίζω.
3: Καλησπέρα.
5: Καλημέρα.
3: Ποιος.
5: Καλημέρα.
3: Ξύπνησε το
5: μάτι. Στεφανέ.
1: Νίκο.
5: Έφαγες ένα τύπο το κέντρο του γηπέδου τώρα.
1: Γιατί?
5: Ο Αλέξανδρος έβαλε στο τύπο το κέντρο του γηπέδου.
1: Είναι αλήθεια.
3: Ωε, πέτε το χειρότερα. Έχανες που το πέντε να κάνεις σέντρα να έκλειψες σου την μπάλα και έβαλες σου και εγώ.
1: Τρίπλα ρε με.
3: Ενίκαρε με έγκλησης. Πάμε να έβδομαι κουρσά.
6: Ο οποίος παίρνει την πρωτοπορία και οδηγεί τον όμιλο μπροστά από την Μίτιδα, η οποία είναι στη δεύτερη θέση, από την εσωτερική προσπαθεί να βελτιώσει τη θέση του τρόπου Ινδιάνος, ο οποίος είναι ο Κιμπάς, με τον κύριο Πολυδεύκη να δίνει το ρυθμό, είναι 2-0 μπροστά από τον Λαγωνίση τώρα, ο οποίος περνά στη δεύτερη θέση μαζί με τον Ινδιάνος, συνέχεια είναι ο Κιμπάς και στην πέμπτη θέση Μίτιδα με τον κύριο Πολυδεύκη να βρίσκεται στην πρωτοπορία και να προηγεί το γύρο στα 1,5-2 μίκη. Ο Λαγωνίση περνά στη δεύτερη θέση τώρα, στο 1-1,5 μίκος και ο πίσω μένει ο Ινδιάνος και πιο έξω είναι ο Κίμπας. Κύριος Πολυδεύκης, Λαγωνίση, θέλει να είναι στο 1-1,5 μήκος. Στη συνέχεια κάνει ανέβασμα από τον εξωτερικό διάδρομο ο Κίμπας. Κύριος Πολυδεύκης βρίσκεται στην πρωτοπορία ο Κίμπας. Από την εξωτερική φαίνεται έχει τις δυνάμεις τώρα να δώσει τη μάχη μαζί με τον κύριο Πολυδεύκη. Ο Κίμπας θέλει να απειλήσει τον κύριο Πολυδεύκη, ο οποίος κρατά την πρωτοπορία με μικρή διαφορά. Κύριος Πολυδεύκης και Κίμπας σε μια τελευταία προσπάθεια. Ο Κίμπας θα κερδίσει τον κύριο Πολυδεύκη. Πλάτωνας και Λαγωνίση.
3: Αυτά που είπε το Μεγκούρσης, έλα Νίκα ρε.
5: Έλα φίλε μου, να μου γίνει.
3: Είμαστε...
5: Πολύς έκαμε του τρίπλα και έβαλε του το με πισινή το κόου.
3: Μάλιστα κύριε.
5: Με τα κουνάκι.
1: Τα κουνάκι, ναι.
5: Να μου γίνει ρε παιδιά.
3: Καλά ρε Νίκα ρε, περιμένουμε.
5: Απολογούμε που σας ακούω, απλά ο Στέγιος ξέρει ότι μέχρι και την Δευτέρα, που Δευτέρα σε να ακούμαστε που εστέσσερι, γιατί δυστυχώς
3: βρίσκομαι νυχτέρι. Εμπειράζει κουμπάρε, εμπειράζει. Τότε μας χάρισε ένα τηλέφωνο, είναι σημαντικό να μας πεις τι καλησπέρα.
5: Στέφανος είδε με που είμαι.
3: Μάλιστα.
5: Πρέπει κάποιες μέρες που πρέπει να βοηθήσουμε κάποιους συναδέλφους που απουσιάζουν.
3: Μάλιστα.
5: Έτσι από εβδομάδα θα μπούμε στην καθημερινότητα.
3: Μάλιστα κύριε.
5: Λοιπόν, καλό απόγευμα και τα λέμε.
3: Χαιρετώ.
5: Χαιρετούμε.
3: Μάλιστα. 4-74 Στέφανε Κόμο Ρώμα, πόσα έπαιξε το αλήθεια.
1: Μα ποιμένει.
3: Όχι εννοώ 4-74.
1: Πόσα, τι είπα προχτές.
3: Ναι.
1: Είπα το θρυλικό είναι 6.
3: Μάλιστα.
1: Το 6.
3: Οκ. Okay.
1: 6-0.
3: Μάλιστα. Άνευ σχολείου. Λοιπόν, πάμε στον τελευταίο μάτς για να σας αφήγω το χρόνο σου για να μείνεις. Έχουμε 7 μήνα ακόμα, 2 κούρσες μόνο. Εντάξει. Ο Μακρινή ήρθε. Είναι έξω και περιμένει.
1: Εν τον είδα. Εν είδα.
3: Εν και χάσες τίποτα. Εντάξει, άιστο.
1: Και μαθαίνω τον κάθε μέρα.
3: Εντάξει. Άιστο. Εν τω μεταξύ, λεπτομερία μικρή. Για να είμαστε τέλεια δικαίοι. Και όμως που λέμε, ισχύει. Στη μάχη τη εντός εισαγωγικών εννοείται του Σαββατοκυριακό Δεύτερου ο νικητής παίρνει και τον Μάικ τον που λένε τάξε με
1: το. Το είπαμε, ναι. Εντάξει, και αυτό okay.
3: Να προετοιμαστεί.
1: Μάικ είπαμε του να πάρουμε.
3: Το Μάικ ακούει ρε φίλε, αλλά ενημέρωσε τον αύριο. Παραδέχτηκες με γέδαμε, ναι. Ένα ανάγκη να πεις τίποτε. Το έστειχτο καμιά φορά που είσαι λαρό. Μάλιστα. Λοιπόν, έχεις το τραγούδι σου για τον ταξιγίνη και τις διαφημίσεις σου.
1: Έχω, ναι.
3: Δικαιούμαι να αποχωρήσω.
1: Δικαιούσε να αποχωρήσεις.
3: Μάλιστα. Να διαβάσω το τελευταίο, είναι Στέφανε Σόρε, αλλά σας δεν είναι και πίσω σου.
1: Μα είχα τον 960 τώρα, να έχω τον 474.
3: Ο 960 είναι να επανέλθει αύριο. Αύριο εσύ σου τα φιλάμενα όλα. Να μην έχεις καμία έννοια περί του 960 γιατί επανέρχεται. Εντάξει.
1: Και είναι. 4-4 μα θέλεις αλλά και εσύ.
3: Μάλιστα. Όχι, ένα έχει ρε φίλε. Αλλά μεν είχε
1: πράγματα. Εντάξει, οκ. Okay.
3: Είναι τρία άτομα.
1: Okay.
3: Τελεία. Λοιπόν, ευχαριστούμε τους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγγελούς. Να είναι καλά. Ευχαριστούμε τον υποστηριχτή μας τα Smart. Ευχαριστούμε προκαταβολικά τον Μάγκα, χορηγός του ειδικού ενθέτου Ρετρό. Αύριο θα έχουμε το Ρετρό μας, το 365. Να ξαναπούμε ότι η Φόρμουλα 1 μεταφέρεται στη Σιγκαπούρη και η δράση ξεκινά Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 3 και 4. Και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 12 παρατέταρτο οι οδηγοί επιστρέφουν στην πίστα για το σπριντ, ενώ στις 4 παρατέταρτο ακολουθούν οι κατατακτήριες δοκιμές. Λοιπόν, όλο οδηγούν την Κυριακή 11 Οκτωβρίου με τους Μασούραν και Γιώκα να υποδέχονται τους τηλεθεατές στις 2 και με όλη την απαραίτητη ενημέρωση, τις τελευταίες εξελίξεις και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν από την εκκίνηση. Στις 3 παρά 20 το απόγευμα το Mega Channel μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά το Singapore Grand Prix την Κυριακή, Σάββατο Κυριακό τα σπουδαία στο Omega Channel. Να είστε καλά, καλό βράδυ από τον Στέφανο που θα μείνει εδώ μέχρι το τέλος της υποδρομικής συνάντησης και από μένα τον Στέφανο, Στέλιο Παπαμουησίος, χαιρετούμε.

Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» έφερε κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Απολαύσει τα Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λαλαλαλαλαλα.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
5: Υποστηρικτής της εκπομπής, τα Smart. Τώρα με δύο νέα Smart. Το νέο Smart στον Στρόβολο, στη Λεωφόρο Τσερίου 161 και το νέο Smart στην Παρεκκλησιά. Μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές και εξυπηρέτηση σε 19 Smart σε όλη την Κύπρο.
6: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας ψυγείο οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 350 ευρώ και πάρτε ένα καινούριο ψυγείο No Frost πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Ψυγεία No Frost από 299 ευρώ. Γιατί το παλιό σας ψυγείο έχει αξία.
8: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι και ντροπαλός. Ήθελα το κράταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι και ντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία.
9: Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
10: Παιδική φροντίδα που εμπιστεύεσαι, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 14 Οκτωβρίου, νονού Φρίζο Γκρόου γάλα σε σκόνη.

0: νούμερο 3. Από 1 μέχρι 3 ετών, 800 γραμμάρια, 19,50. Biosaurus, βιολογικά σνακ 4x15 γραμμάρια, 2,29. Delta Advance, παιδικό γιαουρτάκι, 2x140 γραμμάρια, 2,39. Αλφα Μέγα, για κάθε μέρα.
1: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Μας Best Brand, τα λαχανικά μας φασολάκι 1 κιλό, 2,29 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand, ραβιόλες χωριάτικες 500 γραμμάρια, 2,49 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας Best Brand, γιοχώρι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 6,99 και επιπλέον cashback 50 cent. Μας, και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
2: Super Sport 104 Live Link. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Super Sport 104 θα εκπέμπει ζωντανά από το Hopi October Street Fest στον χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moon Dogs σε ένα απολαυστικό 2ωρο Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 παρέα με τον Μάκη Νικολάου και τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. 52 ζυθοποιίες, 350 διαφορετικές ετικέτες μπύρας. 11ο Hopi October Street Fest. Είσοδος δωρεάν.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει,
5: πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
6: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
9: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
10: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
11: Ακολουθεί σύνδεση με τον Intervente Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα.

0: Δύο λεπτά μετά τις φίλες και φίλοι επιστρέψαμε. Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. 943 698 4521 821. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Γιώργο Ιωάννου, γιατί έχουμε ευρωπαϊκή πρεμιέρα της μπασκετικής ΑΕΚ, η ΑΕΚ η οποία υποδέχεται την Βίλπας. Γιώργο, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sport 94,3. ΑΕΚ Σαλόν Βίλπας 5-7 μετά από τρίποντο του Νόλεϊ, ο Λάντερς Νόλεϊ κάνει το 7-5, μειώνει για την ΑΕΚ στο καλάθι. Θέλουν να απαντήσουν οι Φιλανδοί και το κάνουν με τον Λέραν Γόκερ. Ο Γόκερ ο οποίος κάνει το 15 για τους Φιλανδούς, οι οποίοι αγωνίζουν την κόκκινα. Κάρφωμα εντυπωσιακό από τον Νέλι Τζόζεφ για το 17, μια εξαιρετική εφαρμογή του pick and roll από τους FSSAC. Έκαναν το 17 στους 3 πόντων από τους Φιλανδούς από τις 45 μοίρες. Άστοχος ο Γόκερ και η ΑΕΚ οργανώνουν την επίθεσή της.
0: Γιώργο, πες μας την πεντάδα που ξεκίνησε η ΑΕΚ.
1: Βεβαίως, έχει ξεκινήσει με τους Πίνκνεϊ, Νόλεϊ, Φιλιώνη, Τζόζεφ και Μπάρτλεϊ. Ενώ έχουμε ένα καλάθι από τον Φιλιώνη που μειώνει στο καλάθι 19 για την ΑΕΚ. Στους 3 πόντων από τους Φιλανδούς, εύστοχο από τη γωνία από τον Τζέφρις, ο οποίος κάνει το 13-9 για τους Φιλανδούς. Η Βίλπας στα 6,5 λεπτά για την πρώτη περίοδο έχει το προβάδισμα. Η ΑΕΚ που τώρα πήρε ένα επιθετικό rebound, Πίκνεϊ έδωσε στον Μπάρτλεϊ. Φιλιώνης εξετάζει τις επιλογές. Ο Φιλιώνης έχει μπροστά του τον Τζέφρις. Το Γόκερ συγγνώμη έχει τελείω. Φιλιώνης για τρεις, με αναπήδηση μπαλά είναι εκτός καλαθιού. Το rebound για τους Φιλανδούς. Ο Γόκερ, ένα σούτριο πόντο τώρα από τον Ινάμα, σούτρα, τον Τσάβης, για το 16-9 της Βίλπας. Καλάφιο Φιλιώνης για το 16-11, πες μου εκεί.
0: Από κόσμο, τι έχει εκεί το γήπεδο?
1: Δεν έχει πάρα πολύ κόσμο, δεν έχει πάρα πολύ κόσμο. Εντάξει, αλήθεια είναι να πω, δεν το περιμέναμε. Δεν θα πούμε ψέματα, γιατί η αλήθεια είναι ότι το κλίμα είναι λίγο αντιτεταμένο.
0: Ναι, ναι.
1: Στο μεταξύ εκφράζει μια άμυνα. Το σκορ είναι 16-11 υπέρ της Βίλπας. Και η κατοχή τώρα για την ΑΕΚ, βγάλει την μπάλα ο Τσάβης που πήγε να μαρκάρει τον Νόλεϊ. Έχουμε και αλλαγές. Η Βίλπας, η οποία κατεβαίνει με 10 παίχτες στο αποστολό παιχνίδι. Βλέπω τον Λάινε να μπαίνει στο παρκέ. Το ίδιο και ο Λίντμπεργκ. Η Βίλπας λοιπόν έχει το προβάδισμα, για και έχει την επαναφορά. 20 δευτερόλεπτα για την επίθεση τσακ. Πέδει 24 για το πρώτο δεκάλεπτο. Λεκάβιτσιους έδωσε μια πάσα. Νόλεϊ κράτησε και έχουμε φάουλ. Δεν θα μετρήσει το καλάθι από τον Λεκάβιτσιους που πήρε ένα σκριν, πήρε και φάουλ. Το φάουλ το έχει κάνει, αν έχω δει σωστά, ο Λάινε. Και τώρα Πίνκνεϊ έδωσε την πάσα στον Λεκάβιτσιους. Νόλεϊ θέλει να προσπάρει τον Λίντμπεργκ. Νόλεϊ θα τον νικήσει κατά κράτος. Στο δρόμο τα μισά για την πρώτη περίοδο για κοιόν στο τρίποντο. Ο Γόκερ έδωσε μια πάσα, ο Σάβρης πήγε προς τα μέσα, σταμάτησε τρίπλα. Λίντμπεργκ. Ο Λάινε, και τώρα ο Σάβρης. Δάβει σου τα μέσα πόσα στην Ελλάδα χωριμπάνω το πίκνεϊ για την Ένωση. Και ο Μπάρτλεϊ οργανώνει. Μπάρτλεϊ. Έχει μπροστά από τον Τσάβης. Πήρε σκρίν από τον Νέλη Τζόζεφ που καρφώνει για να μειώσει τον πόδο για την ΑΕΚ. Time out καλούν. Δηλαδή ο Ζούσι Σαβολάινεν, ο προπονητής της Βίλμπας, βλέπει την ομάδα του να μην διαχειρίζεται στο προβάδισμα του και καλεί time out. Η ΑΕΚ μείωσε τον πόδο στα 4 και 21. Αρχίζει και βρίσκει ρυθμό, αρχίζει και διαχειρίζεται το παιχνίδι ακριβώς όπως πρέπει.
0: Ωραία, Γιώργο, θα παραμείνει στη γραμμή. Να πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο και πάλι σε σένα. Γιώργος Ιωάννου, λοιπόν, για το μάτς της ΑΕΚ. Πάμε ευθύς αμέσως εμείς στον Κώστα Σαμοθράκη για το ρεπορτάζ της ομάδας του Ολυμπιακού.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα, Κώστα.
3: Γεια σας, Σάκη μου. Καλό απόγευμα σε όλους.
0: Καλό απόγευμα, φίλε. Τι κάνεις?
3: Όλα καλά.
0: Τι έχει? Είμαστε βέβαια σε εβδομάδα ντέρμπι, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό.
3: Σιγά σιγά μπαίνουμε, ειδικά από αύριο που θα έχουν επιστρέψει και όλοι οι διεθνείς.
0: Ακριβώς.
3: Τουλάχιστον αυτές είναι οι ενδείξεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Επέστρεψαν οι διεθνείς εχθές, οι Έλληνες. Σήμερα επέστρεψε ο Γιάρεμτσουκ από την Ουκρανία. Ο Σμαϊλόβιτς από τη Βοσνία. Αύριο αναμένονται ο Κάρμο που είχε παίξει με την Αγκόλα, ο Πουέρτα που έπαιξε τα ξημερώματα στο παιχνίδι Κολομβία-Περού 2-0. Ευτυχώς αντικαταστάθηκε τουλάχιστον στη μία ώρα αγώνα, στο 60, στο 61, έγινε αλλαγή από τον Καστάνο. Ο Γκονζάλης που και αυτός έπαιξε μισή ώρα βασικός στο παιχνίδι Μέξικο-Χιλή 0-2. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι σιγά σιγά μαζευόμαστε. Τώρα θα μου πεις, μαζευόμαστε, αλλά σε τι κατάσταση?
0: Αυτό θα σου έλεγα. Το θέμα είναι σε τι κατάσταση είναι η παίκτες.
3: Τα αργομετρικά, Σάκη μου, θα δείξουν.
0: Σωστά.
3: Σε τι κατάσταση είναι θα είναι οι παίκτες, οι οποίοι έχουν ένα επιβεβαρημένο πρόγραμμα εδώ και 15 μέρες. Θα σου πω χαρακτηριστικά ότι ο Φρόιλερ εχθές έπαιξε στο παιχνίδι της Ελβετίας με τη Βόρεια Ιρλανδία, με τη Βόρεια Μακεδονία, συγγνώμη, 90 λεπτά. Δηλαδή έχει παίξει σε 16 μέρες 4-90 λεπτά με την Ελβετία και 3-90 λεπτά με τον Ολυμπιακό. 7.
0: Έχει επιβάρυνση.
3: 700 λεπτά.
0: Βέβαια.
3: Έχει παίξει σε 16 μέρες συνεχόμενα. Ένας τέτοιος οργανισμός και μάλιστα ενός 34χρονου ποδοσφαιριστή, γιατί δεν είναι 23 και 25, είναι 34, μετράνε όλα.
0: Βέβαια μετράνε.
3: Προφανώς προβληματίζει τον προπονητή. Αν και νομίζω, θα το δει βέβαια, θα μιλήσουν αύριο, θα δεις ότι η κατάσταση είναι, θα ξεκουραστεί, θα πάρει ανάσες, θα κάνει μια προπόνηση την Παρασκευή προφανώς και ένα ξεμούγιασμα το Σάββατο και από εκεί πέρα θα αποφασίσει. Μιλάω για το Φρόιλερ γιατί είναι βασικό γρανάζι στα χαφ του Ολυμπιακού, γι' αυτό αναφέραμε πιο πολύ. Άλλωστε την άποψή μου την έχω πει για το πώς σκέφτεται ο προπονητής, πρώτες σκέψεις κάνει για την ενδεκάδα του ντέρβι, δηλαδή να παίξει με παίκτες που ήταν αυτές τις 15 μέρες στο Ρέντι, είναι ξεκούραστοι, φρέσκοι, όπως ο Φορτούνης, ο Ζώτα Σίλβα, ο Ζέζον, ο Τσικίνιο, πιθανότατα center for θα είναι ο αγαπητός Μουντιλματζή, έτσι, ο Μάριο.
0: Ο αγαπητός. Να σου πω, ο Ρέτσος.
3: Περισσότερο...
0: Ο Ρέτσος. Γιατί και αυτός βλέπει τα ξεκινάει.
3: Ο Ρέτσος μαζί με τον Πυρόλα νομίζω θα είναι το βασικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Γιατί ο Κάρμο, ας πούμε, θα γυρίσει αύριο. Έχει ταλαιπωρηθεί με τα ταξίδια.
0: Καλά, και ο Ρέτσος ταλαιπωρημένος είναι από την Εθνική.
3: Ναι, αλλά τουλάχιστον δεν έπαιξε στο τελευταίο παιχνίδι.
0: Έπαιξε λίγο, ναι, και στο τέλος.
3: Εμάς φετός δεν μπορεί να τους αλλάξει όλους, τι να κάνουμε.
0: Εντάξει, δεν γίνεται.
3: Αλλά υπάρχει πρόβλημα, ας πούμε, και στα άκρα της άμυνας. Δηλαδή, ο Τικνιζιάν με τον Μπρούνο ταλαιπωρηθήκαν πολύ αυτές τις μέρες. Το ίδιο και ο Σάλιακας από την άλλη πλευρά με τον Πέτερσεν στην Νορβηγία που έπαιξαν. Ο Πέτερσεν όχι τόσο πολύ. Ο Πέτερσεν έπαιξε μπήκε αλλαγή μόνο σε ένα παιχνίδι στο 15 λεπτό. Στα άλλα τρία δεν έπαιξε.
0: Ο Σάλιγκας είχε δύσκολο βράδυ με τους Γερμανούς εκεί. Αλλά ήταν πολύ καλός
3: όμως. Προφανώς μπορεί να θα βγάλει κούραση. Νομίζω ότι ο Πέτερσεν έχει περισσότερες πιθανότητες. Αλλά τώρα αυτά ακόμα είναι Τετάρτη, φίλε. Από την Παρασκευή θα μπορούμε να πούμε πολύ
0: περισσότερα
3: για το τι έχει στο μυαλό του ο Ιμανόλ εν ώψη του ντέρμπι. Είναι νωρίς ακόμα, αλλά εμένα η εικόνα που έχω αυτή τη στιγμή και η εκτίμησή μου είναι ότι θα πάει με βάση τους παίκτες που είχε στο Ρέντι αυτές τις μέρες αναγκαστικά.
0: Ναι, και λογικό είναι αυτό, φίλε.
3: Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, που έρθει να κάνει μόνο μια προπόνηση και να είναι βασικός. Θα το ήθελε πολύ, αλλά δεν είναι δυνατόν. Είχαμε σήμερα μια συνέντευξη του Γιωβάνη στο Ολυμπιακό TV. Μας θύμισε παλιές καλές στιγμές.
0: Ναι.
3: Έχει έρθει στην Ελλάδα. Μάλιστα έκανε και ένα δώρο στον αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού μέσα σε συγκινησιακή ατμόσφαιρα. Μια φανέλα του Ολυμπιακού παλιά που χωρούσε και μια φανέλα της Σάντος. Μίλησε για τον Ολυμπιακό του τότε. Μην ξεχνάμε ότι ο Γιωβάνη ανήκει πλέον στην οικογένεια του Ολυμπιακού, είχε αναλάβει ένα ρόλο στην Βραζιλία γενικώς, γι' αυτό και είχε έρθει στην Ελλάδα και συναντήθηκε με τη διοίκηση του Ολυμπιακού πριν 15-20 μέρες και λέει αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Μάθαμε και το διαιτητή του ντέρμπι του Κυριακάτικου.
0: Ποιος θα είναι, φίλε?
3: Αλεξάνδρο Ερνάντες, ελίτ διαιτητής, δεν έχει ξαναδιαιτητεύσει. Ο Ολυμπιακός είναι καλός διαιτητής, από ότι είμαι σε θέση να ξέρω, επειδή τον παρακολουθώ και βέβαια προφανώς όλα τα βλέμματα και το μυαλό όλων είναι επικεντρωμένο στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Κυριακή. Δεν θα υπάρχει ούτε μία θέση κοινή, από ό,τι γνωρίζω, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός μέσα σε 10 μέρες θα έχει να δώσει. Μετά από 5 μέρες έχει να δώσει ένα πολύ σημαντικό ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Μαρσέη, το οποίο περνάει σε δεύτερη μοίρα. Αλλά δεν πρέπει να το βγάζουμε από το κάδρο της συζήτησης, γιατί είναι ένα παιχνίδι που αν ο Ολυμπιακός καταφέρει και πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, θα ξεκινήσει ιδανικά, αν είναι και νίκη κιόλας, ιδανικά την ευρωπαϊκή του πορεία. Θα ρίξει βάρος εκεί ο Ολυμπιακός, είναι δεδομένο. Η Μαρσέη έχει προβλήματα και με τον προπονητή, από ό,τι μαθαίνω. Και τα λοιπά, και οικονομικά προβλήματα. Οπότε είναι και αυτό άλλο ένα αγκάθι που προβληματίζει τον προπονητή. Και αγκάθι γιατί 15 μέρες τώρα δούλευε με 14-15 παίκτες στο Ρέντι. Όλα αυτά μετράνε. Να δούμε πώς θα αντιδράσει και αν αρχίσει και έχει μια εικόνα γενικά στις 20-25 μέρες που είναι στον Ολυμπιακό για την ομάδα, για τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του.
4: Και έχει δοθεί εκκίνηση της 8ης υποδρομίας. Ο Νικόλας Μάντζαλος ξεκινάει και στρίβει μένοντας στην τελευταία θέση. Ενώ για την πρωτοπορία με άριστη εκκίνηση Έρολ. Παίρνει κεφάλι και οδηγεί τον ομίλο. Είναι στα 2-0 μπροστά από τον Ιγέστρατο. Στη συνέχεια είναι η Στράτα που βελτιώνει θέσεις. Ζαπορίζια, πιο πίσω ο Κιγκαράδηπος. Και ακόμα πιο πίσω είναι η Ζιόγκαν Μπονίτο. Και ο στρατηγός στο 800 ρυθμό τον δίνει η Έρολ. Είναι στα 2-3-0 μπροστά από τη Στράτα. Ο Ιγέστρατος μένει στην τρίτη θέση. Στην τέταρτη είναι η Ζαπορίζια, ο Κιγκαράδηπος. Ακόμα πιο πίσω η Ζιόγκαν Μπονίτο. Είναι πολύ πίσω σε αυτό το σημείο. Είναι και ο στρατηγός στο 500. Έρολ στην πρωτοπορία. Η Στράτα ακολουθεί των ρυθμών. Είναι στο 1-0 κοντά. Στην τρίτη θέση είναι ο Ιγέστρατος με τον Έρολ. Πάντα στην πρωτοπορία. Η Στράτα ακολουθεί στο 1-0. Πιο πίσω είναι ο Νικόλας Μάντζαλος που βελτίωσε τη θέση του. Ενώ τώρα από την εξωτερική προσπαθεί ενώ η Έρολ να έχει ξεκάθαρο προβάδισμα από τη Στράτα και προηγείται από την εξωτερική. Προσπαθεί πλέον ο στρατηγός με την Έρολ. Ωστόσο να έχει ξεκάθαρο το προβάδισμα. Ο στρατηγός έρχεται με δυνατό φίνιση από την εξωτερική. Έρολ στην πρωτοπορία. Στρατηγός έχει πράξει στη δεύτερη θέση. Προσπαθεί όμως είναι πολύ μπροστά η Έρολ. Θα κερδίσει το στρατηγό Ζιόγκα Μπονίτο. Και Νικόλας Μάντζαλος.
3: Δεκαετία του 80 ήταν στο. Και το 90 ήταν στο Καραϊσκάκι, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αλλά για δύο χρόνια Ολυμπιακός θα μετακομίσει στην Γαλογρέζα. Αυτό είναι το σίγουρο.
0: Και πριν κλείσουμε, να πούμε μια πληροφορία που κάπου διάβασα, έρχεται από το Αζερβαϊτζάν, ότι θα έρθει ένας ταλαντούχος σεντερφόρ της Καραμπάχ να δοκιμαστεί.
3: Ναι, εντάξει. Στον Ολυμπιακό. Είναι το τελευταίο που μας ενδιαφέρει. Ο Αλί
0: Ιμπραχήμ.
3: Εννοείται. Ντέρμπι Παναθηναϊκού, Μαρσέγ, διεθνείς να επιστρέψουν υγιείς. Τι θα κάνει ο προπονητής, όλα αυτά.
0: Σου λέω και εγώ για τον Αλί
3: Ιμπραχήμ. Θα δοκιμαστεί ένας παίκτης. Τι να σου πω τώρα, είναι το μόνο που δεν με καίει αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, φίλε, νομίζω τα καλύψαμε όλα. Καλό απόγευμα. Καλό βράδυ, μάλλον.
3: Να είσαι καλά, καλό βράδυ, Σάκη μου.
0: Γεια σου, Κώστα. Ήταν, φίλες και φίλοι, ο Κώστας Σαμοθράκης με το ρεπορτάζ της ομάδας του Ολυμπιακού.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: 18 λεπτά είμαστε μετά τις 7, φίλες και φίλοι. Τερβέτε Ελλάδα Sports 94,3. Σε λίγο θα πάμε στον Γιώργο Ιωάννου. Αφού σας πω για το EuroCup, ένα λεπτό πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου, Κλουζ Νάκοπα, συγγνώμη, Βενέτσια 18-22. Δύο λεπτά πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου, Μπάλκαν Μπαχσέ σε Χίρ Κολεγή 9-18. Για το Champions League του μπάσκετ, Σλάβια Πράγα, Άλμπα Βερολίνου 14-21, λίγο πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Το ίδιο και το Τρανζοσπορ με Ναντέρ είναι στο 18-19. Πάμε τώρα στον Γιώργο Ιωάννου να μας πει για την τελείωση πρώτη βέβαια περίοδο, για το μάτς της ΑΕΚ με την Σαλόν Βίλμπας. Έλα Γιώργο.
5: Σάκη μου, η ΑΕΚ πήρε προβάδισμα σιγά σιγά, ωστόσο ένα σουτ τριών πόντων από τη Βίλμπας ισοφάρισε το παιχνίδι στους 24 πόντους στη λήξη της πρώτης περίοδου. Στη δεδομένη χρονική στιγμή βέβαια η ΑΕΚ έχει διαχειριστεί, έχει καταφέρει να διαχειριστεί το παιχνίδι. Η Βίλμπας πήγε λίγο να ξεφύγει, πήγε λίγο να πάρει προβάσμα, να ανεβάσει τη διαφορά της. Ωστόσο η ΑΕΚ κατάφερε και έλεγξε το παιχνίδι έγκαιρα πριν αρχίσει να ξεφεύγει.
0: Δεν ξεκίνησε καλά πάντως η ΑΕΚ και από ό,τι έβλεπα και εγώ ισορρόπησε.
5: Ναι, το ισορρόπησε. Ήταν γενικά από την πρώτη στιγμή ήταν πίσω στο σκορ. Κυνηγούσε σχεδόν σε όλη την πρώτη περίοδο μετά από πολύ λίγο. Λίγο πριν ο τέλος μάλλον πήρε προβάδισμα, ωστόσο το παιχνίδι ισοπαρίστηκε στους 24 στη λήξη της πρώτης περίοδου. Φαντάζομαι τώρα έχουμε 20 δευτερόλεπτα για το δεύτερο δεκάλεπτο, για να ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο. Έχουν περάσει το παιχνίδι ο Ερτέλ, ο Τσαλμπούρης, ο Λαρετζάκης. Τώρα βλέπω τον Κατσίβελη, βλέπω και τον Πίνκνεϊ. Ακριβώς αυτή είναι η πεντάδα.
0: Ναι.
5: Η Βίλβας δεν έχει τώρα μπει ακόμα μέσα στο γήπεδο, δεν θα αργήσουν, ναι, υποθέτω. Η ΑΕΚ πάντως είναι έτοιμη ακόμα για επαναφορά, έχει πάρει θέση και ο Λαρετζάκης για να επαναφέρει. Τώρα μπαίνει η πέθεση της Βίλβας, βλέπω τον Τσάβις, τον Λίντμπεργκ, τον Λάινε, τον Τζέφρις και τον Βόκερ. Τώρα για δράση, τώρα με τον Ερτέλ να οργανώνει την επίθεση της ΑΕΚ την πρώτη στη δεύτερη περίοδο. Λαρετζάκης προσποιείται, πάση για τον Τσαλμπούρη, ο οποίος θα τη χάσει την μπάλα ή θα την κρατήσει. Την κράτησε, double. Double έβαλε τα χέρια του ο Τζέφρις, ο D-Day Τζέφρις, και έχουμε τζάμπολ μεταξύ αυτού και του Ταλμπούρη. Για την ακρίβεια έχουμε το βελάκι που δείχνει κατοχή Βίλμπας. Η οποία οργανώνει τώρα την επιθεσή της. Ο Walker. Walker πήρε και κάποια screen, βγαίνει ο Σάβης, δεν θα πάρει την μπάλα. Κρατάει ο Walker και μπροστά τον Κατσίβελη. Walker με τον Κατσίβελη, step back και εκτέλεση από μέσα απόσταση είναι άστοχος. Rebound το Τσαλμπούρης. Κατσίβελης οργανώνει και ανεβαίνει από τα αριστερά. Κατσίβελης πήρε ένα screen. Πίχνε στις 45 μοίρες εκτελεί για τρεις. Ο Πίχνε, ο Ντεάντρε Πίχνε για το 27-24 της ΑΕΚ.
0: Μάλιστα, 27-24 μπροστά η ΑΕΚ. Δώσουμε λίγα δευτερόλεπτα, Γιώργο, να πω στους φίλους ότι έχουμε και μάτς για το FIBA Euro Cup. Με ελληνικό ενδιαφέρον, ο Κολοσσός υποδέχεται την Κολοσσός Ρόδου, την Κραϊόβα. Είναι στο 48-46, φίλες και φίλοι, ένα λεπτό πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Επίσης, Η ΑΕΚ Λάρνακας προηγείται 17-15 της Βούρσμπουργκ, ένα λεπτό πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, και τέλος, μόλις ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος, στο Κεραυνός. Η ομάδα Κεραυνός είναι από την Κύπρο, απέναντι στην Παρνού, 26-11. Επιστρέφουμε και πάλι στον Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο.
1: Η ΑΕΚ πήγε να βγάλει άμυνα σάκη, ωστόσο ο Ταλμπούρης βρήκε την μπάλα με το πόδι, όπως δείχνουν οι διαιτητές, οπότε η Βίλπας έχει επαναφορά από το πλάι για επίθεση 14 δευτερολέπτων. Πήρε την μπάλα ο Γόκερ, καθυστέρησε να δεσπάσει, ίσως να είχαν και βήματα. Η προσπάθεια του Τσάβης, άστοχη. Ασίστε εδώ ο Τσάβης, που όμως ο Λαβάινεν που πέρασε πριν λίγο στο 50 την έκανε για λάθη. Και ο Ερτέλ παίρνει το φάουλ τώρα από τον Τσάβης. Είναι το πρώτο ομαδικό της Βίλπας στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ένα και η ΑΕΚ στα 8:33 όλα αυτά. Περνάει έξω και ο Λαβάινεν και ο Λίντμπεργκ. Και βλέπω τον Ινάμα να περνάει στο παρκή και τον Άλτο. Δύο παίκτες που ξεκίνησαν το παιχνίδι για την Βίλπας. Ο Λαρετζάκης, ο Κατσίβελης, συγγνώμη, έχει την μπάλα, θέλει να τελειώσει τη φάση. Αστόχησε ο ίδιος το rebound και το χαλάθι. 29-24 η ΑΕΚ μπροστά. Η ΑΕΚ παίρνει προβάδισμα 5 πόντων στα 8:15. Κοιτρώ ο Ινάμα. Η Νάμα έδωσε την μπάλα στον Walker που παίρνει φάουλ από τον Pinkney και θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές, 8-0-6. 8 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα για το δεύτερο δεκάλεπτο και ο Walker πήρε το φάουλ, έμεινε στον αέρα και κατάφερε να πάρει τις βολές.
6: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι super. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Linklong Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Linklong Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Linklong Sportmaster.
7: Super Sport 104.

0: Peter Vetten, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
4: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Φινέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
3: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
6: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
9: Η ώρα είναι 7:30.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, 31 λεπτά μετά τις 7, η Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Με το Σάκη Μπουζούνι στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Λοιπόν, Κλουζ Νάποκα, Βενέτσια 26-33, 5 λεπτά πριν το ημίχρονο. 7 λεπτά πριν το ημίχρονο, Μπάλκαν Μπαχτσέ Σεχίρ Κολεγί 16-30. Τα μάτσα αυτά είναι για το Eurocup. Για το Champions League του μπάσκετ, σε δευτερόλεπτα θα πάμε στο Γιώργο Ιωάννου. Σλάβια Πράγας, Άλμπα Βερολίνο 26-32, 5 λεπτά πριν το ημίχρονο. Το ίδιο και στο Τρανζοσπορ Ναντέρ είναι στο 30-31. Ενώ για το FIBA Eurocup έχει αρκετά παιχνίδια, αλλά πάμε αυτά που έχουν, που έχουν ελληνικό ενδιαφέρον. Κεραυνός Σπαρνού είναι στο 36-15. 5 λεπτά πριν το ημίχρονο, μπροστά η Κυπριακή ομάδα. Επίσης μόλις ξεκίνησε το μάτς του Προμηθέα Πατρών 1-2, Τρέπκα Προμηθέας Πατρών 1-2. Και το μάτς της ομάδας της Ρόδου, του Κλωσσού Ρόδου, δύο λεπτά παίζουμε, 8 λεπτά πριν το τέλος, Κολοσσός Ρόδου Κραϊόβα 55-48. Πάμε τώρα στον Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο, τι έχουμε χάσει?
1: Λοιπόν, χάσαμε ένα μεγάλο άνοιγμα τσάεκ, η οποία πήρε διαφορά, έχει πάρει διαφορά 15 και τώρα έχει βολές 37-27 στα 5-50 για το ημίχρονο. Σκορδίλης βάζει την πρώτη βολή, την ανεβάζει διαφορά στους 11, ό,τι και ήταν και πριν, η οποία έχει μπει πάρα πολύ καλά στο δεύτερο δεκάλεπτο. Γενικά έχει καταφέρει να κλειδώσει το σαρκό, να μπλοκάρει την επίθεση της Βίλπας με την άμυνά της. Άστοχη δεύτερη βολή του Σκορδίλη, rebound από τον Σάβης και ο Βόκερ. Κατεβάζει την μπάλα, σταμάτησε την τρίπλα. Εκεί ίσως να κάνει και βήματα. Ο Τζέφρις θα σουτάρει από μέσα από αυτά στην Ελλάδα, στοχός. Η πάση για τον Σάβης θα καρφώσει και θα πάρει και το φάουλ από τον Τσαλμπούρη, ο οποίος σηκώθηκε, αν το σταματήσει δεν τα κατάφερε, κάρφωσε με όλη τη δύναμη ο Τσάβης και πήρε και το φάουλ στο σημείο που ήταν, που είχε φτάσει νομίζω ο Σκορδίλης, ο Τσαλμπούρης έπρεπε να απομακρυνθεί, του δώσε επί της ουσίας ένα έξτρα φάουλ. Η ΑΕΚ τώρα οργανώνει 38-30 με το έμεσο τρίποντο της Βίλπας. Ο Σκορδίλης κίνησε από τον Λαρετζάκη. Ο Σκορδίλης παίρνει φάουλ χαμηλά από τον Τσάβης, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε για βήματα. Βέβαια δεν υπήρχε περίπτωση τώρα να αλλάξει την απόφαση του διαιτητή. Ο Ερτέλ λοιπόν θα παραφέρει για 14 δευτερόλεπτα τσάκ από την τελική γραμμή. Λαρετζάκης από 45 μοίρες για 3. Ο ίδιος στο επιθετικό rebound, πάει κάτω το χαράκι, σηκώνεται, είναι άστοχος. Μόνο από το Σκορδίλη άστοχο, κατοχή για τη Βίλπας. Πονές για talent από τους παίκτες Σάικ. Έχω την αίσθηση ότι και ο Σάικ όταν διαμαρτυρήθηκε. Ναι, μετά από διαβούλευση, ούτε καν challenge δεν χρειάστηκε. Μετά από διαβούλευση οι διαιτητές δίνουν την μπάλα στην ΑΕΚ για άλλα 14 δευτερόλεπτα. 5-0-2 μας χωρίζουν από το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Ο Κατσίβελης, ο Ερτέλ, σε 45 μοίρες ο Ερτέλ σταμάτησε την τρίπλα, έχει μπροστά του τον Τζέφρις. Ερτέλ για το Σκορδίλη, ο οποίος προσποιήθηκε σαν σε προπόνηση. Ξεφορτώθηκε τους δύο αντιπάλους του και τελείωσε τη φάση για το 40-30. ο Walker για τον Jeffries. Φάουλ. Χαμηλά. Χαμηλά έχει βρεθεί. Νομίζω τον Σκορδίλη. Είναι δύο βολές. Καθώς έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά, ο Τζέφρις θα πάει στην γραμμή μέχρι το τέλος του ημιχρόνου. Να ενημερώσουμε και τον Κοσμοσάκη ότι φάουλ θα γίνονται, θα μετουσιώνονται σε βολές, καθώς οι δύο ομάδες έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά τους. Ο Τζέφρις ετοιμάζεται να εκτελέσει την πρώτη βολή. Είναι εύστοχος για το 40-31. Στα 4:36 είμαστε πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Εδώ στη Σαν Λαρίνα, 2 στις 2 από τον Τζέφρις για το 40-32. Ο Βίλπας τώρα προσπαθεί να μείνει κοντά στο σκορ. Δεν ξέρω βέβαια πόσο εύκολο είναι αυτό. Με αυτήν την, με αποστολή 10 παικτών, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι. Χωρίς πολλές ανάσες. Και όντας outsider, έτσι, ο Ερτέλ εξετάζει επιλογές του, αλλάζει για λίγο με τον Τσαλμπούρι. Ο Ερτέλ είναι στο λόγκο. Τώρα αρχίζει και πλησιάζει την περιφέρεια. Ερτέλ από μέση απόσταση, φάουλ και δύο βολές. Φάουλ που κάνει ο Τσάβης, ο οποίος απορεί. Έχω την αίσθηση ότι έχει υπάρξει επαφή ανάμεσα στους δύο παίκτες. Οπότε και σε αυτό πατάνε οι ηγέτες και δίνουν το φάουλ. Είναι το τρίτο προσωπικό του Τσάβης. Και αυτό νομίζω αρκεί για να καταλάβουμε όταν λέμε ότι δεν υπάρχει βάθος στην αποστολή της Βίλπας. Τι εννοούμε? Ο Τσάβης και ο Άλτο έχουν τρία φάουλ. Από τρία φάουλ. Αλλά από δύο έχουν ο Λάινε και ο Ινάμα. Οι υπόλοιποι δεν έχουν κάνει φάουλ από ό,τι βλέπω. Ένα φάουλ έχει κάνει ο Walker. Κατά τα άλλα, τίποτα. 42-32 με τις δύο βολές του το Μάρτελ στο μεταξύ. Στα 4:19. Σειρά τώρα της Βίλπας να επιτεθεί με τον Στεφάνοβιτς. Στεφάνοβιτς. Κράτησε την μπάλα ο Λίντβεργκ. Ένα σουτ από μέση απόσταση, fade away από τον Λάινε, που σκοράρει για το 42-34 της Βίλπας. Τσαλμπούρης για τον Ερτέλ. Νόλεϊ, επιθετικό φάουλ. Θα κοιτάξουμε τώρα το Κιούμπ, γιατί η αλήθεια είναι δεν έχω δει αν είχε πάρει θέση ο Στεφάνοβιτς. Για να δούμε. Δεν είχε πάρει θέση. Αλλά έχω την αίσθηση ότι έχει δεχτεί μια γωνιά. Ναι. Στα 3:44 όλα αυτά. 42-34. Η Βίλπας έχει την κατοχή. Και ο Στεφάνοβιτς οργανώνει. Στεφάνοβιτς, 20χρονος γκάρντ της Βίλπας. Εδώ τώρα μια πάσα στον Άλτο, ο οποίος με ένα φλότερ σκοράρει για το 42-36, μειώνει στους 6 η Βίλπας. Η ΑΕΚ πρέπει τώρα να πάει και να αγκάζει να πάει στο ημίχρονο με διψήφια διαφορά οπωσδήποτε. Ερτέλ εκτελεί για 4-45 μοίρες, είναι άστοχος. Το ριμπάντ το πήρε ο Λίντμπεργκ. Λάθος του Λίντμπεργκ, η ΑΕΚ σε εφηνδιασμό. Νόλεϊ άνετα. Ασίστ από τον Ερτέλ. Ο Νόλεϊ σκοράρει για το 44-36. Στεφάνοβιτς. Στεφάνοβιτς θέλει να πάει μέχρι μέσα. Βήματα έχει κάνει, βήματα έχει κάνει. Φάουλ δίνουν οι διαιτές. Φάουλ δίνουν οι διαιτές. Έχει υπάρξει επαφή στον γραφτό, αλλά δεν ξέρω αν είναι φάουλ αυτό. Για να δούμε τώρα στο γραφτό. Πάει μέχρι μέσα. Είναι πολύ χλιαρό, αν είναι φάουλ είναι πολύ χλιαρό. Εντάξει. Είπαμε.
0: Είναι αυτό που λέμε.
1: Κοίτα, είναι ανάλογα με τα κριτήρια του διαιτητή. Αν είναι πολύ ευαίσθητος και σφυρίζει, θα πάντα το σφυράς. αν είσαι, αν δεν τα σφυράς όλα, αυτό δεν σφυρίζεται για κανένα λόγο. Βάλουν στο μεταξύ από τον Νόλεϊ στον εθνιασμό, έκλειωσαν την μπάλα οι παίχτες της Φίλπας. Μπράβο, άμυνα, 44-36 είναι. Λοιπόν, θα δείξει 37. Η Βίλπας θα εκτελέσει βολές και από ό,τι βλέπω το φάουλ μας φαίνεται αθλητικό. Αν κατάλαβα καλά, ναι. Εκδοθεί αντιαθλητικό. Η Βίλπας.
0: Να πω στους φίλους ακροατές.
1: Δεν θα εκμεταλλευτεί για τις δύο βόλες πάντως εκεί, βεβαίως πες.
0: Να πω για το μάτι του Κολοσσού Ρόδου. Απέναντι στην Γκραϊόβα είναι στο 62-56, 4 λεπτά πριν από το τέλος. Συνεχίζεις Γιώργο.
1: Μία στις δύο βολές από τον Τζέφρις. Όχι, συγγνώμη, από τον, ναι, από τον Τζέφρις. Μια προσπάθεια εδώ της Βίλπας, Πάουλ. Ο Γόκερ ήταν, συγγνώμη, νωρίτερα ήταν ο Γόκερ. Πάουλ που κερδίζει ο Άλτο και θα πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. 44-37, δίκη 33. Η ΑΕΚ πρέπει να αρχίσει να ξαναπέσει την άμυνά της, πρέπει να αρχίσει να βρίσκει τις λύσεις στην επίδεσή της, γιατί η διαφορά αρχίζει και χαμηλώνει, αρχίζει και πέφτει. Έξω η πρώτη βολή από τον Άλτο. Άλτο, ετοιμάζεται για δεύτερη βολή, θα δείξει 33-44-37. Έξω και οι δύο. Και ο Μπάρκλεϊ μπορεί να τρέξει αυτό θέλει. Θέλει να τρέξει, θα στοχίσει, πήγε ο Πίγκλεϊ, κατοχή Άκη. Ναι, εννοείται. Η μπάλα χτίστηκε στα πόδια, νομίζω, του Άλτο. Την ώρα που ήθελε να μπει στο γήπεδο, αλλά είχε αραπατούσε έξω. Οπότε η κατοχή είναι για την ΑΕΚ. Όπως και να έχει. Time out καλεί ο Dragan Τσάκοτα. Οπότε, Σάκη, θα επιστρέψουμε σε σένα.
0: Ναι.
1: Και σε λίγο πάλι εδώ.
0: Ωραία. Λοιπόν, σε παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, φίλες και φίλοι, για το Eurocup. Κλουζ Νάποκα, Βενέτσια 37-44. Είμαστε ένα λεπτό πριν από το ημίχρονο. Μπάλκαν Μπαξέχ Σεχίρ Κολεγή 21-45. Δύο λεπτά πριν από το ημίχρονο. Τα μάτσα αυτά ήταν, είναι μάλλον για το Eurocup, για το Champions League του μπάσκετ. Η Σλάβια Πράγας απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου είναι στο 32-38, δύο λεπτά πριν από το ημίχρονο. Τρανζοσπορ Ναντέρ 41-41, ένα λεπτό πριν από το ημίχρονο. Αυτά τα μάτσα για το Champions League του μπάσκετ. Για το FIBA Europe Cup είναι σε εξέλιξη το μάτς του Κολοσσού Ρόδου με την Κραϊόβα, 66-56, 4 λεπτά πριν από το τέλος, ενώ η ΑΕΚ Λάρνακας προηγείται 36-29 της Βούρσμπουργκ. Είμαστε 3 λεπτά από το ημίχρονο. Κεραυνός Παρνού 41-28, 1 λεπτό πριν από το ημίχρονο. Αυτά είναι μάτς με ελληνικό ενδιαφέρον και ένα λεπτό πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, φίλες και φίλοι, Τρέπκα Προμηθειάς Πατρών 6-23, μάλιστα. Παιχνίδια με το με ελληνικό ενδιαφέρον. Να γυρίσουμε και πάλι στον Γιώργο Ιωάννου, έτσι για το τέλος του μάτς της ΑΕΚ. Γιώργο, δεν μας ακούει ο Γιώργος Ιωάννου. Θα επιστρέψουμε σε λίγο στον Γιώργο, υπάρχει time out εκεί.

0: Πάμε τώρα στον Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο.
1: 46-37 Σακή η ΑΕΚ είναι μπροστά. Τώρα παίζει άμυνα. Στεφάνοβιτς. Στεφάνοβιτς 4-3. Στεφάνοβιτς σηκώθηκε, αστόχησε. Η ΑΕΚ στον εθνικιασμό θα τρέξει. Ο Μπάρτλεϊ, όχι. Το πηγαίνει σε σέντα επίθεση Λεκάβιτσιους. Ανεβαίνει ο Ντόλεϊ. Λεκάβιτσιους θέλει να τρέξει. Κάνει ένα αριστερό φλότε. Αστοχή. Rebound. Ο Λίντμπεργκ για την Βίλμπας. Στου τριών πόντων ο Γόκερ που ήταν αμαρκάριστος, εκεί μπερδεύτηκε ο Νέλι Τζόζεφ 100% και ο Γόκερ τιμωρεί την άμυνα της ΑΕΚ 46-30. 46-40, συγγνώμη. Πολύ θα θέλαμε να δούμε 46-30, ωστόσο δεν. Μπάρτλεϊ. Θέλει να πάει μέχρι μέσα, Μπάρτλεϊ, αστοχή, φόλογο, ο Νέλι Τζόζεφ παίρνει μια προσωπική ρεβάνση για το δικό του λάθος που δίστασε να πάει στην άμυνα. Πριν από λίγο, ο Γόκερ θέλει να ξαναπάει μέχρι μέσα, φάουλ ψηλά από τον Όλεϊ. Στα 56,4 δευτερόλεπτα. Ο Γόκερ θα πάει στη γραμμή. 48-40. Η ΑΕΚ είναι μπροστά με 8 πόντους. Πρέπει να επιτεθεί γρήγορα για να της μείνει χρόνος για άλλη μία επίθεση. Θα έχει δύο επιθέσεις από τη βλέπω. Αν μπορέσει και το διαχειριστεί και τρέξει γρήγορα, μπορεί να έχει και κάτι παραπάνω. Θα το δούμε. Μέσα πρώτη βολή ωστόσο από τον Walker. 56,4 δευτερόλεπτα. Τα 42 η ΑΕΚ έχει από ό,τι βλέπω 5 παίκτες με 2 φάουλ. Κίκνης, Κορδίλης, Νόλεϊ, Λαρετζάκης και Τζόζεφ. Η ΑΕΚ τώρα επικίνδυνε με τον Λεκάβιτσιους να δίνει στον Νόλεϊ. Νόλεϊ θέλει να σηκωθεί φάουλ. Σε 43,7. Δύο βολές για τον Νόλεϊ. Να δούμε αν θα ευστοχίσει να μπορέσει να ξαναστείλει διαφορά στους 8 για την ΑΕΚ και βλέπουμε. Τζόζεφ μέσα από την πρώτη βολή. No. 43,7 δευτερόλεπτα. 49-42. Και δεν έχει... Για πάμε. Ναι. Τώρα έβαλε την πρώτη βολή, συγγνώμη. Τώρα έβαλε την πρώτη και... Μία στις δύο, 49-42. 40 δευτερόλεπτα ακριβώς τώρα. Και ο Γόκερ οργανώνει. Γόκερ θέλει να επιτεθεί γρήγορα. Καλάθι. Καλάθι και έχουμε. Τίχνωση. Time out. Time out από τους ΑΕΚ και επιστρέφουμε.
0: Ωραία. Αρκετά τον έχουμε καθυστερήσει για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και θα επιστρέψουμε στον Γιώργο Ιωάννου. Πάμε τώρα λοιπόν στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Χρήστος Παπανικολάου μαζί μας.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Χρήστο, καλησπέρα φίλε.
3: Καλό απόγευμα φίλε, καλό απόγευμα και εσένα και σε όλο τον κόσμο.
0: Σε καθυστερήσαμε λίγο σήμερα.
3: Δεν πειράζει. Α κερδίσει η ΑΕΚ, Champions League.
0: Ναι,
3: είναι μπροστά, τι κάνει.
0: Ναι, μπροστά είναι, αν και δεν ξεκίνησε καλά. Τώρα πάει στο ημίχρονο. 49-44 είναι μπροστά.
3: Ελληνική ομάδα είναι, Champions League παίζει, έχει αυτή βλέψεις να έρθει πιο ψηλά, οπότε
0: βέβαια.
3: Καλή επιτυχία.
0: Λοιπόν, είδα μάλλον το νέο...
4: Αυτή η εκκίνηση της ένατης και τελευταίας υποδρομίας παραμένει στην αφεντηρία των Ντόπερμαν. Ενώ για την πρωτοπορία από τον εσωτερικό διάδρομο ο Αχερά παίρνει το κεφάλι και οδηγεί τον όμιλο μπροστά από τον Ντούρο, τον Στόρμι Βίκτορ, στη συνέχεια είναι η Τσερκώτη Σαμίρακο, Λοβέντο Αμφιγένιος και η Ντιγκοντούγκα. Πλησιάζουμε το μισό της διαδρομής. Αχερά στην πρωτοπορία. Ο Τούρος είναι στην δεύτερη θέση που ακολουθεί. Πιο έξω είναι ο Στόρμι Βίκτορ, πιο εσωτερικά η Τσερκώτη Σαμίρακο και πιο εξωτερικά ο Βέντο Αμφιγένιος με τον Αχερά να οδηγεί σταθερά τον όμιλο. Κάνει μια προσπάθεια τώρα ο Στόρμι Βίκτορ να πλησιάζει όπως και ο Βέντο Αμφιγένιος. Περνούμε το 500, πάντα είναι ο Αχερά στην πρωτοπορία. Ο Βέντο Αμφιγένιος περνά στη δεύτερη θέση τώρα. και προσπαθεί να ακολουθήσει τον ρυθμό του πρωτοπόρου αχερά, αχερά. Και βέντο αφηγένειο, πιο πίσω ανέβασμα έκανε ο Βάμο Αρίπα με τον Αχερά να είναι στην πρωτοπορία. Και να προηγείται ο Βάμο Αρίπα, περνά στην δεύτερη θέση. Καθώ φαίνεται, ανοίγει τη διαφορά λίγο ο Αχερά. Λίγο πιο πίσω έμεινε ο Βέντο αφηγένειο με Αχερά να κρατά την πρωτοπορία. Επιστρέφει στη δεύτερη θέση ο Βέντο αφηγένειο. Αχερά ανοίγει τη διαφορά στα 4-5 μήκη. Αχερά πάει για μια εύκολη νίκη. Βέντο αφηγένειο στη δεύτερη θέση. Στη συνέχεια Ίντικο Ντούγκα και Βάμο Αρίπα με Στόρμι Βίκτορ.
3: Σε λίγο πολύ, λίγο καιρό, σε ένα χρόνο θα είναι έτοιμο. Δεν θα ήταν απίθανο να δούμε και εκεί έτσι, κάτι τέτοιο, έτσι, μια ωραία έκκληση και με ένα super deal που θα πετύχει ο Παναθηναϊκός, γιατί η συγκεκριμένη εταιρεία
0: Allianz Athens, ας πούμε.
3: Allianz Athens, ναι, θα ήταν κάτι ωραίο. Αλλά παράλληλα, Σάκη μου και φίλοι, να πούμε ότι εκτός από αυτό το όνομα θα υπάρχει κάτι άλλο, έτσι, ένα ιστορικό όνομα που θα δώσει ο Παναθηναϊκός στο νέο του γήπεδο. Αυτό μπορεί να είναι, για παράδειγμα, που είχε ακουστεί κιόλας, είχε παίξει, δεν ξέρω αν θα προχωρήσει, αλλά έχει ακουστεί, το Μίμης Δωμάζος.
0: Ναι, ναι.
3: Ο Μίμης Δωμάζος Αρένα, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι και αυτό.
0: Όπως λέμε το Αγία Σοφιά στην ΑΕΚ, έτσι.
3: Βέβαια, γιατί τα γήπεδα έχουν μια ονοματοδοσία που πηγαίνει βάσει του χορηγού που δίνει πολλά πολλά χρήματα. Από την άλλη, έχουν και την ιστορική τους, ας πούμε, έτσι, ονομασία. Το Μίμης Δωμάζος θα ήταν κάτι φοβερό, όπως και στην ΑΕΚ. Είναι ο All Win και το Αγία Σοφιά που το γνωρίζουν οι φίλοι της ΑΕΚ.
0: Λοιπόν, θα βάλεις μια νοτέλεια να πάμε λίγο στο Γιώργο Ιωάννου για το ημίχρονο. Γιώργο, μας ακούς?
5: Ναι, θα εκεί λήξει πρώτη ημιχρόνου εδώ στην Λαρίνα. Η ΑΕΚ προηγείται.
0: Μια νοτέλεια να πάμε λίγο στο Γιώργο Ιωάννου για το ημίχρονο. Γιώργο, μας ακούς?
5: Ναι, θα εκεί λήξει πρώτη ημιχρόνου εδώ στην Λαρίνα.

0: στη νέα χορηγό του Παναθηναϊκού. Οπότε εντάξει, σίγουρα το μέλλον αναμένεται να είναι μαζί με τον Παναθηναϊκό και τη συγκεκριμένη εταιρεία για τα επόμενα χρόνια. Θα την βρει αυτή τη συνεργασία ο Παναθηναϊκός να την έχει μαζί του και στο, με την είσοδο στο νέο γήπεδο. Οπότε πλέον περιμένουμε να δούμε πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτή η συγκεκριμένη συνεργασία, Σάκη.
1: Μάλιστα. Στα αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για τον ντέρμπι της Κυριακής. Είμαστε σε εβδομάδα ντέρμπι, έτσι.
0: Ναι, μπήκαμε στην τελική ευθεία. Να πούμε ότι βάσει του ρεπορτάζ αυτό προκύπτει είναι ότι ο Βισέτ Αμπόρδα, το γνωρίζαμε άλλωστε και τις προηγούμενες ημέρες, ότι είναι 100% πλέον έτοιμος για να μπει στη μάχη. Νομίζω ότι κερδίζει και πολλούς πόντους για την βασική εντεκάδα, νομίζω όσο περνάνε οι μέρες. Αυτό δείχνει μέχρι τώρα τουλάχιστον ο Τζέικοπ Νίστρουπ ότι το κενό που αφήνει ο Λιβάη Γκαρσία μάλλον θα το φαίνει ο Ταμπόρδα, αυτός ο οποίος θα το αναπληρώσει, με τον Εαζεντίνου Ναΐ ουσιαστικά να παίρνει το ρόλο που έχει ο Ταμπόρδα σε ένα 4-4-2. Δύσκολα θα αλλάξει το σύστημα, θεωρώ ο Δανός, διότι μας έχει δείξει, μας έχει αποδείξει σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια του ότι έχει συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Το 4-4-2 που εφαρμόζει στα παιχνίδια του ταιριάζει αρκετά. Παναθηναϊκός έχει πολύ ψηλό pressing. Είναι ομάδα που θέλει να σκοράρει, θέλει να πετυχαίνει αρκετά τέρματα. Οπότε νομίζω ότι θα έχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον. Θα το δούμε πλέον πώς μπορεί να λειτουργήσει με τον Βισέντε Ταμπόρδα σε ένα ρόλο ο οποίος θα είναι στο πλάι του Τετέι, που θα είναι στην αιχμή του δόρατος. Αλλά δεν θα είναι ο Λιβάη Γκαρσία, δεν θα είναι δηλαδή ένα δεύτερο center forward. Θα είναι ένα κρυφό center forward, το οποίο θα κινείται
1: σε όλα τα μέρη και τα πλάτη του γηπέδου. Στην ουσία, είτε δεξιά, είτε προς το κέντρο της περιοχής, ας πούμε, του Ολυμπιακού. Κάπως έτσι νομίζω και εγώ. Πάντως, από ό,τι θυμάμαι, από πέρυσι, από τα δύο μάτς που έδωσε ο Παναθηναϊκός απέναντι στον Ολυμπιακό, μόνο 5 παίκτες φαίνεται να είναι στο αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού, δηλαδή Τετέι, Ταμπόρδα, Αντίνο, Καλάμπρια και Κυριακόπουλος. Οι άλλοι...
0: ναι, είναι ο κορμός που έμεινε από την περσινή ομάδα. Ακριβώς. Γιατί...
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
3: Στο e-business Οκτωβρίου διαβάστε «Οι κότες και τα χρυσάυγα». 13 εκπρόσωποι της κυπριακής πτηνοτροφίας μιλούν για τις δύο αγορές κοτόπουλου και αυγού με οικονομικό μέγεθος πέραν των 110 εκατομμυρίων ευρώ. Capital.com. Built for better decisions. Αφιερώματα. Brands made in Cyprus από τη Χαραλαμπίδης Κρίστης, Νικοσία Real Estate και Moving Cyprus. E-business. Από 4 Οκτωβρίου στα περίπτερα και δωρεάν σε digital έκδοση.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Ερχόμενα παιχνίδια, γιατί μην ξεχνάμε ότι έδωσε μισό πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα. Αν βάλουμε τα παιχνίδια στην Ευρώπη και οι 5 αγωνιστικές στο ελληνικό πρωτάθλημα, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. 13 παιχνίδια είναι στο σύνολο. Αν υπολογίσουμε 15 παιχνίδια είναι ακριβώς στη σεζόν περίπου. Τα λες πολύ σωστά. Βέβαια, όλοι οι φίλοι και του Παναθηναϊκού που συζητούν, αλλά και εμείς που κάνουμε το ρεπορτάζ, η συζήτηση που έχουμε είναι μία. Αν μπορεί να του βγει σε καλό ή σε κακό. Ναι. Σίγουρα θα του βγει σε καλό το γεγονός ότι πήραν ανάσες και ουσιαστικά υπήρξε ένα μεγάλο, αρκετά μεγάλο διάστημα που μπορούσαν να ρίξουν ρυθμούς. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο.
1: Ναι, και απ' την άλλη δούλεψε και σε πολλά, με πολλούς βασικούς παίκτες ο Νίστρουπ.
0: Σωστά, σωστά. Γιατί αν και ήταν αρκετοί και οι παίκτες που έφυγαν με τις εθνικές τους ομάδες, ήταν πολύ μεγάλο το μέρος του βασικού κορμού του Παναθηναϊκού που έμεινε στο κοροπή και δούλεψε με τον
1: Ακριβώς, Νίστρο. Ακριβώς. Εντάξει.
0: Αλλά αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία.
1: Να ολοκληρώσει, γιατί πρέπει να κλείσουμε, φίλε.
0: Και ολοκληρώνω με αυτό. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι τώρα ο Παναθηναϊκός να κρατήσει το καλό, δηλαδή πιο το γεγονός ότι ξεκουράστηκε, πήρε ανάσες, αλλά να ξαναμπεί στην μάχη του πρωταθλήματος με το ίδιο mindset, με την ίδια συγκέντρωση και να συνεχίσει να το πιάσει το πράγμα από εκεί που το άφησε.
1: Η απάντηση,
0: έτσι, νομίζω θα κάνει καλό.
1: Η απάντηση την Κυριακή το βράδυ. Χρήστος, ευχαριστώ. Καλό βράδυ σου εύχομαι. Φίλε, θα τα πούμε και άλλο.
0: Καλό βράδυ, Σάκη μου, και σε όλο τον κόσμο. Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά. Χρήστος Παπανικολάου, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά.

0: φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικό.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
3: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση και ράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.

Δύο λεπτά μετά τις 8 επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Εδώ η Τερβέτα Ελλάδα Sports 94,3. Σωστά συντονισμένη. Μπήκαμε στην τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Sports on Air Live λοιπόν μέχρι και τις 9 με το Σάγι Μπουζούνι στο μικρόφωνο. Το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. 6-9-39-9-43-9-43 είναι το Viber του σταθμού. Μάνα μου τώρα το είδε το μήνυμα, θα το ρωτήσω αύριο όμως.

0: 7 λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε το ρεπορτάζ εβδομάδων και σε λίγο θα συνδεθούμε και με τον Γιώργο Ιωάννου για τη συνέχεια του μάτς της ΑΕΚ. Τώρα ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στον Στέλιο Παπαντονίου για το ρεπορτάζ, όχι το μάτς, το ρεπορτάζ της ομάδας του ΠΑΟΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Δεν έχει μάτς ο ΠΑΟΚ, Στέλιο, έτσι δεν είναι? Καλησπέρα.
2: Όχι, ο ΠΑΟΚ, καλησπέρα. Όχι, δεν έχει ο ΠΑΟΚ μάτς. Είχε χθες, όπου έστω και δύσκολα τουλάχιστον στο μπάσκετ κατάφερε να πετύχει ακόμα μία νίκη, να φύγει με μία ακόμα νίκη, όπου σε τέτοιες περιπτώσεις μετράει το αποτέλεσμα και όχι τόσο πολύ εμφάνιση.
0: Ακριβώς, και ειδικά το μπάσκετ. Ναι, και όταν είναι η αρχή, ας πούμε, εντάξει, ακόμα αρχή μπορεί να πεις. Γιατί είναι μια καινούργια ομάδα, έχουν έρθει καινούργοι και καλοί παίκτες, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, είναι η αρχή της σεζόν. Σίγουρα θα υπάρχουν σκαμπανεβάσματα τα οποία τα βλέπουμε από αγώνα σε αγώνα. Το θέμα είναι ότι το πώς μπορείς να παίρνεις τα αποτελέσματα και ταυτόχρονα να καταπολεμάς την κακή σου εικόνα και να παίρνεις παράταση χρόνου, γιατί ουσιαστικά αυτό παίρνει. Και το είπε και Τρινκέρι στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, λέγοντας πως χρειαζόμαστε χρόνο για να μπορέσουμε να βρούμε ρυθμό και να φτάσουμε στο top επίπεδο των ικανοτήτων μας, και ουσιαστικά μέχρι να φτάσει σε αυτό το επίπεδο και να ξεπεράσει αυτά τα σκαμπανεβάσματα θα το κάνει με συνδυασμό και τόσο με τους αγώνες πρωταθλήματος όσο και της Ευρώπης, και το γεγονός ότι καταφέρνει να κερδίζει είναι σημαντικό όταν μια ομάδα κερδίζει ακόμα και στις κακές της μέρες, γιατί ξέρεις ότι στην καλή της μέρα σίγουρα δεν θα την πατήσει.
0: Ακριβώς. Πάμε και στο ποδόσφαιρο. Ο κύριος Σαββίδης, από ό,τι φαίνεται, θέλει να δείξει ότι είμαι εδώ, γιατί ήταν στην προπόνηση του ΠΑΟΚ, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, είναι αλήθεια ότι από το καλοκαίρι η παρουσία του Ιβάν Σαββίδη στις προπονήσεις της ομάδας είναι κάτι το οποίο θα είναι παράξενο από ό,τι έχει γίνει συνήθεια. Γιατί το έχουμε δει αρκετές φορές να συμβαίνει, δηλαδή πλέον δεν νομίζω ότι αποτελεί και πλέον είδηση η παρουσία του στις προπονήσεις της ομάδας, και έχει πάει και άλλες φορές όπου δεν έχει γίνει και γνωστό από την επίσημη ΠΑΕΠΑΟΚ. Ο Σαββίδης, ο οποίος βρέθηκε στη Νέα Μεσημβρία, όπου μίλησε με στελέχη της ομάδας και τον ίδιο τον προπονητή, μίλησε με τους ποδοσφαιριστές, τους είπε πως είναι πάντα δίπλα τους και ό,τι χρειαστούν θα είναι εκεί. Και προφανώς έδωσε και ακόμα μια φορά τόνισε τους στόχους της ομάδας, πως θέλει την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την έξοδο στον Champions League, και επισήμανε πως σε περίπτωση που πετύχουν αυτούς τους στόχους θα έχουν ένα πάρα πολύ μεγάλο πριμ επίτευξης στόχων.
0: Μάλιστα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος προετοιμάζεται για το μάτς με την Καλαμάτα.
2: Ναι, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος προετοιμάζεται για το μάτς με την Καλαμάτα, ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει στην Τούμπα την Δευτέρα, οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι έχει κάποιες μερούλες ακόμα.
0: Ακριβώς, ναι, ναι.
2: Οπότε, ναι, το ευχάριστο είναι το γεγονός ότι σήμερα, όπως είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες, σήμερα επιβεβαιώθηκε, επέστρεψαν οι τρεις, δηλαδή επέστρεψαν και προπονήθηκαν κανονικά ο Γιαννούλης, ο Ελουστόντο και... Γιαννούλης, Ελουστόντο και Κώστα. Ήταν οι τρεις ποδοσφαιριστές όπου ήταν εκτός το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Επέστρεψαν, προπονήθηκαν κανονικά, είναι στη διάθεση του Αλέσιο Λύση. Νομίζω ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα δούμε και τον Ντεσπότοφ να μπαίνει και αυτός στις προπονήσεις και να τίθεται στην διάθεση του Αλέσιο Λύση στο παιχνίδι με την Καλαμάτα. Κάτι που φυσικά προκαλεί και χαμόγελα στους επιτελείς του ΠΑΟΚ, καθώς μετά από αρκετό καιρό δεν θα έχει ούτε τραυματισμούς, αλλά δεν θα έχει ούτε και ερωτηματικά για το ρόστερ. Δηλαδή έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ, αυτό είναι το ρόστερ, οπότε θα μπορεί να δουλέψει και καλύτερα.
0: Και έχουν επιστρέψει και ο Παντελή Χατζηδιάκος αλλά και ο Τόμ Λουσέ.
2: Ναι, έχουν επιστρέψει εδώ και αρκετές μέρες οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές. Οπότε
0: γεμίζει το οπλοστάσιο, έτσι.
2: Ναι, γεμίζει το προστάσιο και βοηθάει και τον ίδιο τον Ιταλό προπονητή να βρει τις σταθερές τις οποίες το προηγούμενο χρονικό διάστημα τις αναζητούσε και νομίζω τις επεξεργαζόταν, να δει το ποια θα είναι η ραχοκοκαλιά της ενδεκάδας που θα ξεκινήσει τα περισσότερα παιχνίδια πρωταθλήματος.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, υπάρχει κάτι άλλο από τον ΠΑΟΚ, φίλε. Είδα και ότι αναβαθμίστηκε και ο Σαραϊδάρης που από το ΠΑΟΚ.
2: Ναι, ανέβηκε στην πρώτη ομάδα για να πλαισιώσει τους Λέο Μάτος και Αντελίνο Βιερίνια. Έχουμε μια εξέλιξη και μια πολύ σημαντική πληροφορία, την οποία έγινε γνωστή σήμερα, που προκύπτει από το ρεπορτάζ, και αφορά τον Γιάννη Μιχαηλίδη, και έχει να κάνει με μια ρήτρα όπου μέχρι στιγμής ήταν άγνωστη και βγήκε σήμερα στην δημοσιότητα και προέκυψε από το ρεπορτάζ. Είναι ότι ο Γιάννης Μιχαηλίδης έχει η ρήτρα στο συμβόλαιό του για ανανέωσε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ ως το 2028, κάτι το οποίο είναι στο χέρι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι και η διαπραγματευτική θέση της ΠΑΕ στις συζητήσεις με τον Γιάννη Μιχαηλίδη είναι πολύ διαφορετική όταν υπάρχει αυτή η προϋπόθεση, και προφανώς και δεν υπάρχει και αυτή η πίεση χρόνου. Είναι διαφορετικό το να τελειώνει σε 2 μήνες το συμβόλαιο και εντελώς διαφορετικό να μπορείς να το ενεργοποιήσεις για ακόμα ένα χρόνο και να μιλήσεις από διαφορετική βάση. Είναι μια λεπτομέρεια που προέκυψε σήμερα από το ρεπορτάζ και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική.
0: Και να πούμε στο φίλο τον Ανδρέα κλείνοντας ότι ο Δημήτρης Σαραϊδάρης είναι πρώην διεθνής διαιτητής, έτσι.
2: Πρώην διεθνής διαιτητής που είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Έχει διατελέσει πολλούς ρόλους μέσα στην ομάδα, και είναι και υπεύθυνο και για την επιμόρφωση των ποδοσφαιριστών όσον αφορά την διαιτησία και θέματα διαιτησίας και νέων κανονισμών, και έχει και άλλες αρμοδιότητες. Οπότε είναι ένας άνθρωπος όπου τα τελευταία χρόνια είτε είναι στην πρώτη ομάδα είτε βοηθάει στις μικρότερες, τώρα τον επιστρατεύουν ξανά στην πρώτη ομάδα.
0: Ωραία φίλε, αύριο θα σε επιστρατεύσουμε εμείς, τώρα θα σε αφήσω, καλό βράδυ σου εύχομαι, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Τσάω, τσάω, γεια.
0: Για χαρά, ήταν ο Στέλιος Παπαντονίου, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ της ομάδας του ΠΑΟΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Εμείς τώρα θα πάμε, φίλες και φίλοι, στον Γιώργο Ιωάννου. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο μάτς της ΑΕΚ. Γιώργο.
3: Λοιπόν,
0: καλησπέρα και πάλι.
3: Καλησπέρα και πάλι. Τα πράγματα δεν έχουν ξεκινήσει καλά για την ΑΕΚ. 51-49 προηγείται η ΒΙΠΑΣ, η οποία έχει ξεκινήσει με ένα 7-0, που δεν έχει μπει καθόλου συγκεντρωμένη στα πρώτα 1-47. Αν βλέπω σωστά, ναι, αν τα υπολογίζω σωστά, 1.67 έχουμε παίξει την τρίτη περίοδο, στα 8.13 είμαστε για το τρίτο δεκάλεπτο. Τα πράγματα δεν έχουν ξεκινήσει καλά, γιατί είναι η οποία καλείται να βγάλει αντίδραση. Η προσπάθεια του Φιόνι, επιθετικό φάουλ, κάνει ο Μπάρτλεϊ, ο Τζόζεφ, συγγνώμη. 51-49 και η Βίλπας ξαναπαίρνει την κατοχή. Η ΑΕΚ είναι άποντη μέχρι τώρα. 2 λεπτά, θα μου πει κάποιος, 2 λεπτά σκάρτα έχουμε παίξει, αλλά μέχρι τώρα δεν είναι καθόλου συγκεντρωμένοι οι παίκτες της Ένωσης. Ο Γουόκερ εκτελεί για 3 από την κορυφή της ταχύτητας στην ΑΕΚ, ως rebound. Ο Τζόζεφ, φάουλ που παίρνει, εννοείται υπάρχει φάουλ από τον Ντέφριζ. Μάλιστα, είναι το 4ο ομαδικό της Βίλπας και αυτό είναι το ευχάριστο για την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά της περιοχής Βίλπας. 3 φάουλ έχει η Νάμα, άλλα 3 ο Λάιμε, άλλα 3 ο Άλτο, άλλα 3 ο Τσάβης. Και ο Νόλεϊ θα οργανώσει θα κάνει την πάθη και ο Φλιώνης οργανώνει την επίθεση της Ένωσης. Φλιώνης κατεβάζει την μπάλα και εξάζει επιλογές. Φλιώνης, μια πάσα με το Ζόρντι κράτησε ο Νόλεϊ. Νόλεϊ προστάρει, πήγαν 2 πάνω του, κερδίζει φάουλ βολές για τον Νόλεϊ. 2 ελεύθερες βολές, είναι το 5ο ομαδικό της Βίλπας. Μια Βίλπας η οποία μέχρι τώρα ζορίζεται πάρα πολύ. Μάλλον ζορίζεται να διαχειριστεί τα φάουλ. Κατά τα άλλα δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Κατά πως φαίνεται τουλάχιστον. Μέσα η πρώτη βολή από τον Όλεϊ, 50-51 μειώνει η ΑΕΚ στον πόντο. Είναι το πρώτο καλάθι της ΑΕΚ, ο πρώτος πόντος της ΑΕΚ. ισοπαλία στους 51 με το Χαλάφι με το με τη δεύτερη βολή μάλλον τον Όλεϊ. Ο Λάντρες Όλεϊ βάζει και τις δύο και δίνει την ισοπαλία με χτες να έχει καλή άμυνα στην Όλεϊ εδώ. Σούτ υποπίεση από μέσα από αυτές τις δύο βολές. Κερδίζει ο Τζέφρις. Όχι, ο Σάβης, συγγνώμη, ο Σάβης πήρε δύο ελεύθερες βολές. Και πάει στη γραμμή στα 7 και 22 όλα αυτά. 7 και 22 για το τρίτο δεκάλεπτο και ο Βίλπας είναι ισόπαλη και εκτελεί βολές. Αστοχή στην πρώτη ο Σάβης. Δύο βολές λοιπόν, για να δούμε τη δεύτερη του Σάβης. Μέσα η δεύτερη. 2-51 μπροστά η Βίλπας. Και η ΑΕΚ με την κατοχή και τον Πλιώνη να οργανώνει το παιχνίδι της ομάδας του Dragon Σάκοτα. Πλιώνης. Εδώ στην πάση ο Τσαλμπούρη. Ο Τσαλμπούρης πήρε ένα σκριν, έδωσε το σκριν. Νόλεϊ Τσαλμπούρης. Μπάρτλεϊ από τη γωνία για τρεις, είναι άστοχος. Ριμπάουν τον Νόλεϊ. Που ήταν 45 μοίρες. Μπάρτλεϊ ελεύθερος. Ούτε αυτό. Παλεύει ο Τσαλμπούρης. Το rebound στο πήρε ο Στεφάνοβιτς και παίρνει και το φάουλ. Στον Λίντμπεργκ είναι ο παίκτης ο οποίος πήρε το rebound και πήρε και το φάουλ. Είναι το τρίτο φάουλ του Pinkney. Και υπάρχει τραυματισμός παίκτη της Βίλπας. Έχει μείνει κάτω από πριν, από το σούτ του Μπάρτλεϊ το ελεύθερο. Το δεύτερο από τα δύο που πήρε. Ελπίζουμε φυσικά να μην έχει κάτι. Για να δούμε. Δεν ξέρω τι έπαθε η αλήθεια είναι. Και από το replay δεν φαίνεται ιδιαίτερα.
0: Με την ευκαιρία του διακοπή.
3: Ο Σάβης είναι, πήγε προς τα έξω, γίνεται αλλαγή.
0: Μάλιστα, ωραία.
3: Μέσα εκεί.
0: Λέω με την ευκαιρία της διακοπής να πω στους φίλους ότι στα μάτς που είναι, για τα μάτς μάλλον που είναι σε εξέλιξη. Μόλις ξεκίνησε το μάτς του Άρη απέναντι στη Σαν Παμπλο Μπούρκος, 0-0 είναι για το Eurocup. Κλουζ Νάποκα Βενέτσι είναι στο 64-65, ένα λεπτό πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Τρία λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, Μπάλκαν Μπαχτσέσεχίρ Κολεγί είναι στο 34-73. Τσέμζιρ Νεπτούντας 27-11, δύο λεπτά πριν το τέλος πρώτου δεκαλέπτου. Αυτά τα μάτς για το Eurocup. Ενώ για το Champions League του μπάσκετ, Σλάβια Πράγας Άλμπα Βερολίνου 53-70, 4 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Μόλις ξεκίνησε η τέταρτη περίοδος στο μάτς της Τρανζοσπορ με την Αντέρ, είναι στο 64-54, ενώ Γιουβέντους Ουνικάχα είναι στο 8-20, μόλις ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος. Αυτά τα μάτς είναι για το Champions League του μπάσκετ, ενώ για το FIBA Eurocup έχουμε δύο τελικά. Αμπεστερών Lions, Lions Γενέβης 83-105, Κολοσσός Ρόδου Κραϊόβα 77-65, τρία λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, ΑΕΚ Λάρνακας Βούρσμπουργκ είναι στο 53-53, ενώ Κεραυνός Παρνού είναι στο 69-45, ένα λεπτό πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, και στο μάτς του Προμηθέα Πατρών, Τρέπκα, ο Προμηθέας Πατρών είναι στο 39-45 και είμαστε στο ημίχρονο. Πάμε και πάλι στον Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο.
3: Έχουμε λοιπόν επιστρέψει στην Σαλαρίνα 52-51. Υπήρξε ένα time out και είχαμε λίγο διακοπή. Τώρα σήμερα έχουμε κολλήσει ο Λιγοντή στα 6-54. Αναμένουμε να δούμε την συνέχεια. Τώρα υπάρχουν συζητήσεις μεταξύ των παιχτών του Σάκη και μεταξύ των παιχτών του Σβίρτους ξεχωριστά. Επέστρεψαν οι παίχτες Σάκη στο παρκέ. Αυτό συμβαίνει και με τους παίχτες της Βίλπας. Κατοχή λοιπόν για την Βίλπας. Και ο Λίντμπεργκ κάνει επαναφορά. Δίνει στον Γόκερ που οργανώνει το παιχνίδι της ομάδας από τη Φιλανδία. Ο Τζέφρις, σου δώσε screen. Walker, Τζέφρις. Ανέβηκε μια πολύ ωραία πάση και το καλάθι από τον Τζέφρις. Ασίστ από τον Λάινε. Καλάθι από τον Τζέφρις για το 54-51 της Βίλβας. Ο Νόλεϊ πήρε την μπάλα τώρα χέρι με χέρι από τον Καλμπούρη. Νόλεϊ παίρνει και screen. Νόλεϊ θέλει να πάει μέχρι μέσα, κόβεται ψηλά και δίνει φάουλ ο διετής. Υπάρχει φάουλ, λένε. Φάουλ του Τζέφρις. Που αν είναι, αν δεν καλάσουν το τέταρτο. Όχι, είναι το δεύτερο, συγγνώμη, είναι το δεύτερο. Δεύτερο προσωπικό φάουλ του Τζέφρις. Και δύο ελεύθερες βολές για τον, Λάντερς Νόλεϊ. Έξω η πρώτη βολή από τον Νόλεϊ. Πρέπει η ΑΕΚ να ξυπνήσει, πρέπει να συγκεντρωθεί στο παιχνίδι. Διότι το ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο δεν είναι καθόλου καλό. Μέσα η δεύτερη. Αλλαγή. Λέει θέση του Νόλεϊ που έβαλε τη δεύτερη βολή. Μπαίνει ο Δημήτρης Κατσίβελης. Κατσίβελης, Λαρετζάκης, Πίνκνεϊ, Σαλμπούρης και Ερτέλ. Είναι η πεντάδα της ΑΕΚ. Ο Τζέφρις πήρε την μπάλα τον Γόκερ, έβγαλε άμυνα ο Πίνκνεϊ. Επιτέλους η ΑΕΚ βγάζει άμυνα. Και τώρα ο Κατσίβελης. Οργανώνει και φωστάρει. Από ό,τι βλέπω τον Walker πάει μέχρι μέσα στο χ, rebound το ίδιο σκαλάθι. 54 όλα ισοπαλίες, 54 τη ΑΕΚ. Σκοράρει το πρώτο της εντός παιδιάς σκαλάθι. Στο δεύτερο ημίχρονο. Τζέφρις πάει μέχρι μέσα. Δεν θα καταφέρει τελειώσει πάλι στη φάουλ του Λαρετζάκη, λένε οι διαιτητές. Διαμαρτυρίες από τον κόσμο. Ο Λαρετζάκη σηκώνει το χέρι του. Τρίτο φάουλ του Γιαννούλη Λαρετζάκη. Αυτός και ο Νόλεϊ έχουν τρία φάουλ και ο Τζόζεφ και ο Πίνκνεϊ, μάλιστα.
4: Super Sport 104. Θες δράση, ένταση και παθός. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Άστοχος στη δεύτερη ο Τζέφρις. Rebound ο Πίνκνεϊ. Που βάλε εξαιρετικά το σώμα στο blockout. Και ο Κατσίβελης οργανώνει, Κατσίβελης πήρε σύνδρα τον Τσαλμπούρη. Τσαλμπούρης τώρα στον Ερτέλ. Ερτέλ, κρατάει ο Ερτέλ. Ερτέλ, Τσαλμπούρης. Θα δούμε, αποστάρει. Ερτέλ, Τσαλμπούρης και πάλι, πρέπει να σηκωθεί τώρα. Τσαλμπούρης με ταμπλό γίνει προβάδισμα στην ΑΕΚ. 56-55. Και τώρα είναι η ώρα για άμυνα. Σουτ για δύο είναι άστοχο από τον Walker. Και ο Ερτέλ οργανώνει για την ΑΕΚ. Επιτέλους αρχίζει η ΑΕΚ να βρίσκει ένα ρυθμό. Λαρετζάκη στην προσθήκησή του. Λαρετζάκης επιθετικό φάουλ αν είναι δυνατόν. Θέλω να το δω στο replay, δεν ξέρω αν είναι επιθετικό φάουλ αυτό. Το κακό για τον Λαρετζάκη είναι ότι είναι το τέταρτο φάουλ του και μπαίνει σε κόκκινο συναγερμό με, με το τέταρτο φάουλ. Και ο ίδιος ο Λαριζέκης δείχνει να απορρεί. Για να δούμε θα γίνει. Δεν έχω δει κάποιο replay, αυτό είναι το πρόβλημα. Για πάμε. Επαναφορά και η Βίλπας οργανώνει πάρα λίγο το λάθος. Από τον Άλτο. Ο οποίος σταμάτησε την τρίπλα, περιμένει τον Walker. Walker πήρε την μπάλα, Walker. Πάνω τον Χατσίβελης. Η προσπάθεια τώρα ο Τζέφρις αστοχή, φάουλ. Δεν είναι, αν είναι δυνατόν, δεν είναι. Θέλω να δω το replay και εδώ. Θέλω να δω το replay, θέλω να δω αν υπάρχει επαφή, είναι φάουλ του Τσαλμπούρη. Και είναι το δεύτερο του. Για να δούμε.
0: Λοιπόν, Γιώργο,
3: υπάρχει επαφή.
0: Ωραία.
3: Άλλο
0: γενέστο. Θα πες μας λίγο το σκορ, να πάμε σε ένα διάστημα.
3: Ναι, έχει το πρώτο πολίτο, 56-55 στα 4-24.
0: 4-24, λοιπόν, 56-55. Εμείς φίλες και φίλοι θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε και με Σωτήρη Γεωργίου, αλλά και με τη συνέχεια του μάτς της ΑΕΚ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, Ντερβέτ, Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
4: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
5: Είτε μέσα στο γήπεδο.
6: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
5: Είτε έξω από αυτό.
7: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
8: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
5: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Με τον Μπάρτλεϊ. Γενικότερα υπάρχουν διαμαρτυρίες. Γενικότερα βέβαια εγώ θα σου πω ότι οι διαιτητές είναι πάρα πολύ ευαίσθητοι, είναι πάρα πολύ soft. Σφυράνε σχεδόν όλα τα... μάλλον σφυράνε όλες τις επαφές. Αυτή τη στιγμή δηλαδή βλέπω παίκτη, βλέπω τον πίνακα και πες το, βλέπω μέσω όρο 3 φάουλ σε κάθε ομάδα. Και, έχω, και νομίζω οι μόνοι δύο παίκτες, οι μόνοι παίκτες σας πάνε από την Κίλπα σου δεν έχουν φάουλ. Είναι ο Κοϊδίστο που δεν έχει παίξει καθόλου και ο Στεφάνοβιτς που δεν έχει πάρει σε παθές. Καλά στο μεταξύ, 60-60 μετά τις δύο φορές του Μπάρτλεϊ, σκοράρει ο Άλτο.
10: Για δε... για την, Γιώργο, για δες μήπως έχεις χρεωθεί και εσύ κανένα φάουλ. Για δες.
9: Μόνο αυτό δεν έχει γίνει. Η Άγκα στο Χίτορα με ένα σούπερ τέλ και τώρα θα δεχτεί επίδεση. Βόκερα εδώ έχει κάνει περίπατο. Κι όμως σκοράρει και οι διαιτητές δεν το δίνουνε. Έχω την αίσθηση ότι έχουν γίνει βήματα. 62-60 μπροστά η Βίλπα. Στην προσπάθεια, αμάν την πήγε να βάλουνε Μπάρτλεϊ. Σούτ εκτός ο οποίος πήρε το φάουλ στα 2 και 20. Η μπάλα πήρε καμπύλη, δεν έπεσε όμως το χαλάθι. Μπήκε και βγήκε. Δύο βολές λοιπόν για τον Φραν Μπάρτλεϊ. 62-60 η Βίλπας είναι μπροστά. Μπάρτλεϊ βάζει την πρώτη βολή, μείνει στον πόντο. Αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπω τουλάχιστον από τη μεριά Τσάικο Λαρετζάκης είναι σε κόκκινο συναγερμό λόγω των τεσσάρων φάουλ που έχει κάνει. Σε κόκκινο συναγερμό από τη Βίλπας είναι ο Λάινε και ο Άλτο. Βρήκε αυτή με 4 φάουλ. Σε έναν λεγόμενο πορτοκαλί στην Αγερμό έχουμε ολόκληρη σταρτιά από παίχτες γιατί είναι με 3 φάουλ κάμποση.
11: Πάμε άμυνα!
9: Walker 62-62 με τις δύο φορές του Μπάρτλεϊ στους 3 πόντων από τον Τζέφρις είναι άστοχο. Να ενημερώσουμε κιόλας κάτι ευχάριστο, τουλάχιστον ο Σίβας έχει επιστρέψει. Ο Σάβης, συγγνώμη, έχει επιστρέψει στο παιχνίδι μετά τον τραυματισμό του. Κατοχή για την ΑΕΚ που βγάζει άμυνα η Βίλπας. 1.57 για την τρίτη περίοδο. Διαβουλεύσεις μεταξύ των διαιτητών. Όχι. Μετά από διαβούλευση μεταξύ των διαιτητών η μπάλα πάει στη Βίλπας. 62-62 στο 1.57 για την τρίτη περίοδο. Σίλβα ξεκινάει λοιπόν την επίθεση με τον Walker, ο οποίος θέλει να πάει μέχρι μέσα. Απίστευτο κάρφωμα από τον Walker στο πρόσωπο του Δημήτρη Κατσίβελη, παίρνει και φάουλ. Απίστευτη φάση. Απίστευτη φάση. Πρέπει να το πούμε αυτό, είναι το πρώτο φάουλ του Κατσίβελη. Αυτό που έκανε ο Walker δεν το περίμενε νομίζω κανένας. Είναι ένα παίκτη. Θέλω να δω το ύψος του. 1,93 ύψος, αν είναι δυνατόν. Όχι, ο Walker είναι 1,85. Μάλιστα. Με ύψος 1,85 κάρφωσε και έκανε και εντυπωσιακό κάρφο 65-62 με τη συμπληρωματική του βολή. Barclay foul. Παίρνει foul δύο βολές. Foul ο Jeffries. Jeffries, κόκκινο συναγερμός και για τον Jeffries. Τέταρτο foul. Είπαμε, σφυρίζονται όλες οι επαφές σήμερα. Yeah! 65-62. Τέταρτο φάουλ του Τζέφρις, όλα τα φάουλ για το επόμενο 1,5 λεπτό σπάρονται. Ο Τζέφρις πάει στον πάγκο. Ο Μπάρτλεϊ εκτελεί βολές, 1,35. Μέσα η πρώτη από τον Μπάρτλεϊ. Η διαφορά στους δύο. 65-63. Δύο στις δύο. 65-64. Στον πρώτο το παιχνίδι η ΑΕΚ είναι πίσω, πρέπει να βάλει άμυνα. 1,5 λεπτό. Walker. Walker, να δούμε τι ξαναπάει μέχρι μέσα, θα πάρει σουτ. Προσπίση, σουτ τριών πόντων από τους Φιλανδούς, άστοχο. Από τον Lindbergh. Κατσίβελης έδωσε την πάσα. Η προσπάθεια του Μπάρκλεϊ είναι εύστοχη, είναι ένα σούπερ εκτός ολοπίας από μέση απόσταση 66-65. Μπροστά η ΑΕΚ στο 1-0-1. Και τώρα πρέπει η ΑΕΚ να βγάλει άμυνα. 52 δευτερόλεπτα. 50. Και ο Γόκερ, η πάσα του για τον Lindbergh. Στη γωνία, σούτ για τρεις, μέσα γι' αυτό. Μέσα από τον Ινάμα που δίνει προβάδισμα 2 πόντων στη Βίλπας. 68-66. 30 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Λεκαβίτσιους. Κατσίβελης, κρατάει Κατσίβελης. Κατσίβελης θέλει να πάει μέχρι μέσα. Μια πάσα λάθος από τον Κατσίβελη. Εφηβιασμός. Όχι, κρατάει την μπάλα ο Walker για να επιδεχτεί τον χρόνο, 10 δευτερόλεπτα. 8, 7, 6. Walker, έλα πάει μέχρι μέσα. Σάββης για 3, 3 βολές, φάουλ από τον Λεκάβιτσιους, αν είναι δυνατόν, στο 1,5 δευτερόλεπτο. Νομίζω το χειρότερο λάθος μπορούσε να κάνει η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Να δώσει 3 ελεύθερες βολές στην Βίλπας. Ας είναι ο Σαββής, ας είναι ο παίκτης ο οποίος μπορεί να μην βάζει τις απίστευτες βολές. Αλλά και πάλι. Αποδοκιμασίες τώρα την βολή του Σαββής, την πρώτη από τις τρεις. Σαββής, μέσα η πρώτη. 69-66 η Βίλπας μπροστά.
10: Πόσο, 1,5 δευτερόλεπτο έχει ακόμα?
9: Ναι.
10: Μάλιστα.
9: 1,5 δευτερόλεπτα, άλλες δύο βολές έχει εκτελέσει ο Σάββης. Να δούμε 2 στις 2. 70-66. Η Βίλμπας φέρνει διαφορά 4 και μπορεί και 5 πόντων. Ο Σάββης με 1,5 δευτερόλεπτο που έχει να πετάξει την μπάλα λογικά. Απλά για να πει ότι έκανε ένα σουτ. Πάνω στο Λεκάβιτσιους, 3-3 έκανε ο Σίβας. Ο Σάββης, συγγνώμη. Καλά δεν υπάρχει από τον Λεκάβιτσιους που πέταξε την μπάλα. 71-66.
10: Ωραία.
9: Η Βίλπας είναι μπροστά στη λήξη της περιόδους, Άκη.
10: Ωραία. Θα περιμένεις να συνδεθούμε και πάλι σε πολύ λίγο. Εμείς, φίλες και φίλοι, πάμε από μπάσκετ σε μπάσκετ. Πάμε στο Σωτήρη Γεωργίου. Καλησπέρα, Σωτήρη.
12: Καλησπέρα, πώς είστε?
10: Καλά, φίλες, τι κάνεις, πώς είσαι?
12: Εδώ.
10: Η ΑΕΚ είναι πίσω στο σκορ. στα φρέσκα, 66-71. Τώρα θα ξεκινήσει η τέταρτη περίοδο.
12: Εγώ έτσι μάτσε το 15 πόντου.
10: Ναι, και ξέρεις ποια είναι η φάση, ότι ξεκίνησε πολύ χάλια η ΑΕΚ στο πρώτο δεκάλεπτο, ισορρόπησε στο δεύτερο, πήρε και κεφάλι στο σκορ με 9-10 πόντους και τώρα δυστυχώς είναι πίσω στο σκορ. Δεν ξεκίνησε καλά την Κρήτη.
12: Δύο πράγματα κρατήστε. Κατά πρώτον, αυτές οι διοργανώσεις στην πρώτη φάση είναι της πλάκας. Ξέρουν εμάς ότι θα περάσουν, έχουν πολλά παιχνίδια, τους ενδιαφέρει και πολλές φορές. Οπότε χαλαρές είναι. Η ομάδα σου όταν δεν πάει κάτι στο μάτς καλά, είναι σε καλή κατάσταση, σου λέει εντάξει, δεν χαλάσει ο κόσμος, δεν πείστηκε κανείς. Και το δεύτερο, ότι άκου, έχουμε ξαναπεί ότι δεν είναι στο επίπεδο που είναι ο ΠΑΟΚ, άρεσε τη καμία σχέση.
10: Ναι, και είναι σε εξέλιξη και το μάτς του Άρη, φίλε. Δύο λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, νωρίς είναι ακόμα 14-12. Τι άλλο, είχαμε τη νίκη της ομάδας Κολοσσός Ρόδου από τη Ρόδο απέναντι στην Κραϊόβα με 77-65. Είναι τελικό αποτέλεσμα αυτό.
12: Και... Καλά, εκεί τώρα αυτό είναι φίμπα γύρω καμική, τώρα καμή.
10: Ναι. Και ο Προμηθέας είναι μπροστά 54-38, Μπασκίμη η ομάδα που αντιμετωπίζει.
12: Για να καταλάβει κανείς σε τι κατάσταση είναι το μπάσκετ του Ευρωπαϊκού που γελάει ο κόσμος, γιατί όταν λέω ακριβώς όπως είναι, δεν πρέπει να υπάρχει ομάδα που να μην παίζει σε διοργάνωση ευρωπαϊκή. Εντάξει, αυτό τώρα...
10: Ναι, τρεις διοργανώσεις αυτές, φίλε, με πάρα...
12: Τρεις, πέντε είναι.
10: Ναι, σωστά είναι. Μιλάμε, παίζουν σχεδόν, ναι, μπράβο.
12: Άστο, γελάει ο κόσμος, μην ψάξεις. Λοιπόν, να πούμε ότι άκη πιστεύω το γυρίσει, θα κερδίσει και πιστεύω 5-6 πόντους κανονικά εκεί θα κερδίσει.
10: Ναι, πάω κέρδισε χθες λίγο δύσκολα.
12: Ναι, και πιστεύω ότι θα κερδίσει και... ποιος άλλος μας παίζει τώρα.
10: Ο Άρης.
12: Και ο Άρης θα κερδίσει, πιστεύω ότι πούστα. Είναι καλή ισπανική ομάδα, τα καλή. Είναι εκεί στη μέση της Ισπανίας προς τα κάτω, αλλά...
10: Δεν πάβει να είναι ισπανική ομάδα όμως.
12: Ακριβώς.
10: Στα του Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.
12: Λοιπόν, εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι το καλό ότι θα γυρνάει και ο Πάτσο.
10: Προς το παρόν, ο ίδιος ο Μπράντοβιτς.
12: Έχουμε άμεσο ρεπορτάζ. Δεν είναι ο φίλος ο Τόνι δίπλα. Καλά,
10: ο οποίος τι λέει, ότι γυρνάει και ο Χουάντσο.
12: Όχι, δεν γυρνάει ο Πάντσο.
10: Αυτό σου λέω. Δεν γυρνάει. Ο Φαλ και ο Ρογκαβόπουλος. Το είπε ο ίδιος ο Μπράντοβιτς στις δηλώσεις που έκανε για το αυριανό μάτσο.
12: Εντάξει, κοίταξε. Αύριο είναι ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Το πρώτο τεστ, crash test ακριβώς, γιατί είναι το πρώτο δυνατό μάτσο που θα ακούτε τα προηγούμενα εύκολα παιχνίδια. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός έχει τις απουσίες μεταξύ του Ναν και του Πάντσο και του Λούκα. Έχει βάθος βέβαια. Εκεί Φενέρ μάλλον δεν θα έχει το Λάρκιν ακόμα, δεν τον έχει. Νομίζω δεν θα τον έχει, αλλά δεν έχει παίξει καθόλου. Δεν είναι σε καλή κατάσταση εκεί Φενέρ, είναι πρώτη. Και αυτό γιατί και στην Τουρκία δυσκολεύτηκε μόνο να κερδίσει την Μανίσα 85-84. Ο Παναθηναϊκός στηρίζεται στην άμυνα όπως και η Φενέρ. Είναι οι δύο μαζί με τις κορυφαίες άμυνες. 70 από το Παναθηναϊκό η Φενέρ, 72 ο Παναθηναϊκός. Είναι πολύ νωρίς, εσύ μην βιαζόμαστε, γιατί ήταν και τα μάτς του ΆΚΑ, εντάξει, δεν σημαίνει ότι θα είναι καλές οι άμυνες, καλές θα είναι, αλλά όχι τόσο δυνατές, τόσο χαμηλό σκορ. Πιστεύω είναι ένα μάτς το οποίο τον Παναθηναϊκό, αν το πάρει, ανοίγει διάπλατο δρόμος για να κάνει ένα ονειρικό ξεκίνημα με 8 στα 8, γιατί θεωρώ θα περάσει και το Βελιγράδι. Πατήσαν και το άλλο δύσκολο μάτς που έχει στην πρώτη οκτάδα με τα 7 στο ΆΚΑ και τώρα στο Βελιγράδι που πατήσαν είναι αυτό με τη Χάμπολ. Δηλαδή, αν τον Παναθηναϊκό κερδίσει αύριο με τη φορά που θα έχει, δεν νομίζω ότι θα χάσει από τη Χάμπολ. Θα έχει και επιστροφές τότε και άλλων παιχτών. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι ένα κραστές και μια ευκαιρία να δημιουργήσει ο Παναθηναϊκός ένα εξαιρετικό σερί που θα το φέρει σταθερά στις πρώτες θέσεις βαθμολογίας και να το και το πλεονέκτημα της έδρας, ο οποίος είναι ο στόχος. Μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός πέρσι έχασε το πλεονέκτημα. Αν το είχε, μπορεί να ήταν και στο Final Four. Αν ήταν.
10: Ακριβώς.
12: Θα ήταν στο. Ακριβώς, καλά λέγει ο Τόνι. Λέω ότι παίξει. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό ότι ο Παναθηναϊκός ξεκινήσει καλά για να μπορέσει να βάλει που λέμε πλάτη, λέγει και στα λαγαλή με το φέρι για να βάλει για το πλεονέκτημα της έδρας. Τώρα η Φενέρ είπαμε δεν τρομάζει, είναι πολύ καλή ομάδα όμως, ειδικά στην περιφέρεια. Βέβαια λείπει μάλλον ο Λάρκιν, αλλά είναι δυνατή στην περιφέρεια. Κλειδίνει το μαρκάρισμα του Χόρτον Τάκερ. Στους ψηλούς υστερεί ο Παναθηναϊκός και εκεί έχει το δικό του θέμα. Αλλά και η Φενέρ εκεί υστερεί. Νομίζω ότι ταιριάζουν οι ομάδες γενικά στα φιλοσοφία. Φόρουν καλά. Παναθηναϊκός, φορολογικά και Φενέρ. Κάνε ένα μπάτσι πάρα πολύ σκληρό, πολύ δυνατό. πολύ ενδιαφέρον. Μεγάλοι προπονητές, ο Μπράδοβιτς και ο Σκεβίτσος. Ωραία, θα το δούμε αύριο. Ό,τι γίνει.
10: Και θα τα πούμε αύριο. Να σου πω, Παρί Βιλερμπάν είναι ένα μάτς σήμερα στις 10 παρατέταρτο.
12: Παίζουν σήμερα στη Γαλλία Παρί Βιλερμπάν. Ένα μάτς το οποίο είναι για την πρεμιέρα της αριστερά μουσική Ευρωλίγκα. Η Βιλερμπάν, η οποία με τη Βαλένθια που είναι 20 έχασε και 15 πόντους. Είπαμε ότι δεν θυμάστε που λέγαμε δεν υπάρχει Βιλερμπάν. Φέτος, όπως θα είχε κάνει ο Τόνι Πάρκερ εκεί. Σαν μεγάλο μέτωπο, είναι και προπονητή, γύρω όλα μαζί.
10: Όλα μαζί. Πρόεδρο, μεγάλο μέτωπο, προπονητή.
12: Σε λίγο να μαγειρεύει για του παίκτε. Αυτά τα. Εντάξει, είναι κακό, ρε παιδί μου. Αλλά θα σου πω πώ τα έκανε όμω. Λέει, θα φτιάξουμε πάτσε 25 εκατομμύρια και δεν έχουν 5. Ένα τεχνικό, μπράβο. Λοιπόν, η Πάρη και αυτή δεν έχει τίποτα, έτσι με το ξεχνάμε. Δεν είναι και αυτή τίποτα. Βέβαια, έκανε τη λέξη με τι Αλγύρε. Και την έκανε τη λέξη με τι Αλγύρε με ανατροπή στο τέλο και μου έκανε εντύπωση γιατί προσπέρασε τι Αλγύρε 76-71 και τελικά. Η Παρή έκανε 11-2 στο τέλος και καθάρισε το μάτς, που έκανε εντύπωση. Προσπαθεί να παίξει λίγο άμυνα με τον Λεφεύρ, τον Ευρωπονητή, να αλλάξει λίγο κάπως το στυλ της. Κοιτάξτε, το έχει απροβάσμα σαφώς η Παρή. Ο Ολυμπιακός, να πούμε ότι είχε μια τυχαία με τον Πλώτα για την Ελλάδα, βέβαια, αυτό αφορά. Και αυτό είχε να κάνει κυρίως για τον παίκτη, γιατί θα μείνει 6,5 μήνα. Ενώ ήταν καλός στα 10 λεπτά που παίξε στην Θεσσαλονίκη, στο Ιβανόφια με τον Ηρακλή. Θα πει ο Πάπας για την Εξάδα των Ξένων. Από εκεί και πέρα. Ο Ολυμπιακός έχει το χώρο στην Αμερική.
10: Για την εξάδα των Ελλήνων, όχι των ξένων.
12: Ναι, για τον Ελλήνων, ναι. Γύρισε, ναι, γύρισε σήμερα, άρα εντάξει. Και να πούμε ότι ο Ολυμπιακός δεν θα έχει θέμα, θεωρώ, με την ΕΦΕΣ, γιατί η ΕΦΕΣ θα έρθει με σημαντικές απουσίες. Εντάξει, έχει φύγει ο Mike James Pirton, έχει φύγει. Έχει
10: για τραυματίας, ναι, ναι.
12: Τραυματισμό, ακριβώς χάρη τη σεζόν αυτή. Πήρε τον Payne, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τον Mike James. Να δούμε και στην κατάσταση είναι. Είναι έξω ο Παπαγιάννης, είναι έξω και ο Κορδινιέ, ο καλός παίκτης. Η Έφης. Το μόνο ακριβώς, το μόνο που μπορεί να προβληματίσει τον Ολυμπιακό είναι ότι θα είναι σαν σουδέτερο, αν και θα έχει κόσμο. Ο Ολυμπιακός έχει 2.000 εισιτήρια, θα φύγουν λογικά και αυτό θα έχει 9.010 στο γήπεδο της ΑΕΚ. Είναι ένα θέμα αυτό για τον Ολυμπιακό, όμως ο Ολυμπιακός νομίζω ότι η Έφης είναι κάπως βελτιωμένη, σαφώς είναι βελτιωμένη σχέση με πέρυσι, αλλά. Παραμένει soft, παραμένει χωρίς τους καλούς ψηλούς. Ο Σάρης θέλει μια προσοχή. Ο Στραζέρ στην περιφέρεια θα είναι ο καλύτερος παίκτης. Είναι μια ομάδα εντάξει, συμπαθητική, light που λέμε. Κυνηγάει playoff. Αλλά ο Ολυμπιακός νομίζω ότι έχει τεράστια διαφορά σαν roster. Έχει γυρίσει και ο Μιλουντίνοφ. Οπότε ο Ολυμπιακός θα κερδίσει το παιχνίδι, δεν θεωρώ. Και εύκολα. Αλλά πώς στο Ολυμπιακό υπάρχει έτσι ένα θεματάκι με τον Τζόνς, με το γεγονός ότι έχει όλο νεύρα, ένταση, πολύ τεχνικές ποινές, δεν μπαίνει, βγαίνει κατευθείαν μόλις παίξει και όλα αυτά έχουν δημιουργήσει ένα θέμα.
10: Όπως τελείωσε πέρυσι, φίλε, με τα νεύρα έτσι ξεκίνησε
12: και
10: φέτος.
12: Όπως τελείωσε πέρυσι με τον Άρμη το επεισόδιο αυτό, που και εκεί τον κράτησε ο Ολυμπιακός, ενώ υπήρχε στην αρχή μια σκέψη, μη φύγει κτλ. Γενικώς πάντως δεν τίθεται θέμα αυτή τη στιγμή να φύγει ο Τζόνς. Απλά το λέω ότι υπάρχει προβληματισμό στον Ολυμπιακό για τον Τζόνς. Όπως αντίστοιχα είναι ευχαριστημένοι με πάρα πολύ με τον Εντζά, εννοείται που είναι αποκάλυψη και περιμένω και την άνοδο του Μακιντάρ στην επίθεση. Γιατί δημιουργικά ο Μακιντάρ, να πούμε ότι έχει πιο πολλές ασίστ από ό,τι είχε ο Γουόκα. Δηλαδή ο Μακιντάρ αυτή τη στιγμή είναι σε 6,5 ασίστ μέσον όρο σε 15-16 λεπτά που παίζει συμμετοχή. Άρα λοιπόν δημιουργικά είναι πολύ καλό. Είναι όμως άτολμος επιθετικά όπως και ο Γουόκα, γιατί δεν έχει δέσει εκεί και στην άμυνα, λίγο θέλει δουλειά ακόμα. Αλλά δεν σκοράρει, δεν έχει μόλις 2 πόντους. Αλλά δημιουργικά ο Ολυμπιακός, θα πούμε στον Άσο, γιατί το είπαμε, έχει γίνει πολύ ντόρος και είπαμε ότι μιλάμε για μπάσκετ, να μιλάμε για γκολφ τώρα. Αν θέλουν κάποιοι, δηλαδή, εδώ βγήκαν και είπαν ότι έλειψε ο Γουόκα. Δηλαδή, έλειψε ο Γουόκα από πίσω είχε 5 πόντους, 5 assist σε 32 λεπτά και έχει τώρα το Μοντέρο, το Μακιντάρι που έχουν 20 πόντους και 12 assist και υπάρχει σύγκριση. Δηλαδή, τι δεν μπορώ να καταλάβω.
10: Μέρα με τη νύχτα, φίλε. Τέλος πάντων.
12: Ο καθένας δεν θέλει, το δω αγαπούλης και να κάνει κλίτς από ό,τι ήταν.
10: Νομίζω ότι από αύριο θα
12: βγούμε. Ακούμε και εμείς ότι έχω κάτι φίλους να ξέρεις, που λέγανε χθες, σκεφτόμαστε να αγοράσουμε καμιά ομάδα εδώ πέρα, μου είπα να φέρουν 3-4 μπίλιον.
10: Ωραία. Πάρε ομάδα και εγώ οδηγός.
12: Καλά λέμε και εμείς ότι θέλουμε εδώ με τον Τόνι.
10: Λοιπόν, βλέπω από αύριο να βγάζω τον Τόνι, φίλε.
12: Αφού ακούμε ότι έλειψε ο Γουόκα, ότι λείπει ο Γουόκα από τον Ολυμπιακό και την άμυνα του Μαξού, ο Γουόκα στην άμυνα, το παραμύθι αυτό το έχω ξαναπεί. Ποια άμυνα, ο Γουόκα παλιά όταν ήθελε πει άμυνα, ναι, ήταν πολύ καλό. Τώρα πει για μια άμυνα. Επίση άκουσα το άλλο φοβερό. Ότι λέει, τα ακούω από πολλούς, δεν πειράζει, δεν ακούω από έναν από ρεπίδι μου, τα ακούσα από πολλούς και δεν θέλω να πω το άπεις και πώς. Και λέει, ακούσα το άλλο, λέει ότι κάνει over tripling ο Μακιντάρ, ενώ εγώ έπαιρνε την μπάλα και αλλιά τα παντούπα, δεν έκανε over tripling. Αυτά.
10: Λοιπόν, από αύριο θα βγάζω τον Τόνι, μου φαίνεται.
12: Τον Τόνι το βγάζει, ναι, να τα λέει ωραία.
10: Τα λέει, τα λέει ωραία. Τα χαιρετίσματά μου. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη.
12: Να είστε καλά.
10: Γεια χαρά. Λοιπόν, ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου, φίλες και φίλοι. Μιλήσαμε βέβαια για μπάσκετ. Σε δευτερόλεπτα θα πάμε στον Γιώργο Ιωάννου να σας πω πως πραγματικά εντυπωσιάστηκαν οι Ισπανοί στο Νικ Γκάλις Χολ στη Θεσσαλονίκη. Έτσι από, γιατί θύμισαν από άλλες εποχές αυτές οι εικόνες. Πάρα πολλά χαρτάκια, χιλιάδες χαρτάκια έπεσαν από τις εξέδρες και κάλυψαν το παρκέ. Περίπου 10 λεπτά καθυστέρησε να ξεκινήσει το μάτς. 6.300 φίλοι του Άρη έδωσαν το δικό τους ευρωπαϊκό σόου και απέδειξαν πως η κυτρινόμαυρη εξέδρα παραμένει ένα από τα πιο δυνατά όπλα της ομάδας. Πάμε και πάλι στον Γιώργο Ιωάννου. Ντέρμπι το μάτς της ΑΕΚ. Έλα Γιώργος, ακούμε.
13: Σάκη με 77-76, η Βίλπας είναι μπροστά, η ΑΕΚ έχει βολέ.
10: Χέρι-χέρι.
13: Με τον Νόλε είναι. Χέρι-χέρι. Με τον Τζόζεφ, συγγνώμη. Τζόζεφ. Νέλη Τζόζεφ. Βάζει την πρώτη 77 όλα στα 6-17. Για το τέλος, σε αυτό που ανέφερε για τους οπαδούς του Άρη Σάκη, πρέπει να σου πω ότι εντάξει, παράδοσή τους είναι νομίζω αυτό το σώμα με τα χαρτάκια.
10: Φίλε, αυτό μου θύμισε τις παλιές εποχές που ο Άρης μεσορανούσε.
13: Δεν τις έχω προλάβει, αλλά είναι ωραίο που επιστρέφουμε σιγά σιγά.
10: Οι παλιές εποχές, φίλε, ήταν τις Πέμπτες, όλοι, όποια ομάδα και να υποστήριζαν, έβλεπαν Άρη. Και τις Κυριακές στο ποδόσφαιρο έβλεπαν την κάθε τη δικιά τους ομάδα, έτσι.
13: Στο μεταξύ ο Γόκερ Σάκη σκοράρει για το 79-78, η ΑΕΚ πέρασε για λίγο μπροστά και τώρα ξανά η Βίλβας έχει προβάδισμα. Λεκάβιτσιους 79-78, 5 και 50. Λεκάβιτσιους παίρνει φάουλ. Φάουλ από τον Τσέιβις. Τέταρτο φάουλ του Τσέιβις. Και αυτός μένει στην κόκκινη ζώνη. Στον κόκκινο συναγερμό και αυτός στο κομμάτι των φάουλ. Πλέον κάθε άμυνα που θα παίζει θα περιέχει ρίσκο. Η πάσα καλάθια απίστευτη ασίστ. Απίστευτη ασίστ από τον Κατσίβελη, εξαιρετικό κόψιμο από τον Κατσίβελη, ο Ρεκάβιτσου του στην ασίστ. 80-79 προς τα ΑΕΚ. Πρέπει να βγει άμυνα τώρα. Σέιβις. Περνάει, τελειώνει τη φάση. Καλάθι ο Σέιβις. Μπροστά στον Τζόζεφ. Και ο Λεκάβιτσιους οργανώνει. Λεκάβιτσιους. Ο Μπάρτλεϊ. Μπάρτλεϊ θα εκτελέσει για τρεις. Ναι! Μύγηκα στο τρίπο του Μπάρτλεϊ. 83-81. Η ΑΕΚ περνάει μπροστά. Θέλει να απαντήσει ο Λίντμπεργκ. Wow, το βάζει από τη γωνία. Στα 4-65 μπροστά και πάλι η Βίλπας. 83-84. Στα 4-40 τώρα η ΑΕΚ έχει την κατοχή. Κατσίβελης. Κατσίβελης έδωσε στον Μπάρτλεϊ. Μπάρτλεϊ. Θα το ψάξει, θέλει να απαντήσει. Όχι. Το rebound το πήρανε οι Φιλανδοί. Η Σαλόν Βίλβας έχει την κατοχή και το προβάδισμα. Και τώρα ο Γόκερ οργανώνει. Ο καλύτερος παίκτης της Βίλβας, 25 πόντων του 3 πόντων. Με αναπήδηση, rebound, ο Σέιβις που σκοράρει. Για το 86-83. Ο 86-83 τρέχει 54. Άστοχο το σουτ κατοχή για την ΑΕΚ. Έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια και 54. Άστοχο το σουτ κατοχή για την ΑΕΚ. Έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του ο Σέιβις.

0: να παίρνει πάνω το Pink Floyd. Η ΑΕΚ εδώ γλίτωσε από όλη τη τα χειρότερα. Εδώ λάθος και πάλι μπάλα στον Walker. Walker, άλτο, η πάσα σέιβις, επιθετικό φάουλ. Δεν θα μετρήσω καλά την οδηγήση. Επιθετικό φάουλ από τον άλτο. Χάρη στην οξυδέρκεια του Δημήτρη Κατσίβελη να στηθεί και να πάρει το επιθετικό φάουλ. Και μάλιστα ο άλτο κάνει το πέμπτο του φάουλ που σημαίνει ότι γίνεται ο πρώτος παίκτης του παιχνιδιού που αποβάλλεται. Ο Ερτέλ μπαίνει στη θέση, μπαίνει στο παιχνίδι. Κατσίβελη, Ερτέλ, Πίχνεϊ, Μπάρτλεϊ και Νούλεϊ. Η πενταλατσάκ, Μπάρτλεϊ, παλεβαίνει ο Πίχνεϊ, του δίνει ένα σκριν. Έγινε και αλλαγή στα σκριν, εδώ ο Ερτέλ επιστρέφει την πάρα στο Μπάρτλεϊ. Μπάρτλεϊ, σούτ από μέση απόσταση, για δύο το βάζει. 86-85 στα 3-0-5 3-0-6. Η ΑΕΚ μειώνει και πρέπει να παίξει άμυνα. Walker, Walker έχει μπροστά του τον Pinkney. Walker θέλει να πάει μέχρι μέσα. Walker καλάθι και φάουλ αν είναι δυνατόν. Πήρε την επαφή και σκόραρε. Ο Walker νομίζω αν νικήσει η Βίλπας απόψε πρέπει να...
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Πολύ λίγο να κάνεις και την αποφώνησή σου και το σχολείο σου βέβαια. Εύχομαι νίκη της συνέχεια. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ εμείς φτάσαμε στο τέλος. Θα πρέπει να παραδώσουμε σκητάλη στον Βασίλη Γερασίμου που ακολουθεί. Ο Σάκης Μπουσδούνης ήταν στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πολόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η ΕΦ ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Θα σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Ευχαριστώ όλους σας που ήσασταν μαζί μου και σήμερα. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Μείνετε εδώ, έχει το Βαθύλου Γερασίμου. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Καλό βράδυ, να είστε καλά.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά.

0: από φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπαρμπεκιού λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
3: Ουλιτερβέτεν Ελλάδα Sports 94.

0: 4,3.
1: Λοιπόν, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Πάμε κατευθείαν στο Γιώργο Ιωάννου για τα τελευταία δευτερόλεπτα, 1,5 λεπτό περίπου, για το μάτι ΣΑΕΚ με τους Φιλανδούς. Γιώργο Ιωάννου, έχεις το λόγο.
2: Βασίλη μου, έχουμε time out. Καλησπέρα καταρχάς. 89-88 η Βίλπας είναι μπροστά. Η ΑΕΚ μένει καταρχάς 1-20. Η ΑΕΚ δεν έχει δείξει σε καμία περίπτωση καλή εικόνα απόψε. Γενικότερα δεν έχει διαχειριστεί σωστά το παιχνίδι. Πήρε προβάδισμα 10 πόντων στη δεύτερη περίοδο και δεν έχει καταφέρει να διαχειριστεί από εκείνο το σημείο και μετά. 89-88. Στο 1-20 τα πράγματα δεν είναι εύκολα σε καμία περίπτωση. Δεν μένει πολύ, μένουν 5 δευτερόλεπτα. Ναι. Σιγά σιγά επιστρέφουν οι ομάδες. Ακούστηκε η κόρνα, επιστρέφουν οι παίκτες τσάκ από το time out. Η Βίλπας έχει επαναφορά για 2,4 δευτερόλεπτα. Πρέπει η ΑΕΚ να βγάλει αυτή την άμυνα οπωσδήποτε. Μία άμυνα 2,4 δευτερόλεπτων. Πρέπει να βγάλει 2,5 δευτερόλεπτα άμυνα. Δεν γίνεται να μην τη βγάλει, πρέπει να τη βγάλει αυτή την άμυνα. Είναι το φαβορί, το έχουμε πει, ήταν το φαβορί. Και κοντεύει να χάσει το παιχνίδι μόνη της. Για να δούμε τι θα κάνει τώρα η Βίλπας. Επαναφορά, η μπάλα βγήκε προσωρινά. 1,5 δευτερόλεπτα. Η μπάλα ξανά εκτός για την Βίλπας. Μία άμυνα μένει. Μία άμυνα για να έχει την ευκαιρία η ΑΕΚ να προσπεράσει. 1-19 για το φινάλε. 1,5 δευτερόλεπτο, Βασίλη. Ο Χόκερ στην επαναφορά. Ο Τσέβις δεν ξέρω αν θα βγει αυτός ή ο Τζέφριν και τα σκριν. Για να δούμε τι θα κάνουν τώρα. Σουτ για 2, άστοχο, rebound από τον Μπάρτλεϊ και ο Ερτέλ οργανώνει. Ο Τωμά Ερτέλ, ένας πάρα πολύ έμπειρος παίκτης. Τον έχουμε δει χρόνια στην Ευρωλίγκα. Ερτέλ, τελειώνει την φάση, εννοείται. Είπαμε, είναι πάρα πολύ έμπειρο, στο 90-89, μπροστά η ΑΕΚ, στο 1-0-3. Και ώρα για άμυνα. Όλοι σαν Λαρίνα, όρθια, πέφτει η άμυνα μαζί με τους παίκτες που το έκανε φάγοντα. Πήρε την μπάλα, ο Τζέφρις του σκοράρει, αν είναι δυνατόν. Σκόραρε. Ο Γόκερ κατέβασε την μπάλα, πήρε την μπάλα, ο Τζέφρις και σκόραρε 91-90. Τελευταία 40 δευτερόλεπτα. Ερτέλ. Θα κρυφθεί την τελευταία κατοχή και φαίνεται. Φάουλ που δεν σφυρίζεται. Ερτέλ. Από μέση απόσταση για 2. Είναι άστοχος. Και τώρα η Βίλπας έχει την κατοχή, πρέπει να γίνει φάουλ εδώ. Το κάνει ο Μπάρτλεϊ. Στα είναι το δεύτερο του φάουλ στα 20,5 δευτερόλεπτα. 91-90 μπροστά η Βίλπας και βολές για τους Φιλανδούς. Βολές για τον Ινάμα. Ο Ινάμα εκτελεί 2 ελεύθερες βολές. Like. Θα έχει επίθεση. Θέλω να δω αν θα τη στείλει από τη μέση γηπέδου. Δεν το νομίζω, πιστεύω να τη στείλει να τη ξεκινήσει από την τελική γραμμή μέσα η πρώτη βολή από τον Ινάμα. 92-90. Πρέπει φυσικά τώρα πήρε την παλαιά και αρχίζουν ως γνωστόν τα σφυρίγματα. 93-90. Στα 20,5 δευτερόλεπτα, time out καλή, ο Ντράγιαν Ζάγοντα. Βασίλη, να κρατήσουμε το μικρόφωνο.
1: Ναι, Γιώργο, κρατάς.
2: Να χάσουμε δευτερόλεπτα.
1: Κρατάς το μικρόφωνο, συνεχίζεις κανονικά.
2: 93-90, η ΑΕΚ ήταν το φαβορί και τώρα κινδυνεύει άμεσα να χάσει ένα παιχνίδι το οποίο θεωρητικά το είχε. Το είχε του χεριού της. Ο καλύτερος της ΑΕΚ είναι με διαφορά από τον δεύτερο ο Φρανκ Μπάρτλεϊ που έχει 24 πόντου σαν το νούμερο της φανέλας του. Από πίσω τον Τζόσεφ υπάρχει και ο Νόλεϊ στους 7 πόντους ο Ερτέλ που πριν λίγο παραλίγο να δώσει το παιχνίδι στην ΑΕΚ. Απ' την άλλη για τη Βίλπας. Ο Γουόκερ έχει κάνει απίστευτη εμφάνιση, έχει σημειώσει 28 πόντους. Ο Σέιβις έχει σημειώσει 21, 12 ο Άλτο, 11 ο Τζέφρις. Ο Άλτο έχει τελειώσει το παιχνίδι με 12 πόντους, καθώς ο παίκτης της Βίλμπας έχει σημειώσει τα 5 φάουλ και έχει αποβληθεί. Το time out έχει ολοκληρωθεί, αναμένουμε τους παίκτες και των δύο ομάδων στο παιχνίδι, στο παρκέ. Για την συνέχεια του αγώνα, 14 δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ που θα επαναφέρει από το δεύτερο μισό του γηπέδου. Yeah. 20,5 δευτερόλεπτα, τα 14 ανήκουν στην ΑΕΚ. Και τώρα πας σε γρήγορη επίθεση, δεν ξέρω. Ίσως και να συμφέρει την ΑΕΚ να τελειώσει τη φάση της τώρα με ένα γρήγορο γαλάφι έστω και δίποντο. Επαναφορά από τον Ερτέλ στον Μπάρτλεϊ. Μπάρτλεϊ θα το πάρει, θα πάρει τρίποντο ο Μπάρτλεϊ. Το έβαλε! Το έβαλε ο Μπάρτλεϊ 93-90. Και τώρα μια άμυνα, 10 δευτερόλεπτα. Γόκερ πάει μέχρι μέσα, σηκώνεται για δύο, είναι άστοχος. Μπορεί να έχει επιτεθεί. Καθούμε, λιτούλα, κρύο ένα, καλάθι. Κάνε κομμάτιο. 1,2 δευτερόλεπτα, η ΑΕΚ παίρνει το προβάτισμα. Ένα φινάλε που ούτε ο Τζέις Ρόμος της Βίλας της Γένας μπορούσε να φανταστεί. Time out της καλές η Βίλας στα 1,2. Πρέπει η ΑΕΚ να παίξει μια άμυνα 1,2 δευτερολέπτων. Το καλάθι το βάζει ποιος άλλος, ο πιο έμπειρος της ομάδας. Ο πιο έμπειρος, ο Τωμά Ερτέλ, αυτός ο παιχταράς. Ακόμα και στα 37 του χρόνια δείχνει ότι το μπάσκετ δεν μπορεί να ξεχαστεί. Η Σαν Λαρίνα, οι φίλοι της ΑΕΚ που βρίσκονται στη Σαν Λαρίνα είναι όρθιοι. Τα δεσιμπέλα όπως καταλαβαίνετε είναι ψηλά. Ας μην είναι γεμάτη η Σαν Λαρίνα. Ας μην είναι γεμάτη. 1,2 δευτερόλεπτα. Λίγα δευτερόλεπτα μένει για να ολοκληρωθεί το time out, Βασίλη. Ένα φινάλε που ίσως μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν μπορούσε να το φανταστεί ούτε πιο αισιόδοξος φίλος της ΑΕΚ που έχει έρθει στη Σαν Λαρίνα που το βλέπει το παιχνίδι από τηλεόραση όταν στα 20,5 δευτερόλεπτα το παιχνίδι είναι 93-90 για την Βίλπας και μέσα σε 19 δευτερόλεπτα η ΑΕΚ καταφέρει να σκοράρει 5 πόντους. Τι να πω. Για να δούμε τώρα. Μία άμυνα. Δεν πρέπει να γίνει φάουλ, δεν πρέπει να γίνει τίποτα. Πρέπει απλώς να βγει η άμυνα. Να μην σου τάρουν υπογαλές συνθήκες. Ο Γόκερ ότι παρεμπάλα φαίνεται. Γόκερ θα το πάρει το σουτ. Τη λήξη. Έξω. Το πήρε η ΑΕΚ το παιχνίδι. Το έκανε το 1-1 η ΑΕΚ. Με αυτή την άμυνα την τελευταία. Μια ματσάρα που τελειώνει με νίκη της Ένωση. Τα εύκολα δύσκολα είχαν η ομάδα του Τρέγκαν Σάγκοντα Μπόρσε που δεν παρουσίασε καλή εικόνα. Ωστόσο καταφέρνει, δεν ξέρω, με την ψυχή και με την ψυχή των παικτών της, με την εμπειρία του Ερτέλ, με το βάρος της φανέλας της, παίρνει το παιχνίδι απόψε. Ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, έτσι όπως εξελίσσεται τουλάχιστον, γιατί οι υποκανονικές συνθήκες με την εικόνα που ξέρει να βγάζει η ΑΕΚ, νόμιζα ότι έχει πάρει πολύ πιο εύκολα. Τελικό αποτέλεσμα. Στη Σαν Λαρίνα, ΑΕΚ. Σαλόν Βίλμπας 95-93.
1: Λοιπόν, Γιώργο, τέλος καλό, όλα καλά για την ΑΕΚ, τα οποία τα χρειάστηκε εκεί που βρέθηκε μπροστά στο πρώτο ημίχρονο, τα χρειάστηκε στο πρώτο δεκάλεπτο, τα χρειάστηκε στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι δεν είναι. Τελικά, μετά από αγώνα και γκραν φινάλε, πήρε το τρίπτο, την νίκη, ξεκινάει την πορεία της στο Champions League με το δεξί, έστω και δύσκολα, έτσι δεν είναι.
0: Μ' ακούς Γιώργο?
2: Δεν σ' ακούω, σ' ακούω. Εντάξει, θα χρειάστηκε. Δεν ήταν καλή εικόνα αυτή που παρουσίασε σε καμία των περιπτώσεων. Ωστόσο και μόνο αυτό από ό,τι φάνηκε αρκούσε. Αρκούσε απέναντι σε μια Βίλμπα που πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια. Έκανε απίστευτη εμφάνιση για τέτοιο outsider. Είναι μια ομάδα που δεν τη γνωρίζει ο κόσμος. Αυτό θέλω να πω.
0: Πολλά τρίποντα, Γιώργο, ε.
2: Έτσι. Η αλήθεια είναι. Τι να πούμε, εντάξει.
0: Εύστοχη, πολύ εύστοχη ομάδα από τα τρίποτα.
2: Εύστοχη ομάδα, εύστοχη ομάδα. Γενικά βλέπω και τέσσερις διψήφιες από την Φιλιππάς, η οποία κατέβηκε με 10 παίχτες. Απλά να σου το πω αυτό, έτσι.
0: Ναι,
2: αποστολή
0: ναι.
2: 10 παιχτών. Ο Ερτέλ έχει βάλει 9 πόντους από τους 9 αυτοί οι τέσσερις που έχει βάλει στο τέλος, που βάζει στην αρχή μπροστά την ΑΕΚ, πιασμένη πίσω μετά. Και μετά οι άλλοι δύο που δίνουν τη νίκη.
0: Και το μεγάλο τρίπολο του Μπάρτλεϊ, να πούμε.
2: Το μεγάλο είναι νομίζω.
0: Και το μεγάλο, και το μεγάλο τρίπολο του Μπάρτλεϊ που ισοφάρισε το μάτς.
2: Τεράστιο σου ήταν από τον Μπάρτλεϊ, ναι. Ο οποίος έχει βάλει 27 πόντους, έτσι.
0: Ναι, ήταν πάρα πολύ καλός.
2: Αλλά νομίζω αυτοί οι τρεις είναι καλύτεροι. Είναι λίγο πιο. Λίγο πιο, να το πω. Είναι λίγο ανώτεροι. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι κρίσιμα σουτ.
0: Σωστό, σωστό. Οκ, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είδες ωραίο μάτς, αυτή είναι η αλήθεια. Το ευχαριστήθηκες. Με grand finale. Όλα καλά. Να είσαι καλά, Γιώργο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Γεια χαρά.
2: Καλό βράδυ.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, Γιώργο Ιωάννα, από Σαν Λαρίνα, η ΑΕΚ κέρδισε, έστω και δύσκολα, στο τέλος την φιλανδική ομάδα και ξεκινάει με το δεξί της υποχρεώσης της για το Champions League. Λοιπόν, εμείς τώρα να πούμε κανονικά καλησπέρα σε όλη την παρέα. 10 λεπτά μετά τις 9, 7 Οκτωβρίου, βραδάκι Τετάρτης, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γεράσιμου, εσείς πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Λοιπόν, χαλάρη ημέρα σήμερα, μόνο μπασκετάκι έχουμε. Σήμερα, αύριο και Παρασκευή. Μάλλον Παρασκευή έχουμε και παιχνίδια από πρωταθλήματα ευρωπαϊκά, αλλά πιο πολύ μας ενδιαφέρει το μπάσκετ αυτό το τριήμερο που παίζουν όλες οι ελληνικές ομάδες. Παίζει και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αύριο Πέμπτη, ο Ολυμπιακός την Παρασκευή. Σήμερα έχουμε ένα μάτς για την Ευρωλίγκα, το οποίο ξεκινάει στις 10 παρατέταρτο, Παρί με τη Βιλερμπάν. Πάμε να δούμε τι είχαμε τώρα στα υπόλοιπα μάτς. Πάμε πρώτα στο EuroCup να δούμε τελικά αποτελέσματα. Στο EuroCup, FIBA EuroCup και Champions League. Τα μέχρι τώρα τουλάχιστον τελικά αποτελέσματα. Λοιπόν, τελικό κλουζ Νάποκα με τη Βενέτσια 98-92. Μπαλκάν Μπασάξεχιρ. Εδώ έχουμε 60-101 τελικό αποτέλεσμα. Η Μπαλκάν δεν μπόρεσε να κάνει κάτι. 101 πόντους έφαγε, 60 έβαλε, 50 πόντους διαφορά. Όπου Παναγία μου. Λοιπόν, δεύτερη περίοδο στο Αλεξάνδριο εκεί, στον Νικ Γκάλης Άρη Σαν Παύλο Μπούργκο 40-24. Καλή διαφορά για τον Άρη στην δεύτερη περίοδο. Στην τρίτη, ναι, παρακάτω έχουμε Τσέμνιτς Νεπτούνας 57-42. Ξεκίνησε πριν από λίγο το τρίτο δεκάλεπτο. Τορτώνα με τη Λεμάν 35-32. Και Ρώμα Πανεβέζης 13-7 στα πρώτα λεπτά. Αυτά μιλάμε είναι για το EuroCup. Πάμε στα τελικά του Champions League. Τραμζονσπορ Ναντέρ 93-83. Στην παράταση από ό,τι βλέπω, στην παράταση κέρδισαν οι Τούρκοι. ΑΕΚ Σαλόν Βίλπας 95-93. Και τελικό Σλάβια Πράγας με την Άλμπα Βερολίνου 86-110. Από εκεί πέρα έχουμε Juventus Unicaja 38-66. Juventus άστο μπάσκετ, πήγαινε στο ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ φαίνεται δεν το έχεις καλά. Λοιπόν, 38-67. Αντβέρπε Σομπατέλη είναι 20-14. Βόνι Πόρτο 16-5. Βέκτα Μούρθια Βαρέζε. Μάλλον, συγγνώμη. Βόνι Πόρτο 16-5 και Σουμπότισσα Βέτκα 13-9. Πάμε και στο FIBA Europa Cup. Έχουμε τελικά αποτελέσματα στο Lions με την Lions Γενέβης. 83-105. Κολοσσός Ρόδου Κραϊόβα 77-65 νίκη για την ομάδα από τη Ρόδο. ΑΕΚ Λάρνακας Βούρτσμπουργκ, σπουδαία νίκη για την ΑΕΚ Λάρνακας, κέρδισε τη γερμανική Βούρτσμπουργκ 73-65. Εροξπορ με την Γκένσε 92-63. Κεραυνός Παρνού 88-70. Ο Πάβα Σπλίτ 68-74. Ο Ραντέα Φρίμπουργκ 93-67. Ρίγα Λοκομοτίβ Πλότιβ, τελικό και αυτό 106-83. Σε εξέλιξη τώρα έχουμε την Κάλεβ με την Κορτέζ Μπάσκετ 64-70. Μπέικεν Μπενφίκα 48-61. Τρέπκα Προμηθέας Πατρών 73-84. Μπασκίμι Βαλμιέρα 64-55. Σεντζίν Νίτρα Μπλου 42-50. Και πριν από λίγο ξεκίνησαν δύο μάτς, Σαλόν Σαονέ Μάντσεστερ 12-11 και Τρίερ Μπατούμι 11-13. Αυτά λοιπόν τα μπασκετικά, δεν είχαμε πολλά έτσι στο κουπόνι του ποδοσφαίρου. Ένα παιχνίδι έτσι λίγο σοβαρό από τη Φιλανδία, την πρώτη κατηγορία. Γκινστάν Ιντερ Τούρκου έμειναν στο 0-0. Από εκεί πέρα δεν έχουμε. Έχουμε δύο παιχνίδια για την Αλγερία. Δεν κάνω λάθος, όσοι παίζετε Αλγερία, ναι, League One. Κωνσταντίν Μπίσκρα 1-0 ημίχρονο και Μπεν Ακνούν LBR 2-0 στο 49. Αργότερα έχουμε τα πιο έτσι παιχνίδια μετά τη μία. Δύο παιχνίδια από το κύπελο της Χιλής και αργότερα μία και μισή και μετά έχουμε παιχνίδια από την πρώτη κατηγορία και την δεύτερη της Βραζιλίας. Αρκετά παιχνίδια, αλλά όλα αυτά μετά τη μία και μισή.

0: Λοιπόν, 15 λεπτά μετά τις 9, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Γραμμές ανοιχτές, 210-220-5943, 215-215-5943, τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Για πάμε στην πρώτη καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βίλη.
0: Γεια σου, Αντρίκο μου. Καλησπέρα, καλησπέρα, φίλε.
1: Να σου κάνω σε φταί.
0: Καλά, καλά.
1: Αχωτική είναι η τσάκ, έτσι.
0: Πολύ, τι αχωτική, μόνο αχωτική.
1: Με τη Φιλανδική, εντάξει, ακόμα αρχίνεται, παιδιά, εντάξει, οι ομάδες ακόμα είναι ψάχνονται.
0: Θα ήταν όμως κακή ήττα αυτή, άμα ξεκίναγε με ήττα. Τελικά, τέλος καλόλα καλά.
1: Μακάρι
0: και
1: άλλες
0: ελληνικές ομάδες
1: να
0: καλά πήγαν. Ο Πάο κέρδισε, ο Άρης κερδίσει λογικά, ο Κολοσσός κέρδισε, ο Προμηθέας κέρδισε, ο Ηρακλής κέρδισε.
1: Αλλά εμένα με συναχωρεί που δεν παίζουν πολλοί Έλληνες παίχτες, έτσι.
0: Εντάξει, έχει αλλάξει το μπάσκετ όπως το ποδόσφαιρο. Υπάρχουν πολλοί ξένοι, πολλοί Αμερικάνοι. Αν και στην ΑΕΚ σήμερα κάποια στιγμή, από ό,τι άκουγα στο ραδιόφωνο, είχε μέσα 4 Έλληνες. Κατσίβελη, Λαρετζάκη, Τσαλμπούρη και το Φλιόνι. Και τον Ερτέλ στην πεντάδα. Μια πεντάδα που είχε κατεβάσει.
1: Ο Ολυμπιακός έχει αυτό το. Ο Φιλιώτη θα χτύπησε τώρα αυτό. 6 εβδομάδες έξω θα κάτσει.
0: Ναι, κρίμα το παλικάρι. Κρίμα περαστικά να πούμε. Στην Ερέγκο να γυρίσει. Εντάξει, μωρέ, έχει αλλάξει και τον μπάσκετ στην Ευρώπη.
1: Εγώ βλέπω από του καινούς τώρα ο Ματζούκας είναι πολύ καλός. Ναι, ακούω που το βλέπω.
0: Ειδικά η χρονιά που κάνει φέτος. Γιατί πέρυσι με τον Αταμάν δεν πήρε πολύ χρόνο συμμετοχής.
1: Όχι, καλά, ο Αταμάν τα έχει κάνει.
0: Ενώ φέτος που ο Μπράντοβιτς του δίνει το δικαίωμα να παίξει αρκετά παιχνίδια και του δίνει την ελευθερία να σουτάρει και να παίξει τον μπάσκετ που ξέρει, βλέπεις ότι πάει πολύ καλά. Μπράβο του.
1: Και εντάξει, ο πρώτος θα αξιοποιήσει και το Μωράιτη. Ναι. Ήθελα να πω για τη διακοπή τώρα. Πολύ μεγάλη διακοπή.
0: Πολύ, και πολύ μεγάλη και κάνουν
1: παράπονα. Κάτι έπισα ήταν να μην ξαναγίνει.
0: Ναι, ναι, κάνουν παράπονα προπονητές, κάνουν παράπονα ομοσπονδίες.
1: Ότι... Ο Φρόιλερ, εγώ θα πήγαινα με κάτι άλλο, να κάνω έξω την διαμαρτυρία στην Ελβετική Πρεσβεία. Έπαιξε 4-90 λεπτά, έτσι.
0: Έπαιξε με τον Ολυμπιακό μαζί, έχει παίξει 7 παιχνίδια. Σε 25 μέρες, φίλε.
1: Δεν είναι. Τι
0: δηλαδή, μέρα παραμέρα. Κάθε τρεις μέρες έπαιζε ένα παιχνίδι στην ουσία.
1: Τι πρόβατα είναι αυτά τώρα.
0: Ναι, κάνουν πολλά παράπονα και οι προπονητές. Ο Γκασπερίνι έκανε πολλά παράπονα. Ότι αυτό δεν είναι τώρα. Σταματάμε 4 εβδομάδες. Είναι πολλές οι εβδομάδες. Πολλές. Ναι, 4 παιχνίδια μάλλον σε 20 μέρες είναι πολλά. Και είναι παιχνίδια τα οποία είναι σοβαρά παιχνίδια, δεν είναι φιλικά.
1: Ναι.
0: Είναι πείσμα που έχουν ένταση, που έχουν προκρίσεις, παίζονται προκρίσεις, είναι δύσκολο.
1: Αυτό το προπονητή αφού βλέπει είναι μεγάλο τώρα τι παιχνίδι τώρα και κάνει τον αλλαγή τώρα, τον έχει συνέχεια και το 4-90 λεπτά να παίζουν.
0: Τώρα θα δούμε τώρα την Κυριακή πώς θα
1: γίνει. Και ο Πουέρτα τώρα γυρνάει αύριο, έτσι, εμάς.
0: Ναι, και ο Πουέρτα γυρνάει αύριο, πολλοί προσφαριστές
1: γυρνάνε
0: αύριο γιατί είναι μακρινά ταξίδια, υπάρχει κούραση, να δούμε τώρα προπονητές πρέπει να διαχειριστούν τώρα τις ομάδες. Γιατί είναι πολύ διεθνής από τις ομάδες, τις 4 πρώτες ομάδες. Είναι πολύ διεθνής παίχτης.
1: Και το καλό, άκουσα σήμερα το Νέλ Καντή, λείπει στο προβολικό.
0: Εχθές, ναι.
1: Και κάτι άκουσα ότι θα γίνεις πιο γρήγορα, λέει.
0: Μακάρι ο άνθρωπος.
1: Γιατί διαχείρισαν, ναι.
0: Μακάρι.
1: Και ένα τελευταίο θέλω να πω για τις ομάδες που παίζουν στην Super League. Για μένα οι ομάδες έπρεπε να είναι 10, οικονομικά εύρωστες. Τώρα ομάδες τώρα Βόλος, εκεί Φυσιά και που δεν μαζεύουν κόσμο, ρε παιδιά, δεν έχουν και γήπεδο κιόλας, εκεί Φυσιά.
0: Ναι, μωρά, δεν πάω να απαγορέψεις όμως μια ομάδα να ανέβει. Δηλαδή το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα το οποίο το παίζει όσο ο κόσμος. Δεν μπορεί να του πει το άλλο, αν δεν έχει γήπεδο, δεν έχει κόσμο, δεν μπορεί να ανέβει. Είναι άδικο.
1: Είμαστε παλαιοθυνικοί Βόλου.
0: Ναι, ρε παιδί, λέω ότι δεν μπορεί να του πει όμως το άλλο τη άλλη ομάδα ή μια πόλη ότι κοίταξε να δει επειδή δεν πηγαίνει στο γήπεδο, δεν θα ξαναπαίξει Super League. Δεν γίνεται. Αυτό είναι παράνομο. Δεν μπορεί να γίνει. Ούτε να πει ότι να κάνει ένα, πώς το λένε, ένα σύστημα και να πει ότι θα ανεβαίνουν μόνο όσοι έχουν κόσμο. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Γιατί ο αθλητισμός είναι για όλους.
1: Δεν πιστεύω να ανέβει τώρα, γιατί Μαρκό βλέπω πολύ καλά.
0: Μαρκό είναι πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή. Και φαβορή για να ανέβει.
1: Ο Ελαραμπή, τέταρτο γκολ έχει βάλει.
0: Τέσσερα γκολ έχει βάλει.
1: 39 χρονών ο άνθρωπος. Εντάξει, είναι παχταρά. Και το ΣΕΠΑ το παλιό το δικό μας έχει, έτσι.
0: Ναι, και το ΣΕΠΑ και έχει και έναν παίχτη από την Σουηδία, ένα πολύ καλό σεντερφόρ τη Μάλμε. Τη Μάλμε νομίζω ήταν αυτός.
1: Γιώχασον.
0: Ναι. Έχει καλή ομάδα το Μαϊμαρκό. Έχει καλή ομάδα και λογικά.
1: Πάει και του χρόνου ανέβηκε η Λάρισα εκεί που έχουν και κόσμο.
0: Λάρισα πανέωσε και θα γίνει μάχη, πιστεύω.
1: Αυτές οι ομάδες θέλουμε, ρε παιδιά, στην Άσπα Εθνική. ιστορικές. Δηλαδή, και, εντάξει, ο εθνικός.
0: Το θέμα είναι να μπορούν να ανέβουν.
1: Ναι.
0: Όχι με κλήρωση. Το θέμα είναι να μπορούν να παίξουν και να ανέβουν.
1: Ναι.
0: Γιατί η Μαρκό, ας πούμε, αν ανέβει, μην νομίζει ότι θα έχει και πολύ κόσμο.
1: Όχι.
0: Ούτε γήπεδο έχει.
1: Όχι, εντάξει.
0: Άρα δεν μπορεί να τη πει όμω να μην ανέβει. Δεν γίνεται. Ναι. Έχει ρίξει κρίματα.
1: Η Καλαμάτα έκανε κακό προγραμματισμό αφού βλέπει τα δανεμένα. Κάτω πιο προ τα κοιπά το κείμενο να είναι έτσι.
0: Εντάξει, και την πατήσανε. Βέβαια θα παίζανε στην Super League 2 σε ουδέτερα γήπεδα.
1: Ναι. Τώρα εντάξει, κάτι άκουσα για το Βόλο. Δεν ήθελα να κλείσω ότι θα συγχωνευτούν. Ο Βόλο, κάτι θα γίνει με το Βόλο. Θα τη δώσει όμω στην ομάδα.
0: Ναι, κάτι ακούνε για την απόλυση.
1: Άμα ήταν μια ομάδα μόνο, θα μάζευε κόντρα.
0: Έχουν εκεί μεγάλη κόντρα, μωρέ.
1: Ναι.
0: Η Νίκη Βόλου με τον Ολυμπιακό Βόλο, έχουν τον Ολυμπιακό Βόλο τον παλιό, με τον Βόλο τέλος πάντων, έχουν μεγάλη κόντρα. Μεγάλη κόντρα.
1: Και πιστεύω ότι την Κυριακή να γίνει ένα ήσυχο παιχνίδι.
0: Ας μην είναι και ο Παναρκαδικός με την Τρίπολη, μπορούσαν να κάνουν συγχώνευση, αλλά και αυτοί έχουν κόντρα.
1: Τρίπολη μου φαίνεται πάνω στο Παναρκαδικό.
0: Ναι, άμα ήταν μαζί μια ομάδα όμως, μπορεί να ήταν και στο κήπεδο περισσότερο κόσμο και να είχαν μια πολύ καλή.
1: Είναι κακό όμως, γιατί ο Στάθρυπη είναι χρόνια στην Αλπαθνική, έχει παίξει Ευρώπη. Θα δούμε. Λοιπόν, και καλή επιτυχία την Κυριακή. Έχει βγει ο διαιτητής, βγαίνει αύριο.
0: Ένας Ισπανός είναι.
1: Ισπανός, έτσι.
0: Ναι, ακούγονται, διαβάζω καλά λόγια των Ισπανών αυτών. Δεν έχουν παράπονα ούτε στην Ισπανία ούτε στα παιχνίδια που έχει παίξει ευρωπαϊκά. Μια χαρά διαιτητής είναι, μακάρι να καταφέρει όπως να μην να περάσει
1: παρά τίποτα. Τελευταίο ήταν σήμερα την παρουσία του βιβλίου του Νίκου Γαβαλά, παρουσίαση ενός συνολικού και ήταν η κυρία Αναστασία, 85 χρονών.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, συγκινήθηκα πάρα πολύ. Η γυναίκα φίλης Φενάρης του Ολυμπιακού με τα λόγια που είπε, χάρα στο κουράγιο της. Δεν ξέρω, έχει βγει σε σένα έτσι.
0: Δεν το έχω δει ακόμα, θα το ψάξω να το δω.
1: Κυρία Αναστασία, έχει βγει.
0: Α, κυρία Αναστασία, έχει βγει, βέβαια, έχει βγει. Έχει βγει,
1: ναι, δες το βιντεάκι αυτό.
0: Χτες μιλάγαμε με την κυρία Αναστασία.
1: Ναι, την βραβεύσαν κιόλας.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, αυτά είναι πολύ καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, φίλε, για χαρά, για χαρά, Αντρέα μου. Λοιπόν, 22 λεπτά μετά τις 9, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερ Βέτερ Ελλάδα Σπορτς. Είπαμε και έκανε μια σημαντική νίκη, όχι βέβαια με μια ομάδα η οποία λες ότι είναι φόβητρο, αλλά έτσι πως πήγε το παιχνίδι, είναι σημαντική νίκη. Μια ΑΕΚ που το μάτς το πήρε στα τελευταία 30 δευτερόλεπτα στην ουσία, με τρίποντο του Μπάρτλεϊ και δίποντο του Ερτέλ, και καθάρισε την φιλανδική ομάδα.

Λοιπόν, είπαμε αυτή η εβδομάδα είναι και πάλι ξεκίνημα για τη Super League, την δικιά μας, το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεσπόζει το μάτς του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη την Κυριακή το βράδυ στις 9, η μητέρα των μαχών, το μεγαλύτερο ντέρμπι στην Ελλάδα, το κλασικό που λέμε. 9 η ώρα την Κυριακή, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ παίζει το Σάββατο 7 η ώρα με τον Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια. Και από την άλλη εβδομάδα ξεκινούν και πάλι υποχρεώσεις των ομάδων για τα ευρωπαϊκά Champions League, Europa και Conference. Champions League ΑΕΚ, Ολυμπιακός και Όφη στο Europa και ο Παναθηναϊκός στο Conference. Άρα είναι το πρόγραμμα πολύ, πολύ φορτωμένο.

Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Ο φίλος μας ο Ανδρέας μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Καλησπέρα Μπιλάρα και σε μένα και σε όλη, από εμένα και σε όλη την παρέα. Λέει ο φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μιχάλη. Καλησπέρα μάλλον που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο και στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το Ναύπλιο. Είπαμε μας ακούτε και εκτός Αττικής, σε πολλές περιοχές εκτός Αττικής, στα 94,3 στο Αρρωσαρονικό, στην Εύβοια, νότια προάστια Αττικής, από το Ράδιο Ένωση στη Βιωτία και στη Φωκίδα, Τρίπολη και Μεγαλόπολη 104,6 στο νομό Αρκαδίας, νομός Ηλίας, Πύργος Αμαλιάδα, Ζαχάρος Άκυνθος 98,6 στη Λακωνία, νομός Λακωνίας, Σπάρτη, Μονεμβασιά και Ελαφώνησος 104,6, Έτωλα Καρνανία, Αγρίνιο Μεσολόγγι, Ιόνιο 100,9, Θέση Πρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά 98,6 και Δωδεκάνησα και βέβαια στη Ρόδο μας Prime Radio 103,7. Στην Κύπρο μας Super Sport FM Κύπρου 104, Radio Alma Βρυξέλλες, Radio Sparty Αυστραλία και στην Ευρώπη από το δορυφόρο Ελλάς Σατ. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9.30, να ακούσουμε το πρώτο μας απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Έχουμε μπροστά μας πολλές ώρες, μέχρι τις 2 θα είμαστε παρεούλα. Εδώ πάντα 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
1: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Φινέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
0: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: 94,3 Intervetten. Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 33 λεπτά πριν τις 10. Πάμε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα. Καλησπέρα, μάλλον. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, φίλε μου Βασίλη, Κώστας από Αβραχάμι.
0: Γεια σου, Κωστή μου.
1: Είσαι καλά, αγόρι μου.
0: Καλά, φίλε, εσύ τι κάνεις?
1: Πάντα ακμαίος και δυνατός. Να είσαι πάντα καλά και στην οικογένειά σου.
0: Να είσαι καλά, φίλε, επίσης, ό,τι επιθυμείς.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, αγόρι μου. Μαθαίνεις για τη Ζουβουόφ τίποτε?
0: Σήμερα θα βγουν τα αποτελέσματα. Κάποιοι με τιμές θέμα είχε, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι σοβαρό και θα μείνει απ' έξω καιρό ή είναι κάτι έτσι απλό. Θα το μάθουμε σήμερα.
1: Και είναι καλός παίκτης, δεκάμω. Είναι δημιουργικό και δυνατό παιδί.
0: Ναι, ακόμα βέβαια δεν έχει δείξει αυτά που περιμέναμε.
1: Αλλά τουλάχιστον μέχρι στιγμής τουλάχιστον εντάξει, προσαρμόζεται ο άνθρωπος.
0: Ναι, αυτό λέω. Δεν έχει ακόμα δείξει αυτά που πληρώθηκε. Που πήρανε, ναι. Που πήρε ο Σιάκη για να πάρει τον παίκτη αυτό. Ναι, ακόμα δεν τα έχει δείξει, αλλά ένας καλός ποδοσφαιριστής. Θεωρώ ότι και αυτό στην πορεία θα μπει μες στην ομάδα, θα γίνει καλύτερος.
1: Δεν μου λες, Βασίλη, με τον αριστερό μπακ και το δεξί μπακ, άκουσε τίποτα?
0: Τίποτα. Γενάρη τώρα. Και να ακούσει τώρα το Γενάρη, τελειώσαμε.
1: Τρία χρόνια ψάχνουμε τώρα για να πάρει αυτό και δεξί.
0: Ήταν, για μένα ήταν λάθος, έπρεπε να πάρει δύο παίκτες εκεί. Δεν πήρε. Να πάμε τώρα με αυτούς που έχουμε.
1: Ο Ρώτα ποτέ μην ασκάσει. Ο Κυριακόπουλος θα παίζει τελικά αυτό
0: το λογικά θα παίξει, θα πάρει παιχνίδια και θα πάρει παιχνίδια γι' αυτό.
1: Θα πάρει. Ο Καλοσκάμης αποτυχία.
0: Ο Καλοσκάμης δεν έχει πάρει παιχνίδια. Έχει, μάλλον αυτά που έχει πάρει τις ευκαιρίες δεν έχει δείξει κάτι. Αν και στην εθνική ομάδα ήταν πολύ καλός προχθές με τις ελπίδες, αλλά στην άκρη δεν έχει δείξει αυτά που. Με το Σιάκη να τον αποκτήσει.
1: Κρίμα, δηλαδή ένα ξεκίνημα.
0: Εντάξει, παιδιά, δεν γίνεται. Όλοι οι ποδοσφαιριστές δεν γίνεται να παίζουν σε όλες τις ομάδες.
1: Σίγουρα, ναι, σίγουρα. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για μια ομάδα τώρα και τόσα λεφτά ειδικά του Καλοσκάμη. Που έδωσε πως ήταν 1.300.000.
0: Ναι, τόσο
1: πήγε. Τόσο πήγε. Τι να κάνουμε. Τι Κυριακή, Σαββάτο τι βλέπεις, τον δύσκολο παιχνίδι, έτσι.
0: Δύσκολο μας, δεν είναι εύκολο. Με τον Όφη έχουμε πάρει τη ζημία στα τελευταία δύο παιχνίδια. Χάσαμε το κύπελο, το Super Cup, αποκλειστήκαμε στο κύπελο. Είναι καλή ομάδα, θέλει προσοχή πολύ,
1: πολύ
0: το μάτς.
1: Καλή ομάδα, τη φοβάμαι πολύ αυτή την ομάδα, δύο Σαββάτο. Θέλει πολύ. Να μπορούν να επιτέξουν, να μπορέσουν να δείξουν αυτά που έχουν, τουλάχιστον να δούμε θα γίνουν.
0: Ναι,
1: άμα ξανακάσουμε πάλι με τον Όφη, μετά είμαστε στα κλάματα. Μετά πάμε πολύ πίσω μετά.
0: Ναι, θα δούμε το Σαββάτο, κοντή γιορτή.
1: Κοντή γιορτή. Έγινε
0: βασικά. Να είσαι καλά, φίλε μου. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι
0: καλά. Για χαρά.

για πάμε να δούμε πώς συνεχίζονται τα μάτς εκεί στα παιχνίδια του μπάσκετ. Λοιπόν, για το Champions League να πούμε πρώτα τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Έχουμε στην τέταρτη περίοδο Bacon Bears Benfica 74-83, τελικό Τρέπκα Προμηθέας 77-91. Από και πέρα στην τέταρτη περίοδο στο Μπασκίμι Βαλμιέρα 73-72, Τσεντζίν Νιτρα είναι στην τέταρτη περίοδο και αυτό 78-60. Δεύτερη περίοδο Σαλόν Σαονέ Μάντσεστερ 21-24 μπροστά η Μάντσεστερ. Τρίερ Μπατούμι 35-22. Αυτά είναι για το Champions League. Πάμε και στο Europa στην τέταρτη περίοδο. Μάλλον στο Eurocup, να τα λέμε σωστά. Eurocup. Το ημίχρονο Άρης πάει πολύ καλά και προηγείται 23 πόντους διαφορά με την Σαν Πάμπλο 53-30. Τσέμνιτζ Νεπτούνα στην τέταρτη περίοδο 77-73. Ημίχρονο Τορτώνα Λεμάν 46-44. Δεύτερη περίοδος Ρώμα Πανεβέζης 36-30. Ξεκίνησε και ένα παιχνίδι στην πρώτη περίοδο. Μανρέσα με την Ουλμ είναι στο 17-11.

σήμερα είπαμε, μάλλον αύριο το ενδιαφέρον είναι για την Ευρωλίγκα, εκεί που ξεκινάει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός παίζει Παρασκευή. Να πούμε το πρόγραμμα αναλυτικά. Είπαμε σήμερα 10 παρατέταρτο έχουμε το Παρί Βιλερμπάν, σε περίπου 5 λεπτό. 5 λεπτά ξεκινάει το μάτς εκεί με δύο ομάδες από την Γαλλία. Και 8 του μήνα, αύριο δηλαδή, έχουμε 7 η ώρα Μακάμπι Τελαβίβ Μιλάνο, την ίδια ώρα Ντουμπάι με τον Ερυθρό Αστέρα. 9 η ώρα Μπάγερ Βίρτους Μπολόνια, Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε 9 και 4, Βαλένθια Χάπολ Τελαβίβ 9 και μισή, Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν 10 παρατέταρτο και την Παρασκευή Ολυμπιακός Ανατολού 9 και 4, Μπαρσελόνα Ζαλγίρις 9 και μισή και Μπασκόνια Μπεσίκτας την ίδια ώρα 9 και μισή.

παιχνιδάκι, φίλε, νομίζω κάπου θα το έχει Nova, κάποιο κανάλι της Nova, το παιχνίδι της της Βιλερμπάν με την Παρί Βιλερμπάν. Νομίζω θα το ψάξω και εγώ, νομίζω πρέπει να το έχει κάποιο κανάλι της Nova, η Ευρωλίγκα. Θα το δω, φίλε Κώστα, και θα σου πω. Καλησπέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Ο φίλος ο Σταμάτης που μας έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Καλησπέρα και στο φίλο μας το Γιάννη από το Βεζινάδικο στην Παιανία, και στη φίλη μας την Κατερίνα, όπως πάντα, μας έστειλε μηνυματάκι. Και η φίλη η Ελένη μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Γεια σου, Ελένη μου, καλησπέρα.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας ο nearpapaki943.gr. Ο φίλος ο Κώστας, καλησπέρα Μπιλάρα από την Κύπρο. Γεια σου φίλε Κώστα, καλησπέρα σε όλη την Κύπρο. Εκεί είπαμε από τον Super Sport FM Κύπρου στους 104 μας ακούτε.

για το φίλο που ρώτησε, Nova Sports 4 το μάτς φίλε μου της Παρί με τη Βιλερμπάν, το ντέρμπι και στη Γαλλία για την Ευρωλίγκα. Σε λίγο ξεκινάει Nova Sports 4, αν με ακούς ακόμα.

Θα πούμε έτσι και τα δύο μάτς που είναι στο κουπόνι του Πάμε Στοίχημα στο ποδόσφαιρο. Δύο παιχνίδια από την Αλγερία, όσοι ασχολείστε με πρωτάθλημα από την Αλγερία. Κωνσταντίν Μπίσκρα είναι 4-0, καθαρίζει ο Άσος το 78. Το άλλο είναι Ντερμπάκι, Μπεν Ακνούν με την LBR, είναι 2-2 στο 83. Καλημέρα στη φίλη μας την Αποστολή από Θεσσαλονίκη, εύχομαι καλό πρόγραμμα. Δεν ξέρω, Αποστολή μου, δεν ξέρω. Άμα ήξερα θα σου λέγα. Το που με ρωτάς, δεν το ξέρω. Έχουμε και ένα μάτς από ό,τι βλέπω από την από κατηγορίες χαμηλή της Αγγλίας. Πρέπει να είναι τεχνικά αυτά. Αύρο, Λάνκαστερ είναι 0-0 στο τρίτο λεπτό. Αυτά, δεν έχει κάτι άλλο σε εξέλιξη, τα υπόλοιπα είναι μετά τη μία. Είπαμε Βραζιλία, Β και Α κατηγορία και βέβαια έχουμε και δύο παιχνίδια μία η ώρα για το κύπελο από την Χιλή. Ο φίλος με ρωτάει αν μπορούμε να πούμε τα χθεσινά παιχνίδια που είχε για το NBA, για την pre-season. Κάτσε να τα δω φιλαράκο, αν μου τα βγάλει κάπου να στα πω, μισό λεπτάκι να μπω στο NBA. Να μου τα βγάλε. Λοιπόν, Charlotte Hornets, Brooklyn Nets 90-124, Oklahoma με, με τους Pelicans 110-116, Utah Denver 106-117 και Golden State με τους Lakers 124-98. Τα ξημερώματα έχει ημέρα μετά τις 2, αύριο δηλαδή με το θα ξημερώσει καινούργια ημέρα. Μετά τις 2 έχει παιχνιδάκια πάλι για την pre-season στο NBA. Indiana Minnesota, Memphis Orlando, Oklahoma Milwaukee, Chicago Phoenix Suns, Portland Blazers με τους Golden State Warriors. Αυτά είναι σήμερα, μάλλον αύριο 8 του μήνα. Το 1 ξεκινάει 2, 3, 3, 3 και 5 το ξημέρωμα. NBA που κάνει πρεμιέρα, το πρώτο με τζάμπολ για εκεί από το μαγικό κόσμο του NBA, νομίζω είναι 10 του μήνα, σε 3 μέρες από τώρα ξεκινάει κανονικά επίσημα και το NBA. Ο Μέση της Σοβρά ήταν τελευταίο παιχνίδι με την Εθνική Αργεντινής, δεν θα ξαναπαίξει στην Εθνική Αργεντινής, σε παιχνίδι που έγινε έβαλε και γκολ με πέναλτι στο τέλος νομίζω. Είμαστε τυχεροί που είδαμε αυτόν τον παίχτη να παίζει ποδόσφαιρο, ένας τεράστιος ποδοσφαιριστής. Τώρα συνεχίζει να παίζει μπάλα ακόμα για την Αμερική, για το MLS στην Ίντερ Μαϊάμι. Τώρα θα δούμε μέχρι πότε θα παίζει. Πάντως η Εθνική Αργεντινής για το Μέση τελείωσε. Ήταν τελευταίο μάτς εχθές. Λοιπόν, Παρί με τη Βιλερμπάν ξεκίνησε στα πρώτα έτσι 3-2,5 λεπτά. Είναι στο 9-4 μπροστά για την Παρί.

Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Βαγγέλης που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό, στο φίλο μας τον Μιχάλη που έστειλε μήνυμα από Εγάλεο, στο φίλο μας τον Αντρέα από την Πάτρα. Μπιλάρα, καλησπέρα, καλή εκπομπή. Και στο φίλο μας τον Νικόλα που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό.

0: Για το φίλο που με ρωτάει για την Βιλερμπάν, η οποία το καλοκαίρι.
1: Super Sport 104.
0: Μεγάλα συμβόλαια. Είχαν κλείσει κάποιους παίκτες για να τους έχουν στο ρόστερ τους φέτος στην Ευρωλίγκα. Η Βιλερμπάν, η οποία ξαφνικά δεν υπήρχε χρήμα. Ήταν στα λόγια μάλλον τα χρήματα. Και τελικά είναι μια ομάδα η οποία δεν θα κάνει κάτι φέτος στην Ευρωλίγκα. Ναι, πάντως έχει στήκη. Το καλοκαίρι ακούγονταν πολλά και διάφορα ότι θα είναι μια σπουδαία ομάδα με ακριβό ρόστερ. Αλλά τελικά δεν θα είναι κάτι σπουδαίο φέτος στην Ευρωλίγκα, γιατί τα χρήματα που ήθελαν να δώσουν και έλεγαν θα δώσουν δεν τα έδωσαν ποτέ. Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά πριν τις 10, πάντα εδώ, συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports, βραδάκι Τετάρτης, 7 Οκτωβρίου. Περιμένοντας το τρίμερο που έρχεται για τα μάτς εδώ για την Super League. Να πούμε το πρόγραμμα, αφού δεν έχουμε κάτι άλλο έτσι σημαντικό στη σημερινή βραδιά, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Λοιπόν, ΑΕΚ Όφη 7 και μισή το Σάββατο, την ίδια ώρα Αστέρας Τρίπολης με τον Ατρόμητο. Πάμε την Κυριακή το απογευματάκι 5 ώρα Κηφισία Πανετολικός, Ηρακλής Δευαδιακός στις 5 επίσης. Πιο μετά Άρης Βόλος, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 9 το βράδυ Κυριακή και ΠΑΟ Καλαμάτα στις 6 το απόγευμα τη Δευτέρα.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η αγωνιστική που μας έρχεται, η έκτη αγωνιστική. Σημαντικά μάτς, το οποίο είναι πιο σημαντικό, την παράσταση κλέβει το μάτς του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, την Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Καραϊσκάκη, εκεί θα είναι ο σταθμός.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερόλεπτα.

0: υδρογενή δομικά υλικά.
1: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 7711. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
4: Και μια που είπαμε για Super League, να πούμε και Super League 2. Και εκεί έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Τα παιχνίδια είναι πάλι εδώ το τριήμερο, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα έχουμε μάτς. Το Σάββατο το μεσημεράκι, 3 παρατέταρτο Πανσεραϊκός Νέστος. Στις 3 Καλυθέα Πανθρακικός. Κυριακή τώρα, 1 το μεσημέρι, Ελλάς Σύρου, Νίκη Βόλου. Μαρκό ΑΕΛ, 3 παρατέταρτο, μεγάλο μάτς. Μαρκό ΑΕΛ, 3 παρατέταρτο. Την 3 η ώρα πιο μετά, Καρδίτσα με τη Ζάκυνθο. 3 η ώρα, Απόλλων Πόντου, Πας Πύργος. Την Κυριακή επίσης, Ολυμπιακός Β, Αστέρας Τρίπολης στις 6. Και την Δευτέρα στις 3 παρατέταρτο, Πανιόνιος με τον ΠΑΟΚ Β. Λοιπόν, έχουν παίξει περίπου 7 λεπτά στην Γαλλία. Παρί Βιλερμπάν είναι στο 15-14, κοντά κοντά οι ομάδες. Ο φίλος ο Αλέξανδρος μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας.

Ο φίλος ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Λέει ο φίλος ο Παναγιώτης που έστειλε μήνυμα από το Κέντρο. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Μάνο που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Και το φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το όμορφο Πέραμα. Γεια σου Γιάννη μου.

Για το φίλο το Δημήτρη, με ρωτάει, φίλε μου Δημήτρη, έψαξα, το βρήκα. Μου στείλες μήνυμα νωρίτερα, Δημήτρης από τον Περισσό ΑΕΚ. Μιλάρα, μπορείς να μου πεις ποιοι παίχτες έφυγαν και ποιοι παίχτες ήρθαν φέτος στην ΑΕΚ? Δεν μπορώ να το βρω πουθενά. Εύκολο είναι να μπει σε κάποια site, θα το βρεις φίλε, θα το βρήκα, θα σα πω να μην σε ταλαιπωρώ. Λοιπόν, έφυγαν ο Πινέδα, ο Χρυσόπουλος, ο Πενράης, ο Ελίασον, ο Φερνάντες. Εντάξει, ο Φερνάντες του άλλου δεν ήταν στην ομάδα πέρυσι, απλά έφυγε τελείως. Ο Λιούμπισιτς, ο Γιόνσον, ο Γκρούγιτς, ο Περέιρα, ο Κάλενς και ο Κωσίδης, ο οποίος Κάλενς πέρασε περιπέτεια με την καρδιά του, με την υγεία του, και νομίζω δεν θα ξαναπαίξει ποδόσφαιρο. Και ο Κωσίδης έφυγαν, αυτοί είναι που έφυγαν από την ΑΕΚ, 11 παίκτες, και ήρθαν ο Μάγερ, ο Ζούμπκοφ, ο Καϊρίνεν, ο Αλεξίου, ο Βιτάλης, ο Ζωάο Μάριο, ο Λυκογιάννης και ο Αριάγκα. Αυτοί είναι οι 8 που ήρθαν και οι 11 που έφυγαν, φιλαράκο.

τρίτο δεκάλεπτο σε λίγο. Άρης Σαν Πάμπλο 67-52. Έχουμε τελικό το Τσέμνιτς με την Νεπτούνα σε 93-84. Τελικό από νωρίτερα Ναπόκα με τη Βενέτσια 98-92 και Μπάλκαν με την Μπασάξεχιρ 60-101. Από και πέρα Τορτώνα Λεμάν 66-66 τελευταία περίοδος, Ρώμα Πανεβέζη 43-38 ημίχρονο και, και δεύτερη περίοδος Μαδρέσα με την Ουλμ 42-29.

Μιλάμε φτωχή, στοιχηματική ημέρα σήμερα, λέει ο φίλος ο Μαρίνος. Αν έχουμε κάτι αύριο την Πέμπτη, για να το φίλε το πρόγραμμα. Νομίζω δεν έχει κάτι αύριο. Εντάξει, κάπως καλύτερα. Καλύτερα. Τέλος πάντων, έχει δύο μάτς. Ένα μάτς στις 6 ώρα Ενσίκη με τη Βάσα. Ένα στις 7 Κουόπιο με την Ούλου. Ένα παιχνίδι από την Ρουμανία, Λίγκα 1, Κλουζ με την Ουνιβερσιτέα Κλουζ. Παιχνίδι από την Ιρλανδία, Σάμορο Κρόβερς Ντροχέντα στις 10 και αργότερα 1:30 παιχνίδια από τη Β' κατηγορία της μάλλον πρώτη κατηγορία Βραζιλίας και Β' κατηγορία Βραζιλίας, μαζί με δύο μάτς από την Κολομβία. Και αύριο το κουπόνι φτωχό, δεν έχει πολλά πράγματα. Παιδιά, είπαμε τώρα λίγο κράτη. Τουλάχιστον το ποδοσφαιρικό κουπόνι δεν έχει τίποτα, εκτός αν παίζετε βραδινά παιχνίδια, ξενυχτάτε και παίζετε βραδινά παιχνίδια από Βραζιλία, Αργεντινή και Λατινική Αμερική γενικότερα. Μπασκετάκι είναι το ενδιαφέρον αύριο στην Ευρωλίγκα και αλλιώς περιμένετε το τριήμερο που έχετε, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, που έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Ξεκινούν και πάλι οι ομάδες να παίζουν ποδόσφαιρο στα πρωταθλήματά τους μετά τις εθνικές ομάδες. Υπομονή, το τριήμερο έρχεται σε δύο μέρες από τώρα. Θα έχουμε Παρασκευή, θα έχει μεγάλο κουπόνι.

Τελειώνει η πρώτη περίοδο. Χαμηλό σκορ. 21-14 μπροστά η Παρί. Χαμηλά. 3-5 πόντου δεν είναι πολύ για πρώτο δεκάλεπτο. Αλλά ακόμα έχουμε πολύ δρόμο. Το λέω για ένα φίλο που μου ζήτησε να γίνει over 162 πόντου. Φιλαράκο μου, κάνε υπομονή. Έχουμε ακόμα μπροστά μα 3 δεκάλεπτα. Μπορούν να γίνουν τα πάντα. Πάντως δεν ξεκίνησα καλά. Χαμηλά. Με 35 πόντου στο ημίχρονο. Στο πρώτο δεκάλεπτο.

Φίλε Γιάννη, καλησπέρα πρώτα απ' όλα. Από αύριο, από ό,τι διαβάζω, όλες οι ομάδες μπαίνουν σε κανονικά προγράμματα. Εντάξει, οι ποδοσφαιριστές σιγά σιγά έρχονται. Κάποιοι έρχονται με μία μέρα παραπάνω ξεκούραση. Άλλοι έρχονται από πολύ μακρινά ταξίδια. Από αύριο, Πέμπτη, γεμίζουν τα προπονητικά κέντρα και ξεκινάνε προετοιμασία για τα μάτς του Σαββατοκύριακου και της Δευτέρας. Όλοι οι διεθνείς από αύριο θα είναι στα πόστα τους. Αν όχι όλοι, οι περισσότεροι από αύριο, Πέμπτη, θα είναι στις ομάδες τους. Τώρα θα δούμε πώς θα γυρίσουν. Αυτό είναι ένα στοίχημα. Θα δούμε τελικά οι ομάδες που είχαν πολλούς διεθνείς πώς θα είναι στην αγωνιστική που έρχεται. Θα τα δούμε όλα. Λοιπόν, Παρί με την Βιλερμπάν ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο. Έχουν παίξει περίπου 3 λεπτά. Μπροστά η Παρί από την αρχή. Ξεκίνησε να είναι μπροστά. 29-22. 7 λεπτά πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Μια ματιά στο παιχνίδι του Άρη, Θεσσαλονίκη μεριά. Άρη Σαν Πάμπλο 80-57, εύκολη νίκη για τον Άρη που κάνει μια καλή εμφάνιση σε σχέση με το παιχνίδι που έκανε γκέλα, έκπληξη την πρώτη αγωνιστική για την Basket League, έχασε από την Καρδίτσα. Τώρα κερδίζει εύκολα 80-57. Στα υπόλοιπα, Τορτώνα Λεμάν 70-72, ντέρμπι έχουμε εδώ. Ρώμα Πανεβέζης και εδώ Ντερμπάκη 46-42. Μανρέσα Ούλμ και εδώ κοντά οι ομάδες 48-40. Εδώ είμαστε στην δεύτερη περίοδο. Ο φίλος ο Παναγιώτης μας έστειλε μήνυμα από την Κόρινθο. Γεια σου φίλε Παναγιώτη, καλησπέρα στο φίλο μας τον Γρηγόρη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή, στο φίλο μας τον Νικόλα από, από την Αρτέμιδα, από την Λούτσα. Γεια σου φίλε Νίκο. Ο φίλος ο Παντελής, καλησπέρα στην Τρελοπαρέα, Παντελής από την Καλυθέα, και στο φίλο μας τον Σταμάτη που έστειλε μήνυμα από το εξωτικό Χαϊδάρι.

είπαμε, ο Μέση ήταν τελευταίο μάτς χτες με την Εθνική Αργεντινής και ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγραψε ένα μήνυμα σε post του Λιονέλ Μέση, σε post που ανέβασε ο Αργεντίνος ποδοσφαιριστής. Είχαν μεγάλη αντιπαλότητα, τουλάχιστον έτσι έβγαιναν προς τα έξω στα μίντια. Τώρα δεν ξέρω αν υπήρχε αυτό που λέγανε τόσο μεγάλη αντιπαλότητα. Τέλος πάντων, ο Κριστιάνο Ρονάλντο σχολίασε το post του Λιονέλ Μέση και είπε: «Λεώ, τόσα χρόνια υπερασπίζεσαι τα χρώματα της χώρας σου και μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Έχεις όλο το σεβασμό μου για όσα κατάφερες με την Αργεντινή. Μια αγκαλιά», έγραψε ο Κριστιάνο Ρονάλντο για τον Μέση. Όχι φίλε, δεν σταμάτησε το ποδόσφαιρο τελείως ο Μέση. Συνεχίζει να παίζει με την Ίντερ Μαϊάμι στο MLS στην Αμερική. Από την Εθνική Αργεντινής ήταν τελευταίο μάτς εκτές μετά από τεράστια καριέρα. Σταματάει από την Εθνική Αργεντινής και θα συνεχίσει την καριέρα του όσο ακόμα αντέχει να παίζει μπάλα στο MLS και στην Ίντερ Μαϊάμι.

ο φίλος ο Νεκτάριος. Μπιλάρα, καλησπέρα σε σένα και στην παρέα. Ο Νεκτάριος από την Αίγινα. Και στο φίλο μας τον Κυριάκο που έστειλε μήνυμα από τον όμορφο Βολό με τον ωραίο καιρό. Ναι, παιδιά, είχε ωραίο καιρό και σήμερα. Είχε ωραία μέρα. Αυτό έτσι από τις 10 και πρωί, 11 η ώρα που άρχισε να βγαίνει ο ήλιος. Μάλλον να βγαίνει ο ήλιος, να ζεσταίνει τον καιρό. Ήταν μια χαρά μέρα σήμερα με καλή θερμοκρασία. Το ίδιο θα γίνει όλη την εβδομάδα. Εκεί θα φτάσει από 17-16 βαθμούς τα πρωινά μέχρι τις 27-28 βαθμούς σε κάποιες περιοχές. Άρα είμαστε μια χαρά καιρό για 7 Οκτώβρη. Μας έφερε έτσι λίγο κρύο, λίγο ψύχρα τις προηγούμενες ημέρες, αλλά ξαφνικά και πάλι ανέβηκαν πολλοί θερμοκρασίες. Ζέστη με κοντομάνικα. Εκεί που βάλαμε μπουφανάκι, τώρα πάλι κοντομάνικα. Δεν ξέρουν να κάνουν οι γυναίκες, να βγάλουν τα χειμωνιάτικα, να τα βάζουν στην ντουλάπα ακόμα.

Ο φίλος ο Παναγιώτης θα είναι ωραίο. Έχεις εσκαφέ, λεφτά θα πάρεις. Σε έκανε αυτό το πουλί, λεφτά θα πάρεις, λέει ο λαός. Πάτησες αυτά, λεφτά θα πάρεις. Έπιασες δουλειά, τα ίδια θα πάρεις. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από το Χαλάνδρι. Γεια σου φίλε Γιώργο, και στο φίλο μας τον Γιάννη, πως πάντα εδώ στην παρέα μας κάθε μέρα μας στέλνει μηνυματάκι. Ο Γιάννης από την Παιανία, φανατικός εδώ θαυμαστής της εκπομπής και γενικότερα του σταθμού. Να σε καλά φίλε Γιάννη, εκεί στο Βεζινάδικο στην Παιανία. Λοιπόν, το ντέρμπι συνεχίζεται στη Γαλλία. Παρί Βιλερμπάν 31-30. 5 λεπτά πριν έχουμε το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία για την Ευρωλίγκα. Είπαμε σήμερα, μάλλον αύριο, 5η, ο Παναθηναϊκός 9 και 4 στο Telecom Center με τη Φενέρμπαχτσε. Σπουδαίο μάτς. Και την Παρασκευή Ολυμπιακός στην Σανέλ Αρίνα. Παίζει με την FS Pilsen και οι δύο ομάδες με τουρκικές. Και ο Ολυμπιακός την ίδια ώρα 9 και 4. Ναι παιδιά, είδα εικόνες από το παλέ, το νέο παλέ εκεί του Άρη. Ήταν και στην κερκίδα ο Γκάλης και ο πρόεδρος του Άρη. Ο Ρίτσαν Σιάο, μια απίστευτη ατμόσφαιρα. Μετά ξέρετε πως γίνεται στο γήπεδο του Άρη πάντα όταν έχει μάτς, το παιχνίδι δεν ξεκινάει την ώρα του γιατί πέφτουν πάντα τα χαρτάκια, τα κίτρινα και τα άσπρα και γίνεται χαμός. Φοβερή ατμόσφαιρα εκεί στο γήπεδο και μεγάλη νίκη του Άρη, ξεκινάει με νίκη την φετινή, το φετινό EuroCup. Κερδίζει την δεύτερη νίκη για τον Άρη, έχει 2-2, την Σαν Πάμπλο 83-67, και ακόμα θέλει περίπου 3 λεπτά να τελειώσει το μάτς.

Ο φίλος ο Σωτήρης μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Και η φίλη μας η Ελένη από τον Κολωνό. Καλησπέριζει όλη την παρέα και τον Χρήστο, το σύζυγο που ακούει τώρα στο ταξί. (210) 2 20 59 43 2 15 2 15 59 43, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69 39 9 43 9 43. Το email μας ο neapapaki943.gr.

Ο Προμηθέας, είπαμε νωρίτερα, πέρασε άνετα από το Κόσοβο. Με το δεξί ξεκίνησε ο Προμηθέας την ευρωπαϊκή του περιπέτεια, επικρατώντας 91-77 εύκολη νίκη της Τρέπτσα στο Κόσοβο στην πρεμιέρα του Europa Cup. Κορυφαίος, από ό,τι διαβάζω εδώ, ο Κένταλ Κόλεμαν, ο οποίος έκανε double-double με 18 πόντους και 11 rebound. Εύκολη νίκη για τον Προμηθέα στην πρεμιέρα του στο Euro Cup. Προμηθέας, ο οποίος δεν ξεκίνησε καλά στο πρωτάθλημα, έχασε το Περιστέρι στην Πάτρα και ήταν και πολλά παράπονα από τους φίλους του Περιστερίου για την διαιτησία, για τις βολές που έριξε, που χτύπησαν, που μάλλον που έδωσε στους παίκτες του Προμηθέα η τριά των διαιτητών. Νομίζω 41 βολές, δεν λες και λίγες, 41 βολές είναι πολλές. Πολλά παράπονα στους περισσοριώτες, αλλά τελικά πήραν το ροζ φύλλο αγώνα στην πρεμιέρα της Basket League. Μιλάμε μια που λες για Ευρωλίγκα. Μπορεί να μας πεις πότε είναι το μάτς του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό για την Ευρωλίγκα? Κάτσε να δω το πρόγραμμα, φιλαράκο, δεν το έχω μπροστά μου. Μισό λεπτό να δω το πρόγραμμα και να σου το πω αμέσως. Λογικά θα το βρω. Για την Ευρωλίγκα μιλάς, όχι για πρωτάθλημα, για την Ευρωλίγκα. Ναι, οκ. Okay. Τώρα μισό λεπτό να δω τους αγώνες και να στα πω, φιλαράκο μου. Την άλλη εβδομάδα. Να πούμε τις ελληνικές ομάδες μέχρι να βρούμε πότε παίζουν μαζί. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν ο Παναθηναϊκός παίζει στην Σερβία, δύσκολο μάτς, με την Παρτιζάν, η οποία είναι αίτητη μέχρι τώρα, με την Παρτιζάν 9:30, και ο Ολυμπιακός παίζει πάλι την 13 του μήνα με τη Βαλένθια, και οι δύο εκτός έδρας.

στην έκτη αγωνιστική. Να δούμε που παίζουν ελληνικές ομάδες. Παναθηναϊκός παίζει μέσα με τη Χάπολ Τελ Αβίβ. Ολυμπιακός παίζει εκτός με την Μπαρσελόνα. Την 7η αγωνιστική, Παναθηναϊκός Μπασκόνια και Ολυμπιακός Φενέρμπαξε. Την 8η, Παναθηναϊκός Μιλάνο, Ρεάλ Μαδρίτης, όχι, μισό λεπτό, Μπεσικτάς Ολυμπιακός, την 8η αγωνιστική. Την 9η, Ανατολού Εφές Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός υποδέχεται το Μιλάνο. Τη 10η, Ρεάλ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός με τον Ερυθρό Αστέρα. Την 11η αγωνιστική, Χάπολ Τελ Αβίβ Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός παίζει μέσα με την Μπαρσελόνα. 12η αγωνιστική, Μακάμπι Ολυμπιακός και Βίρτης Μπολόνια Παναθηναϊκός. Στη 13η, Ζαργκίρης Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός Ρεάλ. 14η, πότε παίζουν ρε παιδιά μαζί, Παναθηναϊκός Βιλερμπάν Μιλάνο, όχι, Παναθηναϊκός Βιλερμπάν τη 14η αγωνιστική και Ολυμπιακός παίζει με τη Χάπολ Τελ Αβίβ στο γήπεδο του.

15η δεν παίζουν ούτε 15η μαζί. Ο Ολυμπιακός παίζει με τη Βιλερμπάν, ο Παναθηναϊκός παίζει με την Μπεσίκτας εκτός έδρας. Τη 16η. Μα αρχίζουν να παίξουν, παιδιά. Α, 16η παίζουν. 11-12 του, 9 και 4 του, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, τη 16η αγωνιστική. Αλλά έχουμε μπροστά μας πολύ, πολύ δρόμο, πολλές αγωνιστικές για να γίνει το μάτς αυτό. Είπαμε 16η αγωνιστική, το βράδυ 9 και 4 στο Telecom Center, 11-12 του, 9 και 4 του, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το πρώτο μεγάλο μάτς για την Ευρωλίγκα ανάμεσα στις δύο ελληνικές ομάδες. Αλλά αργεί ακόμα πολύ το παιχνίδι αυτό.

Λοιπόν, δύο λεπτά πριν έχουμε ημίχρονο στο παιχνίδι της Παρή με την Βιλερμπάν. Δερμπάκι είναι 42-38. Φιλαράκο που είχε παίξει over 160. Ορίστε. Έχουν βάλει ήδη 80 πόντους. Βάλανε πολλούς στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ακόμα έχει δύο λεπτά. Θα πάνε πάνω από 82-83. Λογικά 84 πόντους. Άρα είσαι καλά. Άμα στοιχήσουν στο δεύτερο ημίχρονο έτσι, θα περάσει το βεράκι σου. Ένα λεπτό περίπου πριν τελειώσει το μάτς στη Θεσσαλονίκη, Άρης Σαν Πάμπλο 89-72. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, διαλυματάκι, επανερχόμαστε, η ώρα πλησιάζει 10:30, εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι, 9:43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, παρεχόμαστε με τελικό στη Θεσσαλονίκη. Ο Άρης εύκολο βραδάκι με τη Σαν Πάμπλο, 93-80 νίκη για τον Άρη, 2-2 για το Eurocup. Καλησπέρα στα φιλαράκια μας εκεί από την Κύπρο, τα φιλαράκια τους από ελίστες. Είπαμε, στην Κύπρο μας ακούτε από τον Super Sport FM Κύπρου στους 104. Στο Παρί με την Βιλερμπάν παραμένει το ντέρμπι. Τώρα πέρασε μπροστά η Βιλερμπάν με 3 πόντους, 43-46. Ακόμα θέλει, τελείωσε το ημίχρονο. 43-46, 89 πόντους στο ημίχρονο. Είναι μια χαρά, φίλε, που περιμένει στο over 161 πόντους.

ο φίλος ο Μάκης θέλει την καλησπέρα του σε όλη την παρέα. Να πούμε τελικό, όχι ακόμα δεν έχουμε τελικό, Ρώμα, μάλλον έχουμε τελικό, Τορτώνα Λεμάν 89-83, νίκη για τους Ιταλούς. Από εκεί πέρα στην τέταρτη περίοδο μπήκαμε Ρώμα Πανεβέζης 73-65, Μανρέσα με την Ουρμ δεύτερη περίοδος 66-48 μπροστά οι Ισπανοί.

Λοιπόν, για την Super League. Λοιπόν, Σάββατο είπαμε δύο μάτς. ΑΕΚ ΟΦΗ 1-22, το Χιτ 5-50, το διπλό για την ομάδα από το Ηράκλειο, από την Κρήτη 11. Τρίπολη Ατρόμητος Αθηνών, εδώ μοιρασμένα πάνω κάτω, 2-40, 3-10 το Χ και το διπλό 2-87. Πάμε την Κυριακή τώρα, ΑΕΚ Φυσιάς με τον Πανετολικό, 1-85 ο Άσος, το Χ 3-30, το διπλό στο 3-90. Ηρακλής Λεβαδιακός, 2-20, 3 απόδοση το Χ, το διπλό για την ομάδα της Λεβαδιάς 3-30. Άρης Βόλος, 1-55, 3-70, το διπλό στο 6-25. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το Ελ Κλασικό, 2-15 ο Άσος, το Χ 3-10, το διπλό στο 3-30. Και ΠΑΟ Καλαμάτα, 1-18 τη Δευτέρα αυτό, 1-18, 6,5 και 11 το διπλό για την ομάδα από την Μεσσηνία, την Καλαμάτα. Να πούμε την επόμενη αγωνιστική που έχουμε, το παιχνίδι του Ατρομήτου με την ΑΕΚ. Το παιχνίδι αυτό αναβλήθηκε, ζήτησε αναβολή, ΑΕΚ την πήρε, γιατί έχει να παίξει δύο μάτς με τη Σαχτάρ στην Αγγλία, στο γήπεδο της Τσέλσι, και με τη Manchester City μετά από λίγες μέρες, και από ό,τι αποφάσισαν στην ΑΕΚ να πάρουν αναβολή και να μείνουν εκεί για μία εβδομάδα στην Αγγλία, να μην πηγαίνουν έρχονται. Και το παιχνίδι με τον Ατρόμητο που ήταν να γίνει το επόμενο Σάββατο, όχι αυτό, το επόμενο Σάββατο στις 7.30, αναβάλλεται

Τόνης μας έστειλε μήνυμα από την Αργυρούπολη. Γεια σου φιλαράκο, καλησπέρα φιλάρα και από εμένα εδώ στο περίπτερο, άλλη μια βάρδια και σε ακούμε, ο φίλος ο Γιώργος από το

Ναι, αυτό με το δημοσιογράφο το Φίλιππο Καμπούρη, το πρόεδρο του ΛΑΟΣ, έχει γίνει ολόκληρο θέμα. Κατηγορείται. Εντάξει, δεν έχει γίνει κάποια δίκη ακόμα. Κατηγορείται όμως για σημαντικά παραπτώματα, για 6 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, για εγκληματική οργάνωση. Αυτός και η σύζυγό του, έγινε ένας χαμός. Τώρα να δούμε, έχουν πιάσει κι άλλους 5-6 εκεί που έκαναν διάφορα. Μιλάμε για πολλά εκατομμύρια ευρώ χρέωσαν τον ΕΦΚΑ. Δεν πληρώναν δηλαδή στον ΕΦΚΑ αυτά που έπρεπε να πληρώσουν. Τους κατηγόρησε μια υπάλληλος συνεργάτης του Φίλιππου Καμπούρη και τώρα ήταν σήμερα στην Ευελπίδων. Ο ίδιος, από ό,τι άκουσα κάποιες δηλώσεις, λέει ότι είμαι αθώος και είναι σκευωρία, αλλά αυτά θα φανούν στην πορεία με τα δικαστήρια που θα γίνουν. Πάντως μιλάμε για πολλά πολλά εκατομμύρια ευρώ, αν είναι αλήθεια αυτά που λένε και κατηγορηθεί. Είναι πολλά τα εκατομμύρια που έχουν κλαπεί από τον ΕΦΚΑ, μη πληρώνοντας αυτά που έπρεπε να πληρώσουν στον ΕΦΚΑ.

Ο φίλος ο Αντώνης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Λέω ο φίλος ο Βασίλης που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Γεια σου φίλε Βασίλη. Στο φίλο μας τον Γιώργο που μας έστειλε το μηνυματάκι του από το Μοσχάτο. Γεια σου φίλε. Ναι, για το φίλο που λέει για την πρόταση του Καμπούρη για τους τραγουδιστές που κλήθηκαν να... Εντάξει, είχε μαγαζιά ο Φίλιππος Καμπούρης με μπουζούκι και αυτά, ένα είχε στην Πέτρου Ράλι και ένα στη Συγκρού. Εντάξει, δεν είναι ότι κατηγορούνται οι τραγουδιστές, απλά τους φώναξαν εκεί να δώσουν καταθέσεις, αλλά όχι ότι κατηγορούνται για κάτι από ό,τι διαβάζω. Πέρα διαβάζω από κάποια site ότι σε κάποιες εκπομπές, σε μια εκπομπή την πρωινή, φέρεται ότι να έχει εντοπίσει έρευνα, να έχει εντοπίσει περισσότερες από 29 εταιρείες, παρακαλώ, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι αναφορές για εργαζομένους που λάμβαναν μισθούς στις τάξεις των 500, 600, 800 ευρώ, αλλά εμφάνιζαν φορολογικά με πολύ μεγαλύτερα ετήσια συνδρήματα, ακόμη και 20.000 ή 30.000. Πολλά τα εισοδήματα το χρόνο, όταν παίρνει 500 ευρώ δεν βγαίνει το νούμερο. Υπήρχαν πολλές εταιρείες, πολύ μπροστινοί από ό,τι καταγγέλουν, μάλλον από ό,τι φαίνεται, όχι καταγγέλουν, από ό,τι φαίνεται. Αυτό 21 λέει ότι να γίνεται αυτό το πράγμα. 5 χρόνια τώρα, γεμάτα. Υπήρχαν και άλλα, δεν ήταν μόνο τα νυχτερινά κέντρα. Υπήρχαν, από ό,τι διαβάζω εδώ, καταστήματα ένδυσης, πιστοπολία, επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινά κέντρα και κλαμπ. Στην εκπομπή που έγινε και τα λέγανε το πρωί αυτά, μιλάνε για μπροστινούς και αχυράνθρωπους. 5,3 εκατομμύρια η ζημιά στο δημόσιο, από ό,τι διαβάζω εδώ. Έχουν γίνει συλλήψεις, 8 άτομα συν τον Καμπούρη και την σύζυγό του. Βέβαια είπαμε για όλους κατηγορούμενους και το τεκμήριο της αθωότητας. Εντάξει, κατηγορούν είναι ακόμα, δεν έχουν δικαστεί, αλλά είναι πολλά που τους έχουν φορτώσει. Μιλάμε για 6 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Για το ΕΦΚΑ, φίλε, είναι αυτό που δεν έδιναν τις κρατήσεις, οι ασφαλιστικές φορές. Πρέπει να δίνουν, δεν τις έδιναν και μαζεύτηκαν 5,3 εκατομμύρια ευρώ. Είπαμε για τους τραγουδιστές, φίλε, ότι δεν υπάρχει κάποιο κατηγορητήριο για κανένα από τους τραγουδιστές που δούλεψαν σε καταστήματα του Φίλιππου Καμπούρη. Απλά θα πάνε σαν μάρτυρες. Αυτό, τίποτα παραπάνω. Από ό,τι διαβάζω και εγώ, εντάξει. Απλά από ό,τι διαβάζω, οι συγκεκριμένοι τραγουδιστές και τραγουδίστρες εξετάζονται ως μάρτυρες που ενδεχομένως μπορούν να βοηθήσουν στη διασταύρωση των οικονομικών δεδομένων. Αυτό, δεν είναι κατηγορούμενοι άνθρωποι. $5,3 εκατομμύρια ευρώ, διαβάζω, είναι απώλεια εσόδων για το δημόσιο και περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ φέρεται να αφορά ειδικότερα τον ΕΦΚΑ. Τώρα τα ψάχνουν όλα, έχουν μπει στο στόχαστρο, στο μικροσκόπιο και οι τραπεζικές συναλλαγές, τιμολόγια και η ροή χρημάτων μεταξύ εταιριών και άλλων φορέων.

Έχει πολύ ζουμί η υπόθεση, δεν θα τελειώσει έτσι γρήγορα και απλά. Έχει πολύ ψάξιμο, θα το ψάξουν τώρα οι αρχές, τα πάντα όλα, για να δούμε τελικά τι θα γίνει με την περίπτωση αυτή. Καλησπέρα Μπιλάκο, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Γεια σου φίλε Αποστόλη, καλησπέρα και σε εσένα. Είμαστε 7 λεπτά πριν τις 11, πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορ. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, έχουν παίξει περίπου 1,5 λεπτό. Παρί Βιλερμπάν. Είναι μπροστά η Βιλερμπάν, νομίζω. Είμαι μπροστά η Βιλερμπάν με ένα πόντο διαφορά. 48 παρί, 49 η Βιλερμπάν. Έχουν παίξει, είπαμε, περίπου 1,5 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο. Παρί 49 η Βιλερμπάν, έχουν παίξει, είπαμε, περίπου 1,5 λεπτό στο δεύτερο.

Το χαλάντριο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μηνυματάκι. Καλησπέρα μπιλάρακι από εμένα και εγώ περίπτερο στην Ηλιούπολη. Καλή βάρδια και εσένα. Στο φίλο μας τον Τάσο που μας έστειλε μηνυματάκι από τα κάτω Πατήσια. Στο φίλο μας τον Δημήτρη, μας ακούει από το ίντερνετ εκεί στη Χίο. Γεια σου Δημητράκη, χρόνια και ζαμάνια.

Ναι, είχαμε και τον Τζακωμό που λέει ο φίλος, μπιλάρα ξέχωρα τον Καμπούρη που είναι χοντρό θέμα. Έχουμε και τον Τζακωμό της Βύση με τον Καρβέλα. Ναι, έχουμε και αυτό. Μετά τη συναυλία που έκανε η Άννα Βύση στο ΆΚΑ με τους χιλιάδες κόσμου που πήγε, τους χιλιάδες θαυμαστές, από ό,τι έκανε κάποιες δηλώσεις ο Νίκος Καρβέλα, ζήτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ να πάρει. Η Βύση είπε ότι έχει πάρει 500 χιλιάρικα ήδη. Έχει γίνει ένας χαμός με το πρώην ζευγάρι. Έχουν και ένα παιδί μαζί, Βύση με τον Καρβέλα. Έχει γίνει ένας χαμός. Άλλο θέμα και αυτό. Πολλά τα λεφτά και εδώ. Ακούς εκατομμύρια από εδώ, εκατομμύρια από εκεί. Λες και είναι αμύγδαλα και φιστίκια. Για το φίλο μας τον Κώστα που λέει, μπιλάρα καλησπέρα σε όλη την παρέα. Μόλις συντονίστηκα, είχα καιρό να ακούσω γιατί ήμουνα πρωινός. Τώρα έχω αλλάξει βάρδια. Ξεκινάω από τις 10, είμαι στον δρόμο για δουλειά. Θα πάω μέχρι τις 5. Ο Τζίτζης, ο φίλος μας, που είναι, παιδιά. Ο Τζίτζης χτες μας ενημέρωσε, ο μεγάλος πρόεδρος, που τώρα είναι στην Δόξα Πειραιά από ό,τι μου είπε. Μεγάλος πρόεδρος, ο Μίστερ Σουβλάκης, θα έρθει Κυριακή να μας κάνει παρέα. Κυριακή, έτσι είπε. Τώρα Κυριακή του Λαζάρου, Κυριακή του Πάσχα, μια Κυριακή θα το Βαΐον, κάποια Κυριακή, αλλά με ενημέρωσε ότι αυτή την Κυριακή θα είναι εδώ στην παρέα μας ο μεγάλος πρόεδρος Μιχάλης Τζίτζης. Ο φίλος ο Δήμος έστειλε μήνυμα εδώ από τη γειτονιά μας από το Ήλιον και εμείς πάμε στο διαλυματάκι μας, η ώρα πλησιάζει 11, Παρί Βιλερμπάν 51-55, 7,5 λεπτά πριν τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο.

0: προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

φίλος ο Ηλίας μου στέλνει την καλησπέρα. Μπιλάρα, βλέπω το παιχνιδάκι Παρί Βιλερμπάν. Ματσάρα γίνεται. Ναι, ματσάρα το βλέπω και εγώ, το χαζεύω. 65 το ματς. Ναι, ωραίο. Ντερμπάκι γίνεται στη Γαλλία. Ο φίλος εδώ που έχει παίξει η Ιαπωνία, ο φίλος ο Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη που είναι Πανιόνιος. Μπιλάρα, καλησπέρα. Δεν έχω δει τίποτα από η Ιαπωνία. Έχω παίξει τα παιχνιδάκια. Αν μπορείς να πεις τα τελικά αποτελέσματα. Λοιπόν, δεν είναι πολλά, τα πούμε. Ουράβα με την Ομίγια 3-2. Σερέζο Σάκα Καγκοσίμα 2-0. Φουκουόα Γιοκοχάμα 0-1. Χιροσίμα Ιβάκη, εδώ που με λίγα, 4-0. Αυτά είναι, δεν έχουμε άλλα. Και από εκεί πέρα τα τελείωσαν τα δύο παιχνίδια από την Αλγερία. Όσοι θέλετε να τα τελικά. Κωνσταντίν με την Μπίσκρα 4-0. Μπεν Ακνούν με την LBR 2-2. Έχουμε και ένα παιχνίδι, βλέπω εδώ, από την Τουρκία. Κύπελο, Εσκίχες Σπορ με την Αξέχη Σπορ 4-1. Άσος χαμηλός, 1-11. Και το παιχνίδι που είναι, δύο παιχνίδια έχουμε ακόμα σε εξέλιξη. Ένα είναι το ημίχρονο στο 60. Το παιχνίδι από την ελαστική κατηγορία της Αγγλίας. Αύριο με την Lancaster City είναι 3-2 στο 60. Και ένα παιχνίδι από την Αλγερία και πάλι. Μπελουιζντάντ με την Κενσέλα 0-0 στο ημίχρονο.

φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα, που είναι και αυτός βάρδια σε φυλάκιο σε εργοστάσιο. Λοιπόν, ο Άρης πάμε κέρδισε εύκολα πριν από λίγη ώρα το παιχνίδι για το Euro Cup, έκανε δεύτερη νίκη, όπως και ο ΠΑΟΚ έχει δύο νίκες. Να δούμε και τις βαθμολογίες των ομάδων από τη Θεσσαλονίκη. Και οι δύο είπαμε έχουν κάνει το 2-2. Λοιπόν, η βαθμολογία στον όμιλο του Άρη, το Group Α, είναι με δύο νίκες Κάπολε, Ιερουσαλήμ και ο Άρης. Με μία νίκη, μία ήττα είναι η Ντερτόνα, η Ρίγα, η Μπούργος και η Ροστόκ. Και χωρίς νίκη στα δύο πρώτα μάτς είναι η Τσεντεβίτα και η Λεμάν. Και στον όμιλο του ΠΑΟΚ, στο τέταρτο γκρουπ, δύο νίκες έχει ο ΠΑΟΚ και η Μπασάκια Χίρι. Οι Τούρκοι έχουν δύο νίκες μαζί με τον ΠΑΟΚ, μία νίκη και μία ήττα, Ούλμ, Μανρέσα, Λετκατμπέλης και Ρώμα. Και χωρίς νίκη η Μπόστινα από το Σαράγεβο και η Μπάλκαν χωρίς νίκη στα δύο πρώτα μάτς.

Λοιπόν, 1 και 20 να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Μεγάλη μάχη, μεγάλο ντέρμπι. Μία ομάδα μπροστά, η άλλη από κοντά. Μία ισοφαρίζει, μία ένα πόντο πίσω. Γενικά γίνεται ένα μεγάλο μάτς. 71-71 παρή με την Βιλερμπάν στο παιχνίδι της Γαλλίας, στο ντέρμπι της Γαλλίας. 71-71, 1 και 20 πριν τελειώσει το πρώτο, μάλλον το τρίτο δεκάλεπτο.

Λοιπόν, ο φίλος μας ο Γιώργος, ναι, Γιώργο μου το είπαμε μόλις τώρα, για που λες μπιλά, τι είπε για τον Βάργα, ότι ίσως ταξιδέψει η Αγγλία και πάρει λεπτά συμμετοχή σε κόντρα στη Σαχτάρ. Το παλεύει να είναι έτοιμος για το παιχνίδι που θα γίνει στην Αγγλία, στο γήπεδο της Τσέλσι, την επόμενη εβδομάδα, όχι αυτή, μας έγινε την επόμενη εβδομάδα. Και ο 300 το παλεύει, να δούμε. Βέβαια και ο 300 είχε θεματάκι με το χέρι. Ο Μπρινιόλι πήγε πολύ καλά. Ο Ρότα είναι έτοιμος, πιθανόν να παίξει και το. Όχι, πιθανόν σίγουρα θα παίξει και το Σάββατο στο παιχνίδι με τον Όφη. Μόνο μένει ο Βάργα, είπαμε. Ο 300 που το παλεύουν να είναι έτοιμοι μέχρι το παιχνίδι με Τσακτάρ. Και ο Ζούμκοφ που θα δούμε τελικά αν έχει θέμα τραυματισμού που θα το κρατήσει κάποιες μέρες έξω ή όχι. Είναι κάτι απλό. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Ο Ολυμπιακός, φίλε Νίκο, παίζει με την Μαρσέη εκτός έδρας. Δεν παίζει μέσα με τη Μαρσέιγ, παίζει εκτός έδρας ο Ολυμπιακός με τη Μαρσέιγ. (210) 220 59 43 215 215 59 43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viber για μηνύματα 69 39 943 943 και το email μας onair@943.gr.

για το φίλο τον Ηλία που με ρωτάει για το αδικοχαμένο Γιώργο Μαζονάκη. Φίλε μου, ακόμα το ψάχνουν. Έχουν γίνει πολλά στην περίπτωση των αυτών των, με τους, μπορώ να τους πω γιατρούς, τέλος πάντων, αυτούς τους απατεώνες. Έχουν γίνει πολλά, γίνεται ένας χαμός, βγαίνουν κάθε μέρα και άλλα πράγματα. Το θέμα είναι ότι έφυγε ο άνθρωπος άδικα, τσάμπα. Από εκεί πέρα, όταν φεύγει κάποιος άνθρωπος, ό,τι και να γίνει μετά, έχει φύγει, δεν γυρνάει πίσω. Αλλά έχουν γίνει πολλά και διάφορα. Λοιπόν, έχουμε ξεκίνημα τέταρτης περίοδου στο παιχνίδι στην Γαλλία. 77-77 παρακαλώ. Μία ομάδα πάει μπροστά κάποια στιγμή, μετά πηγαίνει η άλλη, τώρα είναι ισόπαλη. Φοβερό μάτς πάντως, όποιος έχει δυνατότητα να το δει από Nova Sports 4 που το έχει live το μάτς, όπως όλα τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας, η Nova, είναι σπουδαίο μάτς, φοβερό μάτς.

Μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Γεια σου φίλε μου, καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή να έχεις. Μόλις συντονίστηκα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από τον Ασπρόπυργο.

Ο φίλος μας ο Σάκης μας έστειλε μηνυματάκι και αυτός με την καλησπέρα του και ευχαριστούμε για την παρέα. Να είσαι καλά, φίλε. Ο φίλος ο Δημήτρης, Δημήτρη μου, η Εθνική τώρα παίζει τα δύο μάτς τα επόμενα. Εθνική στο ποδόσφαιρο μιλάμε πάντα. Παίζει τα επόμενα μάτς 13 και 16 Νοεμβρίου. Δύο μάτς τα οποία στην ουσία η θέση που πήραμε, η τρίτη θέση δεν αλλάζει. Οι Σέρβοι δεν προλαβαίνουν, έχουν 0 βαθμούς. Η Εθνική έχει 8. Σε δύο παιχνίδια δεν προλαβαίνουν να κάνουν κάτι. Οι Σέρβοι δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο τετράποντο. Άρα η θέση τρίτη είναι εξασφαλισμένη. Μια θέση που έτσι ξεκινήσαμε όταν έγινε η κλήρωση. Όλοι λέγαμε να πάρουμε την θέση την τρίτη, αν μπορούμε να περάσουμε τους Σέρβους, θεωρώντας ότι οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί είναι τα απόλυτα φαβορί για τις δύο πρώτες θέσεις. Και όχι μόνο το καταφέραμε, είμαστε πρώτοι στον όμιλο και παίζουμε ντέρμπι. Τώρα, ντέρμπι πρωτιάς με την Ολλανδία 13 Νοέμβρη. Και το άλλο μας μετά, τελευταία αγωνιστική, στο Βόλο με, με τη Σερβία. Μία νίκη χρειαζόμαστε για να είμαστε στην δεύτερη θέση, και αλλά και νίκη να μην κάνουμε και βγούμε τρίτη, μια χαρά πάλι είμαστε. Θα πέσουμε, θα είμαστε ισχυροί στις κληρώσεις που θα έχουμε για το Euro του 2027. Πολύ καλά τα πήγε, είπαμε και χθες, και η Εθνική Κάπα Under 21, πάρα πολύ καλά τα πήγε, κέρδισε 1-0 εκτός έδρας στη Βόρεια Ιρλανδία, δεν κατάφερε να βάλει ακόμα ένα γκολ που θα πήγαινε κατευθείαν στο Euro του 27, θα πήγαινε κατευθείαν. Τώρα θα χρειαστεί να παίξει τον Νοέμβριο και η Εθνική μας παιχνίδια διπλά, και εκεί έχουμε μια πολύ καλή φουρνιά. Κάπα 21, Under 21, μια πολύ καλή φουρνιά, μια πολύ καλή χρονιά πορεία κάνουν τα πιτσιρίκια μας. Εκεί είναι πρώτη παρέα με τη Γερμανία και είμαστε στην δεύτερη θέση λόγω διαφοράς τερμάτων. Είχαμε κερδίσει τους Γερμανούς εκτός έδρας, αλλά είχαμε χάσει το γήπεδό μας με μεγαλύτερο σκορ, και έτσι οι Γερμανοί είναι πρωτοπόροι στον όμιλο. Αλλά και εδώ μιλάμε για μια πολύ μεγάλη επιτυχία, και γιατί όχι να περάσουμε και στα τελικά του γύρω Under 21. Να έχουμε δηλαδή και οι μεγάλοι και τα πιτσιρίκια να είναι στο γύρω. Λοιπόν, το μάτς συνεχίζεται να είναι ντέρμπι, 85-82 μπροστά η Παρί με 3 πόντους, τώρα με 5 πόντους. Το καλάθι μπήκε. 87-82, 7 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Για το φίλο που είχε στήσει over 161 και ήταν απογοητευμένος με το σκορ του ημιχρόνου που ήταν μόνο 35 πόντους, φίλε μου, βλέπεις τώρα έχουν μπει ήδη 169 πόντους, το έχεις πιάσει 7 λεπτά πριν τελειώσει το μάτς. Αυτό στο μπάσκετ, παιδιά, μπορούν να μπουν στο πρώτο δεκάλεπτο 15-20 πόντους και να λες το χάσαμε, και να μπουν μετά άλλοι 80-100 πόντους στα υπόλοιπα δεκάλεπτα. Είναι παράξενο το άθλημα εκεί με τα over-under. Ο φίλος ο Μάριος που έστειλε μήνυμα από Νέα Φιλαδέλφια μου στέλνει μπιλάρα να σου πω 4 παιχνιδάκια βραδινά για τους φίλους και εσένα αν θες παίξτα. Λοιπόν, μας λέει το παιχνίδι που ξεκινάει 1 η ώρα, η Universidad de Chile παίζει με την Αντοφαγκάστα για το κύπελο. Ο φίλος λέει διπλό και over 1,5. Την Αβαή με την Λοντρίνα, άσοχη διπλή ευκαιρία και over 1,5. Και Ποταφόγκο Βάσκο Νταγκάμα, 1-2 διπλή ευκαιρία και under 2,5. Αυτά τα παιχνίδια μας λέει ο φίλος ο Μάριος από τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλή επιτυχία, φιλαράκο, μάλλον ξενυχτάς και να περάσει η ώρα, έχεις παίξει και σχηματάκι. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Έχει αρκετά μάτς, είπαμε έχει δύο μάτς, 1 η ώρα ξεκινούν. Για την Χιλή, κύπελο, Αντοφαγκάστα με την Τερσίλε και Κουίμπο Ουνίδο με την Κομπρελόα. 1:30 έχουμε δύο μάτς, τρία μάτς για την πρώτη κατηγορία της Βραζιλίας. Ξεκινούν 1:30. Είναι το Ιντερνασιονάλ Κορίνθιας, Red Bull Bragantino με τη Μυρασόλ και Ρέμο με την Γκρέμιο. 1:30 έχουμε παιχνίδια δύο για τη β' κατηγορία, Αβαΐ Λοντρίνα και Οπεράριο με την Ποταφόγκο SP. Βιτόρια Μπαΐα με τις Απεκοένσες στις 2:30, Ποταφόγκο Βάσκο Νταγκάμα, Κλαμπ Ρεγκάτας Ατλέτικο Γκοιανιένσε, Αμέρικα Μινέιρο Φορταλέζα,
Βιλανόβα Κουιαμπά και τελευταίο μάτς 3:30 Κρουζέιρο με τη Σάο Πάολο. Έχει αρκετά παιχνίδια βραδινά. Βραζιλία που παίζει πολλοί κόσμος, πρωτάθλημα Βραζιλίας, παίζει αρκετός κόσμος, ειδικά οι ξενύχτιδες.

Η ΑΕΚ κέρδισε, φίλε Νίκο, που ρωτάς για τον μπάσκετ, μιλάς πάντα. Τη Βίλπας από τη Φιλανδία με 95-93. Δύσκολη νίκη, πολύ δύσκολη νίκη. Μια ΑΕΚ που ξεκίνησε καλά, προηγήθηκε με 10-11 πόντους. Τελικά στο δεύτερο μίχο δεν ήταν καλή ομάδα. Δύσκολα πέρναγε μπροστά στο σκόρ. Ήταν συνέχεια Φιλανδοί με πολλά τρίποντα. Ήταν πολύ, πολύ εύστοχη η ομάδα από τη Φιλανδία. Στο τέλος 32 ήταν η ΑΕΚ πίσω 3 πόντους. 3-4 πριν τελειώσει. Και 2 καλάθια, ένα μεγάλο καλάθι του Μπάρκλεϊ που με τρίποντο ισοφάρισε. Και καπάκι ένα lay-up σε 1,2 δεύτερα πριν τελειώσει το μάτς από τον Ορτέλ. Χάρισε την νίκη στην ΑΕΚ 95-93. Πρεμιέρα με το δεξί για την ΑΕΚ για το Champions League στο μπάσκετ. Πάντα μιλάμε. Εκεί που είχαμε ελληνικές ομάδες, νίκες. Κέρδισε και ο Ηρακλής, κέρδισε και ο ΠΑΟΚ, κέρδισε και ο Άρης, κέρδισε και ο Προμηθέας, κέρδισε και ο Κολοσσός Ρόδου, κέρδισε και η ΑΕΚ. Νίκες. Κάναμε σώρα τα κύπελα Champions League, Europa FIBA, FIBA Europa Cup, Europa και το Euro Cup. Το Euro Cup που ήταν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Παντού νίκες για τις ελληνικές ομάδες στο μπάσκετ. Μακάρι να έχουμε νίκη και αύριο για Παναθηναϊκό, νίκη για Ολυμπιακό την Παρασκευή. Να έχουμε το απόλυτο 8 στα 8.

Καλησπέρα, Γιάννης Ολυμπιακός από Αλεξάνδρας. Καλή εκπομπή. Γεια σου, Γιαννάκη μου. Ολυμπιακέ από Αλεξάνδρας. Καλησπέρα. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11:30. Το παιχνίδι είναι 5,5 λεπτά πριν τελειώσει το μάτς. Διαμαρτυρίες των παιχτών της Παρή για ένα φάουλ σε τρεις βολές που κέρδισαν οι παίκτες της Βιλερμπάν. Το σφίριξε η κυρία Βάσο Τσαρούγα. Βλέπω και έχουν πολλά παράπονα γενικότερα, και η μεν και η δε. Και η Τσαρούγα γενικώς έχει θέματα με τις διαιτησίες της και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη έχουν παράπονα. Λοιπόν, το μάτς είναι 89-86, 89 τώρα, 87 με τις δύο βολές από τις τρεις που κέρδισε ο παίκτης Βιλερμπάν. Και θέλει ακόμα, είπαμε, 5,5 λεπτά να τελειώσει το μάτς. Το ντέρμπι συνεχίζεται κανονικά. Πάμε στο τραγουδάκι μας, διάλειμμα και επανερχόμαστε. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9:43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Εδώ, που αλλού, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Το ματσάκι είναι στο... Έχουμε πάει στην... Μάλλον σε time out έχουμε. Γίνεται μεγάλο μάτς στη Γαλλία και πολύ μεγάλο σκορ. Παρή με τη Βιλερμπάν. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Φίλε Γιώργο, ο Σταυρός ετοιμάζει μεγάλα πράγματα για την Κυριακή που μας έρχεται, για το ντέρμπι. Από νωρίς θα είναι η ομάδα του σταθμού εκεί στο Καραϊσκάκι, από νωρίς μέχρι αργά μετά τον αγώνα. Θα ακούσετε όλα τα πάντα και πριν τον αγώνα, και περιγραφή μετά με Θέμη Παλιούρα, και μετά τον αγώνα ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τα πάντα όλα, να είστε εδώ συντονισμένοι.

Ο φίλος ο Μάκης μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη, που είναι και αυτός πανιόνιος, και μπιλάρα δεν βλέπω φέτος να κάνουμε κάτι. Μην βιάζεστε παιδιά, ακόμα είναι πολύ νωρίς. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Εντάξει, φαίνεται η Μαρκό ότι είναι δυνατή, πολύ δυνατή, αλλά την Κυριακή έχουμε μεγάλο μάτς. Μαρκό ΑΕΛ. Πολύ μεγάλο μάτς. Ντέρμπι πρωτοπόρων. Μαρκό είναι πρώτο, ΑΕΛ δεύτερη, Πανιόνιος τρίτος. Με 15 βαθμούς η Μαρκό, με το απόλυτο 5-5. Απόλυες έχει η Λάρισα, απόλυα έχει και ο Πανιόνιος. Αλλά ακόμα έχουμε πολύ, πολύ δρόμο μπροστά μας. Λοιπόν, τελειώνει το time out από ό,τι βλέπω στο κανάλι της Nova Sports 4. Εδώ βλέπω το παιχνίδι live. Δύο λεπτά να τελειώσει το match. 95-93 παρακαλώ. Score NBA.

Μπλά, το πιάσαμε το σχηματάκι. Ευχαριστώ, λέει. Με ευχαριστεί του παίκτε τη Παρίκη, τη Βιλερμπάν. Να πει ευχαριστώ, φιλαράκο, που ήσουν λίγο έτσι σφιγμένο στο πρώτο δεκάλεπτο, που ήταν χαμηλά το σκορ. Αλλά παιδιά, είπαμε τον μπάσκετ. Να, πρώτο δεκάλεπτο ήταν 21-14, είχαν βάλει μόνο 35 πόντου. Στο δεύτερο βάλανε 54 πόντου, 22-32. Στο τρίτο πάλι 54 πόντου. Μάλλον 52. 34-28. Και το δεκάλεπτο έχουν βάλει 37 και ακόμα θέλει περίπου 2 λεπτά να τελειώσει το μάτς. Φιλαράκο, το οβεράκι το πιάσες και πολύ πολύ εύκολα. Τώρα το μάτς γίνεται 95-95. Καμία ομάδα δεν μπορεί να ξεφύγει. Έχει κάποια στιγμή ξέφυγε η Παρή με 4 πόντους, αλλά γρήγορα γρήγορα η Βιλερμπάν ισοφάρισε. Τώρα είμαστε στο 95-95. Ο φίλος ο Κώστας που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη, Μπιλάρα, το έχω σαν ταλιράκι, λέει, να πάει το μάτς παράταση. 5 βρουλάκια. Το βρήκα, λέει, με 5,5 απόδοση. Μια χαρά είσαι. 5-5-25. 75 βρουλάκια. Ναι, 30 βρουλάκια περίπου θα πάρεις. Δεν είναι απίθανο να γίνει το μάτς να πάει στην παράταση. Βέβαια, ακόμα έχει δρόμο. Ναι, 2 λεπτά είναι αρκετός χρόνος όταν μιλάμε για μπάσκετ. Αλλά πιθανότητες να πάει και η παράταση είναι αρκετές. Φιλαράκο μου, γι' αυτό το δίνει, δεν το δίνει και πολύ, πολύ μεγάλη απόδοση.

Ο φίλος με ρωτάει αν μπορούμε να πούμε το πρόγραμμα που έχουμε την επόμενη εβδομάδα για τις ελληνικές ομάδες. Γενικά το πρόγραμμα του Champions League, του Europa και του Conference. Το έχω μπροστά μου, το βρήκα. Ας τα πω όλα, φίλε. Τρίτη, 13 Οκτώβρη, έχουμε τα μάτς 8 παρατέταρτο Lens Sporting και Σαμπάχ με τη Σλάβια Πράγας. Στις 10 Λειψία Αϊτχόφεν, Arsenal, Lille, Ατλέτικο Μαδρίτης, Manchester United, Villarreal, Νάπολη, Viking, Bayern Μονάχου, Γαλατασαράι, Μπαρσελόνα και Ίντερ με την Club Breeze. Τετάρτη πάμε τώρα, Λίντσερ, Λίβερπουλ, 8 παρατέταρτο, Φέγενορντ, Κόμο την ίδια ώρα και στις 10 Άστον Βίλα, Φενέρμπαχτσε, Manchester City, Paris, Σεζερμέν, σπουδαίο μάτς. Μισό λεπτό και μου έκανε ένα νέο στο σύστημα. Μισό λεπτάκι. Manchester City, λοιπόν, Paris, Σεζερμέν, Betis, Porto, Bodo Glimt με την Dortmund, Ρώμα, Ρεάλ Μαδρίτης, Σαχτάρ Ντόνετσκ, ΑΕΚ στις 10 και αυτό, και Σλόβαν Μπρατισλάβας με την Στουτγκάρδη. Μιλάμε τα παιχνίδια 13-14 Οκτώβρη για το Champions League. Πάμε στα του Europa. Την Πέμπτη λοιπόν τα μας 8 παρατέταρτο έχουμε το Αλκμαρ Χάπολ Μπερσεβά, Σάλτσμπουργκ Μίλαν, Λεχ Πόζναν Λεβερκούζεν, Λιόν Κρίσταλ Πάλας, Τσέλιε Ομόνια Λευκοσίας, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, Σπάρτα Πράγας Λίλεστρομ, Τορένσε Σάντερλαντ. Αυτά είναι 8 παρατέταρτο. Στις 10 Χόφενχάιμ Μπεσίκτας, Γιαγκελόνια με την Αραράτ. Θέλτα Γιουβέντους, Μαρσέιγ Ολυμπιακός, Μπενφίκα Σέλτικ, Μπόρνμουθ Στουρμ Γκρατς, Ναϊμέγγεν Λεύχη Σόφιας, Δυναμό Ζάγκρεπ Άντερλεχτ, Ρεν Όφι και Φενέρ Φερεσβάρος με τη Βικτόρια Πλιζέν. Και Ολυμπιακός και Όφι παίζουμε στις 10 το βράδυ. Στις 10 το βράδυ και Ολυμπιακός και ο Όφι, Ολυμπιακός στη Γαλλία με τη Μαρσέιγ και ο Όφι στη Γαλλία με τη Ρεν. Πάμε και στο Conference, εκεί που έχουμε μόνο μία ομάδα, τον Παναθηναϊκό. Τα παιχνίδια 8 παρατέταρτο είναι Γάντι με την Άρχους, Κουόπιο Τραμζοσπορ, Εγναντία Μίντιλαν, Λουγκάνο Ερυθρός Αστέρας, Μιάλμπι με την Ίντερ Κλαμπ Εσκάλντες, Κραϊόβα Χετάφε, Παναθηναϊκός Μπόρας Μπανιαλούκα, 8 παρατέταρτο. Ρίγα με την Καϊρά Ταλμάτη, Τσέσεκα Σόφιας Μονακό, Χάιντουκ Σπλίτ με τον Άγιαξ, τα παιχνίδια αυτά είναι 8 παρατέταρτο. Στις 10 τα υπόλοιπα, Αταλάντα Πάφος, Κοπενχάγη Μπράγκα, Μπράιτον Κάουνο Ζαλγκύρης, Σιντρούιντεν με την Αμπίρια, Μπραν Λίκον Ρεντ Ιμπς, Τβέντε Τούν, Φράιμπουργκ Γιάμπλονετς και Χάρτς με την Όρζιλαν. Τα παιχνίδια αυτά είναι στις 10. Αλλά για αυτά θα πούμε τα περισσότερα την επόμενη εβδομάδα, από Δευτέρα δηλαδή, θα πούμε για τα μάτς των ομάδων μας στην Ευρώπη. Ο Αταμάς είναι από την Κοσμοτέ και τα παιχνίδια του Champions League και του Europa και του Conference. Απλά τις παιχνίδια της ΑΕΚ, όπως κάθε Τετάρτη, το Μέγα δείχνει ένα παιχνίδι. Αυτή τη φορά θα δείξει το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ Σαχτάρ ΑΕΚ στο γήπεδο της Τσέλσι στην Αγγλία. Λοιπόν, τέλειωσε το μάτς με τη μεγάλη νίκη της Βιλερμπάν τελικά. Τρίποντο του Χίφη στο τέλος δεν μπήκε, με καλές προϋποθέσεις τελικά δεν το έβαλε τρίποντο. 96-98, μεγάλη νίκη για τη Βιλερμπάν μέσα στο γήπεδο της Παρί. Σπουδαίο μάτς, ματσάρα έγινε. Τελικό 96-98.

μια που τελείωσε και η Παρί με την Βιλερμπάν, να δούμε και τα μάτς του Europa, Euro Cup, τελικά αποτελέσματα. Είναι παιχνία που ο κόσμος παίζει στο Euro Cup. Λοιπόν, Κλουζ με την Βενέτσια 98-92, όλα τελικά είναι, παιδιά. Μπάλκαν Μπασάκ Σεχίρ 101-90, μάλλον Μπάλκαν Μπασάκ Σεχίρ 60-101, Άρης Σαν Πάμπλο Μπούργκος 93-80, Τσέμνιτς Νεπτούνας 93-84, Τορτώνα Λεμάν 89-83, Ρώμα Πανεβέζης 92-87 και τελευταίο τελικό Μανδρέσα με την Ουλμ 101-89. Να πούμε και τα Champions League, να πούμε και αυτά, μια που λέμε τα πάντα, να πούμε και αυτά. Λοιπόν, μετά από παράταση, Τραμζοσπόρ Ναντέρ 93-83, ΑΕΚ Σαλόν Βίλπας 95-93, Σλάβια Πράγας Άλμπα Βερολίνου 86-110, Γιουβέντους Ουνικάχα 66-105, Αντβέρπ με την Ζαμποτέλη 99-93, Βόνι Πόρτο 74, Σουμπότισσα με τη Βέκτα 96-64 και Μούρθια Βαρέζε 85-58. Βλέπω πολλά οβεράκια εκτός της Βόνι Πόρτο, Σουμπότισσα, Βέκτα και Μούρθια Βαρέζε. Όλα τα άλλα μάτς ήρθανε οβεράκια και μεγάλα οβέρ.

Ο Ερτέλ, φίλε, πέτυχε ο νικητήριο καλάθι που λες. Ναι, εντάξει, δεν είναι τώρα να πούμε κάτι για τον Ερτέλ. Μπορεί να είναι περασμένη ηλικία. Περασμένη, εντάξει, περασμένη. 38 χρόνια άνθρωπος, 39 πόσο είναι, αλλά έχει κάνει μια τεράστια καριέρα με πολλά παιχνίδια στην πορεία του για μεγάλες διοργανώσεις, σε μεγάλα πρωταθλήματα, σε Ρεάλ, σε Μπαρσελόνα, σε Εφές. Με Ευρωλίγκα πάρα πολλά παιχνίδια. Σπουδαίος παίκτης. Έβαλε τον νικητήριο καλάθι. Βέβαια, εύκολο καλάθι γιατί βγήκε ως ενθυνδιασμό. Ένα απλό lay-up έκανε, αλλά ήταν εκεί όμως. Βρέθηκε μπροστά. Πήρε την μπάλα και έβαλε το καλάθι. Νίκη για την ΑΕΚ. Αλλά είναι ένας σπουδαίος παίκτης με μεγάλη καριέρα.

Μπιλάρα, καλησπέρα και από εμένα. Πιάσαμε το παιχνιδάκι στο over 170, το είχα παίξει 170 εγώ και περιμένω σήμερα τα υπόλοιπα μάτς από την Ευρωλίγκα. Έχω παίξει Παναθηναϊκό άσο με 5,5 πόντους και πάνω. Έχει παίξει καλό αβαντάζ, να πληρώνει καλά αυτό, 5,5 πόντους και πάνω τον Παναθηναϊκό. Θα σας τα πω κιόλας, φίλε μου, μάλλον να πούμε για τους φίλους που θέλουν να ακούσουν τα παιχνίδια για την Ευρωλίγκα, τα σημερινά, μάλλον τα αυριανά παιχνίδια, με τις αποδόσεις των παιχνιδιών. Ας πούμε το Παρί Βιλερμπάν έτσι να φαβορεί την Παρί με ένα 47. Το διπλό της Βιλερμπάν πλήρωσε 2,60. Στα αυριανά λοιπόν, Ντουμπάι με τον Ερυθρό Αστέρα. Με 6,5 πόντους έχουν την Ντουμπάι στο 1,86. Απλή νίκη 1,35. Το διπλό του Αστέρα είναι στο 3,10. Over under 168 πόντους. Μακάμπι Μιλάνο, μιλάμε για ουδέτερο γήπεδο. Λοιπόν, νομίζω Σερβία παίζουν. 2,5 πόντους για τη Μακάμπι στο 1,90. Νίκη απλή Μακάμπι 1,71. Διπλό του Μιλάνο στο 2,10. Over under 1,72. Μπάγερ Μονάχου Βίρτης Μπολόνια, 5,5 στην Μπάγερ Μονάχου, με 5,5 πόντους Σαββάτζο δίνει 1,86, με νίκη απλή 1,41, με Βίρτης Μπολόνια να κερδίσει 2,82. Παιδιά, εδώ μπορούμε να πούμε ότι όσοι παίζετε το ξέρετε το στοίχημα, ότι υπάρχει Bet Builder, μπορείτε να κατεβάσετε με το 5,5, θα το κάνετε νίκη της Μπάγερ με 2,5, αλλά θα πάρετε πιο μικρή απόδοση. Το ίδιο γίνεται και στο over under, υπάρχουν επιλογές που κατεβάζετε ή ανεβάζετε αναλόγως θέλετε τα over ή τα σημεία. Πάμε στον Παναθηναϊκό με τη Φενέρμπαξε, το πιο σπουδαίο μάτς αγωνιστικής, 9 και 4. Το μάτς ζωντανά εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 από το Telecom Center. Ο Παναθηναϊκός νίκη με 4,5 πόντους δίνει 1,90. Απλή νίκη 1,52. Διπλό της Φενέρ στο 2,50. Over-under 162 πόντους. Θεωρώ ότι το οβεράκι εδώ θα έρθει. 162 μπορεί να μην γίνει τόσο ψηλά, να πάει εκεί 158-159 πόντους. Το over είπαμε. Το έχει τώρα 162-186. Αν το πάτε στο 159 πόντους, 158, θα πάρετε μια απόδοση γύρω στο 1,60. Βαλένθια Χάπολ Τελαβίβ με 2,5 Βαλένθια 1,86. Απλή νίκη Βαλένθια 1,66 και νίκη της Χάπολ Τελαβίβ στο 2,20. Over under 179 πόντους. Θεωρώ η Βαλένθια θα το πάρει το μάτς εδώ εύκολα ή δύσκολα. Και Ρεάλ Παρτιζάν, η Ρεάλ η οποία έχει απογοητεύσει με 3 ήττες στα 3 πρώτα μάτς, υποδέχεται την Παρτιζάν η οποία έχει 3 νίκες σε 3 μάτς. Δηλαδή η ομάδα που έχει 0 νίκες με την ομάδα που έχει το απόλυτο. Φαβορεί βέβαια τη Ρεάλ έχουν, νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη, μάλλον η πόντη που δίνουν για τη Ρεάλ στο 1,86 να κερδίσει με 9,5 πόντους διαφορά. Απλή νίκη 1,20, διπλό της Παρτιζάν στο 4,50, over under 174 πόντους. Τι θα έπαιζα εγώ σήμερα, μάλλον τι θα πάω να παίξω από ό,τι βλέπω έτσι ένα σχηματάκι να περνάει και ώρα. Θα παίξω την Ντουμπάι με τον Ερυθρό Αστέρα να κερδίσει η Ντουμπάι με 1,5 πόντο και πάνω, να χάσει ο Ερυθρό Αστέρας μέχρι 10,5, όχι παραπάνω, και να γίνει over 163 πόντους.

Είπα να κερδίσει η ομάδα από το Ντουμπάι με ένα μισή πόντο και πάνω. Μισό λεπτάκι να τα βάλουμε όλα, να τα προσθέσουμε. Να χάσει ο Αστέρας μέχρι 10.5. Αυτό μόνο του δίνει, μόνο του, χωρίς over-under, παιδιά, δίνει 2.75. Δύο σημεία χωρίς over-under. Μια χαρά. Τώρα να βάλετε και οβεράκι, νομίζω καλό είναι αυτό, σχέτο. Λοιπόν, αν βάλετε και οβεράκι μικρό, 154, πάει η απόδοση στο 3.35. Αλλά εγώ νομίζω να αφήσουμε το over και να βάλουμε, να παίξω αυτό, να κερδίσει το Ντουμπάι με 1,5 πόντο και πάνω και να χάσει ο Αστέρας μέχρι 10.5. 2.75 παρακαλώ αυτό.

Λοιπόν, να πούμε για το επόμενο μάτς. Τώρα τα βλέπω, τα ξανακοιτάζω. Μου αρέσουν κάποια άλλα παιχνίδια. Λοιπόν, να πούμε για το επόμενο μάτς. Τώρα τα βλέπω, τα ξανακοιτάζω. Μου αρέσουν κάποια άλλα παιχνίδια.

μισό. Αυτό δίνει 1,80. Τα δύο αυτά σημεία. Αν βάλουμε και πόντους εδώ, το υψηλά βέβαια το over-under. Μια χαρά είναι το 1,80. Βαλένθια να χάσει μέχρι 5,5 και να χάσει και η Χάπουελ μέχρι 10,5. Αν πάμε μεγαλύτερο ρίσκο, λίγο ρίσκο, να βάλουμε τη Βαλένθια να κερδίσει με ένα πόντο, με δύο πόντους μάλλον, θα πάει απόδοση στο 2,82, παιδιά. Και αυτό μου αρέσει. Η Βαλένθια νίκη με 1,5 πόντο και η ήττα της Χάπουελ μέχρι 10,5 είναι στο 2,82. Το σύνολο 7,75 με δύο μάτς, δεν τα λες και άσχημα. Και να πάμε και σε ακόμα ένα μάτς,

πάρουμε. Ποιο μάτς θα πάρουμε όμως τώρα? Πάμε τον Παναθηναϊκό. Α, πάμε τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, Παναθηναϊκός Φενέρμπαξε. Λοιπόν, να βάλουμε τον Παναθηναϊκό να κερδίσει 1,5 πόντο ή να βάλουμε να χάσει μέχρι 2,5. Να βάλουμε πρώτα να χάσει μέχρι 2,5 και να χάσει και η Φενέρμπαξε μέχρι 8,5. 2,60 παρακαλώ. Και αυτό ωραίο είναι. Συν 2,5 ο Παναθηναϊκός, δηλαδή να χάσει, αν χάσει, να χάσει μέχρι 2 πόντους, και αν χάσει και η Βαλένθια να χάσει μέχρι 8,5 πόντους. Αυτό δίνει 2,60. Δηλαδή τα τρία μάτς που παίξαμε, το Ντουμπάι με τον Ερυθρό Αστέρα, νίκη Ντουμπάι με 1,5, ήττα του Αστέρα με 10,5, Βαλένθια Χάπολ. Μισό λεπτό. Ναι, αυτό βγαίνει γύρω, παιδιά, στο 20 απόδοση. Δηλαδή να χάσει η Χάπολ μέχρι 10,5, να κερδίσει η Βαλένθια με 1,5 πόντο, και τρίτο μάτς Παναθηναϊκός να χάσει με 2,5 και η Φενέρ να χάσει με 8,5. Αυτή η τριαδούλα δίνει, παρακαλώ, 20,16 απόδοση. Δεν το λες και άσχημα. Αυτά θα παίξω σήμερα εγώ. Λίγα, έτσι να περάσει η ώρα. Και καλή μας επιτυχία, που λέμε.

Λοιπόν, πλησιάζει 12. Σε δύο λεπτάκια θα περάσουμε τις 12 και θα πούμε καλημέρα. Θα ξημερώνει καινούργια ημέρα. Θα ξημερώνει 8 Οκτώβρη και θα είναι Πέμπτη. Άρα εμείς πάμε στο τραγουδάκι μας, έτσι, μουσική ανάσα, διαλυματάκι και επανερχόμαστε λίγο μετά τις 12. Είπαμε θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2.

0: φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τις 12. Καλημέρα τώρα λέμε. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Να έχουμε μια καλημέρα. 5η 8 Οκτωβρίου και εσείς πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 2.10.2.20.59.43. 2.15.2.15.59.43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σταύρο που έστειλε μηνυματάκι από τον Βύρονα. Ο Γιάννης από την Καλυθέα το μηνυματάκι του με καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλό υπόλοιπο μπιλάρα εκπομπής. Εγώ τώρα ξεκίνησα τη βαρδιά μου 12 με 7. Σας ακούω μέχρι τις 2. Να είσαι καλά φιλαράκο, καλή βάρδια να έχεις.

ο φίλος ο Αντώνης μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Καλημέρα πιλάρακια από εμένα. Ο φίλος ο Μανώλης από τα Χανιά έστειλε το μηνυματάκι του.

Viber για τα μηνυματάκια σας, 6939-943-943 και το email μας onair@943.gr.

Φίλε μου, Δημήτρης, καλημέρα πρώτα απ' όλα. Να σου ευχώ καλημέρα. Ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Δύο νίκες ο ΠΑΟΚ, δύο νίκες ο Άρης. Δεν είναι πρώτη αγωνιστική αυτή που έγινε. Ήταν η δεύτερη αγωνιστική. Είχαν κερδίσει και οι δύο ομάδες τα πρώτα παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ στη Μαδρέσα 93-78. Άρης εκτός έδρας. Δεν θυμάμαι ποια ομάδα έχει κερδίσει. Πάντως κέρδισε και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Είναι δύο παιχνίδια που έχουν παίξει και οι δύο έχουν από δύο νίκες. Μιλάμε για το Euro Cup στο μπάσκετ. Μιλάρα ο Νικόλας, λέει το δελτιάκι που είπες πριν από λίγο για τον μπάσκετ. Μόλις το ρίξα ένα ταλιράκι, πας για 100 δηλαδή. Μια χαρά είσαι με ένα τάλιρο 100. Μακάρι να περάσουν, φιλαράκο μου, και να το πάρεις το 100 σαρικάκι σου και να είσαι μια χαρά για το τριήμερο που έρχεται.

φίλος ο Παναγιώτης που έστειλε μήνυμα από το κέντρο και ο Παναγιώτης φύλακας. Είμαι σε ηλικία μπιλάρα που οι κοπέλες νομίζουν πως δεν απαντώ στα μηνύματα γιατί μιλάω με άλλες, ενώ εμένα με έχει πάρει ο ύπνος. Καλή ξεκούραση, φίλε μου. Καλό στο φίλο μου τον Νικολάκη, το φούρναρι εδώ σε Καματερό, αεκάρα μόνο, που χάσαμε τις τσιπούρες, χάσαμε τα λαυράκια, χάσαμε τις συναγρίδες, τα χάσαμε όλα, κύριε Νίκο. Δεν βάζεις κάρβουνα τώρα, νωρίς.

Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Λέει ο φίλος σου ονόματος, ο Βασίλης, που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι Περίπτερο. Γεια σου, Μπιλάρα. Και στο φίλο μας τον Κώστα, που έστειλε μήνυμα από τα Μέγαρα.

η φίλη μας η Δήμητρα, και εδώ μιλάω και εγώ σήμερα. Αρχίσαμε λίγο με μηνυματάκι, είχαμε κάτι δουλίτσες. Δήμητρα από το Χαϊδάρι, καλώς την και ας άργησε που λέμε.

Λοιπόν, είμαστε, συγγνώμη, 25 λεπτά μετά τις 12. Καλημέρα, ξοφίλο μας το Χριστάρα που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Ο φίλος ο Νίκος Μπιλάρα, καλημέρα, καλή εκπομπούλα φιλαράκος, εύχομαι, ευχαριστούμε, σε ακούω πάρα πολλά χρόνια. Το Σάββατο αγουστάρεις να κεράσουμε ποτάκι, θα είμαι στο φίλο στο Χολίδι και στον Ποτέκια θα πας, να πας να περάσεις καλά με την παρέα σου και να σποτάκι, ευχαριστώ φιλαράκο για την πρόσκληση, να είσαι καλά, καλά να περάσετε τέλος πάντων εκεί. Σάββατο θα πας, Σάββατο είπες. Καλή διασκέδαση Νικολάκη μου, καλή διασκέδαση.

Φιλάρα, τη βλέπει την Κυριακή στο μάτς Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός είμαι. Εντάξει, παιδιά, είναι μεγάλο ντέρμπι τώρα. Τι είναι, μπορεί να πει κάτι τώρα προγνωστικά σε αυτό το μάτς? Ό,τι και να πει, μπορεί να πέσει και έξω. Είναι μάτς το οποίο είναι το μεγάλο ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός σε καλύτερη κατάσταση, τουλάχιστον μέχρι να φύγουν οι διεθνείς για τις εθνικές ομάδες. Παναθηναϊκός ήταν σε καλύτερη κατάσταση από όλες τις ομάδες υπόλοιπες, και από την ΑΕΚ, από τον ΠΑΟ και από τον Ολυμπιακό, με το 5-5, που έχει 5 νίκες από 5 πρώτα μάτς. Ο Ολυμπιακός δεν ξεκίνησε καλά, αλλαγή προπονητή, νέοι παίκτες. Ο Ολυμπιακός τώρα ψάχνεται, αλλά μέχρι εκεί. Είναι πολύ μεγάλο μάτς. Και ο Ολυμπιακός το θέλει το μάτς, όπως θέλει και ο Παναθηναϊκός. Και να σου πω τι βλέπω, να σου πω κάτι που βλέπω που είναι άχαστο. Φιλαράκο μου, άμα ακούσεις, δεν πρόκειται να χάσεις ποτέ. Απ' να παίξεις 1-2. Και άμα χάσεις, φέρ' το δελτίο, ας το πληρώσω εγώ. 1-2 λοιπόν, και είσαι μέσα. Ό,τι και να έρθει, το πιάσεις. Όχι, παιδιά, είναι δύσκολο το μάτς, εδώ είναι που τα λέμε. Η αλήθεια είναι αυτή, είναι δύσκολο μάτς. Ο Ολυμπιακός το θέλει περισσότερο. Νομίζω ότι το θέλει περισσότερο ο Ολυμπιακός. Έχει μείνει, είναι 5-6 πόντους νομίζω από την κορφή, από τον Παναθηναϊκό, ή 5 πόντους. Αν το χάσει το μάτς ο Ολυμπιακός, η διαφορά θα πάει στους 8 και καταλαβαίνετε, αρχίσει και η μουρμούρα, θα αρχίσει η εσωστρέφεια με τον προπονητή, με τους παίκτες, ο παδί μεταξύ τους. Αυτά συμβαίνουν όταν υπάρχει μια ήττα από τον αντίπαλο, τον αιώνιο αντίπαλο. Η διαφορά θα πάει στους 8 πόντους. Μετά για τον Ολυμπιακό δεν είναι εύκολο. Δεν λέω ότι δεν είναι κατόρθωτο να γυρίσει το πράγμα και ο Ολυμπιακός να βρεθεί ψηλά στην βαθμολογία, αλλά όταν είσαι 8 βαθμούς πίσω από τον φετινό Παναθηναϊκό που είναι καλός, εντάξει, και έχει πολλές επιλογές, γιατί θα μου πει κάποιος τι είχε γίνει πάλι με την ΑΕΚ, με τον Παναθηναϊκό, και το πήρε στο τέλος το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Ναι, αλλά τότε ο Παναθηναϊκός, παιδιά, είχε μόνο 13 παίχτες. 14 το πολύ, δεν είχε άλλους. Άντεξαν όσο άντεξαν, μετά υπήρχε κούραση, δεν βγήκε το πρόγραμμα και το πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Τώρα ο Παναθηναϊκός όμως έχει και παίχτες καλούς στον πάγκο. Δηλαδή ο Νίστρουπ έχει πολλές επιλογές. Μέχρι εκεί όμως. Και ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Το μάτς μπορεί να έρθει και χει, παιδιά, όλα μέσα είναι. Αυτό θέλω να πω, ότι όλα τα σημεία είναι μέσα. Τώρα οι στοιχηματικές εταιρείες δίνουν το Ολυμπιακό στο 2-15 σαν φαβορί. Εντάξει, μετράει και το Καραϊσκάκη. Ο Ολυμπιακός δεν είναι μια ομάδα η οποία δεν βλέπετε. Εντάξει, φτιάχνει τώρα από την αρχή με ένα καινούργιο ρόστερ, με νέο προπονητή. Ναι, ο ΠΑΟΚ έχει το πιο εύκολο θεωρητικά μάτς από τις 4 πρώτες ομάδες του βαθμολογικού πίνακα. Ο ΠΑΟΚ έχει το πιο θεωρητικά εύκολο. Δευτέρα παίζει με την Καλαμάτα. Η ΑΕΚ δεν έχει εύκολο παιχνίδι. Μπορεί στοιχηματικές να δίνουν 1-20 την ΑΕΚ, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ χαμηλή απόδοση. Με τον Όφη, ο οποίος Όφη και φέτος συνεχίζει εκεί που τελείωσε και πέρυσι. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Δύσκολα να την κερδίσεις.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 20 λεπτά πριν τη μία. Ο φίλος ο Γιάννης με ρωτάει μια έτσι ερώτηση κρίσεως. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλημέρα στην παρέα. Μια ερώτηση να σου κάνω. Τι τρώμε το μετά που πάμε σπίτι? Έχω πίτσα και μακαρονάδα. Ξέρω εγώ, ρε φίλε, τι να σου πω. Βάλε πάνω στην πίτσα τη μακαρονάδα και φάτα μαζί. Κάνε μίξ. Πίτσα, μακαρόνια. Αλλά λίγο, όχι πολύ, γιατί βλέπω να κοιμάσαι να πέφτει σαν μολύβι στο κρεβάτι. Γιαουρτάκι, γιαουρτάκι με μέλι να φας. Έτσι που είναι ελαφρύ και ωραίο. Τι πίτσα και μακαρόνια μία ώρα τη νύχτα. Έτσι, άμα είσαι από το πρωί νηστικός, από το μεσημέρι νηστικός, δεν έχεις φάει τίποτα, να βάλεις κάτι στο στόμα σου, αλλά σιγά σιγά, γιατί είναι και βαρύ και η πίτσα και το μακαρόνι. Άμα εκεί τίποτα σάλτσες πάνω, τίποτα κρέμες γάλακτος. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από Τρίπολη. Φανταράκι, γεια σου Χριστάρα μου, καλή θητεία να έχεις φιλαράκο μου. Καλημέρα στον Παναγιώτη που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα και ο Παναγιώτης. Και στο φίλο μας το Θανάση που έστειλε μήνυμα από το Ζωγράφο. Ζωγράφο Θανάση, ο φίλος μας φύλακας. Και αυτός

Φίλε Γιώργο, όπως το λες, ο Μέση ήταν το τελευταίο του μάτς με την εθνική ομάδα αυτής χώρας, την Αργεντινή. Τελευταίο μάτς, σταματάει από την εθνική. Ένα γήπεδο γέμισε το. Στο, νομίζω ήταν στο. Στο παιχνίδι της, στην Αργεντινή έγινε το μάτς. Ναι, στην Αργεντινή έγινε. Ένα γήπεδο γεμάτο με 80.000 κόσμο. Φοβερές στιγμές, είδα κάτι βιντεάκια. Φοβερές στιγμές, με πολύ πολύ συγκίνηση. Δακρυσμένος ο Λιονέλ Μέση. Μετά από πολλά χρόνια παρουσία στην Εθνική Αργεντινή, αυτός ο τεράστιος ποδοσφαιριστής, από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Είναι ο Μέση, αποφάσισε να σταματήσει τουλάχιστον να παίζει παιχνίδια με την εθνική του ομάδα. Θα συνεχίσει να παίζει βέβαια, πάντων να βλέπουν, θα το παρακολουθούν, θα το θαυμάζουν εκεί στο MLS με την Ίντερ Μαϊάμι, εκεί που παίζει μπάλα τα τελευταία 2-3 χρόνια.

Μιλά και ο φίλος μας ο Μαρίνος, στην τη δικιά του καλημέρα. Γεια σου φίλε Μαρίνο, και στη φίλη μας την Άννα που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Γεια σου Ανούλα, που έχει και το όνομα της κόρης και της μητέρας. Μιλά, τελικά θα φάω γιορτάκι με μέλι. Βρήκα στο ψυγείο, λέει ο φίλος, θα φάω μακαρόνια αύριο. Έτσι, μπράβο. Δεν κάνει τη δουλειά, κάνεις φιλαράκο, να φας κάτι ελαφρύ. Για να μην φάσμα τώρα γιαουρτάκι με μέλι, πάνω να πει ότι έχεις φάει με ένα αγριό γούρνο το μεσημέρι και δεν πεινάς άλλο. Εντάξει. Γι' αυτό φάει το γιαουρτάκι σου με το μέλι, κάτσε να ξεκουραστείς και το μεσημεράκι τόσο τη μακαρονάδα σου. Να μην σου πέσει βαριά.

Είμαστε λίγο πριν τη μία, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Μια ώρα έχουμε τα δύο πρώτα μάτς για το πάμε στοίχημα, για τους φίλους που έχετε παίξει βραδινά παιχνίδια. Είναι κύπελα από την Χιλή, το ένα είναι Αντοφαγκάστα με την Δετσίλε και το άλλο είναι Ιουνίδο με την Κομπρελόα. Τα μάτς συγνούν στη μία, με φαβορή τη Τσίλε στο 1.34, φαβορή την Ιουνίδο στο 1.34 επίσης.

Λοιπόν, είχαμε και τα ειστήρια που βγήκαν σήμερα για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Ρεάλ, τα οποία δεν υπάρχουν πια. Μία που βγήκαν, μία που τελείωσαν. Το παιχνίδι ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ ότι είναι sold out. Ανακοίνωσε η ΑΕΚ για τον αγώνα με τη Ρεάλ στο πλαίσιο της θέας αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Μιλάμε για μια αναμέτρηση που θα γίνει σε 28 μέρες, αλλά είναι τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον του κόσμου να δουν την ομάδα, να δουν και τη Ρεάλ βέβαια, αυτή την ομάδα αστέρων. 28 μέρες πριν γίνει το παιχνίδι, δεν υπάρχει στήριο ούτε για δείγμα που λέμε. Είχαν μείνει λίγα ειστήρια. Συνάντηση με τη Ρεάλ έγιναν διαθέσιμα στους μη κατόχους διαρκείας 4 η ώρα το μεσημεράκι και σε λίγες ώρες μετά, ούτε λίγες ώρες, σε κάποια λεπτά, μία ώρα το πολύ, έγιναν ανάρπαστα και δεν υπάρχουν τα μαγικά χαρτάκια. Έγιναν καπνός λοιπόν, παιδιά. Όσοι ψάχνετε για ειστήριο, τσάμπα κόπος, δεν πρόκειται να βρείτε, εκτός αν κάποιος φίλος αποφασίσει να μην πάει, το πήρε και κάτι του τύχει να μην πάει, γιατί είναι και πολλές μέρες που έχει πάρει το εισιτήριο νωρίτερα, 28 μέρες πριν, δεν ξέρεις τι συμβαίνει μέσα 28 μέρες. Αν κάποιος φίλος δεν μπορεί να πάει, τότε μπορεί να βρείτε κάποιο εισιτήριο. Αλλιώς, αν πάνε όλοι όσοι τα αγοράσανε, παιδιά, μην ψάχνετε, τσάμπα ο κόπος, ούτε στο ίντερνετ, ούτε από εδώ, ούτε από εκεί. Το παιχνίδι με τη Ρεάλ ανακοινώθηκε 28 μέρες πριν ότι είναι sold out. Sold out. Και λογικό είναι,

Ο φίλος ο Δημήτρης από τη Νέα Φιλαδέλφεια μιλάει και εγώ ήμουν στημένο σήμερα, αλλά που να βρεις με τίποτα, μόνο άμα είχε τύχη. Ναι, εντάξει, είχαν πολλά φιλαράκια που μου στείλαν μήνυμα όταν στημένα εκεί στο ίντερνετ 4 η ώρα που κυκλοφόρησαν όσα εισιτήρια είχαν απομείνει από τους κατόχους διαρκείας. Αλλά πού να προλάβεις όταν είναι χιλιάδες μέσα οι φίλοι που περιμένουν το εισιτηριάκι τους. Κάποιος είναι πιο τυχερός και πήρε, κάποιοι άλλοι άτυχοι περιμέναν ώρες, τελικά δεν βρήκα εισιτήριο. Παιδιά, τηλεόραση, τι να κάνουμε, τηλεόραση, καλά είναι. Φιλαδέλφια, μπορείτε να πάτε βέβαια, εκεί γύρω γύρω θα έχει γιγαντοοθόνες, τα καφέ θα είναι γεμάτα, θα υπάρχει ωραία ατμόσφαιρα, αλλά οι υπόλοιποι σπίτι, γήπεδο, γιοκ, όποιος μπήκε, μπήκε. Ναι, φίλε Δημήτρη, τη φάση που Σαριανό, τη φάση την είδα στο παιχνίδι του Άρη με την Μπουργκ. Μετά από τζάμπολ, ο διαιτητής του Άρη Μπουργκ έπεσε στο παρκέ, μπλέχτηκε εκεί με τους ψηλούς. Τον καταβλακώσανε που λέμε και έπεσε στο παρκέ ο άνθρωπος. Εντάξει, ευτυχώς όλα πήγαν καλά, δεν είχε τίποτα. Είναι αστεία το σημειότυπο. Πάτε να το μπείτε να το δείτε. Θα γελάσετε, είναι λίγο έτσι αστείο. Ευτυχώς δεν έγινε κάτι πιο σοβαρό. Και στο τζάμπολ έπεσε ένα θηρίο πάνω στην διαιτητή και τον καταπλάκωσε, τον πέταξε κάτω. Αλλά αμέσως σηκώθηκε ο άνθρωπος, όλα καλά. Μιλάρα, όπως τα λες, μόνο αν κάποιος φίλος δεν μπορεί να πάει. Ναι, εντάξει, αυτό που είπα, παιδιά, είναι πολλές ημέρες που είναι τα εισιτήρια sold out με τη Ρέα. Μιλάρα, όπως τα λες, μόνο αν κάποιος φίλος δεν μπορεί να πάει. Ναι, εντάξει, αυτό που είπα, παιδιά, είναι πολλές ημέρες που είναι τα εισιτήρια sold out.

θα βρει εισιτήριο. Μόνο, σου λέω και πάλι, αν υπάρχουν κάποιες επιστροφές. Τώρα δεν ξέρω και πόσα εισιτήρια έχουν πάρει φίλοι της Ρεάλ και αν επιστρέψουν κάποια. Αλλά και αυτά και να επιστραφούν, νομίζω ότι θα γίνουν ανάρπαστα. Πάλι πρέπει να είσαι τυχερός κι αν μπορούν να πάνε, γιατί δεν ξέρω αν η κερκίδα με τους φίλους της Ρεάλ κλείσει, απομονωθεί δηλαδή από το άλλο γήπεδο και τα εισιτήρια που πιθανό να επιστρέψει πίσω η Ρεάλ για τους οπαδούς της να μείνουν κενές θέσεις. Δεν ξέρω αν μπορεί να τα δώσουν, να είναι δίπλα στους φίλους της Ρεάλ και ο οπαδοί της ΑΕΚ, αυτό δεν το ξέρω. Α, και αυτά πόσα να είναι. Δεν ξέρω πόσα εισιτήρια πήρε η Ρεάλ, νομίζω το 10% πήρε 1.300 εισιτήρια. Νομίζω τόσο δικαιούται. Λογικό, θα έχει αρκετό κόσμο και η Ρεάλ, θα έχουν φίλοι των Ισπανών. Αν δεν έρθουν 1.300, καλά 800-900 άτομα θα έρθουν. Τώρα τα υπόλοιπα που θα μείνουν, δεν ξέρω πόσο σκέφτονται εκεί στην ΑΕΚ και στην αστυνομία. Θα αφήσουν να είναι ο παδί της ΑΕΚ με τη Ρεάλ μαζί, ή θα κλείσει η θύρα όσοι ο παδί της Ρεάλ έρθουν και τα υπόλοιπα θα μείνουν κενά. Αυτό δεν το ξέρω, αλλά φίλοι μου, αυτό που διάβασα είναι ότι τα εισιτήρια που αφορούν τους οπαδούς της ΑΕΚ, οι θύρες της ΑΕΚ είναι εξαφανισμένα, δεν υπάρχουν. Κάνε έναν κόπο εσύ, ψάχνω από τώρα, ξεκίνα να ψάχνεις, μήπως και βρεις καμιά λύση από κανένα φίλο με κανένα διαρκέας που μένει εξωτερικό και δεν μπορεί να έρθει, μήπως το κάνεις έτσι, αν έχεις κάποιο γνωστό. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει μία, πάμε τραγουδάκι, διαλυματάκι, παρεχόμαστε. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερ Βέτεν, Ελλάδα Σπορτς. Τα λέμε σε λίγο, για ακόμα μία ώρα θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Πέρασαν και οι ωρίτσες και σήμερα. Το παιχνίδι το πήρε η Βιλερμπάν, φίλε μου, 98-96. Ο Χίφα έβαλε 30 πόντους, αλλά ο Γότερς του πήρε την μπάλα την τελευταία φάση και έβαλε καλάθι. Μετά ο Χίφη δεν μπόρεσε να βάλει τρίποντο, σηκώθηκε από καλή θέση, αλλά αστόχησε και τελικά τον ντέρμπι το πήρε η Βιλερμπάν με 98-96 μέσα στο γήπεδο της Παρί. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι και παρεχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο.

Εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τη μία. Ο φίλος ο Αντώνης, αγαπητή Εφήλη Βασίλη, στην Ευρώπη ο φιλοξενούμενος δικαιούται το 5% της χρεωτικότητας του κάθε γηπέδου, δηλαδή στην Φιλαδέλφεια θα παίρνει 1600 εισιτήρια. Α, οκ. Okay. Δεν ξέρω αν θα πάρει όλα. Θα τα πάρουν όλα, θα τα δώσουν όλα οι οπαδοί της Ρεάλ. Θα το δούμε αυτό, παιδιά. Πάντως δικαιούται, από ό,τι λέει ο Αντώνης, 1600 εισιτήρια βάσει χρεωτικότητας της Νέας Φιλαδέλφειας. Ο φίλος ο Μπιλάρας. Καλημέρα, Μπιλάρα. Από τις πηγές που είπες, είναι σχεδόν αδύνατο το συγκεκριμένο να βρεθεί. Από τις πηγές που είπες, είναι σχεδόν αδύνατο να βρεθεί εισιτήριο για το συγκεκριμένο αγώνα. Από τις σελίδες φίλων της ΑΕΚ, μόνο την τελευταία ημέρα, ίσως και από τη σελίδα Viagogo, που υπάρχουν, αλλά η τιμή είναι από 500-850 ευρώ. Τηλεόραση λοιπόν, και καλά να είμαστε. Εντάξει, τώρα να πληρώσει εισιτήριο 850 ευρώ θεωρώ υπερβολικό. Εντάξει, εκτός αν είσαι. Έχεις πολλά χρήματα, δεν έχεις θεματάκι οικονομικό και μπορείς να δώσεις και 800 και 1000 και 1500, αλλά νομίζω για έναν απλό οπαδό μιας ομάδας να δώσεις 850 ευρώ για να δει ένα παιχνίδι, ας είναι και η μεικτή κόσμου, είναι πολλά τα χρήματα όταν η μισθή δεν είναι τόσο. Δηλαδή να δουλεύεις ένα μήνα και βάλε για να δεις έναν αγώνα. Η τηλεόραση, όπως λέει ο Βασίλης, καφεδάκι, κάνα πίτσα, κάνα σουβλάκι, κάνα πιτόγυρο και όλα μια χαρά. Στο φίλο μας τον Γιώργο να πούμε μια καλημέρα που έστειλε μήνυμα από τα Νολιωσιά. Γεια σου φίλε Γιώργο.

Λοιπόν, σήμερα είπαμε 8 Οκτωβρίου, έχουμε γιορτούλα. Σήμερα 5η, λοιπόν, 8 Οκτώβρη, γιορτάζουν σύμφωνα με το εορτολόγιο. Είναι τα ονόματα που γιορτάζουν, είναι η Πελαγία, η Πελαγούλα, η Πελαγίνα, η Πελαγίτσα, η Πελαγιό, ο Πελαγής και ο Πελάγιος. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους και σε όλες παίκτες σήμερα τη γιορτούλα σας.

Φίλε, ο Άρης κέρδισε 2-2 για το Eurocup. Φοβερό. Φοβερή ατμόσφαιρα στο κατάμεστο Αλεξάνδριο. Όπως πάντα εκεί με τα χαρτάκια στην αρχή, με το τζάμπολ γίνεται ένας χαμός με τα χαρτάκια τα κοιτινόμαυρα που πετούν οι φίλοι του Άρη, και ο αγώνας διακόπτει για περίπου ένα δύο λεπτά μέχρι να καθαριστεί το παρκέ, γιατί υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού κάποιου παίκτη. Αυτά γίνεται κάθε εβδομάδα που παίζει, κάθε φορά που παίζει ο Άρης στο Αλεξάνδριο. Μια φοβερή ατμόσφαιρα και μεγάλη νίκη για τον Άρη που έκανε τα δύο. Στα δύο με φοβερό Ρόμπινσον, με Ρόμπινσον Έρλ φοβερό, και ο κόσμος, είπαμε, το πήγε όπως παλιά. Άρης, ο οποίος μαζί με τον ΠΑΟΚ είναι φέτος δυνατές ομάδες, έχουν ρίξει αρκετά χρήματα. Ο φίλος ο Μπίλη μου στέλνει εδώ πέρα που λέει η προϊστορία των επίσημων αναμετρήσεων ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Ρεάλ Μαδρίτης περιλαμβάνει 4 αγώνες με την απόλυτη ισορροπία να κυριαρχεί. Μία νίκη για την ΑΕΚ, μία νίκη για τη Ρεάλ και 2 ισοπαλίες. Άρα είμαστε 50-50 με τη Ρεάλ. Δεν τους έχουμε, δηλαδή τους βλέπουμε. Έχουμε παίξει 4 μάτς, δεν έχουμε χάσει μια φορά μόνο, και μια φορά κερδίσαμε. Και 2 ισοπαλίες. Και μου λέει ο φίλος ο Μπίλαος, από το Google το πήρε αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι η ΑΕΚ παραμένει αίτητη εντός έδρας αγώνες απέναντι στη Βασίλισσα, ενώ στο Champions League δεν έχει χάσει ποτέ από την Real. Εντάξει, βέβαια δεν έχει παίξει πολλά παιχνίδια στο Champions League με τη Real η ΑΕΚ, αλλά είπαμε είμαστε αίτητοι με τη Real. Για κάνουμε τώρα. Όχι αίτητοι, έχουμε μία νίκη, μία ισοπαλία, μία νίκη, δύο ισοπαλίες και μία ήττα. Είμαστε δηλαδή, ναι, ισόπαλοι σε όλα. Και στις οπαλίες και στις νίκες και στις ήττες.

Λοιπόν, και ο Μπίλας μου στέλνει ακόμα κάτι έτσι από το Google που βρήκε. Το μισθολογικό μπάτζετ μεικτές αποδοχές παικτών της Real Madrid για τη σεζόν 26-27 εκτιμάται στα 338.250.000 ευρώ. Ψιλοπράγματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Capology, αν το διαβάζω σωστά, ενώ συνολικά ο ετήσιος προϋπολογισμός έσοδα του συλλόγου ξεπερνούν τα 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Transmarkt, η χρηματιστηριακή αξία της εκτίμησης roster της ΑΕΚ ανέρχεται σε περίπου στα 86.200.000 ευρώ. Το roster της ΑΕΚ, η αξία της ΑΕΚ, 86.200.000 ευρώ, και τα χρήματα που παίρνουν η μισθολογία μεικτές αποδοχές των παιχτών της Real είναι 338.250.000 ευρώ. Ψιλοπράγματα, ψιλοπράγματα. Λίγα χαλάνε και στην Ισπανία, στη Ρεάλ. Λοιπόν, 25 λεπτά μετά τη μία, να δούμε τα παιχνιδάκια, αν έχουμε κάποιο γκολ στα παιχνίδια που ξεκίνησαν λίγο νωρίτερα. Μία η ώρα έχουμε την σέντρα στα παιχνίδια από την Χιλή, να δούμε αν έχουμε κάτι. Θα είμαστε μαζί ακόμα για περίπου μισή ωρίτσα. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα, μάλλον όχι, δεν υπάρχει τίποτα, κανένα γκολ. Αντοφαγκάστα με την Δεσίλε 0-0 και Κουνίδο με την Κοπρελώα 0-0 και τα δύο μάτς είναι στο 22ο λεπτό περίπου. Είπαμε, είναι για το κύπελο Χιλής.

Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας και επανερχόμαστε για το τελευταίο μισάωρο. Είμαστε 27 λεπτά μετά τη μία. Πριν πάμε να πούμε καλησπέρα, καλημέρα μάλλον στο φίλο μας τον Νίκο που μας έστειλε μήνυμα από το κάτω Χαλάνδη και στο φίλο μας τον Κώστα εκεί στο φούρνο στην Γλυφάδα. Κώστα μου, καλή δουλειά σου εύχομαι, για να βγάλει τα ψωμάκια η φουρναρέη, να μοσχοβολήσει ο τόπος. Ψωμάκια ζεστά ζεστά, φρεσκαδούρα. Λοιπόν, πάμε και τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν το φινάλε. Πρώτο γκολ έρχεται από τη Βραζιλία, από το παιχνίδι της Ιντερνασιονάλ με την Κορίνθιας. Νωρίς στο 6ο λεπτό πετυχαίνει γκολ η Ιντερνασιονάλ, προηγείται 1-0 στο 6ο λεπτό. Τα υπόλοιπα είναι όλα στο 0-0. Α, όχι, έχουμε γκολ νωρίς και για την Οπεράριο, για την δεύτερη κατηγορία της Βραζιλίας, με την Μποταφόγκο Μεσπί παίζει, 1-0 στο 5ο λεπτό. Η Ιντερνασιονάλ λοιπόν με γκολ του Βιτίνιο στο 1ο λεπτό έκανε το 1-0 και η Οπεράριο στο πρώτο λεπτό και η Οπεράριο με το Βινίσιους. Τον Ντινίς Βινίσιους, καμία σχέση με το Βινίσιους που παίζει στη Ρεάλ. Γκολ για την Αβαή με τη Λοντρίνα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, γκολ νωρίς στη Βραζιλία. 3 γκολ στα πρώτα 6 λεπτά. Αβαή Λοντρίνα 1-0. Τα παιχνίδια από τη Χιλή και τα δύο στο 0-0. Και το παιχνίδι της Αντοφαγκάστα με την Τσίλε και το Ουνίδο Κοπρελόα 0-0 στο 35ο λεπτό. Μιλάμε για το κύπελο Χιλής. Τα υπόλοιπα είναι για πρωτάθλημα Α κατηγορία Βραζιλίας και Β κατηγορία της Βραζιλίας. Με 3 γκολ είπαμε Ιντερνασιονάλ Κορίνθιανς 1-0, Αβαή Λοντρίνα 1-0 και Οπεράριο Φεροβιάριο και αυτό 1-0.

Ισοφαρίζει Ποταφόγκο, γκολ-γκολ νωρίς-νωρίς, 1-1 στο 7ο λεπτό. Δύο γκολ μαζεμένα. Αυτά είναι, να έχει παίξει γκολ-γκολ, να έχει πληρωθεί από το 6ο λεπτό, από το 7ο. Και να πας για ύπνο ήσυχα και όμορφα.

Λοιπόν, να θυμίσουμε μια φορά ακόμα τα παιχνίδια που έχουμε σήμερα για την Ευρωλίγκα. Το κυρίως μενού, την Παρασκευή έχει λίγα μάτς, τρία. Σήμερα έχει τα περισσότερα παιχνίδια, να πούμε έτσι τα ποια είναι.

Λοιπόν, τα μάτς στα δύο ξεκινούν στις 7. Μακάμπι Τελ Αβίβ με το Μιλάνο και Ντουμπάι με τον Ερυθρό Αστέρα. 9 η ώρα Μπάγερ με τη Βίρτους Μπολόνια. 9 και 4 το Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε. 9 και μισή Βαλένθια Χάπολ Τελ Αβίβ. Και στις 10 παρατέταρτο η Ρεάλ παίζει με την Παρτιζάν. Και την Παρασκευή τα υπόλοιπα 3 μάτς. Ολυμπιακός Ανατολού 9 και 4, 9 και μισή Μπαρσελόνα Ζαλγκίρις και στις 9 και μισή επίσης Μπασκόνια με την Μπεσικτάς.

Μποταφόγκο πει βλέπω ότι το πήρε πίσω, τουλάχιστον μέχρι τώρα το έχει πάρει πίσω. Περάριο με την Μποταφόγκο πει παραμένει το 1-0. Είχε σοφαρίσει, αλλά μάλλον το ακύρωσε εκεί στην Βραζιλία με το ΒΑΡ. Όχι, τώρα το βγάζει 1-1. Okay, τώρα το βγάζει πάλι, αλλά τον γκολ μέτρησε κανονικά. 1-1. Ο Περάριο Μποταφόγκο σπί 1-1. Αβαή Λοντρίνα 1-0. Και η Ιντερνασιονάλ Κορίνθιας επίσης 1-0 στα πρώτα 10 λεπτά.

Λοιπόν, ο φίλος ο Βασίλης μου στέλνει εδώ πάλι, τι μου λέει εδώ πέρα. Η Μονακό ανακοίνωσε το τέλος της λειτουργίας της, μη καταφέροντας να βρει λύση στα σοβαρά οικονομικά προβλήματα τα οποία είχε. Για το ευρωπαϊκό μπάσκετ μιλάμε. Δεν ξέρω. Ημερομηνία πότε είναι. Χτες, δεν το πήραμε χαμπάρι. Μεγάλο σοκ στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Η Μονακό ανακοίνωσε ότι προχωρά σε πλήρη διακοπή λειτουργίας, μη καταφέροντας να βρει μια λύση στα σοβαρά οικονομικά προβλήματα τα οποία είχαν προκύψει στους τελευταίους μήνες. Χαριστική βολή αποτέλεσε γεγονός ότι δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει την άδεια συμμετοχής στο γαλλικό πρωτάθλημα. Είχε θέματα πολλά με τον εκεί το, αυτόν που είχε τα πολλά λεφτά, που έβαζε πολλά λεφτά τα τελευταία χρόνια. Ο Πέρσης ξεκίνησε μια έτσι, διαδικασία με χωρίς πληρωμές, με απεργίες παιχτών, δεν κατέβαιναν να παίξουν και αυτά και το ένα και το άλλο. Και τώρα ανακοίνωσε ότι σταματάει η Μονακό.

Ο φίλος ο Αποστόλης μας στέλνει το μηνυματάκι του. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Όπως ο φίλος μας ο Δημήτρης. Μπιλάρα, καλησπέρα. Καλή ξεκούραση, φιλαράκο. Εμείς ακόμα έχουμε δύο ρίτσες. Μέχρι τις 4 σήμερα είμαστε, Βαρδιούλα. Κοντεύεις και εσύ σιγά σιγά. Άλλες δύο ρίτσες έμειναν.

Ο φίλος ο Θοδωρής μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Μάκρη. Γεια σου φιλαράκο μου και σε σένα. Ο Παναϊκός σήμερα φίλο έχει 9, μην πας 9 η ώρα, 9 και 4 είναι το μάτς, μάλλον 9 πήγαινε, το μάτς ξεκινάει 9 και 4 με τη Φενέρμπαχτσε. Είπαμε ότι είναι το πιο σημαντικό μάτς της αγωνιστικής, ο Παναϊκός με την τουρκική Φενέρμπαχτσε, 9 και 4 στο Telekom Center, Telekom Center, στο ΆΚΑ δηλαδή. Ο Θανάσης έστειλε μήνυμα από την Παιανία. Γεια σου φίλε Θανάση. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή ξεκούραση σε σένα και όλη την παρέα που κάποιοι θα πάνε τώρα για ύπνο. Και σε φίλη μας τη Μαρία που έστειλε μήνυμα από το Εγάλο. Περιμένει πώς και πώς την Κυριακή, λέει, για να έρθει ο μεγάλος πρόεδρος, ο Τζίτζης. Ναι, την Κυριακή είναι μεγάλη μέρα. Θα έχουμε Τζίτζη εδώ, το Μίστερ Σουβλάκι.

Καλημέρα σας, φίλε μου, τον Αποστόλη που έστειλε μήνυμα, τον IG που έστειλε μήνυμα από τη Σαλαμίνα. Γεια σου, φίλε Αποστόλη. Ο φίλος ο Βαγγέλης από το Νέο Κόσμο. Πάμε τελευταίες καλημέρες στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πετράλωνα, που είναι γείτονας, μου λέει, του Νικολό του Μπαγκανίνη, του φίλου μου του Νικολάκη εκεί στο φούρνο στα Πετράλωνα. Γεια σου, φιλαράκο μου, και σε εσένα.

Λοιπόν, να πάμε πριν φύγουμε να πούμε αν έχουμε κάποια γκολ. Έχουμε γκολ για την Κομπρελόα. 0-1 κάνει το μάτς με την Ουνίδο. Φαβορεί Ουνίδο στο 1-3-4. Τελικά τρώει γκολ και πάμε στο ημίχρονο 0-1. Αντοφαγκάστα Τσίλε 0-0 ημίχρονο. Και από εκεί πέρα έχουμε γκολ Ιντερνασιονάλ Κορίθιανς 1-0. Αβαή Λοντρίνα 1-0. Οπεράριο με την Ποταφόγκο SP. Τελικά το γκολ δεν μέτρησε, από ό,τι βλέπω 1-0 παραμένει. Τα υπόλοιπα τα δύο μάτς ακόμα, Red Bull Bragantino Mirasol και Remo Grêmio, είναι και τα δύο στο 0-0. Τα παιχνίδια της Βραζιλίας είναι περίπου στο 24ο λεπτό. Λοιπόν, 5 λεπτά πριν το φινάλε, αυτά και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43 Interveten Sports. Εμείς δίνουμε ραντεβού για σήμερα το βράδυ, λίγο μετά τις 9 θα έχουμε ζωντανή μετάδοση του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε. Έως τότε, πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε, όπως πάντα, να είστε μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλό υπόλοιπο, καλή συνέχεια, τα λέμε το βράδυ, γεια σας.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Το παιχνίδι πλέον πέρασε, αλλά πρέπει να μας γίνει μάθημα και πρέπει να είναι ένα παιχνίδι που θα είναι για μας ένα καλό μάθημα και ένας οδηγός για το μέλλον. Πιστεύω ότι μετά από μια πολύ καλή εμφάνιση με τη Λεμάν στην πρεμιέρα για 3 δεκάλεπτα που παίξαμε εκεί πέρα, παρουσιαστήκαμε στο πρώτο δεκάλεπτο σωστή στην καρδίτσα, αλλά μετά κάπου παίξαμε λίγο αλαζονικά, υπερεκτιμήσαμε τις δυνατότητές μας και δεν παίξαμε σύμφωνα με τον τρόπο που έχουμε δείξει ότι μπορούμε να παίξουμε. Και αυτό το πληρώσαμε. Πρέπει να, όπως είπα και πριν, ένα μάθημα για το μέλλον. Και τώρα πρέπει να το αφήσουμε πίσω και να ετοιμαστούμε για το αυριανό παιχνίδι που είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Είναι το πρώτο παιχνίδι μέσα στο γήπεδό μας. Με τον κόσμο μας. Ξέρω ότι είχαμε πολύ κόσμο στην καρδίτσα να μας υποστηρίξει. Υπάρχει μια ελπίδα, ένα όραμα και ένα πάθος και μέσα στην ομάδα και στον κόσμο, το οποίο δεν το μετουσιώσαμε όπως θέλαμε μέσα στο παιχνίδι με την καρδίτσα. Σίγουρα είναι μεγάλη χρονιά. Δεν υπάρχει απογοήτευση τόσο νωρίς χρονιά. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα, είναι μια ολοκένουργια ομάδα. Θα μου πεις ότι θα μπορούσε να γίνει αργότερα αυτό, έγινε νωρίς. Εγώ λέω πάντα ότι όλα τα πράγματα στη ζωή και στον αθλητισμό γίνονται για κάποιο λόγο. Και το αν το λόγο αυτό θα το δούμε στο τέλος χρονιάς.
3: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής για σήμερα. Ήταν το μαγαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ήμασταν μαζί από τη μία. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια Θέμης Παλιούρας, Ανδρεάνα Πούλιου, Παναγιώτης Φλεβωτόμος.

0: από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτήν την εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια, προσοχή στους δρόμους, να γελάτε εννοείται, παιδιά, και να χαμογελάτε, γιατί αυτό μας μένει στο τέλος της ημέρας. Πάμε τώρα σιγά σιγά να ανηφορήσουμε προς Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε λίμπερο. Πάμε στην όμορφη Θεσσαλονίκη λοιπόν. Γεια σας.
1: Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Τσιμένα στο φούρνο.

0: φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον Ιωάννη. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν.
3: Και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους
3: τσακμπά.

0: που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
1: Η Ελλάδα σήμερα.
2: Δηλαδή?
1: Η εκπομπή μας.
2: Πότε?
1: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
2: Δηλαδή?
1: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
1: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
2: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Στην Ιντερβέτερ το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτερ, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Υπεγράφει η συμφωνία μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της εθνοφρουράς της Φλόριντα, παρουσία του Αμερικανού υπέξ Μάρκο Ρούμπιο και του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δέντια. Η συμφωνία που υπεγράφει δίνει μία επιπλέον διάσταση στη συνεργασία μας για την περαιτέρω μεταρρύθμιση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, ανέφερε ο Νίκος Δέντιας. Η Ενεργειακή Συμμαχία Ελλάδας, ΗΠΑ, είναι σε πρωτόγνωρο επίπεδο, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης μετά την συνάντηση με τον Μάρκο Ρούμπιο, προσθέτοντας ότι η ένταξη των F-35 ενδυναμώνει την ελληνική άμυνα. Η Ελλάδα είναι ένας ισχυρός σύμμαχος των ΗΠΑ, τόνισε από την πλευρά του ο Αμερικανός αξιωματούχος. Στις 6 ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ. Στις 7 θα συνδεθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Φρούριο η Αθήνα σε ισχύ έως και αύριο στις 6 το πρωί. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η απαγόρευση συναθρήσεων. Η Ευρώπη προετοιμάζεται για το σενάριο υβριδικής επίθεσης με θύματα, σύμφωνα με 5 διπλωμάτες και αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μίλησαν στο Πολίτικο. Οι συζητήσεις εντάχθηκαν μετά και την ανακάλυψη ενός ντρόουν φορτωμένου με εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας τον Αύγουστο. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλής, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Πίνακη δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε σε βάρος των κατηγορούμενων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ ο εισαγγελέας. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή. Στον καιρό, έθριο σήμερα ο καιρός, άνεμοι μείως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Όμιλο, ρε φίλε.
3: Κοζάνη έγινε από την Κόμιλο.
2: Από την Κόμιλο, στα Σέρβια.
3: Εντάξει.
2: Στα Σέρβια, εκεί.
3: Έχουν και μια ωραία γέφυρα.
2: Τέλεια γέφυρα.
3: Εκεί στην Καλιφόρνια, στην Νεράιδα.
2: Έτσι. Στην Κοζάνη.
3: Από πού να ξεκινήσουμε, να ξεκινήσω από αυτό, μάλλον κάτι που το έχω παρκαρισμένο από χθες το απόγευμα. Και ξαφνικά εκεί που μας έχει πάρει ο ύπνος. Εκεί που μας έχει πάρει ο ύπνος, ας πούμε, το απόγευμα κατά τις 6-6.30, λίγο έτσι που γλαρώνεις και πέφτει και το γένεις και λίγο το κεφάλι στον καναπέ, σου λέει, κοιμάσαι, όχι, λες, πάντα όχι απαντάς. Όποιος ρωτήσει κάποιον άλλον και του πει, κοιμάσαι, η απάντηση 99% είναι όχι.
2: Ναι, γιατί άμα είναι ναι, δεν θα απαντούσε.
3: Δεν θα απαντούσε. Μία φορά δεν απαντάς. Συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου είχαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χθες, έτσι, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, με τον Πρωθυπουργό και τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Ολυμπιακός, να μιλάνε για τον νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στο Μέγαρο Μαξίμου, ξαναλέω. Εξελίξεις σχετικά με τον νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης με το Μέγαρο Μαξίμου να κάνει γνωστό πως ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και συζήτησαν επί του θέματος. Παρουσιάστηκε η πρόταση του Ολυμπιακού για τα έργα που επιθυμεί η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ να γίνουν στο γήπεδο του Φαλήρου. Όπως αναφέρεται, λέει, από την κυβέρνηση, θα δρομολογηθούν οι αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Αναλυτικά η ενημέρωση από το Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προείδρευσε. Ο Πρωθυπουργός. Σύσκεψεις στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός Ευάγγελο Μαρινάκη και συνεργάτες του και τον δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη. κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η κυβέρνηση, συνεχίζει η ενημέρωση από το Μαξίμου, θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης από την πλευρά της κυβέρνησης ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Γεώργιος Μιλωνάκης, ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος, άρα έχει δύο υφυπουργούς. Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, δεν το ήξερα.
2: Και
3: κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, άρα ήταν ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Παύλος Μαρινάκης, και ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής. Πάμε στο επόμενο θέμα, ας μιλήσουμε για το ζώδιο του Σκορπιού. Οι Σκορπιοί αυτή την εβδομάδα. Δεν νομίζω να χρειαστεί να
2: μιλήσουμε
3: μετά από αυτό.
2: Ναι, αν και όταν διάβασα τα ονόματα.
3: Εντάξει, θα διαβάσω και το ψώτι μετά του Σκορπιού.
2: Ναι, πες και ηχθείς, μετά με ενδιαφέρει.
3: Ηχθείς πρέπει να πάω πίσω.
2: Τελευταίο είναι, ε.
3: Τελευταίο είναι.
2: Ναι, και εκεί τελευταίο είμαι. Εκεί τελειώνει ο ζωδιακός κύκλος, Γιώργο.
3: Ναι.
2: Εγώ και ο σιδροχός ηχθείς.
3: Α, ωραία.
2: Και μετά
3: αυτή είναι μια κουβέντα μετά το, μετά τον γκράου θέμα. Νομίζω ναι, όλα ναι. Τα υπόλοιπα θα είναι.
2: Τίποτα. Klein mind.
3: Πολύ το τίποτα.
2: Τετάρτη κιόλα σήμερα.
3: Okay. Εδώ δηλαδή αυτή η είδηση που βγήκε από δεξιά χωρίς stop να έχουμε εμείς ή αυτή η είδηση δηλαδή, άρα είχε προτεραιότητα. Είναι μια είδηση η οποία πέρασε στα ψηλά. Στα χαλαρά και απλά έτσι την αναφέρουμε και πάλι γιατί η επανάληψη η επαναλαμβανόμενη επανάληψη, δηλαδή και επανάληψη και επαναλαμβανόμενη μαζί.
2: Πιο περισσότερη επανάληψη.
3: Κάτι τέτοιο είναι αυτό. Λοιπόν, είναι δύο φορές μαμά, δηλαδή είναι η γιαγιά της μάθησης.
2: Κύριε φίλε, βρήκαμε και τη γιαγιά.
3: Ναι, ναι.
2: Φόπο, επιτέλους.
3: Η επαναλαμβανόμενη επανάληψη είναι η γιαγιά της μάθησης. Είναι πιο περισσότερο μαμά από την μαμά της μάθησης. Πιστεύω ότι γίνατε σοφότεροι με όλο αυτό το λογίβριο και αν θέλετε να σταθούμε περισσότερο εδώ οι φίλοι των ομάδων της Θεσσαλονίκης στο θέμα θα γίνει συνδρομητική η υπηρεσία αυτή και θα πληρώσετε κάτι παραπάνω για να σας δώσουμε για λεπτομέρειες.
2: Κάτι λιγότερο απόψη από ό,τι πληρώσατε για τη συναυλία της ΒΙΣΕ, εμείς θα είμαστε λίγο πιο ευγενικοί με εσάς.
3: Ναι, προς το παρόν βλέπετε σε ανάλυση 720, αν θέλετε 4K θα πληρώσετε κανονικά. Πάλι κοντά στο HD είστε, το αρχικό HD είναι αυτό. Αλλά τέλος πάντων εντελώς δωρεάν, θα ανοίξουμε και τις κάμερες σε λίγο. Αν μέχρι τώρα, επειδή συνεχίζουν κάποιοι να προσπαθούν να κάνουν το ωραιότερο μέσο επικοινωνίας που υπάρχει και ενημέρωση στο ραδιόφωνο, θέλουν να το κάνουν τηλεόραση δηλαδή, και υπάρχουν κάποιοι που κρατάμε τη σημαία ψηλά, να σας πω ότι αν θέλετε κάτι παραπάνω, εμένα μου αρέσει το προφετερόλ, τον Κώστα τον αρέσει το μιλφέι, οπότε τα ντόνατς στείλτε τα αλλού.
2: Ναι.
3: Χωρίς παρακαλυτό, έτσι. Δηλαδή, εμείς άμα το κάνουμε αυτό, θα πούμε με μπινελίκι. Στείλτε κανένα ντόνατ.
2: Το παρακαλυτό είναι και ξινό συνήθως.
3: Ναι. Οπότε, να ξέρετε, είμαστε εδώ για σας. Ξεκινώντας από αυτή την πολύ χαλαρή είδηση, όχι δεν είναι πληροφορία, αφού υπήρχε και ενημέρωση από το Μέγαρο Μαξίμου.
2: Επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση.
3: Απλά να σας πω για μία ακόμη φορά ότι τα πράγματα έτσι γίνονται. Ξυπνάς δηλαδή από την μεσημεριανή σου Ford Fiesta. Και που έκανε και διαφήμιση τώρα τέλος πάντων και βλέπεις την είδηση γραμμένη. Ο άλλος που ξυπνάει από την σιέστα του, την κανονική εδώ στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον φίλο μου τον Θανάση, καταλαβαίνετε ποιος είναι ο Θανάσης, βλέπει την είδηση ότι συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, ο οποίος εκτός από πρόεδρος του Ολυμπιακού είναι και ο ιδιοκτήτης του Mega Channel.
2: Πολύ σωστά τα λέτε.
3: Ναι.
2: Για το οποίο λένε διάφορα, παιδί μου, για τη σχέση των δύο άνδρων το τελευταίο διάστημα. Λένε διάφορα.
3: Δεν πιστεύω να υπάρχει άλλο κανάλι στην Ελλάδα, τηλεοπτικό, ιδιωτικό, από τα λεγόμενα μεγάλα, που να κυνηγάει περισσότερο την κυβέρνηση από το Μέγκα. Και όμως, ο Πρωθυπουργός περίμενε ο ίδιος την άφιξη του κυρίου Μαρινάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Όχι κάποιος αυτή του παρά το Πρωθυπουργό και κάποιος γραμματέας και κάποιος ταμείας.
2: Δεν άκουσα κύριο Βρούτσι. υπουργός αθλητισμού για γήπεδο ποδοσφαίρου δεν μιλούσαν.
3: Ναι. Μπορεί να ήταν στο εξωτερικό.
2: Μπορεί να πήγε να υποδεχτεί τον υπουργό εξωτερικών της Αμερικής που ήρθε τρεις ώρες μετά από αυτή τη στιγμή.
3: Που διαβάζω για Ρούμπιο, νόμιζα ότι ήρθε ο Ρίκη Ρούμπιο.
2: Ναι,
3: του που έπαιζε και NBA παλιά.
2: Και λες για ποια ομάδα ήρθε αυτός τώρα.
3: Ναι, για ποιον. Γιατί εντάξει, διαβάζω βλακίες το τελευταίο διάστημα, ας πούμε, για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης και ειδικά για τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, κάτι υπερβολές που κοροϊδεύουν τον κόσμο. Λέω εντάξει, ρε φίλε, αποφάσισε ο Ρούμπιο κάπου γυρίσει τώρα, κάπου στην Ισπανία. Πες που παίζει.
2: Λες τον έφερο Γιαννακόπουλος. Ή Αγγελόπουλο.
3: Ναι, λέω, νόμιζα αυτός, αλλά είναι ο υπουργός εξωτερικών της των Ηνωμένων Πολιτειών. Πολύ ωραία. Φεύγουμε λοιπόν από αυτή την είδηση. Απλά να ξέρετε, έτσι γίνονται τα γράμματα, και σχέστα και μιέστα. Έτσι γίνεται το. Ξυπνάς μια μέρα και σε υποδέχεται, βλέπεις μάλλον να υποδέχεται τον αντίπαλό σου ο πρωθυπουργός στο παλάτι του. Να το πω έτσι τώρα για να το κάνουμε σαν παραμυθάκι, ας πούμε. Εντάξει. Αν θέλεις να κάνεις κάτι τέτοιο εδώ, πολύ δύσκολα θα το κάνεις, πολύ δύσκολα θα τα καταφέρεις, άσχετα αν έχει γυρίσει. Πάντως τον Κυριάκο Μητσοτάκη εγώ τον παραδέχομαι, γιατί έχουν κάνει γυρισιά όλοι υπέρ του, μα όλοι ανεξαιρέτως, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Αυτοί δηλαδή που τον βρίζανε, αυτοί πηγαίνουν και τον συναντούν.
2: Είναι ο καλύτερος θεατής ρυθμικής γυμναστικής ο υπουργός, γιατί κάθεται αναπαυτικά και βλέπει όλες τις κυβιστήσεις και τις κολοτούμπες να γίνονται μπροστά του.
3: Ή το άλλο, πώς λέει, ύψη το πολίου.
2: Ναι.
3: Οπότε,
2: με ειδικότητα στα σουτζουκάκια και τα μπιφτέκια.
3: Και οι πρώτες ξεκινάνε, ξέρω εγώ, από την Αθήνα. Θέλω να το πάμε εκεί, γιατί τώρα η βάση μας είναι εδώ και να υποστηρίζουμε περισσότερο τη Θεσσαλονίκη. Και οι δεύτερες έρχονται εδώ στη Θεσσαλονίκη με τις ανάλογες προσπάθειες που γίνονται. Άριστα 10 δεν είναι, αλλά γίνονται προσπάθειες πάρα πολλές.
2: Ένα ήταν το όνομα του Βρούτση που μου έλειπε από τα ονόματα που διάβασες. Και ναι, το άλλο που μου έλειπε ήταν του κ. Δημητριάδη.
3: Βασίλη, Τσάικ.
2: Όχι. Αυτού που ο Μαρινάκης, όχι ο Παύλος, ο Βαγγέλης, αντάλλαξαν κάποιες ευχές το καλοκαίρι για καλό φθινόπωρο, καλό χειμώνα κτλ.
3: Ναι,
2: αντάλλαξαν κάποιες ευχές.
3: Ναι.
2: Την καλησπέρα μας και στη ΔΕΑΒ.
3: Πιο πολύ σε εκείνο το περιστατικό, για να πούμε την αλήθεια, πιο πιασάρικη ήταν η φάση η από εδώ και η από εκεί, που τρώγαν λίγο περισσότερο το φαΐ τους από τον κύριο Μαρινάκη και τον κύριο Δημητριάδη. Ποιοι ήταν από εδώ, ποιοι από πού ήταν, ποιοι πρώην ήταν στη μια πλευρά και ποιοι άλλοι, και ποιος φοβόταν πιο πολύ, αν φοβόταν ο ένας τον άλλον ή ο άλλος τον έναν.
2: Και γιατί σκίστηκε τον μπλουζάκι, τι ποιότητα ήταν το
3: και όλα αυτά. Ναι. Τέλος πάντων, για μια ακόμα φορά αποδεικνύονται κάποια πράγματα.
1: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κύριε Μονεμβασιώτη, κύριε Σαβίδη, Μέγαρο Μαξίμου.
3: Ναι.
2: Εκεί.
3: Έτσι.
2: Μόνο.
3: Για το γήπεδο κιόλας.
2: Εσύ να τον περιμένεις εσύ, για να σου πει να αναφερθεί 20 δευτερόλεπτα στην ομάδα σου και να χαρείς. Έτσι. Συνάντηση λίγες ώρες πριν έρθει ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή 3-4 ώρες πριν έγινε αυτό. Θεωρήθηκε πολύ σημαντικό για τον Πρωθυπουργό. Πολύ σημαντικό θεωρήθηκε ότι πρέπει να υποδεχτεί και να συνομιλήσει.
3: Θα πάρετε κάτι.
2: Με τον πρόεδρο μιας ομάδος.
3: Έρχεται ο κύριος Πρωθυπουργός. Έτσι γίνονται. Όχι να μην λέτε μετά, Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα και όλα αυτά, τέλος πάντων, και Μακεδονία ξακουστεί και του Αλεξάνδρου η χώρα. Και μπράβο τώρα που το είπα αυτό, γιατί θυμήθηκα τη μεγάλη νίκη που έκανε χθες το βράδυ ο Ηρακλής μέσα απέναντι στους Σκοπιανούς. Α, και μπράβο μου που το είπα αυτό, για να θυμηθώ και κάτι άλλο. Και την αντίδραση του Ηρακλή, της ΚΑΕ Ηρακλής, για αυτό το πανό που υπήρχε. Ναι, ρε, έχει κάνει. Τουλάχιστον ο Ηρακλής το έκανε, δεν σφύριξε αδιάφορα.
2: Για μένα σφύριξε αδιάφορα.
3: Οι άλλες ελληνικές ομάδες σφύριξαν αδιάφορα. Τι δεν πρέπει να παίξει.
2: Οι άλλες είναι απαράδεκτες. Πιο απαράδεκτες. Ο Ηρακλής έπρεπε να καθίσει στον πάγκο, να περιμένει να κατέβει το πανό και μετά να ξεκινήσει το μάτς.
3: Ναι,
2: όχι αυτό, να ξεκινήσει το μάτς και μετά να κάνει διαμαρτυρία. Αυτό δεν ξεκινάμε αν δεν κατέβει
3: ήταν
2: το πανό.
3: Ήταν αναρτημένο πριν, δεν το ξέρω αυτό.
2: Ναι, ήταν από την αρχή του αγώνα. Δεν ξεκινάμε.
3: Έστω και αυτό
2: ή αν
3: που έκανε,
2: αναρτήθηκε
3: όμως
2: την ώρα του αγώνα, που εγώ το είδα ότι αναρτήθηκε από την αρχή, αν το βάζαν στη διάρκεια του αγώνα, παιδιά, Δεν συνεχίζουμε.
3: Έτσι ακριβώς.
2: Αυτό θα ήταν αντίδραση.
3: Αυτό έχει και σχέση και με το. Τέλος πάντων, οκ, ναι. Εντάξει, έχεις δίκιο. Πάντως ήταν έστω και που αντέδρασε ο Ηρακλής ενώ οι άλλες ομάδες δεν αντιδρούν. Mm. Οι περισσότερες δεν αντιδρούν. Ήταν μια σπουδαία κίνηση, μία ακόμη για τον Ηρακλή που εκπλήσει ευχάριστα το τελευταίο διάστημα με τις αντιδράσεις του και με τις κινήσεις του γενικότερα. Και μπράβο μου που θυμήθηκα τον Ηρακλή, γιατί κάνω πάσα από τη Μη Ζήτα Ταφ. Ήταν η ομάδα που. Εσύ ως άλλη δεν γνωρίζουμε από εκεί από τα Σκόπια.
2: MZT δεν τη λέγαμε αυτή πάντα.
3: MZT
2: Σκοπίων.
3: Ναι, Μη Ζήτα Ταφ αυτή είναι. Εγώ δεν ξέρω τόσα χρόνια. Ήξερα την Βαρντάρ και αυτήν.
2: Ναι.
3: Την Βαρντάρ στην μπάλα.
2: Σωστά.
3: Την MZT στο. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν μοντέλο Καβασάκι, αλλά δεν ήταν μοντέλο Καβασάκι. Ήταν ομάδα στα Σκόπια. Και με αφορμή αυτό θα κάνω μία πάσα πάλι στον εαυτό μου και θα σου πω ότι χθες το βράδυ έβλεπα τα λεπτό προς λεπτό μετά το μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Είδα το λεπτό προς λεπτό τα παιχνίδια και σε ένα από αυτά έπαιζε η ομάδα του Σκοπίων.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, που εντάξει πλέον το Βόρεια Μακεδονία είναι καθιερωμένο και το λένε όλοι, το γράφουν και τα ελληνικά κανάλια κανονικά. Η ομάδα έπαιζε, με ποιον έπαιζε χτες τα Σκόπια, με ποιον παίζανε, με μια ομάδα τέλος πάντων, με μια χώρα, στο μια άλλη ποδοσφαιρική ομάδα τέλος πάντων. Αυτό που μου την έσπασε ήταν στο πάνω αριστερά, έχουν ή δεξιά δεν θυμάμαι, έχουν τα αρχικά των χωρών, ας πούμε, έτσι. Ναι. Δηλαδή, Σλοβενία, ας πούμε, σίγμα, λάμδα και βήτα.
2: Ναι.
3: Στα Σκόπια έχουν το μη, ο τίτλος της χώρας αυτής για αυτούς τέλος πάντων, για μας ήταν Σκόπια πάντα και θα είναι Σκόπια πάντα. Mm. Εντάξει, Σκόπια, Σκόπια, Μισκό. Λοιπόν, άσχετα αν στο τέλος αυτού του τραγουδιού σκεφτόμαστε τα μακαρόνια και κυρίως τη Ραφαέλα Καρά. Αλλά όταν το βλέπω επάνω και μου λέει η Αλβανία, ας πούμε, Α, Λάμδα, Β, έτσι. Mm. Και δίπλα έχει λατινικούς χαρακτήρες. Μη, Κάπα, Ντε είναι μα Σεντόνια, Μακεντόνια τέλος πάντων. Κάπα είναι, δεν εσύ. Δεν εσέ.
2: Ναι, εκτός αν εννοούν ότι είναι Μάνκεϊ. Αλλά δεν νομίζω.
3: Λοιπόν, μη, Κάπα, Ντε είναι, ναι. Έτσι, στα λατινικά.
2: Ναι, ναι.
3: Γιατί το έχουν αυτό, δηλαδή κάποιος που το βλέπει λέει παπά τι άμα δεν λέει τι γράφει εκεί το μη καπατέ, λέει Μακεδονία.
2: Προφανώς.
3: Κανονικά θα έπρεπε να είναι νη μη κάπα, αν θέλω να το βάλω, για να προβάλλεται αρχικά το Βόρεια.
2: Ναι.
3: Έτσι όπως φαίνεται πάνω την ώρα του σκορ που έχουν τις ομάδες ας πούμε και από κάτω το χρόνο και το στη μέση το σκορ. Λέει ο άλλος μη καπαντέ είναι Μακεδονία. Τον ή δεν υπάρχει γιατί βάζουν τρεις λατινικούς χαρακτήρες σε αυτή τη στήλη, ας πούμε. Δεν βάζουν τέσσερις, δηλαδή και τον πάω, ας πούμε, πολλές φορές τον έχουν πάω.
2: Μπράβο.
3: Σε κάτι τέτοια.
2: Σωστό.
3: Okay, εκεί. Έχουν υπάρξει εκεί αντιδράσεις, αλλά το έχω δει και πρόσφατα και φέτος και πέρσι.
2: Ναι, ναι,
3: λοιπόν,
2: ακόμα, ναι.
3: Αλλά όταν λέμε για χώρες, θα έπρεπε να είναι νη. Μη κάπα.
2: Χτες λοιπόν το απόγευμα.
3: North, δηλαδή, όχι η βότκα. Αλλά η χώρα που είναι το Βόρεια.
2: Χτες το απόγευμα, ίδια μέρα με αυτό που είδες εσύ χτες,
3: ναι.
2: Χτες το απόγευμα έπαιζε η εθνική μας, η Under 21, έπαιζε στη Βόρεια Ιρλανδία. Επάνω λοιπόν έγραφε νι,
3: ναι.
2: Γιώταρο.
3: Α.
2: Εκεί γιατί λοιπόν.
3: Γιατί το ξεχάσατε με τα
2: σκόρια. Γιατί δεν γράψαν Ήρα, ρε φίλε. Γιατί. Γιατί δεν γράψαν Ήρα, γιατί θα τον μπερδεύαμε με την Ιρλανδία.
3: Με τον Ηρακλή.
2: Ήρλ.
3: Το δικό μας.
2: Ήρλ να έγραφε.
3: Ναι.
2: Όταν παίζει η Ιρλανδία. Το παλιό το Έιρε δεν είναι η Ιρλανδία,
3: ναι.
2: Νομίζω. Μπράβο. Τώρα λοιπόν, όταν παίζει
3: Βόρεια.
2: Η Ιρλανδία, γράφει Ιώτα RL.
3: Ναι.
2: Όταν παίζει η Βόρειος Ιρλανδία, γράφει νι.
3: Το North δηλαδή.
2: Ναι, νι IR.
3: Ναι, αλλά δεν υπάρχει Μακεδονία σχέτου σαν χώρα.
2: Υπάρχει η Ιρλανδία.
3: Όχι, όχι, για να κάνουν το νι στη. Τώρα το γυρνάω το πιθανό εκεί και λέω από την άλλη μεριά ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, εκεί είναι Βόρειος Ιρλανδία και Ιρλανδία
2: σκέτο. Δεν είναι θέμα διαχωρισμού, είναι θέμα ονομασίας μιας χώρας.
3: Προσπαθώ να πάρω την άλλη πλευρά τώρα εγώ.
2: Α, να γίνεις Αλέξης.
3: Ναι.
2: Okay,
3: άρα ναι. Το νι θα έπρεπε να μπαίνει μαζί με το μη και το κάπα ή το σι, ας πούμε, τους λατινικούς χαρακτήρες. Εδώ το ξεχνάνε το νι. Και βάζουν το μη αρχικά. Όπως αυτό το θέμα είχε γίνει και διορθώθηκε στη συντριπτική πλειοψηφία των αυτοκινήτων, στις πινακίδες των αυτοκινήτων των Σκοπιανών που έρχονται στην Ελλάδα.
2: Ήταν μέσα στη συμφωνία.
3: Γιατί
2: αυτό.
3: Το πρώτο. Ήταν μέσα στη συμφωνία.
2: Ναι.
3: Καλά.
2: Όπως κι άλλα είναι μέσα στη συμφωνία. Αλλά δεν τηρούνται.
3: Τον Πρεσπών εννοείς.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Το πρώτο διάστημα λοιπόν όταν έρχονταν εδώ οι Σκοπιανοί και υπήρχε το. Αυτοί γράφανε πίσω
2: κάπα. Μην μπερδεύεστε με τα αυτοκόλλητα που, αυτό που λέει ο Γιώργος. Όχι τα αυτοκόλλητα που βάζανε. Η πινακίδα.
3: Η πινακίδα. Το πλαίσιο και εμά το TR, α πούμε.
2: Το πλαίσιο εκεί.
3: Εκεί είχαν μη κάπα.
2: Στην αρχή. Παλιά, ναι.
3: Και του βάλανε, το αλλάξανε. Γιατί προφανώ έγιναν κάποια πραγματάκια εδώ όταν βλέπανε την πινακίδα και το ρωτούσαν. Εσύ τι είσαι, από πού είσαι, πού είναι το ΜΚΑΠΑ, και λέγανε από τα Σκόπια, ήρθαμε, διακοπές στην Καλκιδική. Προφανώς γίνονταν κάποιοι, δηλαδή έμεναν για πολλή ώρα με τα αλάρμα ανοιχτά, για να βρουν την άκρη.
2: Ναι, ναι, ναι. Να συνεννοηθούν.
3: Να συνεννοηθούν. Αυτό άλλαξε γιατί έπρεπε να είχε αλλάξει καιρό πριν και μπήκε το νι. Πάλι το ΜΚΑΠΑ υπάρχει, okay. Αλλά το νι...
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων.

0: City of Essex.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620. 20.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία, νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Νομίζω μία πριν συνεχίσει πάρει το λόγο και αφού επιστρέψαμε από το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, την ολοκλήρωση του πρώτου διαφημιστικού διαλύματος, νομίζω ότι είναι είδηση βόμβα σίγουρα αυτή που προέκυψε πριν από λίγη ώρα, ότι η ομάδα η οποία έχει κατακτήσει τα τελευταία χρόνια, 10 χρόνια, 3 πρωταθλήματα, 4 Super Cup να το πω έτσι, 2 κύπελα, είχε 2 συμμετοχές σε Final Four του κυπέλου πρωταθλητριών, σε ένα από τα 2 έπαιξε και στο τελικό, πριν από λίγη ώρα ανακοίνωσε πτώχευση.
1: Λουκέτο,
0: ακριβώς. Η ομάδα είναι η πρώην του Βασίλη Σπανούλη στο μπάσκετ, είναι η Μονακό. Ανακοίνωσε επίσημα ότι οδηγείται σε πτώχευση και αναστέλει τη λειτουργία της. Λύγησε από τα οικονομικά προβλήματα που την ταλαιπωρούν τα τελευταία χρόνια. Λουκέτο, όχι...
1: Τελώς.
0: Ναι, Λουκέτο.
1: Αφή
0: η Μονακό είναι βομβάρα αυτή, ναι, η εξέλιξη, όχι βόμβα, και μιλάμε για την ομάδα του πριγκιπάτου του Μονακό, όπου αν υπάρχουν πολλά λεφτά στη γη, ας πούμε, σε κάποια μέρη, νομίζω ότι είναι μέσα στα 5 το Μονακό. Τα λεφτά που κυκλοφορούν εκεί, που υπάρχουν εκεί.
1: Κορδελιό, Δεντροπόταμος, εκεί, Μονακό, αυτή είναι η λίστα.
0: Εκεί. Κλείνει αυτή η είδηση και πάμε στα υπόλοιπα. Πολλά έχουμε σήμερα, πάρα πολλά.
1: Ήρθε όμως η ώρα να αλλάξει οπτική. Fiber Internet 1 Giga από την HCN.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Την εταιρεία, ότι επιτέλους εδώ και μερικές μέρες βλέπω NBA TV χωρίς διακοπές, λόγω, χάρη μάλλον στην HCN, χωρίς διακοπές στην καλύτερη ανάλυση. Είχα γανιάσει τα προηγούμενα χρόνια με ταχύτητες γελίες που είχα σε προηγούμενες εταιρείες να διακόπτεται η σύνδεση, η ροή του ίντερνετ, που τις ώρες που το βλέπω κιόλας είναι δεν πιο είναι χαμηλή, ναι, άρα πιο εύκολα, δεν μοιράζεται σε πολλούς, δηλαδή παίρνω πολύ μεγάλο κομμάτι εγώ, είχα γανιάσει, πλέον με HCN δεν διακόπτεται και το βλέπω και στην υψηλότερη ανάλυση, στο τέρμα του δηλαδή, και γουστάρω σαν να είμαι στο γήπεδο.
1: Τέλεια. Λοιπόν, Κηφισιά Πανετολικός, ο κύριος Κουκουλάς διαιτητής, Μπαλιάκας Αρμακόλας η βοηθή, τέταρτος ο κύριος κατοίκος.
0: Κουκουλάς.
1: Ναι.
0: Άντε, ρε.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Τέταρτος ο κατοίκος στο βάρο, κύριος Παπαπέτρου. Άι Κόφι. Κόκκινος διαιτητής.
0: Μπήκε το φλαράκι, ναι, μας. Μπράβο, ρε Κόκκινε.
1: Αυτό ήταν το δωράκι που σου είχα. Κωνσταντίνου βοηθή και Βαλιώτης. Τέταρτος ο κύριος Τσακαλίδης. Στο βάρο Παπαδόπουλος και κατοίκος. Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος ο κύριος Μόσχου. Με βοηθούς Οικονόμου, Φραγκιαδάκη, Ντάουλα. Τέταρτο στο βάρο Πουλικίδης και Ματσούκας. Ηρακλής Λεβαδιακός, ο κύριος Ευαγγέλου στο Καφτατζόγλιο. Με βοηθούς Πετρόπουλο Χριστοδούλου, Φίτσα Τέταρτο και στο βάρ Ζαμπαλά και Κατόπι. Άρης Βόλος, διαιτής ο κύριος Φωτιάς.
0: Υψηλής επικινδυνότητα στο μάτς και μπάλαν το διεθνή.
1: Στη Θεσσαλονίκη έρχεται και ο Ευαγγέλου για το Ηρακλής Λεβαδιακός και ο Φωτιάς για το Άρης Βόλος.
0: Ωραία.
1: Βοηθή του κυρίου Φωτιά με Ιντάνας Παπαδάκης, τέταρτος ο Τσέτσιλας, στο βάρο κύριος Τσακαλίδης και βοηθός βάρ ο Γιουματζίδης. Πάω Καλαμάτα, ο κύριος Κάτσικο Γιάννης.
0: Ωραία, το δικό μας το παιδί.
1: Ναι. Βοηθή Μινούδης Τσολακίδης, τέταρτος ο Τσιμεντερίδης. Στο βάρ Κουμπαράκης και Βεργέτης.
0: Τι γίνεται,
1: ρε φίλε.
0: Δευτεριάτικο είναι το μάτς, ναι. Δεν είναι κυριακάτικο, να ξέρετε. Τι ώρα τη Δευτέρα?
1: 6.
0: Ναι. Πάρα, γιατί δεν το βάλανε 9.30.
1: Όχι, κάτσε. Μια φορά να φύγουμε σαν άνθρωποι.
0: Όχι, γιατί 9.30
1: είναι. Δευτέρα είναι, αφού είναι ανοιχτή αγορά την Τρίτη. Λέω εγώ τώρα. Και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, στο ντέρμπι της αγωνιστικής. Ισπανοί διαιτητές, ελίτ, 43χρονος. Ο Ερνάντεθ, δεν είναι Κύπριος, Ισπανός είναι.
0: Ούτε ο Κίκε.
1: Όχι, είναι Ερνάντεθ. Με βοηθούς Πέρεθ, Αγγιλάρ, τέταρτος ο Βεργέτης και στο βαρ ο Πισάρο Γκόμεθ μαζί με τον Λόπεθ Τόκα.
0: Βεργέτης, δύο ιστορίες, δύο μεροκάματα.
1: Ναι.
0: Μπράβο, και χαρά, δεν είναι.
1: Μου λείπει ο Μπουξμπάουν.
0: Ναι, ρε.
1: Ο Μπουξμπάν μου λείπει. Μου λείπει ο... και καρατομήθηκαν βέβαια οι διαιτητές του Βόλος ΑΕΚ.
0: Όπως καρατομήθηκαν και οι διαιτητές του Βόλος Ηρακλής.
1: Σωστό. Σωστό. Είναι στο επίκεντρο ο Βόλος πάντως. Βόλος Ηρακλής. Βόλος ΑΕΚ. Μπέος. Πανσεραϊκός. Δηλαδή όλα στο Βόλο γίνονται.
0: Να μου εξηγήσει θέλω κάποιος και να μου το κάνει τάλαρα, δηλαδή πρώτης δημοτικού επεξήγηση, γιατί μείον 3 ο Βόλος και μείον 4 εμείς. Να μου το εξηγήσει κάποιος, δεν το ξέρω, δεν το κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Δεν μου το λέει. Έτσι όλες δεν μας το δειγμάτισαν με επίσημη ανακοίνωση. Να μου πούνε. Και να μου πει κάποιος η Καλυθέα τι περιμένει. Προφανώς περιμένει το εφετείο.
1: Σωστά.
0: Τη δευτεροβάθμια.
1: Σωστά.
0: Ναι. Τότε γιατί αφαίρεσαν τους βαθμούς και από εμάς και από τον Βόλο.
1: Γιατί πρώτη φορά είναι που αφαιρούνται βαθμοί και παίρνονται πίσω. Ναι. Ρίχνουν μια ποινή και άμα.
0: Ναι, αλλά για τέτοιο πράγμα. Δηλαδή παραδέχθηκαν, αποδέχθηκαν.
1: Τα δέχθηκαν
0: ότι το μάτς το στήσανε. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι το λέμε εμείς στο καφενείο. Και προχώρησαν και έκαναν και ένα βηματάκι παραπάνω. Μείον 3, μείον 4. Και έτσι απλά αυτό ήτανε.
1: Δηλαδή κάποιος που είναι 10 βαθμούς πρώτος, λέω τώρα, μπορεί να στήσει ένα μάτς και να πει άλλα μωρέ και να με πιάσουν μείον 3 θα φάω.
0: Μείον 3, ναι.
1: Οκ. Okay.
0: Τέλειο.
1: Δεδικασμένο. Μια χαρά.
0: Θα μου βγάλεις το Στέλιο και θα τα πούμε τα υπόλοιπα μετά.
1: Okay. Καλησπέρα, Στέλιο.
3: Χαίρετε, καλησπέρα.
1: Τι γίνεται.
0: Στέλιος Στεριάδης, ρεπορτάζ ΠΑΟΚ στον αέρα του Λίμπερο 107,4 και του Ελλάδα Sports 94,3.
3: Καλά, δόξα τω Θεώ. Φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας. Τελειώνει και αυτό το διάστημα της 20 ημέρες διακοπής. Διάβαζα λίγο πριν ένα ωραίο θέμα. Ένα site μετρούσε τους τραυματίες για τις ποδοσφαιρικές ομάδες ανά την Ευρώπη σε αυτό το διάστημα των αγώνων των εθνικών ομάδων. Και ευτυχώς ο ΠΑΟΚ δεν ανήκει σε αυτές τις ομάδες.
1: Απίστευτο. Αυτό είναι παγκόσμια είδηση που είδες.
3: Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν βγήκαν οι ενδεκάδες χθες το βράδυ και είδα στην Κροατία Ισπανία να παίζει ο Γιάκιτς, λέω τώρα κοίτα να δεις που θα γίνει στο τελευταίο λεπτό.
1: Ναι, στο 90.
3: Κρατιόμασταν 20 μέρες, αλλά δόξα τω Θεώ, εντάξει, έχασε η Κροατία βέβαια, αναμενόμενο από την Ισπανία, με ανατροπή, αλλά ο Γιάκιτς είναι καλά.
1: Ναι. Και μάλιστα οπότε το είδα αυτή την είδηση της εντεκάδας και πριν λέγανε ότι είναι έξω της ΑΕΚ
3: ο Μάγερ.
1: Και λέω τώρα βγήκε ο Μάγερ, μπήκε ο Γιάκιτς, θα γίνει στραβή. Ευτυχώς δεν έγινε.
3: Και δεξί μπακ παρακαλώ, έτσι ο Γιάκιτς. Στην Κροατία παίζει μόνο δεξί μπακ ο Γιάκιτς. Και χθες έπαιξε δεξί μπακ.
1: Δεξί μπακ ο Γιάκιτς. Τρίβει τα χέρια το Κένι.
3: Ναι. Έπαιξε δεξί μπακ σε τετράδα και έπαιξε και δεξί μπακ χαφ σε πεντάδα πίσω. Χθες.
1: Μάλιστα. Μια που είπα Κένι, βλέποντας χθες το μάτς της ΚΑΠΑ 21.
3: Που έλεγε Κένι και Κένι ο άλλος.
1: Ναι, ρε φίλε, και λέω και εδώ παίζει. Δεν γίνεται, λέω. Δεν μπορεί. Γκολάρα μύθου να πούμε. Έτσι, κεφαλιά, σεντερφορίσια, πιστεύω.
3: Δύσκολο γκολ.
1: Πολύ
3: απλά είχαν λίγο μια ψιλογκέλα εκεί, έτσι. Όχι από το μύθου.
1: Ναι, okay.
3: Από τον προπονητή της Ελπίδων.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Δηλαδή, αν γινόταν αυτό σε ομάδα, θα του είχαν κρεμάσει τα μανταλάκια σου.
1: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων.
3: Δηλαδή η ομάδα ήθελε ένα γκολ να περάσει απευθείας στο Euro και έβαλε τον επιθετικό.
1: Ναι. Οκ. Για πάμε.
3: Και όλα δείχνουν ότι πάνε να πέσουν πάνω στην Ολλανδία.
1: Α, ναι. Γιατί όλα, αφού κλήρωση είναι, γιατί δείχνουν όλα. Η Ολλανδία είναι, δεν είναι ο Άγιαξ. Μπερδεύεσαι με τις κληρώσεις.
3: Όχι, δεν μπερδεύομαι. Απλά θα μπορούσε να αφήσει μέσα τον επιθετικό ή να παίξει με δύο τέλος πάντων.
1: Τέλος
3: πάντων. Και να βάλει τέλος πάντων. Εντάξει, οκ. Τώρα, στα του ΠΑΟΚ είχαμε μία ακόμα επιστροφή χθες που τα λέγαμε για τον Ντεσπόντοφ. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε λίγο παραπάνω όμως για τον Ντέσπο. Ναι, μεν χάρηκε και ο ίδιος τόσο πολύ που μετά από πάρα πολύ καιρό έκανε και ποστάρισμα στο Instagram. Δεν κρατιέται ο Ντέσπο να μπει στο γήπεδο.
1: Άντε να δούμε.
3: Οπότε, αλλά θα χρειαστεί λίγο χρόνο ακόμα, αρκετό χρόνο ακόμα, προκειμένου να καλύψει το χαμένο έδαφος που κυρίως στη φυσική κατάσταση. Να φτάσει σε ένα μάτς fitness καλός σε φάση που είναι οι άλλοι.
1: Ναι, λογικό αυτό μετά από τόσο καιρό που έχει να παίξει. Λογικό είναι.
3: Ναι, και εχθές που το σκεφτόμουν για τον Ντεσπόντοφ, η τελευταία εικόνα που έχουμε από τον Ντέσπο, ξέρετε ποια είναι, αγωνιστικά έτσι. Θυμάστε ποια είναι η τελευταία εικόνα από τον Ντέσπο. Στο χορτάρι μέσα.
1: Όχι, εγώ δεν τη θυμάμαι.
3: Είναι στο παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό με τον Βόλο. Χάνει την μπάλα από τον Ουρτάδο και φεύγει το. Το βέλος, αλλά βέλος δεν το λες. Τέλος πάντων, φεύγει τέλος πάντων και χάνει ο Πάπου το παιχνίδι στο 90.
1: Όντως, από τότε δεν τον είδαμε.
3: Όχι. Είναι η τελευταία εικόνα που έχουμε δέσπο στο μυαλό μας.
1: Να. Και η προ-τελευταία εικόνα, μάλλον η τελευταία μη αγωνιστική εικόνα που έχουμε, είναι να μιλάει με τον κύριο Σαββίδη για τον τραυματισμό του.
3: Ναι, σωστό.
1: Και μετά από λίγες μέρες να μαθαίνουμε ότι μπαίνει κανονικά στις προπονήσεις. Άρα τον μπούσταρε ο Ιβάν Σαββίδης και έγινε πιο γρήγορα καλά. Ή μάλλον πιο γρηγορότερα.
3: Είπαμε ότι η τελευταία χρονικά επίσκεψη του Ιβάν Σαββίδη είχε να κάνει κυρίως με τους τραυματίες. Όχι με τα παιδιά που ούτως ή άλλως ήξερε ποιοι κάνουν προπόνηση. Πήγε κυρίως για τα παιδιά που είναι μακροχρόνια πόντες. Mm. Τσάλοφ, Μεϊτέ, Ντέσπο.
1: Γιατί ο Μεϊτέ ήταν αυτή η συμβριά.
3: Ναι.
1: Okay.
3: Mm. Οπότε κυρίως για αυτούς πήγε. Ούτως ή άλλως γνώριζε πολύ καλά ότι υπήρχε μια Αλεξάνδρεια αυτό το διάστημα στις προπονήσεις του μεγαλομέτωχος. Πήγε κυρίως να δώσει λίγο, όπως το είπες, λίγο μπουστάρισμα στους τραυματίες. Γιατί, επαναλαμβάνω, εμείς που είμαστε απ' έξω, νομίζουμε ότι είναι ωραίο και εύκολο κάποιος να κάθεται να κάνει, ξέρω εγώ, γυμναστήριο ή να κάνει υποθεραπεία και οι άλλοι να παίζουν.
1: Εντάξει, είναι δύσκολο, αλλά αν πίνεις ένα εκατομμύριο είναι λίγο πιο εύκολο.
3: Εγώ σου ξαναλέω την εικόνα του Ντεσπόντοφ. Φέτος στην προετοιμασία, ο οποίος ήταν, παιδί μου, για βίντεο. Τελείωνε το ατομικό του πρόγραμμα, χωρίς μπάλα εννοείται, που ξέρεις τώρα οι ποδοσφαιριστές, άμα δεν έχουν μπάλα, έχουν γίνει επαναστάσεις οι ομάδες για προπονητές που κάνουν προπονήσεις χωρίς μπάλα. Γι' αυτό οι προπονητές γύρισαν τον πιφτέκι και κάνουν πλέον μόνο με μπάλα από το πρώτο λεπτό. Ο Ντεσπόντοφ, ο οποίος έβλεπε σαν το λιοντάρι στο κλουβί, ας πούμε, έβλεπε τα άλλα λιοντάρια έξω, ας πούμε, στη φύση να παίζουν, και αυτός ήταν μέσα και έβλεπε τους άλλους να παίζουν μπάλα, και αυτός δεν μπορούσε.
1: Άντε, να το δούμε τώρα που θα ξαμολυθεί το λιοντάρι στο
3: γήπεδο. Να το δούμε. Έχει ένα πολύ μεγάλο κίνητρο, Ντέσπο, που είναι ότι τελειώνει το συμβόλαιό του και θέλει να κερδίσει συμβόλαιο στον ΠΑΟΚ.
1: Ή οπουδήποτε αλλού.
3: Νομίζω ότι στον ΠΑΟΚ θέλει.
1: Αλλά τέλος πάντων, μπορεί να θέλει να μείνει και στην Ελλάδα, αν και είναι από τη Βουλγαρία. Έχει κάνει και τα συγκροτήματα εκεί στη Χαλκιδική. Οπότε.
3: Βεβαίως. Είναι και κοντά το χωριό του εδώ. Η Κρέσνα κοντά είναι. Μια γκαζιά είναι. Ειδικά για τον Ντέσπο. Για το δικό του αυτοκίνητο είναι μια γκαζιά, μπορεί και μισή.
1: Και μισή τιμή που είναι βενζίνη στη Βουλγαρία. Μπορεί να φέρνει και πιτόνια εδώ.
3: Τώρα για το παιχνίδι της Δευτέρας με την Καλαμάτα. Υπάρχει μια σημαντική επιστροφή παικτών, γιατί και Ντιέγκο Κώστα θα είναι διαθέσιμος, και Λουστόντο, και Λουσέ, και Χατζηδιάκος. Χατζηδιάκο βλέπω ενδεκάδα. Mm. Το βλέπω ενδεκάδα το Χατζηδιάκο.
1: Άρα περιμένω Σάββατο βράδυ ρεπορτάζ Στέλιος Στεργιάδης, ευχάριστος πονοκέφαλος για το Λύση. Αυτό το χίλιο εκατομμυριογραμμένο.
3: Δηλαδή έχει νιώσει κανείς πονοκέφαλο και είπα τι ωραία.
1: Ναι, ευχάριστος πονοκέφαλο. Δεν έχω νιώσει ποτέ ευχάριστο πονοκέφαλο.
0: Όχι, υπάρχει.
3: Το να πω ευχάριστος. Όχι, να πω ευχάριστος προβληματισμός.
1: Οκ, αυτό ναι.
3: Ναι, αλλά πονοκέφαλος για να πεις.
1: Κρέμομαι από το στόμα σου, Γιώργο, να μάθω πού είναι ο ευχάριστος πονοκέφαλος.
0: Το φτιάχνω τώρα στο μυαλό μου, γιατί είμαστε πριν τις 12 το βράδυ. Ευχάριστος ο πονοκέφαλος είναι όταν ολοκληρώνεις το πρόγραμμά σου μετά από πολύ μεγάλη ένταση σε κλειστή ιδιωτική στιγμή.
1: Πιο καλύτερα δεν μπορούσα να το πει. Τέλεια.
0: Η διαχείριση που γίνεται στη γραμμή που διαπερνά το σώμα σου όλο, μιλάω για τους άντρες,
1: ναι.
0: Μετά βγαίνει σε πονοκέφαλο για λίγο.
1: Ναι, okay.
0: Πάμε.
3: Τώρα, για τα ποδοσφαιρικά αυτά, περιμένουμε να περάσουν οι μέρες, να φτάσουμε να ξεκινήσει η δράση. Και το μάτι με την Καλαμάτα τη Δευτέρα στις 6. Αφού ο ΠΑΟΚ θα ξέρει τα αποτελέσματα των άλλων. Πολύ σπάνιο αυτό.
0: Αλλίωση πρωταθλήματος έχουμε εδώ.
3: Αλλίωση, εννοείται.
1: Αλλίωση υπέρ των άλλων. Δεν ο ΠΑΟΚ θα έχει άγχος, ξέροντας τα αποτελέσματα των άλλων.
0: Ναι, γιατί έτσι λένε και για αυτούς που εκτελούν τα πέναντι. Ότι ο δεύτερος έχει το άγχος. Αυτός που εκτελεί δεύτερος, η ομάδα που περιμένει την αντίπαλη.
1: Ναι, αλλά αν ξέρεις ότι το χάσει ο αντίπαλος και εσύ έχεις την μπάλα και με σένα θα κερδίσει η ομάδα.
0: Πάλι άγχος έχεις. Μην το χάσεις.
1: Αλλά είναι δημιουργικό. Είναι ευχάριστος. Ευχάριστο άγχος.
0: Σαν το πονοκέφαλο. Για πάμε.
3: Οπότε στον ποδόσφαιρο από αύριο νομίζω που θα μπουν και οι τελευταίοι διεθνείς, δηλαδή Μοναστηρλής, Μύθου, Χατσίδης και Γιάκητς, που θα μπουν από αύριο στις προπονήσεις, θα αρχίσει να φουλάρει η ομάδα για το παιχνίδι της Δευτέρας με την Καλαμάτα, που σηματοδοτεί και την έναρξη ενός προγράμματος, δεν θα το πω βατό, θα το πω πιο διαχειρίσιμο με το προηγούμενο. Από τα 6 μάτς, τα 4 είναι στην Τούμπα, Το πιο δύσκολο είναι αυτό με την ΑΕΚ, στο κύπελο, ανήμερα της 28ης. Συγγνώμη, Κωνσταντίνε.
1: Να είσαι καλά. Με χρωστάνε, έλα να έρθω. Να την παρέλαση κατευθείαν.
3: Και ένα πουλάκι μου είπε ότι εκείνη τη μέρα έχει και...
1: Καλά σου είπε το πουλάκι, έχει πάντα, έχω Άρης.
3: Όχι, περίμενε. Έχει γιούρο κάπου Άρης στο Νίκαλη Σκόλ. Εκείνη τη μέρα.
0: Και θα έρθεις με ένα κονιάκ, θα έρθεις, όχι με φουστανέλα.
3: Ελπίζω να μην ακούει έτσι ποιος τώρα.
0: Το κονιάκ τι μάρκα είναι, τα καλά. Αυτά που έχουμε χρόνια. Ποιος είναι επικαιρός εκείνη τη μέρα.
1: Βέβαια.
0: Αυτός.
3: Και υπάρχουν τα μάτς εντός έδρας που αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει και πάρει το μάξιμουμ στην έδρα του, κυρίως στα δύο κολλητά με την Καλαμάτα και τον Ηρακλή, και μετά έχει να παίξει στο Ηράκλειο με τον Όφη. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να φτιάξει μια ομάδα η οποία θα μπορεί να εκμεταλλευτεί και τα μειονεκτήματα των άλλων. Για παράδειγμα, το μάτς του Ηράκλειο με τον Όφη είναι κάπου μετά από 72 ώρες από παιχνίδι του Όφη με τη Λεβερκούζεν στο Παγκρίτιο. Για παράδειγμα, ο ΠΑΟΚ θα πάει να παίξει στον Ολυμπιακό 8 Νοεμβρίου στο Καραϊσκάκης. Λίγο παραπάνω από 72 ώρες από ευρωπαϊκό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Στη Γαλλία με τη Ρεν. Πρέπει να εκμεταλλευτεί. Από τη στιγμή που πάω έτσι πως τα κατάφερε και τα έκανε μουσχεμα, δεν έχει Ευρώπη. Που το έχουμε αναλύσει ότι δεν σημαίνει ότι θα πάρει το πρωτάθλημα. Ίσα που τα δύο πρωταθλήματα που πήρε ο ΠΑΟΚ και το ένα που εκλάπει από τον ΠΑΟΚ πριν το κανονικό πρωτάθλημα έπαιζε στην Ευρώπη κανονικά.
0: Να τα λες αυτά γιατί. Να τα θυμίζεις που και που καλά λες.
3: Και αλήθεια είναι. Δεν σημαίνει ότι επειδή ο ΠΑΟΚ δεν παίζει Ευρώπη θα πάει να πάρει το πρωτάθλημα. Ίσα που τα ευρωπαϊκά μάτς φορμάρουν για τις ομάδες. Αλλά στη φάση που είναι τώρα ο ΠΑΟΚ πρέπει να εκμεταλλευτεί και τη φθορά που θα έχουν οι άλλοι. Είναι μια ομάδα καινούρια, ΠΑΟΚ, ολοκένουργια ομάδα. Και αυτό που πρέπει να κάνει πέραν του να βρει τρόπο να κερδίσει ακόμα και όταν δεν παίζει καλά. Και είναι ένας κοινός δρόμος της ποδοσφαιρικής και της μπασκετικής ομάδας. Και πρέπει να το καταλάβουμε για να έχουμε την ίδια αντιμετώπιση. Όπως είναι καινούργια ομάδα του ποδοσφαίρου, έτσι καινούργια και του μπάσκετ. Όπως λοιπόν ο ΠΑΟΚ χθες ήταν για τα σκυλιά με την Μπόσνια και κέρδισε, και στο ποδόσφαιρο μπορεί να είναι μάτς για τα σκυλιά και να το κερδίσει. Οι καινούργιες ομάδες δεν μπορούν να παίζουν με τιμία. Και το έχουμε αναλύσει πολλές φορές ότι μην περιμένει κανείς ο ΠΑΟΚ τη Δευτέρα με την Καλαμάτα μετά από 20 μέρες, ειδικά αυτές τις συγκεκριμένες 20 μέρες, να μπει μέσα και να είναι η Μπαρτσελόνα του Γκουαρδιόλα. Θέλει πολύ παραπάνω χρόνο ο ΠΑΟΚ. Θα βοηθήσει πάρα πολύ βέβαια, αν σε αυτό το μεσοδιάστημα που θα κερδίζει χρόνο, κερδίζει και τα μάτς.
1: Όπως έκανε ποδοσφαιρικά πριν την διακοπή, με εξαίρεση το μάτς με τον Παναθηναϊκό.
3: Πρέπει να γίνουμε λίγο πιο πραγματιστές, πιο ρεαλιστές. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Είναι καινούργιες ομάδες, όχι απλά έχουν αλλάξει ομάδες, όχι απλά έχουν αλλάξει τα τεχνικά team, έχουν αλλάξει ακόμα και η συνδετική κρίκη μεταξύ των αγωνιστικών τμήματων και της διοίκησης. Είναι μια καινούργια κατάσταση και πρέπει να βρει τρόπο και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, και στη συγκεκριμένη φάση λέμε για το ποδόσφαιρο, μέχρι να βρει το δρόμο του τον αγωνιστικό να κερδίζει. Όπως λέγαμε παραδείγματος χάρη για το μάτς στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό, ότι με το μίνιμουμ πήρε το maximum, πρέπει να βρει τρόπο μέχρι να βρεθούν οι ισορροπίες και η χημεία μέσα στον αγωνιστικό χώρο να πάρει τα μάτς ακόμα και το δεν παίζει καλά. Άλλωστε η ομάδα που παίρνει τους τίτλους, οι ομάδες που παίρνουν τους τίτλους δεν είναι αυτές που παίζουν την μπαλάρα. Είναι οι ομάδες οι οποίες στην κακή τους μέρα θα βρουν μια ατομική ενέργεια, μια σημαίνη φάση, μια κόντρα για να πάρουν το παιχνίδι.
1: Μάλιστα.
3: Τώρα, εσύ το φέρω το χθεσινό στο μπάσκετ.
0: Εγώ θα σου κάνω την πάσα. Εσύ πάνε κάτι στη γωνία εκεί στο κλασικό σύστημα που παίζει ο Τρικέρι και περίμενε να άμα φύγει από τα χέρια μου η μπάλα να την πάρεις εσύ και να σουτάρεις στα 3 δευτερόλεπτα. Εγώ αυτό που με παραξενεύει στην οικογένεια του Δικεφάλου του Βορρά είναι ότι όταν η ομάδα του ποδοσφαίρου κερδίζει έναν χαλιαμπάλια αντίπαλο. Ποδοσφαιρικά εννοώ χαλιαμπάλια, έτσι, όχι σωμάδες, τις τιμώ όλες. Λοιπόν, δύσκολα και είτε με μηδέν. Ποδοσφαιρικά εννοώ χαλιαμπάλια, έτσι, όχι σωμάδες, τις τιμώ όλες. Λοιπόν, δύσκολα και είτε με μηδέν.

0: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
1: Η Μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
0: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν.
2: Και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους
2: τσακμπάνι.

0: εταιρεία των ασφαλιστών. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Ολυμπιακός είναι η οικογένειά μου, ένιωσε ότι έκανα το χρέος μου. Ήταν τα λόγια του Διευθυντή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΠΑΕ Ολυμπιακός Νίκου Γαβαλά στην εκπομπή του Γιώργου Ιωάννου μετά την έκδοση του βιβλίου του «Η γέννηση ενός τρίλου». Μέρες επιστροφών στον Ολυμπιακό με τους τελευταίους διεθνείς να επιστρέφουν στο Ρέντι. Αποθεώθηκε ο Αγίου Μπελκαμπή από τους συμπαίκτες του στην επιστροφή του στο Ρέντι μετά από ένα μήνα. 61 λεπτά αγωνίστηκε ο Γκουστάβο Πουέρτα στην αναμέτρηση της Κολομβίας με το Περού.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Ο Ανδρέας Τετέι ενσωματώθηκε στις προπονήσεις του Πανθηναϊκού εν ώψη του ντέρμπ με τον Ολυμπιακό. Στη διάθεση του Γιάκοπ Νίστρου που θα βρίσκονται οι Κοντούρης και τα Μπόρδα. Εκτός ο Λιβάη Γκαρσία που θα απουσιάσει για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Βασικός υποψήφιος για τη θέση δίπλα στον Γιώβιτς είναι ο Ζήνη εν ώψη του παιχνιδιού της ΑΕΚ με τον Όφη. Την Όλγουιν Αρένα επισκέφθηκε ο πρώην ποδοσφαιριστής της Ένωσης Βάλτερ Σεντένο, ο οποίος τόνισε πως παραμένει ο παδός της ομάδας. Μέρος της σημερινής προπόνησης του ΠΑΟΚ ακολούθησαν οι Ντεσπότοφ, Διέγκο Κώστα, Γιαννούλης και Λουστόντο. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τον Μιχαηλίδη για την ανανέωση του συμβολέου του. Εκτός από το χθεσινό πρόγραμμα της προπόνησης του Άρη έμειναν οι Μπασίρου, Χόγκλα και Ρίτσαρτς. Αγωνία επικρατεί στους κίτρινους για τον Γιαννιώτα, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη γάμπα και υπάρχουν φόβοι για θλάση. Ο Ισπανός διαιτητής Ερνάντεθ ορίστηκε να διευθύνει τον ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Ο Γιώργος Κόκκινος φυρίζει στο ΑΕΚ Όφη και ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την ομάδα της Μεσσηνίας. Αναλυτικά οι ορισμοί στο 943sports.gr. Επέστρεψαν στις προπονήσεις του Πανθηναϊκού Άκτορ, η Φάλκια Ρογκαβόπουλος εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με τη Φενέρ Μπαχτσέ. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Χουάντσο, η Ήλια Μπελόσεβιτς, Κάρλος Περούγκα και Αρωτήρας Σούκης θα διευθύνουν την αναμέτρηση. Ήταν χαρά να τον παρακολουθώ να παίζει, αν και έχω υποφέρει πολύ εναντίον του τα λόγια του Λούκα Μόντριτς για την αποχώρηση του Λιονέλ Μέση από την Εθνική Αργεντινής. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το